Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και καλό μήνα. Πρωτομηνιά σήμερα, μπήκαμε στον Αλωνάρη, ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Τετάρτη λοιπόν, 1η Ιουλίου του 2026, ο καιρός σήμερα είναι ασφαλώς της εποχής, 100% καλοκαιρινός και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Έθριο καιρό λοιπόν προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά του νησιού μας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στην νότια Κρήτη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Μας τα είπε τις προηγούμενες ημέρες ο φίλος μετρολόγος ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, δεν θα έχουμε τον καύσωνα που έχει η Ευρώπη και ο οποίος δεν υποχωρεί. Διαβάζω ότι είχαμε πάλι 5 νεκρούς στην Ευρώπη από τον ισχυρό καύσωνα που μένεται εκεί. Όπως μας είπε ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, εδώ δεν θα έχουμε τέτοιες συνθήκες. Θα υπάρχουν τα μελτέμια, θα υπάρχει το αεράκι. Και θα είναι μια παροδική αυξημένη ζέστη.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα δεσπόζοντα θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς σήμερα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την κυρία Ρένα Παπαδάκη, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου, καθώς αρχίζει το φετινό Φεστιβάλ Ηράκλειο Καλοκαίρι. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο των Επαγγελματιών Αλλιέων του Νομού Ηρακλείου, για το πρόγραμμα επικήρυξης του Λαγοκέφαλου, το οποίο ξεκινάει από την Κρήτη. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκη στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 26η εβδομάδα του 2026 και στην 182η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 8 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 38 πρώτα λεπτά. Σήμερα η σελήνη βρίσκεται κοντά στο απόγειο. Να εξηγήσω, για όσους δεν γνωρίζετε, το απόγειο είναι η πιο μεγάλη απόσταση που μπορεί να πάρει η σελήνη από τη γη. Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων και του Αγίου Μαυρικίου. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς, ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Η ανίποτη τραγωδία που συνέβη στο ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης είναι η είδηση που δεσπόζει σήμερα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τα όσα δημοσιεύουν εδώ τα sites, έχει βρεθεί νεκρός ένας πατέρας και ο 12χρονος γιος του, και έχει διασωθεί η μητέρα της οικογένειας. Άλλα sites λένε ότι δεν έχει ακόμα διαπιστευθεί ο θάνατος του παιδιού. Η σωρός δηλαδή δεν έχει αναγνωριστεί, θα έλεγα. Αλλά όλα λένε πως το παιδί αυτό είναι ο γιος της οικογένειας. Διαβάζω εδώ από την ιστοσελίδα τανέα.gr τη σχετική δημοσίευση. Τραγικός ο απολογισμός της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο ωραιόκαστρο, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε στο χωριό Λιτή είχε τραγική κατάληξη, καθώς ένας άνδρας και ο ανήλικος γιος του βρέθηκαν νεκροί. Η 40χρονη σύζυγος του άτυχου άνδρα απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες και νοσηλεύεται με εγκάβματα. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκε το Μέγκα, η γρήγορη επέκταση της φωτιάς εγκλώβησε τα μέλη της οικογένειας, καθώς το σπίτι βρισκόταν εκτός του χωριού, πολύ κοντά σε δασική έκταση. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ωστόσο δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο στην περιοχή. Και διευθυνσεύονται και σχετικές φωτογραφίες και είναι κρανίου τόπος. Αυτό που φαίνεται. Μέχρι και νεκρά ζώα βλέπω εδώ. Από αυτή την πυρκαγιά, τη μεγάλη μάστιγα του καλοκαιριού, κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα.

Επίσης στην κορυφή της επικαιρότητας είναι η κατάρρευση της τετραόρυφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ευτυχώς εκεί δεν είχαμε θύματα. Επειδή υπήρχαν σύμφωνα με τις πληροφορίες κάποιες δονήσεις, είχαν φύγει οι ένικοι. Όσοι δεν είχαν φύγει το πρωί για να πάνε στις δουλειές τους. Οι ένικοι λοιπόν της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, διαβάζω από την ιστοσελίδα το βήμα.gr, αντιλαμβάνονται μια ανησυχητική κλίση στο κτίριο. Ακούγεται ένας εκοφαντικός θόρυβος και το κτίσμα με τα 7 διαμερίσματα καταραίει και μετατρέπεται σε σωρό από ερείπια. Οι αρχές πληροφορίες για 4 εγκλωβισμένους διαψεύδονται, αφού κάποιοι κατάφεραν να βγουν έγκαιρα και άλλοι απουσίαζαν. Σε όμορη οικοδομή εκτελούνταν τις ώρες της κατάρρευσης εργασίες. Οι αρχικές προσαγωγές μετατρέπονται σε συλλήψεις. Η αστυνομία περνά χειροπέδες στον ιδιοκτήτη της οικοδομής, στον εργολάβο, στον υπεύθυνο μηχανικό και σε 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Από την πλευρά του, ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε οικονομική βοήθεια και προσωρινή φιλοξενία στις οικογένειες που έχασαν τα σπίτια τους. Οι ειδικοί αποδίδουν την κατάρρευση στην παλαιότητα και σε προϋπάρχοντα προβλήματα στατικότητας που έγιναν λόγω του χαλαρού εδάφους και των διπλανών εργασιών. Η βαθιά εξκαφή της νέας οικοδομής άφησε στον αέρα τη ρηχή θεμελίωση του παλιού κτηρίου, καθώς οι υπεύθυνοι απέφυγαν το κόστος της αναγκαίας θωράκισης παρά της προειδοποίησης.

τα κορυφαία θέματα της επικαιρότητας είναι και η απόφαση του δικαστηρίου για τους ανθρώπους που προκάλεσαν με φρικτό τρόπο τον θάνατο του τρίχρονου άγγελου τον περασμένο τον Ιανουάριο του 2025. Αποφάσισε λοιπόν το δικαστήριο στην 27χρονη μητέρα να της επιβάλλει ποινή ισόβιας κάθριξης και επιπλέον 23 ετών και 9 μηνών, ενώ στον 44χρονο πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε επίσης ισόβια κάθριξη και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες. Το δικαστήριο προηγουμένως είχε εγκρίνει ομόφωνα, ενόχους τόσο τη μητέρα όσο και τον σύντροφό της, για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για πρόκληση κακώσεων και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία. Επίσης, οι δύο κρίθηκαν ένοχοι για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, οπλοχρησία και οπλοκατοχή για το ρόπαλο που εντοπίστηκε στο σπίτι, καθώς και για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου. Ο 44χρονος κρίθηκε επιπλέον ένοχος για συλλογή και καταγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ αθωώθηκε για την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού της 27χρονης μητέρας, καθώς και τα αιτήματα αναγνώρισης ελαφρυντικών και για τους δύο καταδικαστέντες. Έτσι έληξε αυτή η τραγική ιστορία όσον αφορά τα της δικαιοσύνης. Δεν έληξε όμως το μυαλό μας. Και πρέπει πάντα να θυμόμαστε τον τρίχρονο άγγελο, ο οποίος μην ξεχνάμε έδωσε ζωή και σε άλλους ανθρώπους, καθώς η γιαγιά του αποφάσισε τότε να δωρήσει όργανά του για να σωθούν άλλοι άνθρωποι. Ζει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ο μικρός άγγελος στο σώμα αυτών των ανθρώπων που σώθηκαν από τα όργανά του, και εμείς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν ακούμε ή παρατηρούμε, βλέπουμε να γίνεται κάτι που έχει να κάνει με κακοποίηση παιδιού, να αποτινόμαστε στους αρμόδιους φορείς. Υπάρχουν και το χαμόγελο του παιδιού, υπάρχουν και άλλοι φορείς, αν τους αναζητήσετε θα τους βρείτε, που μπορείτε να κάνετε την καταγγελία σας και μάλιστα ανώνυμα, για να μην υπάρχουν άλλοι μικροί άγγελοι στο μέλλον, σε αυτή την πόλη, σε αυτή την κοινωνία.

Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θυμάστε τα περίφημα βίντεο της δεκαετίας του 80. Όσοι θα είστε στην ηλικία μου σίγουρα τα θυμάστε. Τώρα βέβαια με τις οθόνες και με το ίντερνετ αυτά είναι μια νοσταλγία και μόνο. Δεν υπάρχουν πλέον βίντεο. Υπάρχουν smart TV και smartphone και άλλα smart και άλλες smart συσκευές που προσφέρουν ψυχαγωγία. Τα λέω όλα αυτά διότι σήμερα έγινε γνωστό ότι ένας ήρωας εκείνων των βίντεο και του κινηματογράφου βέβαια και του θεάτρου άφησε την τελευταία του πνοή. Είναι ή ήταν, θα θέλετε, ο Μιχάλης Μόσιος, ο περίφημος Ταμτάκος του κινηματογράφου και του θεάτρου. Διαβάζω λοιπόν από την ιστοσελίδα το βήμα.gr ότι ο Μιχάλης Μόσιος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών. Ο ηθοποιός του οποίου η καριέρα σημαδεύτηκε από το ρόλο του Ταμτάκου. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του. Σε ανάρτησή του αποχαιρέτησε τον πατέρα του τονίζοντας «Δεν το πιστεύω ότι γράφω αυτό το κείμενο. Όμως με τεράστιο πόνο οφείλω να ανακοινώσω πως ο μπαμπάς μου Μιχάλης Μόσιος δυστυχώς έφυγε. Ο μεγαλύτερός μου εφιάλτης», λέει ο γιος του, «έγινε πραγματικότητα». Και αναφέρει επίσης «Ήσουν ο πιο τίμιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει και σε ευχαριστώ που με έδωσες τις ευαισθησίες σου, το ήθος σου και με έμαθες να είμαι τίμιος και αξιοπρεπής. Πήγες να βρεις τον αδερφό σου, το Στάθη, που μοιραστήκατε τόσα πολλά πριν κάνετε ακόμα καριέρα. Η μόνη φορά που σε είδα να κλαίς σαν μωρό παιδί ήταν όταν έφυγε». Όταν έφυγε δηλαδή ο αδερφός του Ταμτάκου. «Τώρα κι εμείς με τη σειρά μας κλαίμε για εσένα. Το μόνο που με χαροποιεί είναι ότι έφυγες πλήρης, γεμάτος, ένα ορφανό φτωχό παιδί που κατάφερε να μοιράσει γέλιο και να τον αγαπήσει ο κόσμος. Θα κλείσω με ένα στιχάκι από ένα τραγούδι που είχα γράψει για το φόβο του να χάσω τον μπαμπά μου. Δεν ξέρω πώς θα τον αντέξω. Άμα σε χάσω μπαμπά, θα αφήσω τα κλειδιά μου απ' έξω, μήπως και μπεις ξανά». Πραγματικά ο Μιχάλης Μόσιος ήταν αγαπητός από πάρα πολύ κόσμο. Πρόσφερε το γέλιο. Εδώ βλέπω και κάποιες φωτογραφίες με τον Στάθη Ψάλτη, με τον Θανάση Βέγκο και άλλους γνωστούς ηθοποιούς. Ξεκίνησε από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας. Από την περίοδο 1969-1972 συμμετείχε σε παραστάσεις αρχαίων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων όπως Πλούτος του Αριστοφάνη, Αγαμέμνων του Εσχύλου, Βάτραχη του Αριστοφάνη, Αντιγόνη του Σοφοκλή, Μάκβεθ του Βίλιαμ Σέξπιρ, Φάουστ του Ιόχαν Βόλφγαν Φογκέτε, ένα ονειρόδραμα του Αυγούστου Στρίνμπεργκ, Όνειρο Καλοκαιριζή Νυχτός του Βίλιαμ Σέξπιρ, Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου, Ο Βασιλικός του Αντενίου Μάτεση, με συγχωρείτε, Το Ζευγάρωμα του Γρηγορίου Ξενόπουλου, Η Πίθηκη του Γρηγόρη Βαφιά και Γεωργάκης Ολύμπιος, Εμμανουήλ Παπάς, Οι Ρίζες του Γιώργου Κιτσόπουλου και Θάνου Κοτσόπουλου. Διαβάζω όλους αυτούς τους τίτλους αφενός για να δούμε τον πλούτο του κλασικού θεάτρου και του ξένου και του ελληνικού στο οποίο έπαιξε ο Ταμτάκος. Αφετέρου για να δούμε πόσο ποιοτικοί ηθοποιοί που έχουν κάνει θέατρο, διότι πάντα θεωρώ ότι ένας ηθοποιός αν δεν κάνει θέατρο δεν πρέπει να λογίζεται 100% ηθοποιός. Και επιστρέφω και λέω ότι ηθοποιοί τέτοιας αξίας είχαν αναγκαστεί εκείνη την περίοδο να κάνουν ταινίες οι οποίες θεωρούνται cult σήμερα, δηλαδή ταινίες που πρέπει να τις δεις εάν θέλεις να έχεις μια πλήρη εικόνα του κινηματογράφου. Και έχουν ανέβει στο σανίδι και έχουν παίξει ρόλους γερούς, να το πω έτσι, δυνατούς ρόλους σε κλασικά έργα. Και αυτό βέβαια δεν είναι, ισχύει μόνο για τον Ταμτάκο, ίσχυε μάλλον γιατί τώρα δεν ισχύει, είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, που βέβαια για να βγάλει ο άνθρωπος τα προστοζήν έκανε τις ταινίες εκείνες, τα περίφημα βίντεο, τα οποία ναι μεν πρόσφεραν γέλιο, αλλά εντάξει, από έναν άνθρωπο που γνωρίζει τι σημαίνει καλός κινηματογράφος, σίγουρα δεν θα εκτιμώνται ως κινηματογραφικά έργα. Κι όμως έφυγε κι αυτός και τον αποχαιρετούμε βεβαίως με αυτόν τον τρόπο, με την αναφορά που κάνουμε σε αυτόν.

Είναι πολύ συγκινητική και η ιστορία του αγοριού από την Βενεζουέλα που ανασύρθηκε ζωντανό μέσα από τα ερείπια 6 μέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Και διαβάζω τη σχετική είδηση από το earthnews.gr, μια είδηση που έχει ως πηγές το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Reuters. Ένα αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγουάιρα της Βενεζουέλας, 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου, δίνοντας μια σπάνια νότα αισιοδοξίας μέσα στην τραγωδία. Ο Κλίμπερ Μωράν, ηλικίας 3 ετών, ανασύρθηκε ζωντανό στη συνοικία Λος Κοράλες, αφού πέρασε 6 μέρες εγκλωβισμένος κάτω από τα ερείπια, όπως αναφέρει σε μήνυμά της στο Telegram η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, κοινοποιώντας βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης. Ο πιο πρόσφατος απολογισμός των αρχών για τους σεισμούς της 24 Ιουνίου κάνει λόγο για 1.943 νεκρούς και 10.571 τραυματίες. Εκφράζονται όμως φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι αγνοείται η τύχη περίπου 50.000 ανθρώπων.

0: Έχει μια μυστήρια ικανότητα η Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου να έχει πάντα στην επικαιρότητα το θέμα των απορριμμάτων. Είναι εκπληκτικό δηλαδή αυτό το πράγμα που συμβαίνει σε αυτή την πόλη. Τόση μεγάλη δυστοκία στο θέμα της καθαριότητας δεν έχει παρουσιαστεί σίγουρα σε καμία πόλη της Ελλάδας. Το λέω από αίσθηκτο, δεν λέω έχω στοιχεία, έτσι το λέω από αίσθηκτο. Αποκλείεται να υπάρχει κάτι τέτοιο. Και πολύ καλά τα είπε χθες ο κύριος Καραμαλάκης, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, ότι με τα λεφτά που παίρνει ο εργολάβος θα πρέπει η πόλη αυτή να γίνει υπόδειγμα καθαριότητας. Από εκεί που ήταν παράδειγμα προς αποφυγή, να γίνει υπόδειγμα καθαριότητας. Και έχει δίκιο ο άνθρωπος. Χθες λοιπόν μιλήσαμε για το θέμα της καθαριότητας με τον επικεφαλής, να το πούμε έτσι, τον πολιτικό προϊστάμενο του τομέα καθαριότητας, τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Τσαγκαράκη. Εκείνος μας είπε ότι τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί είναι για το επειδή δύο απορριμματοφόρα είναι του ιδιώτη, είναι αταξινόμητα και περιμένουν αυτή τη βδομάδα να τα αξινομηθούν και θα σταματήσει αυτή η συσσόρευση σκουπιδιών, άφησε να εννοηθεί η συσσόρευση σκουπιδιών στους δρόμους του Ηρακλείου. Είπε επίσης ότι δεν ζημιώνεται ο Δήμος, γιατί κάτι τέτοιο έχουν καταγγείλει οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, ότι επιβαρύνεται οικονομικά ο Δήμος όσο και αφενός για την καθυστέρηση της ανάληψης του έργου από τον εργολάβο, αλλά και όσο καιρό δεν κατεβαίνουν τα δικά του απορριμματοφόρα στο κέντρο του Ηρακλείου όπως προβλέπει η σύμβαση. Είπαμε ότι ο ιδιώτης έχει αναλάβει το πρώτο κεντρικό διαμέρισμα, το πρώτο διαμέρισμα του Δήμου Ηρακλείου, την ανακύκλωση και τα ογκώδη. Όσον αφορά τα ογκώδη, φαίνεται να υπάρχει μια πρόοδος. Έγινε γνωστό ότι θα υπάρξει και εφαρμογή στα smartphone. Αυτή την εβδομάδα και αυτή περιμένουν κάποιες ειδοτήσεις, όπως είπε ο κ. Ζαγκαράκης, από την Google για να βγει στον αέρα η εφαρμογή. Όμως μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, heraklion.gr, αλλά και μέσω τηλεφώνου μπορούν οι πολίτες να δηλώνουν τον τόπο που υπάρχει ογκώδες αντικείμενο για να πηγαίνει ο εργολάβος να τα παραλαμβάνει, τα ογκώδη αντικείμενα, ή να κλείνει το ραντεβού, να περνάει από το σπίτι του να παραλαμβάνει επίσης αυτά τα ογκώδη αντικείμενα που έχει ο καθένας μας. Ήταν ένα πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα τα ογκώδη, είναι αυτά τα οποία δημιουργούν και τις αυθαίρετες χωματερές. Και περιμένουμε τώρα να ευωδώσει πράγματι αυτή η ιστορία, όπως και να ευωδώσει και το θέμα της αποκομιδής των απορριμμάτων στο κέντρο του Ηρακλείου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε χθες ο κύριος Τσαγκαράκης.
1: Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται μια ολοκληρωμένη λύση για τα ογκώδη, τα οποία ήταν σοβαρό πρόβλημα για το Ηράκλειο και το γνωρίζετε, κύριε Τσαγκαράκη. Είναι τα ογκώδη είναι εκείνα που δημιουργούν και τις χωματερές, έτσι. Τα οποία βλέπουμε από εδώ και από εκεί κάτι αυτοσχέδιες χωματερές που δημιουργούνται με καναπέδες, με στρώματα, με πολυθρόνες, με κρεβάτια και δεν ξέρω εγώ τι, με ψυγεία, με πλυντήρια και όλα τα σχετικά. Νομίζω ότι λύνεται τώρα έτσι το πρόβλημα. Φτάνει να δείξουμε κι εμείς ως πολίτες.
2: Αρκεί να δείξουμε οι πολίτες ότι σεβόμαστε την πόλη μας.
0: Ναι.
2: Δίνουμε το δικαίωμα σε όλους τους πολίτες να βοηθήσουν σε αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από την άλλη υπάρχουν σοβαρά παράπονα, κύριε Τσαγκαράκη, σχετικά με τα άλλα απορρίμματα του κέντρου, δηλαδή τα απορρίμματα. Μάλιστα εγώ είχα μια μαρτυρία πρόσφατα ότι εσείς ο ίδιος πήγατε στην Αγία Τριάδα για να μαζεύετε σκουπίδια, να το πω έτσι, δηλαδή συνοδεία των απορριμματοφόρων, και γιατί ο ιδιώτης δεν έχει ακόμα απορριμματοφόρα για το κέντρο. Και το κάνει μάλιστα η Δημοτική. Ο κύριος Καρασάβας, τον οποίο μιλήσαμε, μας είχε πει μάλιστα ότι η υπηρεσία πάει στο κέντρο. Δεν υπάρχουν απορριμματοφόρα από τον ιδιώτη.
2: Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα στον ιδιώτη ότι δεν έχουν ταξινομηθεί δύο μικρά απορριμματοφόρα. Όντως. Μας έχει ζητήσει λοιπόν έγγραφα που αυτό προβλέπεται στη σύμβαση, ότι όταν δεν μπορεί να εκτελέσει μια εργασία, το ζητάει από εμάς και χρεώνεται γι' αυτό.
0: Α.
2: Χρεώνεται. Εμείς, ο Δήμος δεν πληρώνει αυτό κάτι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό.
0: Δεν ζημιώνεται οικονομικά
2: λοιπόν,
0: δηλαδή.
2: Τις μέρες λοιπόν που είχε δημιουργηθεί το πρόβλημα, τι γινότανε. Υπήρξε μια ξαφνική, και το λέω ξαφνική και θα σταματήσω εκεί, ζημιά σε, στα απορριμματοφόρα του Δήμου που μπορούσαν να μπουν στην Αγία Τριάδα, να επιχειρήσουν. Γιατί δεν μπορούν να επιχειρήσουν όλα, η Αγία Τριάδα έχει πολύ λίγα.
1: Ναι, το ξέρουμε.
2: Συγκεκριμένα και πολύ λίγα.
1: Ναι.
2: Ξαφνικά χάλασαν λοιπόν όλα. Δεν μπορούσαμε να επιχειρήσουμε. Γι' αυτό 2-3 μέρες δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα που εμείς βάλαμε κάρτα, κάντε ρίχνε μικρά φορτηγάκια, βάλαμε ό,τι διέθεσε την υπηρεσία ώστε να λύσουμε το πρόβλημα. Να μειώσουμε το πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα δεν μπορούσε να λύσει.
1: Ναι.
2: Μόλις επισκεφάστηκε λοιπόν το αμάξι, ξαναπήγαμε. Αυτό ήταν όλο για την Αγία Τριάδα. Διέρχεσαι 2-3 μέρες.
1: Η ταξινόμηση που είπατε των δύο πρηματοφόρων θα λύσει το θέμα.
2: Καθημερινά η ταξινόμηση θα λύσει το θέμα, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Με το κουτάλι και αυτό μέσα στην εβδομάδα πιστεύουμε ότι θα έχει τελειώσει.
1: Μάλιστα.
2: Τα αυτοκίνητα είναι εδώ.
1: Ναι. Ωραία. Μακάρι λοιπόν για να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα.
2: Για αυτό σας λέω ότι, και να σας πω κάτι, κάθε αρχή και δύσκολη.
1: Mm-hmm. Καλά, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Όλοι πραγματικά βλέπω μια δυσφήμιση της προσπάθειας, να το πω έτσι, μια πολύ έντονη από πάρα πολλούς, χωρίς λόγο και χωρίς αιτία. Αυτή τη στιγμή κάνουμε λίγο υπομονή να κάθε πράγμα θέλει το χρόνο του για να περπατήσει, έτσι δεν είναι.
1: Κύριε
2: δεν μπορεί την πρώτη μέρα να είναι καθαρή η πόλη.
1: Mm-hmm.
2: Που κάποιος δεν είναι καθαρή, χρόνο του για να περπατήσει, έτσι δεν είναι.
1: Κύριε
2: δεν μπορεί την πρώτη μέρα να είναι καθαρή η πόλη.
1: Mm-hmm.
2: Που κάποιος δεν

9,8 και τη Μαρία Μαυρομάτη, ο Μιχάλης Καραμπαλάκης, επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με την παράταξη Ηράκλειο η πόλη μας. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την εικόνα που παρουσιάζει το Ηράκλειο. Μιλάμε για μια σύμβαση που υπήρχε χρόνος προετοιμασίας με το σύνολο των οχημάτων και του προσωπικού για την πλήρη και ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Καταθέσαμε ερώτηση για την εικόνα του Ηρακλείου αφού τον έλαβε ο ιδιώτης την προηγούμενη εβδομάδα και λάβαμε απάντηση από τον Δήμαρχο πως το τέλος της εβδομάδας θα είχαν λυθεί. Ωστόσο, ήρθε η νέα εβδομάδα και το πρόβλημα συνεχίζεται. Θα θέλαμε μια ξεκάθαρη απάντηση για να ξέρει ο Δημότης γιατί εμείς τον πληρώνουμε, συμπλήρωσε ο Μιχάλης Καραμαλάκης. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο πρόσθεσε ακόμη πως πρέπει να σκεφτόμαστε τα χρήματα των δημοτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τις αυξήσεις γενικά σε αγαθά και υπηρεσίες και η οποιαδήποτε επιπλέον αύξηση πλήττει ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ερωτώμενος για το κόστος της σύμβασης για την καθαριότητα που από πολλούς έχει χαρακτηριστεί πολύ ψηλό, ο κ. Καραμαλάκης απάντησε. Πρέπει να παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες με το καλύτερο δυνατό κόστος και ακόμη ο σχεδιασμός πρέπει να αφορά όλο το Δήμο. Το αποτέλεσμα το θέλουν όλοι, ειδικά τώρα που είμαστε σε τουριστική περίοδο και πρέπει να δείξουμε μια καλύτερη εικόνα στους επισκέπτες. Ο χειρισμός του θέματος μάλιστα ήρθε 2,5 χρόνια αφού του ανέλαβε η νέα Δημοτική Αρχή. Όφιλε από την πρώτη μέρα να ασχοληθεί με αυτό, καθώς το υποστήριξε προεκλογικά στο πρόγραμμά της. Ο κύριος Καραμαλάκης τόνισε με νόημα πως ζητούμενο είναι το Ηράκλειο να λάμψει και ο πύχης δεν πρέπει να μπει χαμηλότερα, συμπληρώνοντας πως τόσο ο ίδιος όσο και η παράταξή του αναμένουν τεκμηριωμένες απαντήσεις για το θέμα και την πορεία του. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης μίλησε και για το νέο ειδικό πολεοδομικό καθεστώς που ουσιαστικά επιφέρει συρρήκνωση των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων και έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, καθώς πριν από ένα μήνα με επιστολή του έφερε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κύριος Καραμαλάκης νομίζω έχει απόλυτο δίκιο. Με αυτά τα λεφτά που παίρνει ο ιδιώτης θα πρέπει να είναι λαμπίκο το Ηράκλειο. Θα το δούμε. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτή η Δημοτική Αρχή έχει αυτό το ταλέντο να διατηρεί αυτό το θέμα τόσα χρόνια στον αφρό της επικαιρότητας. Τέτοια ικανότητα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Όπως σας είχα πει, αγαπητοί φίλοι, από την αρχή της εκπομπής, σήμερα θα φιλοξενήσουμε για άλλη μια φορά την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Ρένα Παπαδάκη, εδώ στην εκπομπή μας. Την προηγούμενη φορά τα είχαμε πει για το Τέχνη Καθοδών, τώρα θα το πούμε για το μεγάλο φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ Ηράκλειο 2026. Και είναι πραγματικά μεγάλο. Βλέπω εδώ πλούσιες. Χθες ο Δήμος Ηρακλείου εξέδωσε το σχετικό δελτίο τύπου. Πολλές εκδηλώσεις. Και ξεκινάμε με Pix Lux. Από ό,τι βλέπω εδώ στο πρόγραμμα. Απόψε στις 9.30 στο Κυπωθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Κυρία Παπαδάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας. Καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι, κύριε Αγγελάκη.
0: Επίσης και σε εσάς, καλό μήνα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Και επειδή το καλοκαίρι έχει συνδεθεί, νομίζω, με τα Κυπωθέατρα το καλοκαίρι στο Ηράκλειο, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς. Επί τούτου ήταν το ξεκίνημα 1η Ιουλίου.
1: Να σας πω, εμείς περιμέναμε να τελειώσει το Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών που τελείωσε την Κυριακή. Mm-hmm. Επομένως, ήμασταν έτοιμοι μετά για να συνεχίσουμε με το καλοκαίρι, Ηράκλειο Καλοκαίρι 2026, για το οποίο, όπως είπατε, καταρχήν να πω, αν μου επιτρέπετε, ότι το Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Βεβαίως, να μας πείτε, βέβαια.
1: Μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος σε δρόμους, σε πλατείες, σε γειτονιές, σε χωριά. Επί 14 μέρες είχαμε 135 εκδηλώσεις, όλες δωρεάν, να το πω αυτό. Συμμετείχε ο κόσμος, μικρή, μεγάλη, γιατί είχαμε πολλές δράσεις, μουσικές, εικαστικές, ξεναγήσεις, θεατρικές παραστάσεις, χορευτικές παραστάσεις. Είχαμε όλων των ειδών τη μουσική και είχαμε και πάρα πολλές δράσεις για παιδιά. Mm-hmm. Επομένως, ο κόσμος, επειδή το αγαπάει, το έχουμε ξαναπεί, κύριε Αγγελάκη, mm-hmm. έχει ιστορία αυτό το φεστιβάλ και Ράβε. Συνεχίζει.
0: Μα νομίζω ότι η αγάπη του κόσμου είναι αυτό που το διατηρεί τόσα χρόνια, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Αν δεν άρεσε στον κόσμο, δεν θα είχαμε κανένα λόγο.
0: Αρέσει αυτό που είχαμε πει τότε, κυρία Παπαδάκη, ότι πάει ο πολιτισμός στον κόσμο, δεν πάει ο κόσμος στον πολιτισμό. Καταλάβατε, η τέχνη πάει στον κόσμο, πάει και βρίσκει τον κόσμο εκεί που βρίσκεται. Έτσι.
1: Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να πάει σε αίσθηση πολιτισμού κάποιος.
0: Ναι,
1: στην πλατεία της γειτονιάς του βλέπει ότι κάτι γίνεται.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε το παρακολουθεί και χαίρεται πολύ, νομίζω, γιατί είναι και δωρεάν, είναι καλοκαίρι, είναι όμορφος ο καιρός, βγαίνει έξω, απολαμβάνει κλπ. Τώρα λοιπόν συνεχίζουμε mm-hmm. με το Ηράκλειο Καλοκαίρι 2026, όπως κάθε χρόνο, και αυτός είναι ένας ιστορικός θεσμός. Πάρα πολλά
0: Σίγουρα.
1: Χρόνια στα Κυπωθέατρα του Δήμου Ηρακλείου υπάρχουν αυτές οι διοργανώσεις και οι εκδηλώσεις. Ξεκινάμε λοιπόν, ήδη ξεκίνησε από τη Δευτέρα το σινεμά μας, το θερινό σινεμά, mm-hmm. να το πούμε και αυτό, κύριε Γελάκη, γιατί αυτό το αγαπάει πολύ ο κόσμος.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι. Και επειδή
0: στην πύλη Βιθλέμ,
1: στο κινηματογράφο Βιθλέμ, πάνω από την πύλη Βιθλέμ.
0: Πάνω από την πύλη, ναι, σωστά.
1: Ναι, στο θερινό κινηματογράφο Βιθλέμ. Να πω εδώ ότι την Κυριακή τελείωσε το Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών, τη Δευτέρα ξεκίνησε ο κινηματογράφος,
0: ναι.
1: Σήμερα ξεκινάνε τα κυποθέατρα. Θέλω να πω ότι
0: πολιτιστικός οργασμός, κυρία Παπαδάκη, ναι.
1: Το θέλουμε όμως, το χρειαζόμαστε.
0: Ναι, το θέλουμε, ακριβώς.
1: Ήμουν εκεί τη Δευτέρα που ξεκίνησε ο θερινός κινηματογράφος, πρέπει να σας πω ότι ήταν sold out. Και να σας πω ότι δυστυχώς έφευγε και ο κόσμος, δεν χωρούσε. Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Θέλω να πω ότι το περιμένει ο κόσμος, το θέλει. Mm. Επομένως, είναι μια πολύ ωραία έξοδο.
0: Εξάλλου, είναι και μια. Ακριβώς, είναι και μια μορφή διασκέδασης η οποία έχει εκλείψει, έτσι. Ο θερινός κινηματογράφος. Που παλιά.
1: Έχει εκλείψει. Ναι, παλιά είχαμε πολλούς.
0: Πάρα πολλούς, βέβαια.
1: Παλιά είχαμε πολλούς.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι είναι μια και φθηνή και όμορφη και μέσα στα τείχη.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, καλοκαιρινές βραδιές.
0: Ατμοσφαιρική.
1: Με κινηματογράφο.
0: Βραδιά, μπορείς να περάσεις κανείς εκεί.
1: Έχουμε λοιπόν από τη Δευτέρα που ξεκίνησε το σινεμά μια πολύ ωραία ταινία. Ήταν και πολύ ωραία η ταινία. Μια ταινία του Hitchcock με την Grace Kelly. Οπότε καταλαβαίνετε ότι άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Συνεχίζεται και σήμερα, κάποιοι μπορούν να την προλάβουν. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη ήταν αυτή η ταινία. Με αυτή την ταινία ξεκινήσαμε. Και συνεχίζουμε βεβαίως όλο το καλοκαίρι μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, στα Κυπωθέατρα έχουμε σχεδόν καθημερινά και τα τρία Κυπωθέατρα ανοιχτά. Το πρόγραμμα είναι πολύ μεγάλο, δεν θα σας το πω. Ξεκινάμε
0: με
1: Πιξλάκ.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Ναι. σχεδόν κάθε βράδυ.
0: Να μας πείτε το πνεύμα, το πνεύμα του προγράμματος, να μας πείτε, δηλαδή το σκεπτικό του προγράμματος.
1: Αυτό, όπως ξέρετε, είναι διάφορες παραγωγές, οι οποίες μας έρχονται και από την Αθήνα, παραγωγές που έχουν σημειώσει επιτυχίες στην Αθήνα, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες κλπ. Και κάνουν την περιοδία τους, επομένως θέλουμε να περάσουν και από το Ηράκλειο για να έχει την ευκαιρία ο κόσμος να παρακολουθήσει τις παραστάσεις αυτές, οι οποίες έχουμε επιλέξει και είναι ξεχωριστές. Θα δείτε το πρόγραμμα, είναι οι θεατρικές παραστάσεις πολύ σπουδαίες και βεβαίως οι συναυλίες με σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες. Να σας πω επίσης που είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις ντόπιων φορέων κλπ. Που είναι βεβαίως δωρεάν για τον κόσμο. Δεν είναι όλες με εισιτήριο. Mm-hmm. Περισσότερες, από τις 125 εκδηλώσεις, οι 55 έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Mm-hmm. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει τη σημασία του.
0: Όπως αυτή, συγγνώμη, γιατί αναφέρθηκα προηγουμένως για τους Pix Lux, γιατί είναι, ας πούμε, η πιο κραυγαλαία, όμορφη κραυγαλαία περίπτωση, έτσι. Mm-hmm. Αλλά βλέπω εδώ, ας πούμε, και σήμερα υπάρχει μια δωρεάν παράσταση, θεατρική παράσταση, κάποιους μύθους, θα σας πω, από τους τελειόφοιτους της Σχολής Παιδαγωγικής Θεάτρου και Θεατρικού Παιχνιδιού Κρήτης Λάκης Κουρετζής, του Θεάτρου της Ημέρας, στο Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, και στο Ανοιχτό Θέατρο της Πύλης Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βιθλεέμ, συναυλία της Θάλασσας και της Τεριάς με το Φωνητικό Σύνολο και την ομάδα Κρουστών Τσουγκράνες. Επίσης είσοδος ελεύθερη, έτσι. Για να μην τους ξεχάσουμε και αυτούς, ναι. Θα μας πούνε πάντα τους Pix Lux, δεν είπατε εμάς. Ότι ξεκινάμε.
1: Σωστά. Άρα, ναι, λοιπόν, είναι πλήρη και τα τρία κυποθέατρα. Στο ένα έχουν τους Pix Lux, στο άλλο αυτές τις δύο εκδηλώσεις, οι οποίες είναι πολύ ωραίες εκδηλώσεις, εξαιρετικές, και είναι και δωρεάν. Επομένως ο καθένας μας μπορεί να επιλέξει πού θέλει να πάει. Το πρόγραμμα το καλοκαιρινό συνδυάζει καταξιωμένους δημιουργούς αλλά και νέες φωνές, μεγάλες παραγωγές και τοπικές πρωτοβουλίες και προσφέρει ευκαιρίες για συμμετοχή και πρόσβαση στον πολιτισμό για όλους. Οπότε μου επιτρέψετε να προσκαλέσω τον κόσμο να στηρίξει τις εκδηλώσεις, να τις παρακολουθήσει, γιατί νομίζω, όπως είπαμε και στην αρχή, το Ηράκλειο είναι ταυτισμένο με τα κυποθέατρα. Το Νίκος Καζαντζάκης, το Μάνος Χατζηδάκης, το Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης ονομάσαμε τώρα την Πύλη Βιθλεέμ, αν θυμάστε.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Και βεβαίως το θερινό μας κινηματογράφο. Και να σας πω ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις κορυφώνονται στο τέλος του Αυγούστου με αρχές Σεπτέμβριο, όπου εκεί θα έχουμε το Φεστιβάλ των Τυχών, που περιλαμβάνεται και αυτό στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου, αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε
0: όταν θα έρθει η ώρα. Ναι, όταν θα έρθει η ώρα. Όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Σχετικά με τους χώρους. Ναι, βεβαίως, να μας πείτε.
1: Αν θέλετε, θέλω να σας πω επίσης ότι υπάρχει το πρόγραμμα διαδικτυακά στη σελίδα του Δήμου Ηρακλείου και παντού, νομίζω, γιατί τώρα υπάρχει σε όλα τα site κλπ. Και πολύ σύντομα θα το έχουμε και έντυπο, που και αυτό το θέλει ο κόσμος, γιατί τον βολεύει, γιατί σημειώνει κλπ.
0: Ναι, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά με το Τέχνικα Οδόν, ότι έχει άλλη γοητεία το έντυπο. Και κάποιος ο οποίος το έχει συνηθίσει, έχει αυτή την καλή συνήθεια, δεν το αποχωρίζεται. Οπότε
1: το αναζητά.
0: Ακριβώς, καλά κάνετε και το εκτυπώνετε επίσης. Άσε που κάποιοι τα κρατάνε και ως συλλογή, έτσι. Κάποιοι κάνουν συλλογή από τα προγράμματα. Είναι καλό ενθύμιο, πράγματι, ένα πρόγραμμα καλοτυπωμένο είναι ένα καλό ενθύμιο για αυτά που γίνονται.
1: Κύριε Αγγελάκη, 60 θεατρικές παραστάσεις, 37 συναυλίες, 16 θεατρικές παραστάσεις για παιδιά, 12 μουσικοχορευτικές παραστάσεις. Νομίζω ότι συνθέτουν ένα πλούσιο καλοκαιρινό πρόγραμμα στα κυποθέατρά μας, που είναι πολύ όμορφη χώρη μέσα στα τείχη της πόλης, και σας καλούμε όλους να έρθετε, να παρακολουθήσετε, και έχουμε και πολύ σπουδαίους συνεργάτες, συνεργαζόμαστε με πάρα πολλούς φορείς, όπως το Μουσείο Καζαντζάκη, το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων, μην ξεχάσω την Εθνική Λυρική Σκηνή που είχε έρθει και πρόσφατα, θα συμμετάσχει και το καλοκαίρι, αλλά θα έχουμε καιρό να το παρακολουθήσουμε και να τα συζητήσουμε όλα.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας λίγο για τους χώρους, μια και αναφερθήκατε. Πρόσφατα έχει γίνει και μια ανακαίνιση στο Κυποθέατρο, νομίζω, στο Καζαντζάκης.
1: Ναι, βέβαια.
0: Οι χώροι δεν έχουν, είναι εντάξει, δηλαδή, όσον αφορά το να υποδεχτούν κόσμο.
1: Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον κόσμο με πολύ χαρά. Πάντα γίνονται εργασίες. Το χειμώνα γίνονται εργασίες για να υποδεχτούμε τον κόσμο το καλοκαίρι. Mm-hmm. Και στον Νίκος Καζαντζάκης και στα άλλα δύο θέατρα. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο να φροντίζουμε τους χώρους, ο Δήμος Ηρακλείου, για να υποδέχεται, γιατί υποδέχεται πάρα πολύ κόσμο, κύριε Αγγελάκη. Φανταστείτε τώρα κάθε βράδυ πόσος κόσμος περνάει.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι η χωρητικότητα των δύο μικρότερων θεάτρων είναι 400, έχει αυτή τη δυναμικότητα 400 ατόμων, και το μεγάλο 1100 με 1200 άτομα, αντιλαμβάνεστε ότι κάθε βράδυ υποδεχόμαστε πάρα πολλούς ανθρώπους. Επομένως πρέπει να είμαστε καθόλου έτοιμοι με ασφάλεια και περιποίηση των χώρων, ώστε να περάσουν όμορφες βραδιές παρακολουθώντας εξαιρετικές παραστάσεις.
0: Όσον αφορά τα εισιτήρια, πώς μπορεί να τα αποκτήσει κανείς για τις επαμοιβή, εν πάση περιπτώσει,
1: έχει ανοίξει ήδη το ταμείο του Κυπωθεάτρου. Επομένως μπορεί κανείς να αναζητά από τα ταμεία των Κυπωθεάτρων, πρωί και απόγευμα είναι ανοιχτά. Οι παραγωγές μας δίνουν, δεν μας δίνουν όλες οι εισιτήρια, κάποιοι θέλουν μόνο ηλεκτρονικά.
0: Ναι,
1: αλλά σε αρκετές παραγωγές έχουμε προπόληση εισιτηρίων, μπορεί κανείς να απευθυνθεί στα ταμεία των Κυπωθεάτρων για να αποκτήσει το εισιτήριο της επιλογής του.
0: Ναι, ή διαφορετικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μάλιστα.
1: Λοιπόν, ακριβώς, και ηλεκτρονικά.
0: Κυρία Παπαδάκη, εγώ δεν έχω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, εσείς αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
1: Σας περιμένουμε, εγώ αυτό θέλω να πω. Σας περιμένουμε στα Κυπωθέατρα, εξαιρετική χώρη. Κύριε Αγγελάκη, μοναδική χώρη είναι αυτή, δεν υπάρχουν σε άλλες πόλεις.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Μέσα γιατί είναι πόλεις μας.
0: Είναι μοναδικό μνημείο και τα ενετικά τείχη που έχουμε, την τύχη να έχουμε στο Ηράκλειο.
1: Να τα έχουμε στην πόλη μας.
0: Ακριβώς.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και πάλι.
0: Καλή σας μέρα.
1: Και εύχομαι καλό μήνα σε εσάς, στους ακροτές μας, και καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Η μεγάλη τους καλοκαιρινή συναυλία φέρει τη γνώριμη τους ροκ παλμό, ηλεκτρισμό, αλήθεια και τραγούδια που αντέχουν στο χρόνο, καθώς και μια αίσθηση επιστροφής στις μουσικές και τους στίχους που μας κράτησαν όρθιους και στις στιγμές που τα κάναμε δικά μας. Έχοντας στις αποσκευές τους όλα όσα τους έφεραν εδώ, κλασικά κομμάτια, ρεφρέν που ανάβουν με την πρώτη νότα, τις διαχρονικές επιτυχίες τους «Μοναξιά μου όλα», «Γιατί», «Ανόητες αγάπες» και άλλα, αλλά και το νέο τους άλμπουμ «Λίγο χρώμα για τα σκούρα», που ανοίγει το επόμενο κεφάλαιο της διαδρομής τους. Λέει το δελτίο τύπου του Δήμου Ηρακλείου για την απόψινή συναυλία των Peak Slacks, στην οποία είμαστε και χορηγός επικοινωνίας και γι' αυτό σας κάνω ιδιαίτερη αναφορά. Μαζί τους Χάρης Μιχαηλίδης στις ηλεκτρικές κιθάρες, Νίκος Σάλτας πλήκτρα, Ελευθερία Ναθαναήλ πιάνο ακορντεόν, Αλέξης Κούρτης τύμπανα, Άκης Αμπράζης ηλεκτρικό μπάσο, Χρήστος Κυριαζής πνευστά. Επιμέλεια έχουν Νίκος Παπάς, Σάκης Πυριόχος, επιμέλεια φώτων Περικλής Μαθιέλης Φίλιππος Τρέπας, τιμές εισιτηρίων 20 ευρώ γενική είσοδος στην προπόληση και 23 ευρώ γενική είσοδος στο ταμείο. Εγώ νομίζω ότι μπορεί και αυτή τη στιγμή να μην υπάρχουν εισιτήρια, αλλά εν πάση περιπτώσει αναζητήστε εσείς, έστω την τελευταία στιγμή, μπορείτε να βρείτε. Και μια και αναφερόμαστε στους Peak Slacks, το επόμενο τραγούδι θα είναι Peak Slacks, «Μοναξιά μου όλα», αλλά πριν πάμε εκεί, να σας βάλω πρώτα στο διαφημιστικό mood, να το πω έτσι, της ημέρας. Στη Winmasters θα βρεις πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως που δεν θα το βρεις αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνεις login στο λογαριασμό σου στη Winmasters και έχεις 5 spin εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα Τετάρτη μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spins που χαρίζει η Winmasters.

0: Pixlax λοιπόν, απόψε στο Κηποθέατρο αρχίζει το Φεστιβάλ Ηράκλειο 2026. Αγαπητοί φίλοι, ακούτε τον Πολίτικα 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον πρόεδρο των επαγγελματιών αλλιέων, των επαγγελματιών ψαράδων του Ηρακλείου, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, και θα μιλήσουμε για το μεγάλο θέμα των ημερών, τον λαγοκέφαλο. Όπως σας είπα και όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και από προχθές έχει γίνει γνωστό, το πρόγραμμα, το πιλωτικό πρόγραμμα για την επικήρυξη, όπως έχει ονομαστεί, του λαγοκέφαλου, ξεκινάει από την Κρήτη. Είναι ένα πρόγραμμα συνολικού ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και το πρόγραμμα αφορά την Κρήτη και τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Όμως τις λεπτομέρειες θα μας πει, όπως σας είπα, ο κύριος Ανδρουλάκης ο ίδιος. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ανδρουλάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι το πρόγραμμα αφορά, λέει, στοχευμένη αλλίευση του λαγοκέφαλου με την ενεργό συμμετοχή επαγγελματιών αλλιέων παράκτειας αλλίας. Λοιπόν, πείτε μας πώς εμπλέκεστε σε αυτή την ιστορία και τι, αν παρουσιάζονται κάποια θέματα στην εκτέλεση του προγράμματος.
1: Κύριε Αγγελάκη, το πρόγραμμα καταρχάς είσαι της στοχευμένης αλληλείας ήταν από την αρχή φως φανάρι ότι θα ξεκινούσε από την Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Για τον εξής λόγο.
0: Ναι, για πείτε μας γιατί.
1: Τα ψάρια αυτά εισήλθαν από τη Γιώργια του Σουέζ από το 2004-2005.
0: Mm-hmm.
1: 2004-2005. Ο πλησιέστερος σταθμός λοιπόν, κύριε Αγγελάκη, ήταν η νήσο Κρήτη.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ εγκαταστήθηκαν, εδώ παρέμειναν, εδώ πολλαπλασιάστηκαν και παίρνουν και δρόμο και ανεβαίνουν και στη βόρεια πλευρά.
0: Μάλιστα.
1: Στη βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Η κλιματική αλλαγή τα βοηθάει και πολλαπλασιάζονται σε γρήγορους ρυθμούς. Δεν έχουν εχθρούς, κανέναν εχθρό δεν έχει το συγκεκριμένο ψάρι.
0: Ούτε την καρέτα-καρέτα που λένε.
1: Καρέτα-καρέτα, πόσες καρέτες, κύριε Αγγελάκη, υπάρχουν.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Οι καρέτες-καρέτες, γι' αυτό είναι και η καρέτα-καρέτα, είναι είδος προστατευόμενος
0: γιατί είναι υπό εξαφάνιση, ναι, επειδή απειλείται, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Άρα ουσιαστικά ασφαλώς δεν έχει εχθρό το ψάρι αυτό.
1: Όχι, όχι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι. Γι' αυτό λοιπόν μπήκαμε εμείς οι πρώτοι στο χορό, να το πούμε, ναι, έτσι, στο πιλωτικό πρόγραμμα.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, προβλήματα υπάρχουν. Υπογομές
0: να μας τα
1: για
0: πείτε
1: να ξεκινήσει.
0: Ναι, αυτό λέει, πώς μπορεί να υλοποιηθεί αυτό, εύκολα υλοποιείται.
1: Οι υπογομές δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα να γίνουν. Σε κανένα λιμάνι της Κρήτης δεν έχει γίνει η υποδομή.
0: Τι υποδομή χρειάζεται, ναι, τι χρειάζεται.
1: Ψυγείο καταψύχτες, πρέπει να συνδεθείς με ρεύματα εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Ναι, ναι, θέλει υποδομή.
1: Θέλει να μπει σε διάφορα λιμάνια. Για παράδειγμα, στο λιμάνι του Ηρακλείου θα μπει σίγουρα ένα. Στην Χερσόνησο σίγουρα.
0: Mm-hmm.
1: Νότια παράλια θα μπουν και από εκεί. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αυτές οι ψυγειοκαταψύχτες για να μπουν χρειάζονται κάποιο χρονικό διάστημα, έτσι. Διότι θέλει με κάτι σκέπαστρα, από ό,τι έχω διαβάσει, κάτι προδιαγραφές, εν πάση περιπτώσει, που προβλέπονται.
0: Ναι.
1: Και θέλει κάποιο χρόνο. Λοιπόν, εγώ το βλέπω ότι οι προδιαγραφές δεν τέτοιον. δεν έχουν, οι υποδομές, συγγνώμη, ναι, οι υποδομές δεν έχουν γίνει ακόμα.
0: Ναι. Αυτές ποιος καλείται, η πολιτεία καλείται να τις κάνει αυτές τις υποδομές ή θα χρηματοδοτηθείτε ας πούμε εσείς να τις κάνετε?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω και αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν το γνωρίζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Από ότι τουλάχιστον λίγο πολύ έτσι που έχω ακούσει να συζητάνε και οι Αγγελάκοι, είναι ότι θα πληρώσει λέει το Υπουργείο
0: 5,33 ευρώ το κιλό λέει εδώ.
1: Ναι. Βεβαίως 5,33. Και αυτό και οι Αγγελάκοι το διεκδικήσαμε εμείς. Εγώ, ο πρόεδρος Ιεράπετρας που πήγαμε στην Αθήνα, ο Λάμπης ο Τζαράκης, ο Φραγκιαδάκης ο Νίκος και ο πρόεδρος από πέρα από τη Σιτία, οι οποίοι το διεκδικήσαμε επί τσιάρα αυτό βέβαια, γιατί αυτό και η Αγγελάκη το πρόγραμμα είχε βγει επί τσιάρα και διέταξε τότε ο Τσιάρας μία χρηματοοικονομική μελέτη για να δούνε τι έξοδα έχει ο Αλιέας. Όταν μας κάλεσε λοιπόν ο κύριος Τσιάρας επάνω στην Αθήνα, του λέω τουλάχιστον Υπουργέ, 5,5 ευρώ πρέπει να μπει ο λαγοκέφαλος.
0: Ναι.
1: Το Υπουργείο διέταξε τη μελέτη, βγήκε τα έξοδα των Αλιέων και το έβαλαν 5,33.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η πρόταση αυτή που είχα και προτείνει το,
0: ναι, που προτείνατε εσείς τελικά έγινε αποδεκτή.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Είναι μια επιτυχία εκ μέρους σας αυτό.
1: Ναι.
0: Ήθελα να ρωτήσω πρόεδρε το εξής. Όταν λέμε για στοχευμένη αλίευση, σημαίνει ότι βγαίνετε για ψαριά, να το πω έτσι, για να καταλαβαινόμαστε, και εάν πιάσετε λαγοκέφαλους, τους ξεχωρίζετε και τους καταθέτετε προς απόσυρση, να το πούμε έτσι, και τα καλά ψάρια τα κρατάτε βέβαια για να τα εμπορευτείτε, ή βγαίνετε, ξέρετε που είναι οι λαγοκέφαλοι και πάτε και βγαίνετε και τους χτυπάτε, να το πω έτσι. Πώς θα γίνεται?
1: Στοχευμένη αλιεία, θα ξέρετε ότι θα πηγαίνουμε για ψάρεμα, θα ψαρεύουμε τις λαγοκέφαλους. Εγώ θέλω να ψαρέψω τις λαγοκέφαλους, θα τις ψαρέψω τις λαγοκέφαλους.
0: Μάλιστα.
1: Και ναι, αλλά πώς... πω κάτι, κύριε Αγγελάκη, κύριε Αγγελάκη, κακά τα ψέματα. Χίλιες φορές να ψαρεύω τώρα λαγοκέφαλους
0: παρά κανονικά ψάρια.
1: Παρά ψάρια. Γιατί δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν. Έχει φάει το λαγοκέφαλο όλα τα, όλους οι γόνους, όλα τα αυγά των αλωνών ψαριών, των βρόσινων ψαριών. Δεν πολλαπλασιάζονται τα βρόσινα ψάρια, και δεν υπάρχουν ψάρια. Μην ακούτε και λένε υπεραλιεύσεις. Υπεραλίευση δεν υπάρχει. Την υπεραλίευση την έχει κάνει ο λαγοκέφαλος. Μόλις γεννήσει το μπαρμπούνι, η κουτσομούρα, η συναγρίδα, το φαγκρί, πάει και τρώει το αυγό, το λαγοκέφαλο. Δεύτερος εχθρός του αυγού των ψαριών είναι το λεοντόψαρο. Αυτό είναι πετρώδι βέβαια. Το λεοντόψαρο τρώει το αυγό του ορφού, τη στήρα, τη συναγρίδα, πάει στην πέτρα αυτό. Στην πέτρα. Το λαγοκέφαλο είναι αμμώδη ψάρι.
0: Ναι.
1: Είναι αμμώδη ψάρι. Λοιπόν, δεν υπάρχει σαφώς λοιπόν υπεραλίευση. Η υπεραλίευση γίνεται από το λαγοκέφαλο και από τα ξενικά είδη. Θα ξέρετε ότι υπάρχουν 6 ειδών λαγοκέφαλα σύμφωνα με μελέτες που έχει κάνει το ΕΛΚΕΘΕ.
0: 6 ειδών.
1: Ναι, 6 ειδών, ναι. 6 ειδών.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς εδώ στην Ελλάδα ή το έχουν και στην άλλη Μεσόγειο? Έχετε ακούσει?
1: Έχουνε. Το έχουν και στην άλλη Μεσόγειο, εκεί το έχουν και εκεί. Προσέξτε να δείτε, το έχουν και εκεί. και πιστεύω ότι θα πάρουν κάποια μέτρα και εκεί, κύριε Αγγελάκη. Από το 2004-2005 ήρθανε τα ψάρια αυτά. Η πολιτεία είχε, δεν είχε καλά αντανακλαστικά. Δεν είχε καλά αντανακλαστικά. Τώρα είναι μιλιούνια εδώ στην Κρήτη. Μιλιούνια τα ψάρια αυτά, τα λαγοκέφαλα.
0: Λέτε λοιπόν ότι αυτό που γίνεται τώρα έπρεπε να γίνει τότε.
1: Πολύ πιο μπροστά φωνάζαμε, κύριε Αγγελάκη, εμείς. Δεν εισακουστήκαμε. Δεν εισακουστήκαμε, κύριε Αγγελάκη. Φωνάζαμε και λέγαμε κάτι πρέπει να γίνει αυτό. Κύριε Αγγελάκη, το ψάρι αυτό λοιπόν, θα σας πω το εξής.
0: Ναι.
1: Το ψάρι αυτό μόλις θα βάλει ο ψαράς τα δίχτυα του και πιαστεί το βρόσινο ψάρι, αυτό που τρώμε το ψάρι,
0: ναι,
1: το καλό ψάρι,
0: το καλό ψάρι
1: που παίρνει ο κατανό, που παίρνει ο καταναλωτής για να καταλάβουν και οι ακροατές σας. Και πιαστεί το ψάρι λοιπόν το βρόσινο, πάει απευθείας επάνω στα δίχτυα του ψαρά, αρπάει το ψάρι, σκίζει τα δίχτυα.
0: Είναι φοβερό.
1: Το τρώει το δίχτυ, προσέξτε, και όλες οι εξετάσεις που έχει κάνει το ΕΛΚΕΘΕ, μέσα τους στο στομάχι βρίσκουν δίχτυα, αγκίσια, παραγάντια. Στο λαγοκέφαλο. Κάνει λοιπόν ζημιάς το λαγοκέφαλο στα αλλιευτικά εργαλεία. Έχουμε απώλεια αλλιευτικών εργαλείων. Τα σχίζει.
0: Μεγάλη ζημιά σας κάνει τελικά αυτό το ψάρι. Και στο προϊόν επιτίθεται και στα εργαλεία σας.
1: Βεβαίως. Έχουμε απώλεια εισοδήματος. Έχουμε απώλεια στα αλλιευτικά εργαλεία μας. Τα αλλιευτικά εργαλεία μας. Ένα τέτοιο πράγμα δεν το πρόβλεψε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Απώλεια εισοδήματος, απώλεια στα αλλιευτικά εργαλεία. Κύριε Αγγελάκη, θα σας πω το εξής. Μου λένε κάνε τώρα στοχευμένη αλλία, έτσι δεν μου διάβασες προηγουμένως.
0: Ναι, έτσι λέει εδώ, ναι.
1: Ναι. Για πέστε μου, κύριε Αγγελάκη, με ποια εργαλεία θα κάνω στοχευμένη
0: αλλία.
1: Με ποια εργαλεία. Εμείς είχαμε πει λοιπόν με τον τότε υπουργό και το Τσιάρα και τον Τζέλα, τον υφυπουργό, ότι κύριε, εργαλεία θα δώσετε. Εργαλεία στον αλλία. Με ποια εργαλεία σας ρωτάω. Εγώ και ρωτάω. Αν ξέρει κάποιος να μας απαντήσει. Λοιπόν, θα κάνουμε τη στοχευμένη αλλία. Είδατε λοιπόν που σας είπα, οι υποδομές ακόμα δεν είναι φτιαγμένες και πολλά προβλήματα.
0: Αυτό το ψάρι, κύριε Ανδρουλάκη, ζει μεμονωμένα ή ζει σε κοπάδια?
1: Κοπαδιαστό είναι, κύριε Αγγελάκη.
0: Κοπαδιαστό είναι.
1: Και είναι και πολύ επικίνδυνο.
0: Ναι.
1: Και πολύ επικίνδυνο. Βγαίνει στους 20 πόντους νερό, αφήνει το αυγό του, πολλοί δεν το ξέρουν, το χαϊδεύουν και πολλούς τους έχει δαγκώσει.
0: Ναι, τα βλέπουμε τα βίντεο.
1: Ξέρετε, τα τελευταία κρούσματα τώρα της τελευταίας εβδομάδας, μόνο τα τελευταία κρούσματα ήταν 3.
0: Ναι.
1: 3.
0: Χαλκιδική,
1: Βουλιαγμένη, Αμουδάρα και... ήτανε τα τελευταία μόνο 3. Δεν το ξέρει. Ο κόσμος πάει να το χαϊδέψει, τα παιδάκια, οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Και όταν σε παγιδεύσουν, όταν το παγιδεύσουν το ψάρι αυτό, γιατί επειδή είναι στις 20 πόντους νερό, δεν μπορεί να ξεφύγει εύκολα, τότε σε επιτίθεται και αυτό.
0: Ναι.
1: Επιτίθεται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε αυτό που θέλετε εσείς είναι υποδομές, εργαλεία για να υλοποιήσετε θα έλεγα με άνεση το πρόγραμμα αυτό. Έχετε πετύχει την τιμή, να φτιαχτούν τα ψυγεία, να μπορείτε να τα αποθηκεύετε. Αυτά φαντάζομαι μετά θα πηγαίνουν προς καύση, υποτίθεται, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, θα πηγαίνουν στο Κλίβανο, στη βιομηχανική περιοχή μάλλον.
0: Το έχετε βρει δηλαδή το σημείο που θα καίγονται.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Θα έχει βρει ο περιφερειάρχης μας, ο αντιπεριφερειάρχης, συγγνώμη, ο κύριος Τζεδάκης, αυτά τα έχει τακτοποιήσει ο Σταύρος Τζεδάκης.
0: Μάλιστα. Οπότε μόλις λυθεί το θέμα των υποδομών και το θέμα των εργαλείων, θα αρχίσετε κι εσείς να υλοποιείτε το πρόγραμμα.
1: Να υλοποιούμε το πρόγραμμα και να διεκδικήσουμε την απώλεια εισοδήματος και την απώλεια στα αλλιευτικά μας εργαλεία.
0: Ναι, σωστά. Και νομίζω εκτός από εσάς τους ψαράδες της Κρήτης είναι και του Νοτίου Αιγαίου, δηλαδή το Δεκάνης, Κυκλάδες.
1: Κύριε Αγγελάκη.
0: Ναι.
1: Οι ψαράδες του Νοτίου Αιγαίου μπήκανε χατήρι της Κρήτης μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω έτσι απλά, όπως το λέμε στο χωριό μας.
0: Ναι.
1: Όπως το λέμε.
0: Δηλαδή πώς
1: το πιλωτικό πρόγραμμα μας φωνάξανε πισιάρα και μας λένε πραγματοποιήστε στοχευμένη αλίευση, του Λαγόψαρου.
0: Ναι.
1: Τότε αντισταθήκαμε εμείς και είπαμε δεν γίνεται εμείς η Κρήτη να μαζεύουμε τα Λαγόψαρα και να γεννάνε στην άλλη Ελλάδα, να πολλαπλασιάζονται με γρήγορους ρυθμούς στην άλλη Ελλάδα. Τότε λοιπόν, επειδή Κρήτη Νότιο Αιγαίο είμαστε κοντά, μια εμάς περιπτώσει, είπαμε Υπουργέ, να βάλτε και το Νότιο Αιγαίο και την Πελοπόννησο που έχει φτάσει καλά και η Πελοπόννησο.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς επέταξε την Πελοπόννησο έξω και έβαλε το Νότιο Αιγαίο. Δηλαδή όταν κάναμε την επίσκεψη στον Υπουργό είχαμε πάει, κύριε Αγγελάκη, μαζί με τον πρόεδρο τον Μανώλη τον Κουλιά από την Κάλυμνο, του λέω θα έρθεις μαζί μας, θα διεκδικήσουμε τα τίμια αιτήματα. Τίμια.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρετε, κύριε Αγγελάκη, ότι σε λίγο δεν θα μπορούμε να κολυμπήσουμε, σε λίγο δεν θα μπορούμε να πάμε ένα ψάρι ανθρωπινό. Τίποτα.
0: Ελπίζουμε αυτά που θέλετε να γίνουν πραγματικότητα, και το λέω και εγώ από εδώ, να ακουστεί, να γίνουν πραγματικότητα ούτως ώστε να μην φοβόμαστε πια να κολυμπήσουμε, κύριε Ανδρουλάκη. Αυτό εύχομαι.
1: Υπάρχουν πολλά κρούσματα, κύριε Αγγελάκη.
0: Το ξέρω ότι υπάρχουν πολλά κρούσματα.
1: 198 είναι καταγεγραμμένα, ασχέτως ότι ορισμένα κρούσματα δεν καταγράφονται.
0: Ναι.
1: Στην Αμουδάρα προχθές δεν καταγράφηκε το κρούσμα.
0: Mm.
1: Το πλύνανε, το καθαρίσανε το κοπέλι εκεί, τέλος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν καταγράφονται και να αφήσουν ότι δεν είναι επικίνδυνο και έτσι. Είναι επικίνδυνο και καλό είναι επικίνδυνο. Απλώς φοβούνται και του βιομηχανία, του τουρισμού. Ναι, αλλά και εσύ κράτος, τα αντανακλαστικά που σας είπα προηγουμένως έπρεπε να ήταν πιο μπροστά.
0: Μάλιστα.
1: Και μας ακούγατε.
0: Μάλιστα. Κύριε Ανδρουλάκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν πολύ κατατοπιστικά αυτά που μας είπατε, για να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει με τον Λαγοκέφαλο τελευταία και με το πρόγραμμα αυτό της λεγόμενης επικήρυξης που έχει αρχίσει να εφαρμόζεται. Θα το παρακολουθούμε το θέμα και θα έχουμε την ευκαιρία να το ξανασυζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα, καλημέρα σας. Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Ψαράδων του Νομού Ηρακλείου, τον κύριο Ανδρουλάκη. Να περάσουμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Μια σημαντική πρωτοβουλία, αγαπητοί ακροατές, ξεκίνησε, μια πρωτοβουλία ενημέρωσης, ξεκίνησε χθες από το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και την εκπομπή του Κώστα Σιλιγάρδου Πηξίδα. Οι γιατροί και φαρμακοποιοί εφιστούν την προσοχή μας σε πληροφορίες από την τεχνητή νοημοσύνη και τα social media. Τόσο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου Αλέξανδρος Πατριανάκος, όσο και ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου Αριστοτέλης Κουντάκης, ανέπτυξαν μια συζήτηση που αφορά την ολοένα και περισσότερο αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και το social media από τους πολίτες, αντί να συμβουλεύονται τους ειδικούς επιστήμονες, στη συγκεκριμένη περίπτωση γιατρούς και φαρμακοποιούς. Όπως επισημαίνεται, το φαινόμενο τίνει να πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, με τον κόσμο να αρκείται σε συμβουλές από την τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς να συνειδητοποιεί κάποιος πόσο επικίνδυνο είναι να λαμβάνει οδηγίες και συμβουλές από το μηχανισμό και την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης για εξειδικευμένες πληροφορίες που εκτός των άλλων είναι και για κάθε περίπτωση ξεχωριστή, αφού κάθε οργανισμός και το ιστορικό του έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά. Μιλώντας στον Πολίτικα 89,8 και οι δύο, δηλαδή και ο κύριος Κουντάκης και ο κύριος Πατριανάκος, παραδέχθηκαν ότι δεν μπορούμε να αρνηθούμε την ύπαρξη και τη χρήση αυτής της εξέλιξης και της δυνατότητας. Ωστόσο, αν δεν χρησιμοποιείται με τις σωστές λέξεις, όχι μόνο μπορεί να δοθούν λάθος συμβουλές, αλλά και επικίνδυνες οδηγίες ή να υπάρξει εφησυχασμός σε κάτι που ο ασθενής θα πρέπει να προχωρήσει σε διερεύνηση και περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις. Αναφορικά με τις αγορές σκευασμάτων από το διαδίκτυο, ο κύριος Κουντάκης ήταν καταπέλτης, καταδικάζοντας αυτές τις επιλογές και χαρακτηρίζοντάς τις ως επικίνδυνες. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κουντάκης στον Κώστα Σιλιγάρδο.
1: Καλησπέρα κύριε Σιλιγάρδο, σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε και να θέσουμε στο δημόσιο διάλογο ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο, να σημειώσω εδώ πέρα, ότι βρίσκεται στις αρχές του. Δεν έχουμε δει πολλά πράγματα ακόμα και είναι καλό που τώρα κινητοποιούμαστε, που αρχίζουμε και εκφράζουμε πλέον δημόσια την ανησυχία μας και να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε όλο αυτό το ζήτημα. Γιατί τα θέματα της υγείας, κύριε Σιλιγάρδο, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για να τα αφήσουμε να τα ρυθμίζει κάποιος άλλος εκτός από τον εξειδικευμένο επιστήμονα, όσο ισχυρό και αν είναι αυτό το εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης. Όσο αξιόπιστο και να είναι, δεν μπορεί να αποτελέσει τον παράγοντα στον οποίο θα βασίσουμε όλη μας την εμπιστοσύνη αυτή τη στιγμή σε ζητήματα υγείας.
2: Κύριε Σκουντάκη, να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Πριν από μερικά χρόνια πήρε πτυχίο ιατρικής. Αυτό όμως, επιτρέψτε μου να πω, ότι δεν την καθιστά ούτε γιατρό, όπως θα πει και ο κύριος Πατριανάκος στη συνέχεια, ούτε και συμβουλάτορα για τη λήψη φαρμακευτικών, ακόμα και μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Πόσοι στο χώρο το δικό σας φαρμακοποιοί ή και από τη δική σας την εμπειρία, μιας και είστε μάχημος φαρμακοποιός, είστε στο φαρμακείο σας καθημερινά, έρχονται ή ακούτε να σας λένε, ξέρεις, είδα στα social media, στο TikTok αυτό, δώσε μου αυτό το σκεύασμα για το δέρμα, για το μάτι, για το νύχι, για τα μαλλιά, για το κεφάλι. Και πόσοι επίσης έρχονται και ενδεχομένως σας λένε, μα το ChatGPT μου είπε αλλιώς την πληροφορία και την ουσία του πράγματος.
1: Κύριε Σιλιγάρδο, όταν αυτή η συζήτηση ανοίξει το φαρμακείο, τουλάχιστον υπάρχει το περιθώριο της να σώσουμε λίγο την υπόθεση από την πιθανή δεσμενή κατάληξη που μπορεί να έχει μια τέτοια περίπτωση προβλήματος υγείας και στην οποία ο ασθενής θα πάρει από μόνος του την όλη πρωτοβουλία διαχείρισης του προβλήματος υγείας που έχει. Συμβουλευόμενος βέβαια ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι για μας αποκαρδιωτικό να έρθει κάποιος να συζητήσει τα προβλήματά του υγείας στο φαρμακείο σε καμία περίπτωση. Το επιδιώκουμε, το συστήνουμε σε όλους τους συμπολίτες μας. Είναι ελεύθερο να συμβουλευτούν ασφαλώς στην τεχνητή νοημοσύνη για τέτοια ζητήματα. Αυτό δεν είναι ούτε καν της άποψης ότι θα έπρεπε να περιοριστεί. Αυτό που πρέπει όμως εμείς, σαν πολιτεία, πρώτον είναι να καλλιεργήσουμε αυτή την υγειονομική εγγραμματοσύνη που πρέπει να έχουν οι πολίτες, δηλαδή να έχουν την ικανότητα να περνούν από ένα φίλτρο νοητικό ή οτιδήποτε άλλο τις πληροφορίες τις οποίες παίρνουν από το η οποία θα συμπεριλαμβάνει τα ζητήματα της τεχνικής αυτό που ακριβώς που σας είπα την υγειονομική εγγραμματοσύνη. Ο πολίτης πρέπει να μορφώνεται και με βάση τα υγειονομικά ζητήματα. Δεύτερον, πρέπει να δείχνει απόλυτη εμπιστοσύνη στους επαγγελματίες υγείας ο κάθε πολίτης και η πολιτεία. Ακόμα και αν θέλει να αποφύγει το κόστος ή αν θέλει να είναι βιαστικός και δεν έχει το χρόνο να επισκεφθεί έναν επαγγελματία υγείας, πρέπει να το ρυθμίζει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να τον εμπιστεύεται και να παίρνει από αυτόν την πληρωτική καθοδήγηση. Είναι τεράστια σημασία όλο αυτό το θέμα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή, κύριε Βασιλιάδη, και κανείς δεν ξέρει να μας πει πώς θα εξελιχθούν αύριο μεθαύριο και στο μέλλον τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, αλλά σε κάθε περίπτωση ο ανθρώπινος παράγοντας αυτή τη στιγμή είναι αναντικατάστατος. Είναι αυτός ο οποίος οδηγεί με απόλυτη ασφάλεια. Δεν θα απορρίψω τη χρήση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης προς Θεού, απλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και με τόσους πολλούς επαγγελματίες υγείας που έχουμε στην Ελλάδα, γιατρούς, φαρμακοποιούς ή οτιδήποτε άλλο, και με τόσο εύκολη πρόσβαση που έχουμε σε αυτούς, θα πρέπει την τελική απόφαση για την υγεία μας να την αναθέτουμε σε αυτούς.
2: Κύριε Σκουντάκη, ένα ερώτημα που μπαίνει είναι πόσο συχνά και πόσο εύκολα μπορεί να γίνεται διακίνηση μέσω διαδικτύου σε φάρμακα και σε ουσίες, ακόμα και σε μη συφά, μη συνταγογραφούμενα, όπου κάποιος διαφημίζει κάτι που μπορεί να καταπραίνει τον πόνο στα κόκαλα, ξέρω εγώ, στη μέση, ή να σου καθαρίσει το μάτι κλπ. Κλπ. Λέω ένα κολύριο, ας πούμε, για παράδειγμα, τα οποία βλέπουμε συχνά να πολλούνται όπως οι ζογκοφρέτες, ή να το πω έτσι πολύ απλά, οι ηλιοπροστασίες, μιας και είναι και επίκαιρο των αυτοκινήτων, στο διαδίκτυο.
1: Εντάξει, το διαδίκτυο πέρα από ευλογία είναι και μια μεγάλη παγίδα. Αυτό είναι γεγονός. Και αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο δυστυχώς πολλοί επιτίδιοι κινούνται και προσπαθούν με κάποιο τρόπο να εκμεταλλευτούν αυτήν ακριβώς την άγνοια που υπάρχει μέσα στον κόσμο. Με τη διακίνηση προϊόντων που αφορούν και την υγεία μας. Ναι, στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή μπορεί να βρεις τα πάντα. Από φάρμακα μέχρι συμπληρώματα. Οτιδήποτε θα έπρεπε κανονικά να απαγορεύεται να διακινείται μέσω αυτών των καναλιών διάθεσης, τα βρίσκεις. Μπορεί να μην κυκλοφορούν στην Ελλάδα, αλλά σίγουρα κυκλοφορούν σε άλλες χώρες στο εξωτερικό. Όλα αυτά όμως εδώ πρέπει να κάνουμε μια πολύ σημαντική επισήμανση. Αυτά τα προϊόντα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και δεν ελέγχονται από τον ΕΟΦ ή τον ΕΟΦ οποιασδήποτε χώρας. Τα προϊόντα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και δεν ελέγχονται από τον ΕΟΦ ή τον ΕΟΦ οποιασδήποτε χώρας.

0: επίσης αυτό που λέμε φαρμακοεπαγρύπνηση. Δηλαδή ο φαρμακοποιός συνεχώς παρακολουθεί τη διακίνηση, τη χρήση όλων αυτών των προϊόντων. Και όταν παίζει την αντίληψή του κάποιο σοβαρό φαίνα παρενέργειας κάποιες ζημιάς που έχει γίνει στην υγεία ενός ασθενούς, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα τους αρμόδιους ρυθμιστικούς φορείς, τον ΕΟΦ και το Υπουργείο Υγείας. Δεν είναι ο φαρμακοποιός ο άνθρωπος ο οποίος απλά θα δίνει το φάρμακο στο χέρι για να τακτοποιήσετε το πρόβλημα της υγείας σας. Είναι ένας επιστήμονας ο οποίος κάνει πάρα πολλή δουλειά, η οποία δεν φαίνεται, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική για την ασφάλεια όλων μας. Τα φάρμακα πρέπει να μην ξεχνάμε ποτέ ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα όταν δίνονται με μη εξουσιοδοτημένη αρμοδιότητα, εν πάση περιπτώσει, από αναρμόδιους, από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση, από οργανισμούς ή καταστήματα τα οποία δεν ελέγχονται. Πολύ προσοχή, γιατί έχουμε παραδείγματα καθημερινά τα οποία μας προβληματίζουν πάρα πολύ. Πρόσφατα γράφτηκε στον τύπο της Ιταλίας κάποιος κύριος που προμηθεύτηκε το διαδίκτυο συμπληρώματα διατροφής πρωτεΐνες, τα οποία δυστυχώς η κακή χρήση τους τον οδήγησε να καταστρέψει το ύπαρ του και να κάνει μεταμόσχευση στο ύπαρ. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρά είναι τα ζητήματα αυτά λοιπόν της ασφαλούς διακίνησης.
1: Κύριε Σκουντάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Θα επιμείνουμε πάνω σε αυτό.
2: Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κύριος Αλέξανδρος Πατριανάκος, τον Κώστα Σιλιγάρδο.
3: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και η αλήθεια είναι ότι βοηθάει πολύ. Όσον αφορά τώρα την ιατρική, ακόμα και εγώ αν πάω να ψάξω στο AI, αν δεν το κατευθύνω σωστά, θα μου δώσει πολύ λάθος αποτέλεσμα. Λοιπόν, δύο κατηγορίες ασθενών. Αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να μην πάνε στο γιατρό, όπου αυτό είναι ό,τι χειρότερο, αυτό είναι αποτυχία, αυτό είναι επικίνδυνο, αυτό είναι επικίνδυνο για τη ζωή τους, την ασφάλειά τους, την υγεία τους. Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι ελέγχουν όταν έχουν το νόσημα για να δουν εάν αυτά τα οποία λέει ο γιατρός είναι σωστά ή ρωτάνε τον γιατρό και διευκρινίζουν. Εγώ προσωπικά σαν γιατρός προτιμώ τη δεύτερη κατηγορία. Δηλαδή εγώ θα ήθελα έναν ασθενή ο οποίος είναι ενημερωμένος και ο οποίος μπορεί να καταλάβει καλύτερα αυτά που του λέω. Η πρώτη κατηγορία είναι επικίνδυνη. Η πρώτη κατηγορία ότι πάω, αισθάνομαι ένα, έχω ένα βήθα και πάω και βάζω στο AI, έχω ένα βήθα χωρίς να ξέρω τι άλλο να προσθέσω και να μου δώσει αποτελέσματα, αυτό οδηγεί σε σφάλματα, είναι τραγικό. Αυτό να μην το κάνουν οι ασθενείς. Το να αρχίσουν να ψάχνουν για το νόσημά τους και να ρωτάνε τον γιατρό να τους διευκρινίζει κάποια πράγματα, εκεί εγώ δεν θα ήμουν εναντίον.
1: Κύριε Πατριανάκο, εδώ διαπιστώνουμε από τη δημοσιογραφική μας έρευνα το τελευταίο διάστημα που μας οδήγησε να ξεκινήσουμε σήμερα αυτή την καμπάνια ενημέρωσης σε συνεργασία με τους επιστήμονες και γιατρούς και φαρμακοποιούς ότι πολλοί συμπολίτες μας, πολλοί συνάνθρωποι μας βάζουν μέχρι και τις εξετάσεις τους που ενδεχομένως έχουν πάρει από ένα μικροβιολογικό εργαστήριο και τους λένε «Είναι καλές οι εξετάσεις μου, να πάω στο γιατρό?» Ναι, όχι. Βέβαια το AI πολλές φορές από ό,τι έχουμε παρατηρήσει, λέει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, παρά το γεγονός ότι σου κατεβάζει ένα κατεβατό που μπορεί να λέει οτιδήποτε, ή να λάβω φάρμακο επειδή η χοληστερίνη μου είναι, ξέρω εγώ, σε επίπεδα πάνω από το όριο. Και τους λέει το AI, δεν χρειάζεται βελτίωση στη διατροφή σου. Ξέρω εγώ ένα παράδειγμα. Αυτό μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο στη συνέχεια.
3: Και βέβαια μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο, γιατί το AI είναι ακόμα σε μια βρεφική φάση όσον αφορά την ιατρική του και το οποίο σημαίνει ότι αν δεν το κατευθύνει σωστά θα σου δώσει πολύ λάθος αποτελέσματα. Δηλαδή αν εγώ πάω να κάνω, εγώ που είμαι γιατρός, που τα ξέρω και πάω να κάνω μια αναζήτηση, πολλές φορές μου δίνει λάθος τα οποία θα πρέπει εγώ, επειδή το ξέρω, να το κατευθύνω και να το διορθώσω. Ένας ασθενής αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Και εκεί μπορεί να οδηγηθεί σε τρομακτικά και πολλές φορές σε σφάλματα τα οποία μπορεί να έχουν επιπτώσεις. Γι' αυτό και το AI σαφώς και προσέχει πάρα πολύ, γιατί είναι και για νομικούς λόγους, έτσι. Προσέχει πάρα πολύ στις ιατρικές συμβουλές του και λέει ότι συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, το οποίο δεν είναι τυχαίο. Διότι σας λέω, εάν δεν βάλεις τα σωστά keywords, τότε πλέον η αναζήτηση και τα αποτελέσματα...

0: μπορεί να είναι πολύ, να είναι πολύ λαφασμένα.
1: Επίσης θέλουμε να βάλουμε μια άλλη διάσταση. Μια απάντηση τεχνητής νοημοσύνης με όρους ιατρικούς. Πόσο λογικό είναι ένας άνθρωπος που είναι αδαής με την ιατρική επιστήμη να καταλάβει και να συνειδητοποιήσει το μέγεθος και την έκταση μιας ιατρικής πληροφορίας ή συμβουλής που του δίνει το AI. Δηλαδή μπορεί αυτό ο γιατρός να τον πιάσει και να τον ταρακουνήσει και να τον πει, κοίταξε να δεις, εδώ τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Πρέπει να κάνεις στροφή στον τρόπο της ζωής σου. Και το AI να το δώσει πολύ πιο μαλακά, πολύ πιο γλυκά, πολύ πιο ήπια και το καθεξής.
0: Ξεκινήσατε λέγοντας ότι με ιατρικούς όρους. Μα για να σου δώσει σωστά keyword πρέπει να βάλεις ιατρικούς όρους. Ένας ασθενής ο οποίος δεν ξέρει τους ιατρικούς όρους, δεν θα βάλει ιατρικούς όρους, θα πάρει λανθασμένες απαντήσεις. Γι' αυτό και σας είπα από την αρχή, η τοποθέτησή μου είναι ότι η αρχική προσέγγιση είναι στο γιατρό. Από εκεί και πέρα, το να ψάξει ο κάθε ασθενής για το νόσημά του και μέσω AI και να πάει στο γιατρό του να διευκρινίσει αυτά που δεν καταλαβαίνει, εγώ σας λέω πολλές φορές προτιμώ και τον ενημερωμένο ασθενή, αλλά όχι να ψάξει αυτός να βρει τι νόσημα έχει, να του έχω βρει εγώ τι νόσημα έχει και εν συνεχεία να τον καθοδηγώ και πάνω στην καθοδήγηση να μου εκφράζει τις απορίες του. Ξέρετε, υπάρχει και μία ατάκα στην ιατρική, γιατί ξέρετε το AI έχει πει σε όλους τους τομείς, μας βοηθάει και εμάς, βοηθάει και τους γιατρούς, βοηθάει όλους τους επαγγελματίες, όποιο χώρο και αν είναι. Έχουν γερθεί ζητήματα για τη χρήση του AI. Η ατάκα η οποία υπάρχει είναι ότι το AI δεν αντικαθιστά τον γιατρό. Αντικαθιστά τους γιατρούς που δεν ξέρουν το AI. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να το μάθουμε, να συνεργαστούμε, να το εκμεταλλευτούμε επωφελώς για όλους.
1: Έρχονται ασθενείς εσάς, δικοί σας, ή ασθενείς που έρχονται για πρώτη φορά και σας αναφέρουν, γιατρέ, το έψαξα, το βρήκα έτσι, το είδα έτσι, μου το είπε έτσι η τεχνητή νοημοσύνη και πάει λέγοντας, έχετε τέτοια περιστατικά καταγεγραμμένα στο ιατρείο σας, στο πανεπιστημιακό ή στο ιδιωτικό σας ιατρείο έξω?
0: Συνήθως ντρέπονται. Εκφράζουν τις παρατηρήσεις, ναι, συνήθως ντρέπονται να πούνε ότι μπήκα στο AI και μου είπε αυτά. Αλλά ταυτόχρονα ξέρω ότι καταλαβαίνεις τι έχουν μπει και καταλαβαίνεις ότι ελέγχουν τις απαντήσεις σου. Αυτό δεν είναι κακό.
1: Ναι. Τώρα, έτσι.
0: Ακριβώς. Αυτό δεν είναι κακό. Αλλά όμως να έρχονται να ζητάνε την ιατρική συμβουλή και καθοδήγηση. Αυτό είναι το πλέον βασικό όλων. Διότι σας είπα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι που έχει μπει στη ζωή μας και είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το αρνηθείς. Πρέπει να το εκμεταλλευτείς. Και για να το εκμεταλλευτείς σωστά πρέπει να γίνει τη σωστή του χρήση. Με τη σωστή του χρήση νομίζω ότι είναι υποφελές και για τους δύο.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θέλω να πιστεύω ότι σε αυτή την προσπάθεια που...
2: Αυτά λοιπόν είπαν ο κύριος Κουντάκης και ο κύριος Πατριανάκος στην εκπομπή Εξίδα του Κώστα του Σιλιγάρδου. Η αλήθεια είναι ότι η AI όσο έξυπνη αν είναι δεν μπορεί να υποκαταστήσει ούτε το γιατρό ούτε το φαρμακοποιό. Καλό είναι, εντάξει, δεν μπορείς να τα αποφύγεις όπως είπε ο κύριος Πατριανάκος, είναι σημείο των καιρών, έχει κατακλείσει όλο τον κόσμο, όλη την υδρόγειο, θα ζητήσεις ενδεχομένως και την άποψή της, αλλά σαν τον γιατρό και σαν τον φαρμακοποιό δεν μπορείς να πάρεις καλύτερη συμβουλή για την κάθε μια περίπτωση. Πρόσφατα, σε μια εκδήλωση της Ελληνικής Αντικαρκίνησης Εταιρείας είχε μιλήσει ο κύριος Πιτσούλης, ο αναπληρωτής αντιπεριφερειάρχης και γιατρός. Και είχε πει σε μια αποστροφή του λόγου του ότι με πλησιάζουν, λέει, και μου λένε, γιατρέ, μου είπε η τεχνητή νοημοσύνη ότι έχω αυτό. Πες μας και εσύ τη γνώμη σου. Πρώτα είπε τη γνώμη της τεχνητής νοημοσύνης και μετά ζήτησε τη γνώμη του γιατρού. Λοιπόν, δεν είναι ο σωστός τρόπος για να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα υγείας αυτός. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να παραδώσω το μικρόφωνο στην Αγάπη την Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να σας ευχηθώ να περάσετε μια όμορφη μέρα, να είναι όλες οι μέρες της ζωής σας όμορφες. Γεια σας.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 4, αντικαθιστώντας τον Χρήστο Κόνστα που βρίσκεται σε ολιγορημέρη άδεια. Στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές θα είναι μαζί μου επίσης για 2 ώρες ο Δημήτρης ο Σιφάκης. Και πάμε ευθύς αμέσως να ανοίξουμε την ατζέντα των ειδήσεων που δεν είναι πάρα πολύ καλές και σήμερα. Στο politica.gr πάμε. Εκεί λοιπόν φιλοξενούνται ειδήσεις για τους λαγοκέφαλους στην Κρήτη, γιατί οι ψαράδες ζητούν άμεσα μέτρα και υποδομές για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Έχουμε έναν 50χρονο που συνελήφθη μετά από καταγγελία 18χρονης τουρίστριας για βιασμό στα Μάλια. Από την υπόλοιπη Ελλάδα ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μέχρι να γίνει προκαταρκτική έρευνα για το τι ακριβώς έφταξε. Επιστρέφουμε στην Κρήτη, καθώς συγκεντρώσει ένα γερμό έχουμε από αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας αλλά και σε όλους τους νομούς της Κρήτης εκτός από το Λασίθι, οπότε πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτική, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε όμως εδώ κοντά μας στο στούντιο τον διευθυντή του σταθμού μας, τον Κώστα τον Σιλιγάρδο, για να μας μιλήσει για μια σημαντική πρωτοβουλία ενημέρωσης που ξεκίνησε ήδη από χθες από το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και από την εκπομπή του την γνωστή σε όλους Πηξίδα. Κώστα, καλώς όρισες. Για πες μας ακριβώς περί τίνος πρόκειται.
1: Γεια σου Μαρία. Πράγματι θεώρησα ότι μια εικόνα που βρίσκεται γύρω μας, άρα πολύ κοντά μας και που τουλάχιστον αρκετός κόσμος μοιράζεται με τον ένα με τον άλλο τρόπο με μένα προσωπικά, έχοντας συνέστηση και έχοντας καλύψει για αρκετά χρόνια και το ρεπορτάζ στο χώρο της υγείας, διαπίστωσα το βαθμό επικινδυνότητας που κρύβει η εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν το τελευταίο διάστημα συνάνθρωποι μας, συμπολίτες μας, για θέματα που αφορούν το υπέρτατο αγαθό του ανθρώπου, την υγεία, και που αντί να καταφεύγουν στους επιστήμονες, δηλαδή εν προκειμένου στους γιατρούς και στους φαρμακοποιούς, για να λάβουν υπηρεσία, πληροφορία, ενημέρωση και οδηγίες, επιλέγουν την εύκολη λύση των εφαρμογών αφενός της τεχνητής νοημοσύνης, αφετέρου ακολουθούν πιστά οδηγίες από ανυπόστατα πρόσωπα, και λέω ανυπόστατα πρόσωπα διότι όταν βλέπεις κάποιο πρόσωπο που σου δίνει μια οδηγία που αφορά την υγεία σου στα social media και χωρίς να γνωρίζεις που είναι το ιατρείο του, τι είναι αυτός, αν έχει πτυχίο, αν, χιλιάν, νομίζω ότι το λιγότερο που κάνεις είναι να βάζεις σε κίνδυνο την ίδια σου την υγεία. Ως μέσο, ως μια δημόσια συχνότητα, όπως αυτή που μας φιλοξενεί, το Πολίτικα 89 και 8, και βεβαίως ως μια σελίδα στο διαδίκτυο, το politica.gr, θεώρησα ότι είναι σκόπιμο να ξεκινήσουμε μια καμπάνια ενημέρωσης που θα τη δούμε βεβαίως, είναι μόνο στην αρχή, είναι κλιμακώνεται τις επόμενες μέρες, με διάφορους τρόπους, προκειμένου να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος ότι η λύση δεν είναι ούτε οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για θέματα που αφορούν την υγεία, ούτε ανυπόστατες πηγές πληροφόρησης στα social media. Θέλω να μου επιτρέψεις να πω ότι εγώ κρίνω ως ιδιαίτερα επικίνδυνο και ανησυχητικό το φαινόμενο ένας άνθρωπος να βάζει μια φωτογραφία από ένα εξάνθημα, για παράδειγμα, στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, για να του πει αν αυτό το εξάνθημα είναι επικίνδυνο ή αν θα πρέπει να πάει στο γιατρό ή όχι. Βεβαίως, δίνονται απαντήσεις, όπως για μια ελιά, αν άλλαξε χρώμα, αν άλλαξε μέγεθος. Αλλά πάντα η τεχνητή νοημοσύνη φροντίζει, για να είναι νομικά κατοχυρωμένη, να λέει ότι συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Φοβούμαι ότι οι περισσότεροι που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία αγνοούν την τελευταία, δηλαδή ενώ λαμβάνουν υπόψη τους το πρώτο σκέλος της απάντησης που λέει ότι δεν το βρίσκω επικίνδυνο ή το βρίσκω λίγο επικίνδυνο ή πρέπει να το παρακολουθήσεις κλπ. Το λαμβάνουν λοιπόν αυτό υπόψη τους, δεν λαμβάνουν υπόψη τους την παρότρινση και τη συμβουλή περί επιλογής ενός γιατρού αξιόπιστου, ο οποίος θα δώσει την τελική λύση, την τελική απάντηση και την τελική κατεύθυνση. Στο ίδιο μήκος κύματος μαθαίνω ότι μπαίνουν σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης αποτελέσματα εξετάσεων μικροβιολογικών για να τους πούν αν κινδυνεύουν τα καρδιαγγειακά τους και το καθεξής. Αυτό θεωρώ, ή ακόμα και μια φωτογραφία μιας ακτινογραφίας, αυτό θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον επικίνδυνο. Και αυτό θεωρώ ότι ανοίγει μια κερκόπορτα, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, που δεν ξέρω πού θα οδηγήσει. Σίγουρα όχι σε καλά μονοπάτια για το υπέρτατο αγαθό, την υγεία μας. Mm-hmm. Μαθαίνω επίσης ότι σε πάρα πολλά φαρμακεία, για να μην πω σε όλα τα φαρμακεία, πηγαίνουν άνθρωποι και ζητάνε συγκεκριμένα συσκευάσματα, είτε είναι μη συνταγογραφούμενα τις περισσότερες φορές είτε όχι, τα οποία κάποιος τους τα έχει διαφημίσει στο διαδίκτυο, κυρίως στα social media. Επίσης αυτό είναι κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο και βέβαια εκεί αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να υπάρχει ένας μηχανισμός ανάσχεσης. Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις όπου εσύ ακούς, ενστερνίζεσαι και υιοθετείς την πρόταση που σου κάνει ένας ανυπόστατος, κατά τα άλλα άνθρωπος, μέσα από μια εφαρμογή που στο κάτω-κάτω της γραφής δεν ξέρω αν γνωρίζουμε στο τέλος αν είναι και φυσικό πρόσωπο ή αν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Και σου προτείνει, ας πούμε, για παράδειγμα, αν καείς από τον ήλιο, λέω ένα παράδειγμα, να αγοράσεις αυτή την αλυφή, ή αν τα μάτια σου είναι κόκκινα, να βάλεις αυτό το κολλήριο και στο πουλάει κατευθείαν, σου κάνει άμεση πώληση. Mm-hmm. Και εσύ το αγοράζεις. Ή αν πονάει μέσα σου, να πάρεις ένα λάδι, ας πούμε, μια αλυφή που κάποιος σου πουλάει. Όλα αυτά θεωρώ ότι βάζουν την υγεία μας σε κίνδυνο. Και όλα αυτά θεωρώ ότι πρέπει να μπουν υπό το πρίσμα και του φαρμακευτικού και του ιατρικού συλλόγου, οι εκπρόσωποι των οποίων, ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου, δηλαδή ο κύριος Πατριανάκος, αλλά και ο πρόεδρος του φαρμακευτικού συλλόγου, ο κύριος Αριστοτέλης Κουντάκης, δέχτηκαν με πολύ μεγάλη προθυμία να συμμετάσχουν σε αυτή την καμπάνια ως αρχή και να πάρουν ενδεχομένως και πρωτοβουλίες ως φορείς αμφότεροι, προκειμένου να ενημερωθεί ο κόσμος όσο καλύτερα γίνεται και να αποτρέψουν στο εγγύς μέλλον αυτές τις επιλογές που νομίζω ότι έχουν αρχίσει και παίρνουν ανησυχητικές διαστάσεις. Δηλαδή η λήψη συμβουλών από τεχνητές νοημοσύνης εφαρμογές και από πρόσωπα φυσικά ή ενδεχομένως και προϊόν AI στα social media. Εμείς ως μέσο ενημέρωσης και το ραδιόφωνο, το οποίο έχω τη χαρά και την τιμή να ηγούμε στο κομμάτι της ενημέρωσης, αλλά και ως site, politica.gr, οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι απέναντι σε αυτά τα ζητήματα και οφείλουμε να κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου εκεί που διαπιστώνουμε ότι ένα φαινόμενο παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις και τίνει να γίνει μάστιγα. Πριν γίνει μάστιγα λοιπόν αυτό, πριν γυρίσουμε για πάντα την πλάτη στον επιστήμονα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε περίπτωση οργανισμού είναι μοναδική, ο γιατρός γνωρίζει το ιστορικό σου, η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης όχι. Λαμβάνει πρόσκαιρα μια εικόνα, μια πληροφορία που του δίνεις, χωρίς να γνωρίζει άλλα χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα το πόσο ετών είσαι. Το αν είσαι άνδρας ή γυναίκα. Το αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χρονία νοσήματα. Εσύ του δίνεις απλά μια πληροφορία. Αυτή την πληροφορία μόνο ο γιατρός και ο φαρμακοποιός μπορούν να την εκτιμήσουν και αυτή την πληροφορία μόνο ο γιατρός και ο φαρμακοποιός που θα συνδυάσουν και κάποια άλλα δεδομένα και στοιχεία, όπως αυτά τα πολύ απλά που είπαμε λίγο νωρίτερα, θα συνδυάσουν την οδηγία που τελικά θα σου δώσουν. Για το αν θα πρέπει να μπει στο χειρουργείο, αν θα πρέπει να κάτσεις στο σπίτι σου να ξεκουραστείς, αν θα πρέπει να λάβεις ένα φάρμακο και ποιο φάρμακο θα λάβεις, αν θα πρέπει να ακολουθήσεις μια θεραπεία ή αν θα πρέπει να κάνεις περαιτέρω εξετάσεις. Συνεπώς κλείνουμε τα αυτιά μας σε αυτά και στρεφόμαστε, νομίζω, με μια μοναδική επιλογή ως λύση στα φυσικά πρόσωπα, στους επιστήμονες, στους οποίους εξακολουθούμε και έχουμε εμπιστοσύνη, αφού κάνουμε μια έρευνα και μια επιλογή για το ποιος είναι ο γιατρός στον οποίο θα απευθυνθούμε και ποιος ο φαρμακοποιός.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα και σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε και τον κύριο Πατριανάκο, τον Αλέξανδρο, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου που συνομιλήσατε χθες στην εκπομπή σου Πηξίδα, όσο και τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον Αριστοτέλη Σκουντάκη, που φυσικά ανέπτυξαν τις δικές τους απόψεις για το θέμα που προανέφερες. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλησπέρα κύριε Σιλιγάρδο, σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε και να θέσουμε στο δημόσιο διάλογο ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο να σημειώσω εδώ πέρα ότι βρίσκεται στις αρχές του. Δεν έχουμε δει πολλά πράγματα ακόμα και είναι καλό που τώρα κινητοποιούμαστε, που αρχίζουμε και εκφράζουμε πλέον δημόσια την ανησυχία μας και να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε όλο αυτό το ζήτημα, γιατί τα θέματα της υγείας, κύριε Σιλιγάρδο, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για να τα αφήσουμε να τα ρυθμίζει κάποιος άλλος εκτός από τον εξειδικευμένο επιστήμονα, όσο ισχυρό και αν είναι αυτό το εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης, όσο αξιόπιστο και να είναι, δεν μπορεί να αποτελέσει τον παράγοντα στον οποίο θα βασίσουμε όλη μας την εμπιστοσύνη αυτή τη στιγμή σε ζητήματα υγείας.
1: Κύριε Σκουντάκη, να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Πριν από μερικά χρόνια πήρε πτυχίο ιατρικής. Αυτό όμως, επιτρέψτε μου να πω, ότι δεν την καθιστά ούτε γιατρό, όπως θα πει και ο κύριος Πατριανάκος στη συνέχεια, ούτε και συμβουλάτορα για τη λήψη φαρμακευτικών, ακόμα και μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Πόσοι στο χώρο το δικό σας φαρμακοποιεί ή και από τη δική σας την εμπειρία, μιας και είστε μάχημος φαρμακοποιός, είστε στο φαρμακείο σας καθημερινά, έρχονται ή ακούτε να σας λένε, ξέρεις, είδα στα social media, στο TikTok αυτό, δώσε μου αυτό το σκεύασμα για το δέρμα, για το μάτι, για το νύχι, για τα μαλλιά, για το κεφάλι. Και πόσοι επίσης έρχονται και ενδεχομένως σας λένε, μα το ChatGPT μου είπε αλλιώς την πληροφορία και την ουσία του πράγματος.
2: Κύριε Σιλιγάρδο, όταν αυτή η συζήτηση ανοίξει το φαρμακείο, τουλάχιστον υπάρχει το περιθώριο της να σώσουμε λίγο την υπόθεση από την πιθανή δεσμενή κατάρριξη που μπορεί να έχει μια τέτοια περίπτωση προβλήματος υγείας και στην οποία ο ασθενής θα πάρει από μόνος του την όλη πρωτοβουλία διαχείρισης του προβλήματος υγείας που έχει. Συμβουλευόμενος βέβαια ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι για μας αποκαρδιωτικό να έρθει κάποιος να συζητήσει τα προβλήματά του υγείας στο φαρμακείο σε καμία περίπτωση. Το επιδιώκουμε, το συστήνουμε σε όλους τους συμπολίτες μας. Είναι ελεύθερο να συμβουλευτούν ασφαλώς στην τεχνητή νοημοσύνη για τέτοια ζητήματα. Αυτό δεν είναι ούτε καν της άποψης ότι θα έπρεπε να περιοριστεί. Αυτό που πρέπει όμως εμείς, σαν πολιτεία, πρώτον είναι να καλλιεργήσουμε αυτή την υγειονομική εγγραμματοσύνη που πρέπει να έχουν οι πολίτες, δηλαδή να έχουν την ικανότητα να περνούν από ένα φίλτρο νοητικό ή οτιδήποτε άλλο τις πληροφορίες τις οποίες παίρνουν από το διαδίκτυο και να μπορούν να διαχειρίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το καλύτερο δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσμα. Μέσα σε αυτά όμως τα εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιούν, τα εργαλεία εντός εισαγωγικών, είναι και οι επαγγελματίες υγείας. Είναι οι τελευταίοι, όπου στον κρίκο, ο τελευταίος κρίκος σε όλη αυτή την αλυσίδα, ενημέρωσης, πληροφόρησης, σύστασης, που θα δώσουν την τελική καθοδήγηση. Όταν λοιπόν αυτό το τελευταίο κρίκο στην αλυσίδα προσπαθούμε να τον αποφύγουμε, είτε επειδή δεν έχουμε χρόνο, είτε επειδή δεν αξιολογούμε τα προβλήματα υγείας που έχουμε σωστά, είτε επειδή δεν έχουμε τα χρήματα πολλές φορές για να επισκεφτούμε ένα γιατρό ή ένα φαρμακείο.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε και τι είπε στον Κώστα Σιλιγάρδο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κύριος Αλέξανδρος Πατριανάκος, για το ίδιο θέμα.
3: Καλημέρα κύριε Σιλιγάρδο, σας και τους ακροατές, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Πώς το βλέπετε αυτό κύριε Πατριανάκο, είναι ένα φαινόμενο που φαίνεται να φουντώνει όσο περνάει ο καιρός, με τον περισσότερο κόσμο να αρκείται να παίρνει συμβουλές υγείας, συμβουλές ιατρικής επιστήμης από την τεχνητή νοημοσύνη.
3: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και η αλήθεια είναι ότι βοηθάει πολύ. Όσον αφορά τώρα την ιατρική, ακόμα και εγώ αν πάω να ψάξω στο AI, αν δεν το κατευθύνω σωστά, θα μου δώσει πολύ λάθος αποτέλεσμα. Λοιπόν, δύο κατηγορίες ασθενών. Αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να μην πάνε στο γιατρό, όπου αυτό είναι ό,τι χειρότερο, αυτό είναι αποτυχία, αυτό είναι επικίνδυνο. Αυτό είναι επικίνδυνο για τη ζωή τους, την ασφάλειά τους, την υγεία τους. Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι ελέγχουν όταν έχουν το νόσημα για να δουν εάν αυτά τα οποία λέει ο γιατρός είναι σωστά ή ρωτάνε τον γιατρό και διευκρινίζουν. Εγώ προσωπικά σαν γιατρός προτιμώ τη δεύτερη κατηγορία. Δηλαδή εγώ θα ήθελα έναν ασθενή ο οποίος είναι ενημερωμένος και ο οποίος μπορεί να καταλάβει καλύτερα αυτά που του λέω. Η πρώτη κατηγορία είναι επικίνδυνη. Η πρώτη κατηγορία ότι πάω, αισθάνομαι ένα, έχω ένα βρίσκα και πάω και βάζω στο AI, έχω ένα βρίσκα χωρίς να ξέρω τι άλλο να προσθέσω και να μου δώσει αποτελέσματα, αυτό οδηγεί σε σφάλματα, είναι τραγικό. Αυτό να μην το κάνουν οι ασθενείς. Το να αρχίσουν να ψάχνουν για το νόσημά τους και να ρωτάνε τον γιατρό να τους διευκρινίζει κάποια πράγματα, εκεί εγώ δεν θα ήμουν εναντίον.
1: Κύριε Πατριανάκο, εδώ διαπιστώνουμε από τη δημοσιογραφική μας έρευνα το τελευταίο διάστημα που μας οδήγησε να ξεκινήσουμε σήμερα αυτή την καμπάνια ενημέρωσης σε συνεργασία με τους επιστήμονες και γιατρούς και φαρμακοποιούς ότι πολλοί συμπολίτες μας, πολλοί συνάνθρωποι μας βάζουν μέχρι και τις εξετάσεις τους που ενδεχομένως έχουν πάρει από ένα μικροβιολογικό εργαστήριο και τους λένε «Είναι καλές οι εξετάσεις μου, να πάω στο γιατρό». Ναι, όχι. Βέβαια το AI πολλές φορές από ό,τι έχουμε παρατηρήσει, λέει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, παρά το γεγονός ότι σου κατεβάζει ένα κατεβατό που μπορεί να λέει οτιδήποτε, ή να λάβω φάρμακο επειδή η χοληστερίνη μου είναι, ξέρω εγώ, σε επίπεδα πάνω από το όριο. Και τους λέει το AI, δεν χρειάζεται βελτίωση στη διατροφή σου. Ξέρω εγώ ένα παράδειγμα. Αυτό μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο στη συνέχεια.
3: Και βέβαια μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο, γιατί το AI είναι ακόμα σε μια βρεφική φάση όσον αφορά την ιατρική του και το οποίο σημαίνει ότι αν δεν το κατευθύνει σωστά θα σου δώσει πολύ λάθος αποτελέσματα. Δηλαδή αν εγώ πάω να κάνω, εγώ που είμαι γιατρός, που τα ξέρω και πάω να κάνω μια αναζήτηση, πολλές φορές μου δίνει λάθος τα οποία θα πρέπει εγώ επειδή το ξέρω να το κατευθύνω και να το διορθώσω. Ένας ασθενής αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Και εκεί μπορεί να οδηγηθεί σε τρομακτικά και πολλές φορές σε σφάλματα τα οποία μπορεί να έχουν επιπτώσεις. Γι' αυτό και το AI σαφώς και προσέχει πάρα πολύ, γιατί είναι και για νομικούς λόγους, έτσι. Προσέχει πάρα πολύ στις ιατρικές συμβουλές του και λέει ότι συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, το οποίο δεν είναι τυχαίο. Διότι σας λέω, εάν δεν βάλεις τα σωστά keywords, τότε πλέον η αναζήτηση και τα αποτελέσματα μπορεί να είναι πολύ λαθασμένα.
1: Επίσης θέλουμε να βάλουμε μια άλλη διάσταση. Μια απάντηση τεχνητής νοημοσύνης με όρους ιατρικούς. Πόσο λογικό είναι ένας άνθρωπος που είναι αδαής με την ιατρική επιστήμη να καταλάβει και να συνειδητοποιήσει το μέγεθος και την έκταση μιας ιατρικής πληροφορίας ή συμβουλής που του δίνει το AI. Δηλαδή μπορεί αυτό ο γιατρός να τον πιάσει και να τον ταρακουνήσει και να τον κοιτάξει.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τα όσα είπαν ο κύριος Αριστοτέλης Κουντάκης και ο κύριος Αλέξανδρος Πατριανάκος για την τεχνητή νοημοσύνη και το αν αυτή βοηθά ή όχι στο να λαμβάνουμε σωστά αποτελέσματα εξετάσεων ή οτιδήποτε άλλο. Πριν περάσουμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πούμε ότι έγινε γνωστή η άσχημη είδηση ότι πέθανε, έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης στα 75 του χρόνια. Αυτό το ανακοίνωσε ο γιος του μέσω ανάρτησης που έκανε στα social media. Τα τελευταία χρόνια ο Βασίλης Λεβέντης είχε αρκετά προβλήματα υγείας, έδωσε μια σιωπηρή μάχη με τον καρκίνο σε πολλαπλά σημεία, ενώ πριν μερικά χρόνια είχε ταλαιπωρηθεί, όπως θυμάστε κάποιοι, με κορονοϊό και είχε νοσηλευτεί τότε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου, αναφέρει ο γιος του, ο θετός γιος του Βασίλη Λεβέντη, ο Μάριος ο Γεωργιάδης. Συμπληρώνοντας πως η μεγαλύτερη παρακαταθήκη σου δεν είναι όσα κατάφερες, είναι ο τρόπος που έζησες, ο τρόπος που αγωνίστηκες και ο τρόπος που έμεινες πιστός στις αρχές σου. Και καταλήγει, καλό ταξίδι πατέρα. μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του το θετό παιδί του με την πολιτική. Ο Βασίλης Λεβέντης πρωτοασχολήθηκε το 1982, οπότε και έθεσε υποψηφιότητα για δήμαρχος του Πειραιά. Το 1984 ίδρυσε το πρώτο οικολογικό κόμμα στην Ελλάδα. Το 1992 σε συνέδριο αποφάσισε την ίδρυση της Ένωσης Κεντρών. Το 1990 λειτουργήσε τον τηλεοπτικό σταθμό Κανάλι 40, που έγινε μετά το Extra Channel, και η Ένωση Κεντρών έλαβε μέρος σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις μετά το 1992 και έπειτα. Στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 η Ένωση Κεντρών πέτυχε την είσοδο στη Βουλή, όπως και ο ίδιος ο Λεβέντης 23 χρόνια μετά την ίδρυση του κόμματος, με ποσοστό 3,43% και εκλογή 9 βουλευτών τότε.

0: Δυστυχώς δεν είναι ο μοναδικός που όμως έφυγε σήμερα από τη ζωή, καθώς στα 79 του χρόνια πέθανε και ο θρυλικός Ταμτάκος, ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο οποίος ταυτίστηκε με το ρόλο του Ταμτάκου. Για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι, ο Μιχάλης ο Μόσιος ήταν ένας ηθοποιός που έδωσε φωνή στους Έλληνες Ρωμά μέσα από τις βιντεοκασέτες της δεκαετίας του 80. Φορούσε παρδαλά ρούχα, καρό σακάκια, πάντα μια τραγιάσκα. Ήταν πάρα πολύ έξυπνες οι ατάκες του, γιατί μιλούσε για εμπόρους, ουσιαστικά φτωχοδιαβόλους και καταφερτζίδες, με διάθεση για παζάρια που πάντα έβρισκαν λύση και δεν μπορούσες να τους πιάσεις κορόιδο. Ο χαρακτήρας του ήταν φτιαγμένος για επιθεώρηση. Το έκανε στο θεατρικό σανίδι για 8 ολόκληρα χρόνια και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην μεγάλη οθόνη από το 83 μέχρι και το 92. 1992, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Πάμε να ακούσουμε όμως ένα απόσπασμα που κόψαμε για να θυμηθείτε ακριβώς οι παλαιότεροι και να μάθετε οι νεότεροι, να ακούσετε έτσι τη φωνή του Ταμτάκου και να αναπολύσετε κάποιες από τις ταινίες που πιθανότατα έχετε δει οι μεγαλύτεροι.
1: Άτιμη κοινωνία, μας βρήκατε σκούρους και πάτε να μας αφανίσετε. Θα ζητήσω έδρα στον ΟΗΕ.
2: Πολλές μάστορα, δώστε βάση αυτά που σας λέω.
3: Και τι θέλετε να κάνουμε?
2: Θα κάνει πιτήρια, στάδια, γυμναστήρια. Κάντε τα εσείς και θα σας βγάλω εγώ κάτι Ολυμπιονίκες να γλύφετε τα δάχτυλά σας.
3: Υπάρχουν ταλέντα.
2: Αν υπάρχουν, λέει, ένα πράγμα σε λέω μόνο. Αγια Βαρβάρα, Σύνταγμα, 10 λεφτά το κάνουμε το καθαριστήρι στο χέρι. Άσε το μπάσκετ.
3: Παίζουν και μπάσκετ.
2: Σαν να βλέπεις μαύρους της Αμερικής. Αυτά 10 μέτρα ρίχνουνε το τρίποντο. Πού να είχαν και μπάλες τα φουκαριάρικα,
3: Δεν έχουν μπάλες. Και με τι προπονούνται?
2: Με καρπούζια, λάχανα, πιπόνια. Τα πιο μικρά ρίχνουν και πατάτες. Αλλά εκεί που σκίζουνε είναι το κουλίπι.
3: Βέβαια, που φτιάξαμε παντού πισίνες.
2: Ποιες πισίνες, ρε Μαστορά, στο παραμύρι, στην τηλεόραση μιλάς τώρα. Εμείς χαμούζα έχουμε. Από τα 5 μέτρα κάθε μέρα βουτάνε και κάνουν προπόνηση.
3: Μπράβο.
2: Πού να βάλουμε και νερό, Αθλητισμός ή θάνατος, αυτό είναι το σύνθημά μας.
3: Πολύ ωραία, αλλά δεν υπάρχουν κονδύλια.
2: Τι να τα κάνουμε τα κονδύλια, ρε Μάστορα, δώστε μας εσείς λεφτά, να βάλουμε εμείς προσωπική εργασία, να κάνουμε το μαχαλά μας και την καλογρέζα.
3: Καλώς, καλώς, θα το μελετήσουμε το θέμα σας.
0: Φτάσαμε στις 2:30, σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 2:38. Δεν είπαμε καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλους και όλες. Καλό μήνα σε όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και συντονιστήκατε στον Πολιτικά 89,8. Στο μικρόφωνο ακούτε τη Μαρία Μαυρομάτη, που εκτάκτως μέχρι και την Παρασκευή θα κάνω την εκπομπή του Χρήστου του Κόνστα, που βρίσκεται σε άδεια. Στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές είναι μαζί μου ο Δημήτρης Οσιφάκης, και φεύγουμε λίγο από την Κρήτη και πάμε μέχρι την Αττική και τα Πετράλωνα, γιατί εκεί βομβαρδισμένο τοπίο ή σεισμόπληκτη περιοχή στην κυριολεξία, θυμίζει το οικόπεδο επί της οδού Αγμίνης στα Πετράλωνα, εκεί που μέχρι χθες βρισκόταν μια τετραόροφη πολυκατοικία που κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί και να χάσει τη ζωή του κανείς. Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν χάρη στην παρατηρητικότητα μιας ιδιοκτήτριας ενός διαμερίσματος, η οποία παρατήρησε ρογμές στο κτίριο, έντρομη πήρε την κόρη της, η οποία κάλεσε πάρα αυτά πολιτικό μηχανικό για να κάνει αυτοψία στην οικοδομή. Η μηχανικός με τη σειρά της διαπίστωσε πως μέσα στο κτίριο που τελικά κατέρευσε είχε ανοίξει ένα μεγάλο κενό, και ξεκίνησαν όλοι να χτυπούν τα κουδούνια για να βγει ο κόσμος έξω, και λίγα λεπτά αργότερα η πολυκατοικία κατέρευσε. Το τι και πώς, και από τα όσα βέβαια έχουν δει το φως της δημοσιότητας, γιατί δεν είμαστε στην Αττική και στα Πετράλωνα, θα μας εξηγήσει ο αντιπρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Ταβερναράκης. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Ταβερναράκη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Μαυρομάτη. Και εγώ, χαρά μου που είμαι μαζί σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι συγκλονιστικό σε κάθε περίπτωση όταν βλέπεις την κατάρρευση μιας τέτοιας οικοδομής, χωρίς να έχει δεχτεί σε ένα σεισμό ή σε κάποιο άλλο φαινόμενο το οποίο μπορεί να παρουσιαστεί. Εκεί λοιπόν μένουμε όλοι άναυδοι και προσπαθούμε να εξηγήσουμε το φαινόμενο και να δώσουμε τις εξηγήσεις του τι συνέβη, τουλάχιστον προσπαθώντας εγώ αυτά τα δημοσιεύματα, όπως είπατε, και από αυτά που έχω δει και από κάποιες εικόνες, το τι ακριβώς συνέβη.
0: Ναι, την εμπειρία σας θα μας καταθέσετε σήμερα εδώ, στην προσπάθεια να καταλάβουμε.
1: Το θετικό καταρχήν είναι ότι προειδοποίησε η οικοδομή, προειδοποίησε το κτίσμα και προειδοποίησε μάλιστα έγκαιρα, και μπορέσαμε να έχουμε την εκένωση. Αυτό είναι το ευτυχές, ότι δεν έχουμε θύματα. Το θέμα είναι γιατί να συμβεί, έτσι, και γιατί να συμβεί και κατά πόσο αυτό μπορεί να συμβεί οπουδήποτε. Προφανώς δεν μπορεί να συμβεί οπουδήποτε όταν χτίζουμε οικοδομές οι οποίες είναι δίπλα σε, που έχει συμβεί και εμένα προσωπικά, δίπλα σε κτίσματα τα οποία είναι παλιά, δίπλα ακόμη και ισόγεια.
0: Το 1974, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ήταν η συγκεκριμένη πολυκατοικία χτισμένη.
1: Ναι. Προφανώς ναι, μεν ήταν, δεν ξέρω αν είχε υπόγειο, δεν ξέρω αν έχετε την πληροφόρηση αυτή, αν είχε υπόγειο.
0: Όχι, δεν την έχω, δεν έχει γραφτεί πουθενά, δεν έχει ανακοινωθεί
1: πουθενά. Δεν έχει γραφτεί πουθενά. Εγώ υποθέτω ότι δεν είχε υπόγειο η κατασκευή, ή τέλος πάντων σε κάθε περίπτωση υπήρχε μια εξκαφή η οποία υπερεύαινε το βάθος της θεμελίωσης της υφιστάμενης κατασκευής της οικοδομής που έπεσε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν κάνουμε μια βαθιά θεμελίωση δίπλα, βαθύτερη μάλλον θεμελίωση δίπλα σε μια όμορη κατασκευή, προφανώς δημιουργούμε συνθήκες στις οποίες θα μπορέσουμε να έχουμε κατάρρευση του εδάφους όταν είναι αποσαθρωμένο το έδαφος, ή όταν είναι σε μια κατάσταση στο έδαφος το οποίο βλέπεις και το εκτιμάς ότι δεν είναι συνεκτικό. Αυτό μπορεί να μας δημιουργήσει ένα κενό κάτω από τα θεμέλια, και να δημιουργήσει μια διαφορετική καθίδρυση, δηλαδή να καθίδρυσει το ένα ή δύο θεμέλια και να φύγει η οικοδομή, και είχαμε την ανατροπή ουσιαστικά της οικοδομής και την κατάρρευσή της. Το δεδομένο είναι ότι σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να εκτιμηθεί, και αυτό έχουμε και τη δυνατότητα συνέχεια, δηλαδή όταν βγάζουμε μια οικοδομική άδεια, να αναθεωρούμε την ιδιαίτερα στη θεμελίωση. Ξέρετε, όταν ανοίγουμε μια οικοδομή,
0: ναι,
1: επειδή ιδιαίτερα στα παλιά σχέδια πόλεως δεν υπάρχουν αναλυτικές γεωλογικές μελέτες, όπως είναι στα καινούργια σχέδια πόλεως, θα πρέπει να γίνεται μια εκτίμηση σταδιακή της θεμελίωσης, του εδάφους της θεμελίωσης. Σίγουρα έγινε μια κακή εκτίμηση πάντως. Σε κάθε περίπτωση έγινε μια κακή εκτίμηση, και αυτή η κακή εκτίμηση ήταν ότι έγινε εκτεταμένη εξκαφή χωρίς να εκτιμηθεί ότι η διπλανή οικοδομή δημιουργούσε πρόβλημα με τη διαφορετική αυτή καθίδρυση. Συνήθως κάνουμε αυτό που λέμε ντουλάπια, που λένε στην πιάτσα οι εργολάβοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάνουμε κάποιες τιμεντενέσεις κάποιες χειροδεκτήσεις.
0: Αντιστήριξη δηλαδή ουσιαστικά.
1: Ακριβώς σταδιακά. Γιατί ξέρετε, για να φτιαχτεί ένα υπόγειο χρειάζεται κάποιες μέρες. Έτσι, να φτιαχτεί η θεμελίωση, στη συνέχεια να σηκωθούν τα τυχεία κλπ. Να πέσει η πλάκα, οπότε να φτάσουμε.
0: Κύριε Ταπερναράκη, υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι όταν αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πάει καλά, επιχείρησαν να κάνουν κάποιες τσιμεντοενέσεις και μάλιστα αναφέρθηκε από κάποιον, δεν ξέρω αν είναι ότι κάτι δεν πάει καλά, επιχείρησαν να κάνουν κάποιες τσιμεντοενέσεις και μάλιστα αναφέρθηκε από κάποιον, δεν ξέρω αν είναι ο.

0: ανεγέρσεις νέων οικοδομών όταν γίνονται δίπλα σε παλαιά χτίσματα, γίνονται σταδιακή εσκαφή από πάνω προς τα κάτω. Και όχι να γίνει γενική εσκαφή και μετά να πάμε να τη στηρίξουμε. Είναι μια τεχνική στην οποία πολλές φορές τη χρησιμοποιούμε όταν έχουμε σταθερά εδάφη και βλέπω ότι έχουμε και μια παλιά οικοδομή δίπλα μας. Σας λέω, έχω και προσωπική εμπειρία, μου έχει συμβεί και σε μένα. Και μάλιστα, ξέρετε, και στο Ηράκλειο υπάρχουν κατασκευές διόροφες, μάλιστα και τριόροφες πολλές φορές.
1: Και θα ήθελα να έρθουμε εδώ στο Ηράκλειο.
0: Τα οποία έχουν συμβεί και σε εμάς εδώ αντίστοιχες καταρρεύσεις. Απλά είναι συνήθως κατασκευές οι οποίες είναι πάρα πολύ παλιές. Θα σας θυμίσω ότι τόσα ετοιμόρροπα που έχουμε μέσα στο Ηράκλειο και εκτός τυχών και εντός τυχών περιοχή και πόσες οικοδομές έχουν χτιστεί δίπλα σε τέτοιες οικοδομές. Έτσι. Δηλαδή δεν είχαμε τις καταρρεύσεις διότι ξέραμε ότι θα συμβεί οτιδήποτε. Έχω ανοίξει κατασκευή τέτοια αντίστοιχη, την οποία όχι τόσο καινούρια όσο ήταν αυτή, η οποία δεν είχε θεμέλια καθόλου. Έτσι. Ήταν πάνω σε πέτρινα. Θεμέλια, διόροφες οικοδομές πάνω σε πέτρινα θεμέλια.
1: Και ξέρετε, βλέπουμε από τις εικόνες.
0: Δηλαδή, μπορούμε να δούμε πολλά πράγματα.
1: Ναι,
0: έτσι, δεν είναι
1: για τη συγκεκριμένη κατάρρευση του κτηρίου στα Πετράλωνα, βλέπουμε από τις εικόνες που έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου ότι η συγκεκριμένη πολυκατοικία ήταν και κολλημένη στη διπλανή της εξ αριστερών. Δηλαδή, το αντιλαμβάνεσαι όταν έχει μείνει ένα ράφι στον τοίχο και ουσιαστικά αυτός ο τοίχος ανήκε στην άλλη.
0: Δεν υπήρχε η έννοια του αντισεισμικού αρμού. Έτσι, ναι. Έτσι κι αλλιώς. Οπότε και μία μικρή δόνηση να υπήρχε εκεί, μία μικρή μετακίνηση, προφανώς επηρέασε και τη μία και την άλλη οικοδομή. Γι' αυτό, μάλιστα και στην εναπομείνουσα οικοδομή, ήδη έφυγε από το πλημμυκοστάσιο το μισό ο τείχος. Έτσι,
1: ακριβώς. Κάτι άλλο να ρωτήσω.
0: Δεν υπήρχε καν. Ναι,
1: κύριε
0: δηλαδή δεν είναι το θέμα.
1: Ναι. Σας παρακαλώ. Από την εμπειρία σας πάντα και από μακριά, όπως σχολιάζουμε. Το γεγονός ότι κατέρευσε. Ακριβώς, φυσικά.
0: Ναι.
1: Το γεγονός ότι κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος στην κυριολεξία θέτει κάποια ερωτήματα και για τη στατικότητα της πολυκατοικίας που κατέρευσε. Γιατί δεν είδαμε. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο.
0: Όχι, κοιτάξτε. Και καινούργια κατασκευή να ήταν με μια διαφορετική καθίδρυση. Πιθανόν να μην μπορούσε να συγκρατήσει αν δεν είχε γενική ζητόστρωση. Δηλαδή να είχε γίνει μια πλάκα, να το πω αναλυτικά, ή αν δεν είχε πεδιλοδοχούς, έναν άλλο τρόπο που κατασκευής, είχε μόνο μεμονωμένα πέδιλα. Άρα δεν συζητάμε δηλαδή ότι θα ήταν η στατική της, δεν μπορώ να την εκτιμήσω αυτή τη στιγμή. Προφανώς έχουμε μια παλιά κατασκευή με μια χαμηλή αντοχή σειροδέματος και με μια και ένα ελάχιστο οπλισμό που έμπαινε.
1: Σε αυτό να σας πω, γιατί και εγώ τα παρατηρούσα. Δηλαδή, όποιος μπει σε οποιαδήποτε εικόνα ή βίντεο που χιλιάδες έχουν κυκλοφορήσει, θα δείτε ότι φαίνονται οι κολόνες. Και αυτές οι κολόνες, αν είσαι λίγο πιο παρατηρητικός, έχουν τέσσερα σίδερα μέσα τους.
0: Τέσσερα σιδεράκια, βέβαια. Ναι. Και ξέρετε πόσες οικοδομές είναι έτσι στο Ηράκλειο.
1: Τρομακτικό όμως είναι αυτό που μας μεταφέρετε τώρα.
0: Κοιτάξτε. Δεν σημαίνει ότι όλες οι οικοδομές αυτές θα πέσουν. Έτσι προς Θεού να μην δημιουργήσει πανικό. Εδώ έχουν αυτές οι κατασκευές έχουν αντέξει σεισμούς και σεισμούς.
1: Σωστά.
0: Εκείνη την εποχή σχεδίαζαν με ένα συγκεκριμένο τρόπο και μάλιστα και με έναν τρόπο φτιάχνοντας υπερστατικούς φορείς οι οποίοι είχαν πολύ κοντά τις κολόνες με μικρά ανοίγματα. Μεγάλο αριθμό υποσυλλωμάτων σε μια κατασκευή κανάβου, μορφολογίες τις οποίες επέτρεπαν οι κανονισμοί τότε και που αυτές οι πολυκατοικίες έχουν 50 και 60 και 70 και 80 χρόνια. Έτσι,
1: εντάξει, όπως και να έχει, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι δεν κάνει κακό να κάνουμε ένα έλεγχο στατικότητας. Δεν κάνει κακό να δούμε όταν το κτίριο είναι παλιό.
0: Και σε άλλες παρεμβάσεις έχω πει πολλές φορές ότι τα εξοικονομώ, το έχω πει και συνεχίζω να το λέω κάθε φορά, είναι προγράμματα τα οποία είναι στη σωστή κατεύθυνση, είναι χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εν προκειμένου από το Ταμείο Ανάκαμψης, μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όμως είναι σε μια σωστή κατεύθυνση, όμως πριν να βάλουμε τα φελιζόλα απ' έξω ή τις θερμομονώσεις ή τις ταράτσεις, οτιδήποτε, ας κάνουμε ένα στατικό έλεγχο, συνήθως αυτές οι κατασκευές είναι παλιές. Έτσι, και μάλιστα. Όσο πιο χαμηλή ενεργειακή απόδοση ενεργειακό πιστοποιητικό έχουν
1: για
0: να το ανεβάσουμε, είναι τόσο και πιο παλιές. Αυτές λοιπόν θα πρέπει να ελέγχονται πριν. και θα πρέπει να ελέγχονται ενδελεχώς και όχι μακροσκοπικά.
1: Ναι, γιατί δεν φτάνει η ομορφιά και να μην

0: αισθανόμαστε και να μην κρυώνουμε. Πρέπει και να μην, να μην υπάρχει κίνδυνο να πέσει αυτό το κτίριο.
1: Και μάλιστα σε μια περιοχή όπως η δικιά μας και στην Κρήτη βεβαίως, όπου οι σεισμοί δεν μας λείπουν. Είναι πάρα πολλοί, συμβαίνουν συχνά, καθημερινά σχεδόν. Έχουν 2 και 3 σεισμούς κάθε εβδομάδα, μικρούς, μεγαλύτερους, που επηρεάζουν και δεν επηρεάζουν το σύστημα μιας οικοδομής, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται ένας εντελεχής έλεγχος πριν να προχωρήσουν σε μια ενεργειακή αναβάθμιση. Και φυσικά και στις υφιστάμενες κατασκευές, όταν βλέπουμε κάτι, βλέπουμε μια ρογμή, βλέπουμε μια αποκόλληση, έστω και επικάλυψη του σειραδέματος, να μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση και να γίνεται ένας υπολογισμός με μια μελέτη. Να ξέρετε όμως ότι το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο της ενίσχυσης των κατασκευών, παρά τις τεχνικές που έχουν βγει, είτε με ανθρακονήματα, είτε με γκανάιντ, είτε με γενική
0: ενίσχυση. Αυτό είναι που αποτελεί και τροχοπέδι, πιστεύω, κύριε Ταβερναράκη, και εκεί πρέπει λίγο να σκύψει το κράτος.
1: Δηλαδή αυτό να
0: κάνει, σε αυτό να κάνει ένα πρόγραμμα, στη στατικότητα.
1: Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυρία Μαυρομάτη, δεν έχει σεισμούς. Σημαίνει τι, ότι δεν βγαίνουν αντίστοιχα προγράμματα όπως τα εξοικονομώ που είναι από
0: τα πιο. Και κάψονες δεν είχε, αλλά τώρα θα πάρουν και αυτοί κλιματιστικά. Όταν τους χτυπήσουν δηλαδή, ναι. Όταν τους χτυπήσει δηλαδή και ο σεισμός, τότε θα αποφασίσουν και για την Ελλάδα να κάνουν πρόγραμμα.
1: Τότε θα αποφασίσουν και εκεί να. Δυστυχώς. Αυτό βέβαια, το να αναβαθμίσει ένα χτίσμα 100 τετραγωνικά ενεργειακά μπορεί να φέρει 30.000 ευρώ και θέλει ένα αντίστοιχο ποσό. Και ίσως και περισσότερο για να κάνεις μια στατική ενίσχυση, μια στατική θωράκιση, μια αντισυμική θωράκιση, μια τέτοια καταντήσεις κατασκευής. Άρα είναι μεγάλο το κόστος και πολλές φορές σας λέω και πολλαπλάσιο μιας ενεργειακής αναβάθμισης. Όπως θα πρέπει να έχουμε το νου μας, θα πρέπει να ελέγχουμε τις κατασκευές μας, τις συνθήκες της κατασκευής μας, έτσι, και πώς έχει σχεδιαστεί και με ποιο τρόπο έχει σχεδιαστεί, χωρίς αυτό να δημιουργούμε πανικό, έτσι, επαναλαμβάνω. Οι κατασκευές υπάρχουν και 50 και 100 χρόνια τα οποία ζουν και αντέχουν και μάλιστα αντέχουν και υψηλούς σεισμούς όπως είναι και εδώ στην Κρήτη και θα συνεχίσουν να αντέχουν. Έτσι, απλά σε κάθε περίπτωση το σειρόδεμα έχει ένα όριο ζωής το οποίο είναι συγκεκριμένο και σε σχέση με τα υλικά κατασκευής δεν έχουν σχέση με τα σημερινά υλικά. Να ξέρετε ότι οι σημερινές κατασκευές είναι 100% ασφαλείς. Όταν ακολουθούν τους νόμους και τους κανόνες που υπάρχουν σήμερα, έχουμε πολύ μεγάλους υψηλούς συντελεστές ασφαλείας και μάλιστα θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Θα είδατε όταν ζήσαμε το σεισμό πριν από 4 χρόνια που έγινε στο Αρκαλοχώρι, είδαμε τις κατασκευές οι οποίες ήταν οι περισσότερες εξ αυτών αφαίρετες, οι πέτρινες που είχαν μπετά από πάνω.
0: Πετρόκτιστες σε συνδυασμό με μπετόν, αν μου επιτρέπετε. Κατέρετα. Πήγατε κι εσείς, ήμουνα κι εγώ πάρα πολύ καιρό εκεί, ναι, και όντως είναι έτσι.
1: Είναι έτσι. Ενώ καινούριες κατασκευές, νεότερες κατασκευές, δεν έπαθαν σχεδόν τίποτα ή αν μη τι άλλο, έμειναν όρθιες με πολύ μικρές ζημιές. Ειδικά αυτές που ήταν μετά το 2000 με τον ΕΑΚ, δεν πάθανε σχεδόν τίποτα. Έτσι. Άρα έχουμε και την επιστημονική γνώση αυτή τη στιγμή και την νομική θωράκιση η οποία μας κατευθύνει με τους αντίστοιχους συντελεστές ασφαλείας. Ναι. Έχουμε τις ζώνες της αντισεισμικής ολόκληρη τη χώρα, άρα γνωρίζουμε πού θα χτίσουμε και πού. Χρειάζεται προσοχή όμως όταν στην συγκεκριμένη περίπτωση χτίζουμε δίπλα σε μια κατασκευή η οποία είναι παλιά, η οποία μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε ένα έδαφος το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Σας ξαναλέω, δεν μπορεί να γνωρίζουμε άλλο.
0: Ξέρετε,
1: να χτίζουμε
0: κύριε Ταβερναράκη.
1: Άλλο να χτίζουμε σε μάργα, άλλο να χτίζουμε σε βράχο.
0: Το θέμα ναι, είναι ότι χρειάζεται και να είναι και ένας ειδικός εκεί. Ένας πολιτικός μηχανικός και να πει σε αυτόν που χειρίζεται τον εξκαφέα ότι μέχρι εκεί σε παίρνει. Γιατί δεν είναι λίγες οι φορές που άνθρωποι που δεν είναι και πολύ καρταρτισμένοι, ας το πούμε έτσι, ασχολούνται με χωματουργικές εργασίες.
1: Εργασίες, ναι. Και εντάξει, ασχολούνται με χωματουργικές, αλλά ο μηχανικός όμως είναι υπεύθυνος σε αυτό. Και εδώ έχω να σας πω ότι δυστυχώς υπάρχει ένα πολύ σκληρό πλαίσιο εδώ στην Ελλάδα. Νομίζω το σκληρότερο σε ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Δεν είναι κακό
1: αυτό. Σε ολόκληρο τον κόσμο. Το οποίο δεν είναι κακό, όμως μας έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο προβληματισμό. Διότι όταν μια κατασκευή σχεδιάζεται πριν από 50, πριν από 60 χρόνια. Από έναν συνάδελφο μηχανικό και μετά που υπάρχει ένα γεγονός μετά από 60 χρόνια με άλλους κανονισμούς και με άλλες συνθήκες Και χωρίς συντήρηση αυτή η κατασκευή, χωρίς έλεγχο αυτή η κατασκευή, προφανώς θα έπρεπε να υπάρχουν και αντίστοιχες ευθύνες των ιδιοκτητών. Δεν μπορεί δηλαδή ένας μηχανικός εσαΐ και φόρου ζωής, ακόμη και τα παιδιά μας, να ξέρετε, οι αστικές ευθύνες περνάνε στα παιδιά μας σύμφωνα με τον νόμο. Έτσι. Οι όποιες αστικές ευθύνες μπορεί να προκύψουν από ένα τέτοιο γεγονός. Άρα κάπου το πράγμα είναι πάρα πολύ σκληρό σε αυτή τη χώρα.
0: Εννοείται ότι πρέπει να φέρει και ευθύνη συντήρησης ο ιδιοκτήτης. Σωστά το λέτε σε αυτό, δεν έχετε άδικο.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί εσείς σαν μηχανική το παραδίδετε. Αν υπήρχε όμως ένα πιο σαφές νομικό πλαίσιο, ίσως να ήσασταν και εσείς προστατευμένοι και οι ιδιοκτήτες περισσότερο δηλαδή, προστατευμένοι.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό έχουμε πει πολλές φορές ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή τη χώρα επιτέλους και να γίνει και καθολική η ταυτότητα του κτηρίου, να γνωρίζουμε πώς έχουμε αντίστοιχα και το βιβλιάριο για το αυτοκίνητό μας όπου όταν κάνουμε τα σέρβις, να υπάρχει μια αντίστοιχη πρόγραμμα συντήρησης σε κάθε έργο, σε κάθε είτε αυτό είναι ιδιωτικό είτε αυτό είναι δημόσιο. Γιατί τα έχουμε ζήσει και στα δημόσια έργα αυτά, έτσι, με τις γέφυρες πρόσφατα που προχωρούμε σε κάποιες αποκαταστάσεις.
0: Άλλο μεγάλο πρόβλημα.
1: Δημόσια, το ξέρετε. Άρα ένα πρόγραμμα λοιπόν συντήρησης μιας κατασκευής θα πρέπει να υπάρχει και σε αυτό θα πρέπει να είναι κάποιος υπεύθυνος. Είτε αυτό είναι ο ιδιώτης, είτε αυτό είναι το δημόσιο. Άρα μπορεί να ήταν και πρόβλημα συντήρησης, το οποίο μπορεί να μην φαινόταν ή μπορεί να υπήρχαν υγρασίες τις οποίες δεν φαινόταν.
0: Θα τα δουν όλα αυτά.
1: Φώναξαν κάποιο ειδικό να τις φτιάξουν ή κάνανε μια θερμοπρόσωψη όπως συνέβη πρόσφατα πριν από λίγο καιρό και παραλίγο να έχουμε θύματα σε μια λαϊκή όπου έπεσε ένας εξώστης, όπου ήταν θερμομονωμένο το χτίσμα, ενεργειακά αναβαθμισμένο, αλλά δεν είχε γίνει ο αντίστοιχος έλεγχος της στρατηγικής επάρκειας του κτηρίου και έπεσε.
0: Κανείς δεν είχε χτυπήσει κοινό στα σίδερα να εμφανιστούν, να φύγουν οι σοβάδες, να δει τι γίνεται από κάτω.
1: Να κάνει τον ακριβώς έτσι όπως το είπατε, απλά ότι να χτυπήσει απλώς σε κάποια σημεία ευάλωτα της κατασκευής, να δει τι ακριβώς συμβαίνει, να πάρει κάποια καρότα.
0: Και ειλικρινά να πάρει τώρα, σε αυτή την περίπτωση, βρήκε κάποιος τον πελάτη, για να το πω έτσι, δεν θα έπρεπε κάποιος να παρέμβει και να πει, έλα εδώ κύριε, εσύ έκανες την θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, πάρα πολύ ωραία. Γνωρίζεις ότι για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να υπάρξει συντήρηση κτηρίου, το γνωρίζεις. Γιατί δεν το έπραξες?
1: Ο ιδιοκτήτης το γνωρίζει. Ο μηχανικός όμως που καλείται να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά, καλείται να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά να βάζουν στην ενεργειακή.
0: Ουσιαστικά, στην περίπτωση που προαναφέρατε, δηλαδή έγινε γνώση του ιδιοκτήτη, αν γνωρίζετε βέβαια έτσι, η θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη και δέχτηκε
1: και
0: ο ιδιοκτήτης.
1: Λέτε τώρα,
0: να κολλήσει ας πούμε πάνω η κόλλα και όλα τα υπόλοιπα, ναι.
1: Εγώ το έφερα ως παράδειγμα.
0: Γιατί αυτό θα ήταν τραγικό.
1: Ναι, θα ήταν τραγικό, όχι, δεν γνωρίζω, πραγματικά δεν γνωρίζω, αλλά το θέμα, το φέρνω ως παράδειγμα για να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο που προχωράτε μια δαπάνη, την οποία δαπάνη μπορεί να είναι ανώφελη εάν έρθει μια σεισμική δραστηριότητα, μια άλλη, ακόμη και μια κλιματική, μια πλημμυρική, μια μεγάλη πλημμύρα η οποία θα δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο χτίσμα και να έχει δημιουργήσει παλιότερα και να υπάρχουν μέσα οξυδωμένα σίδερα και να τα καλύψουμε απλά με μία θερμοπρόσωψη. Έτσι, δηλαδή αυτό θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, γι' αυτό το λέω και ως παράδειγμα.
0: Μα δεν σκεφτόμαστε τη σωματική μας ακαιρεότητα, τη δικιά μας.
1: Να κάνουμε τον έλεγχο. Ναι,
0: των συγγενών μας, των παιδιών μας, των ανιψιών μας. Δηλαδή
1: ακριβώς,
0: τα βασικότερα.
1: Νομίζω ότι το σπίτι του καθενός μας είναι η στέγη, είναι εκεί που στεγάζουμε τα όνειρά μας και θα πρέπει αμή τι άλλο να προστατεύουμε και τους δικούς μας που μένουν σε αυτό και την οικογένειά μας και φυσικά θα πρέπει να κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Βέβαια πάντα η οικονομική δυνατότητα δεν είναι αυτή που χρειάζεται. Υπάρχουν πολλά κτίσματα τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα πολλές φορές και μάλιστα το ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο αριθμό σε μια στεγαστική κρίση εγκαταλελειμμένων κατοικιών, αντιλαμβάνεστε ότι είναι και αυτό ένα.
0: Κύριε Ταβερναράκη, πιο παλιοί από εμάς έλεγαν ότι αφήνει, αφήνει. Οπότε λοιπόν, ας προσέξουμε λίγο περισσότερο, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται και χειρότερη κατάσταση και πιο κοστοβόρα. Σωστά.
1: Πιο κοστοβόρα, ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε φτάσει εσύ ως 2:59 και πρέπει να σας αφήσω για να προχωρήσουμε σε σύντομη διακοπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Στη διάθεση σας πάντα, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ταβερναράκη. Ήταν ο κύριος Γιώργος Ταβερναράκης, ο αντιπρόεδρος του ΤΕΤΑΚ. Ακούσατε πολύ σημαντικές πληροφορίες τις οποίες μας μετέφερε και για την κατάρρευση σαν χάρτινου πύργου της κατοικίας στα Πετράλωνα, αλλά και για το τι γίνεται στο Ηράκλειο με τα κτίσματα. Περνάμε σε σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Επιστρέψαμε, είναι λίγο μετά τις 11 λεπτά μετά τις 3. Σήμερα είναι 1η Ιουλίου. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Σιφάκης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 4. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε κοντά μας και τον διοικητή του νοσοκομείου Χανίων, τον κύριο Γιώργο Μπέα, γιατί τα Χανιά δεν είναι γεωγραφικά άγωνη περιοχή, είναι όμως πλέον υγειονομικά άγωνη περιοχή. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο διοικητής του νοσοκομείου, που έστειλε ένα ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένο υπόμνημα με το οποίο προτείνεται η ένταξη του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων στις άγονες υγειονομικές περιοχές για να ενισχύσει την προσέλκυση νέων γιατρών. Βρήκε δηλαδή το παραθυράκι ο διοικητής για να έρθει κόσμος, να έρθουν νέοι γιατροί στο νοσοκομείο που τους έχει ανάγκη. Θα αποτελέσει και μια ουσιαστική αναγνώριση, ουσιαστικά αναφέρει ο Γιώργος Ομπέας, της προσφοράς των υπηρετούντων ιατρών του νοσοκομείου, καθώς εάν ενταχθούν στην υγειονομικά άγωνη γραμμή θα υπάρχουν και σημαντικά οικονομικά κίνητρα. Η πρόταση αυτή δεν βασίζεται, κυρίες και κύριοι, σε εκτιμήσεις, αλλά σε στοιχεία, σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, καθώς από το 2020 μέχρι το 2025 έχουμε τα στοιχεία, δηλαδή πραγματοποιήθηκαν 13 προκήρυξεις μόνιμων ιατρών του ΕΣΥ, προκηρύχθηκαν συνολικά 109 θέσεις, 53 απέβησαν άγονες. Με άλλα λόγια, σχεδόν μία στις δύο θέσεις δεν καλύφθηκε. Ακόμη και στην τελευταία προκήρυξη του Μαΐου του 2026, από τις 16 θέσεις που προκηρύχθηκαν, καλύφθηκαν μόλις 10, ενώ 6 παρέμειναν χωρίς να έχουν αντίκρισμα. Τα δεδομένα αυτά λοιπόν αποδεικνύουν ότι το πρόβλημα δεν είναι πρόσκαιρο, συγκυριακό, είναι διαχρονικό. Οι ελλείψεις αφορούν ωστόσο κρίσιμες ειδικότητες, με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να εντοπίζονται από το διοικητή σε ειδικότητες που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά κάθε σύγχρονου νοσοκομείου, όπως το παθολογικό, η αναισθησιολογία, η επίγουσα ιατρική, ειδικότητες που είναι απαραίτητες για την ασφαλή λειτουργία του τμήματος επειγόντων περιστατικών, των κλινικών, των χειρουργείων. Πάμε όμως να μας εξηγήσει ο ίδιος ο διοικητής, ο Γιώργος ο Μπέας, γιατί σημαίνει αυτό. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο, με υγεία και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στους εορτάζουσες σήμερα, ανάρχηρους, αργυρούλες, κοσμάδες, δαμιανούς και κλπ.
0: Πολύ καλά κάνατε και το θυμηθήκατε, γιατί εγώ ζητώ συγγνώμη, δεν το θυμήθηκα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους.
1: Πραγματικά άκουσα την εισαγωγή σας και έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Τα τελευταία 5 χρόνια, από το 2020 μέχρι και πέρυσι, το 2025, πραγματικά κάναμε 13 προκηρύξεις, 109 γιατροί, εκ των οποίων 53 ήταν άγονες, το 48,6%, ουσιαστικά ήταν στους δύο βασικά. Περίμενα να δω πώς θα πάει και η τρέχουσα προκήρυξη, πολύ μεγάλη προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας με πάνω από 1.100 γιατρούς για όλη την Ελλάδα, και τώρα βγήκαν και άλλοι 400 πλέον για την πρωτοβάθμια, όπου 16 θέσεις στην 7η υγειονομική περιφέρεια αφορούσαν στο νοσοκομείο Χανίων, μια μεγάλη προκήρυξη, στοχευμένη προκήρυξη πάνω στις κρίσιμες ειδικότητες που έχει ανάγκη το νοσοκομείο μας. Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι τώρα είχαμε 10 υποψήφιους για 10 θέσεις και 6 βγήκαν άγονες, εν τούτης οι άγονες θέσεις για άλλη μια φορά ήταν 2 θέσεις παθολογίας, ήταν οι 2 θέσεις αναισθησιολογίας, μία θέση των επιγόντων και μία θέση των ομονολογίας. Άρα οι κρίσιμες ειδικότητες που έχουμε προκηρύξει και επαναπροκηρύξει και μαζικά τα τελευταία 6 χρόνια και όλες βγαίνουν άγονες. Έχουμε προσλάβει τα τελευταία χρόνια μόνο ένα γιατρό παθολόγο και έχουμε προκηρύξει 13 θέσεις και παραπάνω στα επίγοντα κτλ. Αυτό λοιπόν με έκανε στο να αναζητήσω την κοινή υπουργική απόφαση του 2024 που έχει τίτλο «Καθορισμός προβληματικών και άγωνων περιοχών Α και Β κατηγορίες για την παροχή οικονομικού κινήτρου προσέλκυσης και παραμονής ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων κάτω ΕΣΥ», όπως αυτή τροποποιήθηκε το 2025 και έχει και τα σχετικά κριτήρια. Και είδα λοιπόν ότι στο 50% των κριτηρίων, δηλαδή οι φυσικές δυσκολίες, δυσκολία προσέλκυσης ιατρών και κοινωνικές συνθήκες, δηλαδή συνθήκες διαβίωσης, τα χανιά είναι αυτό που λένε στο χωριό μου του The Point, δηλαδή καλύπτουν απόλυτα αυτά τα κριτήρια. Και φάνηκε αυτό όχι μόνο από τις άγονες θέσεις των γιατρών. Θα σας πω και κάτι άλλο συγκλονιστικό.
0: Πραγματικά
1: είναι συγκλονιστικό. Το Υπουργείο και ο Υπουργός προσωπικά, ό,τι του ζητάμε ως διοίκηση, πραγματικά μας το δίδει, το εγκρίνει.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, ναι.
1: Μας ενέχεται πολλές θέσεις νοσηλευτών. Στην τελευταία λοιπόν που ήταν 32 θέσεις, 31 θέσεις τάφα έψιλον νοσηλευτών, είχαμε 21 αρνήσεις διορισμού. Δηλαδή βγήκε ονοματικό ΦΕΚ, η Μαρία, ο Γιώργος κτλ.
0: Και δεν ήθελαν να έρθουν.
1: Γιατί δεν ήρθαν ή δεν βρίσκαν σπίτια, δηλαδή ή ψάχνανε εξ αποστάσεως και δεν μπορούσαν να βρουν ή ήταν δυσβάσταχτα τα ενίκια που βρίσκαν. Το πιο τραγικό ξέρετε ποιο είναι. Ότι από τους 21 προβλέπεται και ζητήσαμε από τον ΑΣΕΠ την αναπλήρωση. Βγήκαν λοιπόν 21 αναπληρώσεις. Από τις 21 αναπληρώσεις μόνο 3 αποδέχθηκαν. Άρα είχαμε 21 για 18, 39 αρνήσεις διορισμών στα χανιά.
0: Αν πολύ δύσκολη αυτό, κατάσταση όπως μας περιγράφετε, γιατί πρέπει να αναζητήσουμε όλοι πολύ σοβαρά γιατί δεν έρχονται. Ενώ ουσιαστικά είναι ένα εξαιρετικό νοσοκομείο, μια όμορφη περιοχή, κυρίως το καλοκαίρι. Δεν είναι αβάσταχτα τα ενίκια, θέλω να σας πω εγώ, σε σχέση και με άλλες περιοχές και θα έπρεπε να θέλουν έστω και οι ειδικευόμενοι γιατροί να έρθουν. Έχω δει και τις λίστες, η αλήθεια είναι, γιατί ρίχνω κατά καιρούς μια ματιά και ακόμα και για τους ειδικευόμενους που επιθυμείτε να έρθουν, μπαίνουν πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο. Άρα και αυτό είναι κίνητρο, δεν περιμένουν στη λίστα πολλά χρόνια.
1: Σωστό, ισχύει. Και μιλάμε και για ένα, ίσως το μεγαλύτερο περιφερειακό νοσοκομείο της χώρας, με τεράστια μεγέθη, δηλαδή μιλάμε για 84.000 και πλέον επισκέψεις στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, πάνω από 90.000 στα τακτικά πρωινά και απογευματινά ιατρία, και 35.000 νοσηλευτές, δηλαδή ξεπερνάμε κατά πολύ τις 200.000 σε ένα νομόμενο πληθυσμό 157.000.
0: Αν συνυπολογίσουμε και τους τουρίστες.
1: Δεν το συζητώ. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να μας προβληματίσει και θετικά και να μας προβληματίσει στην πρώτη δεκάδα των 127 νοσοκομείων της χώρας σε αριθμό προσελεύσεων τα τρία μεγάλα νοσοκομεία της Κρήτης, Πανεπιστημιακό, Βενιζέλιο και Χανιά, είναι στην πρώτη δεκάδα. Αυτό είναι παράδοξο. Αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει.
0: Μα όταν δέχεστε και ασθενείς από υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος, γιατί αυτό συμβαίνει και το ξέρετε, αντιλαμβανόμαστε ότι,
1: ναι,
0: αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε το καλοκαίρι τον τουρισμό, έτσι, πολλαπλασιάζεται ας πούμε έτσι ο πληθυσμός, έχουμε όμως και τις αεροδιακομιδές.
1: Έχουμε απ' όλα. Το θέμα είναι πιο ότι φαίνεται ότι υπάρχει στην Κρήτη μια νοσοκομειοκεντρική κουλτούρα και κατεύθυνση του πληθυσμού. Δεν απευθύνομαι στον προσωπικό μου γιατρό, δεν απευθύνομαι στην πρωτοβάθμια, δεν υπάρχει ιδιαίτερα ανεπτυγμένος όπως σε άλλες περιοχές της χώρας, τώρα αναπτύσσεται βασικά τα τελευταία χρόνια ιδιωτικός τομέας που να έχει ποτίσει την κουλτούρα των κατοίκων ώστε να πάνε και στον ιδιωτικό τομέα. Και έτσι στρέφονται όλοι στα νοσοκομεία και φαίνεται αυτό εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή οι αριθμοί λένε την αλήθεια. Άρα βλέπουμε τα νοσοκομεία της Κρήτης, συγκριτικά με άλλες ομοειδείς περιφέρειες της χώρας, σηκώνουν ένα τεράστιο βάρος και ανταπεξέρχονται με, όταν μιλήσω ως πολίτης και ως διοικητής, με πολύ υψηλού επίπεδου υπηρεσίες. Δεν τα στρογγυλεύουμε, δεν τα ωριοποιούμε, σαφώς και υπάρχουν προβλήματα και στα Χανιά και παντού. Αλλά όμως το παραγόμενο έργο είναι πάρα μα πάρα πολύ μεγάλο και ποσοτικά και ποιοτικά και στα Χανιά και σε όλα τα νοσοκομεία.
0: Και να σας πω κάτι κύριε Μπέα, και το φιλότιμο των γιατρών εδώ και των νοσηλευτών και όλου του προσωπικού ξεχωρίζει πραγματικά, γιατί όσοι έχουν νοσηλευτεί ή έχουν τύχει να πάνε σε τμήματα επιγόντων περιστατικών στην υπόλοιπη Ελλάδα, θα διαπιστώσουν ότι εδώ υπάρχει πραγματική διαφορά. Δεν ξέρω, είναι ο κόσμος.
1: Υπάρχει το ανθρώπινο στοιχείο.
0: Είναι το ανθρώπινο στοιχείο, γιατί είμαστε και περιφέρεια. Υπάρχει πάντως σημαντική διαφορά.
1: Ισχύει.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εσείς πότε καταθέσατε το αίτημα αυτό προς τον Υπουργό Υγείας, όλο το τεκμηριωμένο σας υπόμνημα, και έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα που μπορεί να λάβουμε την απάντηση με χαρά, να σας ξαναφιλοξενήσουμε ξανά για να το ανακοινώσουμε?
1: Περιμένω την απάντηση του Υπουργού. Να πω ότι ο Υπουργός και για την Κρήτη αλλά και για τη Χανιά ιδιαίτερα επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τα μεγάλα έργα πνοής του Ταμείου Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας που είναι σε εξέλιξη, όσο και για έργα αναβάθμισης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Και πραγματικά και για το ανθρώπινο δυναμικό κάνει τα πάντα ώστε να ενισχύσει την 7η ΥΠΕ και τα Χανιά με ανθρώπινο δυναμικό. Είμαστε σε συνεχή επαφή. Αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον την απόφαση του Υπουργού. Αυτό που, σε αυτό το οποίο θέλω να σταθώ είναι το εξής. Το κίνητρο, νομίζω το είπατε κι εσείς, το οικονομικό, τον χαρακτηρισμό μιας περιοχής υγειονομικά άγονης, είναι κίνητρο παραμονής και προσέλκυσης. Γιατί διαφορά και το εισιτάμενο...
0: Για θυμίστε μου, πόσο είναι το έξτρα χρηματικό ποσό, γιατί αν θυμάμαι καλά εγώ δεν είναι και αμεληταίο.
1: Όχι, είναι πολύ, είναι πολύ σημαντικό. Για τις ειδικότητες,
0: είναι συν ένας μισθός περίπου, έτσι. Ένας μέσος μισθός.
1: Είναι 600 ευρώ ο μήνας για τις κρίσιμες ειδικότητες για την άγωνο τύπο Α, δηλαδή εσωτερική παθολογία, γενική γιατρία, παιδιατρική, αναισθησιολογία, νεφρολογία, ακτινολογία, παθολογική ογκολογία, ψυχιατρική παιδιού και εφήβου και όλη της ΜΕΘ, δηλαδή ΜΕΘ παιδών και ενηλίκων, παίρνουν στα άγωνα τύπου Α 600 ευρώ το μήνα, 7.200 ευρώ το χρόνο. Οι υπόλοιποι γιατροί παίρνουν 300 ευρώ οριζόντια το μήνα.
0: Μάλιστα. Αν εξαιρεθούμε βέβαια για τη φορολογία, να τα πούμε και όλα, έτσι, γιατί τα συνυπολογίζουν όλα. Οι γιατροί εργαζόμενοι είναι και αυτοί, και τη φορολογία και το πόσο θα κοστίσει το ενίκιο και όλα. Κατανοητά όλα αυτά σε ένα βαθμό.
1: Μα είναι όμως, σου καλύπτει ουσιαστικά ένα σημαντικό μέρος ή όλο το ενίκιο.
0: Σωστά. Από την άλλη βέβαια, για να κάνω λίγο και το συνήγορο του διαβόλου, δεν είναι και όλα τέλεια στην υγεία στην Κρήτη. Όμως επαναλαμβάνουμε ότι πάρα πολλά πράγματα, σωστά, έχουν λυθεί και μέσω της παρέμβασης του Υπουργείου και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό δίνει τον καλύτερο του εαυτό και γι' αυτό πολλά θέματα και προβλήματα λύνονται. Μήπως όμως, κύριε Μπέα, ξέρετε, από στόμα σε στόμα δεν μεταφέρονται και θετικά σχόλια για τα νοσοκομεία? Για παράδειγμα, στο νομό Λασιθίου έχει γίνει τόσος δώρος και δεν έχουν άδικο. Και ερωτώνται, γιατί να επιλέξει ένας γιατρός να φύγει από το σπίτι του, από τον τόπο κατοικίας του και να πάει σε μια περιοχή που αντιμετωπίζει προβλήματα, και γιατί να μην επιλέξει και ας περιμένει και στη λίστα όσον αφορά τους ειδικευόμενους να πάει για παράδειγμα σε κάποιο από τα κεντρικά νοσοκομεία των Αθηνών? Μήπως κάτι τέτοιο βάζουν στο μυαλό τους και για τα Χανιά? Σου λέει περιφέρεια, η Κρήτη αντιμετωπίζει προβλήματα, γιατί να πάω εκεί να μπλέξω, να έχω πολλή δουλειά, όχι καλό μισθό, έξοδα? Μήπως δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχει μια παραπληροφόρηση σε αυτό το κομμάτι και αποτελεί τροχοπέδι στο να έρθουν γιατροί από την υπόλοιπη Ελλάδα στην Κρήτη?
1: Κοιτάξτε, για κάποιες κρίσιμες ειδικότητες σε ορισμένα νοσοκομεία και στο δικό μας ίσως είναι κρίσιμα τα πράγματα. Άρα έχουμε μια κρίση ειδικοτήτων. Δεν διαπερνά οριζόντια όλες τις ιατρικές ειδικότητες στα νοσοκομεία της Κρήτης. Και δεν μιλώ βέβαια για τα νοσοκομεία του Ηρακλείου. Μιλώ για τα υπόλοιπα. Αυτό όμως που είπα και το είπατε και εσείς και θέλω να σταθούμε σε αυτό, είναι ότι αυτό είναι κίνητρο προσέλκυσης αλλά και κίνητρο παραμονής. Δηλαδή αν ένας γιατρός ο οποίος έλεγε δεν αντέχω άλλο τον burnout, ξέρω εγώ έχω μείνει μόνος, έχουμε μείνει δύο ή έχουμε μείνει τρεις, θα έρθει το οικονομικό κίνητρο, και επειδή όλοι μας εργαζόμενοι είμαστε και έχουμε και τις οικονομικές μας ανάγκες, μια οικονομική ενίσχυση πιθανά να λειτουργήσει.
0: Είναι σημαντικό, σοβαρό κίνητρο, δεν πρέπει να το παραβλέπουμε.
1: Ακριβώς. Άρα, γι' αυτό επιμένω και λέω ότι αυτό συνιστά και κίνητρο παραμονής και για το υφιστάμενο προσωπικό που δίνει μια πολύ μεγάλη μάχη.
0: Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι και όσοι, για να γίνει αντιληπτό, περισσότερο κατανοητό, θα λάβουν αυξήσεις και όσοι ήδη εργάζονται. Ισχύει αυτό που λέω τώρα?
1: Φυσικά, φυσικά. Αφορά και το υφιστάμενο ιατρικό προσωπικό.
0: Μάλιστα. Πολύ αφορά θετική εξέλιξη. Μακάρι να συμβεί αυτό, να έχετε και αυτό το κίνητρο για να στελεχωθείτε όπως ακριβώς χρειάζεται.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν και αυτή η πρότασή μου. Είχε προηγηθεί βέβαια μία σύσκεψη, μία συνεδρίαση, ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με καλεσμένους τους φορείς και τους εργαζόμενους και την διοίκηση.
0: Για που μεταφέρετε μας την εικόνα.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι ουδής από το νοσοκομείο πλην του Πρόεδρου των Εργαζομένων και της Πρόεδρου των Γιατρών, επειδή έκανα μία σύσκεψη την προηγούμενη μέρα με καλεσμένους όλους, δηλαδή Διοικητικό Συμβούλιο, διευθύνσεις, τομεάρχες, προϊσταμένους, εργαζομένους, συνδικαλιστές κτλ.
0: Ναι.
1: Πάνω από το 90% του νοσοκομείου έλεγε ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να πάμε. Σε τέτοιες σκέψεις γίνονται μόνο διαπιστώσεις. Αυτό που απαιτούνται τώρα είναι ουσιαστικές προτάσεις και λύσεις. Ο πρόεδρος εργαζομένων είπε ότι αν έμενε με μεγάλο ενδιαφέρον και πραγματικά ο Δήμαρχος θα είχε κάποια πρόταση και για τον παιδικό σταθμό, που είναι ένα έμεσο σημαντικό κίνητρο επίσης, και για το θέμα της στεγαστικού επιδόματος που στο Λασίθι δίδεται και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα, οι Δήμοι δίνουν τέτοια στεγαστικά επιδόματα σε όλους.
0: Για θυμίστε μου, ο δικός σας ο Δήμος εκεί δίνει τέτοιο στεγαστικό επίδομα?
1: Όχι.
0: Προτίθεται?
1: Όχι. Άρα τι έγινε? Έγινε μια σύσκεψη διαπιστώσεων.
0: Ναι.
1: Χαρακτηρίστηκε από πολλούς, εγώ δεν θα πω σε τέτοιους χαρακτηρισμούς, μακριά από μένα, φιάσκο.
0: Ναι.
1: Γιατί εκ του αποτελέσματος κρινόμενη δεν βγήκε τίποτα. Το να κάνεις μια τέτοια σύσκεψη πρέπει κάπου να καταλήξεις. Όταν έχεις να κάνεις με ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας, το να κάνεις διαπιστώσεις, πριν 1,5-2 μήνες είχε κάνει ο σύλλογος και οι γιατροί συνέντευξη τύπου με όλα τα κανάλια και κάναν τις διαπιστώσεις και θέσαν τα προβλήματα επιτάτους. Έγινε η παγκρίτια συγκέντρωση στο Ηράκλειο με όλους τους συλλόγους. Συγκεντρώσεις και παρουσιάσεις των προβλημάτων και ανάλυση των προβλημάτων.
0: Σωστά το σκέφτεσαι. Και από εκεί και πέρα τι θέλετε να μας πείτε? Σωστά το σκέφτεσαι.
1: Ακριβώς. Άρα να μαζευτούμε για να ξανασυζητήσουμε τα προβλήματα?
0: Όχι, στόχος είναι να βρεθούν λύσεις.
1: Επίσης, έχουμε παρεμβατικό ρόλο στο θέμα, ας πούμε, των βασικών κινήτρων, δηλαδή όπως είναι, ας πούμε, ο μισθός των γιατρών ή των νοσηλευτών? Δηλαδή μπορεί ένα δημοτικό συμβούλιο και φορείς να αποφασίσουν για το μισθολογικό των υγειονομικών? Σαφώς και όχι. Μπορούν όμως να αποφασίσουν για το αν θα δοθεί ένα επίδομα στεγαστικό όπως δίνουν πολλοί δήμοι στη χώρα και στην Κρήτη, ή αν θα γίνει κάποια κίνηση για ένα παιδικό σταθμό για τους εργαζόμενους, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ουσιαστικά μας μεταφέρετε μία εικόνα ότι μόνο το Θεαθήνε καλύφθηκε. Λύσεις δεν βρήκαμε.
1: Καμία.
0: Μάλιστα.
1: Καμία. Καμία και γι' αυτό ακολούθησε η δική μου, και γι' αυτό ακολούθησε η δική μου πρόταση, που είμαι σε συνεχή επικοινωνία με τον Υπουργό Υγείας και με τον διοικητή της ΥΠΕ. Αναμένονται.
0: Μακάρι. Μακάρι, κύριε Μπέα. Συγγνώμη, πρέπει να σας διακόψω, γιατί ο χρόνος του ημίωρου τελείωσε. Ήταν όμως πολύ σημαντική η παρέμβασή σας. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, γιατί ξέρετε, νομίζω ότι έχουμε φτάσει πλέον στην τελική ευθεία και καλό θα ήταν το Υπουργείο να σκύψει πάνω από αυτό το πρόβλημα, να κάνει δεκτό το αίτημά σας. Νομίζω ότι θα είναι και κάτι που δεν έχει ξαναγίνει σε άλλο νοσοκομείο στην Ελλάδα, αν δεν απατώμε έτσι όπως παρακολουθώ το ιατρικό.
1: Ο άγων είναι και το Λασίθι και το Ρέθιμνο.
0: Έχετε δίκιο, ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Στην Κρήτη έχει γίνει, στην υπόλοιπη χώρα δεν έχει γίνει. Να γίνει λοιπόν.
1: Η Καλαμάτα επίσης, όχι, η Καλαμάτα είναι, η Ξάνθη είναι.
0: Μάλιστα. Ας γίνουν λοιπόν και τα Χανιά. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Μπορεί εγώ να μην θυμάμαι ακριβώς την εξέλιξη του ρεπορτάζ, αλλά καλό θα είναι τα Χανιά να γίνουν λοιπόν, αφού έχουν γίνει τόσο πολλά νοσοκομεία.
1: Μιλάμε για υγειονομικά άγονη περιοχή και όχι γεωγραφικά άγονη περιοχή. Ένα. 2. Αποτελεί κίνητρο παραμονής και προσέλκυσης. Και 3. για να κλείσουμε αυτό, εμπιστοσύνη στα νοσοκομεία της Κρήτης. Το παραγόμενο ποσοτικό και ποιοτικό έργο είναι τεράστιο και πολύ υψηλού επιπέδου. Πράγματι περνά από τις πλάτες των εργαζομένων. Πράγματι πολλά πράγματα βγαίνουν δύσκολα, αλλά βγαίνουν.
0: Από εμάς η ευχή να γίνει δεκτό το αίτημά σας και εφόσον στην Κρήτη ούτως ή άλλως έχουν γίνει δεκτά αυτά τα αιτήματα, αλλά όπως με ενημερώσατε έχει γίνει και στην Καλαμάτα και σε άλλες περιοχές, θεωρώ ότι έχετε πάρα πολλές πιθανότητες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Μπέα.
1: Γεια σας.
0: Σε αυτό το σημείο θα περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Επιστροφή. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Οσιφάκης. Πάμε τώρα και στο πρόβλημα των ημερών, σε αυτό που συζητούν μικροί, μεγάλοι, πιο ηλικιωμένοι και δεν είναι άλλο από τους λαγοκέφαλους στην Κρήτη. Οι ψαράδες ζητούν άμεσα μέτρα και υποδομές για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Λένε βέβαια ότι η πολιτεία τώρα το θυμήθηκε, γιατί αυτοί το ξέρουν χρόνια, να τα λέμε και αυτά. Μπορεί να μιλάμε για ένα ξενικό είδος που εμφανίστηκε στη Μεσόγειο και τώρα να το ανακάλυψαν οι αρμόδιες αρχές και οι υπηρεσίες και εν μέσω θέρους, γιατί φοβούνται και για τους τουρίστες. Όμως επαναλαμβάνουν οι ψαράδες που ήξεραν καλά τι προβλήματα δημιουργούσαν στα δίχτυα τους και στην ψαριά τους, ότι είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Δεν είναι όλα ένας διαγωνισμός, το να μπουν σε διαγωνισμό και να ψαρεύουν λαγοκέφαλους και θα λυθεί το πρόβλημα. Υποστηρίζουν ότι είναι και πολύ χαμηλό το χρηματικό ποσό με το οποίο πρέπει να αποζημιωθούν εφόσον μπουν στη διαδικασία να τους ψαρέψουν. Ζητούν και ειδικά εργαλεία τώρα, αυτό ανέφερε ο πρόεδρος των επαγγελματιών ψαράδων Ηρακλείου Γιάννης Ανδρουλάκης στον Νίκο τον Αγγελάκη και στην εκπομπή «Όμορφη ημέρα». Παρεμβάσεις παντού, προκειμένου να αντιμετωπιστεί γρήγορα το πρόβλημα. Πάμε όμως ακριβώς να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στον συνάδελφο Νίκο Αγγελάκη και στην εκπομπή «Όμορφη ημέρα».
1: Το πρόγραμμα καταρχάς είσαι της στοχευμένης αλληλείας. Ήτανε από την αρχή φως φανάρι ότι θα ξεκινούσε από την Κρήτη.
2: Μάλιστα.
1: Για τον εξής λόγο.
2: Ναι, για πείτε μας γιατί.
1: Τα ψάρια αυτά εισήλθανε από τη Γιώργια του Σουέζ από το 2004-2005.
2: Mm-hmm.
1: 2004-2005. Ο πλησιέστερος σταθμός λοιπόν, κύριε Αγγελάκη, ήταν η νήσο Κρήτη.
2: Ακριβώς.
1: Εδώ εγκαταστήθηκαν, εδώ παρέμειναν, εδώ πολλαπλασιάστηκαν και παίρνουν και δρόμο και ανεβαίνουν και στη βόρεια πλευρά.
2: Μάλιστα.
1: Στη βόρεια Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Η κλιματική αλλαγή τα βοηθάει και πολλαπλασιάζονται σε γρήγορους ρυθμούς. Δεν έχουν εχθρούς, κανέναν εχθρό δεν έχει το συγκεκριμένο ψάρι.
2: Ούτε την καρέτα-καρέτα που λένε.
1: Καρέτα-καρέτα, πόσες καρέτες, κύριε Αγγελάκη, υπάρχουν.
2: Α, δεν ξέρω.
1: Οι καρέτες, γι' αυτό είναι και η καρέτα-καρέτα, είναι είδος προστατευόμενος γιατί είναι...
2: Γιατί είναι υπό εξαφάνιση, ναι. Επειδή απειλείται, ναι.
1: Βεβαίως.
2: Άρα ουσιαστικά ασφαλώς δεν έχει εχθρό το ψάρι αυτό.
1: Όχι, όχι.
2: Μάλιστα.
1: Όχι. Γι' αυτό λοιπόν μπήκαμε εμείς οι πρώτοι στο χορό, να το πούμε, ναι, έτσι, στο πιλωτικό πρόγραμμα.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα, προβλήματα υπάρχουν. Υπογωμές. Mm.
2: Να μας τα
1: για
2: πείτε.
1: Να ξεκινήσει.
2: Ναι, αυτό λέω. Πώς μπορεί να υλοποιηθεί αυτό, εύκολα υλοποιείται?
1: Οι υποδομές δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα να γίνουν. Σε κανένα λιμάνι της Κρήτης δεν έχει γίνει η υποδομή.
2: Τι υποδομή χρειάζεται? Ναι, τι χρειάζεται?
1: Ψυγείο κατά ψύχτες, πρέπει να συνδεθείς με ρέγματα εκεί.
2: Ναι.
1: Δεν είναι.
2: Ναι, θέλει υποδομή.
1: Θέλει να μπει σε διάφορα λιμάνια. Για παράδειγμα, στο λιμάνι του Ηρακλείου θα μπει σίγουρα ένα. Χερσόνησο, σίγουρα.
2: Mm-hmm.
1: Νότια παράλια θα μπουν και από εκεί. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αυτές οι ψυγειοκαταψύχτες για να μπουν χρειάζονται κάποιο χρονικό διάστημα, έτσι. Διότι θέλει με κάτι σκέπασα από ό,τι έχω διαβάσει, κάτι προδιαγραφές σε μπάση περιπτώσει που προβλέπονται.
2: Ναι.
1: Και θέλει κάποιο χρόνο. Λοιπόν, εγώ το βλέπω ότι οι προδιαγραφές δεν τέτοιον. δεν έχουν, οι υποδομές, συγγνώμη, ναι. οι υποδομές δεν έχουν γίνει ακόμα.
2: Ναι. Αυτές ποιος καλείται, η πολιτεία καλείται να τις κάνει αυτές τις υποδομές ή θα χρηματοδοτηθείτε ας πούμε εσείς να τις κάνετε?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω και αυτό.
2: Ναι.
1: Δεν το γνωρίζουμε.
2: Μάλιστα.
1: Από ότι...
0: Ακούσαμε τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στον Νίκο τον Αγγελάκη νωρίτερα το πρωί στον 89,8 και στην εκπομπή «Όμορφη ημέρα». Να το διακομωδήσουμε όμως και λίγο, γιατί προσωπικά δεν θεωρώ ότι είναι τόσο δύσκολη η κατάσταση με τους λαγοκέφαλους, αρκεί να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά. Να ξέρετε όμως ότι στην Κρήτη είχαμε και έναν καλλιτέχνη που εμπνεύστηκε από όλη αυτή την επικαιρότητα και τον φόβο και τον τρόμο, ο οποίος υπάρχει γύρω από αυτά τα τοξικά ψάρια, γιατί είναι επικίνδυνα, έτσι. Δεν λέω ότι δεν είναι επικίνδυνα και ότι αν καταφέρουν να σε δαγκώσουν θα σου δημιουργήσουν πρόβλημα, ναι, όντως. Εμπνεύστηκε λοιπόν από αυτό, ακούγοντας όλους να φοβούνται, και έβγαλε μια μαντινάδα. Για πάμε να την ακούσουμε.

0: Στα νεύρα της επάνω. Φέρε ένα λαγοκέφαλο να φω και να πεθάνω.
1: Ακούσατε το καλλιτέχνη, το διακομωδή, τονίζει ότι και τα Ακούσατε το καλλιτέχνη, το διακομωδή, τονίζει ότι...

είναι δύσκολο όπως αναφέρουν οι ειδικοί. Δεν υπάρχουν και πολλές καρέτα-καρέτα όπως μας είπε ο κύριος Ανδρουλάκης απαντώντας την ερώτηση του Νίκου του Αγγελάκη. Βαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στο politica.gr και να σας αναφέρω ακόμη ότι μπορείτε να μπαίνετε σε όλα τα social media του politica.gr προκειμένου να βλέπετε και τα reel μας. Εκεί μπορείτε να ακούσετε ξανά και την Μαντινάδα για το λαγοκέφαλο, γιατί το ειδικό τμήμα κάνει καθημερινά reels, σύντομα βίντεο δηλαδή. Είναι η νέα μόδα να ενημερώνονται οι τηλεθεατές, οι ακροατές. Δεν διαβάζουμε πάρα πολύ πια, βλέπουμε βίντεο και ενημερωνόμαστε, οπότε πληκτρολογήστε politica.gr και στο TikTok και στο Instagram και στο Facebook για να δείτε αυτά τα reels, τα σύντομα βίντεο που δημιουργούνται για σας. Όσον αφορά το politica.gr, λίγο πριν σας αφήσουμε, υπάρχει ένα δημοσίευμα για την ανεργία που υποχώρησε στο 8,1%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τους εμπρησμούς στη Θεσσαλονίκη σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Άλλη τραγική είδηση από το πρωί, πενθυμίζουμε ότι υπάρχουν τραυματίες και πολύ σοβαρές υλικές καταστροφές. Σύσσωμη όμως και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση και όλα τα κόμματα καταδικάζουν αυτή την επίθεση με γκαζάκια και εκρηκτικό μηχανισμό με στόχο μια πολυκατοικία που ζούσαν άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν ανακοινώσεις και από τον Παύλο το Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Σας είπα ότι είναι οι αντιδράσεις πολλές από όλα τα πολιτικά κόμματα. Σε άλλο θέμα, είναι ένα σεισμός που έγινε στα Κύθυρα, 4,4 Ρίχτερ. Έγινε λίγο αισθητός και στην Ανατολική Κρήτη. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, είχε εστιακό βάθος 17,5 χιλιόμετρα και δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή οποιοδήποτε τραυματισμός. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλό απόγευμα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Γεια σας, καλό μήνα. Τι να πω τώρα, καλό υπόλοιπο καλοκαίρι να το πω. Έχουμε φτάσει στην 1η του Ιούλη. 2 του Ιούλη αν ακούτε την επανάληψη της επόμενης μέρας, το πρωί 7 με 8, και δεν το έχουμε καταλάβει. Ακούτε το ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8. Είναι η πηξίδα που έφτασε μόλις στα ραδιόφωνά σας και που ακούτε τρεις φορές μέσα στο 24ωρο, δηλαδή στη ζωντανή μετάδοση 12 με 1, στην επανάληψη 8 με 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας και το πρωί της επόμενης 7 με 8 όπως προείπαμε. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, έχουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα στην ειδησιογραφία. Βεβαίως κυριαρχεί η συζήτηση για την πολυκατοικία που έπεσε, με την οποία και εμείς θα ασχοληθούμε σε πολύ λίγο. Να μας εξηγήσουν δηλαδή πώς ήλθε η κατάρρευση αυτής της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα της Αθήνας. Έχουμε επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με μία γυναίκα διασωληνωμένη και τέσσερις τραυματίες. Η αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες για τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια των Ζήση Ιωακίμοβιτς, Σάβα Αναστασιάδη και Αφροδίτης Νέστορα. Διασωληνώθηκε η μητέρα της, κυρίας Νέστορα.

0: politica.gr κυριαρχεί η είδηση με την κλοπή εργαλείων 14.000 ευρώ από εργοτάξιο στο Ρέθυμνο. Λίγο αργότερα οι άνδρες της Ελλάς, όχι του Τσίπρα, της κανονικής Ελλάς, το τζάκωσαν με τα κλοπημαία και κοκαίνη στο σπίτι του. Και έχουμε και τη σύλληψη ενός 50χρονου έπειτα από καταγγελία 18χρονης τουρίστριας για βιασμό στα χέρια της αστυνομίας μετά την καταγγελία της Βρετανίδας. Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας στο αστυνομικό Χερσονήσου, ο άγνωστος προς αυτήν άνδρας, αφού την οδήγησε έξω από ξενοδοχείο, την ακινητοποίησε και στη συνέχεια την οδήγησε σε απόμερο σημείο και την βίασε. Μια υπόθεση για την οποία έχει σχηματιστεί δικογραφία. Όμως τα ωραία, πριν πάμε στο θέμα της πολυκατοικίας, σας τα έχω εδώ και αφορά και η πρώτη και η δεύτερη είδηση, δύο κυρίες. Επειδή σας έχω πει ότι αυτό το οποίο με ενοχλεί ιδιαίτερα είναι η κοροϊδία και το παπατζηλίκι, και επειδή σας έχω πει ότι ορισμένα πράγματα από την αρχή εμένα δεν μου κολλάνε και έχω το θάρρος της γνώμης μου να το μοιράζομαι αυτό που πιστεύω μαζί σας μέσα από αυτό το μικρόφωνο που μου δίνει τη δυνατότητα η δημόσια συχνότητα του πολίτικα να λέω τις σκέψεις και τις απόψεις μου. Σήμερα διαβάζω στη ζούγκλα του Μάκη Τριανταφυλόπουλου, διότι δικό του είναι το ρεπορτάζ και όχι δικό μου, αλλά θα το μοιραστώ μαζί σας αφού κάνω αναφορά στην πηγή και στο συνάδελφο, ότι η Μαρία Καριστιανού, κυρίες και κύριοι, μεταξύ άλλων είναι και κοράκι πληστηριασμών. Διαβάζω ακριβώς το ρεπορτάζ του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Στις 6 Νοεμβρίου του 23, ο γνωστός συμβολιογράφος του Πειραιά Σωτήρης Βασιλάκης υπογράφει περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης, δια της οποίας κατοχυρώνει τη διαδικασία ακινήτου επί της Ουδού Ιουλιανού στη θέση Μιχαήλ Βόδα στην Αθήνα, στην εταιρεία Where About Travels, ιδιωτική κεφαλαιοχική εταιρεία. Η απόκτηση του ακινήτου πραγματοποιείται, όπως εξηγείται σαφώς, από την ανωτέρω συμβολαιογραφική πάραξη μέσω εξαναγκαστικού πληστηριασμού, ο οποίος επισπεύδεται και διεξάγεται τη 15η Σεπτεμβρίου του 2023. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, το γεγονός αυτό δεν θα είχε ιδιαίτερη δημοσιογραφική σημασία αν δεν αφορούσε ένα πολιτικό πρόσωπο. Και μάλιστα μία πρόεδρο κόμματος που λέει ότι ήρθε για να σώσει την Ελλάδα και να φέρει την πολιτική αναγέννηση. Και πιο συγκεκριμένα στην κυρία Μαρία Καριστιανού, τη Μαρία της Ιωπής, τη μητέρα των Ντεμπών, η οποία κατέχει το 50% της εταιρείας Where About Travels, που έχει έδρα την Οδό Κομνηνών 61 στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης και δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση καταλυμάτων διακοπών. Με λίγα λόγια, στη διάθεση σε τουρίστες καταλυμάτων κατηγορίας Airbnb. Πάμε να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά όπως τα περιγράφει στο ρεπορτάζ του ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος. Το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στο γεγονός ότι το ακίνητο, ένα διαμέρισμα στον 5ο όροφο πολυκατοικίας σε κεντρική περιοχή των Αθηνών, αποκτήθηκε μέσω πληστηριασμού από πολύ συγκεκριμένη εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων. Πρόκειται για την εταιρεία The Value Greece, ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, με έδρα το Μοσκάτο της Αττικής. Η The Value είναι επίσημη εκπρόσωπος και διαχειρίστρια των απαιτήσεων της εταιρείας Frontier is your designed activity company, με έδρα το Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Πρόκειται δηλαδή για την απόκτηση από την εταιρεία στην οποία μετέχει η κυρία Καριστιανού κατά το ίμιση ενός ακινήτου fund που διαχειρίζεται κόκκινα δάνεια στην χώρα, στην Ελλάδα, ως εισπρακτικός μηχανισμός και στη συνέχεια πληστηριάζει τα ακίνητα των πολιτών που δεν έχουν τη δυνατότητα αποπληρωμής των δανείων τους. Το ακίνητο επί της οδού Ιουλιανού αποκτήθηκε με το ευτελές ποσό των 30.457 ευρώ συνολικά, το οποίο πλήρωσε η εταιρεία της κυρίας Καριστιανού. Προσοχή! Το ακίνητο αποκτήθηκε σε τιμή χαμηλότερη της αντικειμενικής αξίας, Έτσι. Και ενδεχομένως δεν να υπάρχει και μία απώλεια εσόδου του δημοσίου από αυτή τη μικρή έστω διαφορά. Αυτό σημαίνει πως πρόκειται για μια μικρή ιδιοκτησία, η οποία ωστόσο ανήκε σε ένα ζευγάρι μεταναστών, το οποίο προφανώς αδυνατούσε να αποπληρώσει το δάνειό του. Η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα, δηλαδή μόλις 7 μήνες μετά την τραγωδία στα Τέμπη, ασχολείται με την απόκτηση ακινήτου στην Αθήνα για εκμετάλλευση. Προσέξτε τώρα εδώ τους συσχετισμούς. Η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα, η Μαρία της Σιωπής, η μητέρα των Τεμπών, η Μαρία Καριστιανού, 7 μήνες μόλις μετά τη μεγάλη τραγωδία στα Τέμπη, όπου έχει χάσει την κόρη της, ασχολείται με την απόκτηση ακινήτου στην Αθήνα, προσέξτε, ως κοράκι το οποίο τρώει ένα σπίτι από δύο φουκαριάριδες μετανάστες που το πήραν προφανώς για ένα κομμάτι ψωμί, τους πετάει έξω και κάνει τη δουλειά της. Εδώ να πω ότι με αυτόν τον τρόπο εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία των μικροϊδιοκτητών να αποπληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις, κάνει μπίζνα για τον εαυτό της. Λίγα χρόνια μετά η κυρία Καριστιανού ιδρύει πολιτικό κόμμα. Στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της, η πρόεδρος πια Μαρία Καριστιανού διακηρύσει με στόμφο: οριστική παύση των δυσμενών διακρίσεων σε βάρος οικονομικά ευάλωτων δανειοληπτών, έλεγχων στις εξωκερδούς δράσεις των services και fund και παροχή προστασίας της πρώτης κατοικίας. Παπάντζα! Παπατζηλίκη Παπατζού! Για να μην πω χειρότερες λέξεις, χρησιμοποιώ τις πιο ελαφριές λέξεις που μπορώ να έχω στο λεξιλόγιο μου για την κυρία. Όλα τα παραπάνω τα διακηρύσει διαζώσεις, όταν στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο στυλιτεύει το γεγονός ότι αρπάζονται οι περιουσίες πολιτών για μικροποσά, την ώρα που διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πολιτικά κόμματα και επιχειρήσεις χρωστούν δισεκατομμύρια και ρυθμίζουν συνεχώς τις υποχρεώσεις τους. Μα για μικροποσά μιλάμε και στην υπόθεση της απόκτησης του ακινήτου στην Ιουλιανού στην Αθήνα από ένα ζευγάρι Ινδών μεταναστών. Για 30.000 ευρώ αποκτήθηκε μέσω πληστηριασμού το διαμερισματάκι. Προσέξτε, 30 χιλιάρικα. Το έβγαλε στο σφύρι σερβισερ που εκπροσωπεί πασίγνωστο φαντ, το οποίο εδρεύει εκτός Ελλάδας, και πρόκειται για την επιτομή της αδικίας την οποία τόσο γλαφυρά επικαλείται η Καριστιανού στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Η παπάντζα της παπάντζας ο παπάντζα, η παπατζού της παπατζούς ο παπατζού. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, η πολιτική κινείται σε εξαιρετικά ολισθηρά μονοπάτια. Όταν μια πολιτικός επικαλείται ένα νέο ήθος, ένα νέο ύφος και μια νέα νοοτροπία διοίκησης, όπως η Καριστιανού, τότε οφείλει τουλάχιστον να ακολουθεί αυτές τις αρχές στην προσωπική της ζωή και κυρίως στις οικονομικές της δραστηριότητες. Ήδη τα πρώτα σημάδια ανακολουθίας μεταξύ διακηρύξεων και καθημερινής πολιτικής πρακτικής στήχησαν στην πρόεδρο τις πρώτες ηχηρές αποχωρήσεις από το κόμμα της, αλλά και τη δημοσκοπική της καθίζηση. Ωστόσο, στην υπόθεση του ακινήτου επί της οδού Ιουλιανού, η κυρία Καριστιανού οφείλει να δώσει και δημόσιες εξηγήσεις. Διότι είναι αυτή η οποία κούνησε δάκτυλο στη Θεσσαλονίκη την ημέρα της εξαγγελίας του πολιτικού της σχηματισμού. Και όσοι κουνούν το δάκτυλο στην πολιτική πρέπει να έχουν φροντίσει τουλάχιστον για τα του οίκου τους. Δεν θα πάω μακριά, θα πάω σε άλλη κυρία για να δείτε εδώ πόσο μας δουλεύουν οι επαγγελματίες της πολιτικής. Περίπτωση Θεοδώρα Τζάκρη. Ξεκίνησε από Πασόκ, πήγε ΣΥΡΙΖΑ, μετά Κασελάκη και τώρα θέλει να γυρίσει στο Πασόκ. Προσέξτε όμως, το Πασόκ, για να μην τα κουράσω δηλαδή, γι' αυτό τα λέω αυτά, το Πασόκ στο τελευταίο συνέδριο που έκανε είπε ότι θα θέσω κοινοβουλευτικά όριο στις θητείες. Εάν η Τζάκρη πάει να γραφτεί στο Πασόκ ως Πασοκατζού δηλαδή, για να κατέβει η Θεοδώρα που αλλάζει τα κόμματα όπως τα φορέματά της, για να κατέβει σε ψηφοδέλτιο του Πασόκ, τότε θα αποκλειστεί από τα ψηφοδέλτια. Προσέξτε, αν πάει να γραφτεί στο Πασόκ, θα αποκλειστεί από τα ψηφοδέλτια λόγω του ότι η περίπτωσή της εμπίπτει στην συμφωνία που έκανε το Πασόκ στο τελευταίο του συνέδριο. Τι θα κάνει λοιπόν, επειδή δεν θέλει να χάσει την έδρα και επειδή ο πρόεδρος Νίκος τη θέλει όπως το διψασμένο χώμα τη βροχή, όπως θέλει όποιους να είναι, αρκεί να κρατήσει αυτό το ποσοστό που φαίνεται ότι όλο και μικραίνει, θα την πάρει την Τζάκρη ως συνεργαζόμενη. Βλέπετε λοιπόν με αυτές τις δύο περιπτώσεις ότι στην Ελλάδα αυτοί που μπαίνουν στο χώρο της πολιτικής ή αυτοί που είναι ήδη στο χώρο της πολιτικής, με την ανοχή τη δική μας, μας δουλεύουν ψιλογαζί. Κοράκι πληστηριασμών η Μαρία Καριστιανού από τη μια, καιροσκόπος γυρολόγος από την άλλη η Τζάκρη. Και χθες θα το κλείσω, ξέρω ότι είναι ακατάλληλο αυτό που θα σας διαβάσω, όμως θα το διαβάσω όσο πιο light γίνεται και όσο πιο με πιο μεγάλη επιοίκεια, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, το διάβασα κι εγώ από τη Μάγια Τσόκλη. Την ξέρετε τη Μάγια Τσόκλη? Κάτι σαν πόρνες αυτές και αυτοί οι πολιτικοί που περιφέρονται από κόμμα σε κόμμα ψάχνοντας στέκη. Κάτι σαν οίκη ανοχής αυτά τα κόμματα που την προσφέρουν. Τι ντροπή πραγματικά. Ζητώ συγγνώμη από τις πόρνες και τους οίκους ανοχής, έγραψε η Μάγια Τσόκλη πριν από 24 ώρες. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και γι' αυτό σας λέω ότι η παπάντζα που πουλάνε αυτές οι κυρίες και αυτοί οι κύριοι πρέπει να μην καταπίνεται ο σανός αυτός αμάσιτος. Πρέπει να καθίσουμε να βλέπουμε προσεκτικά και σοβαρά πολλά θέματα που σχετίζονται γύρω από όλο αυτό το θέμα. Τώρα, θα καλωσορίσω τον κύριο Γιώργο Καφετζάκη, πολιτικό μηχανικό, να μας εξηγήσει πόσο εύκολα μπορεί να πέσει μια πολυκατοικία χωρίς να γίνει σεισμός, όπως η πολυκατοικία που έπεσε στα Πετράλωνα της Αττικής. Και βεβαίως, σήμερα έχουμε τις συγκλονιστικές μαρτυρίες των κατοίκων και αυτοπτών μαρτύρων για την κατάρρευση της πολυκατοικίας, οι οποίες περιέγραψαν τις στιγμές λίγο πριν και αμέσως μετά το περιστατικό, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση και βεβαίως περιγράφοντας την καταστροφή από την οποία ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα. Κύριε Καφετζάκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για πάμε να βάλουμε τα πράγματα στην σειρά.
1: Ναι. Πρώτα απ' όλα όμως οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποιο επίσημο πόρισμα που να εξηγεί τα ακριβή αίτημα της κατάρρευσης, γιατί αυτό αντιλαμβάνεστε ότι έγινε μόλις χθες. Επομένως, οποιαδήποτε τεχνική εκτίμηση που κάνουμε αποτελεί μια υπόθεση εργασίας και όχι ένα συμπέρασμα το οποίο βγαίνει από κάποιες από επίσημα πορίσματα ή από την αυτοψία των ειδικών που έχουν εσπεύσει στο σημείο της κατάρρευσης. Ωστόσο, όσα έχουμε δει και έχουμε διαβάσει το τελευταίο 24ωρο, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι ότι ο πιθανότερος μηχανισμός κατάρρευσης δεν είναι ότι έπεσε ξαφνικά μια παλιά πολυκατοικία. Το πιθανότερο είναι να υπήρξε μια ας πούμε αλληλεπίδραση μεταξύ της γειτονικής εξκαφής και της θεμελίωσης του υφιστάμενου κτηρίου. Σε τρεις περιπτώσεις τώρα δεν εξετάζουμε μόνο αν το πανές της εξκαφής είναι σταθερό, εξετάζουμε ολόκληρο το σύστημα, δηλαδή το έδαφος, την εξκαφή, τη θεμελίωση του όμορου κτηρίου, τις μετακινήσεις που ίσως έχουν προκληθεί με βάση τις εργασίες που κάνουμε εμείς. Δηλαδή ακόμα και το πανές να μην καταρρεύσει, μια μικρή οριζόντια μετακίνηση του έδαφους μπορεί να προκαλέσει κάποιες διαφορετικές καθυστερήσεις στην θεμελίωση του γειτονικού κτηρίου και πολλές φορές αυτές οι μικρομετακινήσεις αρκούν για να οδηγήσουν σε κάποιες σοβαρές βλάβες που μπορεί να υποστεί ένα κτίριο.
0: Μάλιστα. Αυτό
2: συνέβη από ό,τι ακούσαμε, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, σταδιακά, δηλαδή άρχισε σιγά σιγά να εξελίσσεται το φαινόμενο αυτό. Και ίσως αυτό βοήθησε στο να προλάβουν τα χειρότερα και οι κάτοικοι που ήταν ιδιοκτήτες ή ένοικοι σε αυτό το κτίριο.
1: Προφανώς, γιατί στη μηχανική γενικότερα και στην εδαφομηχανική υπάρχουν δύο κανόνες. Είναι ας πούμε, η οριακή κατάσταση αστοχίας και η οριακή κατάσταση λειτουργικότητας σε όλη τη μηχανική. Πολλές φορές δηλαδή η κατασκευή μπορεί να είναι ασφαλής ως προς την αντοχή, αλλά οι μετακινήσεις να είναι αρκετές και τέτοιες ώστε να δημιουργήσουν πρόβλημα από το ένα σημείο που γίνονται κάποιες εργασίες σε ένα δεύτερο σημείο που είναι το ακριβώς όμορο οικόπεδο. Δηλαδή η οριακή κατάσταση αστοχίας είναι φαστοχή στο έδαφος. Έτσι. Κατάσταση όμως η οριακή της λειτουργικότητας είναι πόσο θα μετακινηθεί το έδαφος. Αν λοιπόν το έδαφος αυτό μετακινηθεί, τότε θα επηρεάσει η λειτουργικότητα και την αστοχία του κτίριου. Θέλω να πω το εξής, ότι προφανώς και εργασίες που γίνονται σε όμορα πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικές, να γίνονται και κάποιες μελέτες ή κάποιες τομές του εδάφους, ούτως ώστε να μπορούμε να δούμε εάν τα πρανή των όμορων οικοπαίδων είναι σε κατάσταση τα οποία να μπορούν να αντέξουν αυτό το βραχή σκάμα που δίνει μια νέα εγγραφή. Και το σημαντικότερο είναι ότι όταν έχουμε παλιά γερασμένα κτίρια σε διπλανά οικόπεδα από αυτά που επιχειρούμε να κάνουμε τις εγγραφές, να διαβάζουμε τα διπλανά κτίρια, να διαβάζουμε το έδαφος και να βλέπουμε αν μπορούμε να κάνουμε ολοκληρωμένο σκάμα εξκαφής. Διότι από ό,τι αντιλήφθηκα εγώ εκεί από τις φωτογραφίες που είδα πριν την κατάρρευση, εκεί έγινε μία εξκαφή στο σύνολό της. Αυτό δεν είναι και τόσο σωστό, δηλαδή σε τόσο ευαίσθητες περιπτώσεις που έχουμε με διπλανά γυρασμένα κτίρια, καλό είναι να εφαρμόζεται μια τμηματική εξκαφή, αυτό που λέμε εμείς οι μηχανικοί, το αποκαλούμε αυτό ντουλάπια, δηλαδή δεν ανοίγουμε όλο το μέτωπο της εξκαφής ταυτόχρονα. Προχωρούμε σε μικρά κομμάτια τα οποία και αντιστηρίζονται και σταθεροποιούνται πριν συνεχίσει η υπόλοιπη εξκαφή. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζει κάποιος τις μετακινήσεις του εδάφους.
2: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός.
2: Είναι αντιληπτό τόσο όσο να χρειαστεί να το συλλάβει ο κάθε ακροατής και κάθε ακροάτρια και να δώσουμε μια εξήγηση στο φαινόμενο το οποίο έλαβε χώρα. Αυτό το δυσάρεστο βεβαίως φαινόμενο. Να πω ότι έχει αποκλειστεί διπλανή πολυκατοικία για να γίνουν έλεγχοι στατικότητας. Μην τυχόν και η κατάρρευση έχει συμπαρασύρει και ως ντόμινο, υπό τη μορφή ντόμινο, έχει δημιουργήσει και άλλα προβλήματα δίπλα. Είναι πάντως θλιβερό όλο αυτό. Κάποιοι ξύπνησαν το πρωί και το βράδυ δεν είχαν σπίτι.
1: Ναι, προφανώς είναι θλιβερό, αλλά να ξέρετε ότι η κατάρρευση δεν είναι ένα μεμονωμένο. Είναι συνήθως το τέλος μιας αλυσίδας γεγονότων που έχουν συμβεί και στις περιπτώσεις, περισσότερες περιπτώσεις, δεν καταραίουν τα κτίρια από ένα μόνο λάθος. Δηλαδή, άκουσα ότι χτυπήσανε, ας πούμε, κατά την φάση της εξκαφής το θεμέλιο μιας κολόνας και κατάλαβα. Δεν γίνεται αυτό. Προηγείται μια αλληλουχία κάποιων γεγονότων που όταν όλα αυτά συνδυαστούν, οδηγούν στην αστοχία. Δηλαδή το έδαφος, η εξκαφή, η αντιστήριξη, η θεμελίωση, η χρονική αλληλουχία των εργασιών, αυτό που είπαμε, αν θα το σκάψει ολόκληρο ή τμηματικά, η παρακολούθηση του κτηρίου, δηλαδή αν έχει πάρει κλίση, αυτά με το μάτι που μπορείς να δει ένας βουλευτικός. Και κάποιες τέτοιες αστοχίες ξεκινούν και από το έδαφος. Δηλαδή εκεί να ξέρετε ότι και τα πετράλωνα έχουν ένα έδαφος το οποίο δεν είναι και το καλύτερο της Αθήνας. Και μην ξεχνάμε ότι είναι πίσω από την Ακρόπολη μια περιοχή η οποία από κάτω δεν ξέρω κι εγώ αν υπάρχει και μια άλλη πόλη κάτω από την ήδη χτισμένη. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπήρχε και η αρχαία Αθήνα εκεί. Βάση περιπτώσει τα εδάφη εκεί δεν είναι καλύτερα. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε να δείχνουμε την κατάλληλη σοβαρότητα στο έδαφος το οποίο θεμελιώνει με μία πολυκατοικία ή μία κατοικία, οποιαδήποτε μία οικοδομή, και να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε να υπάρχει ένα σταθερό έδαφος και για το ίδιο μας το οικοδόμημα αλλά και για τα διπλανά, διότι με την ευσκαφή αρχίζουμε και διαρριγνύουμε τη συνοχή του εδάφους, του χώματος. Οπότε σε αυτή τη διάρρηξη που γίνεται, πολύ πιθανόν είναι το έδαφος που βρίσκεται κάτω από τις διπλανές οικοδομές να υποχωρήσει, να χάσει τη συνοχή του, να χάσει την πυκνότητά του και να έχουν τέτοια θέματα που να έχουμε αστοχές στη θεμελίωση της οικοδομής.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ανάπαυλα, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος της σημερινής πηξίδας. Ακούτε Πολίτικα 89 και 8 και βεβαίως και διαδικτυακά μέσα από την συχνότητά μας, την διαδικτυακή να το πω έτσι, πέραν της δημόσιας συχνότητας δηλαδή του 89 και 8 και μέσα από το site politika.gr. Θα βάλω μία παρένθεση στο τρέξιμο ουσιαστικά της ροής της ειδησιογραφικής που είχαμε και στο πρώτο μέρος της πηξίδας σήμερα και θα καλωσορίσω με πολύ μεγάλη χαρά έναν συνάδελφο που προσωπικά δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ, όμως τον παρακολουθώ, η αλήθεια είναι, πάρα πολλά χρόνια. Και τον παρακολουθώ πολλά χρόνια γιατί ο καλεσμένος μου, ο κύριος Ιάσον Πιπίνης, έχει κάνει μια εξαιρετική διαδρομή και στα δημοσιογραφικά πράγματα, αλλά εσχάτως μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε και για το συγγραφικό του έργο που πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Άλλωστε, αναφέρεται μέσα από αυτό το βιβλίο «Ιστορίες από τη Λατινική Αμερική», για την οποία θα μιλήσουμε, και για μια άλλη του ιδιότητα, αφού είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε θέματα που αφορούν τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή του πλανήτη. Κύριε Πιπίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που συνομιλώ μαζί σας. Να πω ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο το ενδιαφέρον προς το συγκεκριμένο σημείο του πλανήτη, όπως ανέφερα και λίγο νωρίτερα, διότι για αυτούς που δεν το ξέρουν, είστε Ελληνοπεριβιανός στην καταγωγή, με πτυχίο Ισπανικής Φιλολογίας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και βεβαίως κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις σύγχρονες λατινοαμερικανικές σπουδές του Πανεπιστημίου της Μαδρίτης στην Ισπανία. Και βέβαια σας θυμόμαστε από το 2000 ως δημοσιογράφος στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα και από το 12 ανταποκριτής του Διεθνούς Ισπανόφωνου Τηλεοπτικού Δελτίου Ισπαν TV στην Αθήνα. Και βεβαίως πολλές άλλες συνεργασίες. Καλώς ορίσατε καλησπέρα. Στη συχνότητά μας.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να προσθέσω στα βιογραφικά στοιχεία ότι τώρα είμαι και υποψήφιος διδάκτορ στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πάλι και εκεί το θέμα μου έχει να κάνει με τη Λατινική Αμερική.
0: Έτσι. Να πω ότι είστε ανιψιός του πρώην Προέδρου του Περού, Χουάν Βελάσκο Αλβαράδο, 1968-1975, ο οποίος υπήρξε σύμμαχος του Φιντελ Κάστρο και του Σαλβαδόρ Αλιέντε τη δεκαετία του 70 στη Λατινική Αμερική, αλλά και μέντορας του Πρόεδρου της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες.
1: Εμβληματική φυσιογνωμία στα πολιτικά πράγματα της Λατινικής Αμερικής. Εγώ κατάγομαι κατά το ίμιση από το Περού, όπως αναφέρατε. Και τα βιβλία μου, τα οποία αυτό το βιβλίο τώρα που κυκλοφορεί και παρουσιάζουμε στη Λίμνο απόψε στις 7 το απόγευμα, έχει τίτλο «Ιστορίες από τη Λατινική Αμερική», είναι το τέταρτο μου βιβλίο. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο εγώ επιχειρώ να κάνω με τα βιβλία μου είναι να παρουσιάσω την πραγματική εικόνα της Λατινικής Αμερικής, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά στερεότυπα. Άρα εγώ προσπαθώ να δώσω μια πραγματική εικόνα, μακριά από στερεότυπα, μακριά από αφορισμούς, διότι νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο να γνωρίζουμε τι συμβαίνει στην περιοχή αυτή. Είναι μια περιοχή που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αναφέρατε και εσείς και την ιδιότητά μου ως συμβούλου του Πρωθυπουργού. Είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε από το 2019 με την κυβέρνηση. Μια προσέγγιση δηλαδή με αυτή την περιοχή. Και αυτό το ενδιαφέρον που υπάρχει εστιάζεται σε πάρα πολλούς τομείς. Δηλαδή το ένα είναι το πολιτικό-διπλωματικό, διότι είναι χώρες που είναι σύμμαχοι, είναι φιλικές προς την Ελλάδα. Είναι ισότιμες ψήφοι σε διεθνείς οργανισμούς που θα θέλαμε να έχουμε μαζί μας. Και υπάρχουν και άλλοι τομείς. Είναι ο τουριστικός τομέας, που προσπαθούμε να προσελκύσουμε περισσότερους τουρίστες από τη Λατινική Αμερική στην Ελλάδα, γιατί έχουν γερό πορτοφόλι. Παρά τα στερεότυπα που προανέφερα. Δηλαδή υπάρχουν στερεότυπα.
0: Πολύ ενδιαφέροντα ακούγονται αυτά.
1: Ναι. Και επίσης και στο εμπορικό κομμάτι, και εκεί υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες, δυνατότητες. Μπορούμε να επενδύσουμε στις χώρες αυτές της Λατινικής Αμερικής. Υπάρχουν πάρα πολλές. Από τις 35 δηλαδή υπάρχουν αρκετές χώρες που έχουν έτσι ευνοϊκό περιβάλλον εξαγωγών, να εξάγουμε ελληνικά προϊόντα, ντόπια προϊόντα έτσι, που έχουν τοπική ονομασία και είναι προστατευμένα προϊόντα τα οποία μπορούμε να τα διοχετεύσουμε στις αγορές αυτές. Να σας πω επίσης ότι στο πλαίσιο αυτών όλων των πρωτοβουλειών που έχουμε κάνει στην κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια έχουμε ανοίξει και μια καινούρια πρεσβεία στον Παναμά, που είναι έτσι διεθνές πολιτικό, ναυτιλιακό, οικονομικό κέντρο. Υπάρχει και μια μεγάλη κοινότητα Ελλήνων εκεί. Και έχουμε μπει και σε περιφερειακούς οργανισμούς στη Λατινική Αμερική, κάτι το οποίο μας επιτρέπει να έχουμε μια εντονότερη παρουσία στη Λατινική Αμερική. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πολιτικά και διπλωματικά.
0: Κάθε περίπτωση θα πω εγώ. Σε κάθε περίπτωση. Τώρα, βεβαίως, εγώ συνηθίζω να λέω ότι οι άνθρωποι που έχουν μια βαθιά γνώση πρέπει να τη μοιράζονται, και συνήθως αυτό μπορεί να γίνεται μέσα από ένα πόνημα, ένα βιβλίο όπως το δικό σας, στο οποίο τι θα διαβάσουμε για να μπούμε λίγο σιγά σιγά να το ξεφυλίζουμε, και να κάνω και μια παρένθεση εδώ, μέχρι να μας έρθετε στην Κρήτη να το παρουσιάσουμε μαζί.
1: Ναι, πρώτο ο Θεός, ναι, είναι επιθυμία μου και βασική επιδίωξη να μέχρι το τέλος, ίσως του φθινοπόρου, πρώτο ο Θεός, να είμαι στην Κρήτη για να παρουσιάσουμε το βιβλίο. Και εκεί έχω κάνει αρκετές παρουσιάσεις και στην Αθήνα και στην επαρχία. Σήμερα, επαναλαμβάνω, είμαι στη Λίμνο για να παρουσιάσουμε το βιβλίο το απόγευμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στο προάβλιο χώρο του μουσείου. Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει πολλές και διαφορετικές ιστορίες, έτσι, γι' αυτό είναι και ο τίτλος Ιστορίες από τη Λατινική Αμερική. Είναι βέβαια πολιτική, νεότερη πολιτική ιστορία της Λατινικής Αμερικής. Ένα μεγάλο κεφάλαιο καταλαμβάνει η παρατεταμένη κρίση στη Βενεζουέλα. Ένα γεγονός το οποίο ήρθε έτσι με δραματικό τρόπο στην επικαιρότητα και πάλι. Και πριν από λίγους μήνες είχαμε τη σύλληψη του Μαδούρο και τη μεταφορά του στη ΣΥΠΑ. Τώρα είχαμε τον καταστροφικό σεισμό, μέσα από τον οποίο έτσι αναδεικνύονται για ακόμη μια φορά η ανεπάρκεια του κράτους, το αυταρχικό καθεστώς, το πώς διαχειρίστηκε τα πράγματα τις τελευταίες δεκαετίες εκεί. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο έτσι, το οποίο θεωρείται και πολύ επίκαιρο και πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχω μέσα συνεντεύξεις, μαρτυρίες, έχω πρωτογενές υλικό που φωτίζουν το παρασκήνιο αυτής της κρίσης και το πώς φτάσαμε σήμερα εδώ. Υπάρχουν κεφάλαια για γεγονότα έτσι, πολύ σημαντικά τα τελευταία χρόνια, τα μπελούδινα πραξικοπήματα σε κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής, τα μονοπάτια της κοκαίνης από την περίοδο του Πάμπλο Εσκομπάρ, μια εγκληματική φυσιογνωμία που μέσα έτσι αποτυπώνεται η δράση του στο βιβλίο, με μαρτυρίες, ντοκουμέντα, περιλαμβάνει τη συνέντευξη του γιού του Πάμπλο Εσκομπάρ που μου είχε δώσει και μιλάει μάλιστα ο Πάμπλο Εσκομπάρ, του μιλούσε και για την Ελλάδα. Μπορεί να δει κάποιος ο αναγνώστης να βρει στο βιβλίο έτσι, για ποιο λόγο την ανέφερε την Ελλάδα και πώς φτάσαμε από εκείνη την εποχή του Πάμπλο Εσκομπάρ, τη σκοτεινή εποχή που πολύ πιθανώς γνωρίζουν από τις τηλεοπτικές σειρές, στο σήμερα, δηλαδή το πώς η εγκληματική αυτή διεθνής αλυσίδα διακίνησης κοκαίνης επεκτάθηκε, γιατί η Κολομβία πλέον δεν καταλαμβάνει το βασικό ρόλο σε αυτό. Και η Βενεζουέλα βέβαια διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο τα τελευταία χρόνια και αυτός άλλος ήταν και ο λόγος για τον οποίο οι αμερικανικές αρχές κατηγορούν τον Νικολάς Μαδούρο και αυτή ήταν και η δικαιολογία τουλάχιστον που προέβαλαν για τη μεταφορά του, τη σύλληψη και τη μεταφορά του στις ΗΠΑ. Και πώς μέχρι σήμερα ακόμη και η Ελλάδα γίνεται στόχος των καρτέλ της κοκαίνης της Λατινικής Αμερικής, διότι στην Ελλάδα επίσης φτάνουν τα τελευταία χρόνια τεράστιες ποσότητες κοκαίνης μέσα σε κοντέινερ με μπανάνες ως ενδιάμεσο σταθμός. Επίσης υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για μια συγκλονιστική ιστορία της νεότερης λατινοαμερικάνικης πραγματικότητας, την επιχείρηση Κόνδορ που επινόησε ο δικτάτορας Πινοσέτ στη Χιλή τη δεκαετία του 70 μαζί με άλλους 5 δικτάτορες, με την οποία επιχείρηση Κόνδορ επιχείρησε και αυτό έκανε να εξαφανίσει με διάφορους τρόπους, εντός και εκτός εισαγωγικών το εξαφανίσει, χιλιάδες αντιφρονούντες. Δηλαδή έγιναν επιχειρήσεις που τους έριχναν ζωντανούς στη θάλασσα, μεσαιωνικά βασανιστήρια, εκτελέσεις, πράγματα τα οποία είναι φρικτά στις περιγραφές, αλλά τα οποία έχουν γίνει στην πραγματικότητα και καλό είναι να τα γνωρίζουμε για να μην επαναληφθούν ούτε στη Λατινική Αμερική ούτε πουθενά, γιατί επαναλαμβάνεται δυστυχώς αυτή η ιστορία σε κάποιες περιπτώσεις, κυρίως από αυταρχικά καθεστώτα, και συμπληρώνονται 50 χρόνια, συμπληρώθηκαν μάλλον τον περασμένο Νοέμβριο, 50 χρόνια ακριβώς από την υλοποίηση αυτής της επιχείρησης στη Λατινική Αμερική.
0: Μάλιστα. Θα αναμένουμε με ενδιαφέρον και μεγάλη αγωνία να μας έρθετε στην Κρήτη. Η πρόσκληση έτσι κι αλλιώς και από τη δική μας την πλευρά, αλλά φαντάζομαι όχι μόνο, είναι ανοιχτή. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση, στην όμορφη εκεί ακριτική περιοχή της χώρας, όπου ο ελληνισμός χτυπάει πιο έντονα, η αλήθεια είναι. Και βεβαίως να έχει μια καλή διαδρομή το βιβλίο και καλό καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ πολύ επίσης.
0: Ήταν ιδιαίτερη χαρά για μας, αγαπητές συνάδελφοι. Να είστε καλά.

Λοιπόν, αυτά και από τον εκλεκτό συνάδελφο, τον Ιάσονα τον Πεπίνη και το βιβλίο του, που βεβαίως θα το βρείτε στα βιβλιοπωλεία να κυκλοφορεί. Πάμε λίγο να γυρίσουμε τώρα στο πολιτικό ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Το πολιτικό ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πολύ για τα

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στο υπόλοιπο ρεπορτάζ από το χώρο της πολιτικής. Να δούμε λοιπόν όλα αυτά τα οποία λέγονται και ακούγονται τελευταία, ότι γίνεται μια προσπάθεια από τη Νέα Δημοκρατία με τη σύμφωνη γνώμη του Μητσοτάκη να υπάρξει μια προσέγγιση με τον Κώστα Καραμάνλη. Τον Κώστα Καραμάνλη της Ραφίνας, βεβαίως, γιατί με οποιονδήποτε άλλο Καραμάνλη μάλλον τα πράγματα είναι δύσκολα. Η φήμη φούντωσε όταν ο Μεν Καραμάνλης δεν κάθισε στην τελευταία δημόσια εμφάνισή του δίπλα στο Σαμαρά. Ο δε Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια αναφορά στον Κώστα Καραμάνλη της Ραφίνας σε ομιλία του στο Εγάλεο. Μπήκαν λοιπόν ερωτήσεις και απάντηση που φαίνεται να έχει διαρρεύσει προς τα μέσα ενημέρωσης και τους συντάκτες των παραπολιτικών. Δεν υπάρχει τίποτα, ούτε ο Πρωθυπουργός θέλει, ούτε ο Καραμανλής θέλει. Απλά φαίνεται ότι δεν θέλει να πολλώνει το γαλάζιο κοινό ο Μητσοτάκης με επιθέσεις στο πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού με το βαρύ επώνυμο. Και βέβαια ο Καραμανλής είναι λογικό να αρχίσει πλέον να προσέχει όλο και περισσότερο τη δημόσια συμπεριφορά του απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, γιατί πλέον ο Σαμαράς θα είναι και τυπικά αντίπαλος του κόμματος. Άρα η οποιαδήποτε ζημιά ενδεχομένως λάβει χώρα στην κάλπη, ο Καραμανλής δεν θα ήθελε να έχει λογαριασμό στο πορτοφόλι του και βεβαίως κάτι που θα φύγει και θα προσβάλλει την κομματική και πολιτική του ιστεροφημία. Τώρα, από την άλλη πλευρά, κυκλοφόρησαν κάποια σενάρια τις τελευταίες ώρες ότι υπάρχει περίπτωση ο Σαμαράς να τα βρει με τον Μητσοτάκη κατεβάζοντας τον ιό Σαμαρά στη Μεσσηνία, αλλά εγώ ούτε το ακούω ούτε το πιστεύω.

απεναντίας φαίνεται ότι δεν αποκλείεται να υπάρχουν κουβέντες, προσέξτε, μόνο κουβέντες, μεταξύ Αντώνη Σαμαρά και Αφροδίτης Λατινοπούλου. Και το θεωρώ πολύ λογικό, διότι αν κουμπώσουν αυτοί οι δύο, τότε μιλάμε για ένα κόμμα που σίγουρα θα μπει στη Βουλή. Δηλαδή, αν κάποιοι έχουν αμφιβολίες αν μπαίνει ο Σαμαράς ή αν μπαίνει η Λατινοπούλου στη Βουλή, αν πάνε μαζί, σίγουρα μπαίνουν και οι δύο. Κάτω από ένα σήμα, κάτω από ένα κόμμα. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι η προσωπική μου εκτίμηση, από αυτό που εγώ διαβάζω δημοσκοπικά, είναι ότι και οι δύο θα μπουν στη Βουλή, ακόμα και αν είναι σε διαφορετικές βάρκες. Ωστόσο, εδώ κάπου χαλάει το αφήγημα, γιατί αν είναι να πάει με το Σαμαρά, να το πω έτσι πολύ απλά, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην πάει και στη Νέα Δημοκρατία, που είναι ακόμα πιο σιγουράκι ότι θα εκλεγεί όπου και αν κατέβει, ειδικά στα της γενέτειράς της, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, βέβαια, είναι εντελώς διαφορετικό να είσαι βουλευτής, απλά βουλευτής σε ένα κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία, και αλλιώς να είσαι πρόεδρος σε ένα κόμμα νέο που θα μπει στη Βουλή, το ξαναλέω εγώ όπως όλα δείχνουν, και θα χαράξει τη δική της πορεία και τη δική της διαδρομή. Αν υπάρχει τώρα το σενάριο για την πρόωρη κάλπη του φθινοπόρου, αυτά θα δούμε το επόμενο διάστημα να επισπεύδονται ως διεργασίες, συζητήσεις και οτιδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει, προκύπτει μέσα από αυτές τις πολιτικές και κομματικές ζυμώσεις. Αν όμως η ιστορία δεν πάει εκεί και πάει προς την άνοιξη, τότε επιτρέψτε μου να εκτιμήσω ότι βλέπω, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, να έχουμε και τριγμούς και αναταράξεις και ζυμώσεις και συζητήσεις που θα πάρουν φωτιά, και βεβαίως και πιέσεις.

2,9 τον Ιούνιο στην Ελλάδα. Πτώση στο 2,8% στην Ευρωζώνη. Είμαστε πάλι πάνω από την, από το μέσο όρο της Ευρώπης. Αλλά είναι τουλάχιστον καλό ότι επιβράδυνε τον Ιούνιο σε αιτήσιο ρυθμό 3,9% μετά το 5%, προσέξτε, που είχαμε το Μάιο. Και αυτό βεβαίως είναι μια καλή είδηση και πολλά υποσχόμενη για την συνέχεια. Να σας πω ότι η ενέργεια αναμένεται να έχει τον ψηλότερο ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού τον Ιούνιο με 8,7% από το 10,8 του Μάη, οι υπηρεσίες στο 3,2 από το 3,5, η κατηγορία τρόφιμα αλκοολούχα από τα καπνικά επιβράδυναν στο 1,6 από το 1,9 και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά διατήρησαν το ρυθμό αύξησης που είναι οριακά κάτω από το 1% στο 0,9. Στις κατατόπους μετρήσεις του δίκτυου τιμών καταναλωτή, ο μεγαλύτερος ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού καταγράφεται στην Λιθουανία με 5,5, στην Βουλγαρία που πολλές φορές επαινούμε με 5,3 για τους ρυθμούς ανάπτυξής της και στην Κροατία με 4,2. Στον αντίποδα, χαμηλότερος ρυθμός πληθωρισμού για το μήνα Ιούνιο παρατηρήθηκε στη Μάλτα με 1,9, ενώ στη Γαλλία, την Εστονία, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 2%. Λοιπόν, εδώ θα σας αφήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας, διπλά εκείνους που επικοινώνησαν μαζί μας, αλλά και τους συνεργάτες που είχα και σήμερα την χαρά να έχω δίπλα μου, να έχω κοντά μου, δηλαδή την Μαρία την Μαυρομάτη, η Φιλία Ισαριδάκη Τελίεναδία, το Μανώλη το Σαρή, βεβαίως έχω μαζί μου τον Δημήτρη το Σιφάκη στον ήχο και στα τεχνικά και τη Ζέτα την Κολοβού στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση ήταν ο Κώστας Λιγάρδος, που θα είναι και πάλι μαζί σας αύριο. Να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
5: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι 5η 2 Ιουλίου του 2026, ο καιρός σήμερα βεβαίως είναι της εποχής, δηλαδή απολύτως καλοκαιρινός, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Έθριο καιρό λοιπόν, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, προβλέπει για σήμερα για το νησί μας η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου, και στη Βόρεια Κρήτη τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Διαβίου, Μάθησης και Νέας Γενιάς, την κυρία Ελένη Μαράκη, για να κάνουμε ένα απολογισμό των σχολών γονέων της περιφέρειας, οι οποίες σχολές είχαν και μια διεθνή διάκριση. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Φρογάκη, και θα δούμε τη συνάντηση των προέδρων των κτηνοτρόφων όλης της Κρήτης που πραγματοποιήθηκε χθες και τις αποφάσεις που πήραν.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στον αριθμό 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 26η εβδομάδα του 2026 και στην 183η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:08 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8:38 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 16 ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα την κατάθεση της τιμίας αισθήτως της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Ναό των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης τιμώνται ο Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς, επίσκοπος Σανγκάης και Σαν Φρανσίσκο, ο Άγιος Λάμπρος, ο νεομάρτυρας εξ Αμοθράκης, ο Άγιος Ιουβενάλιος, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, και την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα Ιουβενάλιος, Ιουβεναλία και Αισθήτα. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων, να πούμε χρόνια πολλά στους δικούς μου, στους δικούς μας αθλητικογράφους, τον Νίκο τον Μαρκάκη και τον Μανώλη τον Σαρή. Γιορτάζεται κάθε χρόνο, διαβάζω στο sansimera.gr, με πρωτοβουλία κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου, με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικού Τύπου. Η αθλητική δημοσιογραφία, λέει η δημοσίευση, είναι ένας κλάδος της δημοσιογραφίας που ασχολείται με τον αθλητισμό, την αγωνιστική του δράση, αλλά και την κοινωνική του διάσταση. Η αθλητικογραφία αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο κάθε ειδησιογραφικού μέσου, έντυπου, ηλεκτρονικού και διαδικτυακού. Υπάρχουν πολλές εθνικές και τοπικές ενώσεις αθλητικογράφων σε όλο τον κόσμο που αποσκοπούν στην υποστήριξη των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους, καθώς και στη διατήρηση υψηλών προδιαγραφών για το επάγγελμα του αθλητικογράφου. Όλες οι ενώσεις βρίσκονται υπό τη σκέψη της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικογράφων που εδρεύει στη Λοζάνη της Ελβετίας. Η Ένωση, η Διεθνής Ένωση, ιδρύθηκε στις 2 Ιουλίου του 1924 κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού. Για να γιορτάσει τα 70 χρόνια από την ίδρυσή της το 1994 και να τιμήσει τα επιτεύγματα των μελών της, η Διεθνής Ένωσης Αθλητικογράφων όρισε τη Δευτέρα Ιουλίου ως Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων. Στόχος του εορτασμού είναι να ενθαρρύνει τους αθλητικούς συντάκτες να αγωνιστούν για την αριστεία στο έργο τους και να δώσουν ένα παράδειγμα στον κόσμο, όχι μόνο στον αθλητικό, αλλά και στον κόσμο γενικότερα.

Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα αγνώστου ταυτότητας υπταμένων αντικειμένων, τον άτια, δηλαδή τον UFO που λέμε. UFO δηλαδή. Unknown Flying Objects. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου με αφορμή το περιστατικό του Roswell. Το περιστατικό του Roswell ήταν η συντριβή ενός υπτάμενου αντικειμένου σε ένα ράντζο κοντά στο Roswell του Νέου Μεξικού στις 3 Ιουλίου του 1947, που προκάλεσε μέχρι και σήμερα θεωρίες συνωμοσίας. Η επίσημη εκδοχή της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας έκανε λόγο για μετεωρολογικό μπαλόνι, αν και στην αρχή μιλούσε για υπτάμενο δίσκο. Ο William Brazel εκείνο το πρωί ξεκίνησε καβάλα στα λογό του να ελέγξει την ασφάλεια των κοπαδιών ενός αχανούς ράντζου, του οποίου ήταν επιστάτης, στο Roswell του Νέου Μεξικού, ύστερα από μια δύσκολη νύχτα με έντονη βροχόπτωση και θυελώδεις ανέμους. Καθώς ύπευε αμέριμνος, βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε συντρίμια ενός αγνώστου υπτάμενου αντικειμένου. Θέλοντας να μοιραστεί την ανακάλυψή του, πήρε ένα κομμάτι από τα συντρίμια και το έδειξε σε ένα φίλο του. Αφού αποφάσισαν ότι το έβριμα μπορεί να αφορά κάποιο κυβερνητικό πρόγραμμα ή να πρόκειται για άτια, απευθύνθηκαν στον σερίφη George Wilcox. Και έχει και μια φωτογραφία εδώ από το κομμάτι που βρήκε ο επιστάτης. Ανέφερε λοιπόν ο σερίφης το περιστατικό στην πλησιέστερη αεροπορική αρχή. Ήταν το 509 μήνος βομβαρδισμού. Αμέσως η περιοχή σφραγίστηκε από την πολεμική αεροπορία και τα συντρίμια απομακρύθηκαν. Και υπάρχει όλη η ιστορία, είναι μεγάλη, μπορείτε να μπείτε να την διαβάσετε, γιατί γιορτάζεται λοιπόν σήμερα η Παγκόσμια ημέρα για τα άτια. Οι λάτρεις των άτια πραγματοποιούν συγκεντρώσεις, όπως λέει το σανσήμερα.gr, σε πολλές χώρες του κόσμου και στρέφουν το βλέμμα προς τον ουρανό για την ανίχνευση άγνωστης ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων.

Δεν είναι δυστυχώς όμως αγνώστου ταυτότητας αντικείμενα αυτά που πέφτουν από τον ουρανό και σκοτώνουν κόσμο. Και το λέω αυτό όχι μόνο για τον υποτιθέμενο υποτιθέμενο σε κατάσταση ειρήνης πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά λέω και για τον πόλεμο που συνεχίζεται στην Ουκρανία και κάπου τον έχουμε ξεχάσει. Διαβάζω τώρα στην ιστοσελίδα το βήμα.gr ότι νύχτα κόλασης πέρασε το Κίεβο και τουλάχιστον 3 είναι οι νεκροί. Η Ουκρανική πρωτεύουσα, λέει η δημοσίευση, έγινε για ακόμη μια φορά στόχος σφοδρών ρωσικών επιθέσεων, καθώς ομοβροντίες πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών έπληξαν το Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Η επιδρομή, η οποία στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό δεκάδων άλλων, επιβεβαίωσε τις προειδοποιήσεις του Προέδρου της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι ότι πρόκειται για επικείμενο που είχε κάνει λόγο για επικείμενο χτύπημα μεγάλης κλίμακας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος αναγκάστηκε να διακόψει εσπεσμένα την επίσημη επίσκεψή του στο Δουβλίνο και να επιστρέψει στο Κίεβο, καθώς έλαβε έκτακτες πληροφορίες για τις προετοιμασίες της Μόσχας. Από την πρωτεύουσα της Ιρλανδίας, ο κύριος Ζελένσκι κάλεσε τους πολίτες να διπλασιάσουν την απαγρύπνησή τους, επισημένοντας πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν σχεδίαζε το συγκεκριμένο μαζικό πλήγμα εδώ και αρκετό καιρό.

Έχουμε στην επικαιρότητα και αυτό το, τι να πω, τρομοκρατικό, τρομοκρατικό χτύπημα στη Θεσσαλονίκη. Κάποιοι θέλησαν πάλι να σπείρουν τον φόβο, τον τρόμο και το θάνατο, διότι η μητέρα της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα, πέθανε. Υπέκυψε στα εγκάβματά της από τους εμπριστικούς μηχανισμούς που πέταξαν στο σπίτι, όπου στην πολυκατοικία όπου κατοικεί η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και από αυτή την επίθεση τραυματίστηκε η ίδια η πολιτευτής, ο πατέρας της και η μητέρα της. Η μητέρα της όμως, δυστυχώς, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, είχε εγκάβματα στο 80% του σώματός της και είχε και πολυοργανική, κάτι που της δημιούργησε πολυοργανική ανεπάρκεια, με αποτέλεσμα να φύγει από τη ζωή. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό, από ό,τι διαβάζω και εδώ στο site της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, το earthnews.gr, για τη σύλληψη των δραστών. Και η ιστοσελίδα το βήμα.gr λέει ότι η 70χρονη μητέρα της πολιτευτού, της Αφροδίτης Νέστορα, προσπάθησε μαζί με την κόρη της να σβήσουν τη φωτιά όταν εξεράγει. Προφανώς δεν είχε εκραγεί όλος ο μηχανισμός. Εκείνη την ώρα δημιουργήθηκε μια δεύτερη έκρηξη και αυτή ήταν που προκάλεσε τα σοβαρά εγκάβματα στην 70χρονη. Το ιστορικό λέει ότι δύο δράστες, επιβαίνοντες σε μοτοσικλέτα μικρού κυβισμού, πραγματοποίησαν συντονισμένο μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων από τις 4 και 18 τα ξημερώματα έως τις 4 και 35, χρησιμοποιώντας την ίδια ακριβώς μεθοδολογία, δηλαδή γκαζάκια δεμένα με δοχεία βενζίνης, έπληξαν διαδοχικά τις κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, του Ζήση Ιακίμοβιτς στην Πηλαία, του Σάβα Αναστασιάδη στην Άνω Τούμπα και της Αφροδίτης Νέστορα στην Ανάληψη. Στοχευμένα δηλαδή τα χτυπήματα 100%. Την υπόθεση και την ανάλυση του οπτικού υλικού από τις κάμερες ασφαλείας έχει αναλάβει εκτάκτως η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Τόσο τα θύματα όσο και κυβερνητικά στελέχη υπογράμμισαν τον ξεκάθαρο χαρακτήρα των χτυπημάτων ως πράξεις τρομοκρατίας και εκφοβισμού και στρέφονται και κατά του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας για τα μέτρα που κατά αυτούς δεν έχει λάβει απέναντι στην τρομοκρατία. Πάντως ίσομος ο πολιτικός κόσμος και η αντιπολίτευση καταδίκασαν απερίφραστα την εγκληματική ενέργεια.

Το earthnews.gr αναφέρει ότι σε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το ανθρωποκυνηγητό των διοκτικών αρχών για τον εντοπισμό των δραστών των τριών συντονισμένων επιθέσεων που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με τραγικό επολογισμό το θάνατο μιας 72χρονης, την αναφέρει εδώ, γυναίκας της Βάγιας Νέστορα, η οποία είχε εγκάβματα στο 80% του σώματός της, αλλά και εσωτερικά. Την έρευνα έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, όπως είπαμε, η οποία σε συνεργασία με τις τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες εξετάζει κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τους υπεύθυνους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Λίας Χριστάρα, λέει το earthnews.gr, οι ερευνητές έχουν συγκεντρώσει υλικό από δεκάδες κάμερες ασφαλείας κατά μήκος της διαδρομής που εκτιμάται ότι ακολούθησαν οι δράστες κατά τις επιθέσεις. Οι τρεις εκρήξεις σημειώθηκαν μέσα σε περίπου 17 λεπτά, γεγονός που οδηγεί στις αρχές την εκτίμηση ότι επρόκειτο για οργανωμένο σχέδιο με συγκεκριμένη επιχειρησιακή προετοιμασία. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι κινήσεις δύο ατόμων που φέρονται να επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπήρχε και ομάδα υποστήριξης. Θα δούμε λοιπόν, θα αποδώσει κατά πάσα πιθανότητα το ανθρωποκυνηγητό αυτό. Το θέμα είναι όντως εάν υπάρχουν, αν και πιστεύω ότι και σήμερα, όπως και χθες ο Πρωθυπουργός βγήκε και έκανε μια διακοίνωση, και σήμερα από πλευράς της κυβέρνησης θα υπάρχουν απαντήσεις στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης σχετικά με το ότι δεν λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για τους τρομοκράτες. Θα δούμε λοιπόν εάν και τι θα πει κάποιος, ενδεχομένως και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, όπως εξάλλου εχθές είπε ότι πρόκειται για δολοφονία αυτό που έγινε στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, είναι η ώρα να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Έτοιμος για μπάλα.
4: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
7: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
6: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
7: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
6: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
7: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
6: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Να παραμείνουμε, αγαπητοί ακροατές, σε διαφημιστικό κλίμα για να σας πω ότι στη Winmasters μπορείς να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα. Με έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω, εγγύηση να παίζεις στη Winmasters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά.

Στην τοπική επικαιρότητα είναι και δύο δυσάρεστα γεγονότα. Ένας τραυματισμός εξάχρονου παιδιού στο Ρέθυμνο. Η πτώση μιας γυναίκας από πολυκατοικία στον Άγιο Νικόλα, όπως και ένα περιστατικό που αναστάτωσε την παραλία του Αγίου, μια από τις παραλίες του Αγίου Νικολάου, με ένα παιδί που κόντεψε να πνιγεί. Μιλούσαμε για τους πνιγμούς. Προχθές ήταν με την κυρία Καραμπετιάν από το Save Water Sports, τον μη κυβερνητικό οργανισμό, που μας έλεγε πως μπορούμε να αποφύγουμε τους πνιγμούς στη θάλασσα. Δεν ξέρω υπό ποιες συνθήκες αυτό το παιδί βρέθηκε σε αυτό το κίνδυνο. Διαβάζω πάντως στην Ανατολή, στο anatoli.com, που είναι το site της εφημερίδας Ανατολή στον Άγιο Νικόλαο, ότι στιγμές αγωνίας εκτελήθηκαν σε παραλία του Αγίου Νικολάου όταν ένα παιδί νεαρής ηλικίας ξέφυγε για λίγο από τον έλεγχο της οικογένειάς του και κινδύνεψε να πνιγεί ενώ κολυμπούσε στη θάλασσα. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου το παρασχέθηκαν απαραίτητες ιατρικές φροντίδες και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του. Να λοιπόν, αυτό που μας είπε η κυρία Καραμπετιάν, μην πηγαίνετε ποτέ μόνοι για κολύμπι. Βέβαια, το παιδί δεν πήγε μόνο για κολύμπι. Στην προκειμένη περίπτωση διέφυγε της προσοχής των γονέων του. Οι γονείς λοιπόν, καλό θα είναι όταν πηγαίνουν με τα παιδιά στην θάλασσα, τα δικά τους παιδιά στη θάλασσα, να είναι σε εγρήγορση. Και όταν είμαι σε εγρήγορση, υψηλού βαθμού εγρήγορση. Για να μην ξεφεύγουν τα παιδιά από την προσοχή τους και βρεθούν σε κίνδυνο όπως σε αυτήν την περίπτωση. Στον Άγιο Νικόλα όμως παραμένουμε για να σας πούμε, όπως διαβάζω εδώ από την ιστοσελίδα μας από το politica.gr, ότι τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες στον Άγιο Νικόλαο, το απόγευμα της Τρίτης, όχι χθες, στον Άγιο Νικόλαο, όπου μια 62χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από πτώση από ταράτσα κτηρίου στο κέντρο της πόλης κοντά στο Δημαρχείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα τραυματίστηκε βαριά μετά την πτώση και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της περιοχής. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, υπέκυψε στα τραύματά της λίγο αργότερα. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην πόλη, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Και όσον αφορά στο τροχαίο που σας έλεγα και τον τραυματισμό του εξάχρονου, πάλι από το politica.gr διαβάζω ότι σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Σχοινάρια του Ρεθύμνου, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό ενός εξάχρονου παιδιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί τραυματίστηκε όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε μαζί με τον πατέρα του συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με γιοταχή αυτοκίνητο. Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ρεθύμνο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, καθώς οι γιατροί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του και να διασώσουν το τραυματισμένο του πόδι. Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού, σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις, η ζωή του παιδιού δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο. Ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας για εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Αυτά λοιπόν σχετικά και με το ατύχημα αυτό που έγινε στο Ρέθυμνο. Ελπίζω όλα να πάνε καλά και για τα δύο παιδιά, που το ένα ήδη κινδυνεύει, το πόδι του δηλαδή, προσπαθούν οι γιατροί να σώσουν το πόδι του, και το άλλο παιδί ευτυχώς διέφυγε τον κίνδυνο του πνιγμού μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου.

Μετά από ένα ισχυρό σεισμό με θύματα, όπως αυτόν τον ισχυρότατο στην Βενεζουέλα, τους δύο, τους δίδυμους, ήταν δύο ισχυρότατοι, απανωτοί σεισμοί στην Βενεζουέλα, το μόνο που αναζητείς για να βρεις ζωντανούς είναι το θαύμα. Και συμβαίνουν θαύματα. Χθες μετά από το παιδί που ανασύρθηκε ζωντανό μετά από 6 μέρες, τώρα ένας 43χρονος ανασύρθηκε ζωντανός. Μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οποία ζούσε. Και διαβάζω από την ιστοσελίδα τανέα.gr ότι εκατοντάδες διασώστες συμμετείχαν το βράδυ της Τετάρτης στις αγωνιώδεις επιχειρήσεις για την ανάσυρση ενός 43χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε ζωντανός στα συντρίμια μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση 7όροφης πολυκατοικίας στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με ανταπόκριση του γαλλικού πρακτορείου. Ο Ερνάν Χιλ, φύλακας, παγιδεύτηκε στο κουβούκλιο που εργαζόταν τη στιγμή που το κτίριο κατέρευσε στην Κάτι Αλαμάρ. Παγιδεύτηκε στο κουβούκλιο που εργαζόταν τη στιγμή που το κτίριο κατέρευσε στην Κάτι Αλαμάρ,

2.000 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 είναι τραυματίες. Αλλά όπως βλέπετε ισχύει η παροιμία, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.

Και μια και μιλάμε για καταρρεύσεις, να δούμε τη δική μας κατάρρευση εδώ στην Ελλάδα, αυτή της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, ευτυχώς χωρίς θύματα, ευτυχώς. Και διαβάζω επίσης το σχετικό δημοσίευμα από τα Νέα. Η κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών, με το Τμήμα Επικινδύνων της Πολυοδομίας Αθηνών να μεταβαίνει χθες στο σημείο για επιτόπιους ελέγχους. Οι αρμόδιοι μηχανικοί εξετάζουν τις συνθήκες από τις οποίες το κτίριο υποχώρησε. Σήμερα αναμένεται στο σημείο κλιμάκιο πραγματογνωμόνων, το οποίο θα διερευνήσει τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης και θα αποφανθεί για τυχόν τεχνικές αστοχίες ή παραλήψεις. Σύμφωνα με εκτιμήσεις μηχανικών, οι αστοχίες φαίνεται να είναι πολλαπλές. Όπως αναφέρουν, καθοριστικό ρόλο ενδέχεται να παίξει η εξκαφή, να έπαιξε, όσον αφορά τα αίτια δηλαδή, η εξκαφή κάτω από το επίπεδο των θεμελίων της όμορης πολυκατοικίας, από 1,5 μέτρο έως και 4-5 μέτρα, χωρίς να πραγματοποιηθεί ρήψη εκτοξευόμενου ταχείας πήξεως χειροδέματος για τη στήριξη των θεμελίων. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι κανένα οίκημα δεν καταραίει εξαιτίας ενός μόνο παράγοντα, αλλά λόγω συνδυασμού παραμέτρων. Με τις κατάλληλες αντιστηρίξεις, σημειώνουν, είναι δυνατόν να διατηρηθεί η στατική επάρκεια ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες. Εχθές από τα Δελτία Ειδήσεων σας είχαμε πει και εμείς ότι ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια περαιτέρω έρευνας για την κατάρρευση του κτηρίου στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διατάξεις της οικοδομικής συνωμοθεσίας ή αν υπήρξαν παραβάσεις. Και αφέθησαν ελεύθεροι οι συλληφθέντες για το περιστατικό. Αυτοί που είχαν συλληφθεί ήταν ο ιδιοκτήτης του έργου, ο εργολάβος, ο επιβλέπων μηχανικός και δύο εργαζόμενοι. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί ακροατές, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά άλλη μια φορά να συνομιλήσουμε με την Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Διαβίου, Μάθησης και Νέας Γενιάς, την κυρία Ελένη Μαράκη, σχετικά με ένα πολύ ευχάριστο κλείσιμο, το κλείσιμο του κύκλου, των ενός ακόμη κύκλου, της Σχολής Γονέων της Περιφέρειας Κρήτης. Εκεί κάπου, σε αυτό το κλείσιμο, υπάρχει και μια διεθνής διάκριση. Θα μας τα πει όμως η ίδια η κυρία Μαράκη. Όπως είπαμε, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Μαράκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα. Και συγχαρητήρια, θα έλεγα, για το επίτευγμα, γιατί περί επιτεύγματος, από ό,τι φαίνεται, πρόκειται αυτό με τις σχολές γονέων της Περιφέρειας Κρήτης.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Καλές διακοπές σε όσους ξεκινάνε και έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διακοπές από τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Αν και δεν είναι αργά, δεν είναι νωρίς μάλλον.
0: Ακριβώς.
1: Και θα έλεγα από την τελευταία σας κουβέντα,
0: ναι,
1: που είπατε για επίτευγμα. Κοιτάξτε, είναι πρωτοβουλίες οι οποίες τελικά ευδοκιμούν, περπατάνε σωστά. Γνωρίζουν την ανταπόκριση του κόσμου. Δεν θεωρώ ότι είναι ένα επίτευγμα. Είναι μια ανάγκη της εποχής, μια ανάγκη που δεν είναι τωρινή βέβαια, γιατί έχουμε ξανασυζητήσει κύριε Αγγελάκη το πόσο ο κόσμος, η κοινωνία μας διψά για απόψεις διαφορετικές ίσως από τις δικές του, να δει πώς μπορεί να διαχειριστεί πράγματα τα οποία όλοι έχουμε σήμερα προβληματιστεί σε περιπτώσεις όπως την ανάπτυξη των παιδιών μας.
0: Βέβαια.
1: Είναι πολύ σοβαρό.
0: Πολύ σοβαρό, πολύ σημαντικό θέμα. Από τα πιο σημαντικά της ζωής, θα έλεγα εγώ, πώς να μεγαλώσεις ένα παιδί.
1: Ακριβώς, και θα μιλήσω από την πλευρά της παιδαγωγού, όπου παρά τη θεωρητική μου κατάρτιση, πολλές φορές είπα την ανάπτυξη των παιδιών μου, στο μεγάλωμα των παιδιών μου. Μήπως υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να κάνω. Μήπως γίνεται κάπως αλλιώς. Για καλύτερα, ώστε τα παιδιά μου να έχουν μια καλύτερη ισορροπημένη έτσι, ψυχική ανθεκτικότητα σε αυτά που αντιμετωπίζουν γύρω τους. Μήπως τη διαχείριση του στιγμού μπορώ και κάπως αλλιώς να την αντιμετωπίσω. Άρα λοιπόν δεν είναι πρόβλημα ενός. Είναι της κοινωνίας μας σήμερα αυτά τα προβλήματα, οι αδυναμίες, οι οποίες πολλές φορές οι γονείς στεκόμαστε αδύναμοι να τα αντιμετωπίσουμε από μόνοι μας. Άρα θέλουμε την άποψη και ενός ειδικού, την άποψη να βρεθούμε, την άποψη κάποιων άλλων ανθρώπων που θα τη μοιραστούμε μέσα στην ομάδα. Αυτό ήταν το σημαντικότερο κύριε Αγγελάκη που θέλω να πω, ότι ευρισκόμενοι οι γονείς μέσα σε μια συνάντηση ανθρώπων που είχαν κοινές αγωνίες, κοινές ανησυχίες, κοινούς στόχους για τα παιδιά τους,
0: mm-hmm,
1: και ηλικίες οι οποίες ήταν πολύ κοντά, όχι πάντα ταυτόσιμες, αλλά πολύ κοντά, μοιράζονταν αυτές τις αγωνίες. Έλεγαν και εκείνοι πώς το αντιμετωπίζουν και πώς θα ήταν καλύτερα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε ο ειδικός, ο επιστήμονας, έρχεται να τους πει και μία άλλη άποψη, θεωρητική, μία άποψη που έχει λάβει πρακτικό, έτσι, σε πρακτικό πεδίο, έχει δοκιμαστεί.
0: Έχει δοκιμαστεί, έχει εφαρμοστεί.
1: Ακριβώς, γιατί βέβαια ξέρουμε πολύ καλά ότι τίποτα δεν είναι το ίδιο για όλους τους ανθρώπους, για όλους τους χαρακτήρες. Οπότε ναι, μεν λέμε το παράδειγμα, τη δοκιμή που είπαμε, ότι έχει δοκιμαστεί αυτό το μοντέλο, αλλά στο δικό μου παιδί μπορεί να μην ταιριάζει, στο δικό μου περιβάλλον, στη δική μου κουλτούρα. Άρα λοιπόν παίρνω τα στοιχεία που βλέπω ότι μπορεί να ταιριάζουν, το κάνω αλλιώς την επόμενη φορά, δοκιμάζω τον εαυτό μου, τα παιδιά μου. Δοκιμαζόμαστε.
0: Το προσαρμόζω δηλαδή στις δικές μου ανάγκες και στη δικιά μου περίπτωση, έτσι.
1: Ακριβώς, μα έτσι είναι κύριε Γελάκη και τα παιδαγωγικά μοντέλα,
0: ναι,
1: τα οποία αλλάζουν κάθε χρόνο, προσπαθούμε να έχουμε τα νέα δεδομένα από τις επιστημονικές ερευνητικές εργασίες, ώστε να δούμε στην εκπαίδευση τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Άρα επειδή ο άνθρωπος και τα παιδιά είναι ένας αναπτυσσόμενος οργανισμός, επηρεάζεται από τις συνθήκες, από το περιβάλλον, από τους ομοειδεάτες του το παιδί, από το τι κάνουν τα άλλα παιδιά και πώς συμπεριφέρονται, πώς αγαπιούνται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το να αγαπιούνται από τις παρέες τους. Οπότε θέλουμε να μοιραζόμαστε αυτά τα πράγματα. Αυτό ήταν ο στόχος μας, αυτός ήταν ο στόχος μας. Και πολλά χρόνια, όπως έχω αναφέρει ξανά, από την ώρα που ανέλαβα ως τέλεχος εκπαίδευσης, το 2007, ήταν πάντα η αγωνία μου πώς μπορούμε να φέρουμε τους γονείς πιο κοντά μας, να συζητήσουμε για κοινές αγωνίες, εκπαίδευση και γονείς. Γιατί το ενδιαφέρον μας επικεντρωνόταν στα παιδιά. Τα παιδιά τους που γίνονται παιδιά μας. Γιατί τα έχουμε πολλές ώρες στα σχολεία. Άρα λοιπόν η προσέγγιση προς τους γονείς έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια. Και αυτό το μοντέλο των σχολών γονέων, όπου τους φέρνουμε κοντά, όπου συζητάμε κάθε φορά τις δικές τους προτάσεις, γιατί φεύγοντας από κάθε συνάντηση, κύριε Αγγελάκη, καταθέτουν τις δικές τους προτάσεις. Τι θα θέλανε να συζητήσουν παραπάνω, ποιο θέμα τους απασχολεί περισσότερο, ποιο φόβο διακρίνουν το μεγάλωμα των παιδιών τους, ποια είναι η αγωνία τους, είναι το διαδίκτυο, είναι αυτή η εχθρή του διαδικτύου που είναι αόρατη, είναι ο θυμός των παιδιών τους σε μια ηλικία της εφηβείας, είναι, ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία για τους ίδιους. Καταθέτουν λοιπόν τις προτάσεις τους, αξιολογούν το πρόγραμμα και τη συνάντηση κάθε φορά, καταγράφονται αυτά, μπαίνουν στο Μητρό, επεξεργάζονται από τους συνεργάτες μας και έχουμε ένα Μητρό πάνω από 30 με 40 ειδικούς επιστήμονες αυτή τη στιγμή δοκιμασμένους, οι οποίοι κάθε φορά προσαρμόζουμε τις συναντήσεις πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Και αυτό το μοντέλο που σας είπα, το ότι εμείς το δοκιμάσαμε με την αλληλεπίδραση και την αλληλοσυνεργασία, θα έλεγα, με τους γονείς, δηλαδή τι πάει καλά, τι πρέπει να απορρίψουμε, τι πρέπει να συνεχίσουμε, είναι που είδανε οι συνεργάτες που έχουμε από τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.
2: Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί αυτή η επιτυχία έχει πάρει και διεθνή διάκριση πλέον, Ναι, πείτε μας γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε, δεν ήταν τυχαίο αυτό εντελώς.
2: Σίγουρα, γιατί δεν είναι τυχαίο. Αυτά πράγματα
1: εδώ
2: δεν είναι τυχαία.
1: Χρόνια, επειδή ξέρετε, ναι, ότι το Ιστιτούτο.
2: Λέω, θέλω να πω ότι μια διάκριση, ποτέ δεν είναι τυχαία. Βασίζεται σε κάποια, κάποια πράγματα, έτσι.
1: Και σταθερές δεδομένα τα οποία έχουμε υπηρετήσει με πολύ πάθος και μεράκι, γιατί το Ιστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, όπου εκεί υπάρχει το Μητρό, έχουμε χτίσει, έχουμε οργανώσει ένα Μητρό εκπαιδευτών για τις σχολές γονέων και όχι μόνο, είναι που συνεργάζεται τόσα χρόνια, 15 χρόνια τώρα, με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Ένα πολύ μεγάλη συνεργασία και σημαντική, γιατί έχουμε συνεργασίες με πανεπιστήμια Γερμανίας, Αυστρίας, Γαλλίας, έχουμε Ιταλίας. Έχουμε λοιπόν πολλά πανεπιστήμια που συνεργαζόμαστε, έρχονται, βλέπουν τις δικές μας πρακτικές, βλέπουμε τις δικές τους και ανταλλάσσουμε πρακτικές οι οποίες μπορούν να δοκιμαστούν και σε αυτούς και σε εμάς. Έτσι λοιπόν οι συνάδελφοι, γιατί έχουμε φιλοξενούμε εδώ και 5 χρόνια τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Ψυχολόγων, οι οποίοι κάθε χρόνο εντάσσονται στο Διεθνές Συνέδριο που κάνουμε με το ΙΕΚΕ. Είδαν λοιπόν τι άλλα πράγματα κάνουμε και μας προσκάλεσαν να δείξουμε πώς περπάτησε αυτό το μοντέλο από πέρυσι και γιατί είδαν και την επιτυχία. Δηλαδή όταν έχουμε 3.000 γονείς, οι οποίοι μπορεί, εάν έρθει κάποιος σε μια συνάντηση, να μην δει 150 άτομα, γιατί γίνονται κατά περιοχές,
2: ξέρετε. Ναι, ναι, το ξέρουμε.
1: Γίνονται
2: ναι.
1: στους Δήμους. Ναι. Οπότε τη μία φορά μπορούν να δουν 50, την άλλη να δουν 80, την άλλη να δουν 30.
2: Ναι.
1: Ξέρετε, είμαστε φορτωμένοι οι γονείς. Είναι όλοι
2: βέβαια,
1: γονείς
2: δεν μπορούν όλοι.
1: Φορτωμένοι με μια καθημερινότητα.
2: Ακριβώς.
1: Αλλά όσοι δεν μπορούν, έχουμε δώσει τη δυνατότητα και διαδικτυακά να βλέπουν, όχι την ίδια στιγμή ακόμα, τις συναντήσεις μας, αλλά να έχουν τα κείμενα, να έχουν τις παρουσιάσεις των εισηγητών μας και να έχουν και την ευκαιρία και τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν μαζί τους.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε όλα αυτά μας προσκάλεσαν στο Πανεπιστήμιο του Σάλτζμπουργκ, το οποίο είναι ένα πολύ δυνατό πανεπιστήμιο και συναντήσαμε και πολλούς Έλληνες που κάνουν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές
2: στο Πανεπιστήμιο αυτό.
1: Εκεί, ακριβώς. Και αναδείξαμε όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία επιβραβεύτηκε από την διοίκηση του Πανεπιστημίου. Και έτσι ανοίξαμε και νέες συνεργασίες τώρα με το Πανεπιστήμιο, με την υπόσχεση να βοηθήσουμε και εμείς τα ελληνόφωνα τμήματα που γίνονται στο Σάλτζμπουργκ από Έλληνες θελοντές για την ανάπτυξη της ελληνικής γλώσσας, η οποία δεν υποστηρίζεται όσο θα πιστεύαμε ή θα θέλαμε από την ελληνική πολιτεία. Οπότε δώσαμε και μια υπόσχεση για κάτι παραπάνω σαν περιφέρεια Κρήτης πάντα.
2: Θα ήθελα να
1: με
2: μου πείτε.
1: Με την αρρωγή του περιφερειάρχη μας, ναι.
2: Θα ήθελα να μου πείτε, κυρία Μαράκη, μια και κάνουμε αυτόν τον απολογισμό της επιτυχίας, ναι, αυτής. Έχουν, ναι, έρθει γονείς να σας πούνε ότι λόγω των σχολών, ξέρετε, βελτιώθηκαν τα πράγματα στις σχέσεις με το παιδί μου, έμαθα πράγματα για το πώς θα το μεγαλώσω?
1: Κοιτάξτε, πάντα έχουν να πούν και έχουμε δει στα μάτια τους τη συγκίνηση. Πολλές φορές έχουμε δει, και αυτό ήταν ένα, δεν θα έλεγα πρωτόγνωρο για μένα ειδικά ως παιδαγωγό, που το έχω δει στα μάτια πολλών γονιών, να συγκινηθούν και να δείξουν την, πώς να σας πω, την αγωνία ότι να, αυτό το έκανα λάθος, άρα τώρα ξέρω κάτι παραπάνω. Mm. Και είπαν ότι να, και εγώ δεν ήμουνα, δεν τα ήξερα όλα αυτά, άρα τώρα μαθαίνω. Είδαμε γονείς επίσης, μας έκανε εντύπωση, ζευγάρια γονέων, οι οποίοι ήρθαν στο Ηράκλειο, στις Αρχάνες, δεν είναι από το αστικό πληθυσμό του Ηρακλείου, είναι από άλλο δήμο, εκτός Ηρακλείου.
2: Ναι.
1: Και ακολούθησαν το πρόγραμμα, δεύτερη φορά δούνε τους ίδιους πηγητές, γιατί γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση και υπάρχει μια αλληλεπίδραση μέσα στη συνάντηση.
2: Mm-hmm.
1: Ήρθαν στο Καστέλι και ήρθαν και στον πύργο.
2: Nice.
1: Και όταν τους είδαμε στο Καστέλι, κοιτάξτε, για μας ήταν ένα δώρο όλο αυτό. Ναι. Οπότε δεν μας αγγίζει η απόσταση. Και αυτό ήταν και η αφορμή να διευρύνουμε τις σχολές γονέων, και αυτό απαιτήσαμε και συζητήσαμε με τον περιφερειάρχη μας, ότι είναι ανάγκη, ότι πρέπει να πάμε κι αλλού. Και έτσι ξεκινήσαμε, δώσαμε τη δυνατότητα και στην εκπαιδευτική κοινότητα του νομού Λασιτίου να συζητηθεί και να ξεκινήσει στη Σιτία μια πρώτη σχολή γονέων, η οποία,
2: ναι,
1: έχει σε τρεις συναντήσεις για το τελευταίο τρίμηνο του έτους.
2: Πραγματικά πήγατε σε πολλά μέρη του νησιού, θα έλεγα. Η Ανατολική Κρήτη κυρίως ήταν.
1: Ναι, Ανατολική Κρήτη και νομό Ηρακλείου. Επενδύσαμε, ναι, και δεύτερη χρονιά εδώ, γιατί ξέρετε, η πρώτη χρονιά ήταν μια πιλωτική χρονιά.
2: Ναι.
1: Θέλαμε να δούμε και να στιγομετρήσουμε όλο αυτό το ενδιαφέρον των γονιών και να δούμε πώς θα παραμείνει αυτό το ενδιαφέρον και τι άλλο χρειάζεται. Πάντα χρειάζεται ένα πιλωτικό πρόγραμμα, θα έλεγα εγώ μια πιλωτική εφαρμογή, για να βλέπει κανείς τα θετικά και τα αρνητικά και τα συμπληρώματα.
2: Ναι,
1: οπότε έτσι ξεκινήσαμε πέρυσι, φέτο διευρύναμε μέσα στο νομό, πήγαμε σε περισσότερες περιοχές, κατεβήκαμε μέχρι την Άρδη. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο η αποστάση και ειδικά τα απογεύματα, και στο δικό δίκτυο που ξέρετε ότι διαθέτουμε δεν είναι ό,τι καλύτερο.
2: Επειδή είπατε στην αρχή ότι διψάει κόσμο, φαντάζομαι ότι στην Άρβη θα είχατε κόσμο, γιατί δεν πάει κανείς,
1: ναι,
2: έτσι.
1: Είχαμε.
2: Δεν πάει κανείς εύκολα.
1: Είχαμε και ο σύλλογος
2: γονέων
1: της Άρβης, να ξέρετε ότι μας κάλεσε τώρα τον Ιούνιο στο κλείσιμο της σχολικής χρονιάς, ο σύλλογος, ο πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων, σε μια γιορτή που έκανε για τα παιδιά τους και για τους κατοίκους, να αναδείξει αυτή την προσπάθεια και τις δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης και να ευχαριστήσει ταυτόχρονα για την προσφορά της Περιφέρειας Κρήτης, ότι πρώτη φορά συνέβη αυτό, να κατέβουμε στην Άρβη και να κάνουμε συναντήσεις οι οποίες διψάνε οι γονείς.
2: Πραγματικά.
1: Δεν είναι εύκολο. Και ξέρετε, πάντα κύριε Αγγελάκη έλεγα ότι δεν πρέπει να ξεκινάει κανείς από το κέντρο. Όχι γιατί υποτιμώ το κέντρο, αλλά γιατί στο κέντρο δίνονται περισσότερες δυνατότητες.
2: Ακριβώς.
1: Να δει και να ακούσει πράγματα από τον πολιτισμό μέχρι οτιδήποτε.
2: Ακριβώς.
1: Στην περιφέρεια δεν δίνεται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να κοιτάζουμε την περιφέρεια, την Ύπαιθρο, για να μπορούν οι άνθρωποι να επιβιώνουν και εκεί και να έχουν λόγο να ζουν εκεί και να κάνουν οικογένεια.
2: Ακριβώς. Τώρα, για το μέλλον, σχεδιάζεται, θα υπάρξει και νέος κύκλος το επόμενο έτος?
1: Βεβαίως έχουμε σχεδιάσει τον επόμενο κύκλο, θα κάνουμε και κάποιες καλοκαιρινές διαδικτυακές συναντήσεις που μας έχουν ζητήσει και πάμε από το Σεπτέμβριο πολύ δυναμικά. Έχει ήδη κατατεθεί το πρόγραμμα στην περιφέρεια για να ψηφιστεί και από το Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί ήταν μια πολύ καλή οργανωμένη προσπάθεια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, όλες οι δράσεις που κάναμε, γιατί κλείσαμε μια χρονιά με πολύ ικανοποίηση για όλες τις δράσεις που κάναμε και ήταν αρκετές και που πιστεύουμε ότι θα συνεχιστούν εάν ψηφιστούν και εγκριθούν οι δράσεις αυτές, ότι είχαν αποτέλεσμα. Κάναμε πολλά πιλωτικά προγράμματα και δράσεις για τους γονείς, για τους εκπαιδευτικούς, για τα παιδιά μας. Ο στόχος ήταν τα παιδιά μας.
2: Mm.
1: Και έτσι αν πάρετε από δράσεις ευαισθητοποίησης για τη συμπερίληψη, για το διαδίκτυο, για σχολικούς σεισμογράφους που ήταν ένα μεγάλο πρόγραμμα πιλωτικό σε όλη την Κρήτη, για το πρόγραμμα του ΕΛΚΕΘΕ που ήταν ένα πρόγραμμα για παιδιά και γονείς. Όλα αυτά τα έχουμε καταθέσει και πολλά άλλα τα οποία θεωρώ ότι θα τα πούμε στην ώρα που θα ξεκινάμε.
2: Βεβαίως, ασφαλώς.
1: Είμαστε έτοιμοι στο σχεδιασμό να πάμε στο επόμενο έτος.
2: Εγώ θα ήθελα να μιλάμε, κυρία...
1: του Αυγούστου.
2: Θα ήθελα να μιλάμε, κυρία Μαράκη, διότι με αυτόν τον τρόπο προσκαλούμε και τους γονείς να μάθουν για αυτό το θεσμό, να τον πω πλέον, και να πηγαίνουν στις σχολές γονέων, γιατί αυτές οι σχολές είναι για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο, έτσι, γιατί εάν έχουμε καλές σχέσεις με τα παιδιά μας, έχουμε καλή ανατροφή στα παιδιά μας, ουσιαστικά δημιουργούμε ένα καλύτερο αύριο, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό ακριβώς, κύριε Αγγελάκη, επειδή τα γεγονότα, τα φαινόμενα μάλλον των τελευταίων χρόνων, που βλέπουμε αρκετή βία να υπάρχει στην κοινωνία και έχουμε πει πολλές φορές και μαζί, ναι, ότι η βία δεν είναι απρόσωπη. Δυστυχώς από κάπου καλλιεργείται. Τα παιδιά μιμούνται συμπεριφορές.
2: Έτσι,
1: δεν γεννηθήκανε βία, δεν γεννιέται κανένα παιδί βίαιο.
2: Ακριβώς.
1: Οπότε προκειμένου να απαλείψουμε αυτή τη βία, να βελτιώσουμε αυτή τη συμπεριφορά, γιατί είναι συμπεριφορικά τα προβλήματα, τεράστιες, άσχημες, αρνητικές συμπεριφορές που μιμούνται τα παιδιά μας, θα πρέπει οι γονείς να καταβάλουν τεράστια προσπάθεια. Τους πέφτει πολύ μεγάλο βάρος. Και όχι μόνο οι γονείς, η εκπαιδευτική κοινότητα, εμείς ως αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό είμαστε κοντά, γι' αυτό προσπαθούμε επικουρικά η περιφέρεια να δώσει τον καλύτερό της εαυτό πάνω σε αυτό.
2: Κυρία Μαράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι να έχετε και θα τα ξαναπούμε.
1: Επίσης, κύριε Γελάκη.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Ήταν η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Διαβίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, η κυρία Ελένη Μαράκη. Κάναμε και εμείς το δικό μας δημοσιογραφικό απολογισμό στις σχολές γονέων της περιφέρειας. Επιτυχημένος θεσμό θα τον έλεγα, είναι δύο φορές, αν θυμάμαι καλά, είπε η κυρία Μαράκη, που δύο χρόνια τώρα είναι που γίνεται. Πάμε για τρίτο, γιατί υπάρχει σχεδιασμός και για τον επόμενο χρόνο. Δεν θα τα λάσχουμε να το λέγαμε θεσμό μετά την τόση επιτυχία που είχε, τουλάχιστον άτυπα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείου.
4: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης, στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, φιλοξενούμε και σήμερα στην εκπομπή μας τον Πρόεδρο των Κτηνοτρόφων του Νομού Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Φρογάκη. Χθες οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης είχαν στο Ηράκλειο μια συνάντηση που στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Φρογάκη μας την είχε προαναγγείλει, και θέλουμε να μάθουμε τι αποφάσισαν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης και αν το κλίμα μεταξύ τους είναι καλό. Βεβαίως, γιατί το να αποφασίσεις κάτι πρέπει να προϋπάρχει και ένα καλό κλίμα. Κύριε Φρογάκη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είσαστε μαζί μας. Πώς ήταν χθες τα πράγματα στη συνάντησή σας και τι αποφασίσατε?
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Η χθεσινή συνάντηση ήταν πολύ θετική. Είχαμε όλοι οι Προέδροι την ίδια γραμμή.
0: Συγγνώμη που θα το πω. Τον ίδιο πόνο είχατε.
1: Ναι.
0: Για πείτε μας.
1: Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε τις γενικές συνελεύσεις σε κάθε νομό, δηλαδή όπου ο κάθε πρόεδρος αναλάβει τα μέλη του, και ό,τι αποφάσεις πάρουμε για το πότε θα κινηθούμε για κινητοποιήσεις. Γιατί το βλέπω δηλαδή ότι είναι μονόδρομος, δεν έχουμε άλλες επιλογές.
0: Δεν μπορείτε διαφορετικά. Για πείτε μας, τελευταία φορά που είχαμε συνομιλήσει μας είχατε πει για κάποια αιτήματα που είχατε κάνει στην κυβέρνηση. Πήρατε καμιά απάντηση? Έστω και ανεπίσημη.
1: Άμα πήρατε εσείς, πήραμε και εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Οι μόνο απαντήσεις που μας λένε είναι ότι λύνονται με το διάλογο. Λύνονται με το διάλογο όλα τα προβλήματα. Που έχουμε βαρεθεί με το διάλογο να κουβεδιάζουμε και να ξανακουβεδιάζουμε και να μας ακοροϊδεύουν. Εμείς τα αιτήματα τα έχουμε στείλει, τα έχουμε ξαναστείλει. Δεν γίνεται, εγώ θα σας πω ένα απλό. Δηλαδή οι νέοι το τρόφι του 24. Δεν ξέρουν ακόμα εάν έχουν περάσει το πρόγραμμα, αλλά από το Γενάρη του 25 πληρώνουν τον ΕΦΚΑ όμως κανονικά. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα δηλαδή?
0: Μάλιστα.
1: Γίνονται. Εγώ σας έφερα ένα απλό παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
1: Όπως είναι και με τις Wolves που έχουμε μιλήσει.
0: Ναι.
1: Αυτοί εδεσμευτήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί θα αναλάβουν και το κόστος. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να τις βάλουμε. Όπως είναι και άλλα πολλά, δεν τα θυμάμαι τώρα.
0: Ναι, να μας τα πείτε, όσα θυμάστε να μας τα πείτε. Γιατί ξέρετε, γιατί δεν είναι θέμα, πρέπει να επαναλαμβάνονται τα αιτήματα, διότι δυστυχώς σε αυτές τις περιπτώσεις, μόνο με την επανάληψη και την επιμονή ενδεχομένως να κερδίσεις πράγματα.
1: Ναι, δηλαδή έχουμε βαρεθεί να τα λέμε τα ίδια και τα ίδια.
0: Ναι.
1: Κάνανε τώρα πληρωμές.
0: Ναι.
1: Μισή ώρα τι πάλι τι κάνανε, δηλαδή πήρανε άλλοι, πήρανε καλά λεφτά που δεν τα περιμέναν ορισμένοι.
0: Ναι.
1: Άλλοι πήγανε λίγα και άλλοι καθόλου.
0: Καλά, δεν υπάρχουν ενιαία κριτήρια για αυτές τις πληρωμές? Δηλαδή να είναι τα κριτήρια τα ίδια για όλους, αυτό εννοώ.
1: Ούτε αυτοί δεν ξέρουν ότι δεν υπάρχουν. Δηλαδή ακόμα δεν έχουν κάτι να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, να γνωρίζουν η παραγωγή που κάθε πότε παίρνουν επιδότηση και πόση επιδότηση θα πάρουν. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 30.000, 35, νομίζω είναι σε όλη την Ελλάδα απλέρωτοι, δεν πήραν καθόλου λεφτά. Καθόλου, ούτε ένα ευρώ. Και από άλλους που βάλανε, τράβηξε πάλι ο Ολγά. Ναι. Το έχουμε πει χίλιες φορές, ο Ολγά να γίνει προαιρετικός. Μην είναι υποχρεωτικός. Εγώ δεν θέλω να ασφαλίσω τα εγωπρόβατά μου. Δεν έχω και απέτηση, αν πάθουν κάτι, να με αποζημιώσει το κράτος. Είναι απλά τα πράγματα. Για ποιο λόγο μας έχουν με το ζόρε και μένει ο Ολγά και παίρνει όποτε γουστάρει και ό,τι λεφτά γουστάρει?
0: Mm-hmm.
1: Να αφήσουν τον κόσμο, όποιος θέλει να ασφαλίζεται και όποιος δεν θέλει να μην ασφαλίζεται.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι και ένα από τα αιτήματά σας, να είναι προαιρετική ασφάλιση. Για να μπορείτε εσείς να κάνετε το κουμάντο των χρημάτων σας. Αυτό ουσιαστικά θέλετε.
1: Εγώ προσωπικά, κύριε Αγγελάκη, πάνω από 10 φορές που έχουν κάνει κατασπάραξη τα δέσποτα, οι αδέσποτες ύλοι. Από τις 10 φορές, τη μία φορά μόνο με αποζημιώσανε. Για ποιο λόγο να πληρώνω λεφτά? Για να τα παίρνουν, να τα πηγαίνουν πάνω στα μπαμπάκια και πέρα και πότε τα λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Μα έτσι έγινε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, για πείτε μας, και τώρα είπατε στην αρχή ότι είναι μονόδρομος το να κινητοποιηθείτε πάλι. Δηλαδή, ετοιμάζετε συλλαγητήρια πάλι. Ή ναι, συλλαγητήριο.
1: Ναι. Όπως σας είπα, δεν μας έχουν αφήσει άλλη επιλογή.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μας έχουν αφήσει άλλη επιλογή. Εμείς δεν έχουμε καμία τέτοια πρόθεση να έρθουμε αντιμέτωποι με τους ανθρώπους, με τους τουρίστες. Θα είχαμε και τουρισμό πάλι, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή.
0: Έχετε...
1: Στην κράτος είναι, άμα θέλουν,
0: ναι,
1: άμα θέλουν, να ξεκινήσουν να λύνουν τα προβλήματα, όχι όλα, γιατί όλα και να θέλουν δεν μπορούν, να ξεκινήσουν από τα βασικά, να λύνουν τα προβλήματα.
0: Εσάς ποιο είναι για εσάς το σημαντικότερο, το πρώτο, ας πούμε, ή το δεύτερο, το τρίτο που πρέπει να λυθεί?
1: Το πρώτο, κύριε Ραγελάκη, είναι με τα χωράφια των ανθρώπων που έχουν συμβόλαιο από τους παππούδες τους.
0: Ναι.
1: Και τα έχει πάρει το κράτος. Και λέει, δεν μπορεί, είναι δικό μου. Και ναι, πρέπει να βάλεις δικηγόρο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βάλεις δικηγόρο, να τον πληρώσεις. Και ναι, αν ξεμπερδέσεις το χωράφι του πατέρα σου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το, δηλαδή, το πολύ σημαντικό. Είναι... Το πρώτο.
1: Ναι,
0: αυτό το
1: πρώτο
0: αντιμετωπίζουν και οι αγρότες, σας πληροφορώ, έτσι. Έχω προσωπική περίπτωση που.
1: Μα το ξέρω, γιατί.
0: Το αντιμετωπίζουν και οι αγρότες.
1: Μα και εμείς οι κτηνοτρόφοι ασχολούμαστε και με αγροτικά, όπως και ορισμένοι αγρότες.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή είμαστε, είναι τα προβλήματα, γι' αυτό θέμε όταν γίνει κάτι να γίνει όμορφα, ωραία, να μπει, όλος ο πρωτογενής τομέας να μπει μπροστά.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί τα προβλήματα είναι πάνω κάτω τα ίδια.
0: Ξέρετε κάτι, έχουν πει ότι αυτό το θέμα αντιμετωπίζεται μόνο με νομοθετική ρύθμιση, αλλά δεν προχωράνε στη νομοθετική ρύθμιση. Αυτό είναι το θέμα.
1: Εμείς αντικά.
0: Όχι, βέβαια, δεν την κάνετε εσείς. Κανείς μας δεν μπορεί να την κάνει. Βέβαια.
1: Ναι.
0: Τα νομοθετικά όργανα του κράτους θα το κάνουν. Και η Βουλή, δηλαδή, που είναι το κορυφαίο.
1: Δεν έχουν σκοπό να το κάνουν, γιατί θα το είχαν και κάνει άμα θέλανε. Γιατί είναι άλλα συμφέροντα στη μέση και δεν έχουν σκοπό να το κάνουν.
0: Ακριβώς. Ό,τι δεν γίνεται, κύριε Φρουγάκη, σε αυτή τη χώρα, δεν γίνεται λόγω πολιτικού λεγόμενου κόστους. Έτσι, κοιτάζουν τι κόστος θα έχουν πολιτικό. Γι' αυτό δεν γίνονται. Λοιπόν, μετά από τη διευθέτηση των χωραφιών, ποιο είναι το άλλο θέμα που θα θέλατε εσείς να είναι από τα πρώτα?
1: Ποιο είναι το άλλο θέμα? Είναι να μας ξεκαθαρίσουν κάθε πότε και πώς απληρωνόμαστε, να ξέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Να γνωρίζουμε. Πριν 5-6 χρόνια ξέραμε τον Οκτώβριο, παίρναμε το 50% να παράδειγμα την επιδότηση,
0: ναι,
1: και τον Νοέμβρη την υπόλοιπη, τον,
0: ναι,
1: Δεκέμβρη, πότε την παίρναμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και κάναμε τις υποχρεώσεις μας. Γιατί όλοι έχουμε υποχρεώσεις.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ μιλούμε για επιβίωση. Δηλαδή, παίρνει τηλέφωνο άλλος και μου λέει, εσύ δεν έχω να πάρω το κουπολιό τα απαραίτητα. Δηλαδή, κάτι πράγματα που είναι να τρελαίνεσαι. Και μετά πώς θα με ξεσκοθούν οι άνθρωποι.
0: Mm-hmm.
1: Πώς θα με ξεσκοθούν.
0: Μάλιστα. Είπατε
1: λίγο. Είναι και αυτό, είναι αυτό που σας είπα με τις επιδοτήσεις. Είναι και το... Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Για τις πληρωμές, για τις νέους αγρότες. Του 21 είναι ακόμα πλήρωτοι. Του 21 είναι οι αγρότες, 22.
0: Ναι.
1: Πήρανε την πρώτη δόση. Η άλλη δόση ακόμα δεν την έχουν πάρει. Και κινδυνεύουν από ό,τι έχω κουβεντιάσει με μελετητές. Μέχρι τον Αύγουστο, εάν δεν έχουν κλείσει οι φακέλοι, να το συγγυρεύουν πίσω και τα πρώτα χρήματα που δώσανε.
0: Ωραία, σε αυτές τις καθυστερήσεις δεν έχετε κάποια απάντηση, δεν σας έχουν πει κάτι?
1: Θα το δούνε, θα το τακτοποιήσουν. Αυτοί για μένα είναι καλοί να πάνε να γίνουν ηθοποιοί, όχι πολιτικοί, ηθοποιοί. Όλα μας εκοροϊεύουν. Αυτό έχω να πω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είπατε θα γίνουν οι κατατόπους γενικές συνελεύσεις, να ληφθούν οι αποφάσεις από τις γενικές συνελεύσεις και μετά να προχωρήσετε στις κινητοποιήσεις. Αυτό κατάλαβα εγώ, σωστά?
1: Ναι. Αυτό αποφασίσαμε χθες.
0: Mm-hmm.
1: Είπανε βέβαια εκεί και για ραντεβού με τον κύριο Πρωθυπουργό. Εγώ προσωπικά δώρο-άδωρο το θεωρώ. Γιατί έχουμε πάει πάνω από 15 φορές έχουν ανεβεί, ούτε μία φορά δεν έκαναν κάτι. Λοιπόν, εμένα η γνώμη μου είναι, αν θέμε, όλοι στην Κρήτη, ο πρωτογενής τομέας, οι αγρότες, οι εκτοτρόφοι και οι μεζοκόμοι, μπορούμε να τις κάνουμε να κατεβούν αυτοί με τον τρόπο μας, να έρθουν να μας ευρούνε. Και όχι να ανεβαίνουμε εμείς κατά πεντελίγο να μας εκοροϊδεύουν. Αυτή είναι εμένα η γνώμη μου και η άποψή μου.
0: Μάλιστα. Κύριε Φρουγάκη, να σας ευχηθώ καλή ευόδοση στον αγώνα σας. Να, εν πάση περιπτώσει, να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας. Είστε μια επαγγελματική ομάδα η οποία δικαίως μαζί με τους αγρότες προφανώς διαμαρτύρεστε για όλα αυτά τα οποία μας αναφέρατε. Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ κύριε Γελάκη.
0: Να είστε καλά κύριε Φρουγάκη, καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Κώστας Φρουγάκης, πρόεδρος των κτηνοτρόφων του νομού Ηρακλείου. Ακούσατε, ετοιμάζουν κινητοποίησεις οι αγρότες, διότι δεν, συγγνώμη, οι κτηνοτρόφοι, διότι δεν εισακούγονται. Πράγματι αυτό το πρώτο αίτημά τους με την κτηματογράφηση, καλά δεν το αντιμετωπίζουν, νομίζω το αντιμετωπίζουν και πολίτες. Παρόμοια είναι και η περίπτωση ας πούμε της Νέας Αλικαρνασσού ή άλλων περιοχών του Ηρακλείου με τα λεγόμενα προσφυγικά. Παρόμοιες είναι οι περιπτώσεις στην Ήπεθρο που πρέπει να αποδείξεις ότι είναι δικό σου το χωράφι το οποίο το πήρες από τον προπάπου σου. Λοιπόν, ένας κικαιώνας, ένας φαύλος κύκλος είναι η κτηματογράφηση σε αυτή τη χώρα. Αμφιβάλλω αν ποτέ θα βρεθεί κάτι. Πρέπει να βρεθούν τώρα, να συντονιστούν σολομόντιοι εγκέφαλοι, να βρούνε μια άκρη. Διότι δεν πρόκειται κανείς να δεχτεί να του πάρει στη γη που καλλιεργεί σχεδόν ή που μένει σχεδόν ένα αιώνα. Η νομοθετική ρύθμιση είναι η λύση. Αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει να δοθεί από σολομόντια μυαλά.

Να δούμε και τα τελευταία νέα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, την ειρήνη μάλλον στη Μέση Ανατολή, μια ειρήνη και αυτή που στέκεται σε ξύλινα ποδάρια. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν λοιπόν λέει σχετική δημοσίευση από το site της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, ο Καζέμ Γκαριμπαμπαντή, απέρριψε τον περιφερειακό διάλογο ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε στο Μπαχρέιν υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου συμμετέχοντες από 12 χώρες συζήτησαν για τα στενά του Ορμούζ. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι το Ορμούζ βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ιράν και όχι της ΣΕΝΚΟΜ, προσθέτοντας ότι μια στρατιωτική σύνοδος στο Μπαχρέιν δεν μπορεί να θεσπίσει νομική τάξη και ασφάλεια στον Περσικό κόλπο. Τόνισε επίσης ότι η ασφάλεια της περιοχής θα διασφαλιστεί μέσω του τερματισμού των παρεμβάσεων και της αποχώρησης των ΗΠΑ από την περιοχή, του σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών και της αποδοχής των νέων γεωπολιτικών πραγματικοτήτων, όχι υπό την αμερικανική στρατιωτική ομπρέλα. Οι δηλώσεις του έγιναν μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι ανώτατη στρατιωτική αξιωματούχη από 12 χώρες, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, ο Λίβανος και η Συρία, συναντήθηκαν στο Μπαχρέιν και επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για την ελεύθερη ροή του εμπορίου μέσω του στενού.

Στο μεταξύ διαβάζω επίσης σχετικά ότι ολοκληρώθηκαν χθες στην Ντόχα οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι δύο πλευρές επικεντρώθηκαν κυρίως σε ζητήματα που, όπως ανέφερα, είχαν ήδη συμπεριληφθεί στην προσωρινή συμφωνία, η οποία ανακοινώθηκε πριν από 2 εβδομάδες. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Delt 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη κατά περίπτωση επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών σε 57 αγρότες από την Κρήτη που σύμφωνα με το κατηγορητήριο εισέπραξαν παρανόμως ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για παραγωγούς οι οποίοι σύμφωνα με το κατηγορητήριο που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις πολλών χιλιάδων ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για εκτάσεις που δήλωναν στην Καστοριά ως βοσκοτόπους και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου. Παράλληλα, το δικαστήριο επέβαλε 28 καταδικαστέντες και χρηματικές ποινές που ξεκινούν από 500 ευρώ και φτάνουν τις 8.000. Όλες οι ποινές αναστέλλονται επί τριετία, ενώ το δικαστήριο δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά στους καταδικαστέντες. Αρχικά οι κατηγορούμενοι ήταν 58, ωστόσο κατά πλειοψηφία έκρινε αθώα μία παραγωγό, κάνοντας δεκτό τον αυτοτελή ισχυρισμό της για εξάλληψη του αξιοπίνου, επειδή επέστρεψε εντόκως τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε, τα οποία υπολογίζονται περί τις 30.000. Τέλος, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να ερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Υπήρου, που ήταν υπεύθυνες για τους ελέγχους των παραγωγών για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος. Επίσης, ζητήθηκε να διερευνηθεί εάν υφίσταται ποινική ευθύνη και άλλων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που συνέβαλαν στην αποδέσμευση των αριθμών φορολογικού μητρώου και στην καταβολή των ενισχύσεων για το 2020.

0: Όπως σας έλεγα και χθες, μια στοχευμένη πρωτοβουλία ενημέρωσης έχει ξεκινήσει ο Πολίτικα και το site μας, το politika.gr, και έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάποιοι από μας προτιμούμε να ρωτάμε το ChatGPT και να συμβουλευόμαστε και τα social media για το εάν θα πάμε σε ένα γιατρό για κάτι που έχουμε ή αν θα αγοράσουμε αυτό το φάρμακο ή εκείνο το φάρμακο. Ήδη χθες ο Κώστας Σιλιγάρδος, που έχει ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια του προσανατολισμού και όχι του αποπροσανατολισμού των ανθρώπων που θέλουν να μάθουν θέματα υγείας, να γνωρίζουν θέματα υγείας και που συστήνει και συστήνουμε βέβαια πρώτα το γιατρό και μετά το ChatGPT, είχε φιλοξενήσει και είχαμε να μεταδώσει και εμείς το τι είχαν πει σχετικά ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κύριος Αλέξανδρος Πατριανάκος, και ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κύριος Σκουντάκης, κύριος Αριστοτέλης Σκουντάκης. Όπως επισημαίνεται από την έρευνα που ξεκινήσαμε, σαφώς και ο ασθενής μπορεί να αναζητά πληροφορίες από αυτές τις εφαρμογές, ωστόσο δεν θα πρέπει να αγνοεί ή να αφήνει εκτός πλαισίου ενημέρωσης για σοβαρά θέματα, όπως είναι η υγεία, τους εξειδικευμένους επιστήμονες. Τούτο βεβαίως ελοχεύει σοβαρούς κινδύνους για την ίδια τους τη ζωή. Οφείλουμε να αναλογιστούμε τη σοβαρότητα του ζητήματος. Και έτσι, συνεχίζοντας σήμερα ο Κώστας Σιλιγάρδος την έρευνα, θα φιλοξενήσει στην εκπομπή του Πηξίδα το Διευθυντή του Χειρουργικού Τομέα του Μητέρα Ιντερκλίνικ, τον κύριο Γιώργο Δελιμπαλταδάκη. Χθες όμως ο Κώστας Σιλιγάρδος μίλησε στη Μαρία Μαυρομάτη, στην εκπομπή της Μαρίας Μαυρομάτη, και να ακούσουμε το σχόλιο του.
1: Πράγματι, θεώρησα ότι μια εικόνα που βρίσκεται γύρω μας, άρα πολύ κοντά μας, και που τουλάχιστον αρκετός κόσμος μοιράζεται με τον ένα με τον άλλο τρόπο με μένα προσωπικά, έχοντας συνέστηση και έχοντας καλύψει για αρκετά χρόνια και το ρεπορτάζ στο χώρο της υγείας, διαπίστωσα το βαθμό επικινδυνότητας που κρύβει η εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν το τελευταίο διάστημα συνάνθρωποι μας, συμπολίτες μας, για θέματα που αφορούν το υπέρτατο αγαθό του ανθρώπου, την υγεία, και που αντί να καταφεύγουν στους επιστήμονες, δηλαδή εν προκειμένου στους γιατρούς και στους φαρμακοποιούς, για να λάβουν υπηρεσία, πληροφορία, ενημέρωση και οδηγίες, επιλέγουν την εύκολη λύση των εφαρμογών αφενός της τεχνητής νοημοσύνης, αφετέρου ακολουθούν πιστά οδηγίες από ανυπόστατα πρόσωπα, και λέω ανυπόστατα πρόσωπα διότι όταν βλέπεις κάποιο πρόσωπο που σου δίνει μια οδηγία που αφορά την υγεία σου στα social media και χωρίς να γνωρίζεις που είναι το ιατρείο του, τι είναι αυτός, αν έχει πτυχίο, αν, χιλιάν, νομίζω ότι το λιγότερο που κάνεις είναι να βάζεις σε κίνδυνο την ίδια σου την υγεία. Ως μέσο, ως μια δημόσια συχνότητα, όπως αυτή που μας φιλοξενεί, το Πολίτικα 89 και 8, και βεβαίως ως μια σελίδα στο διαδίκτυο, το politika.gr, θεώρησα ότι είναι σκόπιμο να ξεκινήσουμε μια καμπάνια ενημέρωσης που θα τη δούμε βεβαίως, είναι μόνο στην αρχή, να κλιμακώνεται τις επόμενες μέρες με διάφορους τρόπους, προκειμένου να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος ότι η λύση δεν είναι ούτε οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για θέματα που αφορούν την υγεία, ούτε ανυπόστατες πηγές πληροφόρησης στα social media. Θέλω να μου επιτρέψεις να πω ότι εγώ κρίνω ως ιδιαίτερα επικίνδυνο και ανησυχητικό το φαινόμενο ένας άνθρωπος να βάζει μια φωτογραφία από ένα εξάνθημα, για παράδειγμα, στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, για να του πει αν αυτό το εξάνθημα είναι επικίνδυνο ή αν θα πρέπει να πάει στο γιατρό ή όχι. Βεβαίως, δίνονται απαντήσεις. Ο όπως για μια ελιά, αν άλλαξε χρώμα, αν άλλαξε μέγεθος. Αλλά πάντα η τεχνητή νοημοσύνη φροντίζει για να είναι νομικά κατοχυρωμένη να λέει ότι συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Φοβούμε ότι οι περισσότεροι που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία αγνοούν την τελευταία, δηλαδή ενώ λαμβάνουν υπόψη τους το πρώτο σκέλος της απάντησης που λέει ότι δεν το βρίσκω επικίνδυνο ή το βρίσκω λίγο επικίνδυνο ή πρέπει να το παρακολουθήσεις κλπ. Το λαμβάνουν λοιπόν αυτό υπόψη τους, δεν λαμβάνουν υπόψη τους την παρότρινση και τη συμβουλή περί επιλογής ενός γιατρού αξιόπιστου, ο οποίος θα δώσει την τελική λύση, την τελική απάντηση και την τελική κατεύθυνση. Στο ίδιο μήκος κύματος μαθαίνω του, ο οποίος θα δώσει την τελική λύση, την τελική απάντηση και την τελική κατεύθυνση. Στο ίδιο μήκος κύματος

0: πηγαίνουν άνθρωποι και ζητάνε συγκεκριμένα συσκευάσματα, είτε είναι μη συνταγογραφούμενα τις περισσότερες φορές είτε όχι, τα οποία κάποιος τους τα έχει διαφημίσει στο διαδίκτυο, κυρίως στα social media. Επίσης αυτό είναι κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο και βέβαια εκεί αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να υπάρχει ένας μηχανισμός ανάσχεσης. Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις όπου εσύ ακούς, ενστερνίζεσαι και υιοθετείς την πρόταση που σου κάνει ένας ανυπόστατος, κατά τα άλλα άνθρωπος, μέσα από μια εφαρμογή που στο κάτω-κάτω της γραφής δεν ξέρω αν γνωρίζουμε στο τέλος αν είναι και φυσικό πρόσωπο ή αν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Και σου προτείνει, ας πούμε, για παράδειγμα, αν καείς από τον ήλιο, λέω ένα παράδειγμα, να αγοράσεις αυτή την αλυφή ή αν τα μάτια σου είναι κόκκινα, να βάλεις αυτό το κολλήριο και στο πουλάει κατευθείαν, σου κάνει άμεση πώληση. Mm-hmm. Και εσύ το αγοράζεις. Ή αν πονάει μέσα σου, να πάρεις ένα λάδι, ας πούμε, μια αλυφή που κάποιος σου πουλάει. Όλα αυτά θεωρώ ότι βάζουν την υγεία μας σε κίνδυνο. Και όλα αυτά θεωρώ ότι πρέπει να μπουν υπό το πρίσμα και του φαρμακευτικού και του ιατρικού συλλόγου, οι εκπρόσωποι των οποίων, ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου, δηλαδή ο κύριος Πατριανάκος, αλλά και ο πρόεδρος του φαρμακευτικού συλλόγου, ο κύριος Αριστοτέλης Κουντάκης, δέχτηκαν με πολύ μεγάλη προθυμία να συμμετάσχουν σε αυτή την καμπάνια ως αρχή και να πάρουν ενδεχομένως και πρωτοβουλίες ως φορείς αμφότεροι, προκειμένου να ενημερωθεί ο κόσμος όσο καλύτερα γίνεται και να αποτρέψουν στο εγγύς μέλλον αυτές τις επιλογές που νομίζω ότι έχουν αρχίσει και παίρνουν ανησυχητικές διαστάσεις. Δηλαδή η λήψη συμβουλών από τεχνητές νοημοσύνης εφαρμογές και από πρόσωπα φυσικά ή ενδεχομένως και προϊόν AI στα social media. Εμείς ως μέσο ενημέρωσης και το ραδιόφωνο, το οποίο έχω τη χαρά και την τιμή να ηγούμε στο κομμάτι της ενημέρωσης, αλλά και ο site politica.gr, οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι απέναντι σε αυτά τα ζητήματα και οφείλουμε να κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου εκεί που διαπιστώνουμε ότι ένα φαινόμενο παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις και τίνει να γίνει μάστιγα. Πριν γίνει μάστιγα λοιπόν αυτό, πριν γυρίσουμε για πάντα την πλάτη στον επιστήμονα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε περίπτωση οργανισμού είναι μοναδική, ο γιατρός γνωρίζει το ιστορικό σου, η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης όχι. Λαμβάνει πρόσκαιρα μια εικόνα, μια πληροφορία που του δίνεις, χωρίς να γνωρίζει άλλα χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα το πόσο ετών είσαι. Το αν είσαι άνδρας ή γυναίκα. Το αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χρονία νοσήματα. Εσύ του δίνεις απλά μια πληροφορία. Αυτή την πληροφορία μόνο ο γιατρός και ο φαρμακοποιός μπορούν να την εκτιμήσουν και αυτή την πληροφορία μόνο ο γιατρός και ο φαρμακοποιός που θα συνδυάσουν και κάποια άλλα δεδομένα και στοιχεία, όπως αυτά τα πολύ απλά που είπαμε λίγο νωρίτερα, θα συνδυάσουν την οδηγία που τελικά θα σου δώσουν. Για το αν θα πρέπει να μπεις στο χειρουργείο, αν θα πρέπει να κάτσεις στο σπίτι σου να ξεκουραστείς, αν θα πρέπει να λάβεις ένα φάρμακο και ποιο φάρμακο θα λάβεις, αν θα πρέπει να ακολουθήσεις μια θεραπεία ή αν θα πρέπει να κάνεις περαιτέρω εξετάσεις. Συνεπώς κλείνουμε τα αυτιά μας σε αυτά και στρεφόμαστε, νομίζω, με μια μοναδική επιλογή ως λύση στα φυσικά πρόσωπα, στους επιστήμονες, στους οποίους εξακολουθούμε και έχουμε εμπιστοσύνη, αφού κάνουμε μια έρευνα και μια επιλογή για το ποιος είναι ο γιατρός στον οποίο θα απευθυνθούμε και ποιος ο φαρμακοποιός.
1: Είπαμε και χθες, η τεχνητή νοημοσύνη, τα social media έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας, δεν πρόκειται να φύγουν ποτέ και όχι μόνο να φύγουν αλλά θα αλλάζουν και μορφή προς υποτίθεται το καλύτερο. Το θέμα είναι εμείς πώς τα χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό λέω υποτίθεται, γιατί για καλό δημιουργήθηκαν, δεν δημιουργήθηκαν για κακό, αλλά είναι εμείς πώς το χρησιμοποιούμε. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, με ένα μαχαίρι μπορείς να κόψεις το ψωμί, αλλά μπορείς να σκοτώσεις και κάποιον. Είναι πώς αντιμετωπίζεις κάθε φορά το εργαλείο που έχεις στα χέρια σου. Έτσι. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και με τεχνητή νοημοσύνη και τα social media. Και στην προκειμένη περίπτωση, τη σχετική με την έρευνα αυτή, είναι ότι πρώτα ρωτάμε το γιατρό και το φαρμακοποιό και μετά, εάν θέλουμε, ρωτάμε και το ChatGPT. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το πιο διάσημο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν και άλλα πολλά.

καλλιά τεχνητής νοημοσύνης. Και μετά ρωτάμε το φίλο μας στο Facebook ή κάνουμε μια ομάδα, ας πούμε, και για να μπορούμε να μιλάμε μεταξύ μας στο Messenger για το τι θέλουμε να αγοράσουμε σχετικά με την υγεία μας ή αν είναι καλό να κάνουμε εκείνο ή το άλλο. Πρώτα τους επιστήμονες και μετά το διαδίκτυο. Πρώτα τους επιστήμονες και μετά, αν θέλουμε να πάρουμε και την άποψη του τεχνητή νοημοσύνη, την πάρουμε. Ή αν θέλετε, μπορεί να μας δώσει το έναυσμα η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή να μας πει κάτι και αφού το κάνουμε, το πάρουμε αυτό που θα μας πει, να πάμε και να ρωτήσουμε το γιατρό μας. Μπορούμε να το κάνουμε και έτσι. Ή το φαρμακοποιό μας. Λοιπόν, να πούμε ότι μια είδηση που έχει βγει πριν από λίγο από το εξωτερικό δελτίο: πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες στην οροφή νοσοκομείου στη γερμανική πόλη Ludwigslust στη Βόρεια Γερμανία, με αποτέλεσμα 2 άτομα να χάσουν τη ζωή τους και δεκάδες να τραυματιστούν σύμφωνα με την αστυνομία. Οι δύο νεκροί ήταν και οι δύο ασθενείς του νοσοκομείου, ανέφεραν οι αρχές, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA. Νωρίτερα η αστυνομία έκανε λόγο για πάνω από 30 τραυματίες, πάντως η εκπρόσωπος καθησύχασε, διαβεβαιώνοντας πως δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση κανένας από αυτούς. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς. Δεν είναι σαφές αν οι νεκροί βρίσκονταν στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Οι αρχές απομάκρυναν σπεσμένα ασθενείς και προσωπικό από το κτίριο. Η οροφή άρχισε να φλέγεται στις 4:28 τα ξημερώματα, 5:28 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με την αστυνομία. Δεν είναι σαφής ο αριθμός των ανθρώπων που απομακρύθηκαν σπεσμένα από τη δομή υγείας. Κατά τον ιστότοπο του νοσοκομείου διαθέτει συνολικά 160 κλίνες και είναι το μοναδικό στην πόλη.

Χθες σε όλα τα μέσα ήταν ο θάνατος του Μιχάλη Μόσιου, του ηθοποιού που έγινε γνωστό στο Πανελλήνιο με το ρόλο του Ταμτάκου στον κινηματογράφο και στις βιντεοτενίες που κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή. Ήταν όμως άνθρωπος του θεάτρου και είπαμε ότι ξεκίνησε από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και είχε και στο ιστορικό του κλασικό ρεπερτόριο, τόσο ξένο όσο και ελληνικό. Σήμερα έγινε γνωστό ότι πέθανε σε ηλικία 85 ετών η ηθοποιός Τζένι Ζαχαροπούλου, αγαπητή στο κοινό για τις ερμηνείες της σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα σήμερα στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες. Έχει παίξει στο «Υγιεινή να φοβείτε τον άνδρα», «Η λεωφόρος της προδοσίας», «Ορατό της μηδέν», «Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα», «Ένα αστείο κορίτσι», «Δύο τρελοί και ο Ατσίδας» και άλλες πολλές. Η Τζένι Ζαχαροπούλου τελείωσε τη σχολή Κατσέλη και στη συνέχεια έκανε περιοδεία με τον Δημήτρη Ροντήρη για 3 χρόνια σε όλο τον κόσμο με κλασικό ρεπερτόριο. Η συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ την κάνει γνωστή, ενώ στη συνέχεια συνεργάζεται με όλους τους μεγάλους κωμικούς. Έπαιξε σε σειρές που ήταν σταθμοί στην ελληνική τηλεόραση, όπως Γιούγκερμαν, Πανθέη, Η γειτονιά μας, Η φρουρή της Αχαΐας.

Διαβάζω τώρα τα νεότερα σχετικά με την επίθεση στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, βγήκε στην κρατική τηλεόραση και είπε ότι εμπλέκονται τουλάχιστον 3 άτομα και ότι θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα όσον αφορά την ανέβρεση των δραστών. Και λέει η σχετική δημοσίευση ότι αισιόδοξη για την πορεία των ερευνών σχετικά με τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα, εμφανίστηκε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, τονίζοντας ότι οι αρχές αναμένουν σύντομα εξελίξει στην υπόθεση. Θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στους αστυνομικούς, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, προσθέτοντας ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις. Η κυρία Δημογλίδου εξήγησε ότι οι αστυνομικοί συλλέγουν και αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών. Παράλληλα, σημείωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο κάποιοι από τους εμπλεκόμενους να συμμετείχαν και στις 3 επιθέσεις, καθώς τα σημεία βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους και η μετακίνησή τους θα μπορούσε να έχει γίνει με δίκυκλο. Θα δούμε λοιπόν εάν θα αποδώσουν οι έρευνες και πόσο σύντομα θα αποδώσουν οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για την ανέβρεση των δραστών αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης.

Για το θέμα μίλησε και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, και είπε ότι πρόκειται για αντίπεινα από την εκένωση της κατάληψης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Υπάρχει μια διαχρονική αλληλουχία, όπως είπε, γεγονότων που κοινωνικοποίησε τη βία. Η σχετική δημοσίευση του Earth News λέει ότι την εκένωση κατάληψης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συνέδεσε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης με την επίθεση με γκαζάκια και την τραγική κατάληξη να χάσει τη ζωή της η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Νέστορα, η κυρία Νέστορος, η Βάγια Νέστορος είναι η μητέρα, κάτοικος της πολυκατοικίας όπου πραγματοποιήθηκε η επίθεση. Όπως ανέφερε ο κύριος Κυρανάκης, είπε ότι η κατάληψη είχε τερματιστεί έπειτα από 34 χρόνια με πρωτοβουλία που, όπως είπε, στηρίχθηκε από την κυβέρνηση και τον τότε πρίτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σημερινό Υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου. Παράλληλα, υπενθύμησε ότι πριν από λίγες εβδομάδες είχαν σημειωθεί επεισόδια όταν, σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρξε προσπάθεια ανακατάληψης του χώρου. Τέλος, ο κύριος Κυρανάκης επικαλέστηκε επίσης δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη αναρχική ομάδα βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών. Θα δούμε λοιπόν πόσο θα ευωδώσουν και πόσο γρήγορα θα γίνει η ανακάλυψη των δραστών αυτών.

Θα πρέπει σιγά σιγά να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα στην εκπομπή μας κάναμε ένα απολογισμό των όσων επιτυχημένων έγιναν στις σχολές γονέων της περιφέρειας Κρήτης. Και τον κάναμε αυτόν τον απολογισμό συνομιλώντας με την Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, την κυρία Ελένη Μαράκη. Μας είπε με λεπτομέρειες πως επετεύχθη καλύτερη διαπαιδαγώγηση, με την καλή έννοια βεβαίως, γονέων μέσα από αυτές τις σχολές. Ο τρόπος μάλιστα που γίνεται, γιατί θα συνεχίσει να γίνεται αυτό, δηλαδή οι σχολές γονέων θα πραγματοποιούνται και τον επόμενο χρόνο, ο τρόπος που γίνεται επισημάνθηκε από διεθνείς φορείς όπως το Πανεπιστήμιο του Σάλτσμπουργκ, το οποίο εξήρε, θα έλεγα, την προσπάθεια που κάνει η Περιφέρεια Κρήτης με αυτόν τον θεσμό, θα έλεγα, τι πλέον θεσμός είναι. Είναι 2 χρόνια που γίνεται τώρα και υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Όπου και αν έγινε, υπήρχε μεγάλη προσέλευση των γονέων, γιατί οι γονείς θέλουν να μάθουν να μεγαλώνουν τα παιδιά τους σε δύσκολους καιρούς, όπως αυτούς που ζούμε. Είναι δύσκολο πράγμα να μεγαλώνεις παιδί σε αυτούς τους καιρούς. Πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να πούν 5 πράγματα στους γονείς και εκείνοι να τα εφαρμόσουν. Κατά περίπτωση όμως, όπως μας είπε η κυρία Μαράκη, κατά περίπτωση, γιατί η κάθε οικογένεια έχει τις δικές της ανάγκες, τα δικά της standards, το δικό της μεγάλωμα όταν είναι τα παιδιά οι γονείς από τους δικούς του γονείς. Υπάρχει όμως αλληλεπίδραση μεταξύ των διδασκόντων και των μαθητών, γονέων, σε αυτές τις σχολές και έτσι τα πράγματα γίνονται καλύτερα και πιο αποδοτικά λόγω αυτής της αλληλεπίδρασης. Μας είπε μάλιστα ότι και οι ίδιοι οι παιδαγωγοί παίρνουν πράγματα συνομιλώντας και βελτιώνονται και οι ίδιοι συνομιλώντας με τους γονείς. Δεν τα ξέρουν και αυτοί όλα. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση για ένα καλύτερο αύριο. Είπαμε, εάν ξέρουμε να μεγαλώνουμε παιδιά χρήσιμα στην κοινωνία, η κοινωνία βελτιώνεται. Επίσης, συνομιλήσαμε σήμερα με τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Φρογάκη, με τον οποίο, ο οποίος μάλιστα, μάλλον μας είπε ότι ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, διότι δεν εισακούγονται, τα αιτήματά τους δεν γίνονται, και μετά τη συνάντηση που είχαν εχθές εδώ στο Ηράκλειο θα κάνουν κατά τόπου συνελεύσεις για να αποφασίσουν τον τρόπο των κινητοποιήσεων αυτών. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά να τους κατεβάσουμε εμείς εδώ, τους κυβερνώντες εννοεί, γιατί όσες φορές έχουν πάει εκείνοι στην Αθήνα και έχουν ζητήσει ραντεβού δεν έχουν βρει ανταπόκριση. Είδομε. Και βέβαια δώσαμε και συνέχεια σήμερα στην έρευνα που έχει ξεκινήσει ο Πολίτικα και η ιστοσελίδα μας politika.gr για την προστασία της υγείας μας, κατά κάποιο τρόπο βεβαίως, από το ChatGPT και από τα social media. Αυτό το φαινόμενο, το να πηγαίνουμε να ρωτάμε το ChatGPT και τα social media, την τεχνητή νοημοσύνη, για να μην λέω συνέχεια την ίδια μηχανή τεχνητής νοημοσύνης, από την τεχνητή νοημοσύνη και τα social media να ζητάμε συμβουλές υγείας ή φαρμακευτικές συμβουλές. Υπάρχουν φαρμακοποιοί επιστήμονες, υπάρχουν γιατροί επιστήμονες, ασφαλώς να ρωτήσουμε εκείνους πρώτα εάν έχουμε κάποιο θέμα. Συνεχίζεται λοιπόν και αυτή η έρευνα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Από το Δημήτρη Σιφάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από μένα, να περάσετε μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή. Θυμήσου.
4: Καθένας από εμάς μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία, τοποθετώντας ένα μπουκάλι, ένα χαρτοκιβώτιο ή μια κονσέρβα στο μπλε κάδο.
5: Μικρές πράξεις που δημιουργούν ένα μεγάλο αποτέλεσμα.
4: Για το περιβάλλον, για τον τόπο μας, για τους ανθρώπους του.
5: ΕΣΤΑΚ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης.
4: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
7: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα, με σχόλια, με πληροφορίες που ενδεχομένως να σας διευκολύνουν την καθημερινότητα. Και σήμερα λοιπόν έχουμε ετοιμάσει, θέλω να πιστεύω έτσι, μια πλούσια εκπομπή, οπότε σας θέλουμε εδώ μαζί μας, συνοδοιπόρους και σε αυτό μας το ραδιοφωνικό ταξίδι. Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 5 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 53 λεπτά. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα άτια. Η Παγκόσμια ημέρα άτια, World UFO Day, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου με αφορμή το περιστατικό του Roswell, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου του 1947. Οι λάτρεις των άτια πραγματοποιούν συγκεντρώσεις σε πολλές χώρες του κόσμου και στρέφουν το βλέμμα προς τον ουρανό για την ανίχνευση άγνωστης ταυτότητος υπτάμενων αντικειμένων. Σήμερα όμως είναι και η Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων, η οποία ουσιαστικά γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 του Ιούλη με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικού Τύπου. Η αθλητική δημοσιογραφία είναι ένας κλάδος της δημοσιογραφίας που ασχολείται με τον αθλητισμό, την αγωνιστική του δράση, αλλά και την κοινωνική του διάσταση. Η αθλητικογραφία αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο κάθε ειδησεογραφικού μέσου, έντυπου, ηλεκτρονικού και διαδικτυακού. Υπάρχουν πολλές εθνικές και τοπικές ενώσεις αθλητικογράφων σε όλο τον κόσμο που αποσκοπούν στην υποστήριξη των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους, καθώς και στην διατήρηση υψηλών προδιαγραφών για το επάγγελμα του αθλητικογράφου. Όλες οι ενώσεις βρίσκονται υπό την σκέπη της Διεθνούς Ένωσης που εδρεύει στην Λοζάνη της Ελβετίας.

Στόχος του εορτασμού είναι να ενθαρρύνει τους αθλητικούς συντάκτες να αγωνιστούν για την αριστεία στο έργο τους και να δώσουν ένα παράδειγμα στον κόσμο, όχι μόνο στον αθλητικό κόσμο, αλλά στον κόσμο γενικότερα.

Προχωράμε στην στήλη του σαν σήμερα. Βλέπουμε παρέα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1839, όπου σαν σήμερα θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθονίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για το νεοκλασικό της Οδού Πανεπιστημίου. 1912 και σαν σήμερα Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 1989 και σαν σήμερα ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού υπό τον Τζανί Τζανετάκη, ο οποίος διατηρεί και το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών. Θα παραμείνει στην εξουσία έως τις 12 Οκτωβρίου 1989. Το 1994 και σαν σήμερα ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας, Αντρέα Σκομπάρ, δολοφονείται από αγνώστους που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 2010 και σαν σήμερα σε δημόσια διαπόμπευση υποβάλλονται από το κομμουνιστικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τις τρεις ήττες που υπέστησαν στο παγκόσμιο κύπελο της Νοτίου Αφρικής. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κιμ Γιονγκ Χαν διαγράφεται από το κομμουνιστικό κόμμα και ξαναγκάζεται να αλλάξει επάγγελμα και να γίνει εργάτης. Το 2015 και σαν σήμερα ο οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Moody's υποβαθμίζει το μακροπρόθεσμο κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας. Το 1940 και σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Γιώργη Ιβάν Ιβάνοφ, Βούλγαρος αστροναύτης, ο πρώτος Βαλκάνιος που πέταξε στο διάστημα με το ρωσικό διαστημόπλιο Σογιούς 33. Και ολοκληρώνω την στήλη του σαν σήμερα λέγοντάς σας πως σαν σήμερα έφυγε από την ζωή το 1973 ο Νίκος Βαρδινογιάννης, Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας και ιδρυτής της επιχειρηματικής δυναστείας των Βαρδινογιάννηδων. Και πάμε όπως πάντα να ρίξουμε την ματιά μας στον καιρό. Ηλιοφάνεια λέει με λίγες βροχές για σήμερα, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία. Να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση. Οι άνεμοι θα πνέουν λέει δυτική, βόρειο, βυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα Πέμπτη ο καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-βυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, στην Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 και τοπικά στα υπηρετικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 3 και το μεσημέρι απόγευμα στα νότια και ανατολικά, νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά έθριος ο καιρός για την Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη, τις πρωινές ώρες στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός, όμως το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί
όμβρη και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία από 20 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στην δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Η άνεμη μεταβλητή 3 και από το μεσημέρι δυτική βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4. Στα ανώτια από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά 37 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στην Κρήτη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην βόρεια Κρήτη τοπικά 32 με 33. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι βόρειο, βορειοδυτική 4 με 6 και στα Δωδεκάνησα δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Και περνάμε αμέσως τώρα στο politica.gr για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του, αρχικά σε τίτλους όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε, και στην συνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά. Politica.gr, το site μας, το οποίο επισκέπτεστε και πολύ καλά κάνετε, 24 ώρες το 24ωρο για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας. Πρωτοβουλία ενημέρωσης από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr στον γιατρό και στο φαρμακοποιό, αντί στην τεχνητή νοημοσύνη και στα social media, για λήψη ιατρικών συμβουλών. Στο ΚΑΤ, εξάχρονο αγοράκι μετά από τροχαίο στα σχοινάρια. Φέρει σοβαρότατο τραύμα στο πόδι, δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Φωνική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Στο κάδρο τρία άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Εξελίξεις στις επόμενες ώρες. Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος στο λιμάνι Ηρακλείου τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ποιες περιοχές επηρεάζονται?

Τραγωδία στον Άγιο Νικόλαο. Νεκρή 62χρονη μετά από πτώση από ταράτσα. Χανιά. Ασθενή σεισμική δόνηση 3,6 ρίχτερ ανοιχτά των σφακίων. Ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις. Τι περιμένει η αγορά και οι έμποροι.

0: Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα αλλά και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα και την περιποίηση.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε στην πρώτη μας διακοπή και επιστρέφουμε για περισσότερα.

Ο ασθενής μπορεί να αναζητά πληροφορίες από την τεχνητή νοημοσύνη και τα social media, ωστόσο δεν θα πρέπει να αγνοεί ή να αφήνει εκτός ενημέρωσης για σοβαρά θέματα υγείας τους εξειδικευμένους επιστήμονες. Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλει η έρευνα του Πολίτικα και της ιστοσελίδας μας politika.gr για την υγεία που έχει ήδη ξεκινήσει. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από τις τρεις συντονισμένες εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη. Οι επιθέσεις είχαν ως στόχο κατοικίες πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας και προκάλεσαν το θάνατο μιας γυναίκας και το σοβαρό τραυματισμό 4 ατόμων. Κινητοποίησης ετοιμάζουν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης για να διεκδικήσουν την ικανοποίηση των ετοιμάτων τους, όπως δήλωσε σήμερα στον Πολίτικα ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου Κώστας Φρογάκης μετά τη χθεσινή συνάντηση όλων των προέδρων των κτηνοτροφικών συλλόγων στο Ηράκλειο. Στο ΚΑΤ βρίσκεται το 6χρονο αγόρι μετά το τροχαίο στα σχοινάρια στο Ρέθυμνο και την αερομεταφορά του στο νοσοκομείο της Αθήνας. Φέρει σοβαρό τραύμα στο πόδι, το οποίο οι γιατροί καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες να θεραπεύσουν. Βαρύ το πένθος για τον καθηγητή πληροφορικής Μανώλη Κερούλη που έχασε τη ζωή του μετά το σφοδρό τροχαίο που σημειώθηκε προημερών στη διασταύρωση προς μεταξοχώρη του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Ο άνδρας είχε υποστεί τραύματα, εγκάβματα στο 90% του σώματός του και κατέληξε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Πέθανε σε ηλικία 85 ετών η ηθοποιός Τζέννη Ζαχαροπούλου, αγαπητή στο κοινό για τις ερμηνείες της σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Κίεβο δέχτηκε σήμερα το πρωί μαζική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς, η οποία προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων και τον τραυματισμό 56. Πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες στην οροφή νοσοκομείου στη γερμανική πόλη Ludwigslust στη Βόρεια Γερμανία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 2 άτομα να χάσουν τη ζωή τους και δεκάδες να τραυματιστούν σύμφωνα με την αστυνομία. Εκατοντάδες διασώστες συμμετείχαν στις αγωνιώδεις επιχειρήσεις για την ανάσυρση ενός άνδρα 43 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε ζωντανός στα συντρίμμια μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση 7όροφης πολυκατοικίας στη Βενεζουέλα. Στην αθλητική επικαιρότητα και άλλες δυνατές ομάδες του Μουντιάλ μπαίνουν στη μάχη της φάσης των 32 για να δώσουν συνέχεια στην πορεία τους στο θεσμό. Ισπανία και Ελβετία δείχνουν να είναι τα φαβορή κόντρα σε Αυστρία και Αλγερία αντίστοιχα, το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι αυτής της φάσης θεωρείται αυτό ανάμεσα σε Πορτογαλία και Κροατία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με ενδεχόμενες τοπικές βροχές στα ορεινά του νησιού. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Ski Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Επιστροφή και πάλι στο στούντιο, δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα βρίσκεστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη. Και είμαστε πανέτοιμοι τώρα να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του Πολίτικα.gr, τις οποίες ακούσατε λίγο πριν, μονάχα σε τίτλους.

Στο ΚΑΤ λοιπόν, μιας που το ακούσατε και λίγο πριν, βρίσκεται το εξάχρονο αγοράκι μετά το τροχαίο στα Σχοινάρια. Φέρει σοβαρότατο τραύμα στο πόδι, ευτυχώς όμως δεν κινδυνεύει η ζωή του. Το εξάχρονο αγοράκι επέβαινε σε δίκυκλο μαζί με τον πατέρα του στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια του Δήμου Αγίου Βασιλείου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν με ένα γιοταχή αυτοκίνητο. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου υποβλήθηκε σε πολύ ωρή και δύσκολη χειρουργική επέμβαση. Οι γιατροί εκεί έδωσαν μάχη για να σταθεροποιήσουν το τραύμα και να σώσουν το πόδι του. Λόγω της σοβαρότητας και της ιδιαιτερότητας του τραύματος στο πόδι, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο. Έτσι, γύρω στις 10 το βράδυ χθες Τετάρτη, οργανώθηκε αεροδιακομιδή και το παιδάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ στην Αθήνα, ώστε να τεθεί υπό την παρακολούθηση εξειδικευμένης ιατρικής ομάδας ορθοπαιδικών και αγιοχειρουργών, που θα συνεχίσει την προσπάθεια για την πλήρη αποκατάσταση του άκρου. Οι γιατροί ξεκαθαρίζουν ότι η ζωή του παιδιού δεν διατρέχει κίνδυνο, καθώς η γενική του κλινική εικόνα είναι σταθερή και διαχειρίσιμη. Ωστόσο, φέρει ένα πολύ σοβαρό ανοιχτό κάταγμα στο κάτω άκρο. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης. Αλλάζουμε θέμα. Προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι του Ηρακλείου τα ξημερώματα του Σαββάτου, λόγω εργασιών συντήρησης στον υποσταθμό του κεντρικού κτηρίου του οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου. Η διακοπή θα διαρκέσει από τις 3 έως τις 7 το πρωί και θα επηρεάσει σειρά εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων που βρίσκονται στην χερσαία ζώνη του Λιμένα. Συγκεκριμένα, χωρίς ηλεκτροδότηση θα μείνουν το κεντρικό κτίριο της Σόλη ΑΕ, το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου, ο φωτισμός του προβλήτα Μικρού Κούλε, το κτίριο των λιμενεργατών, καθώς και οι επιχειρήσεις Βάρδια, Γρηγόρης, Καφέ Μαρίνα και Αυλή. Παράλληλα, δεν θα λειτουργούν ο δημοτικός φωτισμός και η φωτεινή σηματοδότηση στον παραλιακό δρόμο από το Συντριβάνι έως τη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους διερχόμενους οδηγούς και πεζούς κατά τις συγκεκριμένες ώρες. Η Όλη ΑΕ καλεί πολίτες, επαγγελματίες και επισκέπτες να λάβουν υπόψη την προγραμματισμένη διακοπή και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την διάρκεια των εργασιών. Οι εργασίες εντάσσονται στο πρόγραμμα συντήρησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του οργανισμού και κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Όμως τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, όπου μια 62χρονη γυναίκα έχασε την ζωή της έπειτα από πτώση από τα ράτσα κτηρίου στο κέντρο της πόλης κοντά στο Δημαρχείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα τραυματίστηκε.

Τραυματίστηκε βαριά μετά την απτώση και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της περιοχής. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών όμως να την κρατήσουν στην ζωή, υπέκυψε στα τραύματά της λίγο αργότερα. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Αν είπε ότι η θλίψη και βαρύ το πένθος για τον 59χρονο Μανώλη Κερούλη, τον καθηγητή πληροφορικής που έχασε τη ζωή του μετά το σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε προημερών στη διασταύρωση προς Μεταξοχώρη, με αποτέλεσμα ο άνδρας να υποστεί εγκάβματα στο 90% του σώματός του και να καταλήξει τελικά στην ΑΜΕΦ του Παγνή. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, στις 3 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Μεταξοχώρη.

Ρωμαδών κατά Νέας Δημοκρατίας για την τρομοκρατική, συγγνώμη, επίθεση στην Θεσσαλονίκη και το θάνατο μιας γυναίκας. Με την απώλεια της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα Βάγιας, που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, η κυβέρνηση φαίνεται να βρίσκεται αντιμέτωπη με πειρά όλων όσοι καταδικάζουν την πολιτική που έχει ακολουθήσει πάνω σε θέματα τρομοκρατίας. Η Βάγια Νέστορα, που υπέστη σοβαρά τραύματα από την εμπριστική επίθεση, νοσηλευόταν διασωληνωμένη και σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, με βαριά και πολλαπλά εγκάβματα στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης, Ιπποκράτειο, όπου εκεί κατέληξε το απόγευμα της Τετάρτης. Εκεί ακριβώς αρχίζει και ένα μεγάλο κύμα αντιδράσεων από πολύ κόσμο, από το χώρο του κέντρου και δεξιότερα. Η δήλωση Μητσοτάκη περί καμίας ανοχής στο αίμα και το διχασμό των άκρων φαίνεται ότι δεν έχει ικανοποιήσει κανέναν, ακόμα και πολλούς μέσα στην ίδια την Νέα Δημοκρατία. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου ότι η 72χρονη μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα κατέληξε μετά την εμπριστική επίθεση από αγνώστους στην οικία τους. Η υπόθεση φαίνεται να στοιχίζει επικοινωνιακά αλλά και ουσιαστικά στην αξιοπιστία της κυβέρνησης σε θέματα αντιμετώπισης τρομοκρατίας και ποινών.

Συνεχίζεται η εκδίκαση της υπόθεσης για τον τραγικό θάνατο της Κάλλιας Λάμα. Η δικαστική οδύσσια για τον θάνατο της 32χρονης μητέρας που έχασε τη ζωή της τον 15 Αύγουστο του 2019 στον ΒΟΑΚ, στο ύψος της Αγίας Πελαγίας, συνεχίζει να προκαλεί τεράστιες αντιδράσεις λόγω των πρωτοφανών καθυστερήσεων στην απονομή της δικαιοσύνης. Η οργή των συγγενών ξεχυλίζει, καθώς έχουν περάσει σχεδόν 7 χρόνια από το δυστύχημα, χωρίς ακόμα να έχει ολοκληρωθεί η πρωτόδικη απόφαση, με την υπόθεση να έχει λάβει 8 αναβολές. Σύμφωνα με την αστυνομία, η Κάλλια Λάμα επέβαινε σε μηχανή μεγάλου κυβισμού, την οποία οδηγούσε ο αραβωνιαστικός της, όταν ανήμερα του 15 Αύγουστου, γιοταχή όχημα, φέρεται να πραγματοποίησε ελιγμό ή αναστροφή, εισερχόμενο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα την ασφοδρή σύγκρουση. Η 32χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο οδηγός της μοτοσικλέτας επέζησε. Η δίκη πήρε αναβολή στις 7 Ιουνίου και πλέον επανέρχεται στο ακροατήριο, με την οικογένεια να εκφράζει την έντονη ανάγκη να μπει τέλος σε μια μακρά περίοδο καθυστερήσεων και αναμονής. Το άρθρο γράφει 7 Ιουνίου, λογικά θα είναι 7 Ιουλίου, γιατί η 7η Ιουνίου έχει περάσει. Λοιπόν, προχωράμε λιγάκι παρακάτω, αλλάζουμε θέμα, πάμε να μιλήσουμε για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες από ό,τι φαίνεται έρχονται ως ο νουπο. Και θα βοηθήσουν βεβαίως όλους εμάς να κάνουμε τα ψώνια μας πολύ πολύ πιο οικονομικά. Ξεκινούν λοιπόν σιγά σιγά οι θερινές εκπτώσεις, τις περιμένουν πώς και πώς καταναλωτές αλλά και έμποροι. Στην τελική ευθεία για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων βρίσκεται και η αγορά της Κρήτης, με τον εμπορικό κόσμο να προσδοκά σημαντική τόνωση της κίνησης και ενίσχυση του τζίρου των επιχειρήσεων εν ώψη της θερινής περίοδου. Η επίσημη έναρξη των εκπτώσεων έχει οριστεί για τις 13 Ιουλίου. Να σας πω πως θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αγορές σε πιο προσιτές τιμές σε πλήθος προϊόντων. Οι έμποροι εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι, καθώς η περίοδος συμπίπτει με την αυξημένη τουριστική κίνηση στο νησί, η οποία ήδη στηρίζει σε σημαντικό βαθμό την τοπική αγορά. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν επαγγελματίες του κλάδου, η κατανάλωση από τους ντόπιους παραμένει περιορισμένη λόγω της γενικότερης οικονομικής πίεσης στα νοικοκυριά. Η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων αναφέρει ότι οι εκπτώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν με πιο ήπιες μειώσεις τιμών, οι οποίες στη συνέχεια θα γίνουν πιο γενναίες, δίνοντας στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές και ευκαιρίες για αγορές. Παράλληλα, εκφράζεται η εκτίμηση ότι η περίοδος των εκπτώσεων μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά για τον τζίρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι τα καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο 11 το πρωί μέχρι το απόγευμα, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκπτώσεων είναι υποχρεωμένα να αναγράφουν την προγενέστερη τιμή των προϊόντων, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια προς τους καταναλωτές. Η αγορά της Κρήτης μπαίνει έτσι σε μια περίοδο έντονης εμπορικής δραστηριότητας, με προσδοκίες για καλύτερη εικόνα στα ταμεία των επιχειρήσεων και μεγαλύτερη κινητικότητα από τους καταναλωτές.

Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το μέρος της εκπομπής μας, ακούστε κάτι πολύ πολύ σημαντικό που αφορά στην Win Masters. Στην Win Masters μπορείς να πληρωθείς. Μπορείς να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Έτσι, οπότε αυτό νομίζω πως είναι εξαιρετικό, γιατί πολλές φορές κάτι έχει πάει στραβά, έχουν μπει 2 γκολ μέχρι το 10 και μετά τζίφος η δουλειά. Γι' αυτό σας λέω, είναι εγγύηση να παίζετε στην Win Masters. Και μην να ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεστε πριν τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Win Masters λοιπόν, για να είσαστε κερδισμένοι. Και φτάνουμε στο τέλος και του δεύτερου μας ημιώρου. Έτσι, ενημερωθήκατε λίγο πιο αναλυτικά και για τις ειδήσεις, για την επικαιρότητα, μιας που μοιραστήκαμε μαζί σας κάποια από τα άρθρα του politica.gr. Politica.gr, το site μας, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και είμαστε πανέτοιμοι κάπου εδώ για μια ακόμη σύντομη διακοπή. Θα επιστρέψουμε και στην ασυνέχεια της εκπομπής μας. Θα σας δώσουμε έτσι κάποιες πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες σε πιο πρακτικά καθημερινά, έτσι, ζητήματα που αφορούν όλους εμάς τους πολίτες.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά. 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Έχουμε πολλά να πούμε σε αυτό εδώ το μέρος, πολλά που ενδεχομένως έτσι να σας φανούν χρήσιμα και να πείτε να, τι καλά που το ακούσαμε αυτό, τι καλά που το μάθαμε αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε με τους παιδικούς σταθμούς και μιλάμε για το ΕΣΠΑ 2026-2027. Μέσα στον Ιούλιο η νέα οικία, στο τραπέζι αυξήσεις στα εισοδηματικά όρια. Χιλιάδες λοιπόν είναι οι οικογένειες που αναμένουν μέσα στον Ιούλιο την έκδοση της νέας οικία, της νέας κοινής υπουργικής απόφασης για το πρόγραμμα παιδικής σταθμή ΕΣΠΑ 2026-2027, το οποίο εξασφαλίζει κάθε χρόνο βάουτσερ για δωρεάν φιλοξενία βρεφών και νηπίων σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και συμμετοχή παιδιών σε δομές δημιουργικής απασχόλησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η αύξηση των εισοδηματικών ορίων με στόχο να διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων και να καλυφθούν περισσότερες οικογένειες που σήμερα μένουν εκτός προγράμματος λόγω των υφιστάμενων κριτηρίων. Οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμη κλειδώσει, ωστόσο η πρόθεση είναι να αυξηθεί ο αριθμός των βάουτσερ ώστε να ανταποκριθεί καλύτερα στις αυξημένες ανάγκες των νοικοκυριών για υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές παρεμβάσεις στήριξης της οικογένειας, καθώς παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Με βάση το ισχύον πλαίσιο, το ανώτατο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για οικογένειες με έως δύο παιδιά ανέρχεται στις 35.000 ευρώ. Για οικογένειες με τρία παιδιά το όριο διαμορφώνεται στις 38.000 ευρώ, με τέσσερα παιδιά στις 41.000 ευρώ, ενώ για οικογένειες με πέντε παιδιά φτάνει τις 44.000 ευρώ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα όρια αυτά εξετάζεται να αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω, ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα περισσότερα νοικοκυριά της μεσαίας εισοδηματικής κατηγορίας. Η επιλογή των δικαιούχων θα βασιστεί και φέτος σε οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Καθοριστικό ρόλο θα έχουν το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, η εργασιακή κατάσταση των γονέων, αλλά και ειδικά κοινωνικά χαρακτηριστικά, προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στις οικογένειες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Παράλληλα, διατηρείται η ειδική πρόβλεψη για οικογένειες στις οποίες υπάρχει άτομο με αναπηρία, σε ποσοστό άνω του 67%, οι οποίες μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα χωρίς εισοδηματικό περιορισμό. Εφόσον εκδοθεί εγκαίρως οικία, οι αιτήσεις αναμένεται να ανοίξουν προς το τέλος Ιουλίου και να ολοκληρωθούν μέσα στον Αύγουστο. Η υποβολή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΕΤΑΑ με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, μεγάλο μέρος των απαιτούμενων στοιχείων θα αντλείται αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, περιορίζοντας την γραφειοκρατία και επιταχύνοντας τη διαδικασία. Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίγει σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ κάθε ετούντος, ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση του συστήματος. Ποιοι είναι τώρα οι δικαιούχοι? Αίτηση μπορούν να υποβάλουν γονείς, πρόσωπα που έχουν την γονική μέρημνα ή την επιμέλεια παιδιών, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι και νόμιμοι εκπρόσωποι παιδιών ή ατόμων με αναπηρία. Το πρόγραμμα καλύπτει βρέφη και νήπια που φιλοξενούνται σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών που συμμετέχουν σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, στα γνωστά σε όλους μας ΚΔΑΠ, και παιδιά και εφήβους και ενήλικες με αναπηρία που φιλοξενούνται σε ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων, η διαδικασία ενστάσεων και στη συνέχεια η δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων, η οποία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου, ώστε οι εγγραφές να ολοκληρωθούν πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς την 1η Σεπτεμβρίου.

Και από τους παιδικούς σταθμούς και το πρόγραμμα ΕΣΠΑ περνάμε να μιλήσουμε για τον νόμο Κατσέλη, μιας που από ό,τι φαίνεται τίθεται άμεσα σε ισχύ ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων. Να δούμε ποιοι θα πληρώνουν λιγότερα και πώς ακριβώς θα γίνει ο συμψηφισμός. Σε εφαρμογή λοιπόν τίθεται από αυτόν τον μήνα ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για τα δάνεια που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, φέρνοντας σημαντική ελάφρυνση για περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες που εξακολουθούν να έχουν ενεργές δικαστικές ρυθμίσεις. Η νέα νομοθετική ρύθμιση, η οποία δημοσιεύθηκε ήδη σε ΦΕΚ, εφαρμόζεται άμεσα και αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι τόκοι στις μηνιαίες δόσεις, υιοθετώντας την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Μέχρι σήμερα οι τόκοι υπολογίζονταν πάνω στο συνολικό ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου, με αποτέλεσμα οι δανειολήπτες να επιβαρύνονται με σημαντικά υψηλότερες μηνιαίες καταβολές. Πλέον ο τόκος θα υπολογίζεται μόνο πάνω στην συγκεκριμένη μηνιαία δόση που καταβάλλεται και όχι στο σύνολο του υπολείπου του δανείου. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι δανειολήπτες θα δουν αισθητή μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης, καθώς το μεγαλύτερο μέρος κάθε δόσης θα κατευθύνεται στην αποπληρωμή του κεφαλαίου και όχι των τόκων. Η αλλαγή βάζει τέλος στη διαφωνία που είχε δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ τραπεζών, εταιριών διαχείρισης δανείων και νομικών για τον τρόπο εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων του νόμου Κατσέλη. Οι δανειολήπτες που εξακολουθούν να βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση. Η εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού γίνεται αυτόματα από τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Όσοι θέλουν να ενημερωθούν για το νέο ποσό της μηνιαίας δόσης τους θα πρέπει να απευθυνθούν στον πιστωτή ή στον σέρβισερ που διαχειρίζεται ουσιαστικά το δάνειό τους. Τι θα γίνει τώρα με τα χρήματα που πληρώθηκαν παραπάνω? Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της νέας ρύθμισης αφορά τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού. Οι τράπεζες και οι servicers θα προχωρήσουν τους επόμενους μήνες σε νέο υπολογισμό όλων των καταβολών που έχουν πραγματοποιηθεί από τους δανειολήπτες. Η διαδικασία απαιτεί εκτεταμένη μηχανογραφική επεξεργασία, καθώς αφορά δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις. Τα χρήματα που διαπιστώνεται ότι καταβλήθηκαν επιπλέον δεν θα επιστραφούν στους δανειολήπτες σε μετρητά. Αντίθετα, θα αφαιρεθούν από τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης, μειώνοντας ουσιαστικά τη συνολική διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, χωρίς να αλλάζει το ύψος της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο. Σύμφωνα με το παράδειγμα που παρουσιάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δανειολήπτης με υπόλοιπο δανείου 144.500 ευρώ τον Ιανουάριο του 2024 πλήρωνε με το παλαιό σύστημα μηνιαία δόση 731 ευρώ για 300 μήνες. Με το νέο σύστημα η δόση διαμορφώνεται στα 483 ευρώ. Από αυτά τα 483 ευρώ. Από αυτά τα 482 αφορούν αποπληρωμή κεφαλαίου, ενώ μόλις 1 ευρώ αφορά τόκο. Εφόσον ο συγκεκριμένος δανειολήπτης κατέβαλε επί 30 μήνες δόση 731 ευρώ, έχει πληρώσει συνολικά 7.440 ευρώ περισσότερα από όσα προκύπτουν με το νέο τρόπο υπολογισμού. Το ποσό αυτό δεν θα επιστραφεί στον τραπεζικό του λογαριασμό, αλλά θα συμψηφιστεί με τις τελευταίες δόσεις του δανείου. Έτσι, αντί να συνεχίσει να πληρώνει για 270 ακόμη μήνες, θα εξοφλήσει το δάνειο περίπου 15 μήνες νωρίτερα, καθώς οι τελευταίες δόσεις θα θεωρηθούν ήδη πληρωμένες. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι η νέα μεθοδολογία οδηγεί σε σχεδόν μηδενική επιβάρυνση από τόκους. Στο ίδιο παράδειγμα, ο συνολικός τόκος που θα πληρώσει ο δανειολήπτης περιορίζεται από περίπου 74.852 ευρώ σε μόλις 411 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή στηρίζεται στην απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία έκρινε ότι η επιβολή τόκων επί του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου θα οδηγούσε πολλούς δανειολήπτες σε υπέρογγες δόσεις, αντίθετες με τον προστατευτικό σκοπό του νόμου Κατσέλη. Δεν θα επωφεληθούν. Η νέα ρύθμιση δεν αφορά όλες τις υποθέσεις. Εκτός μένουν όσοι έχουν ήδη εξοφλήσει πλήρως το δάνειό τους και έχει ολοκληρωθεί η διάσωση της κύριας κατοικίας και όσοι έχουν εκπέσει
από την δικαστική ρύθμιση επειδή δεν κατέβαλαν τις προβλεπόμενες δόσεις. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η επανεξέταση αυτών των υποθέσεων θα δημιουργούσε σοβαρή νομική αβεβαιότητα, καθώς θα απαιτούσε να ανοίξουν εκ νέου χιλιάδες δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί εδώ και πολλά χρόνια. Για το λόγο αυτό, η αναδρομική εφαρμογή περιορίζεται αποκλειστικά στις ενεργές ρυθμίσεις που εξακολουθούν να εξυπηρετούνται σήμερα. Η παρέμβαση αυτή αφορά περισσότερους από 100.000 πολίτες που εξακολουθούν να εξυπηρετούν δάνεια με δικαστικές αποφάσεις του νόμου Κατσέλη. Για τους περισσότερους από αυτούς, η νέα ρύθμιση σημαίνει μικρότερη επιβάρυνση, ταχύτερη αποπληρωμή του δανείου και σημαντική μείωση του συνολικού κόστους της ρύθμισης, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από την πλευρά τους.

Και προχωράμε λιγάκι παρακάτω. Αλλάζει, λέει, το τοπίο. Διαβάζω εδώ στο πρωτοθέμα.gr στις οφειλές προς το δημόσιο, στα κόκκινα δάνεια, στους δεσμευμένους λογαριασμούς και στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Από αυτόν τον μήνα ενεργοποιείται το νέο πλέγμα μέτρων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δίνοντας πραγματική ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά, αλλά και μια ευκαιρία επανεκκίνησης για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που ασφικτιούν από τα χρέη. Οι νέες επιλογές που διανοίγονται πλέον για τους οφειλέτες είναι πολλές αλλά και συνδυαστικές, προκειμένου να λύνουν πολλαπλά προβλήματα. Στην πράξη, όποιος έχει φτάσει σε σημείο υπερχρέωση, συνήθως δεν έχει ένα μόνο ανοιχτό μέτωπο να αντιμετωπίσει, αλλά πολλά ταυτόχρονα. Έτσι, αν και τα φώτα πέφτουν κυρίως στις ρυθμίσεις για τις 72 δόσεις στα κόκκινα δάνεια και στο αν θα μπορούσαν αυτές να είναι ακόμα πιο γενναιόδωρες, στην πράξη μεγαλύτερη σημασία έχει ότι όλα τα νέα μέτρα λειτουργούν μαζί ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, με την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στα 1.600 ευρώ από τον Ιούλιο και κάθε μήνα θα κερδίζουν άμεσα ρευστότητα 350 ευρώ πάνω από 1,7 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αν δεν τους λύνουν το πρόβλημα τα 4.200 ευρώ που κερδίζουν επιπλέον ετησίως, μπορούν να απαλλαγούν πλήρως από τις κατασχέσεις για τα χρέη στην εφορία, εξοφλώντας άμεσα μόλις το 1 τέταρτο των οφειλών τους που τους είχαν επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης και βάζοντας ταυτόχρονα τα υπόλοιπα χρέη τους σε ρύθμιση για να τα αποπληρώνουν τμηματικά. Αν δεν αρκούν 24 δόσεις της πάγιας ρύθμισης επειδή τους βαραίνουν πολλά άλλα χρέη από το παρελθόν και οι μηνιαίες δόσεις βγαίνουν μεγάλες, τότε μπορούν να υπαχθούν στις 72 δόσεις προκειμένου να καταβάλουν μικρότερα ποσά κάθε μήνα. Αν ούτε και οι 72 δόσεις τους είναι αρκετές, μπορούν να τις επαυξήσουν σε 100 ή και 200, καθώς από τα τέλη Ιουλίου θα μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό και πάνω από 2 εκατομμύρια μικροφυλέτες που έχουν χρέη από 5.000 έως 10.000 ευρώ και μέχρι σήμερα αποκλείονταν από τα κουρέματα και τις 240 ή 420 δόσεις για δημόσιο ή τράπεζες αντίστοιχα. Για όσους έχουν περιέλθει ήδη σε πλήρες αδιέξοδο και μεταβίας καταφέρνουν να εξυπηρετήσουν δικαστικές ρυθμίσεις στις οποίες είχαν υπαχθεί για να περισσώσουν το σπίτι τους, μειώνεται δραστικά η δόση που πληρώνουν. Για όσους βρίσκονται ένα βήμα παραπέρα και απειλούνται άμεσα να χάσουν το σπίτι τους σε πληστηριασμό, τον Σεπτέμβριο ανοίγει νέα δυνατότητα προστασίας της κύριας κατοικίας τους μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι αλλαγές στον εξοδικαστικό είναι ίσως και η πιο μεγάλη και μόνιμη παρέμβαση που επιχειρεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με την νέα δέσμη μέτρων αντιμετωπίζει όλα τα χρέη συνολικά και όχι μεμονωμένα, δίνοντας ολιστική λύση στους οφειλέτες. Διόλου τυχαία, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτηρίζει πλέον τον εξοδικαστικό μηχανισμό υπερόπλο για την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, προαναγγέλλοντας όμως και νέες παρεμβάσεις στο άμεσο μέλλον. Τα νέα μέτρα ανάμεσα στα οποία νοικοκυριά και επιχειρήσεις καλούνται να επιλέξουν ποια και πώς θα εκμεταλλευτούν αρχίζουν πλέον να εφαρμόζονται μετά την ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Συγκεκριμένα έχουμε 72 δόσεις για τα παλιά χρέη. Για όσους χρωστούν μόνο στο δημόσιο, εφορία, τελωνία, ασφαλιστικά ταμεία, η πρώτη και πιο άμεση διέξοδος είναι οι 72 δόσεις. Η νέα ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023 και δίνει μεγαλύτερη ανάσα από την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Η ελάφρυνση αφορά κυρίως παλαιά χρέη από την εποχή της πανδημίας και της μεγάλης ενεργειακής κρίσης του 2023. Ο οφειλέτης θα επιλέγει περισσότερες δόσεις προκειμένου να έχει πολύ μικρότερη μηνιαία δόση. Για 18.000 ευρώ στο δημόσιο, ο οφειλέτης που σήμερα πρέπει να πληρώνει περίπου 750 ευρώ το μήνα
Με τις 24 δόσεις της πάγιας ρύθμισης θα μπορεί να κατανείμει το χρέος του σε έως τις 72 δόσεις και να ρίξει τη μηνιαία επιβάρυνση γύρω στα 250 ευρώ πλέον των τόκων. Για έναν εργαζόμενο με εισόδημα 1.400 ή 1.500 ευρώ, αυτή η διαφορά είναι σημαντική. Πολύ συχνά η διαφορά ανάμεσα στο μένω συνεπής και στο ξαναχάνω τη ρύθμιση. Έτσι, αυτή λοιπόν είναι πολύ συχνά η διαφορά. Το ίδιο ισχύει και για μια μικρή επιχείρηση με χρέη σε ΕΦΚΑ και ΦΠΑ. Χάρη στη δυνατότητα να σπάσει το ποσό σε περισσότερες δόσεις, μπορεί ο οφειλέτης να κρατήσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, αποφεύγοντας νέες κατασχέσεις. Σε κάθε περίπτωση, 72 δόσεις είναι ρύθμιση μιας χρήσεως. Η προθεσμία αιτήσεων κλείνει στις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ενώ απαιτείται και η τακτοποίηση τυχών λοιπόν οφειλών που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2024 και έπειτα. Έτσι, οι 72 δόσεις κάνουν ό,τι υπόσχεται κάθε έκτακτη ρύθμιση. Δεν λύνει τα πάντα, αλλά δίνει μεγαλύτερο εύρος σε όσους έχουν οφειλές προς το δημόσιο να καλύψουν και άλλες ανάγκες τους.

0: Για πολλούς επαγγελματίες το μεγαλύτερο καθημερινό πρόβλημα δεν είναι μόνο το χρέος, είναι ότι δεν μπορούν καν να δουλέψουν. Τα χρήματα μπαίνουν, αλλά ο λογαριασμός είναι μπλοκαρισμένος και χωρίς λογαριασμό δεν υπάρχει επιχείρηση. Εδώ έρχεται η νέα δυνατότητα άρσης της κατάσχεσης. Αν ο οφειλέτης πληρώσει το 25% της οφειλής και ρυθμίσει το υπόλοιπο, μπορεί να ζητήσει να ξεμπλοκάρει ο λογαριασμός του. Αυτό είναι σημαντικό για έναν ελεύθερο επαγγελματία που ζει από τις εισπράξεις του. Ένας έμπορος με χρέος 20.000 ευρώ, για παράδειγμα, μπορεί να πληρώσει 5.000 ευρώ, να ρυθμίσει τα υπόλοιπα 15.000 ευρώ και να ζητήσει την αποδέσμευση του λογαριασμού του. Το ίδιο ισχύει και για μια μικρή επιχείρηση που έχει ανάγκη να ξαναβρει ρευστότητα για προμηθευτές, μισθούς και λειτουργικά έξοδα. Με το πρόβλημα δέσμευσης των χρημάτων τους ζουν καθημερινά 1,7 εκατομμύρια φορολογούμενοι που έχουν ήδη υποστεί κατάσχεση, χωρίς να υπολογίζονται και όσοι τελούν υπό αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης για χρέη σε ΕΦΚΑ, τράπεζες ή ιδιώτες. Ενώ σειρά παίρνουν ακόμη 2,4 εκατομμύρια υπόχρεοι, καθώς βρίσκονται στον προθάλαμο για χρέη άνω των 500 ευρώ, για τα οποία ενδεχομένως θα τους επιβληθούν κατασχέσεις, αλλά ακόμα δεν έχουν εφαρμοστεί. Ανακούφιση θα έχουν άμεσα όμως όλοι οι οφειλέτες αυτοί, καθώς με άλλη διάταξη αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς από 1.250 σε 1.600 ευρώ για χρέη προς το δημόσιο. Απελευθερώνονται έτσι επιπλέον 350 ευρώ κάθε μήνα. Το ακατάσχετο όριο αυξάνεται και για χρέη προς ιδιώτες και τράπεζες από τα 1.500 στα 1.600 ευρώ όπως προς το δημόσιο, αλλά και από τα 2.000 σε 2.200 ευρώ που ισχύει όταν πρόκειται για κοινούς λογαριασμούς με περισσότερους από έναν δικαιούχο, διασφαλίζοντας 100 έως 200 ευρώ επιπλέον διαθέσιμο μηνιαίο εισόδημα ή 1.200 έως 2.400 ευρώ επιπλέον ετησίως. Βάζω μια άνω τελεία κάπου εδώ. Θα επιστρέψω στην συνέχεια με περισσότερα, γιατί είμαι σίγουρη πως αυτό ενδιαφέρει πολύ κόσμο που μας ακούει αυτήν εδώ την στιγμή. Δίνω πάσα για μια ακόμη διακοπή, τελευταία για σήμερα, και επανέρχομαι.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ο ασθενής μπορεί να αναζητά πληροφορίες από την τεχνητή νοημοσύνη και τα social media, ωστόσο δεν θα πρέπει να αγνοεί ή να αφήνει εκτός ενημέρωσης για σοβαρά θέματα υγείας τους εξειδικευμένους επιστήμονες. Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλει έρευνα του Πολίτικα και της ιστοσελίδας μας politika.gr για την υγεία που έχει ήδη ξεκινήσει. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από τις τρεις συντονισμένες εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη. Οι επιθέσεις είχαν ως στόχο κατοικίες πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας και προκάλεσαν το θάνατο μιας γυναίκας και το σοβαρό τραυματισμό 4 ατόμων. Κινητοποίησης ετοιμάζουν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης για να διεκδικήσουν την ικανοποίηση των ετοιμάτων τους, όπως δήλωσε σήμερα στον Πολίτικα ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου Κώστας Φρογάκης μετά τη χθεσινή συνάντηση όλων των προέδρων των κτηνοτροφικών συλλόγων στο Ηράκλειο. Στο ΚΑΤ βρίσκεται το 6χρονο αγόρι μετά το τροχαίο στα σχοινάρια στο Ρέθυμνο και την αερομεταφορά του στο νοσοκομείο της Αθήνας. Φέρει σοβαρό τραύμα στο πόδι, το οποίο οι γιατροί καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες να θεραπεύσουν. Βαρύ το πένθος για τον καθηγητή πληροφορικής Μανώλη Κερούλη που έχασε τη ζωή του μετά το σφοδρό τροχαίο που σημειώθηκε προημερών στη διασταύρωση προς μεταξοχώρη του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Ο άνδρας είχε υποστεί τραύματα, εγκάβματα στο 90% του σώματός του και κατέληξε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Πέθανε σε ηλικία 85 ετών η ηθοποιός Τζέννη Ζαχαροπούλου, αγαπητή στο κοινό για τις ερμηνείες της σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Κίεβο δέχτηκε σήμερα το πρωί μαζική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς, η οποία προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων και τον τραυματισμό 56. Πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες στην οροφή νοσοκομείου στη γερμανική πόλη Ludwigslust, στη Βόρεια Γερμανία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 2 άτομα να χάσουν τη ζωή τους και δεκάδες να τραυματιστούν σύμφωνα με την αστυνομία. Εκατοντάδες διασώστες συμμετείχαν στις αγωνιώδεις επιχειρήσεις για την ανάσυρση ενός άνδρα 43 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε ζωντανός στα συντρίμμια μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση επταόροφης πολυκατοικίας στη Βενεζουέλα. Στην αθλητική επικαιρότητα και άλλες δυνατές ομάδες του Μουντιάλ μπαίνουν στη μάχη της φάσης των 32 για να δώσουν συνέχεια στην πορεία τους στο θεσμό. Ισπανία και Ελβετία δείχνουν να είναι τα φαβορή κόντρα σε Αυστρία και Αλγερία αντίστοιχα, το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι αυτής της φάσης θεωρείται αυτό ανάμεσα σε Πορτογαλία και Κροατία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με ενδεχόμενες τοπικές βροχές στα ορεινά του νησιού. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι κληρονομιά.
4: Με την υπεύθυνη διαχείριση των απορριμμάτων, παραδίδουμε στα παιδιά μας μια Κρήτη καθαρότερη, βιώσιμη και πιο φιλική στο περιβάλλον.
3: Η ανακύκλωση είναι επιλογή ζωής.
4: ΕΣΔΑΚ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης. Η αλλαγή ξεκινά από σένα.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. CVNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι και πάμε να διανύσουμε τα τελευταία περίπου 20 λεπτάκια που έχουμε στο τσεπάκι μας, που έχουμε στη διάθεσή μας. Λοιπόν, συνεχίζω το προηγούμενο θεματάκι, έτσι, γιατί θεωρώ πως ενδιαφέρει αρκετό κόσμο, μιας που έχει να κάνει με το ιδιωτικό χρέος και με τις 6 νέες ευκαιρίες για οφειλέτες με χρέη και δάνεια. Είχαμε μιλήσει λίγο πριν... γιατί είχαμε μιλήσει για τις 72 δόσεις, για τα παλιά χρέη και είχαμε μιλήσει και για τους δεσμευμένους λογαριασμούς, έτσι. Πάμε τώρα να πούμε 2-3 πραγματάκια χρέη και είχαμε μιλήσει και για τους δεσμευμένους λογαριασμούς, έτσι. Πάμε τώρα να πούμε 2-3

Νέα δυνατότητα ενεργοποιείται στο τέλος του Ιουλίου. Με ελάχιστη δόση τα 50 ευρώ το μήνα, ένα χρέος στο δημόσιο θα μπορεί να κουρευτεί και να ρυθμιστεί σε εκατοντάδες δόσεις σε μόνιμη βάση, κάτι που δεν έκαναν πάμπολες άλλες έκτακτες ρυθμίσεις στο παρελθόν. Έρχεται και η προστασία κατοικίας. Η πιο ευαίσθητη αλλαγή αφορά τη διάσωση της κύριας κατοικίας. Για πρώτη φορά η κύρια κατοικία περνά σε ξεχωριστή ζώνη προστασίας μέσα στον εξοδικαστικό. Μέχρι τώρα την απρόταση ρύθμισης καθόριζαν η συνολική περιουσία, τα εισοδήματα και οι συνολικές υποχρεώσεις του οφειλέτη. Με το νέο καθεστώς το σπίτι θα αντιμετωπίζεται πολύ πιο στοχευμένα. Το μέτρο έχει την εξής λογική. Όπως και στον παλιό νόμο Κατσέλη, θα μπορεί ο οφειλέτης να εξαιρέσει την κύρια κατοικία του από τον πληστηριασμό της περιουσίας του. Η πλατφόρμα του εξοδικαστικού, όπως παλαιότερα έκαναν τα ειρηνοδικεία, βλέπει τι άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει ο οφειλέτης και του δίνει την δυνατότητα να ζητήσει να διασώσει το σπίτι του, αποπληρώνοντας ό,τι μπορεί με όποιο εισόδημα το απομένει. Στον εξοδικαστικό τα πράγματα είναι καλύτερα. Από Σεπτέμβριο, αν κάποιος χρωστάει σε τράπεζα 150.000 ευρώ αλλά έχει π.χ. 2-3 οικόπεδα, μπορεί εφόσον θέλει να διασώσει την κατοικία του αξίας π.χ. 100.000 ευρώ να επιλέξει όταν ξεκινήσει να κάνει αίτηση ότι διαχωρίζει το σπίτι από την υπόλοιπη περιουσία του. Τότε η οφειλή κουρεύεται στα 100.000 ευρώ ή και λιγότερα, αφαιρώντας όποια οικόπεδα επιλέξει και θα αποπληρώσει σε έως και 420 δόσεις, 35 χρόνια δηλαδή, μειώνοντας δραστικά και οφειλή και δόση, για τον πρόσθετο λόγο μάλιστα ότι ο αλγόριθμος του εξοδικαστικού θα τον αντιμετωπίζει ως πιο φτωχό από όσο είναι σήμερα, έχοντας και σπίτι και οικόπεδα. Η πιο βαριά κληρονομιά της κρίσης που έζησε η Ελλάδα ήταν τα μεγάλα χρέη που άφησε σε όσους έχασαν σχεδόν τα πάντα και προσπαθούν να διασώσουν τουλάχιστον το σπίτι που πήραν με δάνειο. Αυτούς λοιπόν αφορά η επαναρρύθμιση του νόμου 3869 του 2010, γνωστού και ως νόμου Κατσέλη. Για όσους έχουν ενεργές δικαστικές ρυθμίσεις, αλλάζει άμεσα ο τρόπος που υπολογίζονται οι τόκοι. Πλέον ο τόκος μπαίνει πάνω στη μηνιαία δόση και όχι πάνω στο συνολικό υπόλοιπο του δανείου. Αυτό από μόνο του ρίχνει το κόστος της ρύθμισης θεαματικά. Για όσους πλήρωναν επί χρόνια περισσότερο από όσο θα έπρεπε με τον παλιό τρόπο υπολογισμού, το κράτος δίνει και αναδρομική διόρθωση. Τα επιπλέον ποσά αναγνωρίζονται ως κεφάλαιο και αφαιρούνται από τις τελευταίες δόσεις. Έτσι το δάνειο κλείνει νωρίτερα και με μικρότερη επιβάρυνση. Ιδού και ένα πραγματικό παράδειγμα. Δανειολήπτης έκανε αίτηση να υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη του 2010 για να διασώσει την κύρια κατοικία του από πληστηριασμό. Η υπόθεση εκδικάστηκε το 2024. Έως το 2022 είχε φτάσει να χρωστά 405.000 ευρώ για δάνεια που πήρε και εγγυήσεις που έδωσε από το 2005 έως το 2008. Το δικαστήριο έκρινε ότι τα εισοδήματά του, 3.600 ευρώ το μήνα το 2008, επαρκούσαν για αποπληρωμές δανείου. Αλλά από το 2011 μειώθηκαν, ενώ το 2014 έμεινε άνεργος. Βλέποντας ότι πλην της κατοικίας του δεν είχε άλλα περιουσιακά στοιχεία να ρευστοποιήσει, ακίνητα, οχήματα κλπ, το δικαστήριο συνεκτίμησε τα χαμηλά εισοδήματα εκείνου και τη συζύγου του και αποφάσισε να εξαιρέσει το σπίτι από πληστηριασμό. Για να το σώσει, επέβαλε στον οφειλέτη να πληρώνει χρέος 45.000 ευρώ, διαγράφοντας τα υπόλοιπα 360.000 ευρώ με 240 δόσεις για 20 έτη και δόση 187,50 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατσέλη, όρισε η πληρωμή να γίνεται εντόκος με βάση το μέσο σταθμικό στεγαστικού δανείου 3,6% ετησίως. Τι σημαίνει? Με την τοκοχρεωλητική, συγγνώμη, μέθοδο υπολογισμού πληρωμών που η ασάφεια του νόμου επέτρεπε να εφαρμόζεται, δηλαδή τόκο στο σύνολο της οφειλής σε βάθος 20 ετίας, έβγαινε στον οφειλέτη να πληρώνει δόση 263 ευρώ για 240 μήνες. Σε 20 χρόνια θα είχε καταβάλει συνολικά 63.120 ευρώ, εκ των οποίων 50.000 ευρώ για την οφειλή του και περίπου 13.120 ευρώ για τόκους. Με
υπολογισμό του τόκου στη δόση αναμήνα όμως, όπως θα γίνεται εφ'εξής για όσους έχουν ενεργές δικαστικές ρυθμίσεις, η δόση πέφτει στα 188 ευρώ.

Δηλαδή 187,5 για το χρέος του και μόλις μισό ευρώ για τόκους. Κατά συνέπεια, στο τέλος των 240 δόσεων θα έχει καταβάλει 45.000 ευρώ για τα χρέη του και μόλις 120 ευρώ για τόκους ή συνολικά 45.120 ευρώ. Με τη μέθοδο αυτή το 99% των τόκων διαγράφεται, σχεδόν σαν ο νόμος του 2010 να όριζε άτοκη αποπληρωμή. Η διάταξη Πυρακάκη ισχύει όμως και αναδρομικά. Τυχόν υπερβάλλουσες πληρωμές διαγράφουν τις τελευταίες δόσεις. Στο ίδιο πραγματικό παράδειγμα, το 2024 το δικαστήριο έδωσε στον οφειλέτη και απαλλαγή πληρωμής για τα 3 πρώτα χρόνια, μηδενικές μηνιαίες καταβολές μέχρι σήμερα, άρα δεν πλήρωσε και δεν θα του επιστραφεί τίποτα. Αν όμως ο οφειλέτης είχε ξεκινήσει να αποπληρώνει με την πρώτη μέθοδο υπολογισμού τόκων, εδώ και 2 χρόνια θα πλήρωνε 75 ευρώ παραπάνω κάθε μήνα ή 1.800 ευρώ περισσότερα έως τώρα. Οι υπερβάλλουσες πληρωμές 1.800 ευρώ αντιστοιχούν σε 9,5 μηνιαίες δόσεις των 187,5 ευρώ που το δικαστήριο όρισε να καταβάλει. Αυτές αφαιρούνται από τις καταληκτικές δόσεις που θα πλήρωνε στο τέλος της 20ετίας και άρα το χρέος θα τελείωνε 10 μήνες νωρίτερα από το προβλεπόμενο όριο το οποίο όρισε το δικαστήριο. Η ρύθμιση πάντως αφορά μόνο τις ενεργές υποθέσεις. Όσοι έχουν ήδη χάσει την ρύθμιση ή έχουν αποπληρώσει το χρέος τους δεν μπαίνουν στη διαδικασία.

θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την σημερινή μας εκπομπή με μια είδηση η οποία μας έρχεται από τον χώρο της υγείας και αφορά στα απογευματινά ιατρία του ΕΣΥ. Ελάτε να δούμε πώς ακριβώς θα κλείνουμε πλέον τα ραντεβού μας. Δωρεάν ραντεβού λοιπόν σε απογευματινά ιατρία των δημόσιων νοσοκομείων μπορούν να κλείνουν οι πολίτες μέσω του 1566, μέσω του My Health App και του finddoctors.gov.gr. Με όλα τα ραντεβού να καταχωρούνται υποχρεωτικά στην πλατφόρμα της ΕΔΙΚΑ. Μια νέα ψηφιακή δυνατότητα έχουν λοιπόν από αυτόν τον μήνα οι πολίτες για την εξυπηρέτησή τους στο ΕΣΥ, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Από εχθές 1η Ιουλίου μπορούν να προγραμματίζουν δωρεάν τα ραντεβού τους στα απογευματινά ιατρία των δημόσιων νοσοκομείων μέσω, όπως σας είπα, της τηλεφωνικής γραμμής 1566, της εφαρμογής My Health App και της ιστοσελίδας finddoctors.gov.gr. Όλα τα διαθέσιμα ραντεβού θα αναρτώνται υποχρεωτικά στην ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΔΙΚΑ, ενώ η ελάχιστη διάρκεια κάθε επίσκεψης θα είναι 10 λεπτά. Πρόσφατη εγκύκλιος του Υπουργού Υγείας κ. Μάριου Θεμιστοκλέους δίνει σαφείς οδηγίες σχετικά με την συμμετοχή των γιατρών στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων και την οργάνωση των απογευματινών ιατρίων. Τι προβλέπει η εγκύκλιος? Τα απογευματινά ιατρία λειτουργούν πέρα από το κανονικό ωράριο με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, τη μείωση των ληστών αναμονής και την καλύτερη αξιοποίηση του ιατρικού δυναμικού του ΕΣΥ. Στελεχώνονται από εξειδικευμένους γιατρούς του ΕΣΥ και πανεπιστημιακούς γιατρούς που εξυπηρετούν σε κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες δημόσιων νοσοκομείων. Ανάλογα με τις ανάγκες μπορούν να συμμετέχουν και ειδικευόμενοι γιατροί υπό την άμεση εποπτεία του υπεύθυνου ειδικευμένου γιατρού. Στα απογευματινά ιατρία παρέχονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως εξέταση από γιατρό αντίστοιχης ειδικότητας, διάγνωση και παρακολούθηση νοσημάτων, συνταγογράφηση φαρμάκων και διαγνωστικών εξετάσεων, έκδοση ιατρικών γνωματεύσεων, επανεξέταση μετά από νοσηλεία ή χειρουργική επέμβαση. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν περιστατικά που δεν χρειάζονται νοσηλεία. Ο προγραμματισμός των διαθέσιμων επισκέψεων πρέπει σύμφωνα με την εγκύκλιο να πραγματοποιείται στο τέλος κάθε μήνα και να καλύπτει τουλάχιστον τις επόμενες 120 ημερολογιακές ημέρες. Τα νοσοκομεία οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τον προγραμματισμό έως τις 15 Ιουνίου 2026, ώστε από την 1η Ιουλίου όλα τα διαθέσιμα ραντεβού να είναι εναρτημένα στην πλατφόρμα της ΕΔΙΚΑ. Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, το μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας, της ισότιμης πρόσβασης και του ελέγχου της διαθεσιμότητας των ραντεβού. Από την 1η Ιουλίου λοιπόν οι πολίτες μπορούν να κλείνουν δωρεάν το ραντεβού τους, όπως είπαμε, μέσω του 1566, του My Health App και του finddoctors.gov.gr. Παράλληλα θα εξακολουθούν να μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με το νοσοκομείο ή και να προσέρχονται αυτοπροσώπως εάν το επιθυμούν. Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Υγείας τονίζει ότι η κράτηση του ραντεβού θα καταχωρείται υποχρεωτικά στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα της ΕΔΙΚΑ με σκοπό τη διαφάνεια και την διευκόλυνση των πολιτών στην έβρεση ραντεβού. Τα απογευματινά ιατρία των δημόσιων νοσοκομείων δέχονται καθημερινά πολύ κόσμο, παρά το γεγονός ότι είναι επιπληρωμή. Πολίτες που δεν καταφέρουν να βρουν σύντομα πρωινό ραντεβού, αλλά και που συνειδητά επιλέγουν τους γιατρούς του ΕΣΥ για την υγεία τους, καταφεύγουν στην ολοήμερη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Και πολύ καλά κάνουν, γιατί η αλήθεια είναι πως έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς στο ΕΣΥ, έτσι, οι οποίοι καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες υπό αντίξωες συνθήκες. Γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι ποιες είναι αυτές οι συνθήκες, έτσι, προκειμένου να φροντίσουν όλους εμάς που θα επισκεφθούμε τα δημόσια νοσοκομεία. Θυμίζω λοιπόν, έτσι, πως όλοι εμείς οι πολίτες μπορούμε να κλείνουμε δωρεάν τα ραντεβού μας μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1566, μέσω της εφαρμογής My Health App και μέσω της ιστοσελίδας finddoctors.gr.

Και φτάνουμε στο τέλος καπεδό και τη σημερινή μας εκπομπή. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα 89,8 ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ελπίζω και εύχομαι να σας κρατήσαμε καλή συντροφιά, να σας ενημερώσαμε για όλα όσα θα θέλατε να ακούσετε. Εάν αυτό το πετύχαμε, σας στέλνουμε και αύριο εδώ μαζί μας, έτσι, στην ασυχνότητά μας, στον Πολίτικα 89,8. Να ευχηθώ από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
6: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
8: Τέρτη. 107,7.
9: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Όπως άλλωστε καθημερινά, το ημερολόγιο λέει 2 Ιουλίου. Στην περίπτωση που ακούτε την επανάληψη, 3 Ιουλίου, μιλάω για την πρωινή της επόμενης μέρας, το 7-8 δηλαδή, γιατί ως γνωστόν η πηξίδα ακούγεται 3 φορές το 24ωρο, 12 με 1 στην πρώτη μετάδοση, τη ζωντανή, 8 με 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας και 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Τελεί εναδία η Φιλία Ισαριδάκη, αλλά είναι μαζί μας στη δημοσιογραφική ομάδα η Μαρία Μαυρομάτη και ο Μανώλης Οσαρής που μας υποστηρίζουν. Είναι μαζί μας ο Δημήτρης Οσιφάκης στον ήχο και στα τεχνικά και η Ζέτα Οικολογού στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και πάμε να κερδίσουμε και σήμερα το χρόνο που είναι ο μοναδικός μας αντίπαλος, μιας και η κλεψίδρα ήδη ξεκίνησε να μετράει αντίστροφα για τα επόμενα 60 και λιγότερο ραδιοφωνικά λεπτά. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και στην πρώτη σελίδα του Πολίτικα, politika.gr, από όπου μπορείτε να μας ακούσετε κιόλας διαδικτυακά. Έχετε τις ακόλουθες επιλογές εκτός του Πολίτικα, τον Sport FM 104,2, τον Σφαίρα 98,7 και τον Dirty 107,7, που είναι τα αδελφάκια μας, τα ραδιόφωνα που βρίσκονται κάτω από τη σκέπη, την ομπρέλα της PR Media. Έτσι λοιπόν διαδικτυακά μας ακούτε από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε, και από ό,τι τουλάχιστον μου λένε είναι αρκετός ο κόσμος ο οποίος ακόμα και εδώ από την πόλη του Ηρακλείου ή την Κρήτη επιλέγει την διαδικτυακή ακρόαση, γιατί είναι στο γραφείο, έχει ανοιχτό το λάπτοπ, περισσότεροι από αυτούς, και κάνοντας διπλό κλικ στο Πολίτικα 89 και 8 στο Ακούστε Ζωντανά μας φέρνει στο γραφείο του. Λοιπόν, απίστευτο και όμως αληθινό, από αυτό θα ξεκινήσω. Έχουμε μία είδηση που φιλοξενούμε στην πρώτη σελίδα του Πολίτικα. Νικάρης μπούκαρε στο σπίτι της ενοικιάστριας και ξυλοφόρτωσε το παιδί της γιατί έκανε φασαρία. Αυτό συνέβη στο Ηράκλειο. Αντιμέτωπος με τον ανακριτή λοιπόν είναι ένας 58χρονος από χωριό του Ηρακλείου, καθώς φέρεται να μπήκε στο σπίτι της ενοικιάστριάς τους και να χτύπησε με τα χέρια το 8χρονο παιδί γιατί τον ενοχλούσε. Όλα αυτά μπροστά στο 11χρονο αδερφάκι του, την ώρα που η μητέρα απουσίαζε για λίγο από το σπίτι. Τα παιδιά περιέγραψαν στη μητέρα τα όσα συνέβησαν, εκείνη κάλεσε την αστυνομία και ο 58χρονος συνελήφθη για να βρεθεί λίγο αργότερα ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος του ασκήσε διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, απειλή και εξύπριση κατά συρροή σε βάρος ανηλίκων. Με αυτές τις κατηγορίες ο άνδρας θα έρθει αντιμέτωπος με τον ανακριτή. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το θέμα που παίζει ψηλότερα απ' όλα στο Πανελλήνιο είναι η τρομοκρατική επίθεση και βεβαίως ο θάνατος της 72χρονης μητέρας, ενώ 4 ένεκοι μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Πριν πάω στο ρεπορτάζ, θα μου επιτρέψετε, όπως άλλωστε συνηθίζουμε να κάνουμε εδώ στην Πηξίδα, να πάω σε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, γιατί πραγματικά νομίζω ότι ξέρετε ότι κάποια πράγματα τα λέμε έξω από τα δόντια. Και αυτό που έχω να πω στη συγκεκριμένη περίπτωση, μιας και νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι έχετε ακούσει το ρεπορτάζ, λίγο πολύ όλοι γνωρίζετε επί της ουσίας το τι ακριβώς έχει συμβεί και βέβαια έχετε δει και τις καταγραφές στα social media από τις αντιδράσεις του κόσμου. Εγώ έχω να πω μόνο ένα πράγμα, ότι αφού η παιδεία και η πολιτική απέτυχαν και αφού η ελληνική οικογένεια έβαλε άλλες προτεραιότητες και άφησε αυτά τα παιδιά στο έλεος του κόσμου, δηλαδή να σπάνε, να καίνε, να σκοτώνουν, αναρωτιέμαι αλήθεια τι μένει για να διώξουμε το τοξικό και κοινωνικό μίσος από τον κόσμο τούτο και την, συγγνώμη που θα το πω έτσι, ο Μάκη απλά, σκοτώνουν.
σκατόψυχη κοινωνία μας. Γιατί μάλλον κάποιοι τους επέτρεψαν να πιστεύουν ότι οι αγώνες για ένα καλύτερο αύριο, το οποίο ευαγγελίζονται, και ένα καλύτερο κόσμο είναι κάπως έτσι. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, η νεκρή της Μαρφίν, ο Θάνος Αξαρλιάν, που έπεσε νεκρός από τα χέρια του Γιωτόπουλου και του Κουφοντίνα, η Νέστορα χθες, και τόσος κόσμος ακόμα έφυγαν από τα χέρια επαναστατών σε εισαγωγικά. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, παίρνουμε ό,τι θερίζουμε και κλαίμε πάνω σε ό,τι επιτρέψαμε να συμβαίνει ως κακιά ώρα. Δεν πάει άλλο, σύντροφοι, ούτε στα πανεπιστήμια, ούτε πουθενά πλέον. Δεν το βλέπετε. Θα μου επιτρέψετε επίσης να μην διαβάσω την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού και να μην διαβάσω και την ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ξέρετε γιατί? Γιατί εγώ θεωρώ υπεύθυνο τον Πρωθυπουργό για τα θέματα αυτά τα οποία εξακολουθούν να συμβαίνουν. Το ότι ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα βρούμε τους δράστες και θα δικαστούν, εμένα δεν μου λέει τίποτα. Διότι μια ζωή έφυγε. Αυτή δεν θα γυρίσει πίσω. Σίγουρα θα βρεθούν οι δράστες. Βεβαίως και θα βρεθούν οι δράστες. Όμως, μια γυναίκα δεν είναι ανάμεσά μας. Οι οικείοι της έχουν βυθιστεί στο πένθος και βεβαίως στην κοινωνία τίθενται πάρα πολλά ερωτήματα. Ένα από αυτά τα ερωτήματα, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, είναι γιατί η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ανεκτική και σε επίπεδο νόμων που υπάρχουν και σε επίπεδο καταστολής. Εγώ θεωρώ αδιανόητο να πατάς ένα σκυλάκι ή ένα γατάκι, που το θεωρώ αποτρόπαιο, και να πηγαίνεις για κακούργημα και κάποιοι να πετάνε γκαζάκια και να σου καίνε το αυτοκίνητο και να είναι πλημέλημα. Κάτι δεν γίνεται σωστά. Ορθά πας για κακούργημα αυτόν που πάτησε το τετράποδο. Αλλά αν ορθά πας για κακούργημα αυτόν που πάτησε με το αυτοκίνητο το τετράποδο, που είμαι μαζί του και καλά κάνεις, επιτρέψτε μου να πω ότι θα πρέπει να πηγαίνεις 2 και 3 και 5 και 10 για κακούργημα όταν συμβαίνουν περιστατικά και γεγονότα όπως αυτά τα οποία, συγγνώμη που θα το πω, αλλά συλλήβδιν τα κόμματα, τα οποία πολλά από αυτά και κυρίως από τον αριστερό χώρο υποθάλπτουν την βία και την εγκληματικότητα αυτή, χύνουν κροκοδίλια δάκρυα. Θα σας θυμίσω ότι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη είχε πει πριν από μερικά χρόνια ότι εντάξει, το να πετάξεις και κανένα γιαούρτι δεν το λες και τρομοκρατία. Από το γιαούρτι ξεκινάς για να φτάνεις να καις ανθρώπους ζωντανούς. Έτσι κάηκαν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, οι συνάνθρωποι μας στη Μαρφίν, επειδή επέλεξαν σε μια μέρα πορείας των αριστερών ευαισθητούλιδων να είναι στο γραφείο, διότι για αυτούς τους φασίστες τους αριστερούς, προσέξτε, δεν υπάρχει σεβασμός στην επιλογή και στο ανθρώπινο δικαίωμα. Υπάρχει μια αλακάρτ, θα έλεγα, και κατ' επιλογήν, όπως αλλιώς θα μπορούσαμε να το πούμε, άποψη και αντίληψη για το τι είναι σωστό και το τι είναι λάθος. Και το τι είναι δικαίωμα του ενός και τι είναι υποχρέωση του άλλου. Ξέρω ότι αυτά που λέω πάρα πολύ συχνά ενοχλούν τον κόσμο, η μερίδα του κόσμου, όμως είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Και ξέρετε, εγώ σήμερα εδώ κάθομαι μπροστά σε ένα μικρόφωνο και είμαι πεπισμένος ότι η χώρα, δηλαδή η πολιτική με ήττα, αλλά και η πολιτική με όμικρον γιώτα, απέτυχαν να διαχειριστούν αυτό το πρόβλημα. Όταν μπαίνει μια ομάδα και προπυλακίζει ένα πρίτανη σε ένα πανεπιστήμιο και τον εξευτελίζει και βγάζει το βίντεο δημόσια, να το πω έτσι πολύ απλά, και αυτοί οι άνθρωποι πάνε στο δικαστήριο και δεν παθαίνουν τίποτα, σας ρωτώ, γιατί να μην το ξανακάνουν? Σας ρωτώ, πείτε μου ένα λόγο που αυτός θα τον πιάσεις στο φιλότιμο και θα πει, ρε μεγάλε, έκανες αυτό που έκανες, πήγες
στον εισαγγελέα, σε οδήγησε στο ακροατήριο και αθώθηκες. Γιατί να μην το ξανακάνω δηλαδή, αύριο. Και αν δεν το ξανακάνω εγώ, γιατί να μην το ξανακάνει ο άλλος, αφού έχει το δεδικασμένο και έχει και το παράδειγμα. Η προσωπική μου άποψη, την οποία την έχω βρει μπροστά μου και την έχω μοιραστεί μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια που κάθομαι και έχω ένα δημόσιο λόγο, είτε στην τηλεόραση είτε στο ραδιόφωνο, είναι ξεκάθαρη. Εγώ είμαι υπέρ των δρακόντιων νόμων, είμαι υπέρ των νόμων του Χαμουραμπή, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, που δυστυχώς από την Ευρώπη έχουν εξαλειφθεί αυτοί οι νόμοι. Δεν υπάρχουν δηλαδή πλέον αυτοί οι νόμοι. Και το γεγονός ότι έχουν εξαλειφθεί αυτοί οι νόμοι και υπάρχει και η ανομία από τη μια και η ατιμωρησία από την άλλη, βλέπουμε πού μας οδηγούν. Στην μπαχαλοποίηση της κοινωνίας, στην τρομοκρατία και στην εγκληματικότητα. Δεν μπορεί να φοβάται ο άλλος για τις πολιτικές του απόψεις σε ένα σύγχρονο κόσμο. Και σήμερα αυτοί που λένε ότι η Ελλάδα δεν είναι πια δημοκρατική χώρα, έχω την αίσθηση ότι και μόνο που βγαίνεις να πεις σε μια χώρα ότι δεν είναι δημοκρατική, αποδεικνύει πόσο δημοκρατική είναι. Αλλά και σε μια χώρα που ανέχεται όλα αυτά, και γι' αυτό σας είπα ότι δεν θα διαβάσω την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού ούτε και του κυβερνητικού εκπροσώπου, θα πω πολύ απλά και ξεκάθαρα ότι με ενοχλεί που ο Πρωθυπουργός από το 2019 μέχρι σήμερα, δηλαδή 7 χρόνια τώρα, δεν έπραξε αυτό το οποίο υποσχέθηκε πριν γίνει Πρωθυπουργός και για το οποίο κάποιοι τον ψήφισαν. Δηλαδή, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και εγώ σήμερα θα είμαι πολύ εναντίον του Πρωθυπουργού απέναντι σε αυτό το θέμα, έβγαινε και έλεγε ότι εμείς, να το πω έτσι πολύ απλά, θα πατάξουμε όλο αυτό το φαινόμενο, το κοινωνικό φαινόμενο, εμείς πιστεύουμε ότι πράγματι θα το πατάξει αυτό το φαινόμενο. Δυστυχώς βλέπω ότι δεν το έχει πατάξει. Προσέξτε, έχω βρει μία δήλωση Μητσοτάκης για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Αυτή είναι η δήλωση πρόσφατη. Μητσοτάκης, μηδενική ανοχή στη βία. Θα στηρίξουμε την ελληνική αστυνομία. Προσέξτε τώρα. Αυτές οι δύο πανομοιότυπες δηλώσεις απέχουν μεταξύ τους 7 χρόνια. Η πρώτη με τη μηδενική ανοχή στη βία έγινε ενώ ο Μητσοτάκης ετοιμαζόταν να κυβερνήσει. Ήταν υποψήφιος πρωθυπουργός δηλαδή. Και βέβαια τότε μας τα έταξε όλα πάνω σε αυτό το θέμα. Νόμο και τάξη παντού. Ξερίζωμα της βίας από τα πανεπιστήμια, σύλληψη των τραμπούκων, έλεγχο των λανθροεισβολέων, απελάσεις, αναβάθμιση στρατηγική της αστυνομίας και άλλα ηχηρά παρόμοια. Συγγνώμη, αλλά θα είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Από όλα αυτά δεν έγινε τίποτα. Το ξαναλέω. Το απόλυτο τίποτα. Μέρημνά του ήταν το πώς θα γίνει μανούλα ο Μίτσος. Συγγνώμη που το λέω. Και βεβαίως πώς θα υιοθετήσουν παιδιά τα ομόφυλα ζευγάρια. Και πώς θα πάρουν εταιρείες το σήμα της διαφορετικότητας. Διότι εγώ 7 χρόνια αυτά βλέπω. Και βεβαίως δεν είμαι απέναντι σε αυτά. Να μην παρεξηγηθώ. Παρότι πιστεύω ότι είναι δικαίωμά σου να επιλέξεις τι φίλο θέλεις να είσαι. Αλλά αυτό έχει και κάποιες συνέπειες. Όπως ισχυρίζεται ένας φίλος μου που έχει άλλο φίλο από αυτό που είναι. Ξεκάθαρα. Μου το είπε σε συζήτηση, γιατί έχω αρκετούς ανθρώπους που αγαπώ, σέβομαι και εκτιμώ, που βρίσκονται γύρω μου χρόνια, είναι καλοί μου φίλοι και οι οποίοι έχουν επιλέξει κάτι άλλο από αυτό το οποίο τους γέννησε η μανούλα τους. Εγώ σε αυτό δεν είμαι απέναντι. Όμως επικαλούμε τη θέση και την άποψη ενός τέτοιου ανθρώπου που λέει ότι όταν επιλέγεις να συμβιώνεις
και να κάνεις τέρι σου ομόφυλο, πρέπει να αποδέχεσαι και το γεγονός ότι αυτή η επιλογή, που είναι μια δύσκολη επιλογή, δεν σου επιτρέπει να κάνεις παιδιά. Και βεβαίως δεν σου επιτρέπει πολύ περισσότερο να υιοθετήσεις παιδιά. Εγώ λοιπόν είμαι με αυτό τον φίλο μου, τον ομοφυλόφιλο, που μου τα λέει ξεκάθαρα. Και είμαι μαζί του και θα υπερασπιστώ το δικαίωμά του, της επιλογής του, δηλαδή να είναι ομοφυλόφιλος, μέχρι θανάτου δικού μου. Όμως είναι άλλο αυτό και άλλο η πολιτεία να παίρνει τέτοιες θέσεις και απόψεις τη στιγμή που νύπτει τα σχήρας στη λεκάνη του Πόντιου Πιλάτου για άλλα ζητήματα τα οποία προεκλογικά τα υποσχέθηκε το 19 και 7 χρόνια μετά δεν έχει κάνει τίποτα. Επιτρέψτε μου να πω ότι ως πότε κάθε κακοποιός του ποινικού ή του πολιτικού εγκλήματος θα αλωνίζει ανενόχλητος και αντί η τάξη να επιβληθεί διαροπάλου θα ακούμε αυτές τις δηλώσεις ότι θα παταχτεί η βία, ότι θα τους βρούμε, θα τους τιμωρήσουμε. Τρίχες κατσαρές. Τρίχες κατσαρές. Και επίσης θα σας πω και θα σας θυμίσω ότι το περιστατικό το οποίο είχαμε στη Θεσσαλονίκη με μια ανθρώπινη απώλεια δεν είναι το πρώτο περιστατικό. Θα θυμίσω ότι αυτοί οι πορδοεπαναστάτες, το πόρδο χωρίς εισαγωγικά, το επαναστάτες με εισαγωγικά, τα θρασίδηλα αυτά υποκείμενα και αποβράσματα της κοινωνίας, δεν είναι ούτε η πρώτη φορά που προχωρούν σε μια τέτοια τρομοκρατική ενέργεια, ούτε και η τελευταία. Και επειδή είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα τους εντοπίσουν, δεν γίνεται να μην τους εντοπίσουν, είναι ζήτημα τιμής για την πολιτεία και την αστυνομία, άρα θα εντοπιστούν. Πιστέψτε με, είναι ζήτημα ωρών να εντοπιστούν. Εγώ θα ήθελα να δω μια απόφαση της δικαιοσύνης, τα παιδάκια αυτά να σαπίζουν στη φυλακή, όχι Γιωτόπουλος με 25 φορές ισόβια βγαίνει στα 24 χρόνια, να σαπίζουν στη φυλακή και τα οστά τους. Διότι αυτοί οι τύποι μόνο έτσι, μόνο αυτό τους πρέπει. Δηλαδή να πεθάνουν και να παραμείνουν και τα οστά φυλακισμένα. Και βέβαια θα περίμενα να δω τους συγγενείς του πρώτου βαθμού αυτών των παιδιών να ξεπουλιούνται για να αποζημιώσουν αυτές τις ζημιές και την απώλεια πάνω απ' όλα ενός ανθρώπου. Έτσι ξέρω και αντιλαμβάνομαι το έγκλημα και την τιμωρία στο δικό μου τον αξιακό και ηθικό κόσμο. Στο δικό μου τον αξιακό και το ηθικό σύστημα αξιών. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα διαιωνίζουμε αυτό το πρόβλημα, διότι εκτός του ότι οι φορείς κοινωνικοποίησης απέτυχαν, έρχεται μετά από όλα αυτά η δικαιοσύνη και επί της ουσίας ρίχνει στη μούδρα και στα μαλακά τον κάθε παραβατικό, το κάθε κοινωνικό απόβλητο και απόβρασμα, το κάθε ανθρώπινο υποκείμενο. Μια ζωή στα μαλακά. Με την φιλοσοφία τη δική τους, δεν ξέρω ποια φιλοσοφία είναι αυτή, που λέει έλα μωρέ, πρωτύτερος έντιμος βίος κλπ. Κλπ. Για βάλε δύο επαναστάτες που πήγαν και κάψαν ένα λεωφορείο, που έχει συμβεί πάρα πολλές φορές, που ανήκει στις δημόσιες συγκοινωνίες, να πληρώσουν οι γονείς τους το μπακογιώκο που κάνει το λεωφορείο στις δημόσιες συγκοινωνίες αντί να το πληρώνω εγώ. Γιατί να το πληρώσω εγώ το δημόσιο λεωφορείο που κάηκε επειδή εσύ αποφάσισες να κάνεις επανάσταση? Όχι, αγόρι μου. Θα το πληρώσει ο μπαμπάκας σου, η μαμάκα σου, η αδερφούλα σου, η γιαγιά σου. Θα ξεπουληθείτε, θα σας πάρουμε το σπίτι, θα πληρώσουμε το λεωφορείο που κάψατε. Γιατί η μαγιά και η ζημιά πληρώνεται. Αυτό δεν ισχύει στην Ελλάδα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Αυτό δυστυχώς λείπει από την Ελλάδα. Το να βάλεις το μάγκα αυτό να πληρώσει τη ζημιά που έκανε. Όπως την πληρώνεις όταν πας στα μπουζούκια και τα σπάς. Και έρχεται ο λογαριασμός και σου λέει ρε μεγάλε, διασκέδασες, ε. Πέταξες ένα ανθοκομείο λουλούδια στην πίστα και έσπασες και τα τραπέζια. Πολύ ωραία. Θα το πληρώσεις. Και το πληρώνεις. Και είσαι μια χαρά. Γιατί δηλαδή ενώ πας στα μπουζούκια και πληρώνεις
χωρίς να βλάπτεις κανένα. Διότι όταν πας στα μπουζούκια και γλεντάς και κάνεις τα χαρίσματα στους καλλιτέχνες, τα πανηγύρια κλπ. Κλπ. Βγάζεις από την τσέπη και ξυλώνεσαι και κάνεις το γούστο σου. Γιατί όταν βλάπτεις την κοινωνία, τον συνάνθρωπο και αφαιρείς ζωές, θα πρέπει να είσαι μια ζωή στην πούδρα. Μπορεί να μου το εξηγήσει αυτή την διαφορά κάποιος? Διότι εγώ προσωπικά αδυνατώ να το καταλάβω. Αδυνατώ δηλαδή να καταλάβω πως μετά από τόσα χρόνια στη μεταπολίτευση, το 1974 αποκαταστάθηκε η δημοκρατία, τώρα έχουμε 2026, έχουν περάσει 52 χρόνια, πως ριζώσαμε με τη βοήθεια των πολιτικών που είναι οι πατερούλιδες πολλές φορές αυτών όλων των τύπων, οι οποίοι τους παρέχουν ασυλία, τους χτυπάνε στην πλάτη, πως κατορθώσαμε να φτάσουμε εδώ και να λέμε ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει στο πλαίσιο της λειτουργίας μιας δημοκρατίας. Καμία δημοκρατία δεν υπάρχει. Εδώ υπάρχει έλλειψη δημοκρατίας. Δεν υπάρχει έλλειψη δημοκρατίας στην Ελλάδα. Προσέξτε, για αυτά τα οποία λένε ότι δεν υπάρχει δημοκρατία, όπως κουβέντιαζα χθες με ένα φίλο, έλλειψη δημοκρατίας υπάρχει στην Ελλάδα σε αυτά τα θέματα πάνω. Το ότι δηλαδή επιτρέπει η δημοκρατία μας εσύ να έρθεις να κάψεις στο σπίτι μου, εγώ να είμαι ανήμπορος και αν βγω να σε πυροβολήσω αμυνόμενος να πάω εγώ φυλακή. Έχω πει πολλές φορές το περιστατικό που φίλος μου τζίμπησε κλέφτες μέσα στο σπίτι του, τους έκανε μπαούλο στο ξύλο και όταν πήγε η αστυνομία του είπαν δεν θα πεις ότι τους έδιρες, δεν θα βρεις τον πελά σου, θα πεις ότι χτυπήσανε. Πέφτοντας από τον μπαλκόνι, γιατί είχαν προλάβει να πηδήξουν από τον μπαλκόνι, αυτός έτρεξε, πέσανε από τον μπαλκόνι, κατεβήκαν από την υδροροή, στραμπούληξαν τα πόδια τους, δεν μπορούσαν να τρέξουν να φύγουν, τους πρόλαβε και τους άπησε στο ξύλο. Όπως τα έκανα και εγώ προσωπικά. Το λέω ξεκάθαρα. Ή όπως θα με αντιμετώπιζε αυτός που θα έμπαινε παράνομα στο σπίτι μου στην προσπάθειά μου να αμυνθώ, να προστατεύσω τον εαυτό μου, την οικογένειά μου και τα υπάρχοντά μου. Λοιπόν, δεν μπορούμε να τιμωρούμε αυτόν που βρίσκεται σε άμυνα απέναντι στον εισβολέα. Αυτά είναι περίεργα πράγματα. Και ισχύουν από το λαθρομεταναστευτικό σε αυτόν που μπαίνει λαθρέα μέσα σε μια χώρα, όταν εσύ δεν μπορείς να πας να μπεις λαθρέα στη δική του τη χώρα, διότι θα σε εκτελέσουν την πρώτη στιγμή. Και εμείς να είμαστε ανεκτικοί σε αυτό, ούτε να είμαστε ανεκτικοί κύριοι της κυβέρνησης που σήμερα πρέπει να είστε απολογούμενοι. Και είστε απολογούμενοι για την συνεχόμενη βία και την τρομοκρατία που υπάρχει πάνω στη χώρα. Και ειδικά ο Μητσοτάκης, και κλείνω με αυτό, θα έπρεπε να είναι ακόμα πιο ευαισθητοποιημένος όταν έχει απώλεια στην ίδια του την οικογένεια. Όταν έχουν φάει δηλαδή τον άνδρα της αδελφής του. Έτσι, τον Παύλο Μπακογιάννη. Ο Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να κάνει κανένα παζάρι σε τέτοια θέματα πάνω. Θα έπρεπε να ήταν σκληρός, αμήλικτος και αδυσόπιτος. Δεν είναι. Χάνει από αυτό και θα χάσει από αυτό. Στο θέμα το συγκεκριμένο. Πάμε σε ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε, γιατί θα σας έχω εδώ στο στούντιο ένα καλό φίλο καλεσμένο, με τον οποίο θα κουβεντιάσουμε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ενημέρωσης που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες μέρες και από το Πολίτικα 89 και 8, το ραδιόφωνο μας, και από το politika.gr, με γενικό τίτλο της πρωτοβουλίας, στο γιατρό και στο φαρμακοποιό, αντί στην τεχνητή νοημοσύνη και στα social media για λήψη ιατρικών συμβουλών. Θα είναι μαζί μας σε πολύ λίγο ο κύριος Γιώργος Δελιμπαλταδάκης, χειρουργός, για να κουβεντιάσουμε για όλα αυτά. Ανάσα, αναμονή για λίγο και επιστρέφουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ο ασθενής μπορεί να αναζητά πληροφορίες από την τεχνητή νοημοσύνη και τα social media, ωστόσο δεν θα πρέπει να αγνοεί ή να αφήνει εκτός ενημέρωσης για σοβαρά θέματα υγείας τους εξειδικευμένους επιστήμονες. Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλει η έρευνα του Πολίτικα και της ιστοσελίδας μας politika.gr για την υγεία που έχει ήδη ξεκινήσει. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από τις τρεις συντονισμένες εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη. Οι επιθέσεις είχαν ως στόχο κατοικίες πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας και προκάλεσαν το θάνατο μιας γυναίκας και το σοβαρό τραυματισμό 4 ατόμων. Κινητοποίησης ετοιμάζουν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης για να διεκδικήσουν την ικανοποίηση των ετοιμάτων τους, όπως δήλωσε σήμερα στον Πολίτικα ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου Κώστας Φρογάκης μετά τη χθεσινή συνάντηση όλων των προέδρων των κτηνοτροφικών συλλόγων στο Ηράκλειο. Στο ΚΑΤ βρίσκεται το 6χρονο αγόρι μετά το τροχαίο στα σχοινάρια στο Ρέθυμνο και την αερομεταφορά του στο νοσοκομείο της Αθήνας. Φέρει σοβαρό τραύμα στο πόδι, το οποίο οι γιατροί καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες να θεραπεύσουν. Βαρύ το πένθος για τον καθηγητή πληροφορικής Μανώλη Κερούλη που έχασε τη ζωή του μετά το σφοδρό τροχαίο που σημειώθηκε προημερών στη διασταύρωση προς μεταξοχώρη του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Ο άνδρας είχε υποστεί τραύματα, εγκάβματα στο 90% του σώματός του και κατέληξε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Πέθανε σε ηλικία 85 ετών η ηθοποιός Τζέννη Ζαχαροπούλου, αγαπητή στο κοινό για τις ερμηνείες της σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Κίεβο δέχτηκε σήμερα το πρωί μαζική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς, η οποία προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων και τον τραυματισμό 56. Πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες στην οροφή νοσοκομείου στη γερμανική πόλη Ludwigslust στη Βόρεια Γερμανία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 2 άτομα να χάσουν τη ζωή τους και δεκάδες να τραυματιστούν σύμφωνα με την αστυνομία. Εκατοντάδες διασώστες συμμετείχαν στις αγωνιώδεις επιχειρήσεις για την ανάσυρση ενός άνδρα 43 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε ζωντανός στα συντρίμια μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση 7όροφης πολυκατοικίας στη Βενεζουέλα. Στην αθλητική επικαιρότητα και άλλες δυνατές ομάδες του Μουντιάλ μπαίνουν στη μάχη της φάσης των 32 για να δώσουν συνέχεια στην πορεία τους στο θεσμό. Ισπανία και Ελβετία δείχνουν να είναι τα φαβορή κόντρα σε Αυστρία και Αλγερία αντίστοιχα, το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι αυτής της φάσης θεωρείται αυτό ανάμεσα σε Πορτογαλία και Κροατία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με ενδεχόμενες τοπικές βροχές στα ορεινά του νησιού. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Θυμήσου. Καθένας από εμάς μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία τοποθετώντας ένα μπουκάλι, ένα χαρτοκιβώτιο ή μια κονσέρβα στο μπλε κάδο.
2: Μικρές πράξεις που δημιουργούν ένα μεγάλο αποτέλεσμα.
1: Για το περιβάλλον, για τον τόπο μας, για τους ανθρώπους του.
2: ΕΣΤΑΚ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης.
1: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
6: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
7: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο.
6: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
8: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν.
6: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
7: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
6: Γιώργος Σαμπάνης. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Θα καλωσορίσω, όπως σας έχω προαναφέρει, τον σημερινό μου καλεσμένο. Είναι ο κύριος Γιώργος Τέλη Μπαλταδάκης. Είναι μαζί μας εδώ στο πλαίσιο της ενημερωτικής πρωτοβουλίας που συνεχίζεται από το ραδιόφωνο του Πολίτικα αλλά και από το politika.gr, στο πλαίσιο της ενημέρωσης υπό τον γενικό τίτλο «Στο γιατρό και το φαρμακοποιό αντί την τεχνητή νοημοσύνη και στα social media για τη λήψη των ιατρικών συμβουλών». Το λέω αυτό, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, γιατί πολύ απλά διαπιστώνεται όλο και περισσότερο το τελευταίο διάστημα ότι το πράγμα έχει αρχίσει να παίρνει άσχημες τροπές, άσχημη τροπή και άσχημες διαστάσεις. Κύριε Δελή Μπαλταδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε. Να πω ότι ο γιατρός μας είναι ένας πολύπειρος χειρουργός που υπηρέτησε με αυταπάρνηση πολλά χρόνια το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε δημόσια νοσοκομεία, το τελευταίο νοσοκομείο από το οποίο έτσι έδωσε τις υπηρεσίες του στους ασθενείς, στους συνανθρώπους μας, ήταν το Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Σήμερα είναι διευθυντής του χειρουργικού τμήματος της ιδιωτικής κλινικής Μητέρα Interclinic. Κύριε Δελή Μπαλταδάκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να επικοινωνήσουμε με τους ακροατές σας. Πραγματικά για ενημέρωση. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή και του σταθμού και από το site σας για την ενημέρωση του κόσμου σχετικά με θέματα υγείας από διάφορα media και κυρίως από την AI και με τις τεχνητές νοημοσύνες, τις δυνατότητες που μας δίνουν σήμερα η τεχνολογία.
0: Κύριε Δελή Μπαλταδάκη, θέλω να ξεκινήσω από το γεγονός ότι λάβαμε πάρα πολλά μηνύματα και από εσάς αλλά και από άλλους σας συναδέλφους ότι ένα θέμα που κάποτε δεν μπορούσαμε να το υπολογίσουμε τίνει να γίνει μια σοβαρή μάστιγα με πολύ δυσάρεστες συνέπειες και επιπτώσεις. Και αναφέρομαι βεβαίως στο γεγονός ότι πολλοί πλέον συνάνθρωποι μας, αντί την πεπατημένη που είναι η επίσκεψη σε ένα γιατρό ή σε ένα φαρμακοποιό, αντίστοιχα γιατί στην πρωτοβουλία αυτή συνδράμει και ο Ιατρικός Σύλλογος, ο Σοφίλη του Ηρακλείου, και ο Φαρμακευτικός, γιατί και οι φαρμακοποιοί έχουν αντίστοιχα περιστατικά με ανθρώπους που πάνε και τους λένε «δώσε μου αυτό το σκεύασμα που το είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» ή που μου το υπέδειξε ενδεχομένως μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Πόσο ανησυχητικό είναι να συμβαίνει αυτό το πράγμα στις μέρες μας σήμερα?
1: Είναι πολύ ανησυχητικό, πραγματικά, χωρίς να θέλω να μηδενίσω την αξία αυτών των media, της πληροφορίας που έρχεται από τα media. Γιατί είναι πιο ενημερωμένοι σήμερα οι ασθενείς. Αλλά προσοχή, γιατί αυτή η ενημέρωση, η πληροφόρηση τέλος πάντων, μπορεί να καταλήξει σε επίπεδο παραπληροφόρησης ή να παρασυρθούμε, ακόμα και δίνοντας εμείς λάθος δεδομένα στις συγκεκριμένες εφαρμογές. Θέλω να πω το εξής, που δείχνει πόσο επικίνδυνο είναι να στηριζόμαστε σε αυτές τις προτάσεις που έχουμε από αυτά από τα media και κυρίως από την τεχνητή νοημοσύνη. Κάποιες

0: Α, μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτή η πληροφορία θα μας οδηγήσει και στο τελικό αποτέλεσμα και στην τελική παρέμβαση που πρέπει να κάνουμε. Είτε να αγοράσουμε φάρμακο, είτε αυτό είναι η οδηγία που θα κάνουμε, γιατί, που θα πρέπει να εφαρμόσουμε, γιατί 100% έχει μεγάλο κίνδυνο μια τέτοια επιλογή.
1: Κύριε Δελμπαλταδάκη, έχετε προσωπικά περιστατικά ασθενών οι οποίοι ήρθαν έχοντας βγάλει από μόνοι τους τη διάγνωση, ενδεχομένως στέλνοντας μια φωτογραφία, το έλεγα χαρακτηριστικά εδώ, μου είπε δερματολόγος ότι στο πλαίσιο της έρευνας και του ρεπορτάζ που κάναμε τις προηγούμενες μέρες, συνάδελφός σας, ότι ήρθε κάποιος που είχε πλέον φτάσει σε ένα πολύ άσχημο επίπεδο, μια πάθηση που εμφάνισε, όπου είχε βγάλει μια φωτογραφία, την είχε στείλει σε μια εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη του είπε ότι αυτό δείχνει να είναι κάποιο εξάνθημα που μπορεί να έχει προκύψει ακόμα και από μια αλλεργία. Σε κάθε περίπτωση να συμβουλευτείτε, γιατί για να είναι νομικά κατοχυρωμένη, το λένε αυτό τον γιατρό σας. Ο ασθενής κράτησε το πρώτο σκέλος, ότι είναι ένα εξάνθημα και όχι κάτι άλλο. Δεν κράτησε το δεύτερο κομμάτι, που ήταν η προτροπή να επισκεφτεί έναν εξειδικευμένο γιατρό. Με αποτέλεσμα, όταν έφτασε να πάει στο γιατρό, πλέον η περίπτωση που είχε θα έπρεπε να έχει μια πιο δύσκολη αντιμετώπιση ο άνθρωπος αυτός από ότι αν πήγαινε έγκαιρα στο γιατρό του. Εσείς έχετε αντίστοιχα περιστατικά?
0: Δεν υπάρχει γιατρός, πιστεύω, κλινικός που να είναι ενεργός και να μην έχει βιώσει τέτοια περιστατικά πρόσφατα. Μετά την γενίκευση και τη χρήση της AI από όλους σχεδόν τους πολίτες ή τους περισσότερους, να είμαστε απόλυτοι. Οπωσδήποτε έχω τέτοια περιστατικά. Και είναι πάρα πολύ απλό να υπάρξει μια σύγχυση στην πληροφορία που παίρνουμε από την AI, γιατί είτε λάθος δεδομένα δίνουμε, είτε δεν αξιολογούμε σωστά κάποιο σύμπτωμά μας και το υποτιμούμε και το καταγράφουμε ως δευτερεύον. Να πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Πονάει κάποιος στην περιπροκτική χώρα. Και τον πόνο αυτό προσπαθεί να τον περιγράψει πώς είναι στην AI. Βγαίνει ένα συμπέρασμα μαζί με άλλο, ότι αν έχει πυρετό, αν ό,τι τον ρωτάει, γίνεται μια συζήτηση όπως ξέρετε με την AI, ανταλλάσσονται κάποια μηνυματάκια. Βγαίνει το συμπέρασμα ότι έχετε μια ραγάδα. Που πραγματικά θα μπορούσε ένας πόνος στον προκτό να είναι μια ραγάδα. Και πρέπει να πάρετε κάποια αλυφή. Και εκεί καταλήγει το τελικό συμπέρασμα. Ο ασθενής μπορεί να πάρει την αλυφή. Την επόμενη μέρα ή τη μεθεπομένη, μάλλον στο περιστατικό το συγκεκριμένο που σας αναφέρω, ο ασθενής ήταν στο χειρουργείο και χειρουργήθηκε με ένα τεράστιο απόστημα στην αντίστοιχη περιοχή. Γιατί και το απόστημα πονάει. Και δεν έχει διαφορά. Εκτός αν το εξετάσει ο γιατρός και κλινικά εντοπίσει ότι εδώ δεν πρόκειται για ραγδαία, αλλά είναι για απόστημα. Τεράστια διαφορετική τελείως η θεραπευτική αντιμετώπιση της μιας πάθησης από την άλλη. Όμως ο ασθενής έχασε 2 μέρες, ταλαιπωρήθηκε, πόνεσε, κόντεψε να πέσει σε σύψη με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται από το απόστημά του. Και όταν πια έφτασε σε αυτή την κατάσταση και πήγε στο νοσοκομείο, προφανώς η αντιμετώπιση ήταν διαφορετική, αλλά έγινε με καθυστέρηση σχεδόν 48 ώρων. Καλό είναι να τα αποφεύγουμε αυτά. Τώρα, καταλαβαίνει κανείς τον πολίτη γιατί το κάνει? Είναι για λόγους οικονομίας? Είναι για λόγους ότι δεν μπορεί να αντέξει την αναμονή στην ουρά των ΤΕΠ των νοσοκομείων? Δεν γνωρίζω. Θα πρότεινα πάνω και έτσι έντονα, θα παρότρινα, μην παίρνουμε τελικές αποφάσεις στηριζόμενοι μόνο στην πληροφόρηση από τα μίντια. Δεν ωφελεί τον ασθενή σε καμία περίπτωση.
1: Και εγώ θα συμπληρώσω εδώ κάτι που το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές και μαζί σας. Το συζήτησα και τις προηγούμενες μέρες στο πλαίσιο αυτής της έρευνας και στο ρεπορτάζ και στις αναφορές που κάνουμε στην πρωτοβουλία αυτή ενημέρωσης. Ότι κάθε ασθενής έχει το δικό του ιστορικό. Δηλαδή, μια τιμή που μπορεί να προκύψει σε μια εξέταση ή σε μια ακτινογραφία, που κάποιοι στέλνουν ακόμα και φωτογραφίες από ακτινογραφίες, είναι εντελώς διαφορετική για έναν άνθρωπο που είναι 70 ετών, εντελώς διαφορετική η ίδια τιμή για έναν άνθρωπο που είναι 30 ετών. Εντελώς διαφορετική για έναν άνθρωπο που ενδεχομένως έχει ένα βεβαιωμένο ιατρικό μητρό, να το πω έτσι πολύ απλά, και ιστορικό. Εντελώς διαφορετικά για έναν άνθρωπο που μέχρι σήμερα που εντοπίζει αυτή την τιμή και το έβριμα είναι απόλυτα υγιής. Αυτά όλα η τεχνητή νοημοσύνη, έχω την αίσθηση, θα το πω σεβόμενος την προσπάθεια που έχει γίνει στην τεχνητή νοημοσύνη πάνω, είναι λίγο ζάρια. Δηλαδή, αν κάτσει, αν βγει, αν προκύψει. Όμως, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, κύριε Δελμπαλταδάκη, είμαστε σε θέση τη ζωή μας να την παίζουμε στα ζάρια.

0: Βέβαια δεν είμαστε, γιατί είναι το πιο πολύτιμο αγαθό που έχουμε, όπως λέμε κάθε μέρα. Αυτό το λέμε να το εφαρμόζουμε κιόλας. Είπαμε και πριν ότι με την τεχνητή νοημοσύνη θα έχουμε μια πληροφορία η οποία είναι κατά προσέγγιση σωστή, η οποία όμως, όπως ξέρουμε όλοι, θα πρέπει να συνυπογραφεί, θα πρέπει να εγκριθεί από τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας για το τι θα είναι τα επόμενα βήματα διαγνωστικά και θεραπευτικά. Μόνο με την τεχνητή νοημοσύνη προς το παρόν, δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε 3 χρόνια ή σε 13, δεν μπορούμε να έχουμε αποφάσεις θεραπευτικές. Είμαστε σε κίνδυνο με αυτή τη λογική σήμερα.
1: Να μπω στη διαδικασία να ρωτήσω εάν αυτό το θέμα το συζητάτε με συναδέλφους σας και άλλων ειδικοτήτων ενδεχομένως, αν και εκείνοι δηλαδή έχουν τις ίδιες προσλαμβάνουσες, γιατί ένας γενικός χειρουργός θα έλεγα ότι έχει ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων που μπορεί να αντιμετωπίσει απέναντι σε ένα ασθενή, ενώ ένας άλλος γιατρός ενδεχομένως περιορίζεται σε κάποια αντικείμενα που είναι λίγο μικρότερα από τα δικά σας. Ένας οφθαλμίατρος, ας πούμε, για παράδειγμα, ένας γιατρός μιας άλλης ειδικότητας, όπως ο δερματολόγος που αναφέραμε λίγο νωρίτερα. Τι λένε οι συναδελφοί σας, τι λέει ο κόσμος από το χώρο της υγείας για τα φαινόμενα αυτά και τα περιστατικά αυτά?
0: Θα σας το πω με ένα άλλο τρόπο που με έχει ανησυχήσει εμένα και το έχω ψάξει. Εγώ ο ίδιος μπαίνω στην τεχνητή νοημοσύνη και βάζω δήθεν ότι είμαι ασθενής και έχω αυτό το πρόβλημα και πονάει η κοιλιά μου και αρχίζει η συζήτηση που γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Αν είναι δεξιά, αν είναι αριστερά, πόσες ώρες, τι ένταση, αν έχω άλλα συμπτώματα, αν. Και επειδή ο κάθε ασθενής είναι πραγματικά απαιτεί μια εξατομικευμένη προσέγγιση, γιατί εγώ μπορεί να έχω πόνο στην κοιλιά και να έχω σκολικοειδίδα, όπως είπαμε πριν, και να έχω φυσιολογικά λευκά αιμοσφαίρια, ο άλλος ασθενής θα έχει ελαφρά αυξημένα και κάποιος άλλος πολύ υψηλά. Το ίδιο με τον πυρετό. Μπορεί να μην έχεις καθόλου ούτε δέκατα και να έχεις σκολικοειδίτιδα ή να έχεις ψηλό πυρετό. Επομένως, αυτή την εξατομικευμένη προσέγγιση του κάθε ασθενούς δεν μπορεί προς το παρόν να την επιτύχει η τεχνητή νοημοσύνη. Άρα, βάζοντας διάφορα δεδομένα στην τεχνητή νοημοσύνη και περιμένοντας να δω εγώ τι διάγνωση θα μου βγάλει, βλέπω πόσες φορές η τελική πρόταση που μου, για χειρουργικά περιστατικά που γνωρίζω, γιατί δεν είμαι χειρουργός και άρα στην ειδικότητά μου προσπαθώ να την τζακάρω, βλέπω πόσες φορές μπορεί σε αυτά που σου απαντάει να συμπεριλαμβάνεται και αυτό που είναι η πραγματική διάγνωση, αλλά μαζί με άλλα 2 ή 3 ή άλλα 7. Ποιο θα διαλέξει ο ασθενής, ποια οδό θα ακολουθήσει? Δεν μπορεί
1: όπως σχολίαζε προχθές ο κ. Πατριανάκος, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, έλεγε ότι, που είναι πολύ κοντά σε αυτό το οποίο λέτε, έχει μια συνάφεια, αυτό που μόλις δηλαδή μας είπατε, είναι ότι εάν μία λέξη λάθος διατυπώσεις στο ερώτημα, θα σε πάει σε ένα εντελώς διαφορετικό μονοπάτι από αυτό που πραγματικά θα πρέπει να πάει ο επιστήμονας, ο εξειδικευμένος γιατρός που θα δει την περίπτωσή σου και θα την εξετάσει ανάλογα. Και επίσης, ο κύριος Πατριανάκος, που επίσης συνάδει με αυτό, αλλά και άλλοι συναδελφοί σας, είπαν ότι είναι σε θέση ένας ασθενής να κρίνει αυτό που του λέει η τεχνητή νοημοσύνη, η εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, ερμηνεύοντας το γρίφο σε εισαγωγικά που ο ίδιος έχει βάλει.
0: Σωστά το λέτε αυτό, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη στηρίζεται σε βάση δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά, για να καταφέρεις από αυτά τα δεδομένα να αντλήσεις μια πληροφορία, βάζεις τις λεγόμενες λέξεις κλειδιά. Άρα αυτές οι αλγόριθμοι που ακολουθεί μια τεχνητή νοημοσύνη, που προφανώς χρησιμοποιεί λέξεις κλειδιά, οι οποίες τις λέξεις κλειδιά τις έχουμε βάλει εμείς κάποιες από αυτές, λέγοντας τη λέξη πόνο ή λέγοντας τη λέξη πυρετό ή ξέρουμε τι διαφορά έχει ο πυρετός από τη δεκατική πυρετική κίνηση ο απλός πολίτης. Δεν τη γνωρίζει. Αν εγώ βάλω πυρετό λοιπόν στην τεχνητή νοημοσύνη, αυτή θα ψάχνει με πυρετό. Είναι διαφορετικό. Αν βάζω αιμορραγία, είναι άλλο η αιμορραγία, για παράδειγμα από τη μύτη, άλλο είναι η επίσταξη και άλλο είναι η ρινοραγία. Ο ασθενής δεν μπορεί να ξέρει τι ακριβώς όρο να βάλει. Δίνοντας λοιπόν μια λάθος λέξη, που είναι λέξη ουσιαστική στην τεχνητή νοημοσύνη, ψάχνει η τεχνητή νοημοσύνη στις βάσεις δεδομένων που έχουν σχέση με ρινοραγία. Ο ασθενής δεν έχει ρινοραγία. Δεν έχει απώλεια αίματος από το άλλο, είναι η αιματοχεσία και άλλο η απλή απώλεια αίματος από το ορθό. Τελείως διαφορετικά.
1: Θα πάω σε ένα άλλο μονοπάτι. Βλέπουμε πάρα πολλούς συναδέλφους σας και εσάς, οι οποίοι χρησιμοποιείτε πλέον τα social media, διάφορες εφαρμογές, προκειμένου να επικοινωνήσετε θέματα που αφορούν την ειδικότητά σας και βεβαίως να έρθετε πιο κοντά με αυτόν τον τρόπο στον κόσμο, και καλά το κάνετε θα πω εγώ, προκειμένου να τον ενημερώσετε για διάφορα ζητήματα που έχουν μια κομβική, θα έλεγα, αξία και σημασία για την ίδια μας την υγεία. Όμως θέλω να πω ότι διαπιστώνετε ότι κάποιοι από αυτούς τους επιστήμονες, τους συναδέλφους σας, που αυτό είναι πάλι μια άλλη σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών παθογένεια, θα έλεγα σε εισαγωγικά πάθηση, χωρίς εισαγωγικά παθογένεια, απέναντι στην ενημέρωση σε θέματα υγείας, διότι εκεί ο γιατρός προσπαθεί, να το πω έτσι πολύ απλά, να πουλήσει την υπηρεσία του. Στην προσπάθειά του να πουλήσει την υπηρεσία του, εγώ δεν θα πω ότι λέει ψέματα. Αλλά διαπιστώνεται ότι λέει τη μισή αλήθεια.
0: Ωραία. Πράγματι, καλά κάνετε και θίγετε και αυτό το τομέα της ενημέρωσης, γιατί για ενημέρωση πρόκειται. Με έχει ενοχλήσει και εμένα, με ενοχλεί και το βλέπω καθημερινά, ότι πράγματι κάποιοι από εμάς τους γιατρούς στην προσπάθεια ενημέρωσης λέμε στους ανθρώπους τη μισή αλήθεια, δηλαδή για παράδειγμα αυτά που είναι επώδυνα και που δεν θέλουμε να τα ακούσει ασθενή μας, δεν τα λέμε. Λέμε ότι μια πάθηση, μια επέμβαση για παράδειγμα, εγώ σαν χειρουργός εκεί θα εστιάσω, είναι ανώδυνη, ανέμακτη, είναι χωρίς νοσηλεία, επιστρέφεις αμέσως στη δουλειά σου κλπ. Πολύ πολύ σπάνια θα ακούσετε γιατρό να ενημερώνει για αυτή την πάθηση και να λέει όμως και πόση θνητότητα και τι νοσηρότητα έχουμε από αυτή τη συγκεκριμένη επέμβαση.
1: Ίσως γιατί αυτό δεν πουλάει.
0: Αυτό δεν πουλάει, αυτό ενοχλεί. Αν αρχίσω να λέω ότι η χολοκυστεκτομία είναι πάρα πολύ απλή επέμβαση και πραγματικά σε μία μέρα φεύγεις και αυτά τα γνωστά, αλλά αρχίσουν να λέμε ότι έχει και πιθανότητα να κάνουμε κάκωση του κοινού γολιδόχου πόρου έναντι τη χιλίε. Ότι έχει κάκωση ενός μεγάλου αγγείου επίσης το ίδιο ποσοστό. Ότι να κάνουμε χολοπεριτόνιο, να έχουμε χολόρια, να έχουμε αιμορραγίες, αιματώματα, διαποιήσεις, μια πιθανή κύλη ή επιπλοκές από άλλα όργανα που είναι όλα αυτά ανταθρήσεις πάνε σε ένα 15%. Και άρα η πιθανότητα να χειρουργήσω εγώ και να κάνω κάποια επιπλοκή μικρή, ελάχιστη έως με πολύ μεγάλη είναι κοντά, ανταθρήσουμε όλα μαζί στο 15%. Τότε θα θορυβηθεί ο ασθενής και δεν θέλουμε να το κάνουμε και δεν το λέμε. Άρα αυτό είναι η μισή αλήθεια. Επειδή όμως θα τύχει σε πολλούς ασθενείς να συμβεί κάτι τέτοιο, δεν είναι το 15% λίγο νούμερο, και δεν το έχουν ακούσει, δεν είναι ενημερωμένοι, τότε αυτό πραγματικά δεν είναι ενημέρωση σωστή. Είναι μια διαφήμιση που λέμε ότι νομίζουμε ότι θα έχουμε κάποιο κέρδος και δεν είναι απλή ενημέρωση. Άρα η αλήθεια, αυτό που θα πούμε πρέπει να μην είναι προσωπική μας άποψη αμιγώς, αλλά να στηρίζεται στο ποιες είναι οι οδηγίες, οι κατευθυντήριες από επιστημονικές εταιρείες επίσημες και αυτό να λέμε στον ασθενή, να του λέμε και το δυσάρεστο κομμάτι της όποιας υπόθεσης, πιθανότητα επιπλοκών, πιθανότητα παρενεργειών φαρμάκων και ούτω καθεξής, πιθανότητα αποτυχίας μιας επέμβασης, αυτή είναι η αλήθεια ολόκληρη. Και ήθελα να σταθώ και σε ένα άλλο επίσης στοιχείο που αυτό με ενοχλεί εξίσου. Να μην έχουμε κάνουμε μια προσπάθεια προκειμένου να κερδίσουμε τον άρρωστο, να, ειδικά εμείς οι ιδιώτες γιατροί, να μην λέμε την αλήθεια την πραγματική, αλλά να προσπαθούμε να τρομοκρατήσουμε τον ασθενή. Ότι με αυτό που έχεις, με αυτή την κυστικόκυγος που έχεις, με αυτή την κύλη που έχεις, εάν δεν χειρουργηθείς στις επόμενες αμέσως ημέρες, μπορεί να πεθάνεις. Μπορεί να έχεις μια επιπλοκή η οποία να σε οδηγήσει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Μπορεί να μην μπορεί να γίνει πια σωστά η επέμβαση της διόρθωσης της κύλης σου. Και να το λέμε σε έναν ασθενή ο οποίος ναι, είναι υγιής, είναι νέος, αλλά ο οποίος εργάζεται για παράδειγμα περιοδικά στον τουρισμό. Και να τον πιέζουμε με αυτόν τον τρόπο να αφήσει τη δουλειά του, να έρθει να χειρουργηθεί, να απέχει με μέρες αναρρωτικής άδειας από μια δουλειά την οποία με δυσκολία τη βρήκε, με δυσκολία από αυτή τη δουλειά ζει την οικογένειά του και εμείς να τον παρασύρουμε να χειρουργηθεί υποχρεωτικά τώρα χωρίς να είναι απαραίτητο. Με ενοχλεί και με προσβάλλει σαν γιατρό όταν το βλέπω να γίνεται αυτό.
1: Κύριε Δελμπαλταδάκη, έλεγα λίγο νωρίτερα ότι στην πολιτική συχνά χαϊδεύει ο πολιτικός τον κόσμο γιατί εξυπηρετεί, γιατί ο κόσμος δεν θέλει να ακούσει τις αλήθειες. Εδώ μιλάμε για το ίδιο ακριβώς πράγμα. Ότι δηλαδή έχουμε ένα κόσμο ο οποίος δεν θέλει να ακούσει το κακό σενάριο, την κακή εξέλιξη, την άσχημη, την αρνητική πιθανότητα μιας επέμβασης ενός χειρουργείου. Θέλει να τα ακούει όλα καλά, γιατί έτσι διατηρείται το ηθικό του, να το πω πολύ απλά, σε καλή φάση και θα μπει στο χειρουργείο πολύ πιο αισιόδοξος και πολύ πιο δυνατός. Πάνω σε αυτό το πράγμα το οποίο καταγράφουμε, εσείς πώς τοποθετήστε?
0: Εγώ είμαι υπέρ του να λέγεται όλη η αλήθεια. Και βέβαια όλη η αλήθεια δεν μπορεί να υποθεί σε ένα παιδάκι 2 ετών ή 3 ετών, για όσοι ασχολούνται με αυτές τις ηλικίες. Ούτε σε έναν ασθενή ο οποίος είναι σε μια κατάσταση άνοιας ή Αλτσχάιμερ προχωρημένου ή πολύ μεγάλης ηλικίας ή ακόμα και ψυχοσύνθεσης τέτοιας που δεν θα αντέξει και δεν θα μπορέσει να συνεργαστεί όταν γνωρίζει όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις την αλήθεια μπορεί να την ακούσει ή ο γονιός ή ο συνοδός του όποιου ασθενούς πραγματικά δεν μπορεί να αντέξει μια τέτοια ενημέρωση. Το σέβομαι αυτό το πράγμα, γιατί η παιδεία μας και η κουλτούρα μας σαν λαός είναι να αποφεύγουμε τα δυσάρεστα ή να τα λέμε ή να τα ακούμε, αλλά πρέπει να λέγονται όμως, αν όχι στον ίδιο ασθενή, αφού θα μας κάνει κακό και θα κάνει και κακό στον ίδιο στον ασθενή στη συνεργασία μαζί του, θα πρέπει κάποιος από το περιβάλλον του που έχει μια διαφορετική εκπαίδευση, παιδεία, κουλτούρα κλπ. Να τα ακούσει και να είναι ενήμεροι ότι έτσι αυτή είναι η απόλυτη πραγματικότητα.
1: Πρέπει, για να κλείσω το θέμα, να θεσπιστούν όρια, κανόνες και φίλτρα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου βρίσκεται βήμα εσείς οι άνθρωποι της ιατρικής κοινότητας για να περάσετε τα μηνύματά σας, ώστε να πάμε πολύ πιο κοντά και πολύ πιο αποτελεσματικά σε αυτό το οποίο μας περιγράψατε όλη αυτή την ώρα της συζήτησης.
0: Πρέπει να μπουν τέτοιοι κανόνες και τέτοια φίλτρα. Πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη νομοθεσία. Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι η τεχνολογία έχει μια ραγδαία εξέλιξη. Πρώτα έρχονται τα τεχνολογικά βήματα, δηλαδή το TikTok δεν υπήρχε παλαιότερα. Άρα οι ιατρικοί σύλλογοι δεν συζητούσαν τι πρέπει να πει ο γιατρός στο TikTok, μέχρι πού επιτρέπεται. Τώρα ήρθε το TikTok, αύριο θα έρθει κάτι άλλο. Έρχεται πρώτα λοιπόν η τεχνολογία και αφού δούμε τις αδυναμίες που παρατηρούνται από τη χρήση της, τότε έρχονται οι κανόνες. Και όχι μόνο οι κανόνες από τους όποιους σύλλογους, αλλά ακόμα και οι νομοθέτες. Ακόμα και η νομοθετική εξουσία στη Βουλή έρχεται να θεσπίσει νόμους για όποιους παρεκτρέπονται, αφού πρώτα έχει γίνει η κάποια ζημιά. Και έτσι θα γίνεται πάντα.
1: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Επέλεξα να ακούσουμε ένα κοινό μας φίλο, κλείνοντας, μιας και είναι και το πρώτο και μοναδικό κομμάτι που, μουσικό τουλάχιστον, που καταφέραμε να φιλοξενήσουμε, να στριμώξουμε σήμερα σε αυτά τα 60 ραδιοφωνικά λεπτά. Είναι ο Κώστας ο Κακουδάκης, που ξέρω ότι σας αρέσει, αρέσει και σε μένα, ένας λυρικός, πραγματικά κριτικός καλλιτέχνης, με τον οποίο θα κλείσουμε. Καλή αντάμωση, υγεία για όλους, να το πω έτσι πολύ απλά, και η παρότρινση και η δική μου, και γι' αυτό ξεκινήσαμε και αυτή την κουβέντα, βεβαίως και να συμβουλευόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη, βεβαίως και να παρακολουθούμε τα social media, αλλά την τελική απόφαση και την τελική συμβουλή πρέπει να την έχει ο γιατρός για θέματα που αφορούν την ιατρική και ο φαρμακοποιός για θέματα που αφορούν τα σκευάσματα, ακόμα και αν είναι μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα μη συφά, ή αν είναι φάρμακα τα οποία συνταγογραφούνται. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δελιμπαλταδάκη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία, την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ. Αύριο πάλι μαζί. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
5: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι 5η 2 Ιουλίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ξεκινάμε με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από τις 3 συντονισμένες εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη. Ο ασθενής μπορεί να αναζητά πληροφορίες από την τεχνητή νοημοσύνη και τα social media, ωστόσο δεν θα πρέπει να αγνοεί ή να αφήνει εκτός ενημέρωσης για σοβαρά θέματα υγείας τους εξειδικευμένους επιστήμονες. Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλει η έρευνα του Πολίτικα και της ιστοσελίδας μας politika.gr για την υγεία που έχει ήδη ξεκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη. Την νομοθέτηση της μη περικοπής των συντάξεων χειρίας ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Υπουργός διευκρίνησε ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίζουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και δεν θα γίνει καμία περικοπή που θα τη μειώνει στο 35% όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Κινητοποίηση ετοιμάζουν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης για να διεκδικήσουν την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, όπως δήλωσε σήμερα στον Πολίτικα ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου Κώστας Φρογάκης. Σε νοσοκομείο της Αθήνας βρίσκεται το 6χρονο αγόρι μετά το τροχαίο στα Σχοινάρια, στο Ρέθυμνο και την αερομεταφορά του. Βαρύ το πένθος για την απώλεια του καθηγητή πληροφορικής Μανώλη Κερούλη που έχασε τη ζωή του μετά από σφοδρό τροχαίο που σημειώθηκε προημερών στη διασταύρωση προς μεταξοχώρη του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Η δικαστική οδύσσια για το θάνατο της 32χρονης μητέρας Κάλιας Λάμα που έχασε τη ζωή της το 15 Αύγουστο του 2019 στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο ύψος της Αγίας Πελαγίας, συνεχίζει να προκαλεί τεράστιες αντιδράσεις. Αντιμέτωπος με τον ανακριτή Ηρακλείου είναι 58χρονος από χωριό του Ηρακλείου, καθώς φέρεται να μπήκε στο σπίτι της ενοικιάστριάς του και να χτύπησε με τα χέρια το 8χρονο παιδί της. Να δούμε τα θέματα τώρα αναλυτικά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το ανθρωποκυνηγητό των διοκτικών αρχών για τον εντοπισμό των δραστών των 3 συντονισμένων επιθέσεων που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη με τραγικό απολογισμό το θάνατο μιας 72χρονης γυναίκας της Βάγιας Νέστορα, η οποία είχε εγκάβματα στο 80% του σώματός της αλλά και εσωτερικά. Την έρευνα έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία σε συνεργασία με τις τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες εξετάζει κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τους υπεύθυνους. Για το θέμα αυτό όμως θα συνομιλήσουμε τώρα με τον συνάδελφο Κώστα Σιλιγάρδο. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι βρισκόμαστε και πάλι μπροστά σε ένα σοβαρό κοινωνικό φαινόμενο. Ένα φαινόμενο το οποίο το στυλιτεύουμε πάντα κατόπιν εορτής. Όμως απουσιάζει τα τελευταία 7 χρόνια, όχι ότι πριν ήταν καλύτερα, αλλά είχαμε κάποιες προεκλογικές δεσμεύσεις το 2019 του Πρωθυπουργού, οι οποίες ήταν καταγεγραμμένες, δεν μας τις είπε στο αυτή, τις είπε δημόσια και δεσμεύτηκε, ήταν και στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το κυβερνητικό, ότι θα πατάξει κάθε φαινόμενο τρομοκρατίας με διάφορους τρόπους και θα ενισχύσει την ελληνική αστυνομία προς αυτή την κατεύθυνση. Υπονοώντας βεβαίως ότι και στο θέμα της δικαιοσύνης θα νομοθετήσει η κυβέρνηση, προκειμένου αυτά τα αποβράσματα και τα υποκείμενα ως θλιβερές μειοψηφίες του κοινωνικού συνόλου να παίρνουν το δρόμο τους όπως θα έπρεπε να συμβαίνει. Ανταυτού βλέπουμε σήμερα να κλαίμε πάνω στα συντρίμμια, να κλαίμε στην απώλεια μιας γυναίκας που δεν είναι πια μαζί μας και που βεβαίως κάθε κυβερνητική ανακοίνωση είτε του Πρωθυπουργού είτε του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο στους οικείους αυτής της γυναίκας για την απώλειά της. Συμπερασματικά θα έλεγα ότι αφού η παιδεία και η πολιτική απέτυχε και αφού η οικογένεια έβαλε άλλες προτεραιότητες και άφησε αυτά τα παιδιά στο έλεος του κόσμου να σπάνε, να καίνε, να σκοτώνουν, τι μένει τελικά για να διώξουμε το τοξικό και κοινωνικό μίσος από τον κόσμο και την ταξική πάλη, να το πω πολύ απλά, που καταγράφεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί μάλλον κάποιοι τους επέτρεψαν να πιστεύουν ότι οι αγώνες για ένα καλύτερο αύριο και ένα καλύτερο κόσμο είναι κάπως έτσι. Η Μαρφίν, ο Αξαρλιάν, η Νέστορα πλέον και τόσους άλλους κόσμος που έφυγαν από τα χέρια επαναστατών σε εισαγωγικά. Δεν είναι βεβαίως επανάσταση αυτή. Άρα και όχι μόνο αυτό. Θα σου θυμίσω ότι πρόσφατα είχαμε το δικαστήριο για την περιπέτεια που έζησε ο Πρίτανης, τον οποίο ουσιαστικά προπυλάκησαν, ταλαιπώρησαν και εξευτέλισαν άνθρωποι με κουκούλες. Οι άνθρωποι αυτοί οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη, στο ακροατήριο. Ποια ήταν η απόφαση της δικαιοσύνης? Θα βγουν σήμερα οι δικαστές να μας αιτιολογήσουν αυτή την απόφαση και να μας πούν κιόλας αν τελικά αυτού του είδους οι αποφάσεις από την πλευρά της δικαιοσύνης είναι αυτές που οδηγούν και οπλίζουν τα χέρια των δραστών. Διότι έχω την αίσθηση ότι η ατιμωρησία γεννά την τρομοκρατία. Όταν δηλαδή εξακολουθούν και παραμένουν ασύλληπτοι οι βάνδαλοι, τρομοκράτες, φωνιάδες της Μαρφίν, όταν βλέπουμε να αποφυλακίζεται πριν συμπληρώσει το προβλεπόμενο ο Γιωτόπουλος, που έχει καταδικαστεί για τόσες φορές εισόδια και βγαίνει όσο ακόμα το αίμα του Θάνου Αξαρλιάν είναι ζωντανό, πώς μπορούμε να πιστέψουμε ότι αύριο ένα αντίστοιχο κοινωνικό μένος και μια αντίστοιχη κοινωνική αντίδραση θα πυροδοτήσει το χέρι ενός ακόμα ανθρώπου ή μιας ομάδας τέτοιων ανθρώπων να έρθουν στο δικό σου το σπίτι. Να πάνε στο σπίτι του οποιοδήποτε, να το πω πολύ απλά, αφού ξέρουν ότι θα μείνουν ατιμόρυτοι. Τα γκαζάκια και αυτή η τρομοκρατική ενέργεια που αυτή τη φορά είχε νεκρό δεν συμβαίνουν για πρώτη φορά. Θα σου θυμίσω ότι πολλοί δημοσιογράφοι έχουν γίνει στόχος στο παρελθόν, αλλά και πρόσωπα από την πολιτική σκηνή. Και βεβαίως θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι δεν ξεχνώ ότι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, όταν ρωτήθηκε κάποτε για την τρομοκρατία, είπε ότι ένα γιαουρτάκι το οποίο μπορεί να πετάξει κάποιος δεν μπορεί να θεωρηθεί τρομοκρατική ενέργεια. Από το γιαουρτάκι ξεκινάς για να φτάσεις στον γκαζάκι και στη ρουκέτα του Κουφοντίνα και του Γιωτόπουλου. Συμπερασματικά θα πω ότι σπέρνουμε, ότι θερίζουμε και κλαίμε πάνω σε ό,τι επιτρέψαμε να συμβαίνει ως κακιά ώρα. Δεν είναι κακιά ώρα. Είναι ουσιαστικά ο ασκός του αιώλου, τον οποίο δεν φροντίσαμε ούτε να κλείσουμε καλά, ούτε να εξαφανίσουμε. Και όταν ανοίγει αυτός ο ασκός, βλέπουμε τι συνέπειες υπάρχουν. Σήμερα χάθηκε μια γυναίκα. Αύριο, ποιος προεξοφλεί δηλαδή ότι η Νέστορα θα είναι το τελευταίο θύμα αυτών των τρομοκρατικών ενεργειών? Θέλω να πω ότι δεν πάει άλλο, ούτε στα πανεπιστήμια, ούτε πουθενά, και θα πρέπει τουλάχιστον η κυβέρνηση, η οποία αυτή τη στιγμή για μένα είναι απολογούμενη, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, που άλλα υποσχόταν το 2019, άλλα βλέπουμε να έχουν συμβεί στα 7 χρόνια της διακυβέρνησής του, ή να αλλάξουν ρότα ή να πάνε απολογούμενοι απέναντι στην κοινωνία.
0: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, το δελτίο μας.

Μένουμε στο ίδιο θέμα. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, που κατέληξε εχθές έπειτα από την εμπριστική επίθεση και με μήνυμα κατά της τρομοκρατίας απευθύνει η Νέα Δημοκρατία μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στα σπίτια τριών στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η τραγική απώλεια της Βάγιας Νέστορα έχει προκαλέσει βαθιά οδύνη στην παράταξη, ενώ εκφράζονται συλληπιτήρια και συμπαράσταση στην οικογένειά της.

0: Επιπλέον σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και συνολικά της αριστεράς εξαπέλυσε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης με αφορμή την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζοντας, με συγχωρείτε, ότι επί σειρά ετών διαμορφώθηκε ένα καθεστώς ανοχής απέναντι στη βία και την τρομοκρατία. Νωρίτερα, την εκένωση της κατάληψης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη συνέδεσε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας με την επίθεση με γκαζάκια και την τραγική κατάληξη να χάσει τη ζωή της η 72χρονη γυναίκα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Κυρανάκης στον Αντένα μιλώντας σήμερα.
1: Γιατί σε κάθε προσπάθεια που έκανε η Δημοκρατία για αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα ήταν απέναντι ο κύριος Τσίπρας, η αριστερά του κύριου Τσίπρα. Σε κάθε προσπάθεια για μέτρα μη αποφυλάκηση τρομοκρατών ήταν απέναντι. Στις προσπάθειες με τον κύριο Κουφοντίνα, με τον κύριο Γιωτόπουλο, σε όλα αυτά που συνέβη. Αυτά είναι πρόσφατα, δεν είναι προηγούμενων δεκαετιών. Είναι της τρέχουσας πολιτικής περίοδου. Σε κάθε προσπάθεια για ενίσχυση αστυνομίας ήταν απέναντι. Όποτε είχαμε προσλήψεις αστυνομικών, όποτε είχαμε δημιουργία των τμήματων κατά της εγκληματικότητας και της ενίσχυσης με εξοπλισμούς, με προσωπικό κλπ. Ήταν απέναντι. Σε όλα αυτά λοιπόν, όταν προσθέτεις ότι το πρώτο νομοσχέδιο της κυβέρνησης του κύριου Τσίπρα ήταν η κατάργηση των φυλακών τύπου Γ, δηλαδή των φυλακών υψής ασφαλείας για τους τρομοκράτες.
2: Αυτό
1: όταν το δεύτερο νομοσχέδιο.
2: Πώς να το πω, εσείς περιγράψατε κάτι εκτός.
1: Θα πω.
2: Ναι, θέλω γιατί να πω μια σειρά από γεγονότα. Ηθικούς αυτούργους σε εισαγωγικά. Το
1: λέω από γεγονότα. Εγώ θα πω γεγονότα και ο κόσμος θα κρίνει. Γιατί δεν έρχομαι να πω ότι μια φορά την τελευταία δεκαετία κάποιος έκανε μια δήλωση. Εδώ υπάρχει μια αλληλουχία γεγονότων, δηλώσεων και ψήφισης νομοσχεδίων ή καταψήφισης δικών μας νομοσχεδίων που δείχνει μια συνέπεια στον χρόνο. Και υπάρχει ένα βιβλίο του όρημου, σε εισαγωγικά, κυρίου Τσίπρα, που δεν καταδικάζει τίποτα από αυτά.
3: Άρα το πιο ελαφρύ.
1: Δεν υπάρχει μεταμέλεια για τίποτα από αυτά.
3: Ανοχή και άφησε. Να γιγαντωθούν αυτά τα φαινόμενα, ναι. Και το πιο βαρύ που του καταλογίζεται είναι ότι είναι ηθικός αυτούργος αυτής της επίθεσης.
1: Εγώ δεν είπα αυτή τη λέξη. Δεν την είπα αυτή τη λέξη.
3: Πώς ερμηνεύεται σε
1: αυτό το λάθος. Εγώ παραθέτω μία αλληλουχία γεγονότων, στην οποία θέλω να προσθέσω ότι 8 βουλευτές της τότε αριστεράς του κ. Τσίπρα, 8 μέλη μάλλον, όχι βουλευτές, ήταν μάρτυρες υπεράσπισης στην τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Ότι μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την κατάργηση των φυλακών τύπου Γ, βουλευτής του. Την οποία δεν έχει καταδικάσει ακόμα, δεν έχει πάρει αποστάσεις ακόμα. Αν θέλει, το κάνει σήμερα. Πήγε και ανακοίνωσε τα καλά νέα, εισαγωγικά, στον Κουφοντίνα, ότι υπουργός του, ο κύριος Δρίτσας, υπουργός ναυτιλίας της κυβέρνησης Τσίπρα, τον οποίο δεν έχει καταδικάσει ακόμα, πήγε και είπε στη Βουλή ότι κανείς δεν τρομοκρατήθηκε από τη 17 Νοέμβρη.
2: Για να καταλάβω, θεωρείτε ότι υπάρχει πολιτική ανοχή, ότι ναι. Κλείνουν το μάτι σε αυτό, ναι. Τον χώρο, τι είναι αυτό που
1: ναι.
2: Τους
1: καλλιεργήθηκε επί πάνω από μία δεκαετία από το χώρο αυτόν, τον οποίο έρχεται και επανασυστήνει στο πολιτικό σύστημα ο Αλέξης Τσίπρας. Και για να μην έχουμε μπερδέματα, τον κατονομάζει αριστερή συμπαράταξη. Να μην έχουμε μπερδέματα. Δεν επανασυστήθηκε ως κεντροαριστερός, ούτε ως σοσιαλδημοκράτης, ούτε ως κεντρός. Επανασυστήθηκε ως αριστερή συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα, κύριε Στάθη.
2: Για το Ελλάδα, λέτε
1: εσείς. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, αυτό επαναφέρει. Αυτό που επαναφέρει έχει αποτελέσματα, λοιπόν. Αν μπει να δει κανείς τα σχόλια χθες στις αναρτήσεις της εκπομπής σας, των εφημερίδων, των ειδησιογραφικών ιστοσελίδων, βλέπει μια κοινωνία η οποία νοσεί βαθιά. Βλέπει μια κοινωνία η οποία περίπου χαίρεται με το τρομοκρατικό χτύπημα. Εγώ διάβαζα σχόλια στη δική μου σελίδα που έλεγαν «Καλά σας έκαναν, αυτά αξίζουν σε μια εγκληματική οργάνωση, έρχονται τα επόμενα».
2: Εννοείται ότι οι χαρακτηρισμοί στον πολιτικό διάλογο, η Νέα Δημοκρατία είναι εγκληματική οργάνωση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Ναι, κανονικοποιεί τη βία.
2: Κανονικοποιεί τη βία.
1: Κανονικοποιεί ένα καθεστώς ανοχής στην τρομοκρατία. Διότι όταν έρχονται στο σπίτι του Χαρδαλιά πριν λίγες εβδομάδες ή στο σπίτι συναδέλφων σας δημοσιογράφων, ή στο σπίτι άλλων στελεχών μας. Η Ελίζα Βόζεμπεργκ, ευρωβουλευτής, πριν από λίγο καιρό, είχε επίσης επίθεση. Και λέμε, εντάξει μωρέ, τι έκανε, πέταξε ένα τρικάκι. Αυτό δημιουργεί μια βάση, το παίρνουμε ως δεδομένο. Την επόμενη φορά θα πάνε πάλι στο σπίτι και θα βάψουν το όνομά σου.
3: Το εγκληματική οργάνωση, συγγνώμη τώρα, δεν το έχει πει μόνο ο Τσίπρας.
1: Ένα λεπτό.
3: Έχουν πει και άλλα κόμματα.
1: Ένα λεπτό. Ναι, και τα άλλα κόμματα έχουν ευθύνη. Και τα άλλα κόμματα που το λένε αυτό έχουν ευθύνη. Λοιπόν, έρχονται σπίτι.
0: Να αλλάξουμε θέμα. Μια στοχευμένη πρωτοβουλία ενημέρωσης, όπως ήδη γνωρίζετε από χθες, έχουμε ξεκινήσει μέσα από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr. Φαίνεται να έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις η επιλογή πολλών συνανθρώπων μας και να τίνει να γίνει συνήθεια η παράκαμψη της επιστήμης, δηλαδή ιατρών και φαρμακοποιών, και η αντικατάστασή τους από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Εξίσου επικίνδυνη είναι και η καθοδήγηση που κάποιοι παρέχουν στο κοινό και μέσα από προβολές των social media. Όπως επισημαίνεται από την έρευνα που ξεκινήσαμε και είναι ήδη σε εξέλιξη, σαφώς και ο ασθενής μπορεί να αναζητά πληροφορίες από αυτές τις εφαρμογές, ωστόσο δεν πρέπει να αγνοεί ή να αφήνει εκτός πλαισίου ενημέρωσης για σοβαρά θέματα όπως είναι η υγεία τους εξειδικευμένους επιστήμονες. Τούτο, βεβαίως, ελοχεύει σοβαρούς κινδύνους για την ίδια τους τη ζωή. Σημερινός καλεσμένος στο πλαίσιο της έρευνας στο στούντιο εδώ του Πολίτικα ήταν και στον Κώστα Σιλιγάρδο στην εκπομπή Πηξίδα, ήταν ο διευθυντής του χειρουργικού τομέα του Μητέρα Interclinic, Γιώργος Δελιμπαλταδάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε.
4: Είναι πολύ ανησυχητικό, πραγματικά, χωρίς να θέλω να μηδενίσω την αξία αυτών των media, της πληροφορίας που έρχεται από τα media. Γιατί είναι πιο ενημερωμένοι σήμερα οι ασθενείς. Αλλά προσοχή, γιατί αυτή η ενημέρωση μπορεί να, η πληροφόρηση τέλος πάντων μπορεί να καταλήξει σε επίπεδο παραπληροφόρησης ή να παρασυρθούμε ακόμα και δίνοντας εμείς λάθος δεδομένα στις συγκεκριμένες εφαρμογές. Θέλω να πω το εξής, που δείχνει πόσο επικίνδυνο είναι να στηριζόμαστε σε αυτές τις προτάσεις που έχουμε από αυτά τα, από τα media και κυρίως από την τεχνητή νοημοσύνη. Κάποιες παθήσεις κυρίως διαγιγνώσκονται στηριζόμενοι στην κλινική εξέταση του ασθενούς. Η σκολικοειδήτητα, ένα πολύ καθημερινό παράδειγμα. Η κίστη κόκκιγος. Βλέποντας τον ασθενή και ακουμπώντας τον, μπορεί ο γιατρός να καταλάβει τι έχει. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να τον δει και δεν μπορεί να τον ακουμπήσει. Αυτό το έλλειμμα που έχουμε στην τεχνητή νοημοσύνη και που της δίνουμε μόνο δεδομένα απεικονιστικά, εργαστηριακά κλπ, την καθιστά οπωσδήποτε λιγότερο ευαίσθητη στη διάγνωση και ειδική στη διάγνωση συγκεκριμένων παθήσεων. Άρα, μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτή η πληροφορία θα μας οδηγήσει και στο τελικό αποτέλεσμα και στην τελική παρέμβαση που πρέπει να κάνουμε. Είτε να αγοράσουμε φάρμακο, είτε αυτό είναι η οδηγία που θα κάνουμε, γιατί, που θα πρέπει να εφαρμόσουμε, γιατί 100% έχει μεγάλο κίνδυνο μια τέτοια επιλογή.
5: Κύριε Δελμπαλταδάκη, έχετε προσωπικά περιστατικά ασθενών οι οποίοι ήρθαν έχοντας βγάλει από μόνοι τους τη διάγνωση, ενδεχομένως στέλνοντας μια φωτογραφία, το έλεγα χαρακτηριστικά εδώ, μου είπε δερματολόγος ότι στο πλαίσιο της έρευνας και του ρεπορτάζ που κάναμε τις προηγούμενες μέρες, συνάδελφός σας, ότι ήρθε κάποιος που είχε πλέον φτάσει σε ένα πολύ άσχημο επίπεδο, μια πάθηση που εμφάνισε, όπου είχε βγάλει μία φωτογραφία, την είχε στείλει σε μια εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη του είπε ότι αυτό δείχνει να είναι κάποιο εξάνθημα που μπορεί να έχει προκύψει ακόμα και από μια αλλεργία. Σε κάθε περίπτωση να συμβουλευτείτε, γιατί για να είναι νομικά κατοχυρωμένοι το λένε αυτό τον γιατρό σας. Ο ασθενής κράτησε το πρώτο σκέλος, ότι είναι ένα εξάνθημα και όχι κάτι άλλο. Δεν κράτησε το δεύτερο κομμάτι, που ήταν η προτροπή να επισκεφτεί έναν εξειδικευμένο γιατρό. Με αποτέλεσμα, όταν έφτασε να πάει στο γιατρό, πλέον η περίπτωση που είχε θα έπρεπε να έχει μια πιο δύσκολη αντιμετώπιση ο άνθρωπος αυτός από ότι αν πήγαινε έγκαιρα στο γιατρό του. Εσείς έχετε αντίστοιχα περιστατικά?
4: Δεν υπάρχει γιατρός, πιστεύω, κλινικός που να είναι ενεργός και να μην έχει βιώσει τέτοια περιστατικά πρόσφατα. Μετά την γενίκευση και τη χρήση της AI από όλους σχεδόν τους πολίτες ή τους περισσότερους, να είμαστε απόλυτοι. Οπωσδήποτε έχω τέτοια περιστατικά. Και είναι πάρα πολύ απλό να υπάρξει μια σύγχυση στην πληροφορία που παίρνουμε από την AI, γιατί είτε λάθος δεδομένα δίνουμε, είτε δεν αξιολογούμε σωστά κάποιο σύμπτωμά μας και το υποτιμούμε και το καταγράφουμε ως δευτερεύον. Να πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Πονάει κάποιος στην περιπροκτική χώρα. Και τον πόνο αυτό προσπαθεί να τον περιγράψει πώς είναι στην AI. βγαίνει ένα συμπέρασμα μαζί με άλλα, αν έχει πυρετό, αν ό,τι τον ρωτάει γίνεται μια συζήτηση όπως ξέρετε με την AI, ανταλλάσσονται κάποια μηνυματάκια, βγαίνει το συμπέρασμα ότι έχετε μια ραγάδα. Που πραγματικά θα μπορούσε ένας πόνος στον προκτό να είναι μια ραγάδα. Και πρέπει να πάρετε κάποια αλυφή. Και εκεί καταλήγει το τελικό συμπέρασμα. Ο ασθενής μπορεί να πάρει την αλυφή την επόμενη μέρα ή τη μεθεπομένη, μάλλον στο περιστατικό του συγκεκριμένου που σας αναφέρω. Ο ασθενής ήταν στο χειρουργείο και χειρουργήθηκε με ένα τεράστιο απόστημα στην αντίστοιχη περιοχή. Γιατί και το απόστημα πονάει. Και δεν έχει διαφορά. Εκτός αν το εξετάσει ο γιατρός και κλινικά εντοπίσει ότι εδώ δεν πρόκειται για ραγάδα, αλλά είναι για απόστημα. Τεράστιο.
0: Θα παραμείνουμε στην τοπική επικαιρότητα και να πάμε στον πρωτογενή τομέα. Νέες κινητοποιήσεις προαναγγέλουν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, καθώς όπως δηλώνουν δεν έχουν λάβει καμία ουσιαστική απάντηση από την κυβέρνηση στα χρόνια προβλήματα του πρωτογενού τομέα. Μετά τη χθεσινή Παγκρήτια σύσκεψη, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις σε κάθε νομό, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις. Ο πρόεδρος των κτηνοτροφικών συλλόγων Ηρακλείου, Κώστας Φρογάκης, μιλώντας στον Πολίτικα, κάνει λόγο για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις, αδιαφάνεια στις πληρωμές, προβλήματα με τον ΕΛΓΑ και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των αγροτικών εκτάσεων, υποστηρίζοντας ότι οι παραγωγοί έχουν φτάσει πλέον στα όρια τους. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε ο κύριος Φρογάκης.
6: Όπως σας είπα, δεν μας έχουν αφήσει άλλη επιλογή. Δεν μας έχουν αφήσει άλλη επιλογή. Εμείς δεν έχουμε καμία τέτοια πρόθεση να έρθουμε αντιμέτωποι με τους ανθρώπους, με τους τουρίστες. Θα έχουμε και τουρισμό πάλι, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή.
0: Έχετε...
6: Πηγάτος είναι, άμα θέλουνε,
0: ναι.
6: Άμα θέλουνε, να ξεκινήσουν να λύνουν τα προβλήματα, όχι όλα, γιατί όλα και να θέλουν δεν μπορούν. Να ξεκινήσουν από τα βασικά, να λύνουν τα προβλήματα.
0: Εσάς ποιο είναι για εσάς το σημαντικότερο, το πρώτο ας πούμε, ή το δεύτερο, το τρίτο που πρέπει να λυθεί?
6: Πρώτο, κύριε Τζελάκη, είναι με τα χωράφια των ανθρώπων που έχουν συμβόλαιο από τους παππούδες τους,
0: ναι.
6: Και τα έχει πάρει το κράτος. Μάλιστα. Και λέει δεν μπορεί, είναι δικό μου. Και ναι. Πρέπει να βάλεις δικηγόρο,
0: ναι.
6: Πρέπει να βάλεις δικηγόρο να τον πληρώσεις και ναι. Αν ξεπερδέσεις το χωράφι του πατέρα σου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το, δηλαδή, το πολύ σημαντικό, είναι... το πρώτο.
6: Ναι,
0: αυτό το
6: πρώτο.
0: Αντιμετωπίζουν και οι αγρότες, σας πληροφορώ, έτσι. Έχω προσωπική περίπτωση που
6: το, ξέρω, γιατί,
0: το αντιμετωπίζουν και, εμείς, και οι αγρότες.
6: Μα και εμείς οι κτηνοτρόφοι ασχολούμαστε και με αγροτικά, όπως
0: σωστά,
6: και ορισμένοι αγρότες.
0: Σωστά.
6: Δηλαδή είμαστε, είναι τα προβλήματα, γι' αυτό θέμε όταν γίνει κάτι να γίνει όμορφα, ωραία, να μπει όλος ο πρωτογενής τομέας να μπει μπροστά. Τα προβλήματα είναι πάνω κάτω τα ίδια.
0: Ξέρετε κάτι, έχουν πει ότι αυτό το θέμα αντιμετωπίζεται μόνο με νομοθετική ρύθμιση, αλλά δεν προχωράνε στη νομοθετική ρύθμιση. Αυτό είναι το θέμα. Όχι βέβαια, δεν την κάνετε εσείς. Κανείς μας δεν μπορεί να την κάνει. Βέβαια. Τα νομοθετικά όργανα του κράτους θα τα κάνουν. Και η Βουλή δηλαδή που είναι το κορυφαίο.
6: Δεν έχουν σκοπό να το κάνουν, γιατί θα το είχαν και κάνει άμα θέλανε. Γιατί είναι άλλα συμφέροντα στη μέση και δεν έχουν σκοπό να το κάνουν.
0: Ακριβώς. Ό,τι δεν γίνεται, κύριε Φρογάκη, σε αυτή τη χώρα δεν γίνεται λόγω πολιτικού λεγόμενου κόστους. Έτσι κοιτάζουν τι κόστος θα έχουν πολιτικό. Γι' αυτό δεν γίνονται. Λοιπόν, μετά από τη διευθέτηση των χωραφιών, ποιο είναι το άλλο θέμα που θα θέλατε εσείς να είναι από τα πρώτα?
6: Ποιο είναι το άλλο θέμα? Είναι να μας ξεκαθαρίσουν κάθε πότε και πώς θα πληρωνόμαστε, να ξέρουμε.
0: Μάλιστα.
6: Να γνωρίζουμε. Πριν 5-6 χρόνια ξέραμε τον Οκτώβριο, έπαιρναμε το 50% να παράδειγμα την επιδότηση,
0: ναι.
6: Και τον Νοέμβρη την υπόλοιπη, τον Δεκέμβρη, πότε την παίρναμε.
0: Ναι.
6: Δηλαδή, τι κάναμε τις υποχρεώσεις μας? Γιατί όλοι έχουμε υποχρεώσεις.
0: Ακριβώς.
6: Εδώ μιλούμε για επιβίωση. Δηλαδή, παίρνει τηλέφωνο άλλος και μου λέει, εσύ δεν έχω να πάρω το κουπολιό τα απαραίτητα. Δηλαδή, κάτι πράγματα που είναι να τρελαίνεσαι. Και μετά πώς θα με ξεσκοθούν οι άνθρωποι. Πώς θα με ξεσκοθούν.
0: Παραμένουμε στην τοπική επικαιρότητα. Η δικαστική οδύσσια για το θάνατο της 32χρονης μητέρας Κάλιας Λάμα, που έχασε τη ζωή της τον 15 Αύγουστο του 2019 στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, στο ύψος της Αγίας Πελαγίας, συνεχίζει να προκαλεί τεράστιες αντιδράσεις λόγω των πρωτοφανών καθυστερήσεων στην απονομή της δικαιοσύνης. Η οργή των συγγενών είναι μεγάλη, καθώς έχουν περάσει σχεδόν 7 χρόνια από το δυστύχημα, χωρίς ακόμα να έχει ολοκληρωθεί η πρωτόδικη απόφαση, με την υπόθεση να έχει λάβει 8 αναβολές. Σύμφωνα με την αστυνομία, η Κάλια Λάμα επέβαινε σε μηχανή μεγάλου κυβισμού, την οποία οδηγούσε ο αραβωνιαστικός της, όταν ανήμερα του 15 Αύγουστου, δύο ταχύ όχημα φέρεται να πραγματοποίησε ελιγμό ή αναστροφή, εισερχόμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση. Η 32χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο οδηγός της μοτοσυκλέτας επέζησε. Η δίκη πήρε αναβολή στις 7 Ιουνίου και πλέον επανέρχεται στο ακροατήριο, με την οικογένεια να εκφράζει την έντονη ανάγκη να μπει τέλος σε μια μακρά περίοδο καθυστερήσεων και αναμονής. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία βρίσκεται το 6χρονο αγοράκι μετά από το τροχαίο στα σχοινάρια στο Ρέθυμνο. Φέρει σοβαρότατο τραύμα στο πόδι. Το 6χρονο αγοράκι επέβαινε σε δίκυκλο μαζί με τον πατέρα του στην περιοχή της παραλίας στα σχοινάρια, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν με ένα δύο ταχύ αυτοκίνητο. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου υποβλήθηκε σε πολύ ωραία και δύσκολη χειρουργική επέμβαση. Οι γιατροί εκεί έδωσαν μάχη για να σταθεροποιήσουν το τραύμα και να σώσουν το πόδι του. Λόγω της σοβαρότητας και της ιδιαιτερότητας του τραύματος στο πόδι, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο. Έτσι, γύρω στις 10 χθες το βράδυ, οργανώθηκε αεροδιακομιδή και το παιδάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ στην Αθήνα, ώστε να τεθεί υπό την παρακολούθηση εξειδικευμένης ιατρικής ομάδας ορθοπαιδικών και αγκυροχειρουργών για την πλήρη αποκατάσταση του άκρου. Στη συνέχεια, το παιδί μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγίας Σοφίας. Οι γιατροί ξεκαθαρίζουν ότι η ζωή του παιδιού δεν διατρέχει κίνδυνο, καθώς η γενική του κλινική εικόνα είναι σταθερή και διαχειρίσιμη. Ωστόσο, φέρει ένα πολύ σοβαρό ανοιχτό κάταγμα στο κάτω άκρο. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης. Αντιμέτωπος με τον ανακριτή Ηρακλείου είναι ένας 58χρονος από χωριό του νομού Ηρακλείου, καθώς φέρεται να μπήκε στο σπίτι της ενοικιάστριάς του και να χτύπησε με τα χέρια το 8χρονο παιδί της, γιατί τον ενοχλούσε, επειδή, όπως λένε οι πληροφορίες, έκανε φασαρία. Όλα αυτά μπροστά στο 11χρονο αδερφάκι του, την ώρα που η μητέρα απουσίαζε για λίγο από το σπίτι. Τα παιδιά περιέγραψαν στη μητέρα το όσα συνέβησαν, εκείνη κάλεσε την αστυνομία και ο 58χρονος συνελήφθη και βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, απειλή και εξύβριση κατά σειροή σε βάρος ανηλίκων. Σύμφωνα με τη μητέρα, ο άνδρας φέρεται να έβαλε στο πρόσωπο του παιδιού ένα μαξιλάρι. Με αυτές τις κατηγορίες, ο άνδρας θα έρθει αντιμέτωπος με τον ανακριτή.

Πάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Την νομοθέτηση της μη περικοπής των συντάξεων χειρίας ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Υπουργός διευκρίνησε ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίζουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και δεν θα γίνει καμία περικοπή που θα τη μειώνει στο 35% όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Η Νίκη Κεραμέως έκανε επίσης σαφές ότι με την νομοθετική ρύθμιση που θα φέρει προς ψήφιση το Υπουργείο δεν θα ζητηθεί καμία καταβολή αναδρομικών από δικαιούχους των συντάξεων χειρίας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την περίοδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος.

0: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι πραγματογνωμοσύνες για τα αίτια της κατάρρευσης της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, με τους μηχανικούς να επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις για το πώς ένα ολόκληρο κτίριο κατέρρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Κλιμάκιο της πολεοδομίας πραγματοποίησε ήδη την πρώτη αυτοψία στο σημείο, ενώ αναμένονται τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων, τα οποία θα κρίνουν εάν υπήρξαν παραβάσεις της οικοδομικής νομοθεσίας ή τεχνικές αστοχίες που οδήγησαν στην κατάρρευση. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι στατικότητας και στα γειτονικά κτίρια, καθώς η διπλανή πολυκατοικία έχει ήδη εκενωθεί προσωρινά λόγω σοβαρών ενδείξεων στατικής επιβάρυνσης. Στη βάση του έχει δημιουργηθεί μεγάλο κενό, ενώ η είσοδος του παραμένει αποκλεισμένη από τα συντρίμμια της κατεστραμμένης πολυκατοικίας. Για το θέμα αυτό της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα της Αθήνας, μίλησε στον Κώστα Σιλιγάρδο ο πολιτικός μηχανικός κ. Καφετζάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
2: Για πάμε να βάλουμε τα πράγματα στην σειρά.
1: Ναι. Πρώτα απ' όλα όμως οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποιο επίσημο πόρισμα που να εξηγεί τα ακριβή αίτημα της κατάρρευσης, γιατί αυτό αντιλαμβάνεστε ότι έγινε μόλις χθες. Επομένως, οποιαδήποτε τεχνική εκτίμηση που κάνουμε αποτελεί μια υπόθεση εργασίας και όχι ένα συμπέρασμα το οποίο βγαίνει από κάποιες από επίσημα πορίσματα ή από την αυτοψία των ειδικών που έχουν εσπεύσει στο σημείο της κατάρρευσης. Ωστόσο, όσα έχουμε δει και έχουμε διαβάσει το τελευταίο 24ωρο, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι ότι ο πιθανότερος μηχανισμός κατάρρευσης δεν είναι ότι έπεσε ξαφνικά μια παλιά πολυκατοικία. Το πιθανότερο είναι να υπήρξε μια ας πούμε αλληλεπίδραση μεταξύ της γειτονικής εξκαφής και της θεμελίωσης του υφιστάμενου κτηρίου. Σε τρεις περιπτώσεις τώρα δεν εξετάζουμε μόνο αν το πανές της εξκαφής είναι σταθερό, εξετάζουμε ολόκληρο το σύστημα, δηλαδή το έδαφος, την εξκαφή, τη θεμελίωση του όμορου κτηρίου, τις μετακινήσεις που ίσως έχουν προκληθεί με βάση τις εργασίες που κάνουμε εμείς. Δηλαδή ακόμα και το πανές να μην καταρρεύσει, μια μικρή οριζόντια μετακίνηση του εδάφους μπορεί να προκαλέσει κάποιες διαφορετικές καθυστερήσεις στην θεμελίωση του γειτονικού κτιρίου και πολλές φορές αυτές οι μικρομετακινήσεις αρκούν για να οδηγήσουν σε κάποιες σοβαρές βλάβες που μπορεί να υποστεί ένα κτίριο.
2: Μάλιστα. Αυτό συνέβη από ό,τι ακούσαμε, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, σταδιακά, δηλαδή άρχισε σιγά σιγά να εξελίσσεται το φαινόμενο αυτό. Και ίσως αυτό βοήθησε στο να προλάβουν τα χειρότερα και οι κάτοικοι που ήταν ιδιοκτήτες ή ένοικοι σε αυτό το κτίριο.
1: Προφανώς, γιατί στη μηχανική γενικότερα και στην εδαφομηχανική υπάρχουν δύο κανόνες. Είναι ας πούμε η οριακή κατάσταση αστοχίας και η οριακή κατάσταση λειτουργικότητας σε όλη τη μηχανική. Πολλές φορές δηλαδή η κατασκευή μπορεί να είναι ασφαλής ως προς την αντοχή, αλλά οι μετακινήσεις να είναι αρκετές και τέτοιες ώστε να δημιουργήσουν πρόβλημα από το ένα σημείο που γίνονται κάποιες εργασίες σε ένα δεύτερο σημείο που είναι το ακριβώς όμορο οικόπεδο. Δηλαδή η οριακή κατάσταση αστοχίας είναι θα αστοχίσει στο έδαφος. Έτσι. Κατάσταση όμως η οριακή της λειτουργικότητας είναι πόσο θα μετακινηθεί το έδαφος. Αν λοιπόν το έδαφος αυτό μετακινηθεί, τότε θα επηρεάσει η λειτουργικότητα και την αστοχία του κτίριου. Θέλω να πω το εξής, ότι προφανώς και εργασίες που γίνονται σε όμορα πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικές, να γίνονται και κάποιες μελέτες ή κάποιες τομές του εδάφους, ούτως ώστε να μπορούμε να δούμε εάν τα πρανή των όμορων οικοπαίδων είναι σε κατάσταση τα οποία να μπορούν να αντέξουν αυτό το βραχή σκάμα που γίνεται για νέα εκταφή. Και το σημαντικότερο είναι ότι όταν έχουμε παλιά και κερασμένα κτίρια σε διπλανά οικόπεδα από αυτά που επιχειρούμε να συζητάμε τις εξκαφές, να διαβάζουμε τα διπλανά κτίρια, να διαβάζουμε το έδαφος και να βλέπουμε αν μπορούμε να κάνουμε ολοκληρωμένος κάμα εξκαφής, διότι από ό,τι αντιλήθηκα.
0: Σε εφαρμογή τίθεται από αυτό το μήνα ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για τα δάνεια που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, φέροντας σημαντική ελάφρυνση για περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες που εξακολουθούν να έχουν ενεργές δικαστικές ρυθμίσεις. Η νέα νομοθετική ρυθμίση, η οποία δημοσιεύτηκε ήδη σε ΦΕΚ, εφαρμόζεται άμεσα και αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι τόκοι στις μηνιαίες δόσεις, υιοθετώντας την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Μέχρι σήμερα οι τόκοι υπολογίζονταν πάνω στο συνολικό ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου, με αποτέλεσμα οι δανειολήπτες να επιβαρύνονται με σημαντικά υψηλότερες μηνιαίες καταβολές. Πλέον ο τόκος θα υπολογίζονταν πάνω στο συνολικό ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου, με αποτέλεσμα οι δανειολήπτες να επιβαρύνονται με σημαντικά υψηλότερες μηνιαίες καταβολές. Πλέον ο

0: Χιλιάδες οικογένειες αναμένουν μέσα στον Ιούλιο την έκδοση της νέας κοινής υπουργικής απόφασης για το πρόγραμμα Παιδική Σταθμή ΕΣΠΑ 2026-2027, το οποίο εξασφαλίζει κάθε χρόνο βάουτσερ για δωρεάν φιλοξενία ευρεφών και νηπίων σε ευρωφωνηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και συμμετοχή παιδιών σε δομές δημιουργικής απασχόλησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η αύξηση των εισοδηματικών ορίων με στόχο να διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων και να καλυφθούν περισσότερες οικογένειες που σήμερα μένουν εκτός προγράμματος λόγω των υφιστάμενων κριτηρίων. Οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμα κλειδώσει, ωστόσο η πρόθεση είναι να αυξηθεί ο αριθμός των βάουτσερ ώστε να ανταποκριθεί καλύτερα στις αυξημένες ανάγκες των νοικοκυριών για υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές παρεμβάσεις στήριξης οικογένειας, καθώς παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Η μεγάλη ανταπόκριση των γονέων, η διεθνής αναγνώριση από το Πανεπιστήμιο του Σάλτσμπουργκ και ο σχεδιασμός για επέκταση των δράσεων σε ολόκληρη την Κρήτη αποτελούν, σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας Ελένη Μαράκη, την καλύτερη απόδειξη ότι οι σχολές γονέων της περιφέρειας Κρήτης καλύπτουν μια πραγματική κοινωνική ανάγκη. Μιλώντας στην εκπομπή «Όμορφη Μέρα», υπογράμμισε ότι η ανατροφή των παιδιών, η πρόληψη της βίας και η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των νέων απαιτούν τη συνεργασία οικογένειας, σχολείου και κοινωνίας. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Μαράκη.
1: Και σταθερές δεδομένα τα οποία έχουμε υπηρετήσει με πολύ πάθος και μεράκι, γιατί το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, όπου εκεί υπάρχει το Μητρό, έχουμε χτίσει, έχουμε οργανώσει ένα Μητρό εκπαιδευτών για τις σχολές γονέων και όχι μόνο, είναι που συνεργάζεται τόσα χρόνια, 15 χρόνια τώρα, με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Ένα πολύ μεγάλη συνεργασία και σημαντική, γιατί έχουμε συνεργασίες με πανεπιστήμια Γερμανίας, Αυστρίας, Γαλλίας, έχουμε Ιταλίας. Έχουμε λοιπόν πολλά πανεπιστήμια που συνεργαζόμαστε, έρχονται, βλέπουν τις δικές μας πρακτικές, βλέπουμε τις δικές τους και ανταλλάσσουμε πρακτικές οι οποίες μπορούν να δοκιμαστούν και σε αυτούς και σε εμάς. Έτσι λοιπόν οι συνάδελφοι, γιατί έχουμε φιλοξενούμε εδώ και 5 χρόνια τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Ψυχολόγων, οι οποίοι κάθε χρόνο εντάσσονται στον Διεθνέ συνέδριο που κάνουμε με το ΙΕΚΕ. Είδαν λοιπόν τι άλλα πράγματα κάνουμε και μας προσκάλεσαν να δείξουμε πώς περπάτησε αυτό το μοντέλο από πέρυσι και γιατί είδαν και την επιτυχία. Δηλαδή όταν έχουμε 3.000 γονείς, οι οποίοι μπορεί, εάν έρθει κάποιος σε μια συνάντηση, να μην δει 150 άτομα, γιατί γίνονται κατά περιοχές.
2: Ναι, το ξέρουμε.
1: Στους Δήμους. Ναι. Οπότε τη μία φορά μπορούν να δουν 50, την άλλη να δουν 80, την άλλη να δουν 30.
2: Ναι.
1: Ξέρετε, είμαστε φορτωμένοι οι γονείς. Είναι
2: όλοι
1: φορτωμένοι με μια καθημερινότητα.
2: Ακριβώς.
1: Αλλά όσοι δεν μπορούν, έχουμε δώσει τη δυνατότητα και διαδικτυακά να βλέπουν, όχι την ίδια στιγμή ακόμα, τις συναντήσεις μας, αλλά να έχουν τα κείμενα, να έχουν τις παρουσιάσεις των εισηγητών μας και να έχουν και την ευκαιρία και τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν μαζί τους.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε όλα αυτά μας προσκάλεσαν στο Πανεπιστήμιο του Σάλτσμπουργκ, το οποίο είναι ένα πολύ δυνατό πανεπιστήμιο και συναντήσαμε και πολλούς Έλληνες που κάνουν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές
2: στο Πανεπιστήμιο αυτό.
1: Ακριβώς. Και αναδείξαμε όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία επιβραβεύτηκε από την διοίκηση του Πανεπιστημίου. Και έτσι ανοίξαμε και νέες συνεργασίες τώρα με το Πανεπιστήμιο, με την υπόσχεση να βοηθήσουμε και εμείς τα ελληνόφωνα τμήματα που γίνονται στο Σάλτσμπουργκ από Έλληνες θελοντές για την ανάπτυξη της ελληνικής γλώσσας, η οποία δεν υποστηρίζεται όσο θα πιστεύαμε ή θα θέλαμε από την ελληνική πολιτεία. Οπότε δώσαμε και μια υπόσχεση για κάτι παραπάνω. Σαν περιφέρεια Κρήτης πάντα.
2: Θα ήθελα να μου πείτε.
1: Με την αρρωγή του περιφερειάρχη μας, ναι.
2: Θα ήθελα να μου πείτε, κυρία Μαράκη, μια και κάνουμε αυτόν τον απολογισμό της επιτυχίας αυτής. Έχουν έρθει γονείς να σας πούν ότι λόγω των σχολών, ξέρετε, βελτιώθηκαν τα πράγματα στις σχέσεις με το παιδί μου, έμαθα πράγματα για το πώς θα το μεγαλώσω?
1: Κοιτάξτε, πάντα έχουν να πούν και έχουμε δει στα μάτια τους τη συγκίνηση. Πολλές

0: φορές έχουμε δει, και αυτό ήταν ένα, δεν θα έλεγα πρωτόγνωρο για μένα, ειδικά ως παιδαγωγό που το έχω δει στα μάτια πολλών γονιών, να συγκινηθούν και να δείξουν την, πώς να σας πω, την αγωνία ότι να, αυτό το έκανα λάθος, άρα τώρα ξέρω κάτι παραπάνω. Mm. Και είπαν ότι να, και εγώ δεν ήμουνα, δεν τα ήξερα όλα αυτά, άρα τώρα μαθαίνω. Είδαμε γονείς επίσης, μας έκανε εντύπωση ζευγάρια γονέων, οι οποίοι ήρθαν στο Ηράκλειο, στις Αρχάνες, δεν είναι από το αστικό πληθυσμό του Ηρακλείου, είναι από άλλο δήμο, εκτός Ηρακλείου.
1: Ναι.
0: Και ακολούθησαν το πρόγραμμα, δεύτερη φορά δούνε τους ίδιους πηγητές, γιατί γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση και υπάρχει μια αλληλεπίδραση μέσα στη συνάντηση.
1: Mm-hmm.
0: Ήρθαν στο Καστέλι και ήρθαν και στον πύργο.
1: Nice.
0: Και
1: όταν τους είδαν... Πέθανε σε ηλικία 85 ετών η ηθοποιός Τζένι Ζαχαροπούλου, αγαπητή στο κοινό για τις ερμηνείες της σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Πέμπτης στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύονταν τις τελευταίες μέρες. Η Τζένι Ζαχαροπούλου τελείωσε τη σχολή Κατσέλη και στη συνέχεια έκανε περιοδεία με τον Δημήτρη Ροντήρη για 3 χρόνια σε όλο τον κόσμο με κλασικό ρεπερτόριο. Η συνεργασία της με την Αλίκη Βουλιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ την έκανε γνωστή, ενώ στη συνέχεια συνεργάστηκε με όλους τους μεγάλους κωμικούς. Έπαιξε σε σειρές που ήταν σταθμοί στην ελληνική τηλεόραση, όπως Γιούγκερμαν, Πανθέη, Η Γειτονιά μας, Η Φρουρή της Αχαΐας. Να έρθουμε τώρα στην διεθνή επικαιρότητα. Πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες στην οροφή νοσοκομείου στη γερμανική πόλη Ludwigslust στη Βόρεια Γερμανία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 2 άτομα να χάσουν τη ζωή τους και δεκάδες να τραυματιστούν, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι 2 νεκροί ήταν και οι 2 ασθενείς του νοσοκομείου, ανέφεραν οι αρχές, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA. Νωρίτερα η αστυνομία έκανε λόγο για πάνω από 30 τραυματίες, πάντως η εκπρόσωπος καθησύχασε, διαβεβαιώνοντας πως δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση κανένας από αυτούς. Ρωσικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν την Ουκρανική πρωτεύουσα, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 3 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη. Οι επιδρομές σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για επικείμενη επίθεση μεγάλης κλίμακας. Ο Πρόεδρος Ζελένσκι, από το Δουβλίνο, όπου βρισκόταν σε επίσημη επίσκεψη, δήλωσε ότι θα επέστρεφε άμεσα στο Κίεβο, καθώς είχε ενημερωθεί για προετοιμασία νέας ρωσικής επιδρομής. Ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Κιέβου, Μικόλα Καλάσνικ, ανέφερε μέσω Telegram πως ο εχθρός εξαπέλυσε νέα μαζική επίθεση εναντίον της περιφέρειας του Κιέβου, χρησιμοποιώντας drones εφόρμησης, βαλιστικούς πυράβλους και πυράβλους cruise, επισημένοντας ότι επλήγησαν 5 τομείς της περιοχής. Εκατοντάδες διασώστες συμμετείχαν χθες στις αγωνιώδεις προσπάθειες να ανασυρθεί από τα συντρίμια 43χρονος που ήταν ακόμα ζωντανός μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση 7 όροφης πολυκατοικίας εξαιτίας των 2 εξαιρετικά φωνικών και καταστροφικών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα, μετέδωσε ανταποκρίτρια του γαλλικού πρακτορείου. Ο Ερνάν Χιλ, φύλακας, παγιδεύτηκε μέσα στο κουβούκλιο όπου εργαζόταν όταν κατέρευσε το κτίριο στη Κάτι Αλαμάρ, σε παραθαλάσσια περιοχή που υπέστη πελώρια καταστροφή όταν έγιναν οι σεισμοί της 24ης Ιουνίου μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Στο βάθος των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και στην κοινή ιστορική διαδρομή που συνδέει τις δύο χώρες, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή το δείπνο που δόθηκε χθες το βράδυ στο Μέγαρο Μαξίμου για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, παρουσία της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Οι αρχές του Τόμας Τζέφερσον, του Τζον Άνταμς και των άλλων θεμελιωτών της Αμερικανικής Δημοκρατίας συνομίλησαν με το όραμα του Ρίγα Φεραίου, του Αδαμάντιου Κοραή και των αγωνιστών του 1821 για δημοκρατία και εθνική ανεξαρτησία. Και όταν οι Έλληνες ξεσηκώθηκαν για την ελευθερία τους, η Αμερικανική κοινωνία στάθηκε με συγκίνηση και θαυμασμό στο πλευρό της, εκφράζοντας ένα από τα πρώτα κύματα φιλελληνισμού στο σύγχρονο κόσμο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του.

0: Η πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή της Λατινικής Αμερικής κατά τα νεότερα χρόνια συχνά χαρακτηρίζεται από μαγικό ρεαλισμό. Ο Ιάσον Πιπίνης ταξίδεψε στην Κολομβία για να ερευνήσει τη δράση του διαβόητου αρχηγού του πανίσχυρου καρτέλ του Μεδεγίν, Πάμπλο Εσκομπάρ, αλλά και το φαινόμενο της διακίνησης ναρκωτικών. Ο δημοσιογράφος και σύμβουλος του Πρωθυπουργού μίλησε στον Κώστα Σιλιγάρδο στην Πηξίδα, στην εκπομπή του Πηξίδα, και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να προσθέσω στα βιογραφικά στοιχεία ότι τώρα είμαι και υποψήφιος διδάκτορ στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πάλι και εκεί το θέμα μου έχει να κάνει με τη Λατινική Αμερική.
2: Έτσι. Να πω ότι είστε ανιψιός του πρώην Προέδρου του Περού, Χουάν Βελάσκο Αλβαράδο, 1968-1975, ο οποίος υπήρξε σύμμαχος του Φιντελ Κάστρο και του Σαλβαδόρ Αλιέντε τη δεκαετία του 70 στη Λατινική Αμερική, αλλά και μέντορας του Προέδρου της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες.
1: Εμβληματική φυσιογνωμία στα πολιτικά πράγματα της Λατινικής Αμερικής. Εγώ κατάγομαι κατά το ίμιση από το Περού, όπως αναφέρατε. Και τα βιβλία μου, τα οποία αυτό το βιβλίο τώρα που κυκλοφορεί και παρουσιάζουμε στη Λίμνο απόψε στις 7 το απόγευμα, έχει τίτλο «Ιστορίες από τη Λατινική Αμερική», είναι το τέταρτο μου βιβλίο. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο εγώ επιχειρώ να κάνω με τα βιβλία μου είναι να παρουσιάσω την πραγματική εικόνα της Λατινικής Αμερικής, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά στερεότυπα. Άρα εγώ προσπαθώ να δώσω μια πραγματική εικόνα, μακριά από στερεότυπα, μακριά από αφορισμούς, διότι νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο να γνωρίζουμε τι συμβαίνει στην περιοχή αυτή. Είναι μια περιοχή που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αναφέρατε κι εσείς και την ιδιότητά μου ως συμβούλου του Πρωθυπουργού. Είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε από το 2019 με την κυβέρνηση. Μια προσέγγιση δηλαδή με αυτή την περιοχή. Και αυτό το ενδιαφέρον που υπάρχει εστιάζεται σε πάρα πολλούς τομείς. Δηλαδή το ένα είναι το πολιτικό-διπλωματικό, διότι είναι χώρες που είναι σύμμαχοι, είναι φιλικές προς την Ελλάδα. Είναι ισότιμες ψήφοι σε διεθνείς οργανισμούς που θα θέλαμε να έχουμε μαζί μας. Και υπάρχουν και άλλοι τομείς. Είναι ο τουριστικός τομέας, που προσπαθούμε να προσελκύσουμε περισσότερους τουρίστες από τη Λατινική Αμερική στην Ελλάδα, γιατί έχουν γερό πορτοφόλι. Παρά τα στερεότυπα που προανέφερα. Δηλαδή, υπάρχουν στερεότυπα.
2: Πολύ ενδιαφέροντα ακούγονται αυτά.
1: Ναι. Και επίσης και στο εμπορικό κομμάτι, και εκεί υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες, δυνατότητες. Μπορούμε να επενδύσουμε στις χώρες αυτές της Λατινικής Αμερικής. Υπάρχουν πάρα πολλές. Από τις 35 δηλαδή υπάρχουν αρκετές χώρες που έχουν έτσι ευνοϊκό περιβάλλον εξαγωγών, να εξάγουμε ελληνικά προϊόντα, ντόπια προϊόντα έτσι, που έχουν τοπική ονομασία και είναι προστατευμένα προϊόντα τα οποία μπορούμε να τα διοχετεύσουμε στις αγορές αυτές. Να σας πω επίσης ότι στο πλαίσιο αυτών των πρωτοβουλειών που έχουμε κάνει στην κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια έχουμε ανοίξει και μια καινούρια πρεσβεία στον Παναμά.
0: Είναι ώρα για αθλητικές ειδήσεις.
3: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
0: Μανώλη, καλησπέρα και χρόνια πολλά, διότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητικογραφίας.
4: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
0: Εύχομαι, το είπα το πρωί και στην εκπομπή μου, και σε ένα χρόνια πολλά και στον Νίκο το Μαρκάκη. Είστε οι αθλητικογράφοι μας.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να πω ότι επί του πιεστηρίου πριν από λίγα δευτερόλεπτα ο Όφη ανακοίνωσε την παραμονή του Νίκου Αθανασίου. Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται στον Όφη μέχρι τον Ιούνιο του 2027, ενώ αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη. Πάμε τώρα να δούμε πώς κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών. Στη τηλεφωνική μας γραμμή από την Eurobank χρηματιστηριακή, στην οδό Ανδρόγειο 7, στο κέντρο του Ηρακλείου, ο κύριος Νίκος Κρυθινάκης. Κύριε Κρυθινάκη, καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα σας.
0: Πώς πάμε σήμερα?
5: Πολύ καλά, για δεύτερη μέρα. Το χρηματιστήριο μάλιστα έπιασε ξανά τις 2.500 μονάδες, τις οποίες πέρασε. Είναι συνένα αυτή τη στιγμή, με 131 εκατομμύρια τζίρο. Θετικά πρόσημα βλέπουμε και στην Ευρώπη, με το γερμανικό δείχτη στο συν 0,82% και το γαλλικό δείχτη στο συν 0,83%. Η Αμερική χθες έκλεισε στο μείον 0,22, καθώς με επίκεντρο τον τεχνολογικό κλάδο και ειδικότερα τις μετοχές των εμιαγωγών, καθώς εντείνεται η ανησυχία για πιθανή υπερβολή στο επενδυτικό αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα έχουμε περαιτέρω αποκλιμάκωση στις ενεργειακές αγορές, με το Brent αυτή τη στιγμή να είναι στο μείον 1,5% στα 70 δολάρια το βαρέλι, δείχνοντας με αργούς ρυθμούς την αποκατάσταση των ρών στο στενό του ορμούς.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας απόγευμα.
5: Επίσης, να είστε καλά.
0: Να δούμε τώρα την πρόγνωση του καιρού. Έθριο καιρό λοιπόν, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσηβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης, προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μάλιστα, αυτές οι νεφώσεις μπορεί να δημιουργήσουν και τοπικούς όμβρους. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί ως τη μέγιστη τιμή της στους 31 βαθμούς και στην χαμηλότερη τιμή στην ελάχιστη 24 βαθμούς. Στη Βόρεια Κρήτη η θερμοκρασία αυτή μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Πριν κλείσουμε, να δούμε και πάλι τις κυριότερες ειδήσεις εν συντομία. Ο ασθενής μπορεί να αναζητά πληροφορίες από την τεχνητή νοημοσύνη και τα social media, ωστόσο δεν θα πρέπει να αγνοεί και να αφήνει εκτός ενημέρωσης για σοβαρά θέματα υγείας τους εξειδικευμένους επιστήμονες. Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλει η έρευνα του Πολίτικα και της ιστοσελίδας μας politica.gr για την υγεία που έχει ήδη ξεκινήσει. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από τις τρεις συντονισμένες εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη. Την νομοθέτηση της μη περικοπής των συντάξεων χειρίας ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Κινητοποιήσεις ετοιμάζουν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης για να διεκδικήσουν την ικανοποίηση των ετοιμάτων τους, όπως δήλωσε σήμερα στον Πολίτικα ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου, Κώστας Βρογάκης. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία βρίσκεται το 6χρονο αγόρι μετά το τροχαίο στα Σχοινάρια, στο Ρέθυμνο και την αερομεταφορά του. Η κατάστασή του είναι σταθερή. Βαρύ το πένθος για την απώλεια του καθηγητή πληροφορικής Μανώλη Κερούλη, που έχασε τη ζωή του μετά από σφοδρό τροχαίο που σημειώθηκε προημερών στη διασταύρωση προς Μεταξοχώρη. Αύριο η κηδεία του. Η δικαστική οδύσσια για το θάνατο της 32χρονης μητέρας Κάλιας Λάμα, που έχασε τη ζωή της το 15 Αύγουστο του 2019 στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο ύψος της Αγίας Πελαγίας, συνεχίζει να προκαλεί τεράστιες αντιδράσεις λόγω των πρωτοφανών καθυστερήσεων στην απονομή της δικαιοσύνης. Αντιμέτωπος με τον ανακριτή Ηρακλείου, θα έρθει ένας 58χρονος από χωριό του Ηρακλείου, καθώς φέρεται να μπήκε στο σπίτι της ενοικιάστριάς του και να χτύπησε με τα χέρια το 8χρονο παιδί της, επειδή σύμφωνα με τις πληροφορίες τον ενοχλούσε κάνοντας φασαρία. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο επισκεφτείτε το politica.gr. Η επόμενη ενημερωσή σας είναι στις 2:30. Συνέχεια τώρα στο πρόγραμμά μας με την Μαρία Μαυρομάτη.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας, θυμίσου, η ανακύκλωση είναι κληρονομιά.
3: Με την υπεύθυνη διαχείριση των απορριμμάτων, παραδίδουμε στα παιδιά μας μια Κρήτη καθαρότερη, βιώσιμη και πιο φιλική στο περιβάλλον.
2: Η ανακύκλωση είναι επιλογή ζωής.
3: ΕΣΔΑΚ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης. Η αλλαγή ξεκινά από σένα.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 10 λεπτά μετά τις 2, έχουμε 2 Ιουλίου του 2026. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Σωσιφάκης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 4, αντικαθιστώντας τον Χρήστο τον Κώστα που βρίσκεται σε άδεια. Πλούσια η επικαιρότητα και σήμερα, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στις ειδήσεις που έχει το politica.gr. Στο Ηράκλειο, ένας ιδιοκτήτης διαμερίσματος μπούκαρε ουσιαστικά στο διαμέρισμα της ενοικιάστριάς του που έλειπε και έδιρε το παιδί της, ένα 8χρονο παιδί, μπροστά στα μάτια ενός 11χρονου, γιατί έκαναν φασαρία. Και γιατί λοιπόν αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να συμβαίνουν, αυτός ο άνδρας μάλλον θα πληρώσει πολύ ακριβά το γεγονός ότι σήκωσε το χέρι του και συγκεκριμένα σε ξένο παιδί, ούτε στο δικό του δεν επιτρέπεται. Γι' αυτό το λόγο η μητέρα με το που γύρισε στο σπίτι και έμαθε τα όσα συνέβησαν στο παιδί της και μάλιστα όπως είπαν και τα δύο παιδιά στη μητέρα, ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται όταν έκλαιγε το παιδί να του έφερε και ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο. Ενημερώθηκε πάρα αυτά η αστυνομία, οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι γνωρίζοντας καλά ποιος ήταν αυτός ο οποίος καταγγελόταν, τον συνέλαβαν, ήρθε ενώπιον του εισαγγελέα, πάντα με βάση τις καταγγελίες της μητέρας και των ανήλικων παιδιών. Ο εισαγγελέας του άσκησε διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας, από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, απειλή, εξύβριση, κατασυρωή σε βάρος ανηλίκων και πλέον είναι αντιμέτωπος με τον ανακριτή αύριο. Ο εισαγγελέας δηλαδή τον παρέπεμψε με αυτές τις βαριές κατηγορίες, τον ανακριτή με τον οποίο θα έρθει τετατέτ για να δούμε την ποινική του μεταχείριση. Έχει κι άλλα έτσι από το αστυνομικό ρεπορτάζ σήμερα. Εκτός του γεγονότος ότι φυσικά από χθες μας έχει θλίψει βαθύτατα ένα τροχαίο που συνέβη στα Σχοινάρια, στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου, όταν ένα 6χρονο αγοράκι δυστυχώς τραυματίστηκε σε τροχαίο. Ήταν μαζί με τον πατέρα του, ήταν πάνω σε δίκυκλο. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, υποβλήθηκε εκεί σε πολύ ωρή χειρουργική επέμβαση, όμως ήταν πολύ σοβαρό το τραύμα που έφερε στο κάτω άκρο του και έτσι κρίθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά του στο ΚΑΤ. Όλοι γνωρίζουμε ότι το ΚΑΤ έχει μια εξειδίκευση στα ορθοπαιδικά προβλήματα και στις ορθοπαιδικές επεμβάσεις έχει εξαιρετικούς ορθοπαιδικούς γιατρούς. Έτσι λοιπόν με αεροδιακομιδή μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ στην Αθήνα. Εκεί έλαβε εξειδικευμένη φροντίδα από ορθοπαιδικούς και αγκιοχειρουργούς για την πλήρη αποκατάσταση του άκρου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στη μονάδα ενετικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγίας Σοφίας, όπου και νοσηλεύεται. Καλύτερα πηγαίνει το παιδί, λένε οι θεράποντες ιατροί. Δεν κινδυνεύει η ζωή του, ωστόσο παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς της μονάδας εντατικής θεραπείας και τους ορθοπαιδικούς. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Οι ευχές μας μαζί με αυτό το 6χρονο αγοράκι. Σε αυτό το 6χρονο αγοράκι. Νωρίτερα είχε στην εκπομπή του ο καλός συνάδελφος ο Νίκος Αγγελάκης και τον κύριο Φρογάκη από τους κτηνοτρόφους της Κρήτης, ο οποίος ανέφερε ότι η υπομονή τους εξαντλείται. Είχαν μια παγκρίτια σύσκεψη των συλλόγων και αποφασίστηκε η πραγματοποίηση γενικών συνελεύσεων σε κάθε νομό με στόχο να καθοριστεί το πλαίσιο των κινητοποιήσεων που, όπως υποστηρίζουν, θα προβούν, και αυτό γιατί δεν αντέχουν άλλο, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, την κοροϊδία από πλευράς της κυβέρνησης και φυσικά όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις επιδοτήσεις που λαμβάνουν, που είναι συνεχώς κουτσουρωμένες. Έχουμε όλα αυτά υπό το βάρος των σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΠΕ που το ένα μετά το άλλο βλέπει το φως της δημοσιότητας. Υπάρχουν και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του ΕΛΓΑ. Όλα αυτά λοιπόν τα έβαλαν στο τραπέζι οι κτηνοτρόφοι έκαναν την παγκρίτρια σύσκεψή τους, θα προβούν και σε γενικές συνελεύσεις και από εκεί και πέρα θα πάρουν μια οριστική απόφαση για το μέλλον των προωθούμενων κινητοποιήσεών τους. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το ρεπορτάζ και τα όσα λέει ο κύριος Φρογάκης, ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, στον Νίκο τον Αγγελάκη, πληκτρολογώντας πολιτικά.gr. Στην τσέπη μας τώρα, σε οικονομικές ειδήσεις, όσον αφορά σε όσους έχουν χάσει τους συζύγους τους, η Νίκη Κεραμέως νομοθέτησε τη μη περικοπή των συντάξεων χειρίας. Αυτό ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας και διευκρίνησε ότι όσοι είναι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και δεν θα γίνει καμία περικοπή που θα την μειώνει στο 35%, όπως προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος Κατρούγκαλου. Η Νίκη Κεραμέως έκανε επίσης σαφές ότι με την νομοθετική ρύθμιση που θα φέρει προς ψήφιση, το Υπουργείο δεν θα ζητήσει καμία καταβολή αναδρομικών από δικαιούχους των συντάξεων χειρίας. Είναι μια πάρα πολύ καλή είδηση για τους δικαιούχους οι συγκεκριμένοι. Αυτές και πάρα πολλές άλλες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά πληκτρολογώντας πολιτικά.gr. Και πάμε λίγο εκτός Κρήτης και εκτός οικονομικών, για να πάμε μέχρι τη Γαλλία έστω και νοερά, γιατί εκεί η θερμοκρασία έχει ξεπεράσει κάθε ρεκόρ, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες εκτός από τη Γαλλία, την Αγγλία, Ισπανία και όλες αυτές που μεταξύ τους γυρνιάζουν προς εκείνο το σημείο της Ευρώπης. Και τι να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που μέχρι σήμερα δεν είχαν γνωρίσει τέτοια ζέστη, δεν ήξεραν και δεν ξέρουν πώς ακόμη να την αντιμετωπίσουν. Αναζητούν λοιπόν κλιματιστικά. Εκτός του ότι δεν υπάρχουν και πάρα πολλά, πέφτει μέχρι και ξύλο στις ουρές των καταστημάτων που τα πολλούν, σε γνωστές δηλαδή αλυσίδες, και μάλιστα κάποιες βρήκαν και διέθεσαν κλιματιστικά και ανεμιστήρες σε προσφορά και έγινε πανδαιμόνιο. Οι ουρές ήταν πολύ μακριές, τα προξίδια έπεφταν σοριδών, πόλεμος για ένα κλιματιστικό. Μπορείτε να δείτε τις σκηνές χάους στο politica.gr. Μην μπορώντας να κάνουν διαφορετικά, έσπευσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να καταφέρουν να αγοράσουν ένα κλιματιστικό και ένα ανεμιστήρα. Πραγματικά πρωτόγνωρες εικόνες. Γιατί επαναλαμβάνω ότι εμείς εδώ έχουμε μάθει να ζούμε με τους καύσωνες. Εκείνοι όχι, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Προφανώς έχουν σπάσει τα νεύρα τους και δεν αντέχουν, γιατί είναι και πάρα πολλές μέρες. Δεν έκανε τίποτα η καταιγίδα των προηγούμενων ημερών που χτύπησε και κεραυνό στον πύργο του Άιφελ, γιατί η ζέστη και η υγρασία επανήλθε. Δεν ξέρει κανείς πότε θα πέσει ο υδράργυρος, οπότε όλοι, εκτός το να κάνουν βουτιές σε λίμνες και θάλασσες, αναζητούν απεγνωσμένα να αγοράσουν κλιματιστικό και ανεμιστήρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το γεγονός ότι η γνωστή αλυσίδα ανακοίνωσε τη διάθεση 2.000 κλιματιστικών και ανεμιστήρων και σε πολύ καλή τιμή, ήταν το λιγότερο που μπορούσε να οδηγήσει σε συνωστισμό, εντάσεις και μικροεπισόδια. Ας έρθουμε όμως πάλι στα δικά μας και θα συνεχίσουμε την κουβέντα για τους λαγοκέφαλους, γιατί έχουμε άμεση ενεργοποίηση του πιλωτικού προγράμματος από την περιφέρεια Κρήτης και αυτό στάθηκε αφορμή μετά την ενδυνόμενη προσπάθεια που έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας ο κ. Σταύρος Δεδάκης, ο οποίος, να υπενθυμίσουμε, ότι έστειλε επίσημο αίτημα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κ. Μαργαρίτη Σχοινά, και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κ. Παπασταύρου, και έτσι έλαβε την άμεση θεσμική υποστήριξη και ενεργοποίηση του σχεδίου δράσης που είχε καταθέσει για τη διαχείριση του τοξικού και εισβολικού είδους λαγοκέφαλου. Εγώ όμως θα επαναλάβω και δεν θα κουραστώ ότι αν έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά δεν κινδυνεύουμε, υπάρχει το πρόβλημα, δεν πρέπει να κινδυνολογούμε, δεν είναι όλες οι θάλασσες ίδιες, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Δεδάκης, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστούμε θερμά. Καλό μεσημέρι, κύριε Δεδάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Μαυρουμάτη, τους ακροατές σας. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε το προνόμιο στην περιφέρεια κρίσης να μπορούμε να συνεργαζόμαστε και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ήμασταν η πρώτη περιφέρεια που συγκροτήσαμε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλληλείας, όπου συμμετέχουν εκεί και οι αλληλείς μας και το ΕΛΚΕΘΕ και τα λιμενικά ταμεία, και προσπαθούμε μέσα από τη συνεννόηση, τη συνεργασία να διεκδικούμε πράγματα από την κεντρική πολιτεία.
0: Και τα καταφέρνετε.
1: Όταν υπάρχει θεσμική οργάνωση και θεσμική διεκδίκηση, πάντα τα αποτελέσματα είναι καλύτερα. Από το 2021 είχε ανατεθεί μια μελέτη στο ΕΚΕΦΕ για να αποτυπώσουμε τα πραγματικά προβλήματα και τη ζημιά που προκαλεί ο λαγοκέφαλος και στα αλλιεύματα και στον αλλιευτικό εξοπλισμό. Στείλαμε αλλεπάλληλες επιστολές και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να θέσουμε το ζήτημα του λαγοκέφαλου. Μαζί με τους αλλιείς μας πήγαμε μαζί με το Νότιο Αιγαίο και την Πελοπόννησο για το ίδιο θέμα. Και βέβαια καταθέσαμε και αίτημα όσον αφορά το πιλωτικό πρόγραμμα του λαγοκέφαλου. Το στείλαμε σαν περιφέρεια Κρήτης, όπου έχουμε να έχουμε το επιχειρησιακό σχέδιο εκείνο που χρειάζεται, προκειμένου να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Γιατί, όπως ξέρουμε, ο λαγοκέφαλος είναι ένα τοξικό ψάρι και πρέπει να αποτεφρώνεται μέσα από ειδικές συνθήκες κτλ. Ήρθε η πρόσκληση που αφορά το θέμα της αποζημίωσης του λαγοκέφαλου, και αύριο θα κάνουμε μια τριμερή μαζί με τα στελέχη των υπηρεσιών μας. Πραγματικά έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, υπάρχει πολύ καλή συνεννόηση και με τους αλλιείς μας, μαζί με το Νότιο Αιγαίο, γιατί το πιλωτικό πρόγραμμα αυτό θα
0: αφορά. Για τα διαδικαστικά προφανώς, κυρία Τζεδάκη, θα γίνει τριμερή σε αυτή τη συνάντηση.
1: Σωστά. Ναι, μια τηλεδιάσκεψη θα κάνουμε τα διαδικαστικά, να δούμε πώς θα υποβάλουμε την πρόταση, προκειμένου πολύ γρήγορα να έχουμε σύντομα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Και να ξεκινήσει το πρόγραμμα.
0: Να μας πείτε δύο πράγματα τα οποία περιλαμβάνει, να γίνουν έτσι λίγο περισσότερο κατανοητά και για αυτούς που είναι δικαιούχοι, δηλαδή για τους ψαράδες που θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν και θα λάβουν και αυτό το χρηματικό ποσό που έχει βγει, αλλά και γενικότερα τι περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα.
1: Κοιτάξτε, αφορά τους επαγγελματίες αλλιείς, μάλλον θα πηγαίνει μέσω του Συλλόγου Αλλιέων, δηλαδή ο κάθε Συλλόγος Αλλιέων που θα μπει στο πρόγραμμα,
0: ναι,
1: θα μπορεί να μαζεύει τα λαγόψαρα. Θα προσπαθήσουμε γεωγραφικά σε όλη την Κρήτη να υπάρχουν και ψυχτικοί θαλάμοι, δηλαδή σε αρκετά σημεία της Κρήτης, βόρεια και νότια, για να μην υπάρχει και μεγάλη γεωγραφική απόσταση, να θέλει πάρα πολλή ώρα ο κάθε ψαράς να μεταφέρει τα λαγόψαρά του. Θα είναι ψυχτικοί θαλάμοι να μαζεύονται και θα περνάει η εταιρεία καύσης η οποία θα αποτεφρώνει το λαγόψαρο να τα μαζεύει.
0: Έτσι. Εδώ δηλαδή θα πηγαίνει η διαδικασία. Ωραία.
1: Βεβαίως. Θα υπάρχει μια διασφάλιση της διαδικασίας μέσα από τα τμήματα αλληλείας τα δικά μας, προκειμένου να γίνεται και η ταυτοποίηση του προϊόντος και η ζήτηση, για να γίνεται σωστά η διαδικασία και να υλοποιήσουμε όπως πρέπει το πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω όσον αφορά τους συλλόγους, έχουν ενημερωθεί, έχετε έρθει σε επαφή και οι ψαράδες προφανώς. Μας είπατε κιόλας, αυτό που δεν ξέραμε ήταν ότι έχετε ξεκινήσει τις διαδικασίες πολλά χρόνια πριν. Άρα λοιπόν γνωρίζαμε ότι το πρόβλημα είναι πολλά χρόνια πριν, γιατί υπήρξαν και κάποιες φωνές που έλεγαν σε όλη την Ελλάδα ότι καλά εσείς τώρα το θυμηθήκατε, υπάρχει χρόνια. Άρα λοιπόν να τονίσουμε ότι η Κρήτη χρόνια τώρα προσπαθεί και έχει μπει σε ένα δρόμο να δει τι θα κάνει με αυτό το πρόβλημα.
1: Σας λέω ότι χρηματοδοτήσαμε και μελέτες για να αποτυπώσουμε επιστημονικά τεκμηριωμένα ότι υπάρχει μεγάλη ζημιά στα αλλιεύματα και στον αλλιευτικό εξοπλισμό. Άρα έχει γίνει μια διαδικασία οργανωμένη θεσμικά προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα.
2: Μάλιστα. Οπότε ουσιαστικά η διαχείριση αυτού του προβλήματος, πολυπαραγοντικό δηλαδή, αναμένεται να λειτουργήσει και ως οδηγός προς τους υπόλοιπους, αφού ξεκινά από εμάς, κύριε Τζιδάκη.
1: Είναι πιλωτικό πρόγραμμα. Είναι μια τιμή 5,33 τον αλιέα που θα ψαρεύει τα λαγόψαρα. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι με μια στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου θα μειώσουμε τα αποθέματα, άρα θα αποκαταστήσουμε και τη βιοποικιλότητα και τα ψάρια να μην έχουμε μεγάλες ζημιές όσον αφορά και τα αλιεύματα και τον αλιευτικό εξοπλισμό.
2: Και προς Θεού να μην υπάρξει και πανικός. Δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Υπάρχει, όλοι το αναγνωρίζουμε και εμείς και εσείς, γι' αυτό προσπαθείτε να βρείτε μία λύση, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται όλος αυτός ο πανικός που έχει συμβεί. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε και θα ήθελα και εσείς και από εσάς ένα σχόλιο. Δηλαδή να πιστέψει κάποιος ότι δεν μπορεί να πάει πια για μπάνιο. Όχι, δεν είναι και σωστό,
1: όχι, βέβαια,
2: γιατί έχουμε και πολλούς τουρίστες. Και δεν είναι σωστό.
1: Είναι προφανές ότι δεν είναι τέτοιο θέμα. Εντάξει, πολλές φορές γίνεται πολύ περισσότερος δώρος από όσο είναι. Βέβαια υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τους αλιείς μας, πραγματικό πρόβλημα. Τους καταστρέφουν τον εξοπλισμό τους. Υπάρχει πρόβλημα με τα ψάρια, τους καταστρέφουν τα αλιεύματα. Αυτό είναι πραγματικό πρόβλημα και υπάρχει πάρα πολύ χαμένο εισόδημα εξαιτίας του λαγοκέφαλου.
2: Μάλιστα. Κύριε Τζεδάκη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας πω κιόλας, αν δεν ξέρετε, γιατί χθες τη βάλαμε και την ακούσαν οι ακροατές και μας την ξαναζητούν, ότι ακριβώς το θέμα του λαγοκέφαλου, να ξέρετε, έχει γίνει και μαντινάδα από ένα κριτικό καλλιτέχνη. Δεν τον έχω εντοπίσει ακόμη, τον έχω αναζητήσει, η αλήθεια είναι. Και αν μας ακούει, καλό θα ήταν να επικοινωνήσει μαζί μας για να τον βγάλουμε και στον αέρα. Λοιπόν, εμείς θα την βάλουμε. Ναι, θα την βάλουμε τώρα να την ακούσουν οι αγαπητοί ακροατές. Αν θέλετε, ακούστε την και εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Yeah.
3: Είναι η πρώτη μαντινάδα για το λαγοκέφαλο και λέει: μου είπε πως είμαι τοξικός και πως δεν μ' αγαπάει. Λες κι είμαι λαγοκέφαλος και πρέπει να το φάει. Μου είπε να χωρίσουμε στα νεύρα της επάνω. Φέρε ένα λαγοκέφαλο να φω και να πεθάνω.
2: Ορίστε λοιπόν, σας τη βάλαμε, την ξανακούσατε, ικανοποιήσαμε το αίτημά σας, αυτά ως προς τη διακομόδηση του θέματος, γιατί δεν είναι τόσο αστείο, είπαμε, δεν υπάρχει λόγος για ανησυχία, τρόμο, φόβο και διασπορά γενικά ψευδών ειδήσεων, αλλά το ότι έχουμε λαγοκέφαλους σε ελληνικές θάλασσες δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Πάμε λίγο σε ένα σοβαρό θέμα που προκαλεί θλίψη, γιατί φέρνει πάλι στο προσκήνιο το θέμα της τρομοκρατίας. Και δεν μιλώ για κανένα άλλο θέμα πέρα από τις επιθέσεις, τις εμπριστικές στο σπίτι της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα, όπου έχασε μάλιστα και την 72χρονη μητέρα της, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, και ο πατέρας της νοσηλεύεται και η ίδια και άλλα 3-4 άτομα σε νοσοκομεία της πόλης με προβλήματα υγείας. Την υπόθεση έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία που αναζητά τους δράστες των 3 διαδοχικών εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης σε πολυκατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα πάντα με την αστυνομία που πραγματοποιεί εντελεχή έρευνα, φέρονται να εμπλέκονται 3 άτομα, χρησιμοποίησαν 2 μοτοσυκλέτες και ολοκλήρωσαν τις επιθέσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα των 10 λεπτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει και υλικό που έχουν συγκεντρώσει έμπειρα στελέχη της αστυνομίας. Φέρονται οι δράστες να έχουν καταγραφεί σε κάμερες ασφαλείας, ωστόσο όμως να μην έχουν ταυτοποιηθεί, δηλαδή να φαίνονται οι φιγούρες τους, αλλά να μην έχουν καταλήξει στα ονοματεπώνυμά τους, στα στοιχεία τους, προκειμένου να τους αναζητήσουν και να γίνουν οι απαραίτητες συλλήψεις. Φυσικά και όλα τα κόμματα από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα κόμματα έχουν καταδικάσει τη συγκεκριμένη επίθεση. Και μάλιστα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο το απόγευμα υπάρχει και συγκέντρωση που έχει προχωρήσει στην ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να δοθεί ένα σαφές μήνυμα ότι δεν φοβόμαστε τους τρομοκράτες και ότι όλοι θα αναζητήσουμε την αλήθεια, θα βρούμε ποιοι είναι αυτοί, θα τους οδηγήσουμε ενώπιον της δικαιοσύνης, γιατί ζούμε σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Οι τρομοκράτες είναι στη φυλακή, στη φυλακή θα πάνε και αυτοί μόλις βρεθούν τα στοιχεία τους και συλληφθούν. Είχαμε και ένα ισχυρό σεισμό στην Κάρπαθο, έγινε αισθητός και σε κάποια σημεία της Κρήτης. Στις 2 και 5, εγώ να σας πω την αλήθεια δεν τον αντιλήφθηκα, μιλάμε για μια ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 11 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Καρπάθου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, και ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 13 χιλιόμετρων, έγινε αισθητός πιο ανατολικά της Κρήτης. Εδώ στο Ηράκλειο εμείς, τουλάχιστον στη βιομηχανική περιοχή, δεν τον αντιληφθήκαμε. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ο ασθενής μπορεί να αναζητά πληροφορίες από την τεχνητή νοημοσύνη και τα social media, ωστόσο δεν θα πρέπει να αφήνει εκτός ενημέρωσης για σοβαρά θέματα υγείας τους εξειδικευμένους επιστήμονες. Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλει η έρευνα του Πολίτικα και της ιστοσελίδας μας politika.gr για την υγεία που έχει ήδη ξεκινήσει. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από τις τρεις συντονισμένες εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη. Οι επιθέσεις είχαν ως στόχο κατοικίες πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας και προκάλεσαν το θάνατο μιας γυναίκας και το σοβαρό τραυματισμό 4 ατόμων. Δεν θα περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Υπουργός διευκρίνησε ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίζουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και δεν θα γίνει καμία περικοπή που θα τις μειώνει στο 35% όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Κινητοποίησης ετοιμάζουν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης για να διεκδικήσουν την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, όπως δήλωσε σήμερα στον Πολίτικα ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου, Κώστας Φρογάκης, μετά τη χθεσινή συνάντηση όλων των προέδρων των κτηνοτροφικών συλλόγων στο Ηράκλειο. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία στην Αθήνα βρίσκεται το 6χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στα Σχοινάρια στο Ρέθυμνο και έγινε αερομεταφορά του στην Αθήνα. Φέρει σοβαρό τραύμα στο πόδι, το οποίο οι γιατροί καταβάλουν προσπάθειες να θεραπεύσουν. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την επέκταση του δανεισμού του Νίκου Αθανασίου από τον Ολυμπιακό για ένα ακόμα χρόνο και έτσι ο Έλληνας αριστερός μπακ παραμένει στο Ηράκλειο εν ώψη της νέας ευρωπαϊκής σεζόν. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με ενδεχόμενες τοπικές βροχές στα ορεινά του νησιού. Επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου σ' όποιο δρόμο.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
3: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
3: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
2: Γιώργος Σαμπάνης. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Επιστρέψαμε, είναι 2 και 38, 2 Ιουλίου. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη εκτάκτος και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές θα έχω κοντά μου μέχρι και τις 2 τον αγαπητό συνάδελφο Ιχολύπτη, τον Δημήτρη το Σιφάκη. Και πάμε ευθύς αμέσως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί έχουμε τον κύριο Γαβριήλ Κουρή. Είναι διδάκτορ του Πανεπιστημίου Κρήτης και σύμβουλος οργάνωσης διοίκησης ΟΤΑ. Έχει, η αλήθεια είναι, πάρα πολλές ιδιότητες, διότι είναι και διδάκτορ πολιτικής υγείας. Όμως σήμερα εδώ εμείς θα μιλήσουμε για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και γι' αυτό ακριβώς σας ανέφερα κάποιες από τις πολλές ιδιότητες του. Πάμε λοιπόν να πούμε για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τον θεσμό των εντεταλμένων δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων, και αυτό ψηφίστηκε τις προηγούμενες ημέρες από την Βουλή των Ελλήνων. Τι περιλαμβάνει, τι αλλαγές θα φέρει, θα μας τα πει αναλυτικά ο καθηλήν αρμόδιος, ο κύριος Γαβριήλ Κουρή. Σε ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Μαυρομάτη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πάμε να τα δούμε σιγά-σιγά, να μας πείτε στην πράξη τι σημαίνει αυτό.
1: Κοιτάξτε, βρισκόμαστε μέσω σαρωτικών, δομικών αλλαγών, μπορώ να πω, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς, όπως σωστά είπατε, τις προηγούμενες μέρες ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ένα νομοθέτημα το οποίο το συζητούσαμε στο δημόσιο διάλογο τα τελευταία 2 χρόνια. Είχε εκφραστεί από πλευράς της κυβερνητικής πλειοψηφίας η διάθεση να ανασυγκροτηθεί για να μεταρρυθμιστεί όλο το πλαίσιο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, κωδικοποιώντας κατά βάση μία σειρά από διατάξεις οι οποίες διέτρεχαν όλα τα νομοθετικά κείμενα των ΟΤΑ. Άρα, εν πρώτης ανάγνωσης, είναι θετικό ότι έχουμε ένα καινούριο νομοθέτημα το οποίο κωδικοποιεί μεγάλο μέρος, όχι όμως το σύνολο αυτών, ναι, των νομοθετικών διατάξεων που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από εκεί και πέρα, ο κώδικας περιέχει μία σειρά από αλλαγές και μεταβολές, οι οποίες έχουν να κάνουν τόσο με τα αιρετά όργανα και την καταστατική θέση των οργάνων διοίκησης των ΟΤΑ, με την οικονομική και διοικητική λειτουργία, με την εποπτεία ελέγχου, και παρεμβαίνει επίσης και σε μία σειρά από άλλα πεδία, όπως είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και άλλες διαδικασίες. Νομίζω ότι για να μπορέσουμε να το αναλύσουμε στο σύνολό του θα χρειαστούν αρκετές ημέρες.
0: Έχετε δίκιο.
1: Θα έλεγα, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο νομοθετικό κείμενο. Σας λέω τώρα ενδεικτικά ότι αυτός αποτελείται από 700 περίπου, από 550 σελίδες είναι το ΦΕΚ, το σχέδιο που ψηφίστηκε ένα περίπου 770 σελίδες, και αποτελείται από πάνω από 600 άρθρα. Συγκεκριμένα μιλάμε για 774, για την ακρίβεια.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο όγκο πληροφορίας, ο οποίος θα πρέπει να μελετηθεί και να αναλυθεί το επόμενο διάστημα.
0: Ωραία. Να μείνουμε λοιπόν στην κατάργηση των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων και των επάρχων στις περιφέρειες, γιατί και εγώ αναζήτησα αυτό το ρεπορτάζ για εσάς μέσα από την ανάρτηση που έχετε κάνει στα social media, και μάλιστα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη επιλογή γεννά και κάποια εύλογα ερωτήματα. Θέλετε να το συζητήσουμε και να καταλάβει και ο κόσμος ουσιαστικά τις αλλαγές, τα θετικά, τα αρνητικά?
1: Κοιτάξτε, αυτή πράγματι είναι μια διάταξη που πέρασε σχεδόν απαρατήρητη και η οποία ήταν μια διάταξη η οποία προκύπτει εκ της μη νομοθέτησης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ενώ στον Καλλικράτη, στον νόμο 3852, υπήρχε ρητή αναφορά στις αρμοδιότητες του Δημάρχου, στο άρθρο 58, περί της δυνατότητας να ορίζει και να αναθέτει χωρίς αμοιβή την εποπτεία και τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων σε δημοτικού συμβούλου ο Δήμαρχος, δηλαδή το θεσμό του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου, ο οποίος είχε καθιερωθεί, αυτός πλέον στον κώδικα δεν υφίσταται ως αναφορά. Έτσι. Αντίστοιχα, αυτός πλέον στον κώδικα δεν υφίσταται ως αναφορά. Έτσι.

0: παιδεία άσκησης αρμοδιοτήτων. Έτσι. Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι ενταλμένοι σύμβουλοι ήταν άμεση. Δεν επιβάραν οικονομικά το Δήμο την περιφέρεια. Έτσι. Μπορούσαν όμως να συνεισφέρουν ουσιαστικά τον καθημερινό.
1: Ναι, δούλευαν οι άνθρωποι και συνεπικουρούσαν στην προσπάθεια της περιφέρειας και των Δήμων.
0: Άρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν ένα πάρεργο, ήταν ένα ουσιαστικό αντικείμενο που, αν θέλετε τη δική μου άποψη, θα έπρεπε να εξετάσουν πώς αυτός ο δεσμός θα αναβαθμιστεί και θα έχει μια οικονομική απολαβή
1: και όχι να καταργηθεί.
0: Να έχει μεγαλύτερη ουσία. Ακριβώς. Τώρα λοιπόν πάμε στο ακριβώς απέναντι πεδίο, στο ακριβώς απέναντι όχι, και ερχόμαστε και μεταβάλλουμε ένα θεσμικό κεκτημένο και μάλιστα πρέπει να σας πω το εξής οξύμορο για τη Φαντικό. Έχουμε αυτή την μη ρύθμιση η οποία έχει άμεση ισχύ, δηλαδή με την ψήφιση του κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης καταργείται αυτόματα η νομιμοποίηση και η λειτουργία αυτών των ενταλμένων συμβούλων. Και προσέξτε, μιλάμε για αποφάσεις οργάνων, αιρετών, δηλαδή των δημάρχων των περιφερειακών, που νομίμως είχαν αναθέσει αυτά τα καθήκοντα σε αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή είχαν βγει αποφάσεις τον Γενάρη ή τον περασμένο χρόνο και όριζαν για ένα χρόνο ή για δύο χρόνια καθήκοντα εντεταλμένων συμβούλων σε συγκεκριμένους δημοτικούς συμβούλους. Αυτές λοιπόν οι αποφάσεις πάβουν να ισχύουν με την ψήφιση και την έκδοση του ΠΕΚ του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Άρα, ερώτηση.
0: Είναι ένα ψαχνικό θάνατο, να το πούμε με ποδοσφαιρικούς όρους, έτσι, όπως ήσχε παλιότερα στο ποδόσφαιρο. Και δυστυχώς δεν υπάρχει μια διάδοχη κατάσταση για να μπορέσει να αντισταθμιστεί αυτή η συνθήκη.
1: Όμως, κύριε Κουρή, συγγνώμη που σας διακόπτω, εφόσον τις προηγούμενες ημέρες ψηφίστηκε στη Βουλή και αποτελεί λοιπόν νόμο του κράτους, πρέπει ουσιαστικά το επόμενο διάστημα αυτοί οι ενταλμένοι σύμβουλοι να παυθούν από τα καθήκοντά τους. Κάνω λάθος?
0: Έτσι ακριβώς είναι. Δεν μπορούν πλέον να ασκούν τα καθήκοντα τα οποία τους είχαν ανατεθεί, ξαναλέω, νομίμως με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων διοίκησης. Και σε κάθε περιπτώσεων γνωρίζω πολύ καλά ότι ειδικά στις περιφέρειες έχει δημιουργηθεί ένα πολύ έντονο ζήτημα. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα είναι και η συνεδρίαση της Ένωσης Περιφερειών, όπου θα θίξει με πολύ μεγάλη ένταση το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί ένα προβληματικό πλαίσιο στο κομμάτι της εποπτήσεως του συντονισμού των δράσεων του δημοτικού ή περιφερειακού έργου αντίστοιχα.
1: Ποιο να ήταν άραγε, κύριε Κουρή, το σκεπτικό της νομοθέτησης του συγκεκριμένου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης? Υπήρξε, αν γνωρίζετε φυσικά, έτσι, κάποια διαβούλευση? Ήταν ενήμεροι οι περιφερειάρχες και οι Δήμοι?
0: Υπήρξε διαβούλευση όλο το προηγούμενο διάστημα. Το κείμενο του κώδικα έχει αποσταλεί και στην Ένωση Περιφερειών και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποια από αυτά τα ζητήματα είχαν τεθεί, κάποια άλλα όπως αυτό νομίζω ότι δεν είχαν τεθεί με την ένταση που έπρεπε. Σε κάθε μας των περιπτώσεων αντιλαμβάνομαι ότι ένα τόσο μεγάλο θεσμικό κείμενο ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μελετηθεί σε βάθος. Και αυτό προϋποθέτει ότι υπάρχει και μία πολύ καλή γνώση του προγενέστερου θεσμικού πλαισίου. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι μου προκαλεί εντύπωση, γιατί η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν είναι η μόνη. Ξέρετε, έχουμε και άλλα ζητήματα τα οποία προκύπτουν διαβάζοντας τώρα αυτό το νέο κανονιστικό κείμενο.
1: Να μας πείτε κάποια από αυτά, ναι, που σας έρχονται πιο πρόχειρα.
0: Ναι, γιατί έχει ενδιαφέρον. Παραδείγματος χάρη, να πω το εξής σε σχέση με τις διμερεσίες που υπάρχουν τώρα αυτές τις μέρες και πρέπει να λάβουν χώρα μέχρι την 7η Ιουλίου του 2026. Ξέρετε, πριν από λίγες μέρες, πάρα πολλοί Δήμοι και περιφέρειες είχαν εκδώσει προσκλήσεις για να γίνουν οι ειδικές συνεδρίες που προέβλεπε το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο για την εκλογή των νέων προεδρίων και των δημοτικών και περιφερειακών επιτροπών.
1: Σωστά. Έτσι. Έγινε και κάτι τέτοιο στην περιφέρεια Κρήτης.
0: Βγήκε ο κώδικας τη Δευτέρα. Και ως εκ τούτου αυτές οι προσκλήσεις ήταν στον αέρα. Έρχεται λοιπόν η εγκύκλιος η 9 του 2026 που έβγαλε αργά την Τρίτη το Υπουργείο και τι λέει? Λέει ότι, ξέρετε κύριοι, οι προσκλήσεις που είχαν εκδοθεί στο προηγούμενο διάστημα πρέπει να ανακληθούν και να εκδοθούν εκ νέου. Και μάλιστα δίνει και 48 ώρες για την γνωστοποίηση αυτών των προσκλήσεων στα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων, έτσι ώστε να υπάρχει νόμιμη υπόσταση

0: της διαδικασίας. Το λέω γιατί πριν από όλες αυτές τις μέρες με έχουν έτσι αρκετή αιρετή και υπηρεσιακή ρωτήσει, ας πούμε, αν πρέπει να γίνει ανάρτηση αυτών των αποφάσεων.
1: Φαντάζομαι έχει σπάσει το τηλέφωνό σας, γιατί είστε ο πιο ενημερωμένος, οπότε οι συμβουλές σας θα είναι πολύτιμες.
0: Η αλήθεια είναι ότι γίνεται ένας χαμός, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κενά στο κομμάτι του νόμου, του νέου αυτού κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένα δεύτερο θέμα να σας επισημάνω, το οποίο και εκεί υπάρχει τρομερό ζήτημα, είναι με τους άμεσους αντιδημάρχους. Έτσι, ξέρετε, όπως πολύ καλά ξέρετε, και στο προηγούμενο πλαίσιο, αλλά διατηρήθηκε και με το υφιστάμενο, ο Δήμαρχος είχε τη δυνατότητα να ορίζει σε αριθμό στο 1 τρίτο των επιτονέμιση των αντιδημάρχων, άμεσους αντιδημάρχους.
1: Ναι, και εδώ, να τους αλλάζει και όποτε θέλει φυσικά.
0: Ακριβώς. Στο προηγούμενο πλαίσιο μπορούσε η ελάχιστη χρονική διάρκεια να είναι ένας χρόνος, ένα έτος η θητεία των κάθε αντιδημάρχων. Τώρα πάβει να υφίσταται αυτό το όριο. Έτσι. Όμως εδώ η δομική αλλαγή που έχουμε σε σχέση με τους άμεσους αντιδημάρχους είναι πια, κυρία Μαυρομάτη. Είναι ότι πλέον σου λέει ο κώδικας ότι δεν μπορεί να είναι άμεσοι αντιδήμαρχοι ποιοι. Μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ΔΑΣ ή δικηγόροι με έμεση εντολή που υπηρετούν στο δημόσιο τομέα. Δεν μπορεί να είναι άμεσοι αντιδήμαρχοι γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δεν μπορεί να είναι άμεσοι αντιδήμαρχοι τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και το ένστολο προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας του λιμενικού σώματος. Δεν μπορεί να είναι άμεσοι αντιδήμαρχοι όσοι είναι διδακτικό ερευνητικό προσωπικό στα ΑΕΗ της χώρας.
1: Άρα ποιοι θα θέσουν υποψηφιότητα σε επόμενες εκλογές?
0: Άρα όχι, και αυτό έχει άμεση ισχύ. Άμεση ισχύ. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι πρόσωπα τα οποία κατήχανε τις θέσεις των άμεσων αντιδημάρχων, που πολύ καλά ξέρουμε ότι όσο επιτοπλίστησαν δημόσιοι υπάλληλοι, πλέον δεν μπορεί να κατέχουν αυτές τις θέσεις. Έτσι.
1: Μα αυτά που μας λέτε ουσιαστικά έρχονται τα πάνω κάτω, γιατί είναι τρομερός πονοκέφαλος τώρα αυτό, όταν πάρα πολλοί, όπως λέτε, είναι δημόσιοι υπάλληλοι και όλα τα επαγγέλματα που προαναφέρατε. Πρέπει να βρουν λοιπόν κάποιους να στελεχώσουν αυτές τις θέσεις όταν αυτοί θα φύγουν, αφού είναι και σε άμεση ισχύ αυτός ο νόμος.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Ας αφήσουμε τους άμεσους αντιδημάρχους. Έχουμε και για τους έμεσους και λέει, έχουμε πλέον και με βάση την εγκύκλιο που στάθηκε χτες το μεσημέρι, τη 10 του 2026, υπάρχει πλέον ένα ξεκάθαρο ζήτημα σε σχέση με την αναστολή άσκησης καθηκόντων των αιρετών οργάνων, έτσι. Δηλαδή λέει αντίστοιχα ότι οι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, οι οποίοι απασχολούνται στο δημόσιο, είναι γιατροί του ΕΣΥ, είναι στελέχη των ενόπλων δυνάμεων κτλ. Δεν μπορούν για όλη τη διάρκεια της θητείας τους να έχουν τη δημοσιοπαλληλική ιδιότητα. Άρα έχουμε...
1: Καλούνται να επιλέξουν.
0: Ακριβώς. Αναστολή άσκησης δημοσίου λειτουργήματος ή της άσκησης των καθηκόντων. Και μάλιστα έρχεται η εγκύκλιος και τι λέει. Λέει ότι πρέπει μέχρι τις 7 Ιουλίου η κάθε υπηρεσία ανθρώπινου δυναμικού του φορέα που υπηρετεί ο αιρετός να εκδώσει μια διαπιστωτική πράξη αναστολής άσκησης δημοσίου λειτουργήματος ή δημόσιων υπαλληλικών καθηκόντων.
1: Συγγνώμη κύριε Κουρή, αλλά έτσι όπως λειτουργεί, με τους ρυθμούς που λειτουργεί το δημόσιο, πιστεύετε ότι σε 5 μέρες θα προλάβουν να γίνουν αυτά? Εγώ δεν το πιστεύω.
0: Θα γίνει αυτό, θα γίνει, αλλά εδώ σας μιλάω για πράγματα τα οποία τα προηγούμενα χρόνια ήταν θεσμικά και κεκτημένα. Έτσι. Και μάλιστα εισάγει και μια, ας το πω λίγο, ας μην χαρακτηρίσω αστεία, ας τη χαρακτηρίσω λίγο περίεργη διάταξη, που τι λέει?
1: Λέει
0: ότι, δώστε μου ένα λεπτό, λέει ότι αυτοί οι οποίοι έχει ανακληθεί η ιδιότητά τους η δημοσιοϋπαλληλική,
1: ναι,
0: θα μπορούν να παρέχουν, λέει, εθελοντικά τον απολύτως απαραίτητο σε αιτήσια βάση αριθμό υπηρεσιών στην υπηρεσία από την οποία προέρχονται, αποκλειστικά για λόγους διατήρησης της επαγγελματικής σου επάρκειας.
1: Όχι, καλά το είπατε αρχικά. Είναι πολύ αστείο, γιατί κανείς δεν θα το κάνει αυτό.
0: Λέει, ναι μεν αναστέλλεται η δημοσιοπαλληλική σου ιδιότητα. Αν είσαι, ας πούμε, γιατρός και εσύ, δεν θα μπορείς να πας στο νοσοκομείο και να δεις κάποιο γιατρό. Μπορείς όμως, λέει, δύναται να παρέχεις εθελοντικά τον απολύτως απαραίτητος αιτήσια βάση αριθμό υπηρεσιών στην υπηρεσία. Το οποίο ποιος το καθορίζει? Λέει ότι οι ειδικότητες προβλέψεις της υπηρεσίας των οργανισμών κτλ. Και δεν υπάρχουν. Άρα φάσκουμε γιατί φάσκουμε, έτσι.
1: Τραγελαφικό είναι αυτό, απλά.
0: Τι να σας πω, έχουμε αντιμετωπίσει πολλά ζητήματα το επόμενο διάστημα. Να σας πω κι άλλο, μπορώ να σας πω κι άλλα τώρα, κι άλλο τραγελαφικό.
1: Να μου το πείτε.
0: Θα προκύψει στην διαδικασία των διμερεσιών της Δημοτικής Επιτροπής.
1: Δηλαδή.
0: Ξέρετε, αυτό το εντοπίσαμε το εντόπισα και από το πρωί είμαι στα τηλέφωνα με το Υπουργείο να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση γι' αυτό. Λέει ότι η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής ξέρετε ότι γίνεται αναπαρατάξεις. Έτσι γίνεται ξεχωριστή μυστική ψηφοφορία από τα μέλη της παράταξης του Δημάρχου για την εκλογή των μελών και αντίστοιχα από τις παρατάξεις μειοψηφίας. Υπάρχει όμως μια διάταξη η οποία τι λέει. Λέει ότι οι σύμβουλοι των παρατάξεων της μειοψηφίας ψηφίζουν μόνο υποψήφιους των παρατάξεων της μειοψηφίας σε δικό τους ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση όμως που έχουμε ανεξαρτητοποίηση ή διαγραφή μέλους από τις παρατάξεις της μειοψηφίας. Έτσι.
1: Και τη μείζωνα αντιπολίτευση περιλαμβάνει αυτό.
0: Την αντιπολίτευση στο σύνολο, ναι. Τότε οι ενόβολοι δημοτικοί σύμβουλοι, λέει η εγκύκληση που έβγε σήμερα, δεν μπορούν να προταθούν ούτε ως υποψήφιοι, αλλά ούτε να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία για την άνεξη των μελών που δικαιούνται οι παρατάξεις της μειοψηφίας. Και εδώ, κυρία Μαυρομάτη, ξέρετε, προκύπτει ένα σοβαρό, κατά οψίμου, νομικό ζήτημα. Γιατί η διάκριση είναι πολύ σαφής. Λέει, ο νόμος λέει ποιοι μπορεί και προβλέπεται να είναι υποψήφιοι και πώς συγκροτούνται οι έδρες της μειοψηφίας. Η εγκύκλειος όμως δεν είναι νόμος. Δεν μπορεί να έρθει εγκύκλειος να φέρει στο δικαίωμα ψήφου, αν αυτό δεν προβλέπεται ρητά στον νόμο. Και στον νόμο δεν προβλέπεται ρητά. Έτσι. Άρα, έρχουμε εδώ και συγκεκριμένα το άρθρο 137, το οποίο δεν αναφέρει ρητά ότι ο ανεξάρτητος ή ο διαγραφής σύμβουλος δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία. Και έρχεται μια εγκύκλειος και λέει αυτό το πράγμα. Άρα θεωρείτε ότι δεν θα προκύψει ζήτημα εφαρμογής. Εγώ είμαι σχεδόν βέβαιος με την εμπειρία που έχω στα αυτοδιοικητικά θέματα ότι αυτό θα προκύψει στην επόμενη,
1: και σύντομα, ναι.
0: στην επόμενη διαδικασία έτσι, που θα υλοποιηθεί.
1: Τι να πω, έτσι όπως μας τα λέτε και πολλή δουλειά έχουν και μεγάλο πονοκέφαλο στους δήμους και στις περιφέρειες. Άντε τώρα να τα ξεμπερδέψεις όλα αυτά. Να βρεις αντικαταστάτες και να βρεις όσους θα θελήσουν ουσιαστικά να σταματήσουν τη δουλειά που κάνουν, γιατί αυτό τους ζητά, έτσι, για να ασχοληθούν καθαρά με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό δεν θα το έλεγα πυροτέχνημα, βόμβα θα το έλεγα, έτσι, μεγατόνων για αυτούς, και ας υπερβάλλω δημοσιογραφικά, γιατί έτσι όπως μας τα περιγράφετε είναι πολύ πολύ μεγάλο μπέρδεμα σε αυτή τη φάση και λίγο πριν το θέρος.
0: Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα γενικό σχόλιο
1: κλεισίματος
0: το εξής. Δεδομένου ότι μιλάμε για μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, για μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η δική μου θέση θα ήταν αυτή η μεταρρύθμιση να μην εφαρμοστεί το μέσο της δημοτικής περίοδος, το μέσο της θητείας. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία προσαρμογής όλων αυτών των ρυθμίσεων στην καθημερινή λειτουργία των χωρών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο έγινε μάλλον κατανοητό απόλυτα από το Υπουργείο ή τέλος πάντων αν το ήξερε δεν ήθελε να το προτάξει. Μέσα στο νομοθέτημα υπάρχουν πάρα πολλές μεταβατικές ή καταργούμενες διατάξεις οι οποίες δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την ερμηνεία, αν θέλετε, και την υλοποίηση αυτού του νομοθετήματος. Άρα, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα είμαστε συνεχώς στα τηλέφωνα και στις αναλύσεις για να μπορέσουμε να δούμε πώς αυτό το κανονιστικό πλαίσιο θα πάρει σάρκα και οστά και θα μπορέσει να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στην αυτοδιοίκηση και όχι να δημιουργήσει προβλήματα όπως αυτά τα οποία συζητήσαμε σήμερα.
1: Τα συζητήσαμε σήμερα και όπως μας είπατε είναι και κάποια από αυτά, έτσι, χωρίς να έχουμε μπει στη διαδικασία ούτε και εγώ ούτε και εσείς όπως μου μεταφέρατε να έχετε διαβάσει στο σύνολό τους όλες αυτές τις χιλιάδες σελίδες. Μόνο από αυτά που μας είπατε όμως αντιλαμβανόμαστε το μπέρδεμα που θα ακολουθήσει αλλά και τα ασταμάτητα τηλεφωνήματα που πρέπει να γίνουν για να μπει σε μία σειρά όλο αυτό, γιατί και οι απορίες θα είναι πολλές. Είναι εύλογο αυτό το πράγμα. Οι απορίες, η προσπάθεια να κατανοηθεί πλήρως το νέο αυτοθεσμικό πλαίσιο, απόλυτα κατανοητό. Εγώ θα ευχηθώ καλή επιτυχία.
0: Και ξέρετε, επειδή είχα ζήσει και την περίοδο του Καλλικράτ, γιατί εγώ είμαι στην αυτοδιοίκηση από το 2010.
1: Έχετε δίκιο που το τονίζετε.
0: Που έγινε στην αυτοδιοίκηση και τον Καλλικράτ, τον Κλειστένη και τώρα αυτή. Πρέπει να σας πω το εξής, ότι το 2010 υπήρχαν μηχανισμοί έγκαιρης ενημέρωσης και προσαρμογής των ΟΤΑ με εκπαιδευτικά εργαστήρια, με επιμόρφωση των ερετών, των υπηρεσιακών, με πλατφόρμες υποβολής ερωτημάτων, με ένα έτοιμο υπηρεσιακό μηχανισμό του Υπουργείου να απαντήσει σε ερωτήματα Έτσι.
1: Τώρα αυτό έγινε να μια ανοιχτή, έτσι.
0: Τώρα εδώ θα δείτε ότι αυτά δεν υπάρχουν. Άρα αντιλαμβάνεστε προφανώς ότι υπάρχει μια σημαντική διαφοροποίηση για όσων έχουμε ζήσει προηγούμενες έτσι, μεταρρυθμιστικές τομές. Και αυτό νομίζω ότι έχει την αξία του.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω όσοι από την τοπική αυτοδιοίκηση μας άκουσαν να μην αγχώθηκαν. Έτσι. Είμαι βέβαια ότι το τηλέφωνό σας μόλις κλείσουμε την εκπομπή θα πάρει και πάλι φωτιά. Είναι μεσημέρι, δεν πιστεύω να θέλετε να ξεκουραστείτε, γιατί προφανώς σπήραμε έτσι και λίγο άγχος σε όσους ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, όμως εντάξει, αυτά όλα θα τα βρούμε για να σοβαρευτούμε και λίγο. Μακάρι να είναι προς όφελος και της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτών, αλλά όπως τονίσατε κι εσείς, σε προηγούμενες τέτοιες αλλαγές όπως τον Καλλικράτη υπήρχαν τα εργαλεία να ενημερωθούν. Αυτό, ας μου επιτρέψετε να το χαρακτηρίσω εγώ, ότι έγινε εν μία νυχτή και ίσως και πολλοί να μην το γνωρίζουν, κύριε Κούρη, ακόμη. Έτσι, με τα τρεχάματά τους, με τα προβλήματά τους, γιατί έχουμε και πολλά προβλήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση που προσπαθούν να λυθούν. Όπως και να έχει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
0: Και πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το νομοθέτημα, κυρία Μαυρομάτη, έρχεται εν μέσω και άλλων δομικών αλλαγών που έγινε το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή να σας θυμίσω ότι την προηγούμενη περίοδο εφαρμόστηκε η νέα λογιστική μεταρρύθμιση. Άλλαξε όλο το λογιστικό πλαίσιο στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους φορείς γενικής κυβέρνησης, στο δημόσιο εν γέννη. Έτσι. Μιλάμε για τη σημαντικότερη αλλαγή σε επίπεδο οικονομικής διοίκησης, η οποία θα ακολουθεί την αυτοδιοίκηση για τα επόμενα 30-40 χρόνια, έτσι.
1: Σωστά.
0: Άρα, μετά την
1: με ό,τι θετικά και αρνητικά έφερε και εκεί.
0: Έχουμε και το νέο κώδικα, ο οποίος και αυτός δημιουργεί νέα δεδομένα, τα οποία θα πρέπει να τα αφομοιώσουμε για να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε, προφανώς για να μπορέσουν οι να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα και να παρέχουν και καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες, που αυτό στο τέλος της ημέρας είναι το ζητούμενο.
1: Έτσι, κύριε Κούρη. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι.
0: Είστε καλά.
1: Και με αυτά και με αυτά και με όλες τις αλλαγές που θα έρθουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, ακούσατε τι μας είπε ο κύριος Γαβρίλ Κούρης, διδάκτορ Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμβουλος οργάνωσης διοίκησης ΟΤΑ, ξέρει όσο κανένας άλλος τις αλλαγές, τον ακούσατε τι είπε, τι μπέρδεμα επιφέρουν, ποιοι θα χρειαστεί, αν το επιθυμούν, να σταματήσουν τη δουλειά τους εφόσον είναι γιατροί λιμενικοί, για να ασχοληθούν καθαρά με την τοπική αυτοδιοίκηση. Πολλές οι αλλαγές που έρχονται. Μακάρι να μπουν όλα σε μια σειρά, γιατί πολύ ορθά είπε ο κύριος Κούρης ότι στο τέλος της ημέρας πρέπει όλα αυτά να γίνονται προς όφελος των πολιτών. Περνάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Και πάλι μαζί σας, η ώρα είναι 3 και 10. Είμαστε 2 Ιουλίου, προχωρά το καλοκαιράκι. Ελπίζουμε όσοι μας ακούστε να βρίσκεστε σε άδεια, οι περισσότεροι. Αυτό επιβάλλει και η άνοδος της θερμοκρασίας. Όσοι πάλι είστε στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι και ασχολείστε... Α, μπορεί να είστε και στην εργασία σας, ναι. Σωστά, Δημήτρη, μπορεί να είναι και στην εργασία τους. Ασχολείστε με πολλά και διάφορα και η καθημερινότητα συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Υπομονή. Θα έρθει και η δικιά μας η άδεια. Πάμε σε μία είδηση που αφορά πολλούς γονείς και συγκεκριμένα για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ. Αύριο ξεκινούν οι αιτήσεις για 28 δομές. Μπορείτε να αναζητήσετε στο politica.gr τις αναλυτικές οδηγίες. Αύριο στις 6 το απόγευμα ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων. Επαναλαμβάνω στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και την ανακοίνωση από τη ΔΥΠΑ, η φιλοξενία των βρεφών νηπίων στους σταθμούς της ΔΥΠΑ είναι δωρεάν και οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 23 Ιουλίου ηλεκτρονικά στις 23:49. Ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα λοιπόν της Δευτέρας 13 Ιουλίου. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι γονείς αλλά και όσοι έχουν την επιμέλεια και ανάδοχες οικογένειες και κηδεμόνες βρεφών και νηπίων. Μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε αναλυτικά το τι προβλέπετε και ποιοι είναι οι δικαιούχοι, και η υποβολή των αιτήσεων, όπως σας είπα, γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr.

να ασχοληθούμε λίγο και με τις τοπικές ειδήσεις. Στο Ηράκλειο είχαμε και μία χειροδικία γιου σε βάρος της μητέρας του. Πρόκειται για έναν 43χρονο που δεν δίστασε να σηκώσει χέρι στη γυναίκα που τον γέννησε και τον συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές, αυτά στο Ηράκλειο. Το επεισόδιο σημειώθηκε στις 29 Ιουλίου και μάλιστα ο δράστης, εκτός ότι σήκωσε χέρι, φέρεται να πήρε και μαχαίρι και να κινήθηκε απειλητικά κατά της μητέρας του, η οποία έντρομη ενημέρωσε την αστυνομία και επιτόπου στο σπίτι έφτασαν οι αστυνομικοί, του φόρεσαν χειροπέδες και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη από τον εισαγγελέα για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά της μητέρας του, αλλά και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή. Έχουν σφίξει και ζέστες, οπότε θα περιμένετε τώρα αυτές τις μέρες απανωτά τέτοια περιστατικά. Και πάμε μέχρι τα Χανιά, γιατί υπήρξε μία ένταση εκεί. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας 58χρονος, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11.30 το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Ζάρπα News, υπήρξε έτσι ένας διαπληκτισμός. Επιτόπου έσπευσαν οι άνδρες του ΑΤΑΦ αεροδρομίου, προχώρησαν σε βεβαίωση παράβαση σε ένα οδηγό φορτηγού που φέρεται να οδηγούσε και μιλούσε και στο κινητό. Όταν λοιπόν του έγινε παρατήρηση, αντέδρασε έντονα, πέταξε χαρτιά σε αστυνομικούς και στην προσπάθειά τους να τον ηρεμήσουν, φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά πέφτοντας πάνω σε σύρματα. Σας θυμίζω ότι στο ίδιο αεροδρόμιο πριν από περίπου 2 εβδομάδες είχαμε και 2 τουρίστριες, οι οποίες αφού είχαν κάνει ανακάτω την πτήση τους, χειροδίκησαν και σε βάρος των αστυνομικών που πήγαν να τις κάνουν καλά ακριβώς, και η μία από αυτές έσπασε και το χέρι ενός αστυνομικού. Είναι συχνά τα περιστατικά εκεί στο ΑΤΑΦ του αεροδρομίου, πρέπει να είναι περισσότερο προσεκτική η αστυνομική εκεί. Και πάμε από τα Χανιά στο Ρέθυμνο. Είχαμε και την ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας του κ. Άδωνη Γεωργιάδη για το σοβαρό τραυματισμό του 6χρονου μετά το τροχαίο που σημειώθηκε στο Ρέθυμνο, γιατί να σας πω πλέον και επίσημα το λέει ο ίδιος ο υπουργός ότι είναι πολύ σοβαρό το τραύμα στο κάτω άκρο του παιδιού και ελπίζουμε να σωθεί το πόδι του. Το αγόρι, σας υπενθυμίζω, αναφερθήκαμε και στην αρχή της εκπομπής, αλλά για όσους ακούσατε τώρα, ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, επέβαινε σε ένα μηχανάκι μαζί με τον πατέρα του όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν με ένα αυτοκίνητο. Το παιδί αρχικά πήγε στο νοσοκομείο Ρεθύμνης. Εκεί οι γιατροί έπεσαν πάνω του για να το βοηθήσουν, όμως κατάλαβαν πάρα πολύ γρήγορα ότι η κατάσταση του ποδιού και της υγείας του έχριζε εξειδικευμένης αντιμετώπισης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο έγινε αεροδιακομιδή στο ΚΑΤ. Το ΚΑΤ είναι, να υπενθυμίσω, πάρα πολύ γνωστό για τους ορθοπαιδικούς και τους αγκιοχειρούργους του. Αντιμετωπίζει περίπλοκα, δύσκολα περιστατικά, οπότε μεταφέρθηκε εκεί το παιδί, χειρουργήθηκε, κινητοποιήθηκε πολύ γρήγορα και οφείλουμε να το πιστώσουμε αυτό και στους γιατρούς και στους διασώστες και στο Υπουργείο Υγείας. Άμεσα ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός. Το παιδί πραγματικά μεταφέρθηκε πολύ γρήγορα στην Αθήνα. Μιλάμε για ένα αγόρι μόλις 6 ετών, μην το ξεχνάμε. Για τον οποιοδήποτε θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό, αλλά ειδικά όταν είναι ένα μικρό παιδί, αντιλαμβάνεστε ότι και η ευαισθητοποίηση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Πλέον το παιδάκι νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Αγία Σοφία. Δεν ξέρω αν δεν υπήρχε κρεβάτι στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ ή αν ακριβώς επειδή είναι παιδί πήγε στο παιδόν που εξειδικεύεται σε αυτές τις ηλικίες. Και η ζωή του δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο, ωστόσο έχει αποκατασταθεί η αιμάτωση στο άκρο και όλοι ελπίζουν
να τα καταφέρει αυτό το παιδί και να μην χρειαστεί κάποια επέμβαση προκειμένου να ακροτηριαστεί. Δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι πάει η διαδικασία, λυπάμαι που πρέπει να το αναφέρω, αλλά αν το κάτω άκρο δεν αιματωθεί, το επόμενο βήμα είναι αυτό. Μακάρι όμως να πάνε όλα καλά, αισιόδοξοι είναι οι γιατροί. Οι ευχές μας και πάλι για ταχεία ανάρρωση και ό,τι καλύτερο σε αυτό το παιδάκι και την οικογένειά του.

0: Και τώρα πάμε ξανά στα δικά μας, στην πρωτοβουλία ενημέρωσης από τον Πολίτικα 89,8 και τον Πολίτικα.gr, όπου μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, τα social media και τη λήψη ιατρικών συμβουλών, πιστεύοντας και ενημερώνοντας τον κόσμο ότι πρέπει να σπέβδουμε στους γιατρούς και στους φαρμακοποιούς μας, αντί να ρωτάμε συνεχώς την τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να έχει στους αλγόριθμούς της, μπορεί να έχει στα κοιτάπια της πάρα πολλά δημοσιεύματα, πολλές πληροφορίες, αλλά δεν είναι ούτε γιατρός ούτε φαρμακοποιός. Φαίνεται να λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις η επιλογή πολλών συνανθρώπων μας να βάζουν εξετάσεις, να ρωτούν το AI για την κατάσταση της υγείας τους. Γι' αυτό λοιπόν ο Κώστας Σιλιγάρδος και η εκπομπή Επιξίδα αποφάσισαν να λάβουν μια πρωτοβουλία ενημέρωσης και γενικότερα ο Πολίτικα 89,8 και ο Πολίτικα.gr, προκειμένου να μην χανθούν ανθρώπινες ζωές, έτσι. Σήμερα φιλοξενούμενος του Κώστα Σιλιγάρδου ήταν ο κύριος Δελιμπαλταδάκης, ο Γιώργος Δελιμπαλταδάκης, ο διευθυντής χειρουργικού τομέα ιδιωτικής κλινικής. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στον Κώστα Σιλιγάρδο.
1: Είναι πολύ ανησυχητικό, πραγματικά, χωρίς να θέλω να μηδενίσω την αξία αυτών των media, της πληροφορίας που έρχεται από τα media. Γιατί είναι πιο ενημερωμένοι σήμερα οι ασθενείς. Αλλά προσοχή, γιατί αυτή η ενημέρωση μπορεί να, η πληροφόρηση τέλος πάντων μπορεί να καταλήξει σε επίπεδο παραπληροφόρησης ή να παρασυρθούμε, ακόμα και δίνοντας εμείς λάθος δεδομένα στις συγκεκριμένες εφαρμογές. Θέλω να πω το εξής, που δείχνει πόσο επικίνδυνο είναι να στηριζόμαστε σε αυτές τις προτάσεις που έχουμε από αυτά τα media και κυρίως από την τεχνητή νοημοσύνη. Κάποιες παθήσεις κυρίως διαγιγνώσκονται στηριζόμενοι στην κλινική εξέταση του ασθενούς. Η σκολικοειδήτητα, ένα πολύ καθημερινό παράδειγμα. Η κύστη κόκκιγος. Βλέποντας τον ασθενή και ακουμπώντας τον, μπορεί ο γιατρός να καταλάβει τι έχει. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να τον δει και δεν μπορεί να τον ακουμπήσει. Αυτό το έλλειμμα που έχουμε στην τεχνητή νοημοσύνη και που της δίνουμε μόνο δεδομένα απεικονιστικά, εργαστηριακά κλπ., την καθιστά οπωσδήποτε λιγότερο ευαίσθητη στη διάγνωση και ειδική στη διάγνωση συγκεκριμένων παθήσεων. Άρα, μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτή η πληροφορία θα μας οδηγήσει και στο τελικό αποτέλεσμα και στην τελική παρέμβαση που πρέπει να κάνουμε. Είτε να αγοράσουμε φάρμακο, είτε αυτό είναι η οδηγία που θα κάνουμε, γιατί, που θα πρέπει να εφαρμόσουμε, γιατί 100% έχει μεγάλο κίνδυνο μια τέτοια επιλογή.
2: Κύριε Δελιμπαλταδάκη, έχετε προσωπικά περιστατικά ασθενών οι οποίοι ήρθαν έχοντας βγάλει από μόνοι τους τη διάγνωση, ενδεχομένως στέλνοντας μια φωτογραφία, το έλεγα χαρακτηριστικά εδώ, μου είπε δερματολόγος ότι στο πλαίσιο της έρευνας και του ρεπορτάζ που κάναμε τις προηγούμενες μέρες, συνάδελφός σας, ότι ήρθε κάποιος που είχε πλέον φτάσει σε ένα πολύ άσχημο επίπεδο, μια πάθηση που εμφάνισε, όπου είχε βγάλει μια φωτογραφία, την είχε στείλει σε μια εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη του είπε ότι αυτό δείχνει να είναι κάποιο εξάνθημα που μπορεί να έχει προκύψει ακόμα και από μια αλλεργία. Σε κάθε περίπτωση να συμβουλευτείτε, γιατί για να είναι νομικά κατοχυρωμένοι το λένε αυτό τον γιατρό σας. Ο ασθενής κράτησε το πρώτο σκέλος, ότι είναι ένα εξάνθημα και όχι κάτι άλλο. Δεν κράτησε το δεύτερο κομμάτι, που ήταν η προτροπή να επισκεφτεί έναν εξειδικευμένο γιατρό. Με αποτέλεσμα, όταν έφτασε να πάει στο γιατρό, πλέον η περίπτωση που είχε θα έπρεπε να έχει μια πιο δύσκολη αντιμετώπιση ο άνθρωπος αυτός από ότι αν πήγαινε έγκαιρα στο γιατρό του. Εσείς έχετε αντίστοιχα περιστατικά?
1: Δεν υπάρχει γιατρός, πιστεύω, κλινικός που να είναι ενεργός και να μην έχει βιώσει τέτοια περιστατικά πρόσφατα. Μετά την γενίκευση και τη χρήση της AI από όλους σχεδόν τους πολίτες ή τους περισσότερους, να είμαστε απόλυτοι. Οπωσδήποτε έχω τέτοια περιστατικά. Και είναι πάρα πολύ απλό να υπάρξει μια σύγχυση στην πληροφορία που παίρνουμε από την AI, γιατί είτε λάθος δεδομένα δίνουμε, είτε δεν αξιολογούμε σωστά κάποιο σύμπτωμά μας και το υποτιμούμε και το καταγράφουμε ως δευτερεύον. Να πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Πονάει κάποιος στην περιπροκτική χώρα Και τον πόνο αυτό προσπαθεί να τον περιγράψει πώς είναι στην AI. Βγαίνει ένα συμπέρασμα μαζί με άλλα, αν έχει πειρετό, αν ό,τι τον ρωτάει, γίνεται μια συζήτηση όπως ξέρετε με την AI, ανταλλάσσονται κάποια μηνυματάκια, βγαίνει το συμπέρασμα ότι έχετε μια ραγάδα. Που πραγματικά θα μπορούσε ένας πόνος στον προκτό να είναι μια ραγάδα. Και πρέπει να πάρετε κάποια αλυφή. Και εκεί καταλήγει το τελικό συμπέρασμα. Ο ασθενής μπορεί να πάρει την αλυφή την επόμενη μέρα ή τη μεθεπομένη, μάλλον στο περιστατικό του συγκεκριμένου που σας αναφέρω. Ο ασθενής ήταν στο χειρουργείο και χειρουργήθηκε με ένα τεράστιο απόστημα στην αντίστοιχη περιοχή. Γιατί και το απόστημα πονάει. Και δεν έχει διαφορά. Εκτός αν το εξετάσει ο γιατρός και κλινικά εντοπίσει ότι εδώ δεν πρόκειται για ραγάδα, αλλά είναι για απόστημα. Τεράστιο. Διαφορετική τελείως η θεραπευτική αντιμετώπιση της μιας πάθησης από την άλλη. Όμως ο ασθενής έχασε 2 μέρες, ταλαιπωρήθηκε, πόνεσε, κόντεψε να πέσει σε σύψη με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται από το απόστημά του. Και όταν πια έφτασε σε αυτή την κατάσταση και πήγε στο νοσοκομείο, προφανώς η αντιμετώπιση ήταν διαφορετική, αλλά έγινε με καθυστέρηση σχεδόν 48 ώρων. Καλό είναι να τα αποφεύγουμε αυτά. Τώρα, καταλαβαίνει κανείς τον πολίτη γιατί το κάνει. Είναι για λόγους οικονομίας, είναι για λόγους ότι δεν μπορεί να αντέξει την αναμονή στην ουρά των ΤΕΠ των νοσοκομείων. Δεν γνωρίζω. Θα πρότεινα πάντως και έτσι έντονα, θα παρότρινα, μην παίρνουμε τελικές αποφάσεις στηριζόμενοι μόνο στην πληροφόρηση από τα μίντια. Δεν ωφελεί τον ασθενή σε καμία περίπτωση.
2: Και εγώ θα συμπληρώσω εδώ κάτι που το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές και μαζί σας.
0: Ακούσατε τι είπε ο κύριος Δέλη Μπαλταδάκη στην εκπομπή Πηξίδα του Κώστα Σιλγάρδου για το ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τα αποτελέσματα του AI. Πάμε πάλι στο politika.gr και στις ειδήσεις που φιλοξενεί. Σας είπαμε νωρίτερα για όσους δεν το ακούσατε ότι η άνοδος της θερμοκρασίας στη Γαλλία έχει μάχη σώμα με σώμα ουσιαστικά για ένα κλιματιστικό, σε έκπτωση μάλιστα, σε πολυκατάστημα. Η Νίκη Κεραμέως μίλησε για μηδενική περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Να σας πω ότι εξακολουθεί να είναι ψηλά στην επικαιρότητα η δολοφονική επίθεση στο σπίτι πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας που δυστυχώς έχασε και τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Όλα τα κόμματα καταδικάζουν πειρά ουσιαστικά, ρίχνουν σε αυτούς οι οποίοι κρύβονται πίσω από αυτές τις δολοφονικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα να πεθάνει μία γυναίκα, να τραυματιστεί η κόρη της, ο σύζυγός της, και μιλώ για την 72χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, για τον πατέρα της που εξακολουθεί να είναι στο νοσοκομείο και για την ίδια που έχει υποστεί εγκάβματα και πώς συνέβη αυτό σύμφωνα με πληροφορίες. Ενώ είχε ξεσπάσει η πυρκαγιά μετά τις εκρήξεις, οι άνθρωποι προσπάθησαν να φύγουν και να σωθούν. Τότε ακολούθησε η τρίτη έκρηξη και η φλόγα αυτή μετά το κατά το οστικό κύμα ήταν αυτή που τους δημιούργησε τα εγκάβματα. Συνεχίζεται το ρεπορτάζ γιατί πλέον αποτελεί στοίχημα για την ελληνική αστυνομία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να βρουν αυτούς τους δράστες. Έχει αναλάβει την υπόθεση η αντιτρομοκρατική, θέλοντας ακριβώς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να δείξει τη σοβαρότητα των ερευνών, όχι ότι οι υπόλοιποι κάνουν λιγότερο σοβαρή έρευνα, αλλά καμιά φορά είναι και θέμα εντυπώσεων. Πάμε και σε μία είδηση που μας έρχεται από την ΑΔΕ. Αυτή τη φορά στο στόχαστρο μπήκαν τα συνεργεία. 6 λοιπόν στους 10 ελέγχους σε συνεργεία και μεταφορές έβγαλαν σωρία παραβάσεων. Το ψηφιακό πελατολόγιο αποκάλυψε 6.292 παραβάσεις, έφερε πρόστιμα 500.000 ευρώ και λουκέτα σε 12 επιχειρήσεις των κλάδων του αυτοκινήτου και των μεταφορών. Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 6 στους 10 στοχευμένους ελέγχους πραγματοποίησε η ΑΔΕ το 2026 με τη βοήθεια του ψηφιακού πελατολογίου και έτσι κατέληξαν στον εντοπισμό των φορολογικών παραβάσεων, επιβεβαιώνοντας σύμφωνα πάντα με την ΑΔΕ ότι το νέο ηλεκτρονικό εργαλείο εξελίσσεται σε ένα από τα ισχυρότερα μέσα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάμε μέχρι την Ελαφώνησο, γιατί ειλικρινά δεν ξέρω τι μυαλό κουβαλούν κάποιοι. Είχαμε εκεί ένα θρίλερ, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ένα επιβατηγό πλοίο προσέγγισε το λιμάνι με ανοιχτό καταπέλτη και άνδρας κολύμπησε και επιβιβάστηκε εμπλό. Υπήρξε καταγγελία, αποκάλυψε επικίνδυνους ελιγμούς κατά την πρόσδεση, ενώ επιθεώρηση, το λιμενικό δηλαδή που πήγε εκεί, εντόπισε και βλάβη στην δεξιά κύρια μηχανή του επιβατηγού πλοίου και γι' αυτό το λόγο απογορεύτηκε ο απόπλους του μέχρι να πιστοποιηθεί ότι είναι αξιόπλο να μεταφέρει τον κόσμο. Αυτές λοιπόν οι σκηνές προκάλεσαν έντονη ανησυχία στην πορθυμιακή γραμμή Ελαφώνησος Πούντα Λακωνίας, όταν το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο προσέγγισε το λιμάνι της Ελαφωνήσου υπό συνθήκες που σας είπα που ότι διερευνώνται. Επί τόπου το λιμενικό μάλιστα κυκλοφορεί και βίντεο, έτσι να βλέπουμε τον άνδρα να πηδά, να είναι ο καταπέλκτης του πλοίου ανοιχτός και να ανεβαίνει στο πλοίο. Ναι, τι μυαλό κουβαλούσε τώρα δεν ξέρω. Πόσο επαγγελματίας ήταν αυτός ο καπετάνιος επίσης δεν ξέρω, για να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση χωρίς να έχει ενημερωθεί το λιμενικό, χωρίς αυτός ο άνθρωπος να έχει πέσει στη θάλασσα, χωρίς να έχει υποστεί κάτι, χωρίς να υπάρχει κάποιος άλλος εργαζόμενος στο πλοίο που να έχει σπεύσει εκεί να τον βοηθήσει. Δεν έχει διευκρινιστεί ότι ήταν σε κίνδυνο, ας πούμε. Φυσικά το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις λιμενικές αρχές και ήρθαν τα επακόλουθα, γιατί διαπιστώθηκε και πρόβλημα στο πλοίο. Οι λιμενικές αρχές, όπως σας είπα, προχώρησαν σε εκτεταμένο τεχνικό έλεγχο και τώρα όλοι ψάχνουν να δουν γιατί συνέβη αυτό το επικίνδυνο περιστατικό, γιατί το επιβατηγό πλοίο προσέγγισε το λιμάνι με ανοιχτό καταπέλτη και ο συγκεκριμένος άνδρας κολύμβησε και επιβιβάστηκε στο πλοίο. Οι εικόνες έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου, πολλά τα ρεπορτάζ, πολλές οι πληροφορίες. Τώρα εγώ περιμένω να δω ποιοι θα βρουν τον πελά τους για αυτό το περιστατικό και ποιοι θα καταλήξουν υπόλογοι. Θα περάσουμε όμως σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ο ασθενής μπορεί να αναζητά πληροφορίες από την τεχνητή νοημοσύνη και τα social media, ωστόσο δεν θα πρέπει να αφήνει εκτός ενημέρωσης για σοβαρά θέματα υγείας τους εξειδικευμένους επιστήμονες. Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλει η έρευνα του Πολίτικα και της ιστοσελίδας μας politika.gr για την υγεία που έχει ήδη ξεκινήσει. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από τις τρεις συντονισμένες εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη. Οι επιθέσεις είχαν ως στόχο κατοικίες πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας και προκάλεσαν το θάνατο μιας γυναίκας και το σοβαρό τραυματισμό 4 ατόμων. Δεν θα περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Υπουργός διευκρίνησε ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίζουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και δεν θα γίνει καμία περικοπή που θα τις μειώνει στο 35% όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Κινητοποίησης ετοιμάζουν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης για να διεκδικήσουν την ικανοποίηση των ετοιμάτων τους, όπως δήλωσε σήμερα στον Πολίτικα ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου, Κώστας Φρογάκης, μετά τη χθεσινή συνάντηση όλων των προέδρων των κτηνοτροφικών συλλόγων στο Ηράκλειο. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία στην Αθήνα βρίσκεται το 6χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στα Σχοινάρια στο Ρέθυμνο και έγινε αερομεταφορά του στην Αθήνα. Φέρει σοβαρό τραύμα στο πόδι, το οποίο οι γιατροί καταβάλουν προσπάθειες να θεραπεύσουν. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την επέκταση του δανεισμού του Νίκου Αθανασίου από τον Ολυμπιακό για ένα ακόμα χρόνο και έτσι ο Έλληνας αριστερός μπακ παραμένει στο Ηράκλειο εν ώψη της νέας ευρωπαϊκής σεζόν. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με ενδεχόμενες τοπικές βροχές στα ορεινά του νησιού. Επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Κοντά σας και πάλι στο μικρόφωνο εκτάκτως μέχρι και αύριο στη θέση του Χρήστου του Κόνστα, η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές μαζί μου ο καλός συνάδελφος Δημήτρης Σιφάκης. Έχουμε μία έκτακτη είδηση, μπορείτε να τη διαβάσετε αναλυτικά και στο politica.gr σε συνεγερμό η πυροσβεστική υπηρεσία αυτήν την ώρα στην περιοχή της Αμουδάρας. Αν περνάτε από το σημείο και μας ακούτε, να ξέρετε ότι όλη αυτή η αναστάτωση οφείλεται σε φλόγες που άρχισαν να ξεπηδούν μέσα από λιόμενη κατοικία, επιτόπου έχουν σπεύσει 4 πυροσβεστικά οχήματα με 10 υπαλλήλους. Δεν χρειάζεται ανησυχία. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την πυροσβεστική, ήδη εν μέρη έχει περιοριστεί η πυρκαγιά που έχει αφήσει βέβαια πίσω τις σοβαρές υλικές ζημιές. Στην περιοχή αρχικά επικράτησε και κυκλοφοριακό κομφούζιο, είτε από τα οχήματα που έκαναν χώρο στα πυροσβεστικά, είτε από τους περίεργους, γιατί ξέρετε όταν συμβεί κάτι όλοι θέλουμε χωρίς να έχουμε δουλειά, μάλλον πολλοί θέλουν χωρίς να έχουν δουλειά να σταματήσουν να δουν τι έχει συμβεί ακριβώς, γιατί όσον αφορά τους δημοσιογράφους σταματάμε γιατί έχουμε δουλειά, πρέπει να τραβήξουμε βίντεο και φωτογραφίες για να σας ενημερώσουμε. Σε άλλα θέματα πιο αισιόδοξα θα σας πάω τώρα, γιατί μετά από την ανακοίνωση της κυρίας Κεραμέως για τις συντάξεις χειρίας, έχουμε τα δημοσιεύματα που μιλούν για αύξηση κατά 50% στις συντάξεις χειρίας από το Σεπτέμβριο. Όχι απλά δεν θα περικοπούν, δεν θα υπάρξουν περικοπές, αλλά θα έχουν και αυξήσεις, σύμφωνα πάντα με τις οικονομικές ειδήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Έτσι λοιπόν δίνεται ένα τέλος στη διαρκή ανησυχία περίπου 100.000 δικαιούχων συντάξεων χειρίας. Δεν είναι και λίγοι. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν προκύψει από τον ιδιωτικό τομέα, που ένιωθαν ότι επί 6 χρόνια υπήρξε η απειλή των περικοπών. Θα δοθεί με ρύθμιση λοιπόν αυτή η λύση του Υπουργείου Εργασίας που θα έρθει το επόμενο διάστημα στη Βουλή. Μάλιστα, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, οι περίπου 12.000 συνταξιούχοι θα έρθει το επόμενο διάστημα στη Βουλή. Μάλιστα, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, οι περίπου

0: δικαιωθούν, να πάρουν κάποια χρήματα όχι πολύ σύντομα πίσω, γιατί το να αποδοθεί δικαιοσύνη στη χώρα μας ακόμη δεν είναι μια εύκολη και γρήγορη διαδικασία. Θα πάμε όμως ευθύς αμέσως, μάλλον θα επιστρέψουμε στο θέμα και τα προβλήματα των κτηνοτρόφων της Κρήτης, γιατί σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι έρχονται κινητοποιήσεις και όλα αυτά υπό το σοβαρό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι, πολλοί που δεν φταίνε, δεν παίρνουν αυτά που δικαιούνται, έτσι ξανίστανται. Έτσι θα βγουν στο δρόμο, έχουν προβλήματα και με τον τρόπο λειτουργίας του ΕΛΓΑ. Αυτά είπε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Κώστας Φρογάκης, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του Νίκου του Αγγελάκη «Όμορφη μέρα», και μπορούμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι ανέφερε και για τις κινητοποίησεις που θα έρθουν και για τα προβλήματα, καθώς είχαν μια παγκρίτια σύσκεψη και αποφασίστηκε το επόμενο βήμα, γενικές συνελεύσεις πριν τις κινητοποίησεις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
1: Η χθεσινή συνάντηση ήταν πολύ θετική. Είχαμε όλοι οι προέδροι το ίδιο, την ίδια γραμμή.
2: Συγγνώμη που θα το πω. Τον ίδιο πόνο είχατε.
1: Ναι.
2: Για πείτε μας.
1: Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε τις γενικές συνελεύσεις σε κάθε νομό, δηλαδή όπου ο κάθε πρόεδρος αναλάβει τα μέλη του και ό,τι αποφάσεις πάρουν για το πότε θα κινηθούμε για κινητοποιήσεις. Γιατί το βλέπω δηλαδή ότι είναι μονόδρομος, δεν έχω άλλες επιλογές.
2: Δεν μπορείτε διαφορετικά. Ναι, για πείτε μας, τελευταία φορά που είχαμε συνομιλήσει μας είχατε πει για κάποια αιτήματα που είχατε κάνει στην κυβέρνηση. Τι απάντηση, πήρατε καμιά απάντηση? Έστω και ανεπίσημη.
1: Άμα πήρατε εσείς, πήραμε και εμείς.
2: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Οι μόνο απαντήσεις που μας λένε είναι ότι λύνονται με το διάλογο. Λύνονται με το διάλογο όλα τα προβλήματα. Που έχουμε βαρεθεί με το διάλογο να κουβεδιάζουμε και να ξανακουβεδιάζουμε και να μας ακοροϊδεύουν. Εμείς τα αιτήματα τα έχουμε στείλει, τα έχουμε ξαναστείλει. Δεν γίνεται, εγώ θα σας πω ένα απλό. Δηλαδή οι νέοι το τρόφι του 24. Δεν ξέρουν ακόμα εάν έχουν περάσει το πρόγραμμα, αλλά από το Γενάρη του 25 πληρώνουν τον ΕΦΚΑ όμως κανονικά. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα δηλαδή?
2: Μάλιστα.
1: Γίνονται. Εγώ σας έφερα ένα απλό παράδειγμα. Όπως είναι και με τους Γόλους που έχουμε μιλήσει.
2: Ναι.
1: Αυτοί εδεσμευτήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί θα αναλάβουν και το κόστος. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να τις βάλουμε. Όπως είναι και άλλα πολλά, δεν τα θυμάμαι τώρα.
2: Να μας τα πείτε, όσα θυμάστε να μας τα πείτε. Γιατί ξέρετε, γιατί δεν είναι θέμα, πρέπει να επαναλαμβάνονται τα αιτήματα, διότι δυστυχώς σε αυτές τις περιπτώσεις, μόνο με την επανάληψη και την επιμονή ενδεχομένως να κερδίσεις πράγματα.
1: Ναι, δηλαδή έχουμε βαρεθεί να τα λέμε τα ίδια και τα ίδια.
2: Ναι.
1: Κάνανε τώρα πληρωμές.
2: Ναι.
1: Μην ξέρετε πάλι τι κάνανε. Δηλαδή πήραν άλλοι, πήραν καλά λεφτά που δεν τα περιμέναν ορισμένοι.
2: Ναι.
1: Άλλοι πήραν λίγα και άλλοι καθόλου.
2: Καλά, δεν υπάρχουν ενιαία κριτήρια για αυτές τις πληρωμές. Δηλαδή να είναι τα κριτήρια τα ίδια για όλους, αυτό εννοώ.
1: Ούτε αυτοί δεν ξέρουν ότι δεν υπάρχουν. Δηλαδή ακόμα δεν έχουν κάτι να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, να γνωρίζουν οι παραγωγοί κάθε πότε παίρνουν επιδότηση και πόση επιδότηση θα πάρουν. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 30.000, 35, νομίζω είναι σε όλη την Ελλάδα απλέρωτοι, δεν πήραν καθόλου λεφτά. Καθόλου, ούτε ένα ευρώ. Και από άλλους που βάλανε, τράβηξε πάλι ο ΕΛΓΑ. Ναι. Το έχουμε πει χίλιες φορές, ο ΕΛΓΑ να γίνει προαιρετικός. Μην είναι υποχρεωτικός. Εγώ δεν θέλω να ασφαλίσω τα εγωπρόβατά μου. Δεν έχω και απέτηση, αν πάθουν κάτι, να με αποζημιώσει το κράτος. Είναι απλά τα πράγματα. Για ποιο λόγο μας έχουν με το ζόρε και μπαίνει ο ΕΛΓΑ και παίρνει όποτε γουστάρει και ό,τι λεφτά γουστάρει. Θα αφήσουν τον κόσμο, όποιος θέλει να ασφαλίζεται, όποιος δεν θέλει να μην ασφαλίζεται.
2: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι και ένα από τα αιτήματά σας, να είναι προαιρετική ασφάλιση. Για να μπορείτε εσείς να κάνετε το κουμάντο των χρημάτων σας. Αυτό ουσιαστικά θέλετε.
1: Εγώ προσωπικά, κύριε Γελάκη, πάνω από 10 φορές που έχουν κάνει κατασπάραξη τα αδέσποτα, οι αδέσποτες ύλη. Από τις 10 φορές, μία φορά μόνο με αποζημιώσει.

0: ποιο λόγο να πληρώνουν όλα. Για να τα παίρνουν, να τα πηγαίνουν πάνω στα μπαμπάκια και πέρασε πότε τα λεφτά.
1: Μάλιστα.
0: Μα έτσι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, για πείτε μας, και τώρα είπατε στην αρχή ότι είναι μονόδρομος το να κινητοποιηθείτε πάλι, δηλαδή ετοιμάζετε συλλαγητήρια πάλι ή
0: ναι,
1: συλλαγητήριο.
0: Ναι. Όπως σας είπα, δεν μας έχουν αφήσει άλλη επιλογή.
2: Ακούσατε τι είπε ο κύριος Φρογάκης. Να σας πω εγώ ότι καλά πάει η φωτιά στη λιωμένη κατοικία στην Αμουδάρα. Έχει ενισχυθεί η δύναμη της πυροσβεστικής. Ευτυχώς δεν υπάρχουν τραυματίες, όμως οι υλικές ζημιές είναι σοβαρές. Και από την πυροσβεστική στην Αμουδάρα θα σας πάω στους 55 νέους πυροσβέστες που έρχονται στην Κρήτη. Το προηγούμενο διάστημα κάναμε πάρα πολύ μεγάλο λόγο. Βγάλαμε πάρα πολλούς πυροσβέστες εδώ στο Πολίτικα 89,8 που μας έκαναν τα παράπονα τους για τον κατακαιρματισμό της υπηρεσίας στο Ηράκλειο, καθώς ήρθαν μεταθέσεις για άλλους νομούς αλλά και για άλλο νησί της Ελλάδος που τους ανάγκασαν αυτούς τους ανθρώπους ουσιαστικά να φύγουν, ότι αυτό συνεπάγεται για την καθημερινότητά τους, για τη ζωή τους, για την οικογένειά τους. Πριν από λίγο είχαμε την ευχάριστη είδηση ότι μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών γενικών καθηκόντων, ανακοινώνεται η κατανομή των οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε ολόκληρη την επικράτεια, και έτσι στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης κατανέμονται συνολικά 55 νέες οργανικές θέσεις, και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο θα έρθουν 15 επιπλέον πυροσβέστες, μάλλον άνοιξαν οργανικές θέσεις, ίσως να έρθουν να επιστρέψουν και αυτοί που έφυγαν, λέω εγώ τώρα. Οι νέες θέσεις κατανέμονται ως εξής: 15 στο Ηράκλειο, 15 στο Λασίθι, στο Ρέθυμνο 10 πυροσβέστες και στα Χανιά άλλοι 15, στο σύνολο 55 θέσεις. Εκτιμώ ότι έπιασε τόπο η διαμαρτυρία των πυροσβεστών της Κρήτης, του Ηρακλείου, του Σωματείου Τρεις Πέδες Εγκαμίνο. Μπράβο στους συνδικαλιστές. Έχουμε και δήλωση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε πως με την κατανομή των 600 νέων πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επί θητεία ενισχύεται ουσιαστικά το πυροσβεστικό σώμα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εντάξει, θα θέλαμε και κάτι παραπάνω, κύριε Τουρνά, η αλήθεια είναι, γιατί έχετε δει και μόνο σας τι γίνεται τα τελευταία χρόνια με την κλιματική αλλαγή και πόσο έχουν αυξηθεί οι ανάγκες προκειμένου να έχουμε πυροσβέστες που να ρίχνονται γρήγορα στις φλόγες, γιατί υπενθυμίζω ότι πρόσφατα είχαμε και μια πάρα πολύ μεγάλη αστική πυρκαγιά που ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες και δεν γίναμε μάτι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά σας αφήνουμε και για σήμερα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Στο μικρόφωνο ήταν για 2 ώρες η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Οσυφάκης. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα, και για όλη την επικαιρότητα, για την ενημέρωσή σας αναλυτικά, μπορείτε να επισκέφτεστε το politica.gr.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι κληρονομιά.
3: Με την υπεύθυνη διαχείριση των απορριμμάτων παραδίδουμε στα παιδιά μας μια Κρήτη καθαρότερη, βιώσιμη και πιο φιλική στο περιβάλλον.
2: Η ανακύκλωση είναι επιλογή ζωής.
3: ΕΣΔΑΚ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης. Η αλλαγή ξεκινά από σένα.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
4: Dirty. Είναι 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
6: Πολίτικα 89,8.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουντέκης, όλα μαζί. Και ξεκινάμε σήμερα στο 6932-907-898. Τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε. Τρεις οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν και βοηθοί μεταξύ τους, σύμφωνα με την τρομοκρατική υπηρεσία, η οποία βρίσκεται στα ίχνη τους. Σήμερα μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο για να στηρίξουν τους τραυματίες αλλά και να τιμήσουν τη μνήμη της Βάγιας Νέστορα που δολοφονήθηκε από τους τρομοκράτες που ανατίναξαν τα αυτοκίνητα και, τις εισόδους των πολυκατοικιών στην Θεσσαλονίκη. 17 λεπτά διήρκησε όλη η τρομοκρατική αυτή η καταδρομική επιχείρηση των υπεστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τρομοκρατική έχει βίντεο, έχει υλικό το οποίο το εξετάζει προκειμένου να φτάσει στα ίχνη των δραστών. Και από ό,τι φαίνεται δεν ήταν μια απλή εξαγγελία, θα τους πιάσουν.

Στο πολίτικα.gr θα δείτε και το «Σ' αγαπώ για πάντα». Είναι ο συγκλονιστικός αποχαιρετισμός του Παναγιώτη Νέστορα στη δολοφονημένη σύζυγό του Βάγια. Μαθαίνω ότι σήμερα υπάρχει μια εκδήλωση και εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, όπου θα τα πούμε αργότερα. Ο Λευτέρης Αυγενάκης κάτι ετοιμάζει προς τη μνήμη, στη μνήμη μάλλον, της Βάγιας Νέστορα. Από ό,τι μαθαίνω, ο Μάξιμος Ενετάκης έχει φύγει από το Ηράκλειο και έχει πάει πάνω στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να βρεθεί δίπλα στους ανθρώπους που θα συγκεντρωθούν έξω από το Ιπποκράτιο.

0: Θα ξεκίναγα αλλιώς την εκπομπή σήμερα, αλλά θα το κάνω λίγο διαφορετικό. Καθώς ενώ γίνεται μια συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, αντιτρομοκρατική θα την έλεγα εγώ, συγκέντρωση, γιατί έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια κάποιους μπαχαλάκηδες να κάνουν συγκεντρώσεις και να τα σπάνε όλα, να τα καίνε όλα, να γίνεται ένας χαμός σε όποια πόλη συγκεντρώνονται. Ήρθε η ώρα λοιπόν να δούμε την αντίθετη άποψη, την αντίθετη πλευρά. Να δούμε μια ειρηνική διαδήλωση κατά της τρομοκρατίας που θα λέει πολύ δυνατά σε όλο τον κόσμο: δεν σας φοβόμαστε. Και στο πλαίσιο του δεν σας φοβόμαστε, υπάρχει κάτι το οποίο είναι εξοργιστικό, είναι πώς να το πω, είναι απίστευτο, είναι αδιανόητο. Ακούστε λοιπόν τι δήλωσε σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου για αυτή την τρομοκρατική επίθεση και για όλο αυτό το θέμα.
1: Είναι πάρα πολύ ύποπτο αυτό το οποίο έγινε για μένα και είναι κατάπτυστη και ύποπτη η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε δηλώσεις έχοντας στα δεξιά του τον κύριο Χρυσοχοίδη, ναι, ο οποίος ακόμα υπόσχεται ότι θα εξιχνιάσει τη Μαρφίν. Εγώ το έχω κάνει επίκαιρες ερωτήσεις από πέρσι που ήταν τα 15 χρόνια ξανά και ξανά και δεν έρχεται ούτε να απαντήσει. Έχουν εργαλειοποιήσει τη Μαρφίν που προσπαθήσανε να την φορτώσουν σε πολιτικούς αντιπάλους, στο κίνημα και ούτω καθεξής, ενώ είναι ξεκάθαρη προβοκάτσια. Έχουν εργαλειοποιήσει ό,τι μπορούν για να αυτοπαρουσιαστούν σαν θύματα αντιπάλων. Ο Μητσοτάκης χθες έκανε δηλώσεις σαν να γνωρίζει τους υπετίους και σαν να αποτελούν αυτές οι επιθέσεις, εν γνώση του, επιθέσεις αντιπάλων του πολιτικών.
0: Αδιανόητο. Αδιανόητο. Δεν θυμάμαι ποιους είχαν υπερασπιστές, κάποιοι από τους κατηγορούμενους τότε στη Μαρφίν που είχαν πιαστεί να πετάνε μπουκάλια, που είχαν πιαστεί να πετάνε μολότοφ, ποιον είχαν συνήγορο, ξέρεις. Δεν ξέρεις, Μπορεί να σου πω μετά, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ποιους είχαν. Ποιο συνήγορος είχε κάποιος από τους κατηγορούμενους να πετάνε μπουκάλια Μαρφίν. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα πλάνο ενός έτσι πολύ γνωστού τύπου, ο οποίος δεν ξέρουμε τι επαγγέλμα κάνει. Απλά το μόνο που κάνει είναι να βγαίνει σε πορείες, να στείλει διαδηλώσεις υπέρ των μεταναστών. Λοιπόν, αυτή η δήλωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου πραγματικά μπορεί να εξοργήσει, μπορεί να θυμώσει, μπορεί να στεναχωρήσει, μπορεί να κάνει πολλά. Εγώ μόνο μια άποψη έχω για αυτό το θέμα και θα την πω εδώ καθαρά και εξάστερα. Ποια ακριβώς δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν απαράδεκτη? Ποια ήταν αυτό που είπε ότι δεν σας φοβόμαστε και ότι θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη? Έτσι λέμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι τους ξέρει προσωπικά, δεν σημαίνει κάτι, αλλά σήμερα, χθες, πότε ήτανε, ο κύριος Ασλανίδης που κάποτε ήταν μαζί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου άρχισε και έλεγε ότι καθυστέρησε 2,5 ώρες να πάει στη δίκη και ότι έκανε παιχνιδάκια με τη δίκη. Ακόμα και ο Ασλανίδης θα βάζει με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Οπότε, κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, εγώ θα σας έλεγα πηγαίνετε και στα Τέμπη να συνεχίσετε το έργο σας. Αν και πλέον δεν περνάει προς τα έξω η καθυστέρηση, δεν περνάει προς τα έξω πια αυτή η φάμπρικα συνωμοσιών, θεωριών συνωμοσίας και όλα αυτά τα συναφή. Λοιπόν. Δολοφονήθηκε μια γυναίκα από τραμπούκους, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι αυτή. Και πιστέψτε με, λόγω του ότι εκεί στην περιοχή από ό,τι είδα είναι καλά τα σπίτια και έχουν πάρα πολλές κάμερες, θα τους βρούνε. Και βάρδα αυτούς που θα βρούνε, μην είναι γνωστοί ή άγνωστοι. Ξέρεις, το γνωστό, το ξέρεις αυτό? Αυτοί που θα πιαστούνε θα είναι γνωστοί ή άγνωστοι. Και μόλις πιαστούνε θα γίνουν και πορείες απ' έξω. Ελευθεριά στον τάδε, ελευθεριά στον τάδε, ελευθεριά στο έτσι. Έτσι. Λοιπόν, αδιανόητη ήταν η δήλωση Ζωής Κωνσταντοπούλου, το λέω ευθέως εδώ πέρα. Πραγματικά, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της. Υπέκυψε από τα τραύματά της. Τέσσερις ακόμα ένοικοι της πολυκατοικίας είναι στο Ιπποκράτειο με αναπνευστικά προβλήματα. Ο σύζυγός της έκανε μια συγκλονιστική ανάρτηση. Θα σ' αγαπώ για πάντα. Του στέρισαν τη ζωή της γυναίκας του. Του στέρισαν τη γυναίκα, παιδιά, του σκότωσαν τη γυναίκα. Δεν υπάρχει άλλο. Καλά κάνει η Νέα Δημοκρατία σήμερα και καλή σε συγκέντρωση. Και για μένα δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας συγκέντρωση. Είναι όλων των πολιτών που θα έπρεπε να πούνε δεν φοβόμαστε. Τέλος. Στην πορεία της εκπομπής θα έχουμε καλεσμένους εδώ την Αταλή Κάκαβα και τον Γρηγόρη Γκουντάρα, δύο πολύ αγαπητά πρόσωπα της τηλεόρασης. Είναι εδώ στην Κρήτη, είναι εδώ στο Ηράκλειο. Θα μας θυμίσουμε την παρουσία τους. Θα πούμε εδώ πέρα διάφορα πράγματα. Και για την πολιτική και για την τηλεόραση. Γιατί είναι δύο άτομα τα οποία τα εκτιμώ πάρα πολύ, τα σέβομαι πάρα πολύ και μην ξεχνάμε ότι και δίνουν δημοσιογράφοι. Έτσι. Οπότε έχουν άποψη για όλα. Yeah, Εκτός σχεδίου. Εκτός προγράμματος. Θα έχω καλεσμένο και τον κύριο Βάλη για ένα και μόνο λόγο. Σήμερα στην Ελαφώνησο, μόνο βασιά εκεί απέναντι, ξέρεις, η πατρίδα η δεύτερη. Λοιπόν, τι έγινε. Ένα από αυτά τα καραβάκια που πάνε απέναντι, από την Πελοπόννησο πάνε στην Ελαφώνησο απέναντι, είχε ανοιχτή την μπουκα πόρτα που μπαίνουν μέσα τα αυτοκίνητα, ξέρεις. Και ένας τύπος κολύμπαγε και ανέβηκε πάνω και μπήκε μέσα. Δηλαδή το αφήσανε επίτηδες ανοιχτό για να μπει αυτός μέσα κολυμπώντας. Απίστευτη εικόνα, δηλαδή άμα τη δείτε θα πάρετε πλάκα. Λοιπόν, Παύλος Μαρινέκης, ήθελα νεκρό και έχουμε νεκρό. Η τρομοκρατία όμως δεν θα νικήσει.

Γίνεται και σ' άλλο με τη Μαρία Καριστιανού από χθες που σας είπαμε ότι τελικά από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λέει ο κ. Φρονιμάκης, έτσι, πρώην στελεχός της, ήξερε για το σπίτι και το είχαν συζητήσει. Για αυτό το σπίτι που αγόρασε από τα φαντ, ενώ στη ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος λέει για τα φαντ και τους σέρβισερς, όταν τους πατήσει κάτω το λαιμό και αυτά, ξέρεις, ακούτε. Είναι σαν αυτό που έλεγε με ένα νόμο, με ένα άρθρο παλιά ο Τσίπρας. Το ίδιο λέει και η Καριστιανού τώρα. Μόνο που εκμεταλλευόμενη η εταιρεία αυτή, που δεν ξέρουμε αν ήταν εις γνώση της κυρίας Καριστιανού ή μόνο του συντρόφου της, πήραν ένα σπίτι από μια φτωχή οικογένεια που δεν μπορούσε να πληρώσει το δάνειο και το πήρανε με 30 χιλιάρικα. Πέμπτο όροφο, έτσι. Πέμπτο όροφο, 30 χιλιάρικα, πρέπει να είναι δώμα. Κανονικά ένα δώμα, μικρό, χωρίς τίποτα. Αλλά ήταν κανονικό διαμέρισμα, λένε. Τώρα δεν το έχω δει, αλλά αυτό λένε. Λοιπόν, πάντως υπάρχουν καρφιά από όλο το πολιτικό σύστημα για αυτό το σκηνικό και από ό,τι φαίνεται ένας ακόμα αντίπαλος, γεια σας, φεύγει, φεύγει. Γιατί εντάξει, όταν άλλο να λες θα πολεμήσω τα φαντς και τα φαντς να δέξεις μέσα στην τσέπη σου, μέσα στην εταιρεία σου, συγγνώμη. Λοιπόν, σοκάρει αυτή η ιστορία με τον 58χρονο σε βάρος 8χρονου, όπου τον έσπρωξε στον καναπέ και του έβαλε το μαξιλάρι στο κεφάλι. Και αυτό γιατί έκανε φασαρία, λέει ο μικρός, σύμφωνα με όσα τον κατηγορούν, έτσι. Λοιπόν, η μητέρα είναι 35χρονη, μπήκε μέσα στο σπίτι αυτός ο 58χρονος, ήταν ο σπιτονικοκύρης του σπιτιού, έτσι, λοιπόν. Και προέβη, λέει, σε πράξεις, έτσι, έβαλε το μαξιλάρι στο κεφάλι στον 8χρονο, είναι κι άλλο ένα παιδί μέσα, 11χρονο μέσα στο σπίτι, το οποίο ευτυχώς τα παιδιά δεν μάθανε τίποτα, αλλά φαίνεται ότι ο 50χρονος, αφού τον κατήγγειλαν στην αστυνομία, ζήτησε συγγνώμη. Γενικά υπάρχει ένα θεματάκι σε αυτή την ιστορία. Θα το ψάξουμε λίγο παραπάνω και θα σας πούμε πιο αργά. Πάντως, αυτό έγινε το μεσημέρι της 30 Ιουνίου. Έτσι. Λοιπόν, πριν δύο μέρες, τρεις. Το μάθαμε λίγο αργά. Αλλά μέχρι να πάει στην αστυνομία, μέχρι αυτό, μέχρι εκείνο, ξέρεις τα λόγω. Είναι λίγο πιο έξω από το Ηράκλειο. Δεν είναι μέσα στο Ηράκλειο αυτή η ιστορία. Ο 11χρονος είναι που κάρφωσε τον 58χρονο. Ότι πήγε και έβαλε το μαξιλάρι στον 8χρονο. Τώρα θα δούμε.

Να πούμε μια καλησπέρα στον Οδυσσέα, τον καλύτερο φίλο του γιού μου, ο οποίος είναι στο σπίτι του και μας ακούει μαζί με τη μαμά και τον μπαμπά. Φιλιά σε όλους σας. Να μην κάνουμε και αφιερώσεις. Να το κάνουμε λίγο έτσι πιο interactive, αφού μας ακούνε και μας στέλνουν μηνύματα, γιατί να μην το κάνουμε. Λοιπόν, διάβασμα Οδυσσέα, διάβασμα τώρα έτσι, λίγο διαβασματάκι, όχι μόνο PlayStation. Είπαμε καλοκαίρι είναι, αλλά να μην τα φορτώσουμε στον κόκορα.

Λοιπόν, συνελήφθησαν και κάποια μέλη εγκληματικής οργάνωσης που έβαζαν βόμβες, έκαιγαν οχήματα και εκβίαζαν. Με αρχηγό ένα 49χρονο Βαρπινίτη, τρομοκρατούσαν πολίτες και σοφρονιστικούς υπαλλήλους εκεί στις φυλακές που βρισκόντουσαν. Η ελληνική αστυνομία έβαλε χειροπέδες σε 4 άτομα, εμπλέκονται άλλα 10 σε δικογραφία. Και όλοι αυτοί δρούσαν μέσα από τη φυλακή. Την άλλη Παρασκευή, εδώ στο Ηράκλειο, θα έχουμε τζέρτζελο μεγάλο. Έρχεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Σοχοίδης. Είναι έτοιμο το κτίριο στη Μεσαρά για την υποδιεύθυνση της ΔΑΟΕ, της υποδιεύθυνσης Μεσαρά. Θα μπει εκεί και το FBI, το ελληνικό. Θα έχει πιο έτσι ενδιαφέρον. Θυμάμαι ότι είχαμε βγάλει πρώτη το κτίριο εδώ, φωτογραφία που θα είναι το κτίριο στη Μεσαρά. Και είχαμε τον κύριο Γρηγόρη Νικολιδάκη, τον δήμαρχο, ο οποίος μας είχε πει: εύχομαι στα εγγένεια οι δύο οικογένειες, Φραγκιαδάκηδες και Καργάκηδες, να είναι μονιασμένοι μέχρι τότε.

Και αν είσαι και ο Μέση, με την Ελλάδα σου θα πας. Το ξέρεις αυτό? Ναι, ναι, άκου τι έγινε τώρα με το Μέση. Το σταμάτησαν για έλεγχο στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι και αυτό θα πειρήσει ο Κανίο. Λέει, δεν με ξέρετε ποιο είμαι. Τι λένε, μεγάλε, θα σταματήσουμε για έλεγχο επειδή είσαι, τι, είσαι ο Μέση. Εντάξει, φοβερό σκηνικό έγινε. Το βίντεο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, δείτε το, είναι απίστευτο. Ο Μέση τα έχει πάρει στο Κανίο. Πώς να τους κλώτσε να τους βάλει γκολ. Σας τα πάω όλα γρήγορα γρήγορα, γιατί σε λίγο θα έχουμε εδώ τον Γρηγόρη Κουντάρα και την Ναταλή Κάκαβα. Την Ναταλή Κάκαβα και τον Γρηγόρη Κουντάρα. Είναι δύο εξαιρετικά παιδιά. Διαμάντια για την ελληνική τηλεόραση. Είναι εδώ με τα παιδιά τους. Εγώ λατρεύω τα παιδιά τους, αφήστε τα. Αϊκάρα και ο τύπος, οπότε ξέρεις, είμαστε μέσα στο κλίμα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο με την επικαιρότητα όλη και με τα παιδιά που θα έρθουν εδώ στο στούντιο να κάτσουν μαζί μου, να κάνουμε σήμερα τη μισή εκπομπή μαζί. Θα έχουμε καλεσμένους και από άλλο χώρο. Θα έχουμε σίγουρα κάποια συνέντευξη με τη Θεσσαλονίκη λίγο πριν τη συγκέντρωση. Δίνω μεγάλη βάση σε αυτή τη συγκέντρωση για ένα και μόνο λόγο. Είναι η πρώτη αντιτρομοκρατική συγκέντρωση. Είναι η πρώτη συγκέντρωση που θα κάνουν για ένα θύμα τρομοκρατίας. Πραγματικά το πιστεύω ότι πρέπει σήμερα εκεί στη Θεσσαλονίκη να δείξουν όλοι ότι είναι στο πλευρό των ανθρώπων αυτών. Λοιπόν, έχουμε θρηνήσει πολλά θέματα από την τρομοκρατία εδώ στην Ελλάδα. Κάποιοι είναι αμετανόητοι και τους θυμούνται και τους έχουν και από κοντά. Κάποιους τρομοκράτες. Δεν πειράζει, με αυτό θα ζήσουν και με αυτό θα επιστρέψουμε σε λίγο. Λοιπόν, ερχόμαστε. Ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέχασα, μου το είπε ο Βαγγέλης Λίτη. Να σε δω, να το πούμε στα γρήγορα. Σήμερα βρέθηκα σε ένα πραγματικά απίστευτο περιστατικό. Περπάταγα την καλοκαιρινού και ξαφνικά βλέπω φασαρία. Φωνές, κακό, χαμό. Τι έγινε? Ένα αυτοκίνητο τσούλησε στην καλοκαιρινού. Δεν είχε μπει καλά το χειρόφρενο και έπεσε πάνω σε κάτι μηχανάκια. Τα μου πεις παρκαρισμένο, ήταν εντάξει, μια χαρά. Ποιο είναι το περίεργο σε αυτήν την ιστορία? Μπείτε στο πολιτικά.gr να δείτε ποιο είναι το περίεργο. Μέσα σε αυτοκίνητο υπήρχε και ένα μωράκι. Ναι, η κυρία είχε βγει κατέβει, λέει, για ένα δευτερόλεπτο. Είχε κατέβει να πέσει σε ένα μαγαζί να κάνει κάτι. Και είχε αφήσει το παιδί μέσα στα μάξι. Για ένα δευτερόλεπτο. Και αυτό το δευτερόλεπτο λοιπόν το αμάξι τσούλησε. Έπεσε πάνω σε ένα μηχανάκι. Ευτυχώς που έπεσε πάνω στο μηχανάκι. Γιατί αν το είχε πάρει και τη φορά, αμέσως μετά είναι τα φανάρια της Γιαμαλάκη, αν δεν θυμάμαι καλά. Για φανταστείτε να είχε πάει το αμάξι μέχρι τη Γιαμαλάκη και να περνάγανε αυτοκίνητα από τη διασταύρωση. Τι θα γινότανε με το μωράκι μέσα. Λοιπόν. Μόνο και μόνο γι' αυτό αξίζει να γίνει θέμα. Γιατί? Το έχουμε ξαναδεί να ξεχνάνε αυτοκίνητα μέσα σε αυτοκίνητα, μωράκια μέσα σε αυτοκίνητα, παιδάκια να κλείνουν τα τζάμια. Γενικά είναι μια. Ρε παιδί μου, πώς να το πω. Είναι εγκληματικό αυτό. Η μητέρα της άρχισε να λέει: εσύ που είσαι δημοσιογράφος. Τι έγινε που είμαι δημοσιογράφος, δεν κατάλαβα. Βγήκε μια άλλη κυρία από ένα άλλο μαγαζιά και μου φώνασε: τι είναι αυτά που κάνεις, γιατί τραβάς βίντεο, πλάνα και τέτοια. Και ήταν και όλοι οι υπόλοιποι, οι κανονικοί άνθρωποι, όλοι οι υπόλοιποι, μιλάμε τώρα για 20 άτομα, που μου λέγανε μπράβο και τι είναι αυτό και τι βρίζανε. Αυτή έβαλε τα κλάματα, αφήστε με, δεν θέλετε να πάθω τίποτα. Ξέρεις, και της είπα μια φράση. Συγχωρέστε με που θα το κάνω λίγο προσωπικά, αλλά της το είπα. Της λέω κλάψε, γιατί όσο και να κλάψεις τώρα, θα έκλαιγες περισσότερο αν ουμιγέννητο δεν είχε σταματήσει το αμάξι από το μηχανάκι. Αυτό.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ο ασθενής μπορεί να αναζητά πληροφορίες από την τεχνητή νοημοσύνη και τα social media, ωστόσο δεν θα πρέπει να αφήνει εκτός ενημέρωσης για σοβαρά θέματα υγείας τους εξειδικευμένους επιστήμονες. Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλει η έρευνα του Πολίτικα και της ιστοσελίδας μας politika.gr για την υγεία που έχει ήδη ξεκινήσει. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από τις 3 συντονισμένες εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη. Οι επιθέσεις είχαν ως στόχο κατοικίες πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας και προκάλεσαν το θάνατο μιας γυναίκας και το σοβαρό τραυματισμό 4 ατόμων. Δεν θα περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Κεραμέως. Η Υπουργός διευκρίνησε ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίζουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και δεν θα γίνει καμία περικοπή που θα τις μειώνει στο 35% όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Κινητοποίησης ετοιμάζουν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης για να διεκδικήσουν την ικανοποίηση των ετοιμάτων τους, όπως δήλωσε σήμερα στον Πολίτικα ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου, Κώστας Φρογάκης, μετά τη χθεσινή συνάντηση όλων των προέδρων των κτηνοτροφικών συλλόγων στο Ηράκλειο. Στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία στην Αθήνα βρίσκεται το 6χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στα Σχοινάρια στο Ρέθυμνο και έγινε αερομεταφορά του στην Αθήνα. Φέρει σοβαρό τραύμα στο πόδι, το οποίο οι γιατροί καταβάλουν προσπάθειες να θεραπεύσουν. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την επέκταση του δανεισμού του Νίκου Αθανασίου από τον Ολυμπιακό για ένα ακόμα χρόνο και έτσι ο Έλληνας αριστερός μπακ παραμένει στο Ηράκλειο εν ώψη της νέας ευρωπαϊκής σεζόν. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με ενδεχόμενες τοπικές βροχές στα ορεινά του νησιού. Επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: www.gentikoulet.gr. Τώρα
3: και στο διαδίκτυο.
1: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gentikoulet.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gentikoulet.gr.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
5: Έτοιμος για μπάλα! Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Πολίτικα 89,8.
8: Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμουνδέκης, όλα μαζί και στο 6932-907-898. Το Viber του Πολίτικα, μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Λοιπόν, είναι φανταστικό το σκηνικό αυτό που συνέβη στην Ελαφώνησο. Η λιμενική αρχή εκεί συνέλαβε τον τύπο ο οποίος ήταν ο πλειοκτήτης, λέει, της εταιρείας που είχε τα επιβατικά οχηματοφορταγωγό, όπως το λένε αυτό, που πάει απέναντι από τη. Από την Πελοπόννησο, ξέρω εγώ, περνά απέναντι στην Ελαπόννησο με τα καλαμάκια αυτά τα μικρά. Μιλάμε απίστευτο, έτσι. Δεν υπάρχει. Το πλοίο πήγαινε και αυτό κολύμπαγε. Βέβαια, πώ δεν το δάγκωσε καμιά καρέτα, καρέτα. Και πέρα γιατί γίνει γεμάτο. Σε αυτό το μικρό στενό, έτσι που είναι σαν τα στενά του ορμού, αλλά είναι τα δικά μα τα στενά. Έχει πολλέ χελώνε εκεί. Πάρα πολλέ. Πώ δεν το δάγκωσε καμία την ώρα που κολυμπούσε να πάει. Δηλαδή, αν έχει το Θεό σου. Επιβιβάστηκε κολυμπώντα το ferry boat που είχε ρηχθεί τον καταπέλητη. Εντάξει, θα μου πει. Εκεί δεν έχει κύμα, δεν έχει αυτό, δεν έχει κίνηση. Αλλά ρε φίλε, πώς το κάνεις αυτό τώρα? Με ανοιχτό τον καταπέλτη. Εντάξει, άλλο πράγμα.

Λοιπόν, πάμε ξανά στο θέμα της Θεσσαλονίκης. Πραγματικά σας μιλάω, με έχει συγκλονίσει όλη η ιστορία. Είναι απίστευτο το ότι η θυσία αυτής της γυναίκας θα είναι η αιτία να πιαστούν πολλά άτομα τα οποία έχουν αυτή την παραβατική συμπεριφορά. Αν είναι αντιξουσιαστές, αν είναι από τον αντιξουσιαστικό χώρο εκεί, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι είχαν στο μυαλό τους όταν κάνανε αυτές τις βομβιστικές επιθέσεις. Δεν ξέρω τι άτομα ήταν αυτά. Δεν ξέρω αν ήταν από τον αντιξουσιαστικό χώρο ή όχι. Ή αν ήταν απλά. Δεν ξέρω τι άλλο ήταν. Ο κύριος Κυρανάκης είπε ότι ήταν καθαρά εκδικητική πράξη κατά των καταλήψεων που έληξαν με την αστυνομική παρέμβαση. Κάποιοι άλλοι το πάνε γύρω-γύρω. Εντάξει, έχουμε ακούσει παλιά. Παλιά, έτσι. Παλιά. Το έχουμε ακούσει αυτό. Και τι θα κάνουν οι Μολότοφ. Έχουμε ακούσει κάποιες τέτοιες δηλώσεις. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για μένα να απαντήσουμε. Ως κοινωνία, ως άνθρωποι, ρε παιδί μου. Βλέπεις ότι είναι η πρώτη αντιτρομοκρατική εκδήλωση, συγκέντρωση. Δεν έχει ξαναγίνει. Έχει γίνει όμως το αντίστροφο και καίγονταν πόλεις. Καίγονταν μαγαζιά. Καταρχήν, να σου πω ένα πράγμα. Στην Πατησίων στην Αθήνα, αρκετά μαγαζιά σταματήσαν να υπάρχουν λόγω του ότι γινόταν συνέχεια επεισόδια. Σπάγανε τζαμαρίες, παίρνανε τα πάντα από μέσα. Μιλάμε για πλιάτσικο κανονικό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στην αστυνομική φάση της υπόθεσης. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες από την ατομοκρατική, υπήρχαν δύο μοτοσυκλέτες. Υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρχει και τρίτη μοτοσυκλέτα, η οποία να ήταν συνοδευτική, να ήταν, ξέρεις, να βοηθούσε κάπως τους δράστες, να το πούμε έτσι απλά. Λοιπόν, ίσως ήταν και προπορευόταν η μία μηχανή προκειμένου να διερευνήσει το χώρο αν υπήρχε κάποιος, αν δεν υπήρχε, ώστε να δράσουν ανενόχλητοι ή από πίσω. Η ατομοκρατική υπηρεσία λοιπόν αναζητά αυτούς τους δράστες των τριών διαδοχικών έτσι, επιθέσεων και από ό,τι φαίνεται έχει τρεις εμπλεκόμενους μέχρι στιγμής που χρησιμοποίησαν τις δύο μοτοσυκλέτες. Στη μία ήταν δύο, στην άλλη ένας, έτσι. Αριθμητική είναι αυτή. Το λέω επειδή υπάρχει λόγος. Γιατί κάτι ακούγεται για κάποια πλάνα που δείχνει δύο, έναν, έναν με δύο και γενικά υπάρχει ένα περίεργο εκεί στο Χαριλάου και στην Τούμπα. Λοιπόν, όλα αυτά, όλες αυτές οι επιθέσεις γίνανε μέσα σε 17 λεπτά σε τρεις περιοχές. Από την ανάληψη εκεί πέρα μέχρι την, από την Τούμπα μέχρι την άλλη πλευρά είναι πολύ μικρή απόσταση και όταν είναι και 4-6 ξημερώματα είναι άδειοι δρόμοι, δεν υπάρχει τίποτα, οπότε καταλαβαίνεις, ήταν πολύ εύκολη η κίνησή τους. Όμως, αυτό είναι και το κακό, το μείον. Γιατί όταν δεν υπάρχει κίνηση στο δρόμο, η κάμερα εύκολα μπορεί να πιάσει μία μηχανή. Μία δεύτερη. Αν ήταν μεσημέρι και είχε κίνηση, άντε να βρεις τώρα ποιες μηχανές περνάνε, ποιος αυτός, ποιος εκείνος, ποιος άλλος, άντε να το αυτοποιήσεις. Τώρα όμως είναι πολύ πιο εύκολο. Γιατί είναι μία μηχανή που περνάει. Άντε και άλλη μία. Τη σταματάς, την ακολουθείς. Γιατί έχει κάμερες παντού. Κάποια στιγμή θα φτάσεις κοντά. Έτσι λειτουργεί το ψάξιμο από κάμερες. Το έχω κάνει 100.000 φορές. Πίστεψε με, έχω πάει χιλιόμετρα ολόκληρα για να βρω ένα πλάνο από κάτι, οτιδήποτε. Τα βίντεο που έχει στη διάθεσή της ατομοκρατική. Καταρχήν να σου πω ένα πράγμα. Με ατομοκρατική δεν παίζεις. Άστο. Ναι, άλλο πράγμα, ρε παιδί μου, άλλη κατάσταση. Διαφορετική φάση. Δεν πάει το μυαλό σου. Ούτε εμένα πάει. Κανενός μας δεν πάει. Απλά λειτουργούν πολύ διαφορετικά. Και σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, εκτός από τους δύο οδηγούς και τον ένα επιβάτη των μοτοσυκλετών, οι αστυνομικοί ερευνούν αν μπλέκονται και άλλα πρόσωπα που είχαν τον ρόλο να προμηθεύουν τους δράστες με τα εκρηκτικά υλικά που χρησιμοποίησανε. Δηλαδή τη φιάλη βουτανίου, γκαζιού και αυτά. Καθώς και αν υπήρχαν και άλλοι που έδρασαν μαζί τους υποστηρικτικά. Υπάρχουν πλάνα. Από ό,τι λένε στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν πλάνα. Γι' αυτό και ήταν και. Δεν ήταν. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Είναι διφορούμενο αυτό. Από τη μία ξέρανε, από την άλλη δεν ξέρανε.

Λοιπόν, οι αστυνομικοί της Αντιμοκρατικής κινούνται μεθοδικά και όπως είδατε, ο κύριος Μητσοτάκης είχε αριστερά του τον Ξεχοίδη, δεξιά τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό κάτι λέει. Ο ένας ήταν για λόγω του Ιπποκράτειου, ο άλλος γιατί έχει δουλειά πάνω στη Θεσσαλονίκη. Και θυμηθείτε το. Με την τρομοκρατία, ο Ξεχοίδης βγάζει φλίκτενες. Δεν υπάρχει. Είναι. Το έχει βιώσει πολύ στο πετσί του. Μην του μιλάτε για τρομοκρατία του Ξεχοίδη. Δεν υπάρχει περίπτωση να κοιμηθεί αυτός ο άνθρωπος στις επόμενες ώρες, μέρες. Άντε. Εγώ λέω ώρες. Α δούμε. Μπορεί να πέσω και έξω. Αλλά σίγουρα μέρες είναι τελειωμένες. Λοιπόν, βάζουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά γιατί θα έχουμε κοντά μας την Ναταλή Κακάβα και τον Γρηγόρη Κουντάρα, δύο αγαπημένα παιδιά της τηλεόρασης, με πολύ έτσι ενσυναίσθηση και οι δύο γονείς. Το λέω γιατί θα συζητήσουμε και κάτι γι' αυτό. Αλλά και άνθρωποι με πολύ σπουδαία άποψη και θέση για όλα αυτά που συζητάμε εμείς όλες αυτές τις μέρες εδώ πέρα. Λοιπόν, Πολίτικα 89,8, 6932-907-898 το Viber του Πολίτικα. Δεν θα πω αυτό που λέω πάντα, απλά θα πω στείλτε ερωτήσεις για τα παιδιά. Ερχόμαστε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν και κοντά μου έχω δύο πολύ αγαπημένα πρόσωπα, Ναταλή Κάκαβα και Γρηγόρης Γκουντάρας, εδώ στο στούντιο του Πολίτικα 89,8. Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλώς σε βρήκαμε. Καλώς μας βρήκε το πρωί στο κέντρο του Ηρακλείου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι αφενός που ήρθαμε μετά από ένα χρόνο και πάλι στην αγαπημένη μας Κρήτη και αφετέρου που είμαστε εδώ μαζί σου, συνάδελφε μάχημε.
0: Ναταλή.
2: Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που με βουνόδες μίγε, έτσι δεν είναι?
0: Κάπως έτσι.
2: Εγώ θα πω το εξής. Αγαπάμε Κρήτη, αγαπάμε τους κριτικούς, αγαπάμε το κριτικό φαγητό, αγαπάμε την κριτική φιλοξενία. Έχω πει ότι σε μια άλλη συνθήκη θα μπορούσα να μετακομίσω εδώ μόνιμα,
1: ναι,
2: με την οικογένειά μας, με τα παιδιά μας. Είστε πολύ τυχεροί που ζείτε
0: σε αυτόν τον
2: ευλογημένο τόπο.
0: Πρόσεχε τι λες.
2: Δεν αποκλείω.
0: Γιατί και εγώ έτσι είπα κάποτε και ήρθα μόνιμα. Έτσι.
1: Και πώς ακόμα.
0: Το είπα κάποτε και ήρθα μόνιμα. Λοιπόν.
2: Τι ωραίοι άνθρωποι είναι. Ρε,
0: ναι.
2: Τι ωραίοι.
0: Και εδώ καλά είμαστε, έτσι, πώς το βλέπεις?
2: Έχετε μια πολύ ωραία χημεία.
0: Λοιπόν.
1: Και μια πολύ ωραία ομάδα και χαίρομαι να βλέπω δημιουργικούς ανθρώπους όπου και αν είναι. Είτε είναι στην Κρήτη, είτε είναι στην Αθήνα. Το θέμα είναι να δουλεύεις και να δημιουργείς. Και εδώ το κάνετε αυτό από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Επίσης θα πω και το εξής. Είναι πολύ τυχεροί που σε έχουν εδώ. Εγώ σε ξέρω τόσα χρόνια. Μάχημος δημοσιογράφος, μάχημος ρεπόρτερ, πάντα στην πρώτη γραμμή. Παλεύεις για την είδηση, ρε παιδί μου. Δεν αφήνεις τίποτα στην τύχη του. Έτσι.
0: Μου φαίνεται και γούρι σήμερα, γιατί γούρι. Γούρι φαίνεται στο μωράκι, αυτό που σώθηκε τελικά. Γιατί έσκασε θέμα μπροστά μου στην καλοκαιρινού. Ναι, με το μωράκι αυτό που τάφησε μέσα στο αυτοκίνητο η άλλη. Και τσούλησε τα μάξι, τέλος πάντων.
1: Αλλά... Είστε κι εσείς πολύ τυχεροί που έχετε τον Μάνθο τον Πουλινάκη εδώ και σας φροντίζει και σας προσέχει και σας αγαπάει και αγαπάει και αυτό το μέσο που είναι πολύ ιδιαίτερο.
0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά τώρα. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι αρχικά, γιατί πρέπει να το.
2: Τι τραγούδι θα μας βάλεις?
0: Μποντζόβι, τι άλλο θα σου βάλω.
1: Μποντζόβι. Πάει στα σκληρά.
0: Πάω στα σκληρά κατευθείαν, γιατί έχουμε να πούμε πολλά και πραγματικά χαίρομαι που είσαστε εδώ στην Κρήτη. Γιατί είσαστε και με το φίλο μου τον Παπαγεωργίου. Έτσι.
1: Γιωργάρα.
2: Γιώργος Παπαγεωργίου. Εντάξει. Ένα όνομα, μια ιστορία.
0: Σας την έστεισα εκεί στο κάστρο απ' έξω για να φύγουμε, να έρθουμε κατευθείαν μαζί για να μην καθυστερήσετε. Γι' αυτό το λέω.
2: Το ωραιότερο μπουτίκ χοτέλ της πόλης. Κάστρο.
1: Κάστρο.
0: Έχω μείνει πολλές φορές, άστα.
1: Λοιπόν. Έχουμε μάθει τα χαϊδιά σου. Δεν θα μιλήσω.
0: Μην μιλήσεις, λοιπόν. Τραγούδι, Bon Jovi, ερχόμαστε σε δύο λεπτά γιατί έχουν να μας πούν πάρα πολλά και για το τι θα κάνουν από εδώ και πέρα και για το τι ετοιμάζουν. Δυστυχώς θα μας φύγουν να πάνε στη Ρόδο από την Κρήτη, ενώ θα θέλαμε να τους κρατήσουμε στην Κρήτη, αλλά θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία. Πάμε.

0: Λοιπόν, μιλάμε και εδώ για την επικαιρότητα και με την Αταλή και με τον Γρηγόρη, αλλά δεν θα του πω στην επικαιρότητα τη σκληρή τώρα. Θα πάμε λίγο πιο χαλαρά, να πάμε στην τηλεόραση. Θα πάμε γιατί πραγματικά όταν του βλέπει στην τηλεόραση αυτού του δύο μαζί, λες αυτό είναι δίδυμο για τηλεόραση. Καταρχήν, εντάξει, να ρωτήσω κάτι εσά του δύο πρώτα. Ποιο κάνει κουμάντο στο σπίτι?
1: Όποιο πει ότι δεν κάνει κουμάντο στο σπίτι η γυναίκα του είναι μεγάλο ψεύτη. Ποιο κάνει κουμάντο σπίτι?
2: Εσύ, εντάξει. Αυτά λέει και μου έχει βγει η φήμη ότι είμαι ξινή, τον βάζω να πλένει πιάτα, κατάλαβε.
1: Πάντα με ζεστό νερό όμω. Δεν με αφήνει με κρύο.
2: Αυτό δεν μου σύμφωνα για να πλένει.
0: Εγώ είδα ένα βίντεο πρόσφατα που ευπηθώ αναφέρω και. Τρομερό βίντεο, θα το βάλω στο βίντεο.
2: Δεν είδε και τον μικρό
0: μα
2: όμω.
1: Δικό μου, δικό μου.
0: Εσύ θε να τον πάρει από την μπάλα και να τον πα εκεί, έτσι, στο. Influencing.
2: Όχι. Εγώ θέλω τα παιδιά μας να είναι χαρούμενα, να είναι ευτυχισμένα, να κάνουν πράγματα που τα γεμίζουν. Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή τη στιγμή ο αθλητισμός είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο μπαμπάς τους είναι ένας άνθρωπος που το στηρίζει αυτό στο 100% και τρέχει, ειδικά με τον μεγάλο που κάνει πρώτο αθλητισμό από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Να πούμε ότι είναι στην ομάδα ΤΣΑΕΚ.
1: Ναι, το αγοράκι μου.
2: 5 χρόνια στην ομάδα ΤΣΑΕΚ.
1: Και φέτος πάμε για τον έκτο. Τη πρωταθλήτρια ΣΑΕΚ.
0: Το έχει,
1: τη ΣΑΕΚ, τη ΣΑΕΚ που του χρόνου θα είμαστε τσουλού και θα περάσουμε ωραίες στιγμές.
0: Champions League,
1: στην Αγιά Σοφιά.
0: Ναι.
1: Θα περάσουμε ωραία.
0: Πάντως, μαζί φέτος ήμασταν με τη Ρέγιο Βαγεκάνο στο 3-1 που κερδίσαμε.
1: Όχι, θέλω να περιγράψει τι έγινε στο 3-0. Την τελείριο ενθουσιασμού. Τα παιδιά μου είχαν βουρκώσει.
0: Τα παιδιά μας να κλαίνε.
1: Ναι, κλαίγανε.
0: Δεν υπάρχει. Αυτό κλαίγαν. Που ζήσαμε ήταν ωραίο.
1: Τι μαγικό. Κοίτα,
0: ο αθλητισμός. Άστινα, ήταν ο αθλητισμός. Ήταν το. Έχουμε ένα σήμα εδώ, ένα χαλί στην εκπομπή που είναι το Strange Things. Ξέρεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και το βάζω και παίζει. Ήταν αυτό το τραγούδι που εμπνεύστηκε η ΑΕΚ και λέει Strange Things There Happen. Δηλαδή μπορούν να συμβούν περίεργα πράγματα. Και όταν έγινε το 3-0, αυτό λέγαμε με τον Γρηγόρη στην κερκίδα. Το Strange Things βγήκε.
1: Είναι το συναίσθημα, τα συναισθήματα που σου γεννά μόνο ο αθλητισμός.
0: Μόνο.
1: Νομίζω ότι αυτό που ζήσαν τα παιδιά και που χαράθηκε αυτό μέσα τους εκείνη τη στιγμή είναι κάτι που δεν θα το ξεχάσουν ποτέ.
0: Σίγουρα.
2: Και εντάξει, και ένας φοβερός δεσμός των παιδιών με τον μπαμπά. Εγώ το βλέπω ρομαντικά. Γιατί αν δεις και παρακολουθήσεις ένα απόγευμα που βλέπουν μπάλα στο σπίτι του ληστούς, πραγματικά θέλω να σου πω ευτυχώς στη γειτονιά θέλω να τους δώσω συγγνώμη που ανέχομαι την ηχορύπανση. Ουρλιάζουν, φωνάζουν,
0: χαίρονται.
2: Αλλά εγώ τους καμαρώνω γιατί πραγματικά είναι στιγμές που νομίζω θα τις θυμούνται για πάντα. Είναι με τον μπαμπά, αντροπαρέα, βλέπουν την μπάλα τους, βλέπουν την ομάδα τους, θα φάνε την πίτσα τους, θα ουρλιάξουν, θα φωνάξουν.
0: Είναι πολύτιμες στιγμές. Είναι στιγμές που θα τις θυμούνται για πάντα. Ακόμα και όταν εμείς δεν θα είμαστε εδώ. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα είναι κάπου με τα δικά τους παιδιά, θα λένε κοίτα τι κάναμε με τον μπαμπά.
1: Θα με συγκινήσει τώρα και θα βάλω τα κλάματα.
2: Και είναι όχι. Μια στιγμή που η μαμά μπορεί να πάει να πιει ένα καρσάκι με τις φίλες.
0: Εννοείται.
2: Έτσι.
0: Μα γι' αυτό γίνεται.
2: Εγώ γι' αυτό αγαπώ την μπάλα.
0: Μα γι' αυτό. Όλα για σας
1: γίνονται.
0: Όλα για σας γίνονται, για τις γυναίκες.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, έχετε δύο υπέροχα παιδιά. Είσαστε ένα ζευγάρι το οποίο έχει περάσει απίστευτα δύσκολες στιγμές τηλεοπτικά. Αλλά δεν μασάει. Αυτό μου αρέσει εσάς τους δύο. Πιο πολύ από όλα τα υπόλοιπα, μου αρέσει αυτό ότι δεν μας άρεσε. Και μετά θα πω για το ταλέντο σας.
1: Θα σου πω, Νίκο, γιατί. Γιατί δεν είναι αυτό ο σκοπός μας στη τηλεόραση. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε μαζί, Sony και για να κάνουμε τηλεόραση. Όταν περάσαμε λοιπόν τα πολύ δύσκολα τηλεοπτικά και ατομικά, και η Ναταλή όταν έκλεισε το Μέγκα, και εγώ όταν έφυγα από την Ελένη Μενεγάκη, που μείναμε άνεργοι μετά από πάρα πολλά χρόνια, δεν κολλώσαμε και κάναμε άλλα πράγματα. Και τα κάναμε με την ίδια διάθεση, με το ίδιο κέφι, όπως κάνουμε και την τηλεόραση. Οπότε έχουμε ξεκαθαρίσει κάτι στη ζωή μας, ότι και να μην υπάρχει τηλεόραση, θα υπάρχει κάτι άλλο. Το κάτι άλλο, αν έχουμε όρεξη για δουλειά, θα το δημιουργήσουμε εμείς.
0: Πάντα, πάντα. Αυτό είναι το θέμα.
2: Και επίσης το πιο σημαντικό που, δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής επιβεβαιώνεται, είναι ότι για μας η οικογένειά μας είναι πάνω απ' όλα. Δεν διαπραγματευόμαστε ποτέ το ότι θα παραμείνουμε ενωμένοι, θα παραμείνουμε γονείς, θα παραμείνουμε σύντροφοι. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός.
0: Εγώ
2: τον καμαρώνω τον Γρηγόρη, τον σέβομαι απεριόριστα. Είναι τιμή μου που έχω συνεργαστεί τηλεοπτικά με τον Γρηγόρη όσες φορές έχουμε κληθεί να το κάνουμε και να το υπηρετήσουμε. Μόνο όταν συνεργάζεσαι με έναν τέτοιον άνθρωπο, γιατί άλλο να τον βλέπεις από τον καναπέ σου, και άλλο να καταλαβαίνεις τι κάνει αυτός ο άνθρωπος.
0: Εντάξει,
2: και τι προσφέρει.
0: Ήσουν εσύ Μέγκα τότε στον καιρό,
2: ναι.
0: Και ήταν ο Γρηγόρης με τη Μενεγάκη στον Α.
1: Ναι, ναι, ναι, στον Α.
0: Καλά, θα σου πω μετά ιστορία με τον Γρηγόρη. Δεν είχαμε γνωριστεί ακόμα, αλλά είναι φοβερό. Με έχει συγκινήσει τότε, θα το πω μετά.
2: Για πες,
1: τι έκανα, δεν θυμάμαι.
0: Έκανες κάτι για μένα φοβερό, θα το πω μετά. Αυτό που μου αρέσει όμως και θα το πω τώρα στους ακροατές μας είναι το ότι όση ώρα μιλάνε αυτοί οι δύο, έχουν ο ένας στα χέρια το άλλο, το πιάνει. Δηλαδή, ναι. Πολύ τρυφερή στιγμή και να σας πω κάτι. Αυτό είναι, αυτό μένει τελικά. Η αγάπη και ο σεβασμός που έχει ο ένας για τον άλλον.
1: Ναι, ρε,
0: το μόνιασμα που έχετε εσείς.
1: Το να είναι ο ένας δίπλα στον άλλον καταβάζει τα δύσκολα. Δηλαδή τα δύσκολα δεν είναι τα καθημερινά, γιατί τα γιγαντώνουμε και θεωρούμε ότι είναι δύσκολα. Τα δύσκολα είναι άλλα πράγματα, είναι θέματα υγείας, είναι σοβαρά θέματα που προκύπτουν με τα παιδιά, με την οικογένειά σου, με ενδεχομένως με ένα φίλο. Εμείς λοιπόν, επειδή έχουμε περάσει
0: ζόρια,
1: φουρτούνες, είμαστε εκεί. Η Ναταλή είναι συγκινητική, είναι πάντα δίπλα μου. Εγώ όσο μπορώ νομίζω ότι είμαι δίπλα και στην Ναταλή. Αυτό θέλουμε να το κρατήσουμε μέχρι τέλους.
0: Τι ωραίο.
2: Είμαστε ευλογημένοι.
0: Δεν υπάρχει τέλος.
2: Καμιά φορά ξέρεις τι λένε. Λένε κάποιοι, μα όταν κάποιος είναι καλά δεν χρειάζεται να το λέει. Εγώ διαφωνώ.
0: Και εγώ.
1: Βέβαια.
2: Δεν είναι, ξέρεις κάτι, βαρεθήκαμε να ακούμε δίπλα μας για άσχημες ιστορίες. Εγώ θέλω να ακούω δίπλα μου ότι υπάρχει μια αληθινή σχέση, μια όμορφη οικογένεια. Υπάρχει και αυτό.
1: Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν πολλοί που λένε τα δικά τους ότι έλα μωρέ τώρα τι μας τα λένε, τα έχουμε ξανακούσει. Παιδιά, συγγνώμη, αυτή είναι η πραγματικότητα, γι' αυτό τη λέμε. Αν δεν ήταν πραγματικότητα, δεν θα το λέγαμε.
0: Ερώτηση. Τηλεοπτικά θα θέλατε να είστε ξανά μαζί.
1: Τώρα.
0: Κάτι ετοιμάζεται, ξέρω, αλλά δεν το λέμε.
1: Θες να σου πω. Δεν ήταν ποτέ το ζητούμενο. Όμως.
0: Έκατσε όμως και ήταν ωραίο.
1: Έκατσε και τις δύο φορές που έκατσε, μου το τεκμηρίωσαν, γιατί πάντα ρωτάω, γιατί θέλετε να είμαι με την Ναταλή. Και ο Θέμης ο Μάλης και η Άλκης Μαραγκουδάκη.
0: Φοβερός Θέμης
1: ο Σκάι τότε.
0: Και Άλκης εσύ.
1: Ναι. Ιστορία, τηλεοπτική ιστορία.
2: Που, λοιπόν, σε σκέφτονται να κάνεις κάτι μαζί και σου τεκμηριώνουν το λόγο που θα το κάνεις. Κοιτάξτε, νομίζω δόξα τω Θεώ το υπηρετήσαμε μη τι άλλο με επάρκεια.
1: Με αξιοπρέπεια, χωρίς να προσβάλλουμε ποτέ κανέναν.
0: Που είναι βασικό ζητούμενο,
1: πολύ βασικό ζητούμενο και για τους δυο μας, να μην φέρουμε κανέναν ποτέ σε άβολη θέση. Δεν προέκυψε τώρα, αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Δεν θα την αναπτύξω στην παρούσα φάση, αλλά σίγουρα κάποια στιγμή θα την αναπτύξω. Δεν είναι τώρα η ώρα. Θα πορευτούμε και ατομικά και ομαδικά, εάν προκύψει κάτι.
0: Εγώ κάτι έχω ακούσει ότι συζητιέται. Σας έχουν πει και κάποια ραντεβού και αυτά. Εντάξει, άστο, μην το λέμε τώρα.
1: Ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει.
0: Ερώτηση.
1: Υγεία να έχουμε, Νίκο.
0: Αυτό, πάρα πολλά.
1: Υγεία και να έχουμε όρεξη για δουλειά, να μην είμαστε τεμπέληδες.
0: Αυτό.
1: Και προχωράμε.
2: Εγώ θέλω να πω ότι με όποιον και αν συνεργαστεί ο Γρηγόρης, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα.
0: Θα σου πει τα καλύτερα.
2: Όχι, θα είναι πολύ τυχερός που θα έχει τον Γρηγόρη δίπλα. Ναι.
0: Και αυτό. Και αυτό. Εγώ ξέρω ότι θα σου πείτε καλύτερα. Ακόμη και λέει Μενεγά και ακόμα λέτε καλύτερα για τον Γρηγόρη.
1: Και οπότε, εγώ λέω για την Ελένη, μπορεί να φύγαμε με άσχημη έτσι συνθήκη, αλλά ξέρεις, ο καιρός τα γιατρεύει
0: όλα
1: και βάζεις κάτω τα καλά, τα οποία ήταν
2: άπειρα.
1: Πολύ περισσότερα από αυτά που μπορεί να καταλάβει ο καθένας. Οπότε λες, ναι, με αυτόν τον άνθρωπο έζησα μία ζωή, 16 χρόνια.
2: Ένα μόνο να σου πω, ότι όταν με έπιασαν εμένα η πόνη να πάω να γεννήσω,
1: το
2: πρώτο. Την Ελένη πήρε. Δηλαδή είχε αυτή τη σχέση.
0: Ναι.
2: Και εγώ όταν γνώρισα τον Γρηγόρη, η σχέση που είχαν με την Ελένη δεν ήταν μόνο επαγγελματική. Ήτανε φιλική, αδερφική, προστατευτική. Ήτανε κάτι πολύ όμορφο και υγιές. Και αυτό νομίζω ότι στο τέλος, στον απολογισμό που θα κάνεις στην πορεία σου, λες, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Αυτός ο άνθρωπος αφενός μεν είμαι πολύ τυχερός που συνεργάστηκα, μου έδωσε πολλά, εύχομαι και εγώ μπορώ να πω από την πλευρά σου ότι έδωσες και εσύ εξίσου πολλά.
1: Σε αλλιώς δεν μένεις.
2: Ήταν μια ωραία, ανταποδοτική, ισότιμη, όμορφη σχέση.
0: Πάμε να σας κάνω τώρα. Πες. Επειδή είμαι και λίγο έτσι τσίλι τώρα. Λίγο τσίλι το κάνω. Τι είναι αυτό που αγάπησες στο Γρηγόρη?
2: Την ειλικρίνειά του.
0: Τι αγάπησες πρώτο.
2: Την ειλικρίνειά του. Ό,τι
1: ναι,
2: μου της
1: είχα
2: έλεγε,
1: πει την αλήθεια από την αρχή.
2: Ότι μου έλεγε,
1: δεν είμαι χαΐστας, ότι δεν ξενυχτάω, ότι δεν είμαι πλούσιος, τα βασικά πράγματα. Όλα τις τα είχα εξηγήσει ακριβώς όπως ήταν, γιατί είχαν περάσει και τα χρόνια και ήθελα να είμαι πολύ ειλικρινής με τη γυναίκα που εγώ τότε ήμουνα 40, η Ναταλή ήταν νέο κορίτσι, για να μην νομίζει ότι γνώρισε το Γρηγόρη της τηλεόρασης και είναι κάτι άλλο από αυτό που είναι πραγματικά. Σου είπα κάτι που δεν ίσχυε.
2: Μα γι' αυτό σου είπα, αν κάτι μου ενέπνευσε εμπιστοσύνη και λέω τώρα εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε.
2: Είναι ειλικρινής. Και θα σου πω, το έχω ξαναπεί. Εγώ επειδή. Εντάξει, εγώ δεν ήμουν μικρή, είχα ξεπεράσει τα 30. Εντάξει,
1: κοριτσάκι.
2: Η πρώτη σχέση που έκανα ήταν με τον Γρηγόρη, φυσικά. Θέλω να πω ότι όταν έτσι κυκλοφορείς. Ακούς πολλά παραμύθια.
0: Ναι, σίγουρα. Ειδικά για τους ανθρώπους τηλεόρασης.
2: Έτσι. Και όταν τον πρωτογνώρισα, η αλήθεια είναι ότι στην αρχή μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι είναι αυτός ο ηθικός άνθρωπος που εμφανίζεται μπροστά μου. Λέω, μάλλον με δουλεύει.
0: Έπαθες πλάκα.
2: Βέβαια. Αφού του έριξα λοιπόν μια παρακολούθηση και τσέκαρα ότι αυτά που μου λέει ισχύουν.
1: Έλα, πρόσεξε. Τώρα να δεις, μου το είπα μετά από χρόνια αυτό. Εγώ κοιμόμουν νωρίς γιατί ξύπναγα επί 16 χρόνια 6 ώρα κάθε μέρα.
2: Εσένα μας σου λέει ο άνθρωπος ότι 10 ώρα κοιμάμαι, το πιστεύεις?
0: Εννοείται.
2: Άμα βγαίνεις ραντεβού μαζί του, πρώτο ραντεβού, σε πάει για φαγητό 8 με 10 και 10 ώρα σε πάει σπίτι για να πάει να κοιμηθεί, το πιστεύεις?
0: Εννοείται.
1: Και ερχόταν και παρακολουθούσε κάτω από το σπίτι, μην μπαίνει άλλη. Πού να μπει άλλη.
2: Έκανα καλά.
0: Καλά έκανε. Αυτό ενίσχυσε την αγάπη σου προς εκείνο.
1: Έτσι. Εκτιμήθηκε.
0: Ερώτηση. Την είχες καταλάβει να σε παρακολουθεί?
1: Όχι, σου λέω, μου το είπε μετά από χρόνια επαγγελματικά πράγματα.
0: Ξέρεις γιατί το ρωτάω αυτό, έτσι? Το ρωτάω μόνο και μόνο γιατί μπορεί να το έχει καταλάβει και να το έκανε επίτηδες. Αλλά
1: όχι,
0: δεν
1: όχι.
0: Το έκανε.
1: Ήταν η αποκάλυψη που έγινε μετά από χρόνια. Και της λέω, μπράβο ρε θηρίο.
0: Τι αγάπησες εσύ στην Ναταλή, το πρώτο πράγμα που αγάπησες?
1: Τώρα θα πω, το πρώτο πράγμα ήταν η ομορφιά της.
0: Καλά, εντάξει, αυτό δεν.
1: Εκεί λοιπόν λες, πόρε φίλε. Μετά το πόρε φίλε γνωρίζεις έναν άνθρωπο. Βαθιά ειλικρινή, βαθιά συναισθηματικό, έναν καλό άνθρωπο που με έφτανε σε σημείο να λέω, ρε, μπορώ να πήγε να μου φύγει, μήπως όλο αυτό είναι υποκριτικό. Με το πέρασμα των χρόνων λοιπόν κατάλαβα ότι όλο αυτό είναι το πολλαπλάσιο από αυτό που γνώριζα και αυτό την έκανε να είναι και μια καταπληκτική μαμά. Βοηθάει όλο τον κόσμο, δηλαδή όλη μέρα βαράει το τηλέφωνο. Είναι δίπλα σε όλους. Είναι. Μπράβο, ρε μωρό μου. Μπράβο, εντάξει.
0: Λοιπόν, βάλει ένα τραγούδι, γιατί του βλέπω είναι συγκινημένη η Ναταλή. Αν ήταν τηλεόραση, τώρα θα το κάταγα το πλάνο. Αλλά επειδή δεν είναι τηλεόραση και είναι ραδιόφωνο, βάζουμε τραγούδι για να μπορούν να αγκαλιαστούν και πιο καλά, έτσι. Λοιπόν, πάμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Θυμήσου.
2: Καθένας από εμάς μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία, τοποθετώντας ένα μπουκάλι, ένα χαρτοκιβώτιο ή μια κονσέρβα στο μπλε κάδο.
1: Μικρές πράξεις που δημιουργούν ένα μεγάλο αποτέλεσμα.
2: Για το περιβάλλον, για τον τόπο μας, για τους ανθρώπους του.
1: ΕΣΤΑΚ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης.
2: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
5: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, ο Νίκος Ελμουνδέκης στο 6932-907-898. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα, δεν μπορώ να τα διαβάσω γιατί έχω πολλές ερωτήσεις να κάνω εγώ στα παιδιά. Λοιπόν, επιστρέψαμε λοιπόν, η Κρήτη σας υποδέχτηκε εδώ, καλά ήρθατε για γάμο.
1: Ήρθαμε για γάμο, ο κολλητός μας ο Χάρης ο Γατζάκης παντρεύει την αδερφή του αύριο και πάντα είμαστε δίπλα του. Περνάμε υπέροχα. Εχθές είχαμε και μας κάνει ένα καταπληκτικό τραπέζι μαζί με τον Στέφανο τον Παπακαλιάτη και τη σύζυγό του τη Λένια που είναι τα παιδιά μας τώρα εκεί με το γιο της το Μάνο, το Μανώλη τον Παπακαλιάτη που είναι ένα τεράστιο ταλέντο στη ζωγραφική ετών 11.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν δείτε τα έργα του θα συγκλονιστείτε.
0: Θα τον φέρω μια μέρα εδώ, θα τον φέρω μια μέρα. Είναι...
1: Ο Μάνος είναι παιδί διαμάντη και είναι νομίζω παγκόσμιο ταλέντο. Παγκόσμιο
2: και τη σύζυγο του Χάρη του Χατζάκη, τη Γεωργία
1: τη Γεωργία μας.
2: Φρεσκομανούλα, κάναν δίδυμα κοριτσάκια και μετά από 5,5 χρόνια τσουκ. Ήρθε και ο γιος.
1: Ο διάδοχος.
2: Του χρόνου θα μας ξαναέχετε εδώ.
0: Πόση διαφορά έχουμε με τους γιους, πόση διαφορά με τους γιους.
2: Τους δικούς μας γιους.
0: Συντεκνία δεν παίζει έτσι κάτι.
2: Ποτέ
0: δεν ξέρεις.
1: Έχουν δύο κούκλες κόρες, δίδυμες, πανέμορφες, πανέξυπνες. Τους ζαχαρώνουν τους δικούς μας. Τώρα φαίνεται μεγάλη διαφορά. Σε 10 χρόνια δεν θα φαίνεται. Χάρη, σε 10 χρόνια και εγώ δεν θα φαίνεται.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Η τηλεόραση σας έχει φέρει πιο πολλές χαρές ή πιο πολλές πίκρες?
1: Η τηλεόραση μας φέρνει ψωμί για την οικογένειά μας.
0: Σωστό.
1: Και προσφέρει χαρές, αλλά πρόσεξε, προσφέρει πολύ πιο συχνά χαρές, αλλά οι πίκρες είναι τόσο έντονες
0: που
1: μπορεί να καπελώσουν τις χαρές που έχεις πάρει.
0: Σε άρα... πτωεί αυτό καθόλου εσένα, όχι?
1: Με πτωεί, με ρίχνει ρε παιδί μου όταν...
0: Για λίγο.
1: Με ρίχνει όταν βλέπω πράγματα που στο δικό μου το κεφάλι δεν χωράνε και στον αξιακό κώδικα. Και λέω γιατί ρε γαμώτο. Με στεναχωρεί βαθιά, ειδικά από ανθρώπους που γνωρίζω χρόνια, που έχω αγαπήσει, ενδεχομένως να έχω βοηθήσει τη δουλειά κατά καιρούς. Στεναχωριέμαι. Αλλά έχω καταλάβει πλέον ότι δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα και προχωράμε παρακάτω.
0: Ναι. Μαθαίνεις να το πολεμάς εκ των έσω.
1: Δηλαδή, ναι. Λες παιδιά, δεν θα αλλάξει μάλλον αυτό.
0: Γιατί να αλλάξει?
1: Υπάρχει και αυτό, προχωράμε και όπου μας πάει.
0: Μα εκεί ξεχωρίζει μετά ο άνθρωπος. Δηλαδή, όταν περάσει λίγο καιρός, έτσι να τα λέει.
2: Εγώ θα πω τώρα, ήταν πολύ ωραία η ερώτηση που έκανες και έτσι σκέφτηκα τι θα απαντήσω. Θα πω ότι χαρές. Είναι ένα όμορφο επάγγελμα. Και είμαστε τυχεροί όσοι έχουμε υπάρξει σε αυτό το μέσο που λέγεται τηλεόραση. Είναι ένα πολύ δυνατό μέσο. Στενοχωριέμαι πάρα πολύ που το τελευταίο διάστημα βιώνει μια μεγάλη απαξίωση η τηλεόραση. Με
0: συγχωρεί
2: πολύ γιατί και ο Γρηγόρης πολύ περισσότερο από μένα, αλλά και εγώ 23 χρονών ξεκίνησα να εργάζομαι στο Μέγκα τότε.
0: Συγγνώμη, αρχίσαμε να βλέπουμε καιρό μόνο και μόνο για σένα.
1: Να. Και εδώ είναι το παράδοξο. Όταν την γνώρισα, δεν ήξερα ότι λέει τον καιρό στο Μέγκα.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Στο λόγο της αντρικής μου τιμής.
0: Δεν έβλεπε τον καιρό, δεν
1: έβλεπε. Γιατί να βλέπω τον καιρό, αυτό της έλεγα. Μου λέει, δεν έβλεπε τον καιρό. Τι έχω βάλει μπουγάδα, λέω, να βλέπω τον καιρό. Τι να. Ποτέ δεν έβλεπα.
0: Λοιπόν. Εγώ έβλεπα.
1: Μετά έγινα όμως ο πιο φανατικός.
0: Εγώ έβλεπα για την Αταλίδα, το ξέρεις αυτό.
1: Και πολλοί άλλοι από ό,τι έχω καταλάβει.
2: Ένα πολύ σπουδαίο μέσο. Όσο προσπαθείτε κι εσείς να μου γιώσετε τη συζήτηση. Λοιπόν, ένα πολύ σπουδαίο μέσο που πραγματικά παίρνεις πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Ξέρεις τι όμορφο είναι να κυκλοφορείς και να έρχεται ο Γιώργος, η Μαρία, ο Βασίλης και να σου λένε ρε παιδί μου, ειδικά με τον άντρα μου, πόσο πολύ έχω γελάσει μαζί σου, πόσο πολύ σ' αγαπάω, πόσο πολύ καμαρώνω με αυτά που λες. Μια αγκαλιά στο δρόμο για μένα είναι σπουδαίο, σπουδαίο αποτέλεσμα. Και αυτό,
0: σημαίνει ότι κάτι έχεις κάνει καλά.
2: Αυτό, νομίζω ότι πολύ λίγες δουλειές μπορούν να σου προσφέρουν.
1: Ναι.
2: Δηλαδή πέραν ας πούμε από το ότι κάνεις κάτι που αγαπάς, αυτή η αποδοχή να... Ο κόσμος που δεν σε γνωρίζει, να σε νιώθει δικό του άνθρωπο. Εμένα ρε παιδιά, νομίζω δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο. Δηλαδή, να ήρθαμε τώρα στην Κρήτη. Πόσοι πολλοί έτσι. Έλα ρε Γρηγόρη, έλα ρε Ναταλή, έλα κάτσε να πιεις μια ρακή μαζί μας.
0: Ω, καλά.
1: Και δεν λέμε όχι, κάτσι, να ξέρεις.
0: Όχι,
1: δεν λέμε όχι.
0: Πώς την γλίτωσες και είσαι της
1: ζωής? Περπατώντας στο Ηράκλειο.
2: Γι' αυτό μείναμε στο κάστρο που είναι κεντρικό και πάμε παντού με τα πόδια.
0: Α, ωραία, μια χαρά.
2: Είναι ωραίο μέσο η τηλεόραση και φιλίες θα κάνεις μέσα από την τηλεόραση και όμορφες αναμνήσεις θα έχεις μέσα από την τηλεόραση. Θεωρώ ότι όλοι οι χώροι έχουν και τα καλά και τα κακά. Οτιδήποτε έχει σχέση με εξουσία, έκθεση, προβολή, χρήματα, σίγουρα όλα αυτά υπερμεγενθύνονται. Αλλά στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι είμαστε ευλογημένοι που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Καμιά φορά λέω είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Αλλά τι να σου πει και ο άνθρωπος που είναι όλη μέρα κατά από τον ήλιο.
0: Στο λιοπύρι.
2: Στο λιοπύρι, στην οικοδομή. Θέλω να σου πω ότι ακούω πολλούς να λένε δύσκολη δουλειά στη τηλεόραση. Εντάξει. Δεν ανακαλύπτουμε και τι.
1: Αλλάχτε και κανένα φανελάκι, γιατί δρώσατε και χειρεύμα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή την περίοδο, έτσι, που διανύουμε τώρα, που είσαστε έτοιμοι και να συζητήσετε και να κάνετε πράγματα, έχετε πιο πολλούς φίλους ή πιο πολλούς. Άσε, θα του μιλήσω άλλη φορά.
1: Θα σου πω κάτι. Πέρυσι, όταν.
0: όταν σε κόλλησα.
1: Όχι, καθόλου, καθόλου. Πέρυσι, όταν λοιπόν ανακοινώθηκε ότι πήραμε την εκπομπή στο Open. Ξαφνικά με πέραν τηλέφωνο κάτι άνθρωποι από την τηλεόραση. Όχι γνωστοί, αλλά είχαν να με πάρουν χρόνια.
0: Ναι, αυτό λέω, άγνωστοι.
1: Ναι. Και έλεγα στην Αταλή, καλά τώρα αυτό. Τώρα γιατί. Όλοι λοιπόν παίρναν τότε, γιατί σου λέει, κάτσε μήπως και εγώ βάλει πλάτη και.
0: Μόνο εγώ δεν σε πήρα.
1: Ναι. Δεν το λέω ως κακό, αλλά ρε παιδί μου, πόσο διαφορά. Ρε φίλε, θες να με πάρεις τηλέφωνο. Πάρε με τηλέφωνο και τώρα που δεν έχω δουλειά.
0: Στα δύσκολα.
1: Κατάλαβες. Πάρε με τηλέφωνο να δεις τι κάνω. Πάρε με να δεις είμαι καλά, την παλεύω ψυχολογικά πώς είμαι.
2: Πάλι και σε αυτό διαφωνώ με τον Γρηγόρη και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
1: Καλά κάνεις.
2: Δεν θεωρώ καθόλου κακό κάποιος να σε παίρνει ένα τηλέφωνο.
1: Δεν το είπα κακό. Ναι. Μα δεν με παίρνα να μου πούνε για δουλειά.
2: Μα τότε όμως σκέφτηκαν ότι μπορεί να συνεργαστείτε. Αφού
1: δεν με παίρνανε για τη δουλειά και καλά με παίρνανε τι κάνεις και πώς είσαι. Ενώ εγώ καταλάβαινα ότι δεν με παίρνουν γιατί δεν τους νοιάζει καθόλου τι κάνω και πώς είμαι.
0: Έχω μια φίλη η οποία κάνει ρεπορτάζ σε μεγάλο κανάλι, πολιτικό κανεί, αλλά είναι πολύ καλή μου φίλη, την ξέρω πολλά χρόνια. Και την παίρνω τηλέφωνο προχθές και μου λέει: Έλα, έγινε κάτι. Όχι, τη λέω: Απλά μου αρέσει να μιλάω με αυτούς που βλέπω στην τηλεόραση. Και πέθανε στο γέλιο.
1: Μπράβο.
0: Γιατί αυτή την κοπέλα εγώ την έπαιρνα και όταν δεν την παίρνανε για δουλειά.
1: Α, μπράβο.
0: Και το χάρηκε. Δηλαδή μου απάντησε μόνο εκείνη τη στιγμή.
1: Εκεί δεν είναι η διαφορά.
0: Αυτό. Και τη το
1: γιατί διαφωνεί μαζί μου, δηλαδή.
2: Διαφωνώ γιατί, ας πούμε, έχουμε μια συζήτηση με τον Γρηγόρη συχνά. Ο Γρηγόρης δεν έχει σηκώσει ποτέ το τηλέφωνο να προτείνει τον εαυτό του σε κάτι, στο οτιδήποτε. Και αυτό είναι κάτι που εγώ διαφωνώ.
0: Θεωρώ κακό ότι
2: δεν,
0: αυτό,
2: είναι
0: καλά,
2: δεν είναι κακό να σηκώσει το τηλέφωνο. Να πει, έλα το Βρενίκο, είμαι διαθέσιμο. Θα μπορούσε να με σκεφτεί κάπου. Δεν το έχει κάνει ποτέ. Και ίσως γι' αυτό όταν.
1: Και ίσως γι' αυτό άλλος, που βάζω και πλένει τα πιάτα.
2: Ναι, κάποιο άλλο σηκώνει το τηλέφωνο και λέει εδώ αυτό. Εκεί μάλλον.
1: Μα δεν άλλο πράγμα είπα εγώ, άλλο λες εσύ. Τέλος πάντων. Καλοί άνθρωποι όλοι.
0: Η ουσία όμως είναι ότι ακόμα και σε αυτό, αν και έχετε διαφωνία, είστε μοιασμένοι. Δηλαδή αυτό πρώτη φορά το βλέπω εγώ σε.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν συμφωνούμε σε όλα.
0: Μα,
1: δηλαδή είναι, πράγματα υγεία. Που η Ναταλή τα βλέπει εντελώς διαφορετικά, εγώ τα βλέπω εντελώς διαφορετικά.
0: Αν έκανες τώρα κάτι στην τηλεόραση, τι θα έκανες.
1: Οτιδήποτε μπορώ να κάνω, αλλά εγώ αυτό που λατρεύω και αγαπώ είναι το πρωινό.
0: Το πρωινό, ε.
1: Ναι.
2: Είμαι
1: ούτως ή άλλως.
0: Θέλει να κοιμάται νωρίς.
2: Πόσα χρόνια κάνεις πρωινό.
1: 16 χρόνια έκανα καθημερινά 6 με 6. Και το λέω κατά βάση στα νέα παιδιά. Γιατί τα νέα παιδιά μπαίνουν στο γραφείο να κάνουν μια συνέντευξη για μια εκπομπή. Το πρώτο πράγμα που ρωτάνε είναι αν θα βγαίνω στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο πράγμα που ρωτάνε είναι.
0: Πότε πλεονόμαστε.
1: Πόσα θα παίρνω. Και το τρίτο, πόσες ώρες θα δουλεύω. Λοιπόν, εγώ να πω σε αυτά τα νέα τα παιδιά, όταν ξεκίνησα στο TV Magic στον Πειραιά.
0: Πω, θυμά.
1: Άλλαζα 3 λεωφορεία για να πάω από το Χαλάνδρη στον Πειραιά.
0: Δεν έμενε σπίτι μου, δίπλα έμενε.
1: Και επί 6 μήνες δεν πληρωνόμουν.
0: 6.
1: Επί 6 μήνες δεν πήρα ούτε ένα ευρώ.
2: Εποχές, ούτε αυτό είναι σωστό τώρα να σε
1: εννοείται ότι δεν είναι σωστό.
0: Κάνεις λάθος.
1: Δεν είναι σωστό, Νίκο, δεν είναι σωστό.
0: Α, πω κάτι.
2: Η εργασία πρέπει να πληρώνεται.
1: Πρέπει να πληρώνεται. Είτε ξέρεις, είτε μαθαίνεις. Είτε είσαι καλός, είτε είσαι καλύτερος, πρέπει γι' αυτό που κάνεις να αμείβες. Λίγα, πολλά, πρέπει να παίρνεις χρήματα.
0: Όταν ήμουν στο εργαστήρι και έφυγα, σπούδαζα τότε στο εργαστήρι δημοσιογραφίας, πω, μιλάμε, με πέτρες, σκαλίζαμε, δεν είχαμε χαρτί και στυλό τόσο παλιά. Ήταν κάποιοι συμμαθητές μου, οι οποίοι ήταν πολύ έτσι, μέσα στο κόλπο, και μετά από 5 χρόνια, αφού είχα φύγει από τον ελεύθερο τύπο εγώ, τους πέτυχα σε ένα μπαρ. Και λέω, τι έγινε, μου λέει, δεν άντεξα να μην πληρώνουμε. Εγώ άντεξα.
1: Τα ακούς.
2: Παιδιά όμως αυτές οι εποχές.
1: Πάρα πολύ δεν το άντεξαν αυτό.
2: Όλοι έχουμε περάσει.
0: Σκέψου όμως ότι εγώ και ο Γρηγόρης έχουμε κάνει ρεπορτάζ χωρίς τα κινητά, χωρίς το ίντερνετ.
1: Παρένθεση.
0: Και έχουμε κάνει ρεπορτάζ, δηλαδή να ψάχνουμε από ένα τηλέφωνο κάτι άγνωστο. Ναι. Χωρίς να το βρεις στο ίντερνετ.
1: Και παρένθεση, εγώ γύρναγα από τον Πειραιά και δούλευα το βράδυ σε καφενείο για να μπορώ να τα φέρνω βόλτα. Δεν είναι ότι ήμουνα ο άνετος.
0: Εγώ σε ένα εργοστάσιο φύλακας. Και του μπαμπά μου του λέγω ότι πληρωνόμουν από τη δουλειά, από τη δημοσιογραφία. Αλλά δεν το είχα κρύψει για το βράδυ. Και μία μέρα χτύπησε το τηλέφωνο στο σπίτι και τον πήραν από την εφημερίδα και του λένε: ο κ. Λιμπουνδέκης λέει: είναι ο μπαμπάς του, τι θέλετε. Λέει: πείτε στον γιο να μας φέρει αυτά και αυτά τα χαρτιά αύριο, γιατί από αύριο λέει θα αρχίσει να πληρώνεται. Μπαίνει στην
1: ζωή. Ωραίο, καλό.
0: Γυρίζω εγώ σπίτι, κατάκοπο τώρα από τη δουλειά, να πάω στο βραδινή. Αλλά του λέγω ότι θα πάω έξω να βγω. Και γυρίζει και μου κάνει: κάτσε λίγο να πούμε. Του λέω: βιάζομαι, θέλω να φύγω. Μου λέει: κάτσε λίγο να πούμε. Μου λέει: πόσα λεφτά έχει πάνω σου. Του λέει: μου λέει: πες μου, τάσε με ρε πατέρα, του λέω: θέλω να φύγω. Όσα έχει, μου λέει: θα ζω στα τριπλάσια. Του λέω: 35.000. Μου λέει: πάω 35.000 δραχμές τότε. Τα βγάζω, μου λέει: ωραία, περίμενε. Τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, μου βγάζει τα τριπλάσια. Μου λέει: πάρτα. Του λέω: γιατί. Μου λέει: μη δουλεύει το βράδυ, μου λέει: δεν χρειάζεται. Με πήρε τηλέφωνο με τηλέφωνο τύπο και μου είπαν ότι.
1: Καλό. Ωραίο. Ευτυχώς αλλάξαν αυτά.
0: Ναι, έμεινα κόκαλο. Είναι
1: ευτυχώς, Νίκο, το λες εκεί ψηλά και σε βλέπει και σε καμαρώνει. Ευτυχώς αλλάξαν αυτά.
0: Ναι, αλλάξαν.
1: Γιατί εντάξει. Ούτε αυτή η συνθήκη ήταν σωστή.
0: Εντάξει. Μαθαίνεις πολλά όμως από αυτό.
1: Αυτή η ρημάδα η δουλειά όμως, και το λέω στα νέα παιδιά που με πιάνουν και με ρωτάνε, εάν δεν έχεις όρεξη να δουλέψεις, μην το κάνεις καθόλου.
0: Ας πω ένα άλλο πράγμα. Λοιπόν, ήμασταν στο Σταρ, Σταμάτης Μαλέλης.
1: Σοφά ιστορία.
0: Είχε ξεκινήσει τότε τη σχολή δημοσιογραφίας, δεύτερη χρονιά, έσπαγε, τάσπαγε όλα η σχολή του Μαλέλη. Μου λέει: να σου πω εδώ, θα ανέβεις πάνω να κάνεις μάθημα μια ώρα, γιατί μου λέει: ξέρεις, δεν μπορώ. Του λέω: ναι, να πω, τι να σου πω, να του κάνω ελεύθερο ρεπορτάζ. Πάμε εκεί πέρα. Λέω: μπαίνω μέσα, του βλέπω όλου βαμμένου, αυτά ξέρει, φτιαγμένα.
1: Πένα.
0: Ναι, πένα. Και λέω: και κάνω μια ερώτηση και λέω: ποιοι από εσά θέλουν να γίνουν ρεπόρτερ και ποιοι από εσά θέλουν να γίνουν παρουσιαστέ. Οι παρουσιαστέ από εδώ, οι ρεπόρτερ από εκεί. Από εκεί κάτσανε πέντε άτομα.
1: Δεν έμεινε κανένα.
0: Πέντε άτομα και από εκεί 22. Ωραία, λέω. Οι 22 βγείτε έξω, θα κάνω με του πέντε. Και μου λέω: τι έκανε. Αλλά ήταν ωραίο και του άρεσε. Λοιπόν, κάπω έτσι τώρα δουλεύουν όλα. Εντάξει, είναι περίεργο.
1: Δυστυχώ όμω η τηλεόραση πλέει τα λίστια πλέον. Πνέει.
0: Θα το φάει, λε, το ίντερνετ την τηλεόραση.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι θέμα ίντερνετ. Εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτούς που λένε το YouTube μας τρώει τις δουλειές.
0: Δεν... Και εγώ.
1: Έτσι δεν είναι, ρε Νίκο.
0: Δεν υπάρχει.
1: Τι είναι αυτό, τώρα ψάχνεις να βρεις άλοθη ότι κάτι άλλο σου φταίει. Δες εκεί τα του οίκου σου.
0: Αυτό.
1: Δες τι δεν κάνεις καλά. Δες γιατί ο κόσμος έχει αποστροφή πια στην τηλεόραση που περίμενε πώς και πώς παλιά τις εκπομπές. Και μετά βγες να λες περί YouTube και... Κανένα δεν φταίει.
0: Και TikTok και όλα αυτά. Ναι.
1: Έλα σε πάρα.
0: Αν κάνει σωστά τη δουλειά σου στην τηλεόραση, δεν...
1: θα σε βρούνε.
0: Θα σε βρούνε. Αυτό.
1: Τελεία.
0: Όπως και στο TikTok. Αν κάνει σωστά τη δουλειά, θα σε βρούνε και εκεί.
2: Εγώ λίγο διαφωνώ.
1: Βάζε
0: γιατί,
1: πάλι.
2: Γιατί να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή βλέπεις ότι πολύ πετυχημένοι άνθρωποι, χρόνια στο χώρο της τηλεόρασης, που έχουν κάνει στο παρελθόν πολύ μεγάλες επιτυχίες και τηλεθεάσεις, αυτή τη στιγμή ασθενώντας φτάνουν τη βάση του 10%. Τι έγινε, σταμάτησαν να είναι σωστοί επαγγελματίες.
0: Αν σταμάτησαν οι μετρήσεις.
2: Τι σταμάτησαν.
0: Οι μετρήσεις.
2: Τώρα με τις μετρήσεις, θα σου πω την αλήθεια, είναι μια μεγάλη κουβέντα που και εγώ δεν ξέρω κατά πόσο ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά καλώς ή κακώς με αυτές πορευόμεθα.
0: Σίγουρα.
2: Επίσης, τα νέα παιδιά, βλέπουμε και εμείς από τα δικά μας τα παιδιά, είναι όλη μέρα σε ένα κινητό. Δηλαδή, ενημερώνονται από τις πλατφόρμες, τα social media, άλλους τρόπους. Οπότε βλέπεις ότι η νέα γενιά όντως στην πράξη έχει μια αποστροφή προς το μέσο που λέγεται τηλεόραση.
0: Γιατί είναι πιο γρήγορο το κινητό, όχι γιατί δεν γουστάρουν
2: την
0: τηλεόραση.
2: Μπαίνω εκεί την ώρα, λες, το έχει γίνει κάτι, σακ, βλέπω ακριβώς real time τι συμβαίνει με συνεχές, έτσι, με συνεχόμενη ανανέωση. Δεν πιστεύω ότι φταίμε εμείς που η τηλεόραση αυτή τη στιγμή δεν είναι στην καλύτερη της φάση. Όχι, Γρηγόρη, διαφωνώ. Πιστεύω ότι είναι η μόδα της εποχής, είναι η ταχύτητα της εποχής, είναι οι ανάγκες της εποχής.
1: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτό που γίνεται στην τηλεόραση τώρα με τα δεδομένα που παρουσιάζεις.
2: Έτσι όπως το βλέπω και με τις αλλαγές τις κοσμογονικές που γίνονται αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση, που βλέπεις ότι οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες, οι διαφημιστές πλέον είναι μετρημένα κουκιά. Βλέπεις τώρα ότι τι γίνεται.
1: Κόβονται ζώνες.
0: Ας σου πω κάτι όμως. Ας πω κάτι. Είδες ότι αυτοί που δοκιμάσαν οι influencer να μπουν στην τηλεόραση απέτυχαν νύχτρα.
1: Κανένας δεν έκανε επιτυχία.
0: Κανένας. Γιατί δεν το έχουν στην τηλεόραση. Άλλο η τηλεόραση, άλλο το TikTok, η κάμερα του κινητού.
1: Δεν είναι ότι δεν το έχουν. Δεν είναι το κοινό αυτό το τηλεοπτικό που θα παρακολουθήσει τους συγκεκριμένους ανθρώπους.
0: Ναι, δεν μπορούσαν να βγάλουν το γέλιο, τη γνώση τους που είχαν στο TikTok, να τη βγάλουν στην τηλεόραση. Δεν το μπορούσα, ξέρεις γιατί. Άλλο η κάμερα του κινητού και άλλο η κάμερα της τηλεόρασης. Είναι, εκεί πέρα είναι άλλο πράγμα.
2: Και άλλο το ραδιόφωνο. Είναι, ναι, διαφορετικά σίγουρα μέσα. Γιατί πρέπει να είναι όλοι καλοί σε όλα.
0: Εγώ είχα 25 χρόνια κάνω ραδιόφωνο και όταν έκανα. Έχω εκπλαγεί και εγώ με τον εαυτό μου.
1: Τι ωραίο που είναι, ναι.
0: Ναι, δεν υπάρχει το ραδιόφωνο.
1: Ούτε να ντυθείς, να στολιστείς, να βαφτείς.
0: 25 χρόνια σου είχα να κάνω και έπαθα. Όχι 25, λάθος. Είχα κάνει και στη Real FM τότε με το μάτι. Αλλά σταμάτησα να κάνω εκπομπή με τον Παγάνη γιατί έπρεπε να είμαι στο μάτι έξω για ρεπορτάζ. Πού να κάτσω εγώ στο στούντιο.
1: Τι είχε γίνει και τότε.
0: Ναι, φανταστείτε. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας πω αυτό για τη Μενεγάκη. Είμαι μια φορά. Υπάρχει στο YouTube ακόμα, δηλαδή, άμα χτυπήσει Μενεγάκη τη Λιμουνιδέξ, αυτό βγαίνει. Έπαιξε ένα ρεπορτάζ μου στην εκπομπή. Ήσαν στο πάνελ εσύ, η Μενεγάκη, και λέει, παιδιά, η φωνή του Τσιλιμουνιδάκη είναι αυτή. Και πέταγε τον κουντάρα και λέει, ναι, ο Νίκος, ο ρεπόρτερ, λέει, χαρακτηριστική φωνή του. Την ακούς, λέει, και λες, είναι αυτός ο Τσιλιμουνιδάκης. Ναι, λέει, σου κάνει αίσθηση η φωνή του, λέει η Μενεγάκη. Και είναι μόνο αυτό το ηχητικό, δεν υπάρχει τίποτα άλλο τηλεοπτικό. Και λέω, κοίτα, να δεις που δεν με ξέρει καθόλου ο κουντάρας, και λέει για μένα. Και τώρα, κοίτα, μετά από τόσα χρόνια είμαστε εδώ μαζί και κάνουμε και εκπομπή.
1: Ρε φίλε, το θέμα είναι να.
0: Δεν τον ήξερα, δεν με ήξερε. Δεν είχαμε συστηθεί ποτέ, αλλά είχαμε.
2: Κάτι, εκείνα τα χρόνια ήσουν μεγάλο στα ρούμπο. Δηλαδή, θέλω να σου πω τότε τι εποχέ του Στάρα. Ήταν κάποια πρόσωπα που ήταν πρώτη γραμμή. Πιο γνωστοί ήταν οι δημοσιογράφοι του Στάρα παρά οι παρουσιαστέ των Ελληνικών. Έτσι δεν είναι.
0: Ήταν λίγο αλήθεια αυτό.
1: Δεν ισχύει.
2: Ήσασταν όλη τη μέρα στον δρόμο, μάχημοι.
0: Πάμε κάτι άλλο. Πε μου τώρα εσύ. Ταξιδιωτική εκπομπή, οι δυο σα τα κάνατε.
1: Έχουμε τα παιδιά, δεν γίνεται.
0: Μαζί με τα παιδιά.
1: Όχι. Δεν συμμετέχουν τα παιδιά σε αυτά. Δεν τους αρέσει, δεν μας αρέσει ούτε εμάς.
0: Αλήθεια!
1: Ναι. Δεν θέλουμε να μπλεχτούν με αυτό το παιχνίδι.
0: Ποια είναι η πιο δύσκολη ερώτηση που σας έχουν κάνει τα παιδιά σας για την τηλεόραση?
2: Δύσκολη.
1: Τώρα μας πω ότι.
2: Νομίζω δεν υπάρχουν δύσκολες ερωτήσεις.
1: Πριν λίγα χρόνια καταλάβαμε ότι δουλεύουμε στην τηλεόραση, επειδή εμείς γενικότερα ως στάση ζωής έχουμε μία εντελώς διαφορετική από αυτή την πολύ λαμπερή την τηλεοπτική. Νομίζαν ότι κάνουμε απλά μια δουλειά. Νομίζω ότι κάνουμε κάτι ξεχωριστό. Δεν έχουν καταλάβει δηλαδή ότι επειδή είσαι στην τηλεόραση είσαι και κάτι άλλο, ναι. Δεν είσαι τίποτα, παπαριές.
0: Ναι.
2: Θα σου πω ποια ήταν η πιο δύσκολη ερώτηση, γιατί το σκεφτόμουν.
1: Πέρυσι το καλοκαίρι.
2: Πέρυσι το καλοκαίρι, ο μικρός μας γιος, επειδή ήταν ένα διάστημα ο Γρηγόρης σε μια ανασφάλεια ότι αν θα έχει δουλειά του χρόνου. Και κάποια στιγμή καλή ώρα, έτσι, τέτοια εποχή ήταν. Χτυπούσαν τα τηλέφωνα, συζητούσε ο Γρηγόρης με διάφορους ανθρώπους και φουγκράζεται το παιδί ένα τηλέφωνο και λέει, «Μπαπά, θα έχεις τελικά δουλειά?» Δηλαδή, πρόσεξε να δεις, ναι, αυτό, ναι. Το είπε τόσο.
1: Αυτό σε γονάτισε.
2: Με αγωνία, ναι, ναι. Δηλαδή αγωνία που πρόσεξε, δεν το είχε εκφράσει, αλλά έβλεπε εμάς που ήμασταν σε μια αναστάτωση, τι θα γίνει. Και με το που άκουσε μια πρόταση που θα υλοποιήσει.
0: Ένιωσε την αγωνία σας, παιδί μου.
2: «Μπαπά, τελικά θα έχεις δουλειά?» Εντάξει. Αυτό δείχνει, ρε παιδί μου, ότι όλα περνάνε στην οικογένεια.
0: Έχετε ποτίσει τα παιδιά σας με την ίδια συνέστηση.
2: Φυσικά,
0: εγώ αυτό θα πω.
2: Αλίμονο. Και αυτό είναι η έννοια της οικογένειας, να νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον και να χαιρόμαστε με τη χαρά του άλλου. Λοιπόν, για τον μεγάλο που λες, δεν τον έχουμε βάλει σε αυτά. Ο μεγάλος μου τώρα τελευταία τι μας κάνει.
1: Ρεπόρτερ.
2: Ρεπόρτεράκι. Έχω μία σελίδα στο Facebook, η φωνή του Δημότη στο Δήμο Σαρωτικού, ναι. Γιατί είμαι και εκεί ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος.
0: Καλά, εκεί τα έχεις πάσει, γεια σου.
2: Να σου πω κάτι. Με δεδομένο ότι πριν από 2,5 χρόνια οι συνδημότες μου με ψήφισαν και με έφεραν πρώτη στην δημότητα, στην κοινότητα Καλυβίων. Ξέρεις, είναι μεγάλη ευθύνη αυτή. Ένας
1: να αφήνει να τα λοιπόν αγαπώ. Θα μπορούσα να τα έχει παρατήσει.
2: Να σε εμπιστεύεται, να τον εκπροσωπείς και να παλεύεις για εκείνον.
0: Δεν τα παρατάει.
2: Δεν τα παρατάς και ίσα-ίσα, ακόμα και τώρα από την πλευρά της αντιπολίτευσης που είμαι ως ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος, χαίρομαι πάρα πολύ που καταφέρνω και είμαι πιο χρήσιμη.
0: Είδα αυτό το βίντεο που με την κόντρα τη μεγάλη.
2: Αναδεικνύω θέματα και με το που αναδεικνύεις ένα θέμα, βοηθά στο να επιληθεί. Λοιπόν, σε αυτή την ομάδα λοιπόν, που τώρα έχει γίνει και η μεγαλύτερη ομάδα εκεί στην περιοχή, που είναι
1: έχει 17.000 μέλη.
2: Είναι ένα καναλάκι.
1: Είναι ένα καναλάκι.
2: Ένα δικό σου μέσο να επικοινωνείς. Λοιπόν, με το που προκύπτει, δηλαδή. Φωτιές,
1: όχι, θα το πω εγώ. Ναι. Πριν μια εβδομάδα παίρνει μια φωτιά στην Κερατέα, 11.30 ώρα το βράδυ. Την οποία την έλεγξαν ευτυχώς γρήγορα. Και μπαίνει 11:20 μέσα ο μεγάλος και μου λέει, μπαμπά, πάμε στη φωτιά στην Κερατέα. Λέει, Ναταλή, μην κάνει καμιά βλακία και φύγε τώρα. Του λέω, ρε, θες να πάμε? Μου λέει, ναι, πάμε.
0: Και πήγατε.
1: Πήγαμε 11.30 ώρα, δεν βρίσκαμε τη φωτιά, Νίκο. Και να τρέχω, να βλέπω κάτι φάρους. Λέω, για να είναι η φάρη εδώ θα είναι, κυνηγάω. Τελικά τη βρήκαμε τη φωτιά.
2: Πήγαμε, έχει, κάναμε, έχει σε πολλές φωτιές,
1: πήγαμε, κάναμε το ρεπορτάζ. Γυρίσαμε μαζί, μου λέει μπαμπά, δεν ρώτησες από τι προκλήθηκε η φωτιά. Πού να το ξέρουνε, ρε, του λέω βραδιάτικα. Αλλά πού έκανε και την παρατήρηση.
0: Το ανακριτικό μετά τη βρίσκει, ναι, ναι, ναι, όχι, ωραίο.
2: Έχει μπει το γονίδιο, εγώ αυτό βλέπω.
0: Κοίτα, η ερώτηση σωστή είναι.
2: Του αρέσει.
0: Γιατί πάντα ρωτάμε τους πυροσβέστες από τι πιστεύετε ότι προκλήθηκε και ποτέ δεν παίρνουμε απάντηση. Γιατί
1: ποτέ δεν
0: θα το ψάξει το ανακριτικό και μετά. Αλλά είναι μια ερώτηση.
1: Το παιδί καλά το ρώτησε.
0: Μια χαρά.
1: Με ξεφτύλισε.
2: Οι οποίοι πυροσβέστες, τι καταπληκτική δουλειά
0: κάνουν. Ναι, δεν υπάρχουν άστο.
2: Τι άνθρωποι.
0: Εχθές λέγαμε για φωτιά, θυμάσαι.
2: Τι ήρωες είναι αυτοί οι άνθρωποι και πόσο ευγνώμονες πρέπει να είναι.
0: Χθες, παραδείγματος χάρη, έλεγα για δύο πρώην αρχηγούς της πυροσβεστικής, τους οποίους εγώ θεωρώ ότι είναι οι καλύτεροι που έχουν πέρασει ποτέ από την Ελλάδα. Ο Καπέλιος και ο. Πέσονε. Κολοκούρης. Που αντιμετωπίσανε τρομερά πράγματα. Έτσι. Ο Κολοκούρης μπήκε μετά το μάτι. Ο Καπέλιος είχε μπει τότε στη μεγάλη φωτιά που ήταν Ραφίνα και όλα τα υπόλοιπα εκεί που πήγαν να κάψει τα στρατόπεδα που ήταν τα πυρομαχικά και πρόλαβε και τα τσάκης όλα. Και μετά τον βγάλανε γιατί δεν τον ήθελαν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μα τώρα για παράδειγμα, αυτό ξέρεις πόσο μεγάλη κουβέντα είναι. Ένας άνθρωπος που είναι σε μια θέση και αποδεδειγμένα προσφέρει και είναι σωστός και καλύτερος των προσδοκιών. Αλλάζει μια κυβέρνηση και τον πετάς. Γιατί τον πετάς, ρε φίλε. Γιατί γαμώ τα κόμματά μου τον πετάς. Εκμεταλλευτείτε τους ανθρώπους που είναι καλοί στη δουλειά τους.
0: Ξαναπέστε αυτό.
1: Μην βλέπετε μόνο παρατάξεις, κόμματα και οτιδήποτε άλλο. Ο δικός μας, ο δικός σου, ο δικός τους. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Η Ελλάδα είναι μία, είναι η χώρα μας. Πρέπει όλοι να βοηθάμε γι' αυτό.
0: Μα δεν είδες εδώ τώρα. Θυμάσαι αυτό που έγινε στην Πατρόλαιο με την πολυκατοικία που έπεσε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ή την πολυκατοικία την άλλη που έγινε τώρα που μια γιαγιά πήδηξε από τον μπαλκόνι.
1: Που και φώναξε και ο Τελιβεράς.
0: Όχι, και την κατάγανε. Ο Τελιβεράς
1: λέει πίδα.
0: Πίδα και την κατάγανε.
1: Ευτυχώς.
0: Έπεσε η γιαγιά με τη σημαία. Από κάτω ξέρεις τι τη γράφανε. Τη βρίζανε. Βρίζανε τη γιαγιά που πήδηξε και είχε τη σημαία. Και αναγκάστηκε η κόρη τη να πει τότε ότι. Έπιασε το κοντάρι, λέει, και έμεινε η σημαία στο
1: χέρι. Άκου τώρα. Γιατί εμένα, ρε παιδιά.
0: Ναι, γιατί, εντάξει, τώρα δεν ξέρεις τι από τα δύο συνέβη, αλλά για να δεις την τοξικότητα που υπάρχει. Πάμε τώρα. Τοξικότητα. Τι σου λέει εσένα γενικά.
1: Πλημμύρα τοξικότητας. Δυστυχώς τώρα και εδώ θα απαντήσω και στην Ναταλή σε αυτά που έλεγε πριν περί YouTube και τηλεόρασης. Η τοξικότητα μπήκε πολύ στην τηλεόραση.
0: Πάρα πολύ.
1: Και ο κόσμος νομίζω ότι πλέον δεν αντέχει αυτό που γίνεται ο ένας να βρίζει τον άλλο. Λες και έχουν κάτι να χωρίσουν.
0: Κάποια στιγμή η τηλεόραση ήταν τι παίζει ο άλλος και τι παίζουμε εμείς. Δεν ήταν ρεπορτάζ γενικά.
2: Η τοξικότητα δεν μπήκε στην τηλεόραση, παιδιά. Η τηλεόραση είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας μας. Και επειδή πλέον η τοξικότητα είναι έντονη και διάχυτη στην κοινωνία. Και οι άνθρωποι που είναι στην τηλεόραση είναι μέρος αυτής της κοινωνίας.
1: Άρα δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, είναι δυνατόν να το λες αυτό?
2: Για πες.
1: Είναι οι άνθρωποι που βγαίνουν στην τηλεόραση με το πρόσωπό τους οι ίδιοι άνθρωποι που πίσω από ένα πληκτρολόγιο θα βγάλουν τόνους τοξικότητας? Εάν είναι έτσι λοιπόν, πρέπει αυτό να το αποβάλουν από πάνω τους ή να φύγουνε.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι υποχρεωμένος ο τηλεθεατής να βλέπει ένα τοξικό περιβάλλον.
0: Ούτε να τσακώνονται οι παρουσιαστές μεταξύ τους για το ποιος είναι ο καλύτερος.
2: Ο τηλεθεατής έχει το τηλεκοντρόλ και αν δεν του αρέσει αυτό που βλέπει, αλλάζει. Όταν βλέπεις λοιπόν όμως ο τηλεθεατής αυτού του είδους τις συμπεριφορές τις επικροτεί, ο άλλος λοιπόν σου λέει: ωραία, πουλάει.
0: Θα σου πω τι μου είχε πει ο μπαμπάς μου. Έβλεπε μια τέτοια κόντρα και του λέει: γιατί το λες αυτό? Γιατί βαριέμαι να πιέσω το τηλεκοντρόλ. Πάμε διαφημίσεις και ερχόμαστε.
1: Σωστό, ο πατέρα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ο ασθενής μπορεί να αναζητά πληροφορίες από την τεχνητή νοημοσύνη και τα social media, ωστόσο δεν θα πρέπει να αφήνει εκτός ενημέρωσης για σοβαρά θέματα υγείας τους εξειδικευμένους επιστήμονες. Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλει η έρευνα του Πολίτικα και της ιστοσελίδας μας politika.gr για την υγεία που έχει ήδη ξεκινήσει. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από τις τρεις συντονισμένες εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη. Οι επιθέσεις είχαν ως στόχο κατοικίες πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας και προκάλεσαν το θάνατο μιας γυναίκας και το σοβαρό τραυματισμό 4 ατόμων. Δεν θα περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Υπουργός διευκρίνησε ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίζουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και δεν θα γίνει καμία περικοπή που θα τις μειώνει στο 35% όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Κινητοποίησης ετοιμάζουν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης για να διεκδικήσουν την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, όπως δήλωσε σήμερα στον Πολίτικα ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου, Κώστας Φρογάκης, μετά τη χθεσινή συνάντηση όλων των προέδρων των κτηνοτροφικών συλλόγων στο Ηράκλειο. Στο νοσοκομείο Παιδών Αγίας Σοφίας στην Αθήνα βρίσκεται το 6χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στα Σχοινάρια στο Ρέθυμνο και έγινε αερομεταφορά του στην Αθήνα. Φέρει σοβαρό τραύμα στο πόδι, το οποίο οι γιατροί καταβάλουν προσπάθειες να θεραπεύσουν. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την επέκταση του δανεισμού του Νίκου Αθανασίου από τον Ολυμπιακό για ένα ακόμα χρόνο και έτσι ο Έλληνας αριστερός μπακ παραμένει στο Ηράκλειο εν ώψη της νέας ευρωπαϊκής σεζόν. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με ενδεχόμενες τοπικές βροχές στα ορεινά του νησιού. Επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
4: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
5: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
6: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
6: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
5: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
6: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
5: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στον Πολίτικα 89,8. Βλέπετε ότι η κουβέντα εδώ με την Ναταλή και τον Γρηγόρη πάει μία χαρά. Μισό λεπτάκι, γιατί πρέπει να απαντήσω σε αυτό το μήνυμα.
1: Τι σου λέει, πες μου.
0: Ποιος, αυτό το μήνυμα.
1: Το μήνυμα είναι προσωπική φύση.
0: Όχι,
1: φύσης.
0: Είναι πολιτική φύση. Ναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Επειδή σήμερα γίνεται και αυτή η συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη και εγώ το έχω πάρει πολύ βαριά, θεωρώ ότι αυτή είναι η πρώτη αντιτρομοκρατική συγκέντρωση η οποία είναι κόντρα στους μπαχαλάκηδες. Δηλαδή είναι μια συγκέντρωση η οποία δεν θα γίνουν μπάχαλο. Εκτός αν πάνε τίποτα μπαχαλάκηδες γύρω-γύρω να το χαλάσουν. Αν το κάνουν αυτό, θα είναι το μεγαλύτερο λάθος που έχουν κάνει. Αλλά βλέπεις ότι μια γιαγιά, μια γυναίκα 70χρονη, έχασε τη ζωή της από 3 και 2, 5 λέει η αστυνομία τώρα, 5 μπαχαλάκηδες που πήγαν και βάλανε καζάκια. Είναι συγκλονισμένοι οι κάτοικοι της πολυκατοικίας, οι κάτοικοι των γειτονιών και όλες τις γειτονιές εκεί. Βλέπεις ότι αυτό το πράγμα, αυτή η τοξικότητα, γεμίζει κάποιους και κάποιοι λένε ότι α, μήπως είναι προβοκάτσια της κυβέρνησης για να κερδίσει τις εκλογές. Δηλαδή μέχρι και αυτό υπόθηκε. Η δική σας άποψη ποια είναι γι' αυτό?
1: Θα ακούσουμε τα πάντα. Νομίζω ότι αυτή η συγκέντρωση που γίνεται σήμερα έχει πολύ ιδιαίτερο και συμβολικό χαρακτήρα και πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι καμία αντιπαράθεση δεν λύνεται έτσι.
0: Σωστά.
1: Και ότι πολύ δε περισσότερο, γιατί προφανώς και αυτοί που έκαναν αυτή την ενέργεια δεν περίμεναν ότι θα χαθεί η ανθρώπινη ζωή. Και αυτό θα τους κυνηγάει, και όσο απάνθρωποι και να είναι, νομίζω ότι θα τους κυνηγάει πάντα.
0: Ο Παύλος Μαρινάκης πάντως σήμερα είπε ότι θέλανε νεκρό και έχουν νεκρό.
1: Εμένα με ξεπερνάει αυτό, ρε Σινίκο. Δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τέτοιες ενέργειες για να δουν έναν συνάνθρωπό τους νεκρό. Ειλικρινά, με ξεπερνάει. Δεν θέλω να το σκέφτομαι καν. Ελπίζω κάποια στιγμή όλα αυτά να τελειώσουν, όλα τα πράγματα λύνονται με διάλογο.
0: Στο Z News τι θα έγραφες γι' αυτό?
1: Στο Z News γράφω για τηλεοπτικά, γράφω για το μεράκι μου, γράφω για το επάγγελμά μου, γράφω με την όποια εμπειρία έχω τα 34 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, και μ' αρέσει πάρα πολύ. Το Z News μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί μετά δέχομαι και πάρα πολλά μηνύματα στα δικά μου τα social, με ανθρώπους που συμφωνούν, που διαφωνούν, που έχουν την άλλη άποψη, που έχουν τη δική τους άποψη, που καταλαβαίνουν σχεδόν τα πάντα για την τηλεόραση, ενώ πολλοί από τους παρουσιαστές πιστεύουν ότι μπορούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Κανένας δεν μπορεί να κοροϊδέψει κανέναν.
0: Σου άρεσαν τα κείμενά του?
2: Δεν κατάλαβες. Έφυγα για την υψηλή εποπτεία. Εστασία, έτσι. Δηλαδή, κάθε φωτογράφη μου λέει διάβασε το. Του αλλάζω κάτι συντακτικά. Εντάξει.
0: Είναι πιο πολύ τηλεοπτικός γι' αυτό.
2: Ναι.
0: Το ξέρεις αυτό. Η τηλεόραση λέει χάλαγε το κείμενο του δημοσιογράφου που είναι στην εφημερίδα.
1: Γιατί ο διαχωρισμός. Αυτός δουλεύει στην τηλεόραση, δεν
0: ξέρει. Δεν ξέρει, ναι.
1: Φίλε, τι ήταν αυτό που λένε τώρα για ρατσισμό και political correct και μας κοιτάγανε σαν να είμαστε μοιάσματα.
0: Ναι. Δεν υπάρχει.
1: Μοιάσματα, δουλεύει στην τηλεόραση, λέει.
0: Παλιά.
1: Παλιά, τώρα άλλαξε. Εν τω μεταξύ, όλοι αυτοί που κοροϊδεύανε και κοιτάζανε με αφιψηλό, θα θέλανε σαν τρελή να έρθουν στην τηλεόραση, και όσοι τα καταφέραν το κάνουν με μεγάλη χαρά.
0: Η τηλεόραση είναι καλύτερη τώρα? Θα μπορούσε να γίνει καλύτερη ή ήταν καλύτερη παλιά?
1: Είναι και η εποχή χειρότερη τώρα.
0: Αυτό.
1: Νομίζω
0: ότι
1: ακολουθεί και την εποχή η τηλεόραση. Παλιά ήμασταν πιο ανέμελοι σε όλα. Τώρα δυστυχώς είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Θα γύριζες τώρα?
1: Εννοείται. Σαν τρελός, μακάρι να έρθει ο Σεπτέμβρης και να είμαι σε ένα τηλεοπτικό πόστο με κάτι που θα μου αρέσει και με μια ωραία συνεργασία.
0: Υπάρχει αγαπημένος έτσι συνεργάτης? Παρουσιαστής, παρουσιάστρια ή...
1: Εγώ ποτέ δεν ήμουν ανταγωνιστικός με κανέναν.
0: Ναι, αυτό το ξέρω.
1: Αγαπώ όλο τον κόσμο και μ' αρέσει να συνεργάζομαι αρμονικά. Δεν θέλω να με πειράζει κανείς, δεν θέλω και εγώ να πειράζω κανέναν. Θέλω να κάνουμε όλη τη δουλειά μας και να φεύγουμε χαρούμενοι από την εργασία μας. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Τι σε έχει εκνευρίσει περισσότερο σε τηλεόραση?
1: Να πειράζω κανέναν. Θέλω να κάνουμε όλη τη δουλειά μας και να φεύγουμε χαρούμενοι από την εργασία μας. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Τι σε έχει

0: Δεν στεναχωριέμαι.
1: Ναταλή, εσύ.
2: Σε ποια ερώτηση να απαντήσω τώρα, τι θα εκνευρίσει στην τηλεόραση. Εγώ θα σου ξαναπώ ότι είμαι πολύ ευγνώμων. Εγώ την αγαπώ την τηλεόραση. Νιώθω ότι το να βγαίνουμε συνέχεια και να λέμε «Α, η κακή τηλεόραση, η κακή τηλεόραση», τελικά αυτό έχει επίπτωση σε εμάς τους ίδιους που είμαστε μέλος και αυτής της οικογένειας. Οπότε δεν θέλω να το διαιωνίζω και να λέω «Α, η κακή τηλεόραση». Και... εντάξει. Αν έλεγα κάτι ότι με εκνευρίζει, είναι το να ακούς τέτοια λόγια, τέτοιες υποσχέσεις. Και έλα αύριο τώρα, υπέγραψε.
0: Σ' αγαπάω.
2: Και μετά δεν σηκώνω το τηλέφωνο. Κοιτάξτε, αν αυτό μπορούσε να εκλείψει, θα ήθελα.
1: Λοιπόν, το κλείνουμε. Τραπέζι. Πολύ γνωστό έτσι, μεγάλο. Που από δεν έχω ρεπόρτερ σαν και εσένα. Του λέω, ωραία, πάρε με την Κυριακή.
0: Εδώ είμαι.
1: Ξέρει, πάρε με. Σεπτέμβριο είσαι μαζί μου, τέλο.
0: Ποτέ.
1: Έχουν περάσει και με 30 Σεπτέμβρη.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, 30 περίπου.
0: Έτσι,
1: και μια φορά. Το καλύτερο από όλα, βέβαια, που έχω ζήσει εγώ στην τηλεόραση είναι άλλο. Είναι. Εντάξει, είναι και ο Θεός, Σταμάτης Μαλέλης. Τώρα είναι άλλο πράγμα, παιδί μου. Έχω γυρίσει από μια αποστολή και έχω πάει να κάνω τη Μενεγάκη στην Άξο. Τι είχα κάνει? Είχα κάνει συνέντευξη τη Σακύρα.
0: Στην Άξο, όταν πηγαίναμε με τις εκπομπές.
1: Ναι, τότε. Το θυμάσαι, ίσως και εσύ.
0: Ναι.
1: Ήταν μόλις είχα κάνει συνέντευξη, τότε τη μεγάλη συνέντευξη με τη Σακύρα στη Μύκονο. Και φεύγω από τη Μύκονο και πάω στην Άξο, γιατί είναι η Μενεγάκη εκεί να κάνει εκπομπή. Έτσι. Και με το που με βλέπει Μενεγάκη μπροστά τη, ξέρει, προσπάθησε να αποφύγει αυτά τα κολπάκια που έκανε, αλλά δεν γλίτωνε. Λοιπόν, και φτάνω κοντά τη και μου κάνει, συγγνώμη, μου λέει, εσύ έκανε Σακύρα, μου λέει τη συνέντευξη τώρα, θέλει να κάνει εμένα. Έτσι, μου μετά τη Σακύρα μόνο εσένα θα μπορούσα να κάνω. Κάτσε κάτω, μου λέει. Και μου λέει, πρώτη φορά με γονατίζουν έτσι. Έτσι λέω, και γι' αυτό το είπα. Α, μου λέει, δεν το εννοούσε. Τη λέω, το εννοούσα απόλυτα. Εντάξει, Μενεγάκη τότε δεν υπήρχε έτσι. Δηλαδή, σέλιωνε.
0: Και τώρα.
1: Η πιο έξυπνη γυναίκα τη τηλεόραση για μένα. Μετά τη Ρούλα Κορομιλά. Ή μαζί με τη Ρούλα Κορομιλά.
0: Εγώ νομίζω ότι η Μενεγάκη δεν βλέπει κανέναν από τηλεόραση. Τουλάχιστον από αυτού που υπάρχουν τώρα. Δεν του βλέπει.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, τώρα να το πω θα είναι λίγο κακή, αλλά θα το
0: πει. Αλήθεια λέμε.
1: Μετά τη Ρούλα Κορομιλά και την Ελένη Μενεγάκη, δεν νομίζω ότι υπάρχει παρουσιάστρια στην ψυχαγωγία, έτσι, που να μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα που έκαναν αυτές οι δύο. Θα μου πεις καλά τα λεφτά, καλά τα budget, αλλά το κλικ που είχαν με τον κόσμο ήταν δύσκολο, ρε παιδί μου, το πετύχεις.
0: Δεν υπάρχει, δεν νομίζω, είναι δεδομένο. Εγώ δεν θα μιλήσω για τη Ρούλα, γιατί δεν έχω συνεργαστεί.
1: Δεν έχω συνεργαστεί, ξέρω. Είναι...
0: ωραία. Και χαίρομαι που μιλάει ένας άνθρωπος που ξέρει, γιατί πολλές φορές ακούμε απόψεις από κάτι ανθρώπους που δεν τους έχουν δει ούτε από κοντά.
1: Ούτε από κοντά.
0: Εγώ λοιπόν θα πω για την Ελένη Μενεγάκη ότι όχι απλά δεν νομίζω, είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχει καμία άλλη που να μπορέσει να φτάσει το μέγεθος Μενεγάκη ούτε στο 60%.
1: Σκέψου τώρα το εξής. Και το λέω τώρα και να δούμε πώς θα πάει. Ρούλα Κορομιλά και Μενεγάκη στον Αντένα φέτος μαζί. Όχι μαζί, με διαφορετικά κόνσεπτ.
0: Δεν νομίζω ότι θα κάνανε επιτυχία.
1: Όχι, όχι μαζί. Διαφορετικά κόνσεπτ. Παίζει να γίνει.
0: Δεν νομίζω ότι θα κάνανε επιτυχία, σου επαναλαμβάνω.
1: Άλλες εποχές. Όχι μαζί.
0: Και μόνες τους, ατομικά. Άλλες εποχές τώρα.
1: Δηλαδή,
0: δεν ξέρω αν το
1: κοινό. Συζητιέται τώρα, γι' αυτό
0: το λέω. Το ξέρω. Η Ελένη, αν θα γυρίσει με κάτι εβδομαδιαίο, σίγουρο κόνσεπτ ασφαλές. Τόσο για τη Ρούλα, δεν ξέρω αν συζητιέται.
1: Έχει ήδη
0: για Σαββατοκύριακο
1: κοντά.
0: Αυτά με τα τραγουδιστικά, με καλλιτέχνες.
1: Τύπου, ξέρεις, και σύμβουλος προγράμματος, αλλά και σε μια εκπομπή ως από πάνω. Αυτό έχω ακούσει.
0: Τώρα. Επιτελική θέση. Όχι μπροστά σιγά.
1: Και μπροστά μια φορά.
0: Και μπροστά.
1: Ναι.
0: Μακάρι με το καλό, όλοι καλή χώρα. Εδώ είναι το πεδίο να αποδείξουν όλοι ότι μπορούν να
1: λοιπόν,
0: επανέλθουν.
1: Χάρηκα πάρα πολύ που σας είχα σήμερα
0: και
1: εδώ.
0: Και εμείς.
1: Από εκεί γενικό, πήγαινε γενικό το κάνεις αυτό, έτσι να το έχουμε έτσι ωραίο.
0: Έτσι λοιπόν. Να το έχουμε επικό.
1: Λοιπόν, αυτά τα δύο παιδιά εγώ τα αγαπάω πάρα πολύ. Τα ακούσατε σήμερα εδώ πέρα. Θα τα δείτε στο TikTok του Πολίτικα. Γιατί αυτά τα δύο πλάσματα είναι ειλικρινή πάνω απ' όλα. Δεν θα σου πούνε ψέματα.
2: Με όποιο κόστος.
0: Με όποιο κόστος.
1: Με όποιο κόστος. Ναι, να σου πω κάτι. Αυτό το κόστος που πληρώνουμε και καλά με την ειλικρίνεια, κάποια στιγμή γυρίζει πίσω. Μπορεί να αργήσει το κάρμα, αυτό το fucking κάρμα που λέμε, αλλά θα γυρίσει.
0: Μπορεί και να μην γυρίσει ποτέ. Εμείς είμαστε εντάξει με τον εαυτό μας. Τελεία.
1: Και η φράση που αγαπώ να λένε είναι να είμαστε καλά εμείς για τα παιδιά μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που το λέτε. Λοιπόν, πώς θα χαιρετήσετε την Κρήτη?
2: Εγώ δεν χαιρετάω την Κρήτη. Στην Κρήτη δεν τη χαιρετάς ποτέ. Η Κρήτη είναι στην καρδιά μου. Όπου και να είμαι, θα επιστρέφω πάντα εδώ στην Κρήτη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ζεστασιά, τη φιλοξενία, τους φίλους μας, θα τους ξαναπώ. Το Χάρη, τη Γεωργία, το Στέφανο, τη Λένια, το Γιώργο και την Άντεμις που μας λείπαν, είναι σαν να είναι εδώ, που μας έχουν δώσει αυτή την

0: Μεγάλη αγκαλιά.
1: Α, και, και το Μανώλη τον Κεφαλογιάννη στα Νόγια. Το φίλο μου θα ανέβω.
2: Δήμαρχο.
1: Έχει, συντα...
2: το δήμαρχο,
1: έχει,
2: δεν λες.
1: Έχει την ταβέρνα. Όχι, όχι, δεν είναι δήμαρχο, αλλά είναι.
2: Αυτό ο Σοκράτης.
1: Είναι ο κολλητός μου. Πώς λέγεται η ταβέρνα, ξεχνάω. Sorry, αλλά θα έρθουμε με τα παιδιά, εννοείται.
2: Αντικριστό.
1: Πάνω να φάμε.
2: Στο γάμο που θα πάτε, ποιο θα τραγουδάει, ξέρετε.
1: Τον Μπάμπη τον Κεφαλογιάννη Μανώλη, είπα.
0: Ναι, δεν ξέρω τι.
1: Μπάμπη, ρε.
2: Είναι πολύ Κεφαλογιάννη, δεν μπερδεύεσαι.
1: Όχι, ο Μπάμπη, ρε. Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
2: Το έχουμε. Λοιπόν, στο γάμο που θα πάτε, ξέρετε ποιο θα τραγουδήσει ή όχι. Δεν ξέρω, εσύ ξέρετε. Για να σα το πάσα τελευταίο τραγούδι.
0: Ξέρουμε ότι θα περάσουμε καταπληκτικά, είναι το μόνο σίγουρο.
2: Γάμο πίλαφο.
1: Και σίγουρα δεν θα πιούμε.
0: Θα σου πω μια τελευταία. Η μοναδική φορά που έχω δει τον άντρα μου Ντύρλα είναι πάλι εδώ στην Κρήτη.
2: Σε γάμο.
0: Σε βάφτιση. Μία φορά στα 17.
2: Στο γάμο σα δεν μέθησε.
0: Όχι, παιδί μου, δεν μέθησε.
2: Να σου πω κάτι για το γάμο μου. Να σου πω κάτι για το γάμο μου. Ξεκίνησε 12 η ώρα το γλέντι, 4 η ώρα συνειδητοποίησα ότι είμαι στο γάμο.
0: Υπέροχα.
2: Όχι, γιατί μου δώσαν ένα ξυδιά να πιω και τα χάσα όλα. Είχα κενό μηδέν μνήμης. Μην το πάρετε.
1: Πάμε, μας περιμένουμε, λοιπόν, παιδιά.
2: Αυτό, καλό σας απόγευμα. Θα επιστρέψουμε αύριο με πιο πολύ επικαιρότητα. Σήμερα ήταν αφιερωμένη στα παιδιά, γιατί τα παιδιά αυτά αξίζουν τα πάντα.
0: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Βαστάτε γερά εδώ στο Πολίτικα 89,8.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
5: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα, με σχόλια, με πληροφορίες που ενδεχομένως να σας διευκολύνουν την καθημερινότητα. Και σήμερα λοιπόν έχουμε ετοιμάσει, θέλω να πιστεύω έτσι, μια πλούσια εκπομπή, οπότε σας θέλουμε εδώ μαζί μας, συνοδοιπόρους και σε αυτό μας το ραδιοφωνικό ταξίδι. Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 5 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 53 λεπτά. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα άτια. Η Παγκόσμια ημέρα άτια, World UFO Day, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου με αφορμή το περιστατικό του Roswell, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου του 1947. Οι λάτρεις των άτια πραγματοποιούν συγκεντρώσεις σε πολλές χώρες του κόσμου και στρέφουν το βλέμμα προς τον ουρανό για την ανίχνευση άγνωστης ταυτότητος υπτάμενων αντικειμένων. Σήμερα όμως είναι και η Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων, η οποία ουσιαστικά γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 του Ιούλη με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικού Τύπου. Η αθλητική δημοσιογραφία είναι ένας κλάδος της δημοσιογραφίας που ασχολείται με τον αθλητισμό, την αγωνιστική του δράση, αλλά και την κοινωνική του διάσταση. Η αθλητικογραφία αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο κάθε ειδησιογραφικού μέσου, έντυπου, ηλεκτρονικού και διαδικτυακού. Υπάρχουν πολλές εθνικές και τοπικές ενώσεις αθλητικογράφων σε όλο τον κόσμο που αποσκοπούν στην υποστήριξη των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους, καθώς και στην διατήρηση υψηλών προδιαγραφών για το επάγγελμα του αθλητικογράφου. Όλες οι ενώσεις βρίσκονται υπό την σκέπη της Διεθνούς Ένωσης που εδρεύει στην Λοζάνη της Ελβετίας.

Στόχος του εορτασμού είναι να ενθαρρύνει τους αθλητικούς συντάκτες να αγωνιστούν για την αριστεία στο έργο τους και να δώσουν ένα παράδειγμα στον κόσμο, όχι μόνο στον αθλητικό κόσμο, αλλά στον κόσμο γενικότερα.

Και προχωράμε στην στήλη του Σαν Σήμερα. Βλέπουμε παρέα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινώντας από το 1839, όπου σαν σήμερα θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθονίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για το νεοκλασικό της Οδού Πανεπιστημίου. 1912 και σαν σήμερα Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 1989 και σαν σήμερα ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού υπό τον Ατζανή Τζανετάκη, ο οποίος διατηρεί και το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών. Θα παραμείνει στην εξουσία έως τις 12 Οκτωβρίου 1989. Το 1994 και σαν σήμερα ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας, Αντρέας Κομπάρ, δολοφονείται από αγνώστους που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 2010 και σαν σήμερα σε δημόσια διαπόμπευση υποβάλλονται από το κομμουνιστικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τις τρεις ήττες που υπέστησαν στο παγκόσμιο κύπελο της Νοτίου Αφρικής. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κιμ Γιονγκ Χαν διαγράφεται από το κομμουνιστικό κόμμα και εξαναγκάζεται να αλλάξει επάγγελμα και να γίνει εργάτης.

2015 και σαν σήμερα ο οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Moody's υποβαθμίζει το μακροπρόθεσμο κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας. Το 1940 και σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Γιώργη Ιβάν Ιβάνοφ, Βούλγαρος αστροναύτης, ο πρώτος Βαλκάνιος που πέταξε στο διάστημα με το ρωσικό διαστημόπλοιο Σογιούς 33. Και ολοκληρώνω την στήλη του σαν σήμερα λέγοντάς σας πως σαν σήμερα έφυγε από την ζωή το 1973 ο Νίκος Βαρδινογιάννης, Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας και ιδρυτής της επιχειρηματικής δυναστείας των Βαρδινογιάννηδων.

Και πάμε όπως πάντα να ρίξουμε την ματιά μας στον καιρό. Ηλιοφάνεια λέει με λίγες βροχές για σήμερα, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία. Να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση. Οι άνεμοι θα πνέουν λέει δυτική, βόρειο, βυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα Πέμπτη ο καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-βυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, στην Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 και τοπικά στα υπηρετικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά αίθριος ο καιρός, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 3 και το μεσημέρι απόγευμα στα νότια και ανατολικά νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά αίθριος ο καιρός για την Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη, τις πρωινές ώρες στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος ο καιρός, όμως το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία από 20 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στην δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά της Ήπειρου, της Δυτικής Στερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Η άνεμη μεταβλητή 3 και από το μεσημέρι δυτική βόρειο-βυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4. Στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά 37 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη αίθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στην Κρήτη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Βόρεια Κρήτη τοπικά 32 με 33. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος ο καιρός. Οι άνεμοι βόρειο, βόρειο-βυτική 4 με 6 και στα Δωδεκάνησα δυτική, βόρειο-βυτική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Και περνάμε αμέσως τώρα στο politika.gr για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του, αρχικά σε τίτλους όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε, και στην συνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά. politika.gr, το site μας, το οποίο επισκέπτεστε και πολύ καλά κάνετε 24 ώρες το 24ωρο για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας. Πρωτοβουλία ενημέρωσης από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr στον γιατρό και στο φαρμακοποιό, αντί στην τεχνητή νοημοσύνη και στα social media για λήψη ιατρικών συμβουλών. Στο ΚΑΤ, εξάχρονο αγοράκι μετά από τροχαίο στα σχοινάρια. Φέρει σοβαρότατο τραύμα στο πόδι, δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Δολοφονική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Στο κάδρο τρία άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Εξελίξεις στις επόμενες ώρες. Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος στο λιμάνι Ηρακλείου τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ποιες περιοχές επηρεάζονται?

Τραγωδία στον Άγιο Νικόλαο. Νεκρή 62χρονη μετά από πτώση από ταράτσα. Χανιά. Ασθενή σεισμική δόνηση 3,6 ρίχτερ ανοιχτά των σφακίων. Ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις. Τι περιμένει η αγορά και η έμπορη.

0: Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας υπηρεσεί αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα αλλά και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα και την περιποίηση.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε στην πρώτη μας διακοπή και επιστρέφουμε για περισσότερα.

Επιστροφή και πάλι στο στούντιο, δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα βρίσκεστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη. Και είμαστε πανέτοιμοι τώρα να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του Πολίτικα.gr, τις οποίες ακούσατε λίγο πριν, μονάχα σε τίτλους.

Στο ΚΑΤ λοιπόν, μιας που το ακούσατε και λίγο πριν, βρίσκεται το εξάχρονο αγοράκι μετά το τροχαίο στα Σχοινάρια. Φέρει σοβαρότατο τραύμα στο πόδι, ευτυχώς όμως δεν κινδυνεύει η ζωή του. Το εξάχρονο αγοράκι επέβαινε σε δίκυκλο μαζί με τον πατέρα του στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια του Δήμου Αγίου Βασιλείου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν με ένα γιοταχή αυτοκίνητο. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου υποβλήθηκε σε πολύ ωρή και δύσκολη χειρουργική επέμβαση. Οι γιατροί εκεί έδωσαν μάχη για να σταθεροποιήσουν το τραύμα και να σώσουν το πόδι του. Λόγω της σοβαρότητας και της ιδιαιτερότητας του τραύματος στο πόδι, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο. Έτσι, γύρω στις 10 το βράδυ χθες Τετάρτη, οργανώθηκε αεροδιακομιδή και το παιδάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ στην Αθήνα, ώστε να τεθεί υπό την παρακολούθηση εξειδικευμένης ιατρικής ομάδας ορθοπαιδικών και αγιοχειρουργών, που θα συνεχίσει την προσπάθεια για την πλήρη αποκατάσταση του άκρου. Οι γιατροί ξεκαθαρίζουν ότι η ζωή του παιδιού δεν διατρέχει κίνδυνο, καθώς η γενική του κλινική εικόνα είναι σταθερή και διαχειρίσιμη. Ωστόσο, φέρει ένα πολύ σοβαρό ανοιχτό κάταγμα στο κάτω άκρο. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης.

Αλλάζουμε θέμα. Προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι του Ηρακλείου τα ξημερώματα του Σαββάτου λόγω εργασιών συντήρησης στον υποσταθμό του κεντρικού κτηρίου του οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου. Η διακοπή θα διαρκέσει από τις 3 έως τις 7 το πρωί και θα επηρεάσει σειρά εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων που βρίσκονται στην χερσαία ζώνη του Λιμένα. Συγκεκριμένα, χωρίς ηλεκτροδότηση θα μείνουν το κεντρικό κτίριο της Σόλη ΑΕ, το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου, ο φωτισμός του προβλήτα Μικρού Κούλε, το κτίριο των λιμενεργατών, καθώς και οι επιχειρήσεις Βάρδια, Γρηγόρης, Καφέ Μαρίνα και Αυλή. Παράλληλα, δεν θα λειτουργούν ο δημοτικός φωτισμός και η φωτεινή σηματοδότηση στον παραλιακό δρόμο από το Συντριβάνι έως τη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους διερχόμενους οδηγούς και πεζούς κατά τις συγκεκριμένες ώρες. Η Όλη ΑΕ καλεί πολίτες, επαγγελματίες και επισκέπτες να λάβουν υπόψη την προγραμματισμένη διακοπή και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την διάρκεια των εργασιών. Οι εργασίες εντάσσονται στο πρόγραμμα συντήρησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του οργανισμού και κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Όμως τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, όπου μια 62χρονη γυναίκα έχασε την ζωή της έπειτα από πτώση από τα ράτσα κτηρίου στο κέντρο της πόλης κοντά στο Δημαρχείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα τραυματίστηκε βαριά μετά την πτώση και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της περιοχής. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών όμως να την κρατήσουν στην ζωή, υπέκυψε στα τραύματά της λίγο αργότερα. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Αν είπε ότι η θλίψη και βαρύ το πένθος για τον 59χρονο Μανώλη Κερούλη, τον καθηγητή πληροφορικής που έχασε τη ζωή του μετά το σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε προημερών στη διασταύρωση προς Μεταξοχώρη, με αποτέλεσμα ο άνδρας να υποστεί εγκάβματα στο 90% του σώματός του και να καταλήξει τελικά στην ΜΕΦ του Παγνή. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, στις 3 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Μεταξοχώρη.

ομαδών κατά Νέας Δημοκρατίας για την τρομοκρατική, συγγνώμη, επίθεση στην Θεσσαλονίκη και το θάνατο μιας γυναίκας. Με την απώλεια της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα Βάγιας, που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, η κυβέρνηση φαίνεται να βρίσκεται αντιμέτωπη με πειρά όλων όσοι καταδικάζουν την πολιτική που έχει ακολουθήσει πάνω σε θέματα τρομοκρατίας. Η Βάγια Νέστορα, που υπέστη σοβαρά τραύματα από την εμπριστική επίθεση, νοσηλευόταν διασωληνωμένη και σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, με βαριά και πολλαπλά εγκάβματα στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης, Ιπποκράτειο, όπου εκεί κατέληξε το απόγευμα της Τετάρτης. Εκεί ακριβώς αρχίζει και ένα μεγάλο κύμα αντιδράσεων από πολύ κόσμο, από το χώρο του κέντρου και δεξιότερα. Η δήλωση Μητσοτάκη περί καμίας ανοχής στο αίμα και το διχασμό των άκρων φαίνεται ότι δεν έχει ικανοποιήσει κανέναν, ακόμα και πολλούς μέσα στην ίδια την Νέα Δημοκρατία. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου ότι η 72χρονη μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα κατέληξε μετά την εμπριστική επίθεση από αγνώστους στην οικία τους. Η υπόθεση φαίνεται να στοιχίζει επικοινωνιακά αλλά και ουσιαστικά στην αξιοπιστία της κυβέρνησης σε θέματα αντιμετώπισης τρομοκρατίας και ποινών.

Συνεχίζεται η εκδίκαση της υπόθεσης για τον τραγικό θάνατο της Κάλλιας Λάμα. Η δικαστική οδύσσια για τον αθάνατο της 32χρονης μητέρας που έχασε τη ζωή της τον 15 Αύγουστο του 2019 στον ΒΟΑΚ, στο ύψος της Αγίας Πελαγίας, συνεχίζει να προκαλεί τεράστιες αντιδράσεις λόγω των πρωτοφανών καθυστερήσεων στην απονομή της δικαιοσύνης. Η οργή των συγγενών ξεχυλίζει, καθώς έχουν περάσει σχεδόν 7 χρόνια από το δυστύχημα, χωρίς ακόμα να έχει ολοκληρωθεί η πρωτόδικη απόφαση με την υπόθεση να έχει λάβει 8 αναβολές. Σύμφωνα με την αστυνομία, η Κάλλια Λάμα επέβαινε σε μηχανή μεγάλου κυβισμού, την οποία οδηγούσε ο αραβωνιαστικός της, όταν ανήμερα του 15 Αύγουστου, γιοταχή όχημα, φέρεται να πραγματοποίησε ελιγμό ή αναστροφή, εισερχόμενο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα την ασφοδρή σύγκρουση. Η 32χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο οδηγός της μοτοσικλέτας επέζησε. Η δίκη πήρε αναβολή στις 7 Ιουνίου και πλέον επανέρχεται στο ακροατήριο, με την οικογένεια να εκφράζει την έντονη ανάγκη να μπει τέλος σε μια μακρά περίοδο καθυστερήσεων και αναμονής. Το άρθρο γράφει 7 Ιουνίου, λογικά θα είναι 7 Ιουλίου, γιατί η 7η Ιουνίου έχει περάσει. Λοιπόν, προχωράμε λιγάκι παρακάτω, αλλάζουμε θέμα, πάμε να μιλήσουμε για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες από ό,τι φαίνεται έρχονται ως ο νουπο.

επιχειρήσεων εν ώψη της θερινής περίοδου. Η επίσημη έναρξη των εκπτώσεων έχει οριστεί για τις 13 Ιουλίου. Να σας πω πως θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αγορές σε πιο προσιτές τιμές σε πλήθος προϊόντων. Οι έμποροι εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι, καθώς η περίοδος συμπίπτει με την αυξημένη τουριστική κίνηση στο νησί, η οποία ήδη στηρίζει σε σημαντικό βαθμό την τοπική αγορά. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν επαγγελματίες του κλάδου, η κατανάλωση από τους ντόπιους παραμένει περιορισμένη λόγω της γενικότερης οικονομικής πίεσης στα νοικοκυριά. Η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων αναφέρει ότι οι εκπτώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν με πιο ήπιες μειώσεις τιμών, οι οποίες στη συνέχεια θα γίνουν πιο γενναίες, δίνοντας στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές και ευκαιρίες για αγορές. Παράλληλα, εκφράζεται η εκτίμηση ότι η περίοδος των εκπτώσεων μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά για τον τζίρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι τα καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο 11 το πρωί μέχρι το απόγευμα, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκπτώσεων είναι υποχρεωμένα να αναγράφουν την προγενέστερη τιμή των προϊόντων, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια προς τους καταναλωτές. Η αγορά της Κρήτης μπαίνει έτσι σε μια περίοδο έντονης εμπορικής δραστηριότητας, με προσδοκίες για καλύτερη εικόνα στα ταμεία των επιχειρήσεων και μεγαλύτερη κινητικότητα από τους καταναλωτές.

Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το μέρος της εκπομπής μας, ακούστε κάτι πολύ πολύ σημαντικό που αφορά στην Win Masters. Στην Win Masters μπορείς να πληρωθείς. Μπορείς να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Έτσι, οπότε αυτό νομίζω πως είναι εξαιρετικό, γιατί πολλές φορές κάτι έχει πάει στραβά, έχουν μπει 2 γκολ μέχρι το 10 και μετά τζίφος η δουλειά. Γι' αυτό σας λέω, είναι εγγύηση να παίζετε στην Win Masters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεστε πριν τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Win Masters λοιπόν, για να είσαστε κερδισμένοι. Και φτάνουμε στο τέλος και του δεύτερου μας ημιώρου. Έτσι, ενημερωθήκατε λίγο πιο αναλυτικά και για τις ειδήσεις, για την επικαιρότητα, μιας που μοιραστήκαμε μαζί σας κάποια από τα άρθρα του politica.gr. Politica.gr, το site μας, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Είμαστε πανέτοιμοι κάπου εδώ για μια ακόμη σύντομη διακοπή. Θα επιστρέψουμε και στην ασυνέχεια της εκπομπής μας. Θα σας δώσουμε έτσι κάποιες πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμοι, πιο πρακτικά καθημερινά έτσι ζητήματα που αφορούν όλους εμάς τους πολίτες.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ο ασθενής μπορεί να αναζητά πληροφορίες από την τεχνητή

0: Νοημοσύνη και τα social media, ωστόσο, δεν θα πρέπει να αφήνει εκτός ενημέρωσης για σοβαρά θέματα υγείας τους εξειδικευμένους επιστήμονες. Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλει η έρευνα του Πολίτικα και της ιστοσελίδας μας politika.gr για την υγεία που έχει ήδη ξεκινήσει. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από τις τρεις συντονισμένες εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη. Οι επιθέσεις είχαν ως στόχο κατοικίες πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας και προκάλεσαν το θάνατο μιας γυναίκας και το σοβαρό τραυματισμό 4 ατόμων. Δεν θα περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Υπουργός διευκρίνησε ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίζουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και δεν θα γίνει καμία περικοπή που θα τις μειώνει στο 35% όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Κινητοποίησης ετοιμάζουν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης για να διεκδικήσουν την ικανοποίηση των ετοιμάτων τους, όπως δήλωσε σήμερα στον Πολίτικα ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου, Κώστας Φρογάκης, μετά τη χθεσινή συνάντηση όλων των προέδρων των κτηνοτροφικών συλλόγων στο Ηράκλειο. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία στην Αθήνα βρίσκεται το 6χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στα Σχοινάρια στο Ρέθυμνο και έγινε αερομεταφορά του στην Αθήνα. Φέρει σοβαρό τραύμα στο πόδι, το οποίο οι γιατροί καταβάλουν προσπάθειες να θεραπεύσουν. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την επέκταση του δανεισμού του Νίκου Αθανασίου από τον Ολυμπιακό για ένα ακόμα χρόνο και έτσι ο Έλληνας αριστερός μπακ παραμένει στο Ηράκλειο εν ώψη της νέας ευρωπαϊκής σεζόν. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με ενδεχόμενες τοπικές βροχές στα ορεινά του νησιού. Επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
4: DET 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
5: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
6: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
6: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει.
5: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
6: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
5: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Έχουμε πολλά να πούμε σε αυτό εδώ το μέρος. Πολλά που ενδεχομένως έτσι να σας φανούν χρήσιμα και να πείτε να. Τι καλά που το ακούσαμε αυτό, τι καλά που το μάθαμε αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε με τους παιδικούς σταθμούς και μιλάμε για το ΕΣΠΑ 2026-2027. Μέσα στον Ιούλιο η νέα οικία, στο τραπέζι αυξήσεις στα εισοδηματικά όρια. Χιλιάδες λοιπόν είναι οι οικογένειες που αναμένουν μέσα στον Ιούλιο την έκδοση της νέας οικία, της νέας κοινής υπουργικής απόφασης για το πρόγραμμα παιδικής σταθμή ΕΣΠΑ 2026-2027, το οποίο εξασφαλίζει κάθε χρόνο βάουτσερ για δωρεάν φιλοξενία βρεφών και νηπίων σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και συμμετοχή παιδιών σε δομές δημιουργικής απασχόλησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η αύξηση των εισοδηματικών ορίων με στόχο να διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων και να καλυφθούν περισσότερες οικογένειες που σήμερα μένουν εκτός προγράμματος λόγω των υφιστάμενων κριτηρίων. Οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμη κλειδώσει. Ωστόσο, η πρόθεση είναι να αυξηθεί ο αριθμός των βάουτσερ ώστε να ανταποκριθεί καλύτερα στις αυξημένες ανάγκες των νοικοκυριών για υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές παρεμβάσεις στήριξης της οικογένειας, καθώς παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Με βάση το ισχύον πλαίσιο, το ανώτατο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για οικογένειες με έως δύο παιδιά ανέρχεται στις 35.000 ευρώ. Για οικογένειες με τρία παιδιά το όριο διαμορφώνεται στις 38.000 ευρώ, με τέσσερα παιδιά στις 41.000 ευρώ, ενώ για οικογένειες με πέντε παιδιά φτάνει τις 44.000 ευρώ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα όρια αυτά εξετάζεται να αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω, ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα περισσότερα νοικοκυριά της μεσαίας εισοδηματικής κατηγορίας. Η επιλογή των δικαιούχων θα βασιστεί και φέτος σε οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Καθοριστικό ρόλο θα έχουν το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, η εργασιακή κατάσταση των γονέων, αλλά και ειδικά κοινωνικά χαρακτηριστικά, προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στις οικογένειες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Παράλληλα, διατηρείται η ειδική πρόβλεψη για οικογένειες στις οποίες υπάρχει άτομο με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%, οι οποίες μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα χωρίς εισοδηματικό περιορισμό. Εφόσον εκδοθεί εγκαίρως οικία, οι αιτήσεις αναμένεται να ανοίξουν προς το τέλος Ιουλίου και να ολοκληρωθούν μέσα στον Αύγουστο. Η υποβολή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΕΤΑΑ με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, μεγάλο μέρος των απαιτούμενων στοιχείων θα αντλείται αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, περιορίζοντας την γραφειοκρατία και επιταχύνοντας τη διαδικασία. Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίγει σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ κάθε ετούντος, ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση του συστήματος. Και είναι τώρα οι δικαιούχοι. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν γονείς, πρόσωπα που έχουν την γονική μέρημνα ή την επιμέλεια παιδιών, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι και νόμιμοι εκπρόσωποι παιδιών ή ατόμων με αναπηρία. Το πρόγραμμα καλύπτει βρέφη και νήπια που φιλοξενούνται σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών που συμμετέχουν σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, στα γνωστά σε όλους μας ΚΔΑΠ, και παιδιά και εφήβους και ενήλικες με αναπηρία που φιλοξενούνται σε ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων, η διαδικασία ενστάσεων και στη συνέχεια η δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων, η οποία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου, ώστε οι εγγραφές να ολοκληρωθούν πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς την 1η Σεπτεμβρίου.

Και από τους παιδικούς σταθμούς και το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, περνάμε να μιλήσουμε για τον νόμο Κατσέλη, μιας που από ό,τι φαίνεται τίθεται άμεσα σε ισχύ ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων. Να δούμε ποιοι θα πληρώνουν λιγότερα και πώς ακριβώς θα γίνει ο συμψηφισμός. Σε εφαρμογή λοιπόν τίθεται από αυτόν τον μήνα ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για τα δάνεια που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, φέρνοντας σημαντική ελάφρυνση για περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες που εξακολουθούν να έχουν ενεργές δικαστικές ρυθμίσεις. Η νέα νομοθετική ρύθμιση, η οποία δημοσιεύθηκε ήδη σε ΦΕΚ, εφαρμόζεται άμεσα και αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι τόκοι στις μηνιαίες δόσεις, υιοθετώντας την απρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Μέχρι σήμερα οι τόκοι υπολογίζονταν πάνω στο συνολικό ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου, με αποτέλεσμα οι δανειολήπτες να επιβαρύνονται με σημαντικά υψηλότερες μηνιαίες καταβολές. Πλέον ο τόκος θα υπολογίζεται μόνο πάνω στην συγκεκριμένη μηνιαία δόση που καταβάλλεται και όχι στο σύνολο του υπολείπου του δανείου. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι δανειολήπτες θα δουν αισθητή μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης, καθώς το μεγαλύτερο μέρος κάθε δόσης θα κατευθύνεται στην αποπληρωμή του κεφαλαίου και όχι των τόκων. Η αλλαγή βάζει τέλος στη διαφωνία που είχε δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ τραπεζών, εταιριών διαχείρισης δανείων και νομικών για τον τρόπο εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων του νόμου Κατσέλη. Οι δανειολήπτες που εξακολουθούν να βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση. Η εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού γίνεται αυτόματα από τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Όσοι θέλουν να ενημερωθούν για το νέο ποσό της μηνιαίας δόσης τους θα πρέπει να απευθυνθούν στον πιστωτή ή στον σέρβισερ που διαχειρίζεται ουσιαστικά το δάνειό τους. Τι θα γίνει τώρα με τα χρήματα που πληρώθηκαν παραπάνω? Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της νέας ρύθμισης αφορά τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού. Οι τράπεζες και οι servicers θα προχωρήσουν τους επόμενους μήνες σε νέο υπολογισμό όλων των καταβολών που έχουν πραγματοποιηθεί από τους δανειολήπτες. Η διαδικασία απαιτεί εκτεταμένη μηχανογραφική επεξεργασία, καθώς αφορά δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις. Τα χρήματα που διαπιστώνεται ότι καταβλήθηκαν επιπλέον δεν θα επιστραφούν στους δανειολήπτες σε μετρητά. Αντίθετα, θα αφαιρεθούν από τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης, μειώνοντας ουσιαστικά τη συνολική διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, χωρίς να αλλάζει το ύψος της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο. Σύμφωνα με το παράδειγμα που παρουσιάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δανειολήπτης με υπόλοιπο δανείου 144.500 ευρώ τον Ιανουάριο του 2024 πλήρωνε με το παλαιό σύστημα μηνιαία δόση 731 ευρώ για 300 μήνες. Με το νέο σύστημα η δόση διαμορφώνεται στα 483 ευρώ. Από αυτά τα 483 ευρώ. Από αυτά τα 482 αφορούν αποπληρωμή κεφαλαίου, ενώ μόλις 1 ευρώ αφορά τόκο. Εφόσον ο συγκεκριμένος δανειολήπτης κατέβαλε επί 30 μήνες δόση 731 ευρώ, έχει πληρώσει συνολικά 7.440 ευρώ περισσότερα από όσα προκύπτουν με τον νέο τρόπο υπολογισμού. Το ποσό αυτό δεν θα επιστραφεί στον τραπεζικό του λογαριασμό, αλλά θα συμψηφιστεί με τις τελευταίες δόσεις του δανείου. Έτσι, αντί να συνεχίσει να πληρώνει για 270 ακόμη μήνες, θα εξοφλήσει το δάνειο περίπου 15 μήνες νωρίτερα, καθώς οι τελευταίες δόσεις θα θεωρηθούν ήδη πληρωμένες. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι η νέα μεθοδολογία οδηγεί σε σχεδόν μηδενική επιβάρυνση από τόκους. Στο ίδιο παράδειγμα, ο συνολικός τόκος που θα πληρώσει ο δανειολήπτης περιορίζεται από περίπου 74.852 ευρώ σε μόλις 411 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή στηρίζεται στην απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία έκρινε ότι η επιβολή τόκων επί του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου θα οδηγούσε πολλούς δανειολήπτες σε υπέρογγες δόσεις, αντίθετες με τον προστατευτικό σκοπό του νόμου Κατσέλη. Δεν θα επωφεληθούν. Η νέα ρύθμιση δεν αφορά όλες τις υποθέσεις. Εκτός μένουν όσοι έχουν ήδη εξοφλήσει πλήρως το δάνειό τους και έχει ολοκληρωθεί η διάσωση της κύριας κατοικίας και όσοι έχουν εκπέσει
από την δικαστική ρύθμιση επειδή δεν κατέβαλαν τις προβλεπόμενες δόσεις. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η επανεξέταση αυτών των υποθέσεων θα δημιουργούσε σοβαρή νομική αβεβαιότητα, καθώς θα απαιτούσε να ανοίξουν εκ νέου χιλιάδες δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί εδώ και πολλά χρόνια. Για το λόγο αυτό, η αναδρομική εφαρμογή περιορίζεται αποκλειστικά στις ενεργές ρυθμίσεις που εξακολουθούν να εξυπηρετούνται σήμερα. Η παρέμβαση αυτή αφορά περισσότερους από 100.000 πολίτες που εξακολουθούν να εξυπηρετούν δάνεια με δικαστικές αποφάσεις του νόμου Κατσέλη. Για τους περισσότερους από αυτούς, η νέα ρύθμιση σημαίνει μικρότερη επιβάρυνση, ταχύτερη αποπληρωμή του δανείου και σημαντική μείωση του συνολικού κόστους της ρύθμισης, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από την πλευρά τους.

Και προχωράμε λιγάκι παρακάτω. Αλλάζει, λέει, το τοπίο. Διαβάζω εδώ στο πρωτοθέμα.gr στις οφειλές προς το δημόσιο, στα κόκκινα δάνεια, στους δεσμευμένους λογαριασμούς και στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Από αυτόν τον μήνα ενεργοποιείται το νέο πλέγμα μέτρων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δίνοντας πραγματική ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά, αλλά και μια ευκαιρία επανεκκίνησης για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που ασφικτιούν από τα χρέη. Οι νέες επιλογές που διανοίγονται πλέον για τους οφειλέτες είναι πολλές αλλά και συνδυαστικές, προκειμένου να λύνουν πολλαπλά προβλήματα. Στην πράξη, όποιος έχει φτάσει σε σημείο υπερχρέωσης συνήθως δεν έχει ένα μόνο ανοιχτό μέτωπο να αντιμετωπίσει, αλλά πολλά ταυτόχρονα. Έτσι, αν και τα φώτα πέφτουν κυρίως στις ρυθμίσεις για τις 72 δόσεις ή στα κόκκινα δάνεια και στο αν θα μπορούσαν αυτές να είναι ακόμα πιο γενναιόδωρες, στην πράξη μεγαλύτερη σημασία έχει ότι όλα τα νέα μέτρα λειτουργούν μαζί ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, με την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στα 1.600 ευρώ από τον Ιούλιο και κάθε μήνα θα κερδίζουν άμεσα ρευστότητα 350 ευρώ πάνω από 1,7 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αν δεν τους λύνουν το πρόβλημα τα 4.200 ευρώ που κερδίζουν επιπλέον ετησίως, μπορούν να απαλλαγούν πλήρως από τις κατασχέσεις για τα χρέη στην εφορία, εξοφλώντας άμεσα μόλις το 1/4 των οφειλών τους που τους είχαν επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα εισπράξης και βάζοντας ταυτόχρονα τα υπόλοιπα χρέη τους σε ρύθμιση για να τα αποπληρώνουν τμηματικά. Αν δεν αρκούν οι 24 δόσεις της πάγιας ρύθμισης επειδή τους βαραίνουν πολλά άλλα χρέη από το παρελθόν και οι μηνιαίες δόσεις βγαίνουν μεγάλες, τότε μπορούν να υπαχθούν στις 72 δόσεις προκειμένου να καταβάλουν μικρότερα ποσά κάθε μήνα. Αν ούτε και οι 72 δόσεις τους είναι αρκετές, μπορούν να τις επαυξήσουν σε 100 ή και 200, καθώς από τα τέλη Ιουλίου θα μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό και πάνω από 2 εκατομμύρια μικροφυλέτες που έχουν χρέη από 5.000 έως 10.000 ευρώ και μέχρι σήμερα αποκλείονταν από τα κουρέματα και τις 240 ή 420 δόσεις για δημόσιο ή τράπεζες αντίστοιχα. Για όσους έχουν περιέλθει ήδη σε πλήρες αδιέξοδο και με τα βίας καταφέρνουν να εξυπηρετήσουν δικαστικές ρυθμίσεις στις οποίες είχαν υπαχθεί για να περισσώσουν το σπίτι τους, μειώνεται δραστικά η δόση που πληρώνουν. Για όσους βρίσκονται ένα βήμα παραπέρα και απειλούνται άμεσα να χάσουν το σπίτι τους σε πληστηριασμό, τον Σεπτέμβριο ανοίγει νέα δυνατότητα προστασίας της κύριας κατοικίας τους μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι αλλαγές στον εξοδικαστικό είναι ίσως και η πιο μεγάλη και μόνιμη παρέμβαση που επιχειρεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με την νέα δέσμη μέτρων αντιμετωπίζει όλα τα χρέη συνολικά και όχι μεμονωμένα, δίνοντας ολιστική λύση στους οφειλέτες. Διόλου τυχαία, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης χαρακτηρίζει πλέον τον εξοδικαστικό μηχανισμό υπερόπλο για την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, προαναγγέλλοντας όμως και νέες παρεμβάσεις στο άμεσο μέλλον. Τα νέα μέτρα ανάμεσα στα οποία νοικοκυριά και επιχειρήσεις καλούνται να επιλέξουν ποια και πώς θα εκμεταλλευτούν αρχίζουν πλέον να εφαρμόζονται μετά την ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Συγκεκριμένα έχουμε 72 δόσεις για τα παλιά χρέη. Για όσους χρωστούν μόνο στο δημόσιο, εφορία, τελωνία, ασφαλιστικά ταμεία, η πρώτη και πιο άμεση διέξοδος είναι οι 72 δόσεις. Η νέα ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023 και δίνει μεγαλύτερη ανάσα από την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Η ελάφρυνση αφορά κυρίως παλαιά χρέη από την εποχή της πανδημίας και της μεγάλης ενεργειακής κρίσης του 2023. Ο οφειλέτης θα επιλέγει περισσότερες δόσεις προκειμένου να έχει πολύ μικρότερη μηνιαία δόση. Για 18.000 ευρώ στο δημόσιο, ο οφειλέτης που σήμερα πρέπει να πληρώνει περίπου 750 ευρώ το μήνα, με τις 24 δόσεις της πάγιας ρύθμισης θα μπορεί να κατανείμει το χρέος του σε έως τις 72 δόσεις και να ρίξει τη μηνιαία επιβάρυνση
γύρω στα 250 ευρώ πλέον των τόκων. Για έναν εργαζόμενο με εισόδημα 1.400 ή 1.500 ευρώ, αυτή η διαφορά είναι σημαντική. Πολύ συχνά η διαφορά ανάμεσα στο μένω συνεπής και στο ξαναχάνω τη ρύθμιση, έτσι. Αυτή λοιπόν είναι πολύ συχνά η διαφορά. Το ίδιο ισχύει και για μια μικρή επιχείρηση με χρέη σε ΕΦΚΑ και ΦΠΑ. Χάρη στη δυνατότητα να σπάσει το ποσό σε περισσότερες δόσεις, μπορεί ο οφειλέτης να κρατήσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, αποφεύγοντας νέες κατασχέσεις. Σε κάθε περίπτωση, 72 δόσεις είναι ρύθμιση μιας χρήσεως. Η προθεσμία αιτήσεων κλείνει στις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ενώ απαιτείται και η τακτοποίηση τυχών λοιπόν οφειλών που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2024 και έπειτα. Έτσι, οι 72 δόσεις κάνουν ό,τι υπόσχεται κάθε έκτακτη ρύθμιση. Δεν λύνει τα πάντα, αλλά δίνει μεγαλύτερο εύρος σε όσους έχουν οφειλές προς το δημόσιο να καλύψουν και άλλες ανάγκες τους.

0: Για πολλούς επαγγελματίες το μεγαλύτερο καθημερινό πρόβλημα δεν είναι μόνο το χρέος, είναι ότι δεν μπορούν καν να δουλέψουν. Τα χρήματα μπαίνουν, αλλά ο λογαριασμός είναι μπλοκαρισμένος και χωρίς λογαριασμό δεν υπάρχει επιχείρηση. Εδώ έρχεται η νέα δυνατότητα άρσης της κατάσχεσης. Αν ο οφειλέτης πληρώσει το 25% της οφειλής και ρυθμίσει το υπόλοιπο, μπορεί να ζητήσει να ξεμπλοκάρει ο λογαριασμός του. Αυτό είναι σημαντικό για έναν ελεύθερο επαγγελματία που ζει από τις εισπράξεις του. Ένας έμπορος με χρέος 20.000 ευρώ, για παράδειγμα, μπορεί να πληρώσει 5.000 ευρώ, να ρυθμίσει τα υπόλοιπα 15.000 ευρώ και να ζητήσει την αποδέσμευση λογαριασμού του. Το ίδιο ισχύει και για μια μικρή επιχείρηση που έχει ανάγκη να ξαναβρει ρευστότητα για προμηθευτές, μισθούς και λειτουργικά έξοδα. Με το πρόβλημα δέσμευσης των χρημάτων τους ζουν καθημερινά 1,7 εκατομμύρια φορολογούμενοι που έχουν ήδη υποστεί κατάσχεση, χωρίς να υπολογίζονται και όσοι τελούν υπό αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης για χρέη σε ΕΦΚΑ, τράπεζες ή ιδιώτες. Ενώ σειρά παίρνουν ακόμη 2,4 εκατομμύρια. Υπόχρεοι, καθώς βρίσκονται στον προθάλαμο για χρέη άνω των 500 ευρώ, για τα οποία ενδεχομένως θα τους επιβληθούν κατασχέσεις, αλλά ακόμα δεν έχουν εφαρμοστεί. Ανακούφιση θα έχουν άμεσα όμως όλοι οι οφειλέτες αυτοί, καθώς με άλλη διάταξη αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς από 1.250 σε 1.600 ευρώ για χρέη προς το δημόσιο. Απελευθερώνονται έτσι επιπλέον 350 ευρώ κάθε μήνα. Το ακατάσχετο όριο αυξάνεται και για χρέη προς ιδιώτες και τράπεζες από τα 1.500 στα 1.600 ευρώ όπως προς το δημόσιο, αλλά και από τα 2.000 σε 2.200 ευρώ που ισχύει όταν πρόκειται για κοινούς λογαριασμούς με περισσότερους από έναν δικαιούχο, διασφαλίζοντας 100 έως 200 ευρώ επιπλέον διαθέσιμο μηνιαίο εισόδημα ή 1.200 έως 2.400 ευρώ επιπλέον ετησίως. Βάζω μια άνω τελεία κάπου εδώ. Θα επιστρέψω στην συνέχεια με περισσότερα, γιατί είμαι σίγουρη πως αυτό ενδιαφέρει πολύ κόσμο που μας ακούει αυτήν εδώ την στιγμή. Δίνω πάσα για μια ακόμη διακοπή, τελευταία για σήμερα, και επανέρχομαι.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ο ασθενής μπορεί να αναζητά πληροφορίες από την τεχνητή νοημοσύνη και τα social media, ωστόσο δεν θα πρέπει να αφήνει εκτός ενημέρωσης για σοβαρά θέματα υγείας τους εξειδικευμένους επιστήμονες. Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλει η έρευνα του Πολίτικα και της ιστοσελίδας μας politika.gr για την υγεία που έχει ήδη ξεκινήσει. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από τις τρεις συντονισμένες εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη. Οι επιθέσεις είχαν ως στόχο κατοικίες πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας και προκάλεσαν το θάνατο μιας γυναίκας και το σοβαρό τραυματισμό 4 ατόμων. Δεν θα περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Υπουργός διευκρίνησε ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίζουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και δεν θα γίνει καμία περικοπή που θα τις μειώνει στο 35% όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Κινητοποίησης ετοιμάζουν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης για να διεκδικήσουν την ικανοποίηση των ετοιμάτων τους, όπως δήλωσε σήμερα στον Πολίτικα ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου, Κώστας Φρογάκης, μετά τη χθεσινή συνάντηση όλων των προέδρων των κτηνοτροφικών συλλόγων στο Ηράκλειο. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία στην Αθήνα βρίσκεται το 6χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στα Σχοινάρια στο Ρέθυμνο και έγινε αερομεταφορά του στην Αθήνα. Φέρει σοβαρό τραύμα στο πόδι, το οποίο οι γιατροί καταβάλουν προσπάθειες να θεραπεύσουν. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την επέκταση του δανεισμού του Νίκου Αθανασίου από τον Ολυμπιακό για ένα ακόμα χρόνο και έτσι ο Έλληνας αριστερός μπακ παραμένει στο Ηράκλειο εν ώψη της νέας ευρωπαϊκής σεζόν. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με ενδεχόμενες τοπικές βροχές στα ορεινά του νησιού. Επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι και πάμε να διανύσουμε τα τελευταία περίπου 20 λεπτάκια που έχουμε στο τσεπάκι μας, που έχουμε στη διάθεσή μας. Λοιπόν, συνεχίζω το προηγούμενο θεματάκι, έτσι, γιατί θεωρώ πως ενδιαφέρει αρκετό κόσμο, μιας που έχει να κάνει με το ιδιωτικό χρέος και με τις 6 νέες ευκαιρίες για οφειλέτες με χρέη και δάνεια. Είχαμε μιλήσει λίγο πριν... γιατί είχαμε μιλήσει για τις 72 δόσεις, για τα παλιά χρέη και είχαμε μιλήσει και για τους δεσμευμένους λογαριασμούς, έτσι. Πάμε τώρα να πούμε 2-3 πραγματάκια σε σχέση με τον εξωδικαστικό. Δόσεις λοιπόν και κούρεμα σε χρέη κάτω από 10.000 ευρώ. Όταν τα χρέη δεν είναι μόνο προς την εφορία και τα ταμεία, αλλά αφορούν και τράπεζες, κάρτες ή δάνεια σε servicers, τότε ο εξωδικαστικός παραμένει η πιο πλήρης λύση, όλα σε ένα. Θυμάσαι μια διαφήμιση που έλεγε όλα σε ένα νοικοκυρεμένα, έτσι. Μία αίτηση, μία πρόταση, μία συνολική ρύθμιση. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι το όριο ένταξης πέφτει από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ανοίγει μία πόρτα σε πάνω από 1.000.000 μικροφυλέτες, η οποία έμενε κλειστή για αυτούς έως τώρα. Η νέα δυνατότητα ενεργοποιείται στο τέλος του Ιουλίου. Με ελάχιστη δόση τα 50 ευρώ το μήνα, ένα χρέος στο δημόσιο θα μπορεί να κουρευτεί και να ρυθμιστεί σε εκατοντάδες δόσεις σε μόνιμη βάση, κάτι που δεν έκαναν πάμπολες άλλες έκτακτες ρυθμίσεις στο παρελθόν. Έρχεται και η προστασία κατοικίας. Η πιο ευαίσθητη αλλαγή αφορά τη διάσωση της κύριας κατοικίας. Για πρώτη φορά η κύρια κατοικία περνά σε ξεχωριστή ζώνη προστασίας μέσα στον εξωδικαστικό. Μέχρι τώρα την απρόταση ρύθμισης καθόριζαν η συνολική περιουσία, τα εισοδήματα και οι συνολικές υποχρεώσεις του οφειλέτη. Με το νέο καθεστώς το σπίτι θα αντιμετωπίζεται πολύ πιο στοχευμένα. Το μέτρο έχει την εξής λογική. Όπως και στον παλιό νόμο Κατσέλη, θα μπορεί ο οφειλέτης να εξαιρέσει την κύρια κατοικία του από τον πληστηριασμό της περιουσίας του. Η πλατφόρμα του εξωδικαστικού, όπως παλαιότερα έκαναν τα ειρηνοδικεία, βλέπει τι άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει ο οφειλέτης και του δίνει την δυνατότητα να ζητήσει να διασώσει το σπίτι του, αποπληρώνοντας ό,τι μπορεί με όποιο εισόδημα το απομένει. Στον εξωδικαστικό τα πράγματα είναι καλύτερα. Από Σεπτέμβριο, αν κάποιος χρωστάει σε τράπεζα 150.000 ευρώ, αλλά έχει π.χ. 2-3 οικόπεδα, μπορεί εφόσον θέλει να διασώσει την κατοικία του, αξίας π.χ. 100.000 ευρώ, να επιλέξει όταν ξεκινήσει να κάνει αίτηση ότι διαχωρίζει το σπίτι από την υπόλοιπη περιουσία του. Τότε η οφειλή κουρεύεται στα 100.000 ευρώ ή και λιγότερα, αφαιρώντας όποια οικόπεδα επιλέξει, και θα αποπληρώσει έως και 420 δόσεις, 35 χρόνια δηλαδή, μειώνοντας δραστικά και οφειλή και δόση, για τον πρόσθετο λόγο μάλιστα ότι ο αλγόριθμος του εξωδικαστικού θα τον αντιμετωπίζει ως πιο φτωχό από όσο είναι σήμερα, έχοντας και σπίτι και οικόπεδα. Η πιο βαριά κληρονομιά της κρίσης που έζησε η Ελλάδα ήταν τα μεγάλα χρέη που άφησε σε όσους έχασαν σχεδόν τα πάντα και προσπαθούν να διασώσουν τουλάχιστον το σπίτι που πήραν με δάνειο. Αυτούς λοιπόν αφορά η επαναρρύθμιση του νόμου 3869 του 2010, γνωστού και ως νόμου Κατσέλη. Για όσους έχουν ενεργές δικαστικές ρυθμίσεις, αλλάζει άμεσα ο τρόπος που υπολογίζονται οι τόκοι. Πλέον ο τόκος μπαίνει πάνω στη μηνιαία δόση και όχι πάνω στο συνολικό υπόλοιπο του δανείου. Αυτό από μόνο του ρίχνει το κόστος της ρύθμισης θεαματικά. Για όσους πλήρωναν επί χρόνια περισσότερο από όσο θα έπρεπε με τον παλιό τρόπο υπολογισμού, το κράτος δίνει και αναδρομική διόρθωση. Τα επιπλέον ποσά αναγνωρίζονται ως κεφάλαιο και αφαιρούνται από τις τελευταίες δόσεις. Έτσι το δάνειο κλείνει νωρίτερα και με μικρότερη επιβάρυνση. Ιδού και ένα πραγματικό παράδειγμα. Δανειολήπτης έκανε αίτηση να υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη του 2010 για να διασώσει την κύρια κατοικία του από πληστηριασμό. Η υπόθεση εκδικάστηκε το 2024. Έως το 2022 είχε φτάσει να χρωστά 405.000 ευρώ για δάνεια που πήρε και εγγυήσεις που έδωσε από το 2005 έως το 2008. Το δικαστήριο έκρινε ότι τα εισοδήματά του, 3.600 ευρώ το μήνα το 2008, επαρκούσαν για αποπληρωμές δανείου.
αλλά από το 2011 μειώθηκαν, ενώ το 2014 έμεινε άνεργος. Βλέποντας ότι πλην της κατοικίας του δεν είχε άλλα περιουσιακά στοιχεία να ρευστοποιήσει, ακίνητα, οχήματα κλπ, το δικαστήριο συνεκτίμησε τα χαμηλά εισοδήματα εκείνου και τη συζύγου του και αποφάσισε να εξαιρέσει το σπίτι από πληστηριασμό. Για να το σώσει, επέβαλε στον οφειλέτη να πληρώνει χρέος 45.000 ευρώ, διαγράφοντας τα υπόλοιπα 360.000 ευρώ με 240 δόσεις για 20 έτη και δόση 187,50 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατσέλη, όρισε η πληρωμή να γίνεται εντόκος με βάση το μέσο σταθμικό στεγαστικού δανείου. 50 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατσέλη, όρισε η πληρωμή να γίνεται εντόκος με βάση το μέσο σταθμικό.

η δόση πέφτει στα 188 ευρώ, δηλαδή 187,5 για το χρέος του και μόλις μισό ευρώ για τόκους. Κατά συνέπεια, στο τέλος των 240 δόσεων θα έχει καταβάλει 45.000 ευρώ για τα χρέη του και μόλις 120 ευρώ για τόκους ή συνολικά 45.120 ευρώ. Με τη μέθοδο αυτή, το 99% των τόκων διαγράφεται, σχεδόν σαν ο νόμος του 2010 να όριζε άτοκη αποπληρωμή. Η διάταξη Πυρακάκη ισχύει όμως και αναδρομικά. Τυχόν υπερβάλλουσες πληρωμές διαγράφουν τις τελευταίες δόσεις. Το ίδιο πραγματικό παράδειγμα, το 2024 το δικαστήριο έδωσε στον οφειλέτη και απαλλαγή πληρωμής για τα 3 πρώτα χρόνια, μηδενικές μηνιαίες καταβολές μέχρι σήμερα, άρα δεν πλήρωσε και δεν θα του επιστραφεί τίποτα. Αν όμως ο οφειλέτης είχε ξεκινήσει να αποπληρώνει με την πρώτη μέθοδο υπολογισμού τόκων, εδώ και 2 χρόνια θα πλήρωνε 75 ευρώ παραπάνω κάθε μήνα ή 1.800 ευρώ περισσότερα έως τώρα. Οι υπερβάλλουσες πληρωμές 1.800 ευρώ αντιστοιχούν σε 9,5 μηνιαίες δόσεις των 187,5 ευρώ που το δικαστήριο όρισε να καταβάλει. Αυτές αφαιρούνται από τις καταληκτικές δόσεις που θα πλήρωνε στο τέλος της 20ετίας και άρα το χρέος θα τελείωνε 10 μήνες νωρίτερα από το προβλεπόμενο όριο το οποίο όρισε το δικαστήριο. Η ρύθμιση πάντως αφορά μόνο τις ενεργές υποθέσεις. Όσοι έχουν ήδη χάσει την ρύθμιση ή έχουν αποπληρώσει το χρέος τους δεν μπαίνουν στη διαδικασία.

Και θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την σημερινή μας εκπομπή με μια είδηση η οποία μας έρχεται από τον χώρο της υγείας και αφορά στα απογευματινά ιατρία του ΕΣΥ. Ελάτε να δούμε πώς ακριβώς θα κλείνουμε πλέον τα ραντεβού μας. Δωρεάν ραντεβού λοιπόν σε απογευματινά ιατρία των δημόσιων νοσοκομείων μπορούν να κλείνουν οι πολίτες μέσω του 1566, μέσω του My Health App και του finddoctors.gov.gr. Με όλα τα ραντεβού να καταχωρούνται υποχρεωτικά στην πλατφόρμα της ΣΥΔΙΚΑ. Μια νέα ψηφιακή δυνατότητα έχουν λοιπόν από αυτόν τον μήνα οι πολίτες για την εξυπηρέτησή τους στο ΕΣΥ, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Από εχθές 1η Ιουλίου μπορούν να προγραμματίζουν δωρεάν τα ραντεβού τους στα απογευματινά ιατρία των δημόσιων νοσοκομείων μέσω, όπως σας είπα, της τηλεφωνικής γραμμής 1566, της εφαρμογής My Health App και της ιστοσελίδας Find Doctors, μια λέξη, finddoctors.gov.gr. Όλα τα διαθέσιμα ραντεβού θα αναρτώνται υποχρεωτικά στην ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα της ΙΔΙΚΑ, ενώ η ελάχιστη διάρκεια κάθε επίσκεψης θα είναι 10 λεπτά. Πρόσφατη εγκύκλιος του Υπουργού Υγείας κ. Μάριου Θεμιστοκλέους δίνει σαφείς οδηγίες σχετικά με την συμμετοχή των γιατρών στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων και την οργάνωση των απογευματινών ιατρείων. Τι προβλέπει η εγκύκλιος? Τα απογευματινά ιατρία λειτουργούν πέρα από το κανονικό ωράριο με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, τη μείωση των ληστών αναμονής και την καλύτερη αξιοποίηση του ιατρικού δυναμικού του ΕΣΥ. Στελεχώνονται από εξειδικευμένους γιατρούς του ΕΣΥ και πανεπιστημιακούς γιατρούς που εξυπηρετούν σε κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες δημόσιων νοσοκομείων. Ανάλογα με τις ανάγκες μπορούν να συμμετέχουν και ειδικευόμενοι γιατροί υπό την άμεση εποπτεία του υπεύθυνου ειδικευμένου γιατρού. Στα απογευματινά ιατρία παρέχονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως εξέταση από γιατρό αντίστοιχης ειδικότητας, διάγνωση και παρακολούθηση νοσημάτων, συνταγογράφηση φαρμάκων και διαγνωστικών εξετάσεων, έκδοση ιατρικών γνωματεύσεων, επανεξέταση μετά από νοσηλεία ή χειρουργική επέμβαση. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν περιστατικά που δεν χρειάζονται νοσηλεία. Ο προγραμματισμός των διαθέσιμων επισκέψεων πρέπει σύμφωνα με την εγκύκλιο να πραγματοποιείται στο τέλος κάθε μήνα και να καλύπτει τουλάχιστον τις επόμενες 120 ημερολογιακές ημέρες. Τα νοσοκομεία οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τον προγραμματισμό έως τις 15 Ιουνίου 2026, ώστε από την 1η Ιουλίου όλα τα διαθέσιμα ραντεβού να είναι εναρτημένα στην πλατφόρμα της ΙΔΙΚΑ. Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, το μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας, της ισότιμης πρόσβασης και του ελέγχου της διαθεσιμότητας των ραντεβού. Από την 1η Ιουλίου λοιπόν οι πολίτες μπορούν να κλείνουν δωρεάν το ραντεβού τους, όπως είπαμε, μέσω του 1566, του My Health App και του finddoctors.gov.gr. Παράλληλα θα εξακολουθούν να μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με το νοσοκομείο ή και να προσέρχονται αυτοπροσώπως εάν το επιθυμούν. Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Υγείας τονίζει ότι η κράτηση του ραντεβού θα καταχωρείται υποχρεωτικά στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα της ΙΔΙΚΑ με σκοπό τη διαφάνεια και την διευκόλυνση των πολιτών στην έβρεση ραντεβού. Τα απογευματινά ιατρία των δημόσιων νοσοκομείων δέχονται καθημερινά πολύ κόσμο, παρά το γεγονός ότι είναι επιπληρωμή. Πολίτες που δεν καταφέρουν να βρουν σύντομα πρωινό ραντεβού, αλλά και που συνειδητά επιλέγουν τους γιατρούς του ΕΣΥ για την υγεία τους, καταφεύγουν στην ολοήμερη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Και πολύ καλά κάνουν, γιατί η αλήθεια είναι πως έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς στο ΕΣΥ, έτσι, οι οποίοι καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες υπό αντίξωες συνθήκες. Γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι ποιες είναι αυτές οι συνθήκες, έτσι, προκειμένου να φροντίσουν όλους εμάς που θα επισκεφθούμε τα δημόσια νοσοκομεία. Θυμίζω λοιπόν, έτσι, πως όλοι εμείς οι πολίτες μπορούμε να κλείνουμε δωρεάν τα ραντεβού μας μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1566, μέσω της εφαρμογής My Health App και μέσω της ιστοσελίδας finddoctors.gr.

Και φτάνουμε στο τέλος κάπου εδώ και τη σημερινή μας εκπομπή. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα 89,8 ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ελπίζω και εύχομαι να σας κρατήσαμε καλή συντροφιά, να σας ενημερώσαμε για όλα όσα θα θέλατε να ακούσετε. Εάν αυτό το πετύχαμε, σας στέλνουμε και αύριο εδώ μαζί μας, έτσι, στην ασυχνότητά μας, στον Πολίτικα 89,8. Να ευχηθώ από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Των επιτυχιών.
3: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Όπως άλλωστε καθημερινά, το ημερολόγιο λέει 2 Ιουλίου. Στην περίπτωση που ακούτε την επανάληψη, 3 Ιουλίου, μιλάω για την πρωινή της επόμενης μέρας, το 7-8 δηλαδή, γιατί ως γνωστόν η πηξίδα ακούγεται 3 φορές το 24ωρο, 12 με 1 στην πρώτη μετάδοση, τη ζωντανή, 8 με 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας και 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Τελεί εναδία η Φιλία Ισαριδάκη, αλλά είναι μαζί μας στη δημοσιογραφική ομάδα η Μαρία Μαυρομάτη και ο Μανώλης Οσαρής που μας υποστηρίζουν. Είναι μαζί μας ο Δημήτρης Οσιφάκης στον ήχο και στα τεχνικά και η Ζέτα Οικολογού στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και πάμε να κερδίσουμε και σήμερα το χρόνο που είναι ο μοναδικός μας αντίπαλος, μιας και η κλεψίδρα ήδη ξεκίνησε να μετράει αντίστροφα για τα επόμενα 60 και λιγότερο ραδιοφωνικά λεπτά. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και στην πρώτη σελίδα του Πολίτικα, politika.gr, από όπου μπορείτε να μας ακούσετε κιόλας διαδικτυακά. Έχετε τις ακόλουθες επιλογές εκτός του Πολίτικα, τον Sport FM 104,2, τον Σφαίρα 98,7 και τον Dirty 107,7, που είναι τα αδελφάκια μας, τα ραδιόφωνα που βρίσκονται κάτω από τη σκέπη, την ομπρέλα της PR Media. Έτσι λοιπόν διαδικτυακά μας ακούτε από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε και από ό,τι τουλάχιστον μου λένε είναι αρκετός ο κόσμος ο οποίος ακόμα και εδώ από την πόλη του Ηρακλείου ή την Κρήτη επιλέγει την διαδικτυακή ακρόαση γιατί είναι στο γραφείο, έχει ανοιχτό το λάπτοπ περισσότεροι από αυτούς και κάνοντας διπλό κλικ στο Πολίτικα 89 και 8 στο Ακούστε Ζωντανά μας φέρνει στο γραφείο του. Λοιπόν, απίστευτο και όμως αληθινό, από αυτό θα ξεκινήσω. Έχουμε μία είδηση που φιλοξενούμε στην πρώτη σελίδα του Πολίτικα. Νικάρης μπούκαρε στο σπίτι της ενοικιάστριας και ξυλοφόρτωσε το παιδί της γιατί έκανε φασαρία. Αυτό συνέβη στο Ηράκλειο. Αντιμέτωπος με τον ανακριτή, λοιπόν, είναι ένας 58χρονος από χωριό του Ηρακλείου, καθώς φέρεται να μπει και στο σπίτι της ενοικιάστριάς τους και να χτύπησε με τα χέρια το 8χρονο παιδί γιατί τον ενοχλούσε. Όλα αυτά μπροστά στο 11χρονο αδερφάκι του την ώρα που η μητέρα απουσίαζε για λίγο από το σπίτι. Τα παιδιά περιέγραψαν στη μητέρα τα όσα συνέβησαν, εκείνη κάλεσε την αστυνομία και ο 58χρονος συνελήφθη για να βρεθεί λίγο αργότερα ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ήρεμη ψυχική κατάσταση, απειλή και εξύπριση κατά συρροή σε βάρος ανηλίκων. Με αυτές τις κατηγορίες ο άνδρας θα έρθει αντιμέτωπος με τον ανακριτή. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το θέμα που παίζει ψηλότερα απ' όλα στο Πανελλήνιο είναι η τρομοκρατική επίθεση και βεβαίως ο θάνατος της 72χρονης μητέρας, ενώ 4 ένικοι μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Πριν πάω στο ρεπορτάζ, θα μου επιτρέψετε, όπως άλλωστε συνηθίζουμε να κάνουμε εδώ στην Πηξίδα, να πάω σε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, γιατί πραγματικά νομίζω ότι ξέρετε ότι κάποια πράγματα τα λέμε έξω από τα δόντια. Και αυτό που έχω να πω στη συγκεκριμένη περίπτωση, μιας και νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι έχετε ακούσει το ρεπορτάζ, λίγο πολύ όλοι γνωρίζετε επί της ουσίας το τι ακριβώς έχει συμβεί και βέβαια έχετε δει και τις καταγραφές στα social media από τις αντιδράσεις του κόσμου. Εγώ έχω να πω μόνο ένα πράγμα, ότι αφού η παιδεία και η πολιτική απέτυχαν και αφού η ελληνική οικογένεια έβαλε άλλες προτεραιότητες και άφησε αυτά τα παιδιά στο έλεος του κόσμου, δηλαδή να σπάνε, να καίνε, να σκοτώνουν, αναρωτιέμαι αλήθεια τι μένει για να διώξουμε το τοξικό και κοινωνικό μίσος από τον κόσμο τούτο και την, συγγνώμη που θα το
πω έτσι, ομά και απλά, σκατόψυχη κοινωνία μας. Γιατί μάλλον κάποιοι τους επέτρεψαν να πιστεύουν ότι οι αγώνες για ένα καλύτερο αύριο, το οποίο ευαγγελίζονται, και ένα καλύτερο κόσμο είναι κάπως έτσι. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, η νεκρή της Μαρφίν, ο Θάνος Αξαρλιάν, που έπεσε νεκρός από τα χέρια του Γιωτόπουλου και του Κουφοντίνα, η Νέστορα χθες, και τόσος κόσμος ακόμα έφυγαν από τα χέρια επαναστατών σε εισαγωγικά. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, παίρνουμε ό,τι θερίζουμε και κλαίμε πάνω σε ό,τι επιτρέψαμε να συμβαίνει ως κακιά ώρα. Δεν πάει άλλο, σύντροφοι, ούτε στα πανεπιστήμια, ούτε πουθενά πλέον. Δεν το βλέπετε. Θα μου επιτρέψετε επίσης να μην διαβάσω την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού και να μην διαβάσω και την ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ξέρετε γιατί? Γιατί εγώ θεωρώ υπεύθυνο τον Πρωθυπουργό για τα θέματα αυτά τα οποία εξακολουθούν να συμβαίνουν. Το ότι ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα βρούμε τους δράστες και θα δικαστούν, εμένα δεν μου λέει τίποτα. Διότι μια ζωή έφυγε. Αυτή δεν θα γυρίσει πίσω. Σίγουρα θα βρεθούν οι δράστες. Βεβαίως και θα βρεθούν οι δράστες. Όμως, μια γυναίκα δεν είναι ανάμεσά μας. Οι οικείοι της έχουν βυθιστεί στο πένθος και βεβαίως στην κοινωνία τίθενται πάρα πολλά ερωτήματα. Ένα από αυτά τα ερωτήματα, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, είναι γιατί η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ανεκτική και σε επίπεδο νόμων που υπάρχουν και σε επίπεδο καταστολής. Εγώ θεωρώ αδιανόητο να πατάς ένα σκυλάκι ή ένα γατάκι, που το θεωρώ αποτρόπαιο, και να πηγαίνεις για κακούργημα και κάποιοι να πετάνε γκαζάκια και να σου καίνε το αυτοκίνητο και να είναι πλημέλημα. Κάτι δεν γίνεται σωστά. Ορθά πας για κακούργημα αυτόν που πάτησε το τετράποδο. Αλλά αν ορθά πας για κακούργημα αυτόν που πάτησε με το αυτοκίνητο το τετράποδο, που είμαι μαζί του και καλά κάνεις, επιτρέψτε μου να πω ότι θα πρέπει να πηγαίνεις 2 και 3 και 5 και 10 για κακούργημα όταν συμβαίνουν περιστατικά και γεγονότα όπως αυτά, τα οποία, συγγνώμη που θα το πω, αλλά συλλήβδιν τα κόμματα, τα οποία πολλά από αυτά και κυρίως από τον αριστερό χώρο υποθάλπτουν την βία και την εγκληματικότητα αυτή, χύνουν κροκοδίλια δάκρυα. Θα σας θυμίσω ότι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη είχε πει πριν από μερικά χρόνια ότι εντάξει, το να πετάξεις και κανένα γιαούρτι δεν το λες και τρομοκρατία. Από το γιαούρτι ξεκινάς για να φτάνεις να καις ανθρώπους ζωντανούς. Έτσι κάηκαν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, οι συνάνθρωποι μας στη Μαρφίν, επειδή επέλεξαν σε μια μέρα πορείας των αριστερών ευαισθητούλιδων να είναι στο γραφείο, διότι για αυτούς τους φασίστες, τους αριστερούς, προσέξτε, δεν υπάρχει σεβασμός στην επιλογή και στο ανθρώπινο δικαίωμα. Υπάρχει μία αλακάρτ, θα έλεγα, και κατ' επιλογήν, όπως αλλιώς θα μπορούσαμε να το πούμε, άποψη και αντίληψη για το τι είναι σωστό και το τι είναι λάθος. Και το τι είναι δικαίωμα του ενός και τι είναι υποχρέωση του άλλου. Ξέρω ότι αυτά που λέω πάρα πολύ συχνά ενοχλούν τον κόσμο ή μερίδα του κόσμου, όμως είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Και ξέρετε, εγώ σήμερα εδώ κάθομαι μπροστά σε ένα μικρόφωνο και είμαι πεπισμένος ότι η χώρα, δηλαδή η πολιτική με ήττα, αλλά και η πολιτική με όμικρον γιώτα, απέτυχαν να διαχειριστούν αυτό το πρόβλημα. Όταν μπαίνει μια ομάδα και προπυλακίζει ένα πρίτανη σε ένα πανεπιστήμιο και τον εξευτελίζει και βγάζει το βίντεο δημόσια, να το πω έτσι πολύ απλά, και αυτοί οι άνθρωποι πάνε στο δικαστήριο και δεν παθαίνουν τίποτα, σας ρωτώ, γιατί να μην το ξανακάνουν? Σας ρωτώ, πείτε μου ένα λόγο που αυτός θα τον πιάσεις στο φιλότιμο και θα πει, ρε μεγάλε, έκανες αυτό που έκανες
πήγες στον εισαγγελέα, σε οδήγησε στο ακροατήριο και αθωώθηκες. Γιατί να μην το ξανακάνω δηλαδή αύριο? Και αν δεν το ξανακάνω εγώ, γιατί να μην το ξανακάνει ο άλλος, αφού έχει το δεδικασμένο και έχει και το παράδειγμα? Η προσωπική μου άποψη, την οποία την έχω βρει μπροστά μου και την έχω μοιραστεί μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια που κάθομαι και έχω ένα δημόσιο λόγο, είτε στην τηλεόραση είτε στο ραδιόφωνο, είναι ξεκάθαρη. Εγώ είμαι υπέρ των δρακόντιων νόμων, είμαι υπέρ των νόμων του Χαμουραμπή, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, που δυστυχώς από την Ευρώπη έχουν εξαλειφθεί αυτοί οι νόμοι. Δεν υπάρχουν δηλαδή πλέον αυτοί οι νόμοι. Και το γεγονός ότι έχουν εξαλειφθεί αυτοί οι νόμοι και υπάρχει και η ανομία από τη μια και η ατιμωρησία από την άλλη, βλέπουμε πού μας οδηγούν. Στην μπαχαλοποίηση της κοινωνίας, στην τρομοκρατία και στην εγκληματικότητα. Δεν μπορεί να φοβάται ο άλλος για τις πολιτικές του απόψεις σε ένα σύγχρονο κόσμο. Και σήμερα αυτοί που λένε ότι η Ελλάδα δεν είναι πια δημοκρατική χώρα, έχω την αίσθηση ότι και μόνο που βγαίνεις να πεις σε μια χώρα ότι δεν είναι δημοκρατική, αποδεικνύει πόσο δημοκρατική είναι. Αλλά και σε μια χώρα που ανέχεται όλα αυτά, και γι' αυτό σας είπα ότι δεν θα διαβάσω την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού ούτε και του κυβερνητικού εκπροσώπου, θα πω πολύ απλά και ξεκάθαρα ότι με ενοχλεί που ο Πρωθυπουργός από το 2019 μέχρι σήμερα, δηλαδή 7 χρόνια τώρα, δεν έπραξε αυτό το οποίο υποσχέθηκε πριν γίνει Πρωθυπουργός και για το οποίο κάποιοι τον ψήφισαν. Δηλαδή, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και εγώ σήμερα θα είμαι πολύ εναντίον του Πρωθυπουργού απέναντι σε αυτό το θέμα, έβγαινε και έλεγε ότι εμείς, να το πω έτσι πολύ απλά, θα πατάξουμε όλο αυτό το φαινόμενο, το κοινωνικό φαινόμενο, εμείς πιστεύουμε ότι πράγματι θα το πατάξει αυτό το φαινόμενο. Δυστυχώς βλέπω ότι δεν το έχει πατάξει. Προσέξτε, έχω βρει μία δήλωση Μητσοτάκης για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Αυτή είναι η δήλωση πρόσφατη. Μητσοτάκης: μηδενική ανοχή στη βία. Θα στηρίξουμε την ελληνική αστυνομία. Προσέξτε τώρα. Αυτές οι δύο πανομοιότυπες δηλώσεις απέχουν μεταξύ τους 7 χρόνια. Η πρώτη με τη μηδενική ανοχή στη βία έγινε ενώ ο Μητσοτάκης ετοιμαζόταν να κυβερνήσει. Ήταν υποψήφιος πρωθυπουργός δηλαδή. Και βέβαια τότε μας τα έταξε όλα πάνω σε αυτό το θέμα. Νόμο και τάξη παντού. Ξερίζωμα της βίας από τα πανεπιστήμια, σύλληψη των τραμπούκων, έλεγχο των λανθροεισβολέων, απελάσεις, αναβάθμιση στρατηγική της αστυνομίας και άλλα ηχηρά παρόμοια. Συγγνώμη, αλλά θα είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Από όλα αυτά δεν έγινε τίποτα. Το ξαναλέω. Το απόλυτο τίποτα. Μέρημνά του ήταν το πώς θα γίνει μανούλα ο Μίτσος. Συγγνώμη που το λέω. Και βεβαίως πώς θα υιοθετήσουν παιδιά τα ομόφυλα ζευγάρια. Και πώς θα πάρουν εταιρείες το σήμα της διαφορετικότητας. Διότι εγώ 7 χρόνια αυτά βλέπω. Και βεβαίως δεν είμαι απέναντι σε αυτά. Να μην παρεξηγηθώ. Παρότι πιστεύω ότι είναι δικαίωμά σου να επιλέξεις τι φίλο θέλεις να είσαι. Αλλά αυτό έχει και κάποιες συνέπειες. Όπως ισχυρίζεται ένας φίλος μου που έχει άλλο φίλο από αυτό που είναι. Ξεκάθαρα. Μου το είπε σε συζήτηση, γιατί έχω αρκετούς ανθρώπους που αγαπώ, σέβομαι και εκτιμώ, που βρίσκονται γύρω μου χρόνια, είναι καλοί μου φίλοι και οι οποίοι έχουν επιλέξει κάτι άλλο από αυτό το οποίο τους γέννησε η μανούλα τους. Εγώ σε αυτό δεν είμαι απέναντι. Όμως επικαλούμε τη θέση και την άποψη ενός τέτοιου ανθρώπου που λέει ότι όταν επιλέγεις
Να συμβιώνεις και να κάνεις τέρι σου ομόφυλο, πρέπει να αποδέχεσαι και το γεγονός ότι αυτή η επιλογή, που είναι μια δύσκολη επιλογή, δεν σου επιτρέπει να κάνεις παιδιά. Και βεβαίως δεν σου επιτρέπει πολύ περισσότερο να υιοθετήσεις παιδιά. Εγώ λοιπόν είμαι με αυτό τον φίλο μου, τον ομοφυλόφιλο, που μου τα λέει ξεκάθαρα. Και είμαι μαζί του και θα υπερασπιστώ το δικαίωμά του, της επιλογής του δηλαδή, να είναι ομοφυλόφιλος μέχρι θανάτου δικού μου. Όμως είναι άλλο αυτό και άλλο η πολιτεία να παίρνει τέτοιες θέσεις και απόψεις τη στιγμή που νύπτει τα σχήρας στη λεκάνη του Πόντιου Πιλάτου για άλλα ζητήματα τα οποία προεκλογικά τα υποσχέθηκε το 19 και 7 χρόνια μετά δεν έχει κάνει τίποτα. Επιτρέψτε μου να πω ότι ως πότε κάθε κακοποιός του ποινικού ή του πολιτικού εγκλήματος θα αλωνίζει ανενόχλητος και αντί η τάξη να επιβληθεί διαροπάλου, θα ακούμε αυτές τις δηλώσεις ότι θα παταχτεί η βία, ότι θα τους δρούμε, θα τους τιμωρήσουμε. Τρίχες κατσαρές. Τρίχες κατσαρές. Και επίσης θα σας πω και θα σας θυμίσω ότι το περιστατικό το οποίο είχαμε στη Θεσσαλονίκη με μια ανθρώπινη απώλεια δεν είναι το πρώτο περιστατικό. Θα θυμίσω ότι αυτοί οι πορδοεπαναστάτες, το πόρδο χωρίς εισαγωγικά, το επαναστάτες με εισαγωγικά, τα θρασίδηλα αυτά υποκείμενα και αποβράσματα της κοινωνίας, δεν είναι ούτε η πρώτη φορά που προχωρούν σε μια τέτοια τρομοκρατική ενέργεια, ούτε και η τελευταία. Και επειδή είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα τους εντοπίσουν, δεν γίνεται να μην τους εντοπίσουν, είναι ζήτημα τιμής για την πολιτεία και την αστυνομία, άρα θα εντοπιστούν. Πιστέψτε με, είναι ζήτημα ωρών να εντοπιστούν. Εγώ θα ήθελα να δω μια απόφαση της δικαιοσύνης, τα παιδάκια αυτά να σαπίζουν στη φυλακή, όχι Γιωτόπουλος με 25 φορές ισόβια βγαίνει στα 24 χρόνια, να σαπίζουν στη φυλακή και τα οστά τους. Διότι αυτοί οι τύποι μόνο έτσι, μόνο αυτό τους πρέπει, δηλαδή να πεθάνουν και να παραμείνουν και τα οστά φυλακισμένα. Και βέβαια θα περίμενα να δω τους συγγενείς του πρώτου βαθμού αυτών των παιδιών να ξεπουλιούνται για να αποζημιώσουν αυτές τις ζημιές και την απώλεια πάνω απ' όλα ενός ανθρώπου. Έτσι ξέρω και αντιλαμβάνομαι το έγκλημα και την τιμωρία στο δικό μου τον αξιακό και ηθικό κόσμο. Στο δικό μου τον αξιακό και το ηθικό σύστημα αξιών. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα διαιωνίζουμε αυτό το πρόβλημα, διότι εκτός του ότι οι φορείς κοινωνικοποίησης απέτυχαν, έρχεται μετά από όλα αυτά η δικαιοσύνη και επί της ουσίας ρίχνει στην μούδρα και στα μαλακά τον κάθε παραβατικό, το κάθε κοινωνικό απόβλητο και απόβρασμα, το κάθε ανθρώπινο υποκείμενο. Μια ζωή στα μαλακά. Με την φιλοσοφία τη δική τους, δεν ξέρω ποια φιλοσοφία είναι αυτή, που λέει έλα μωρέ, πρωτύτερος έντιμος βίος κλπ. Για βάλε δύο επαναστάτες που πήγαν και κάψαν ένα λεωφορείο, που έχει συμβεί πάρα πολλές φορές, που ανήκει στις δημόσιες συγκοινωνίες, να πληρώσουν οι γονείς τους το μπακογιώκο που κάνει το λεωφορείο στις δημόσιες συγκοινωνίες, αντί να το πληρώνω εγώ. Γιατί να το πληρώσω εγώ το δημόσιο λεωφορείο που κάηκε επειδή εσύ αποφάσισες να κάνεις επανάσταση? Όχι, αγόρι μου. Θα το πληρώσει ο μπαμπάκα σου, η μαμάκα σου, η αδερφούλα σου, η γιαγιά σου. Θα ξεπουληθείτε, θα σας πάρουμε το σπίτι, θα πληρώσουμε το λεωφορείο που κάψατε. Γιατί η μαγιά και η ζημιά πληρώνεται. Αυτό δεν ισχύει στην Ελλάδα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Αυτό δυστυχώς λείπει από την Ελλάδα. Το να βάλεις το μάγκα αυτό να πληρώσει τη ζημιά που έκανε. Όπως την πληρώνεις όταν πας στα μπουζούκια και τα σπάς. Και έρχεται ο λογαριασμός και σου λέει ρε μεγάλε, διασκέδασες, ε? Πέταξες ένα ανθοκομείο λουλούδια στην πίστα και έσπασες και τα τραπέζια. Πολύ ωραία. Θα το πληρώσεις. Και το πληρώνεις. Και σε μια χαρά. Γιατί δηλαδή ενώ πας στα μπουζούκια και πληρώνεις
χωρίς να βλάπτεις κανένα. Διότι όταν πας στα μπουζούκια και γλεντάς και κάνεις τα χαρίσματα στους καλλιτέχνες, τα πανηγύρια κλπ. Κλπ. Βγάζεις από την τσέπη και ξυλώνεσαι και κάνεις το γούστο σου. Γιατί όταν βλάπτεις την κοινωνία, τον συνάνθρωπο και αφαιρεί ζωές, θα πρέπει να είσαι μια ζωή στην πούδρα. Μπορεί να μου το εξηγήσει αυτή την διαφορά κάποιος? Διότι εγώ προσωπικά αδυνατώ να το καταλάβω. Αδυνατώ δηλαδή να καταλάβω πως μετά από τόσα χρόνια στη μεταπολίτευση, το 1974 αποκαταστάθηκε η δημοκρατία, τώρα έχουμε 2026, έχουν περάσει 52 χρόνια, πως ριζώσαμε με τη βοήθεια των πολιτικών που είναι οι πατερούλιδες πολλές φορές αυτών όλων των τύπων, οι οποίοι τους παρέχουν ασυλία, τους χτυπάνε στην πλάτη, πως κατορθώσαμε να φτάσουμε εδώ και να λέμε ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει στο πλαίσιο της λειτουργίας μιας δημοκρατίας. Καμία δημοκρατία δεν υπάρχει. Εδώ υπάρχει έλλειψη δημοκρατίας. Δεν υπάρχει έλλειψη δημοκρατίας στην Ελλάδα. Προσέξτε, για αυτά τα οποία λένε ότι δεν υπάρχει δημοκρατία, όπως κουβέντιαζα χθες με ένα φίλο, έλλειψη δημοκρατίας υπάρχει στην Ελλάδα σε αυτά τα θέματα πάνω. Το ότι δηλαδή επιτρέπει η δημοκρατία μας εσύ να έρθεις να κάψεις στο σπίτι μου, εγώ να είμαι ανήμπορος και αν βγω να σε πυροβολήσω αμυνόμενος να πάω εγώ φυλακή. Έχω πει πολλές φορές το περιστατικό που φίλος μου τζίμπησε κλέφτες μέσα στο σπίτι του, τους έκανε μπαούλο στο ξύλο και όταν πήγε η αστυνομία του είπαν δεν θα πεις ότι τους έδιρες, δεν θα βρεις τον πελά σου, θα πεις ότι χτυπήσανε. Πέφτοντας από τον μπαλκόνι, γιατί είχαν προλάβει να πηδήξουν από τον μπαλκόνι, αυτός έτρεξε, πέσανε από τον μπαλκόνι, κατεβήκαν από την υδροροή, στραμπούληξαν τα πόδια τους, δεν μπορούσαν να τρέξουν, να φύγουν, τους πρόλαβε και τους άπησε στο ξύλο. Όπως τα έκανα και εγώ προσωπικά. Το λέω ξεκάθαρα. Ή όπως θα με αντιμετώπιζε αυτός που θα έμπαινε παράνομα στο σπίτι μου, να αμυνθώ, να προστατεύσω τον εαυτό μου, την οικογένειά μου και τα υπάρχοντά μου. Λοιπόν, δεν μπορούμε να τιμωρούμε αυτόν που βρίσκεται σε άμυνα απέναντι στον εισβολέα. Αυτά είναι περίεργα πράγματα. Και ισχύουν από το λαθρομεταναστευτικό σε αυτόν που μπαίνει λαθρέα μέσα σε μια χώρα, όταν εσύ δεν μπορείς να πας να μπεις λαθρέα στη δική του τη χώρα, διότι θα σε εκτελέσουν την πρώτη στιγμή. Και εμείς να είμαστε ανεκτικοί σε αυτό, ούτε να είμαστε ανεκτικοί κύριοι της κυβέρνησης που σήμερα πρέπει να είστε απολογούμενοι. Και είστε απολογούμενοι για την συνεχόμενη βία και την τρομοκρατία που υπάρχει πάνω στη χώρα. Και ειδικά ο Μητσοτάκης, και κλείνω με αυτό, θα έπρεπε να είναι ακόμα πιο ευαισθητοποιημένος όταν έχει απώλεια στην ίδια του την οικογένεια. Όταν έχουν φάει δηλαδή τον άνδρα της αδελφής του. Έτσι, τον Παύλο Μπακογιάννη. Ο Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να κάνει κανένα παζάρι σε τέτοια θέματα πάνω. Θα έπρεπε να ήταν σκληρός, αμήλικτος και αδυσόπιτος. Δεν είναι. Χάνει από αυτό και θα χάσει από αυτό. Στο θέμα το συγκεκριμένο. Πάμε σε ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε, γιατί θα σας έχω εδώ στο στούντιο ένα καλό φίλο καλεσμένο, με τον οποίο θα κουβεντιάσουμε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ενημέρωσης που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες μέρες και από το Πολίτικα 89 και 8, το ραδιόφωνο μας, και από το politika.gr, με γενικό τίτλο της πρωτοβουλίας, στο γιατρό και στο φαρμακοποιό, αντί στην τεχνητή νοημοσύνη και στα social media για λήψη ιατρικών συμβουλών. Θα είναι μαζί μας σε πολύ λίγο ο κύριος Γιώργος Δελιμπαλταδάκης, χειρουργός, για να κουβεντιάσουμε για όλα αυτά. Ανάσα, αναμονή για λίγο και επιστρέφουμε.

0: επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Θα καλωσορίσω, όπως σας έχω προαναφέρει, τον σημερινό μου καλεσμένο. Είναι ο κύριος Γιώργος Τέλη Μπαλταδάκης. Είναι μαζί μας εδώ στο πλαίσιο της ενημερωτικής πρωτοβουλίας που συνεχίζεται από το ραδιόφωνο του Πολίτικα αλλά και από το politika.gr, στο πλαίσιο της ενημέρωσης υπό τον γενικό τίτλο «Στο γιατρό και το φαρμακοποιό αντί την τεχνητή νοημοσύνη και στα social media για τη λήψη των ιατρικών συμβουλών». Το λέω αυτό, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, γιατί πολύ απλά διαπιστώνεται όλο και περισσότερο το τελευταίο διάστημα ότι το πράγμα έχει αρχίσει να παίρνει άσχημες τροπές, άσχημη τροπή και άσχημες διαστάσεις. Κύριε Τέλη Μπαλταδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε. Να πω ότι ο γιατρός μας είναι ένας πολύπειρος χειρουργός που υπηρέτησε με αυταπάρνηση πολλά χρόνια το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε δημόσια νοσοκομεία, το τελευταίο νοσοκομείο από το οποίο έτσι έδωσε τις υπηρεσίες του στους ασθενείς, στους συνανθρώπους μας, ήταν το Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Σήμερα είναι διευθυντής του χειρουργικού τμήματος της ιδιωτικής κλινικής Μητέρα Interclinic. Κύριε Τέλη Μπαλταδάκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να επικοινωνήσουμε με τους ακροατές σας. Πραγματικά για ενημέρωση. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή και του σταθμού και από το site σας για την ενημέρωση του κόσμου σχετικά με θέματα υγείας από διάφορα media και κυρίως από την AI και με τις τεχνητές νοημοσύνες, τις δυνατότητες που μας δίνουν σήμερα η τεχνολογία.
0: Κύριε Τέλη Μπαλταδάκη, θέλω να ξεκινήσω από το γεγονός ότι λάβαμε πάρα πολλά μηνύματα και από εσάς αλλά και από άλλους σας συναδέλφους ότι ένα θέμα που κάποτε δεν μπορούσαμε να το υπολογίσουμε τίνει να γίνει μια σοβαρή μάστιγα με πολύ δυσάρεστες συνέπειες και επιπτώσεις. Και αναφέρομαι βεβαίως στο γεγονός ότι πολλοί πλέον συνάνθρωποι μας, αντί την πεπατημένη που είναι η επίσκεψη σε ένα γιατρό ή σε ένα φαρμακοποιό, αντίστοιχα γιατί στην πρωτοβουλία αυτή συνδράμει και ο Ιατρικός Σύλλογος, ο Σοφίλη του Ηρακλείου, και ο Φαρμακευτικός, γιατί και οι φαρμακοποιοί έχουν αντίστοιχα περιστατικά με ανθρώπους που πάνε και τους λένε «δώσε μου αυτό το σκεύασμα που το είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» ή που μου το υπέδειξε ενδεχομένως μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Πόσο ανησυχητικό είναι να συμβαίνει αυτό το πράγμα στις μέρες μας σήμερα?
1: Είναι πολύ ανησυχητικό, πραγματικά, χωρίς να θέλω να μηδενίσω την αξία αυτών των media, της πληροφορίας που έρχεται από τα media. Γιατί είναι πιο ενημερωμένοι σήμερα οι ασθενείς. Αλλά προσοχή, γιατί αυτή η ενημέρωση, η πληροφόρηση τέλος πάντων, μπορεί να καταλήξει σε επίπεδο παραπληροφόρησης ή να παρασυρθούμε, ακόμα και δίνοντας εμείς λάθος δεδομένα στις συγκεκριμένες εφαρμογές. Θέλω να πω το εξής, που δείχνει πόσο επικίνδυνο είναι να στηριζόμαστε σε αυτές τις προτάσεις που έχουμε από αυτά τα, από τα media και κυρίως από την τεχνητή νοημοσύνη. Κάποιες παθήσεις κυρίως διαγιγνώσκονται στηριζόμενοι στην κλινική εξέταση του ασθενούς. Η σκολικοειδήτητα, ένα πολύ καθημερινό παράδειγμα. Η κύστη κόκκιγος. Βλέποντας τον ασθενή και ακουμπώντας τον, μπορεί ο γιατρός να καταλάβει τι έχει. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να τον δει και δεν μπορεί να τον ακουμπήσει. Αυτό το έλλειμμα που έχουμε στην τεχνητή νοημοσύνη και που της δίνουμε μόνο δεδομένα απεικονιστικά, εργαστηριακά κλπ., την καθιστά οπωσδήποτε λιγότερο ευαίσθητη στη διάγνωση και ειδική στη διάγνωση συγκεκριμένων παθήσεων. Άρα, μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτή η πληροφορία θα μας οδηγήσει και στο τελικό αποτέλεσμα και στην τελική παρέμβαση που πρέπει να κάνουμε. Είτε να αγοράσουμε φάρμακο, είτε αυτό είναι η οδηγία που θα κάνουμε, γιατί, που θα πρέπει να εφαρμόσουμε, γιατί 100% έχει μεγάλο κίνδυνο μια τέτοια επιλογή.
0: Κύριε Τέλη Μπαλταδάκη, έχετε προσωπικά περιστατικά ασθενών οι οποίοι ήρθαν έχοντας βγάλει από μόνοι τους τη διάγνωση, ενδεχομένως στέλνοντας μια φωτογραφία, το έλεγα χαρακτηριστικά εδώ, μου είπε δερματολόγος ότι στο πλαίσιο της έρευνας και του ρεπορτάζ που κάναμε τις προηγούμενες μέρες, συνάδελφός σας, ότι ήρθε κάποιος που είχε πλέον φτάσει σε ένα πολύ άσχημο επίπεδο, μια πάθηση που εμφάνισε, όπου είχε βγάλει μια φωτογραφία, την είχε στείλει σε μια εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη του είπε ότι αυτό δείχνει να είναι κάποιο εξάνθημα που μπορεί να έχει προκύψει ακόμα και από μια αλλεργία, σε κάθε περίπτωση να συμβουλευτείτε, γιατί για να είναι νομικά κατοχυρωμένοι το λένε αυτό τον γιατρό σας. Ο ασθενής κράτησε το πρώτο σκέλος, ότι είναι ένα εξάνθημα και όχι κάτι άλλο. Δεν κράτησε το δεύτερο κομμάτι, που ήταν η προτροπή να επισκεφτεί έναν εξειδικευμένο γιατρό. Με αποτέλεσμα, όταν έφτασε να πάει στο γιατρό, πλέον η περίπτωση που είχε θα έπρεπε να έχει μια πιο δύσκολη αντιμετώπιση ο άνθρωπος αυτός από ότι αν πήγαινε έγκαιρα στο γιατρό του. Εσείς έχετε αντίστοιχα περιστατικά?
1: Δεν υπάρχει γιατρός, πιστεύω, κλινικός που να είναι ενεργός και να μην έχει βιώσει τέτοια περιστατικά πρόσφατα. Μετά την γενίκευση και τη χρήση της AI από όλους σχεδόν τους πολίτες ή τους περισσότερους, να είμαστε απόλυτοι. Οπωσδήποτε έχω τέτοια περιστατικά. Και είναι πάρα πολύ απλό να υπάρξει μια σύγχυση στην πληροφορία που παίρνουμε από την AI, γιατί είτε λάθος δεδομένα δίνουμε, είτε δεν αξιολογούμε σωστά κάποιο σύμπτωμά μας και το υποτιμούμε και το καταγράφουμε ως δευτερεύον. Να πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Πονάει κάποιος στην περιπροκτική χώρα. Και τον πόνο αυτό προσπαθεί να τον περιγράψει πώς είναι στην AI. Βγαίνει ένα συμπέρασμα μαζί με άλλα, αν έχει πυρετό, αν ό,τι τον ρωτάει, γίνεται μια συζήτηση όπως ξέρετε με την AI, ανταλλάσσονται κάποια μηνύματάκια, βγαίνει το συμπέρασμα ότι έχετε μια ραγάδα. Που πραγματικά θα μπορούσε ένας πόνος στον προκτό να είναι μια ραγάδα. Και πρέπει να πάρετε κάποια αλυφή. Και εκεί καταλήγει το τελικό συμπέρασμα. Ο ασθενής μπορεί να πάρει την αλυφή την επόμενη μέρα ή τη μεθεπομένη, μάλλον στο περιστατικό του συγκεκριμένου που σας αναφέρω. Ο ασθενής ήταν στο χειρουργείο και χειρουργήθηκε με ένα τεράστιο απόστημα στην αντίστοιχη περιοχή. Γιατί και το απόστημα πονάει. Και δεν έχει διαφορά. Εκτός αν το εξετάσει ο γιατρός και κλινικά εντοπίσει ότι εδώ δεν πρόκειται για ραγάδα, αλλά είναι για απόστημα. Τεράστιο. Διαφορετική τελείως η θεραπευτική αντιμετώπιση της μιας πάθησης από την άλλη. Όμως ο ασθενής έχασε 2 μέρες, ταλαιπωρήθηκε, πόνεσε, κόντεψε να πέσει σε σύψη με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται από το απόστημά του. Και όταν πια έφτασε σε αυτή την κατάσταση και πήγε στο νοσοκομείο, προφανώς η αντιμετώπιση ήταν διαφορετική, αλλά έγινε με καθυστέρηση σχεδόν 48 ώρων. Καλό είναι να τα αποφεύγουμε αυτά. Τώρα, καταλαβαίνει κανείς τον πολίτη γιατί το κάνει? Είναι για λόγους οικονομίας? Είναι για λόγους ότι δεν μπορεί να αντέξει την αναμονή στην ουρά των ΤΕΠ των νοσοκομείων? Δεν γνωρίζω. Θα πρότεινα πάνω και έτσι έντονα, θα παρότρινα, μην παίρνουμε τελικές αποφάσεις στηριζόμενοι μόνο στην πληροφόρηση από τα μίντια. Δεν ωφελεί τον ασθενή σε καμία περίπτωση.
0: Και εγώ θα συμπληρώσω εδώ κάτι που το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές και μαζί σας. Το συζήτησα και τις προηγούμενες μέρες στο πλαίσιο αυτής της έρευνας και στο ρεπορτάζ και στις αναφορές που κάνουμε στην πρωτοβουλία αυτή ενημέρωσης, ότι κάθε ασθενής έχει το δικό του ιστορικό. Δηλαδή, μια τιμή που μπορεί να προκύψει σε μια εξέταση ή σε μια ακτινογραφία, που κάποιοι στέλνουν ακόμα και φωτογραφίες από ακτινογραφίες, είναι εντελώς διαφορετική για έναν άνθρωπο που είναι 70 ετών, εντελώς διαφορετική η ίδια τιμή για έναν άνθρωπο που είναι 30 ετών. Εντελώς διαφορετική για έναν άνθρωπο που ενδεχομένως έχει ένα βεβαιρημένο ιατρικό μητρό, να το πω έτσι πολύ απλά, και ιστορικό. Εντελώς διαφορετικά για έναν άνθρωπο που μέχρι σήμερα που εντοπίζει αυτή την τιμή και το έβριμα είναι απόλυτα υγιής. Αυτά όλα η τεχνητή νοημοσύνη, έχω την αίσθηση, θα το πω σεβόμενος την προσπάθεια που έχει γίνει στην τεχνητή νοημοσύνη πάνω, είναι λίγο ζάρια. Δηλαδή, αν κάτσει, αν βγει, αν προκύψει. Όμως, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, κύριε Δελμπαλταδάκη, είμαστε σε θέση τη ζωή μας να την παίζουμε στα ζάρια?
1: Βέβαια δεν είμαστε, γιατί είναι το πιο πολύτιμο αγαθό που έχουμε, όπως λέμε κάθε μέρα. Αφού το λέμε, να το εφαρμόζουμε κιόλας. Είπαμε και πριν ότι με την τεχνητή νοημοσύνη θα έχουμε μια πληροφορία η οποία είναι κατά προσέγγιση σωστή, η οποία όμως, όπως ξέρουμε όλοι, θα πρέπει να συνυπογραφεί, θα πρέπει να εγκριθεί από τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας για το τι θα είναι τα επόμενα βήματα διαγνωστικά και θεραπευτικά. Μόνο με την τεχνητή νοημοσύνη, προς το παρόν, δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε 3 χρόνια ή σε 13, δεν μπορούμε να έχουμε αποφάσεις θεραπευτικές. Είμαστε σε κίνδυνο με αυτό τη λογική σήμερα.
0: Να μπω στη διαδικασία να ρωτήσω εάν αυτό το θέμα το συζητάτε με συναδέλφους σας και άλλων ειδικοτήτων ενδεχομένως. Αν και εκείνοι δηλαδή έχουν τις ίδιες προσλαμβάνουσες, γιατί ένας γενικός χειρουργός θα έλεγα ότι έχει ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων που μπορεί να αντιμετωπίσει απέναντι σε ένα ασθενή, ενώ ένας άλλος γιατρός ενδεχομένως περιορίζεται σε κάποια αντικείμενα που είναι λίγο μικρότερα από τα δικά σας. Ένας οφθαλμίατρος, ας πούμε, για παράδειγμα, ένας γιατρός μιας άλλης ειδικότητας, όπως ο δερματολόγος που αναφέραμε λίγο νωρίτερα. Τι λένε οι συναδελφοί σας, τι λέει ο κόσμος από το χώρο της υγείας για τα φαινόμενα αυτά και τα περιστατικά αυτά?
1: Θα σας το πω με ένα άλλο τρόπο που με έχει ανησυχήσει εμένα και το έχω ψάξει. Εγώ ο ίδιος μπαίνω στην τεχνητή νοημοσύνη και βάζω δήθεν ότι είμαι ασθενής και έχω αυτό το πρόβλημα και πονάει η κοιλιά μου και αρχίζει η συζήτηση που γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Αν είναι δεξιά, αν είναι αριστερά, πόσες ώρες, τι ένταση, αν έχω άλλα συμπτώματα, αν. Και επειδή ο κάθε ασθενής είναι πραγματικά απαιτεί μια εξατομικευμένη προσέγγιση, γιατί εγώ μπορεί να έχω πόνο στην κοιλιά και να έχω σκολικοειδίτιδα, όπως είπαμε πριν, και να έχω φυσιολογικά λευκά αιμοσφαίρια, ο άλλος ασθενής θα έχει ελαφρά αυξημένα και κάποιος άλλος πολύ υψηλά. Το ίδιο με τον πυρετό. Μπορεί να μην έχεις καθόλου ούτε δέκατα και να έχεις σκολικοειδίτιδα ή να έχεις ψηλό πυρετό. Επομένως, αυτή την εξατομικευμένη προσέγγιση του κάθε ασθενούς δεν μπορεί προς το παρόν να την επιτύχει η τεχνητή νοημοσύνη. Άρα, βάζοντας διάφορα δεδομένα στην τεχνητή νοημοσύνη και περιμένοντας να δω εγώ τι διάγνωση θα μου βγάλει, βλέπω πόσες φορές η τελική πρόταση που μου, για χειρουργικά περιστατικά που γνωρίζω, γιατί δεν είμαι χειρουργός, και άρα στην ειδικότητά μου προσπαθώ να την τζακάρω, βλέπω πόσες φορές μπορεί σε αυτά που σου απαντάει να συμπεριλαμβάνεται και αυτό που είναι η πραγματική διάγνωση, αλλά μαζί με άλλα 2 ή 3 ή άλλα 7. Ποιο θα διαλέξει ο ασθενής, ποια οδό θα ακολουθήσει? Δεν μπορεί
0: όπως σχολίαζε προχθές ο κ. Πατριανάκος, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, έλεγε ότι που είναι πολύ κοντά σε αυτό το οποίο λέτε, έχει μια συνάφεια, αυτό που μόλις δηλαδή μας είπατε, είναι ότι εάν μία λέξη λάθος διατυπώσεις στο ερώτημα, θα σε πάει σε ένα εντελώς διαφορετικό μονοπάτι από αυτό που πραγματικά θα πρέπει να πάει ο επιστήμονας, ο εξειδικευμένος γιατρός που θα δει την περίπτωσή σου και θα την εξετάσει ανάλογα. Και επίσης, ο κύριος Πατριανάκος, που επίσης συνάδει με αυτό, αλλά και άλλοι συναδελφοί σας, είπαν ότι είναι σε θέση ένας ασθενής να κρίνει αυτό που του λέει η τεχνητή νοημοσύνη, η εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, ερμηνεύοντας το γρίφο σε εισαγωγικά που ο ίδιος έχει βάλει.
1: Σωστά το λέτε αυτό, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη στηρίζεται σε βάση δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά, για να καταφέρεις από αυτά τα δεδομένα να αντλήσεις μια πληροφορία, βάζεις τις λεγόμενες λέξεις κλειδιά. Άρα αυτές οι αλγόριθμοι που ακολουθεί μια τεχνητή νοημοσύνη, που προφανώς χρησιμοποιεί λέξεις κλειδιά, οι οποίες τις λέξεις κλειδιά τις έχουμε βάλει εμείς κάποιες από αυτές, λέγοντας τη λέξη πόνο ή λέγοντας τη λέξη πυρετό ή ξέρουμε τι διαφορά έχει ο πυρετός από τη δεκατική πυρετική κίνηση ο απλός πολίτης. Δεν τη γνωρίζει. Αν εγώ βάλω πυρετό λοιπόν στην τεχνητή νοημοσύνη, αυτή θα ψάχνει με πυρετό. Είναι διαφορετικό. Αν βάζω αιμορραγία, είναι άλλο η αιμορραγία, για παράδειγμα από τη μύτη, άλλο είναι η επίσταξη και άλλο είναι η ρινοραγία. Ο ασθενής δεν μπορεί να ξέρει τι ακριβώς όρο να βάλει. Δίνοντας λοιπόν μια λάθος λέξη, που είναι λέξη ουσιαστική στην τεχνητή νοημοσύνη, ψάχνει η τεχνητή νοημοσύνη στις βάσεις δεδομένων που έχουν σχέση με ρινοραγία. Ο ασθενής δεν έχει ρινοραγία. Δεν έχει απώλεια αίματος από το. Άλλο είναι η αιματοχεσία και άλλο η απλή απώλεια αίματος από το ορθό. Τελείως διαφορετικά.
0: Θα πάω σε ένα άλλο μονοπάτι. Βλέπουμε πάρα πολλούς συναδέλφους σας και εσάς, οι οποίοι χρησιμοποιείτε πλέον τα social media, διάφορες εφαρμογές, προκειμένου να επικοινωνήσετε θέματα που αφορούν την ειδικότητά σας και βεβαίως να έρθετε πιο κοντά με αυτόν τον τρόπο στον κόσμο, και καλά το κάνετε, θα πω εγώ, προκειμένου να τον ενημερώσετε για διάφορα ζητήματα που έχουν μια κομβική, θα έλεγα, αξία και σημασία για την ίδια μας την υγεία. Όμως θέλω να πω ότι διαπιστώνεται ότι κάποιοι από αυτούς τους επιστήμονες, τους συναδέλφους σας, που αυτό είναι πάλι μια άλλη, σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, παθογένεια, θα έλεγα σε εισαγωγικά πάθηση, χωρίς εισαγωγικά παθογένεια, απέναντι στην ενημέρωση σε θέματα υγείας, διότι εκεί ο γιατρός προσπαθεί, να το πω έτσι πολύ απλά, να πουλήσει την υπηρεσία του. Στην προσπάθειά του να πουλήσει την υπηρεσία του, εγώ δεν θα πω ότι λέει ψέματα. αλλά διαπιστώνεται ότι λέει τη μισή αλήθεια.
1: Ωραία. Πράγματι, καλά κάνετε και θίγετε και αυτό το τομέα της ενημέρωσης, γιατί η ενημέρωση πρόκειται. Με έχει ενοχλήσει και εμένα, με ενοχλεί και το βλέπω καθημερινά, ότι πράγματι κάποιοι από εμάς τους γιατρούς, στην προσπάθεια ενημέρωσης, λέμε στους ανθρώπους τη μισή αλήθεια, δηλαδή για παράδειγμα αυτά που είναι επώδυνα και που δεν θέλουμε να τα ακούσει ασθενή μας, δεν τα λέμε. Λέμε ότι μια πάθηση, μια επέμβαση, για παράδειγμα, εγώ σαν χειρουργός, εκεί θα εστιάσω, είναι ανώδυνη, ανέμακτη, είναι χωρίς νοσηλεία, επιστρέφεις αμέσως στη δουλειά σου κλπ. Πολύ πολύ σπάνια θα ακούσετε γιατρό να ενημερώνει για αυτή την πάθηση και να λέει όμως και πόση θνητότητα και τι νοσηρότητα έχουμε από αυτή τη συγκεκριμένη επέμβαση.
0: Ίσως γιατί αυτό δεν πουλάει.
1: Αυτό δεν πουλάει, αυτό ενοχλεί. Αν αρχίσω να λέω ότι η χολοκυστεκτομή είναι πάρα πολύ απλή επέμβαση και πραγματικά σε μία μέρα φεύγεις και αυτά τα γνωστά, αλλά αρχίσω να λέμε ότι έχει και πιθανότητα να κάνουμε κάκωση του κοινού χολιδόχου πόρου, έναν της κοιλίας, ότι κάκωση ενός μεγάλου αγγείου επίσης το ίδιο ποσοστό, ότι να κάνουμε χολοπεριτόνιο, να έχουμε χολόρια, να έχουμε αιμορραγίες, αιματώματα, διαποιήσεις, μια πιθανή κύλη ή επιπλοκές από άλλα όργανα, που είναι όλα αυτά ανταθρήσεις πάνε σε ένα 15%. Και άρα η πιθανότητα να χειρουργήσω εγώ και να κάνω κάποια επιπλοκή μικρή, ελάχιστη, έως με πολύ μεγάλη, είναι κοντά, αν τα αφήσουμε όλα μαζί στο 15%, τότε θα θορυβηθεί ο ασθενής. Και δεν θέλουμε να το κάνουμε και δεν το λέμε. Άρα αυτό είναι η μισή αλήθεια. Επειδή όμως θα τύχει σε πολλούς ασθενείς να συμβεί κάτι τέτοιο, δεν είναι το 15% λίγο νούμερο, και δεν το έχουν ακούσει, δεν είναι ενημερωμένοι, τότε αυτό πραγματικά δεν είναι ενημέρωση σωστή. Είναι μια διαφήμιση που λέμε ότι νομίζουμε ότι θα έχουμε κάποιο κέρδος και όχι, και δεν είναι απλή ενημέρωση. Άρα η αλήθεια, αυτό που θα πούμε πρέπει να μην είναι προσωπική μας άποψη αμιγώς, αλλά να στηρίζεται στο τι, ποιες είναι οι οδηγίες, οι κατευθυντήριες από επιστημονικές εταιρείες επίσημες, και αυτό να λέμε στον ασθενή, να του λέμε και το δυσάρεστο κομμάτι της όποιας υπόθεσης, πιθανότητα επιπλοκών, πιθανότητα παρενεργειών φαρμάκων και ούτω καθεξής, πιθανότητα αποτυχίας μιας επέμβασης. Αυτή είναι η αλήθεια ολόκληρη. Και ήθελα να σταθώ και σε ένα άλλο επίσης στοιχείο, που αυτό με ενοχλεί εξίσου. Να μην έχουμε κάνουμε μια προσπάθεια προκειμένου να κερδίσουμε τον άρρωστο, να, ειδικά εμείς οι ιδιώτες γιατροί, να μην λέμε την αλήθεια, την πραγματική, αλλά να προσπαθούμε να τρομοκρατήσουμε τον ασθενή. Ότι με αυτό που έχεις, με αυτή την κύστη κόκκιγος που έχεις, με αυτή την κύλη που έχεις, εάν δεν χειρουργηθείς τις επόμενες αμέσως ημέρες, μπορεί να πεθάνεις. Μπορεί να έχεις μια επιπλοκή η οποία να σε οδηγήσει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Μπορεί να μην μπορεί να γίνει πια σωστά η επέμβαση της διόρθωσης της κύλης σου. Και να το λέμε σε έναν ασθενή, ο οποίος ναι, είναι υγιής, είναι νέος, αλλά ο οποίος εργάζεται, για παράδειγμα, περιοδικά στον τουρισμό. Και να τον πιέζουμε με αυτόν τον τρόπο να αφήσει τη δουλειά του, να έρθει να χειρουργηθεί, να απέχει με μέρες αναρρωτικής άδειας από μια δουλειά, την οποία με δυσκολία τη βρήκε, με δυσκολία από αυτή τη δουλειά ζει την οικογένειά του, και εμείς να τον παρασύρουμε να χειρουργηθεί υποχρεωτικά τώρα, χωρίς να είναι απαραίτητο. Με ενοχλεί και με προσβάλλει σαν γιατρό όταν το βλέπω να γίνεται αυτό.
0: Κύριε Δελμπαλταδάκη, έλεγα λίγο νωρίτερα ότι στην πολιτική συχνά χαϊδεύει ο πολιτικός τον κόσμο, γιατί εξυπηρετεί, γιατί ο κόσμος δεν θέλει να ακούσει τις αλήθειες. Εδώ μιλάμε για το ίδιο ακριβώς πράγμα. Ότι δηλαδή έχουμε ένα κόσμο ο οποίος δεν θέλει να ακούσει το κακό σενάριο, την κακή εξέλιξη, την άσχημη, την αρνητική πιθανότητα μιας επέμβασης ενός χειρουργείου. Θέλει να τα ακούει όλα καλά, γιατί έτσι διατηρείται το ηθικό του, να το πω πολύ απλά, σε καλή φάση, και θα μπει στο χειρουργείο πολύ πιο αισιόδοξος και πολύ πιο δυνατός. Πάνω σε αυτό το πράγμα το οποίο καταγράφουμε, εσείς πώς τοποθετήσετε?
1: Εγώ είμαι υπέρ του να λέγεται όλη η αλήθεια. Και βέβαια, όλη η αλήθεια δεν μπορεί να υποθεί σε ένα παιδάκι 2 ετών ή 3 ετών, για όσοι ασχολούνται με αυτές τις ηλικίες. Ούτε να το, σε έναν ασθενή ο οποίος είναι σε μια κατάσταση άνοιας ή Αλτσχάιμερ προχωρημένου ή πολύ μεγάλης ηλικίας, ή ακόμα και ψυχοσύνθεσης τέτοιας που δεν θα αντέξει και δεν θα μπορέσει να συνεργαστεί όταν γνωρίζει όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις την αλήθεια μπορεί να την ακούσει ή ο γονιός ή ο συνοδός του όποιου ασθενούς πραγματικά δεν μπορεί να αντέξει μια τέτοια ενημέρωση. Το σέβομαι αυτό το πράγμα, γιατί η παιδεία μας και η κουλτούρα μας σαν λαός είναι να αποφεύγουμε τα δυσάρεστα ή να τα λέμε ή να τα ακούμε, αλλά πρέπει να λέγονται όμως, αν όχι στον ίδιο ασθενή, αφού θα μας κάνει κακό και θα κάνει και κακό στον ίδιο στον ασθενή, στη συνεργασία μαζί του, θα πρέπει κάποιος από το περιβάλλον του που έχει μια διαφορετική εκπαίδευση, παιδεία, κουλτούρα κλπ. Να τα ακούσει και να είναι ενήμεροι ότι έτσι, αυτή είναι η απόλυτη πραγματικότητα.
0: Πρέπει, για να κλείσω το θέμα, να θεσπιστούν όρια, κανόνες και φίλτρα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου βρίσκεται βήμα εσείς οι άνθρωποι της ιατρικής κοινότητας για να περάσετε τα μηνύματά σας, ώστε να πάμε πολύ πιο κοντά και πολύ πιο αποτελεσματικά σε αυτό το οποίο μας περιγράψατε όλη αυτή την ώρα της συζήτησης.
1: Πρέπει να μπουν τέτοιοι κανόνες και τέτοια φίλτρα. Πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη νομοθεσία, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι η τεχνολογία έχει μια ραγδαία εξέλιξη. Πρώτα έρχονται βήματα, δηλαδή το TikTok δεν υπήρχε παλαιότερα. Άρα οι ιατρικοί σύλλογοι δεν συζητούσαν τι πρέπει να πει ο γιατρός στο TikTok, μέχρι πού επιτρέπεται. Τώρα ήρθε το TikTok, αύριο θα έρθει κάτι άλλο. Έρχεται πρώτα λοιπόν η τεχνολογία και αφού δούμε τις αδυναμίες που παρατηρούνται από τη χρήση της, τότε έρχονται οι κανόνες. Και όχι μόνο οι κανόνες από τους όποιους σύλλογους, αλλά ακόμα και οι νομοθέτες. Ακόμα και η νομοθετική εξουσία στη Βουλή έρχεται να θεσπίσει νόμους για όποιους παρεκτρέπονται, αφού πρώτα έχει γίνει η κάποια ζημιά. Και έτσι θα γίνεται πάντα.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Επέλεξα να ακούσουμε ένα κοινό μας φίλο, κλείνοντας, μιας και είναι και το πρώτο και μοναδικό κομμάτι που... μουσικό τουλάχιστον που καταφέραμε να φιλοξενήσουμε, να στριμώξουμε σήμερα σε αυτά τα 60 ραδιοφωνικά λεπτά. Είναι ο Κώστας ο Κακουδάκης, που ξέρω ότι σας αρέσει και σε μένα, ένας λυρικός, πραγματικά κριτικός καλλιτέχνης με τον οποίο θα κλείσουμε. Καλή αντάμωση, υγεία για όλους, να το πω έτσι πολύ απλά, και η παρότρινση και η δική μου, και γι' αυτό ξεκινήσαμε και αυτή την κουβέντα, βεβαίως και να συμβουλευόμαστε την τεχνική.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: DEC 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
6: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 10 λεπτά μετά τις 2, έχουμε 2 Ιουλίου του 2026. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Σωσιφάκης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 4, αντικαθιστώντας τον Χρήστο τον Κώστα που βρίσκεται σε άδεια. Πλούσια η επικαιρότητα και σήμερα, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στις ειδήσεις που έχει το politica.gr. Στο Ηράκλειο, ένας ιδιοκτήτης διαμερίσματος μπούκαρε ουσιαστικά στο διαμέρισμα της ενοικιάστριάς του που έλειπε και έδιρε το παιδί της, ένα 8χρονο παιδί, μπροστά στα μάτια ενός 11χρονου, γιατί έκαναν φασαρία. Και γιατί λοιπόν αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να συμβαίνουν, αυτός ο άνδρας μάλλον θα πληρώσει πολύ ακριβά το γεγονός ότι σήκωσε το χέρι του και συγκεκριμένα σε ξένο παιδί, ούτε στο δικό του δεν επιτρέπεται. Γι' αυτό το λόγο η μητέρα με το που γύρισε στο σπίτι και έμαθε τα όσα συνέβησαν στο παιδί της και μάλιστα όπως είπαν και τα δύο παιδιά στη μητέρα, ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται όταν έκλαιγε το παιδί να του έφερε και ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο. Ενημερώθηκε πάρα αυτά η αστυνομία, οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι γνωρίζοντας καλά ποιος ήταν αυτός ο οποίος καταγγελόταν, τον συνέλαβαν, ήρθε ενώπιον του εισαγγελέα, πάντα με βάση τις καταγγελίες της μητέρας και των ανήλικων παιδιών, ο εισαγγελέας του άσκησε διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας, από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, απειλή, εξύβριση, κατασυρωή σε βάρος ανηλίκων και πλέον είναι αντιμέτωπος με τον ανακριτή αύριο, ο εισαγγελέας δηλαδή, τον παρέπεμψε με αυτές τις βαριές κατηγορίες, τον ανακριτή, με τον οποίο θα έρθει τετατέτ για να δούμε την ποινική του μεταχείριση. Έχει κι άλλα έτσι από το αστυνομικό ρεπορτάζ σήμερα. Εκτός του γεγονότος ότι φυσικά από χθες μας έχει θλίψει βαθύτατα ένα τροχαίο που συνέβη στα Σχοινάρια, στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου, όταν ένα 6χρονο αγοράκι δυστυχώς τραυματίστηκε σε τροχαίο. Ήταν μαζί με τον πατέρα του, ήταν πάνω σε δίκυκλο. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, υποβλήθηκε εκεί σε πολύ ωρή χειρουργική επέμβαση, όμως ήταν πολύ σοβαρό το τραύμα που έφερε στο κάτω άκρο του και έτσι κρίθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά του στο ΚΑΤ. Όλοι γνωρίζουμε ότι το ΚΑΤ έχει μια εξειδίκευση στα ορθοπαιδικά προβλήματα και στις ορθοπαιδικές επεμβάσεις έχει εξαιρετικούς ορθοπαιδικούς γιατρούς. Έτσι λοιπόν με αεροδιακομιδή μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ στην Αθήνα. Εκεί έλαβε εξειδικευμένη φροντίδα από ορθοπαιδικούς και αγκιοχειρουργούς για την πλήρη αποκατάσταση του άκρου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στη μονάδα ενετικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγίας Σοφίας, όπου και νοσηλεύεται. Καλύτερα πηγαίνει το παιδί, λένε οι θεράποντες ιατροί. Δεν κινδυνεύει η ζωή του, ωστόσο παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς της μονάδας εντατικής θεραπείας και τους ορθοπαιδικούς. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Οι ευχές μας μαζί με αυτό το εξάχρονο αγοράκι. Σε αυτό το εξάχρονο αγοράκι. Νωρίτερα είχε στην εκπομπή του ο καλός συνάδελφος ο Νίκος Αγγελάκης και τον κύριο Φρογάκη από τους κτηνοτρόφους της Κρήτης, ο οποίος ανέφερε ότι η υπομονή τους εξαντλείται. Είχαν μια παγκρίτια σύσκεψη των συλλόγων και αποφασίστηκε η πραγματοποίηση γενικών συνελεύσεων σε κάθε νομό με στόχο να καθοριστεί το πλαίσιο των κινητοποιήσεων που, όπως υποστηρίζουν, θα προβούν, και αυτό γιατί δεν αντέχουν άλλο, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, την κοροϊδία από πλευράς της κυβέρνησης και φυσικά όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις επιδοτήσεις που λαμβάνουν, που είναι συνεχώς κουτσουρωμένες. Έχουμε όλα αυτά υπό το βάρος των σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΠΕ που το ένα μετά το άλλο βλέπει το φως της δημοσιότητας. Υπάρχουν και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του ΕΛΓΑ. Όλα αυτά λοιπόν τα έβαλαν στο τραπέζι οι κτηνοτρόφοι έκαναν την παγκέτρια σύσκεψή τους, θα προβούν και σε γενικές συνελεύσεις και από εκεί και πέρα θα πάρουν μια οριστική απόφαση για το μέλλον των προωθούμενων κινητοποιήσεών τους. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το ρεπορτάζ και τα όσα λέει ο κύριος Φρογάκης, ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, στον Νίκο τον Αγγελάκη, πληκτρολογώντας πολιτικά.gr. Στην τσέπη μας τώρα, σε οικονομικές ειδήσεις, όσον αφορά σε όσους έχουν χάσει τους συζύγους τους, η Νίκη Κεραμέως νομοθέτησε τη μη περικοπή των συντάξεων χειρίας. Αυτό ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας και διευκρίνησε ότι όσοι είναι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και δεν θα γίνει καμία περικοπή που θα την μειώνει στο 35% όπως προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος Κατρούγκαλου. Η Νίκη Κεραμέως έκανε επίσης σαφές ότι με την νομοθετική ρύθμιση που θα φέρει προς ψήφιση το Υπουργείο δεν θα ζητήσει καμία καταβολή αναδρομικών από δικαιούχους των συντάξεων χειρίας. Είναι μια πάρα πολύ καλή είδηση για τους δικαιούχους οι συγκεκριμένοι. Αυτές και πάρα πολλές άλλες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά πληκτρολογώντας πολιτικά.gr. Και πάμε λίγο εκτός Κρήτης και εκτός οικονομικών, για να πάμε μέχρι τη Γαλλία έστω και νοερά, γιατί εκεί η θερμοκρασία έχει ξεπεράσει κάθε ρεκόρ, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες εκτός από τη Γαλλία, την Αγγλία, Ισπανία και όλες αυτές που μεταξύ τους γυμνιάζουν προς εκείνο το σημείο της Ευρώπης. Και τι να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που μέχρι σήμερα δεν είχαν γνωρίσει τέτοια ζέστη, δεν ήξεραν και δεν ξέρουν πώς ακόμη να την αντιμετωπίσουν. Αναζητούν λοιπόν κλιματιστικά. Εκτός του ότι δεν υπάρχουν και πάρα πολλά, πέφτει μέχρι και ξύλο στις ουρές των καταστημάτων που τα πολλούν, σε γνωστές δηλαδή αλυσίδες, και μάλιστα κάποιες βρήκαν και διέθεσαν κλιματιστικά και ανεμιστήρες σε προσφορά και έγινε πανδαιμόνιο. Οι ουρές ήταν πολύ μακριές, τα προξίδια έπεφταν σοριδών, πόλεμος για ένα κλιματιστικό. Μπορείτε να δείτε τις σκηνές χάους στο politica.gr. Μην μπορώντας να κάνουν διαφορετικά, έσπευσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να καταφέρουν να αγοράσουν ένα κλιματιστικό και ένα ανεμιστήρα. Πραγματικά πρωτόγνωρες εικόνες. Γιατί επαναλαμβάνω ότι εμείς εδώ έχουμε μάθει να ζούμε με τους καύσωνες. Εκείνοι όχι, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Προφανώς έχουν σπάσει τα νεύρα τους και δεν αντέχουν, γιατί είναι και πάρα πολλές μέρες. Δεν έκανε τίποτα η καταιγίδα των προηγούμενων ημερών που χτύπησε και κεραυνό στον πύργο του Άιφελ, γιατί η ζέστη και η υγρασία επανήλθε. Δεν ξέρει κανείς πότε θα πέσει ο υδράργυρος, οπότε όλοι, εκτός το να κάνουν βουτιές σε λίμνες και θάλασσες, αναζητούν απεγνωσμένα να αγοράσουν κλιματιστικό και ανεμιστήρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το γεγονός ότι η γνωστή αλυσίδα ανακοίνωσε τη διάθεση 2.000 κλιματιστικών και ανεμιστήρων και σε πολύ καλή τιμή, ήταν το λιγότερο που μπορούσε να οδηγήσει σε συνωστισμό, εντάσεις και μικροεπισόδια. Ας έρθουμε όμως πάλι στα δικά μας και θα συνεχίσουμε την κουβέντα για τους λαγοκέφαλους, γιατί έχουμε άμεση ενεργοποίηση του πιλωτικού προγράμματος από την περιφέρεια Κρήτης και αυτό στάθηκε αφορμή μετά την εντυνόμενη προσπάθεια που έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας ο κύριος Σταύρος Δεδάκης, ο οποίος, να υπενθυμίσουμε, ότι έστειλε επίσημο αίτημα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, και έτσι έλαβε την άμεση θεσμική υποστήριξη και ενεργοποίηση του σχεδίου δράσης που
1: είχε καταθέσει για τη διαχείριση του τοξικού και εισβολικού είδους λαγοκέφαλου. Εγώ όμως θα επαναλάβω και δεν θα κουραστώ ότι αν έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά δεν κινδυνεύουμε, υπάρχει το πρόβλημα, δεν πρέπει να κινδυνολογούμε, δεν είναι όλες οι θάλασσες ίδιες, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Δεδάκης, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστούμε θερμά. Καλό μεσημέρι, κύριε Τζεδάκη.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Μαυρουμάτη, τους ακροατές σας. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε το προνόμιο στην περιφέρεια κρίσης να μπορούμε να συνεργαζόμαστε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ήμασταν η πρώτη περιφέρεια που συγκροτήσαμε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλληλείας, όπου συμμετέχουν εκεί και οι αλληλείς μας, και το ΕΛΚΕΘΕ και τα λιμενικά ταμεία. Και προσπαθούμε μέσα από τη συνεννόηση, τη συνεργασία, να διεκδικούμε πράγματα από την κεντρική πολιτεία.
1: Και τα καταφέρετε.
2: Ναι, όταν υπάρχει θεσμική οργάνωση και θεσμική διεκδίκηση, πάντα τα αποτελέσματα είναι καλύτερα. Από το 2021 είχε ανατεθεί μια μελέτη στο ΕΚΕΘΕ για να αποτυπώσουμε τα πραγματικά προβλήματα και τη ζημιά που προκαλεί ο λαγοκέφαλος και στα αλλιεύματα και στον αλλιευτικό εξοπλισμό. Στείλαμε αλλεπάλληλες επιστολές και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να θέσουμε το ζήτημα του λαγοκέφαλου. Μαζί με τους αλλιείς μας πήγαμε μαζί με το Νότιο Αιγαίο και την Πελοπόννησο για το ίδιο θέμα. Και βέβαια καταθέσαμε και αίτημα όσον αφορά το πιλωτικό πρόγραμμα του λαγοκέφαλου. Το στείλαμε σαν περιφέρεια Κρήτης, όπου έχουμε να έχουμε το επιχειρησιακό σχέδιο εκείνο που χρειάζεται, προκειμένου να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Γιατί όπως ξέρουμε, ο λαγοκέφαλος είναι ένα τοξικό ψάρι και πρέπει να αποτεφρώνεται μέσα από ειδικές συνθήκες κτλ. Ήρθε η πρόσκληση που αφορά το θέμα της αποζημίωσης του λαγοκέφαλου και αύριο θα κάνουμε μια τριμερή μαζί με τα στελέχη των υπηρεσιών μας. Πραγματικά έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Υπάρχει πολύ καλή συνεννόηση και με τους αλλιείς μας. Μαζί με το Νότιο Αιγαίο, γιατί το πιλωτικό πρόγραμμα αυτό θα
1: αφορά. Για τα διαδικαστικά προφανώς, κυρία Τζεδάκη, θα γίνει τριμερή σε αυτή τη συνάντηση.
2: Σωστά. Ναι, ναι, μια τηλεδιάσκεψη θα κάνουμε τα διαδικαστικά, να δούμε πώς θα υποβάλουμε την πρόταση, προκειμένου πολύ γρήγορα να έχουμε σύντομα αποτελέσματα.
1: Μάλιστα.
2: Και να ξεκινήσει το πρόγραμμα.
1: Να μας πείτε δύο πράγματα τα οποία περιλαμβάνει, να γίνουν έτσι λίγο περισσότερο κατανοητά και για αυτούς που είναι δικαιούχοι, δηλαδή για τους ψαράδες που θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν και θα λάβουν και αυτό το χρηματικό ποσό που έχει βγει, αλλά και γενικότερα τι περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα.
2: Κοιτάξτε, αφορά τους επαγγελματίες αλλιείς, μάλλον θα πηγαίνει μέσω του Συλλόγου Αλλιέων, δηλαδή ο κάθε Συλλόγος Αλλιέων που θα μπει στο πρόγραμμα.
1: Ναι.
2: Θα μπορεί να μαζεύει τα λαγόψαρα. Θα προσπαθήσουμε γεωγραφικά σε όλη την Κρήτη να υπάρχουν και ψυχτικοί θαλάμοι, δηλαδή σε αρκετά σημεία της Κρήτης, βόρεια και νότια, για να μην υπάρχει και μεγάλη γεωγραφική απόσταση, να θέλει πάρα πολλή ώρα ο κάθε ψαράς να μεταφέρει τα λαγόψαρά του. Θα είναι ψυχτικοί θαλάμοι να μαζεύονται και θα περνάει η εταιρεία κάθε η οποία θα αποτεφρώνει το λαγόψαρο να τα μαζεύει.
1: Έτσι εδώ δηλαδή θα πηγαίνει η πολύ διαδικασία. Ωραία.
2: Βεβαίως. Θα υπάρχει μια διασφάλιση της διαδικασίας μέσα από τα τμήματα αλληλείας τα δικά μας, προκειμένου να γίνεται και η ταυτοποίηση του προϊόντος και η ζήτηση, για να γίνεται σωστά η διαδικασία και να υλοποιήσουμε όπως πρέπει το πρόγραμμα.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω όσον αφορά τους συλλόγους, έχουν ενημερωθεί, έχετε έρθει σε επαφή και οι ψαράδες προφανώς. Μας είπατε κιόλας, αυτό που δεν ξέραμε ήταν ότι έχετε ξεκινήσει τις διαδικασίες πολλά χρόνια πριν. Άρα λοιπόν γνωρίζαμε ότι το πρόβλημα είναι πολλά χρόνια πριν, γιατί υπήρξαν και κάποιες φωνές που έλεγαν σε όλη την Ελλάδα ότι καλά εσείς τώρα το θυμηθήκατε, υπάρχει χρόνια. Άρα λοιπόν να τονίσουμε ότι η Κρήτη χρόνια τώρα προσπαθεί και έχει μπει σε ένα δρόμο να δει τι θα κάνει με αυτό το πρόβλημα.
2: Σας λέω ότι χρηματοδοτήσαμε και μελέτες για να αποτυπώσουμε επιστημονικά τεκμηριωμένα ότι υπάρχει μεγάλη ζημιά στα αλλιεύματα και στον αλλιευτικό εξοπλισμό. Άρα έχει γίνει μια διαδικασία οργανωμένη θεσμικά προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Οπότε ουσιαστικά η διαχείριση αυτού του προβλήματος, πολυπαραγοντικό δηλαδή, αναμένεται να λειτουργήσει και ως οδηγός προς τους υπόλοιπους, αφού ξεκινά από εμάς, κύριε Τζηδάκη.
2: Είναι πιλωτικό πρόγραμμα. Είναι μια τιμή 5,33 τον αλιέα που θα ψαρεύει τα λαγόψαρα. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι με μια στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου θα μειώσουμε τα αποθέματα, άρα θα αποκαταστήσουμε και τη βιοποικιλότητα και τα ψάρια να μην έχουμε μεγάλες ζημιές όσον αφορά και τα αλιεύματα και τον αλιευτικό εξοπλισμό.
1: Και προς Θεού να μην υπάρξει και πανικός. Δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Υπάρχει, όλοι το αναγνωρίζουμε και εμείς και εσείς, γι' αυτό προσπαθείτε να βρείτε μία λύση, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται όλος αυτός ο πανικός που έχει συμβεί. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε και θα ήθελα και εσείς και από εσάς ένα σχόλιο. Δηλαδή, να πιστέψει κάποιος ότι δεν μπορεί να πάει πια για μπάνιο. Όχι, δεν είναι και σωστό,
2: όχι, βέβαια,
1: γιατί και έχουμε και πολλούς τουρίστες. Και δεν είναι σωστό.
2: Είναι προφανές ότι δεν είναι τέτοιο θέμα. Εντάξει, πολλές φορές γίνεται πολύ περισσότερος δώρος από όσο είναι. Βέβαια, υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τους αλλιείς μας, πραγματικό πρόβλημα. Τους καταστρέφουν τον εξοπλισμό τους. Υπάρχει πρόβλημα με τα ψάρια, τους καταστρέφουν τα αλλιεύματα. Αυτό είναι πραγματικό πρόβλημα και υπάρχει πάρα πολύ χαμένο εισόδημα εξαιτίας του λαγοκέφαλου.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζεδάκη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας πω κιόλας, αν δεν ξέρετε, γιατί χθες τη βάλαμε και την ακούσαν οι ακροατές και μας την ξαναζητούν, ότι ακριβώς το θέμα του λαγοκέφαλου, να ξέρετε, έχει γίνει και μαντινάδα από ένα κριτικό καλλιτέχνη. Δεν τον έχω εντοπίσει ακόμη, τον έχω αναζητήσει, η αλήθεια είναι. Και αν μας ακούει, καλό θα ήταν να επικοινωνήσει μαζί μας για να τον βγάλουμε και στον αέρα. Λοιπόν, εμείς θα τη βάλουμε. Ναι, θα τη βάλουμε τώρα να την ακούσουν οι αγαπητοί ακροατές. Αν θέλετε, ακούστε την και εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Γεια.
3: Είναι η πρώτη μαντινάδα για το λαγοκέφαλο και λέει.

Ορίστε λοιπόν, σας τη βάλαμε, την ξανακούσατε. Ικανοποιήσαμε το αίτημά σας. Αυτά ως προς τη διακομόδηση του θέματος, γιατί δεν είναι τόσο αστείο. Είπαμε, δεν υπάρχει λόγος για ανησυχία, τρόμο, φόβο και διασπορά γενικά ψευδών ειδήσεων. Αλλά το ότι έχουμε λαγοκέφαλους σε ελληνικές θάλασσες δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Πάμε λίγο σε ένα σοβαρό θέμα που προκαλεί θλίψη, γιατί φέρνει πάλι στο προσκήνιο το θέμα της τρομοκρατίας. Και δεν μιλώ για κανένα άλλο θέμα πέρα από τις επιθέσεις, τις εμπριστικές στο σπίτι της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα, όπου έχασε μάλιστα και την 72χρονη μητέρα της, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, και ο πατέρας της νοσηλεύεται και η ίδια και άλλα 3-4 άτομα σε νοσοκομεία της πόλης με προβλήματα υγείας. Την υπόθεση έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία που αναζητά τους δράστες των 3 διαδοχικών εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης σε πολυκατοικίες τηλεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα πάντα με την αστυνομία που πραγματοποιεί εντελεχή έρευνα, φέρονται να εμπλέκονται 3 άτομα, χρησιμοποίησαν 2 μοτοσυκλέτες και ολοκλήρωσαν τις επιθέσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα των 10 λεπτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει και υλικό που έχουν συγκεντρώσει έμπειρα στελέχη της αστυνομίας. Φέρονται οι δράστες να έχουν καταγραφεί σε κάμερες ασφαλείας, ωστόσο όμως να μην έχουν ταυτοποιηθεί, δηλαδή να φαίνονται οι φιγούρες τους, αλλά να μην έχουν καταλήξει στα ονοματεπώνυμά τους, στα στοιχεία τους, προκειμένου να τους αναζητήσουν και να γίνουν οι απαραίτητες συλλήψεις. Φυσικά και όλα τα κόμματα από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα κόμματα έχουν καταδικάσει τη συγκεκριμένη επίθεση, και μάλιστα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο το απόγευμα υπάρχει και συγκέντρωση που έχει προχωρήσει στην ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να δοθεί ένα σαφές μήνυμα ότι δεν φοβόμαστε τους τρομοκράτες και ότι όλοι θα αναζητήσουμε την αλήθεια, θα βρούμε ποιοι είναι αυτοί, θα τους οδηγήσουμε ενώπιον της δικαιοσύνης, γιατί ζούμε σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Οι δημοκράτες είναι στη φυλακή, στη φυλακή θα πάνε και αυτοί μόλις βρεθούν τα στοιχεία τους και συλληφθούν. Είχαμε και ένα ισχυρό σεισμό στην Κάρπαθο, έγινε αισθητός και σε κάποια σημεία της Κρήτης στις 2 και 5, εγώ να σας πω την αλήθεια δεν τον αντιλήφθηκα. Μιλάμε για μια ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 11 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Καρπάθου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, και ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 13 χιλιόμετρων. Έγινε αισθητός πιο ανατολικά της Κρήτης. Εδώ στο Ηράκλειο, εμείς τουλάχιστον στη βιομηχανική περιοχή, δεν τον αντιληφθήκαμε. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Επιστρέψαμε, είναι 2 και 38, 2 Ιουλίου. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη εκτάκτος και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές θα έχω κοντά μου μέχρι και τις 2 τον αγαπητό συνάδελφο ηχολήπτη, τον Δημήτρη το Σιφάκη. Και πάμε ευθύς αμέσως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί έχουμε τον κύριο Γαβριήλ Κουρή. Είναι διδάκτορ του Πανεπιστημίου Κρήτης και σύμβουλος οργάνωσης διοίκησης ΟΤΑ. Έχει, η αλήθεια είναι, πάρα πολλές ιδιότητες, διότι είναι και διδάκτορ πολιτικής υγείας. Όμως σήμερα εδώ εμείς θα μιλήσουμε για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και γι' αυτό ακριβώς σας ανέφερα κάποιες από τις πολλές ιδιότητές του. Πάμε λοιπόν να πούμε για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τον θεσμό των εντεταλμένων δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων, και αυτό ψηφίστηκε τις προηγούμενες ημέρες από την Βουλή των Ελλήνων. Τι περιλαμβάνει, τι αλλαγές θα φέρει, θα μας τα πει αναλυτικά ο καθηλήν αρμόδιος, ο κύριος Γαβριήλ Κουρή. Σε ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Μαυρομάτη, σε εσάς και τους ακροατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πάμε να τα δούμε σιγά-σιγά, να μας πείτε στην πράξη τι σημαίνει αυτό.
1: Κοιτάξτε, βρισκόμαστε μέσω σαρωτικών δομικών αλλαγών, μπορώ να πω, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς, όπως σωστά είπατε, τις προηγούμενες μέρες ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ένα νομοθέτημα το οποίο το συζητούσαμε στο δημόσιο διάλογο τα τελευταία 2 χρόνια. Είχε εκφραστεί από πλευράς της κυβερνητικής πλειοψηφίας η διάθεση να ανασυγκροτηθεί για να μεταρρυθμιστεί όλο το πλαίσιο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, κωδικοποιώντας κατά βάση μία σειρά από διατάξεις οι οποίες διέτρεχαν όλα τα νομοθετικά κείμενα των ΟΤΑ. Άρα, εν πρώτης ανάγνωσης, είναι θετικό ότι έχουμε ένα καινούριο νομοθέτημα το οποίο κωδικοποιεί μεγάλο μέρος, όχι όμως το σύνολο αυτών, των νομοθετικών διατάξεων που διέπουν την οργάνωση λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από εκεί και πέρα, ο κώδικας περιέχει μία σειρά από αλλαγές και μεταβολές, οι οποίες έχουν να κάνουν τόσο με τα αιρετά όργανα και την καταστατική θέση των οργάνων διοίκησης των ΟΤΑ, με την οικονομική και διοικητική λειτουργία, με την εποπτεία ελέγχου, και παρεμβαίνει επίσης και σε μία σειρά από άλλα πεδία, όπως είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και άλλες διαδικασίες. Νομίζω ότι για να μπορέσουμε να το αναλύσουμε στο σύνολό του θα χρειαστούν αρκετές ημέρες.
0: Έχετε δίκιο.
1: Θα έλεγα, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο νομοθετικό κείμενο. Σας λέω τώρα ενδεικτικά ότι αυτός αποτελείται από 700 περίπου, από 550 σελίδες είναι το ΦΕΚ, το σχέδιο που ψηφίστηκε ήταν περίπου 770 σελίδες, και αποτελείται από πάνω από 600 άρθρα. Συγκεκριμένα μιλάμε για 774 για την ακρίβεια.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο όγκο πληροφορίας, ο οποίος θα πρέπει να μελετηθεί και να αναλυθεί το επόμενο διάστημα.
0: Ωραία. Να μείνουμε λοιπόν στην κατάργηση των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων και των επάρχων στις περιφέρειες, γιατί και εγώ αναζήτησα αυτό το ρεπορτάζ για εσάς μέσα από την ανάρτηση που έχετε κάνει στα social media, και μάλιστα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη επιλογή γεννά και κάποια εύλογα ερωτήματα. Θέλετε να το συζητήσουμε και να καταλάβει και ο κόσμος ουσιαστικά τις αλλαγές, τα θετικά, τα αρνητικά?
1: Κοιτάξτε, αυτή πράγματι είναι μια διάταξη που πέρασε σχεδόν απαρατήρητη και η οποία ήταν μια διάταξη η οποία προκύπτει εκ της μη νομοθέτησης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ενώ στον Καλλικράτη, στον νόμο 3852, υπήρχε ρητή αναφορά στις αρμοδιότητες του Δημάρχου, το άρθρο 58, περί της δυνατότητας να ορίζει και να αναθέτει χωρίς αμοιβή την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων σε δημοτικούς συμβούλους ο Δήμαρχος, δηλαδή το θεσμό του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου, ο οποίος είχε καθιερωθεί, αυτός πλέον στον κώδικα δεν υφίσταται ως αναφορά. Έτσι. Αντίστοιχα, το ίδιο πράγμα έχουμε και με το θεσμό των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων, αλλά και των επάρχων στις περιφέρειες. Έτσι. Άρα, εδώ έχουμε εκ της μη πρόβλεψης κατάρρευση. Και θέλω να πω το εξής. Οι εντεταλμένοι σύμβουλοι, κυρία Μαυρομάτη, και στους Δήμους, αλλά και στις περιφέρειες, αποτέλεσαν ένα πληθυντικό κεκτημένο τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί ακριβώς υπήρξε μια ανάγκη αποσυγκέντρωσης και υποστήριξης του έργου του Δημάρχου, καθώς, όπως ξέρετε, οι Δήμοι έχουν πάρα πολλές αρμοδιότητες και πάρα πολλά θεματικά πεδία άσκησης αρμοδιοτήτων. Έτσι. Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι ενεταλμένοι σύμβουλοι ήταν άμεση. Δεν επιβάραν οικονομικά το Δήμο την περιφέρεια. Έτσι. Μπορούσαν όμως να συνεισφέρουν ουσιαστικά τον καθημερινό.
2: Ναι, δούλευαν οι άνθρωποι και συνεπικουρούσαν στην προσπάθεια της περιφέρειας και των Δήμων.
1: Άρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν ένα πάρεργο. Ήταν ένα ουσιαστικό αντικείμενο που, αν θέλετε τη δική μου άποψη, θα έπρεπε να εξετάσουν πώς αυτός ο δεσμός θα αναβαθμιστεί και θα έχει μια οικονομική απολαβή
2: και όχι να καταργηθεί.
1: Και να έχει μεγαλύτερη ουσία. Ακριβώς. Τώρα λοιπόν πάμε στο ακριβώς απέναντι πεδίο, στο ακριβώς απέναντι όχι, και ερχόμαστε και μεταβάλλουμε ένα θεσμικό κεκτημένο, και μάλιστα πρέπει να σας πω το εξής οξύμορο για τη Φατικό. Έχουμε αυτή την μη ρύθμιση, η οποία έχει άμεση ισχύ. Δηλαδή με την ψήφιση του κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης καταργείται αυτόματα η νομιμοποίηση και η λειτουργία αυτών των ενταλμένων συμβούλων. Και προσέξτε, μιλάμε για αποφάσεις οργάνων, αιρετών, δηλαδή των δημάρχων των περιφερειακών, που νομίμως είχαν αναθέσει αυτά τα καθήκοντα σε αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή είχαν βγει αποφάσεις τον Γενάρη ή τον περασμένο χρόνο και όριζαν για ένα χρόνο ή για δύο χρόνια καθήκοντα ενταλμένων συμβούλων σε συγκεκριμένους δημοτικούς συμβούλους. Αυτές λοιπόν οι αποφάσεις πάβουν να ισχύουν με την ψήφιση και την έκδοση του ΠΕΚ του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.
2: Άρα, ερώτηση.
1: Γιατί είναι ένα ξαφνικό θάνατο, για να το πούμε με ποδοσφαιρικούς όρους, έτσι, όπως είχε παλιότερα στο ποδόσφαιρο, και δυστυχώς δεν υπάρχει μια διάδοχη κατάσταση για να μπορέσει να αντισταθμιστεί αυτή η συνθήκη.
2: Όμως, κύριε Κουρή, συγγνώμη που σας διακόπτω, εφόσον τις προηγούμενες ημέρες ψηφίστηκε στη Βουλή και αποτελεί λοιπόν νόμο του κράτους, πρέπει ουσιαστικά το επόμενο διάστημα αυτοί οι ενταλμένοι σύμβουλοι να παυθούν από τα καθήκοντά τους. Κάνω λάθος?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Δεν μπορούν πλέον να ασκούν τα καθήκοντα τα οποία τους είχαν ανατεθεί, ξαναλέω, νομίμως με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων διοίκησης. Και σε κάθε περίπτωση γνωρίζω πολύ καλά ότι ειδικά στις περιφέρειες έχει δημιουργηθεί ένα πολύ έντονο ζήτημα. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα είναι και η συνεδρίαση της Ένωσης Περιφερειών, όπου θα θίξει με πολύ μεγάλη ένταση το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί ένα προβληματικό πλαίσιο στο κομμάτι της εποπτήσης του συντονισμού των δράσεων του δημοτικού ή περιφερειακού έργου αντίστοιχα.
2: Ποιο να ήταν άραγε, κύριε Κουρή, το σκεπτικό της νομοθέτησης του συγκεκριμένου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης? Υπήρξε, αν γνωρίζετε φυσικά έτσι, κάποια διαβούλευση? Ήταν ενήμεροι οι περιφερειάρχες και οι Δήμοι?
1: Υπήρξε διαβούλευση όλο το προηγούμενο διάστημα. Το κείμενο του κώδικα έχει αποσταλεί και στην Ένωση Περιφερειών και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποια από αυτά τα ζητήματα είχαν τεθεί. Κάποια άλλα, όπως αυτό, νομίζω ότι δεν είχαν τεθεί με την ένταση που έπρεπε. Σε κάθε μας των περιπτώσεων αντιλαμβάνομαι ότι ένα τόσο μεγάλο θεσμικό κείμενο ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μελετηθεί σε βάθος. Και αυτό προϋποθέτει ότι υπάρχει και μια πολύ καλή γνώση του προγενέστερου θεσμικού πλαισίου. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι μου προκαλεί εντύπωση, γιατί η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν είναι η μόνη. Ξέρετε, έχουμε και άλλα ζητήματα τα οποία προκύπτουν διαβάζοντας τώρα αυτό το νέο κανονιστικό κείμενο.
2: Να μας πείτε κάποια από αυτά, ναι, που σας έρχονται πιο πρόχειρα.
1: Ναι, γιατί έχει ενδιαφέρον. Παραδείγματος χάρη, να πω το εξής σε σχέση με τις διμερεσίες που υπάρχουν τώρα αυτές τις μέρες και πρέπει να λάβουν χώρα μέχρι την 7η Ιουλίου του 2026. Ξέρετε, πριν από λίγες μέρες, πάρα πολλοί Δήμοι και περιφέρειες είχαν εκδώσει προσκλήσεις για να συγκίνουν οι ειδικές συνεδριάσεις που προέβλεπε το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο για την εκλογή των νέων προεδρίων και των δημοτικών και περιφερειακών επιτροπών.
2: Σωστά. Έτσι. Έγινε και κάτι τέτοιο στην περιφέρεια Κρήτης.
1: Βγήκε ο κώδικας τη Δευτέρα. Ναι. Και ως εκ τούτου αυτές οι προσκλήσεις ήταν στον αέρα. Έρχεται λοιπόν η εγκύκλειος, η 9 του 2026 που έβγαλε αργά την Τρίτη το Υπουργείο και τι λέει. Λέει ότι ξέρετε κύριοι, οι προσκλήσεις που είχαν εκδοθεί στο προηγούμενο διάστημα πρέπει να ανακληθούν και να εκδοθούν εκ νέου. Και μάλιστα δίνει και 48 ώρες για την γνωστοποίηση αυτών των προσκλήσεων στα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων, έτσι ώστε να υπάρχει νόμιμη υπόσταση όλης της διαδικασίας. Το λέω γιατί πριν από όλες αυτές τις μέρες με έχουν έτσι αρκετή αιρετή και υπηρεσιακή ρωτήσει, ας πούμε, αν πρέπει να γίνει ανάκληση αυτών των αποφάσεων.
2: Φαντάζομαι έχει σπάσει το τηλέφωνο σας, γιατί είστε ο πιο ενημερωμένος, οπότε οι συμβουλές σας θα είναι πολύτιμες.
1: Η αλήθεια είναι ότι γίνεται ένας χαμός, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κενά στο κομμάτι του νόμου, του νέου αυτού κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένα δεύτερο θέμα να σας επισημάνω, το οποίο και εκεί υπάρχει τρομερό ζήτημα, είναι με τους άμεσους αντιδημάρχους. Έτσι ξέρετε, όπως πολύ καλά ξέρετε, και στο προηγούμενο πλαίσιο, αλλά διατηρήθηκε και με το υφιστάμενο, ο Δήμαρχος είχε τη δυνατότητα να ορίζει σε αριθμό στο 1 τρίτο των επιτονέμιση των αντιδημάρχων, άμεσους αντιδημάρχους.
2: Ναι, και εδώ να τους αλλάζει και όποτε θέλει φυσικά.
1: Ακριβώς. Στο προηγούμενο πλαίσιο μπορούσε η ελάχιστη χρονική διάρκεια να είναι ένας χρόνος, ένα έτος η θητεία των κάθε αντιδημάρχων, τώρα πάβει να υφίσταται αυτό το όριο. Έτσι. Όμως εδώ η δομική αλλαγή που έχουμε σε σχέση με τους άμεσους αντιδημάρχους είναι πια, κυρία Μαυρομάτη, είναι ότι πλέον σου λέει ο κώδικας ότι δεν μπορεί να είναι άμεσοι αντιδήμαρχοι ποιοι. Μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ΔΑΣ ή δικηγόροι με έμεση εντολή που υπηρετούν στο δημόσιο τομέα. Δεν μπορεί να είναι άμεσοι αντιδήμαρχοι γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δεν μπορεί να είναι άμεσοι αντιδήμαρχοι τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και το ένστολο προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας του λιμενικού σώματος.
2: Άρα,
1: δεν μπορεί
2: κύριε...
1: να είναι άμεση αντιδήμαρχη όσοι είναι διδακτικό ερευνητικό προσωπικό στα ΑΕΗ της χώρας.
2: Άρα ποιοι θα θέσουν υποψηφιότητα σε επόμενες εκλογές.
1: Άρα όχι, και αυτό έχει άμεση ισχύ. Άμεση ισχύ. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι πρόσωπα τα οποία κατήχαν τις θέσεις των άμεσων αντιδημάρχων, που πολύ καλά ξέρουμε ότι όσο επιτοπλίσουν ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, πλέον δεν μπορεί να κατέχουν αυτές τις θέσεις. Έτσι.
2: Μα αυτά που μας λέτε ουσιαστικά έρχονται τα πάνω κάτω, γιατί είναι τρομερός πονοκέφαλος τώρα αυτό, όταν πάρα πολλοί, όπως λέτε, είναι δημόσιοι υπάλληλοι και όλα τα επαγγέλματα που προαναφέρατε. Πρέπει να βρουν λοιπόν κάποιους να στελεχώσουν αυτές τις θέσεις όταν αυτοί θα φύγουν, αφού είναι και σε άμεση ισχύ αυτός ο νόμος.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Ας αφήσουμε τους άμεσους αντιδημάρχους. Έχουμε και για τους έμεσους και λέει, έχουμε πλέον και με βάση την εγκύκλιο που στάθηκε χτες το μεσημέρι, τη 10 του 2026, υπάρχει πλέον ένα ξεκάθαρο ζήτημα σε σχέση με την αναστολή άσκησης καθηκόντων των αιρετών οργάνων, έτσι. Δηλαδή λέει αντίστοιχα ότι οι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, οι οποίοι απασχολούνται στο δημόσιο, είναι γιατροί του ΕΣΥ, είναι στελέχη των ενόπλων δυνάμεων κτλ. Δεν μπορεί για όλη τη διάρκεια της θητείας τους να έχουν τη δημοσιοπαλληλική ιδιότητα. Άρα έχουμε...
2: Καλούνται να επιλέξουν.
1: Ακριβώς. Αναστολή άσκηση του δημοσίου λειτουργήματος ή της άσκησης των καθηκόντων. Και μάλιστα έρχεται η εγκύκλειος και τι λέει. Λέει ότι πρέπει μέχρι τις 7 Ιουλίου η κάθε υπηρεσία ανθρώπινου δυναμικού του φορέα που υπηρετεί ο αιρετός να εκδώσει μια διαπιστωτική πράξη αναστολής άσκησης δημοσίου λειτουργήματος ή δημόσιων υπαλληλικών καθηκόντων.
2: Συγγνώμη κύριε Κουρή, αλλά έτσι όπως λειτουργεί, με τους ρυθμούς που λειτουργεί το δημόσιο, πιστεύετε ότι σε 5 μέρες θα προλάβουν να γίνουν αυτά? Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Θα γίνει αυτό, θα γίνει, αλλά εδώ σας μιλάω για πράγματα τα οποία τα προηγούμενα χρόνια ήταν θεσμικά και κεκτημένα. Έτσι. Και μάλιστα εισάγει και μία, ας το πω λίγο, ας μην τη χαρακτηρίσω αστεία, ας τη χαρακτηρίσω λίγο περίεργη διάταξη, που τι λέει.
2: Λέει.
1: Ότι, δώστε μου ένα λεπτό, λέει ότι αυτοί οι οποίοι έχει ανακληθεί η ιδιότητά τους οι δημοσιοϋπαλληλικοί,
2: ναι,
1: θα μπορούν να παρέχουν, λέει, εθελοντικά τον απολύτως απαραίτητο σε αιτήσια βάση αριθμό υπηρεσιών στην υπηρεσία από την οποία προέρχονται αποκλειστικά για λόγους διατήρησης της επαγγελματικής επάρκειας.
2: Όχι, καλά το είπατε αρχικά. Είναι πολύ αστείο, γιατί κανείς δεν θα το κάνει αυτό.
1: λέει, ναι μεν αναστέλλεται η δημοσιοπαλική σου ιδιότητα. Αν είσαι, ας πούμε, γιατρός και εσύ, δεν θα μπορείς να πας στο νοσοκομείο και να δεις κάποιον γιατρό. Μπορείς όμως, λέει, δύναται να παρέχεις εθελοντικά τον απολύτως απαραίτητος αιτήσια βάση αριθμό υπηρεσιών στην υπηρεσία, το οποίο το καθορίζει, λέει ότι οι ειδικότητες προβλέψεις της υπηρεσίας των οργανισμών κτλ. Και δεν υπάρχουν. Άρα φάσκουμε γιατί φάσκουμε, έτσι.
2: Τραγελαφικό είναι αυτό, απλά.
1: Τι να σας πω, έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά ζητήματα το επόμενο διάστημα. Να σας πω κι άλλο, μπορώ να σας πω κι άλλα τώρα, κι άλλο τραγελαφικό.
2: Να μου το πείτε.
1: Θα προκύψει στην διαδικασία των διμερεσιών της Δημοτικής Επιτροπής.
2: Δηλαδή.
1: Ξέρετε, αυτό το εντοπίσαμε. Το εντόπισα και από το πρωί μέσα στα τηλέφωνα με το Υπουργείο να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση γι' αυτό. Λέει ότι η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, ξέρετε ότι γίνεται αναπαρατάξεις. Γίνεται ξεχωριστή μυστική ψηφοφορία από τα μέλη της παράταξης του Δημάρχου για την εκλογή των μελών και αντίστοιχα από τις παρατάξεις μειοψηφίας. Υπάρχει όμως μια διάταξη, η οποία τι λέει? Λέει ότι οι σύμβουλοι των παρατάξεων της μειοψηφίας ψηφίζουν μόνο υποψήφιους των παρατάξεων της μειοψηφίας σε δικό τους ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση όμως που έχουμε ανεξαρτητοποίηση ή διαγραφή μέλους από τις παρατάξεις της μειοψηφίας. Έτσι.
2: Και τη μείζωνα αντιπολίτευση περιλαμβάνει αυτό?
1: Την αντιπολίτευση στο σύνολο, ναι. Τότε οι ενόχλοι δημοτικοί σύμβουλοι, λέει η εγκύκληση, η οποία βγήκε σήμερα, δεν μπορούν να προταθούν ούτε ως υποψήφιοι, αλλά ούτε να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία για την άνεξη των μελών που δικαιούνται οι παρατάξεις της μειοψηφίας. Και εδώ, κυρία Μαυρομάτη, ξέρετε, προκύπτει ένα σοβαρό, κατά την άποψή μου, νομικό ζήτημα. Γιατί η διάκριση είναι πολύ σαφής. Λέει, ο νόμος λέει ποιοι μπορεί και προβλέπεται να είναι υποψήφιοι και πώς συγκροτούνται οι έδρες μειοψηφίας. Η εγκύκλειος όμως, η διάκριση είναι πολύ σαφής. Λέει, ο νόμος λέει ποιοι μπορεί και προβλέπεται να είναι υποψήφιοι και πώς συγκροτούνται οι έδρες μειοψηφίας. Η εγκύκλειος όμως,

0: τα λέτε, και πολλή δουλειά έχουν και μεγάλο πονοκέφαλο στους δήμους και στις περιφέρειες. Άντε τώρα να τα ξεμπερδέψεις όλα αυτά, να βρεις αντικαταστάτες και να βρεις όσους θα θελήσουν ουσιαστικά να σταματήσουν τη δουλειά που κάνουν, γιατί αυτό τους ζητά, έτσι, για να ασχοληθούν καθαρά με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό σαν... δεν θα το έλεγα πυροτέχνημα, βόμβα θα το έλεγα, έτσι, μεγατόνων για αυτούς. Και ας υπερβάλλω δημοσιογραφικά, γιατί έτσι όπως μας τα περιγράφετε είναι πολύ πολύ μεγάλο μπέρδεμα σε αυτή τη φάση και λίγο πριν το θέρος.
1: Θα μου επιτρέψετε να κάνω ως ένα γενικό σχόλιο
0: κλεισίματος
1: το εξής. Δεδομένου ότι μιλάμε για μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, για μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην τοπική αυτοδιοίκηση, η δική μου θέση θα ήταν αυτή η μεταρρύθμιση να μην εφαρμοστεί το μέσο της δημοτικής περιόδου, το μέσο της διδίας. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία προσαρμογής όλων αυτών των ρυθμίσεων στην καθημερινή λειτουργία των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο έγινε μάλλον κατανοητό απόλυτα από το Υπουργείο. Ή τέλος πάντων, αν το ήξερε, δεν ήθελε να το προτάξει. Μέσα στο νομοθέτημα υπάρχουν πάρα πολλές μεταβατικές ή καταργούμενες διατάξεις, οι οποίες δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την ερμηνεία, αν θέλετε, και την υλοποίηση αυτού του νομοθετήματος. Άρα, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα είμαστε συνεχώς στα τηλέφωνα και στις αναλύσεις για να μπορέσουμε να δούμε πώς αυτό το κανονιστικό πλαίσιο θα πάρει σάρκα και οστά και θα μπορέσει να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στην αυτοδιοίκηση και όχι να δημιουργήσει προβλήματα όπως αυτά τα οποία συζητήσαμε σήμερα.
0: Τα συζητήσαμε σήμερα και όπως μας είπατε είναι και κάποια από αυτά, έτσι, χωρίς να έχουμε μπει στη διαδικασία ούτε και εγώ ούτε και εσείς όπως μου μεταφέρατε να έχετε διαβάσει στο σύνολό τους όλες αυτές τις χιλιάδες σελίδες. Μόνο από αυτά που μας είπατε όμως αντιλαμβανόμαστε το μπέρδεμα που θα ακολουθήσει, αλλά και τα ασταμάτητα τηλεφωνήματα που πρέπει να γίνουν για να μπει σε μία σειρά όλο αυτό, γιατί και οι απορίες θα είναι πολλές. Είναι εύλογο αυτό το πράγμα. Οι απορίες, η προσπάθεια να κατανοηθεί πλήρως το νέο αυτοθεσμικό πλαίσιο, απόλυτα κατανοητό. Εγώ θα ευχηθώ καλή επιτυχία.
1: Και ξέρετε, επειδή είχα ζήσει και την περίοδο του Καλλικράτη, γιατί εγώ είμαι στην αυτοδιοίκηση από το 2010.
0: Έχετε δίκιο που το τονίζετε.
1: Που έγινε στην αυτοδιοίκηση και τον Καλλικράτη, τον Κλειστένη και τώρα. Αυτή πρέπει να σας πω το εξής, ότι το 2010 υπήρχαν μηχανισμοί έγκαιρης ενημέρωσης και προσαρμογής των ΟΤΑ με εκπαιδευτικά εργαστήρια, με επιμόρφωση των ερετών, των υπηρεσιακών, με πλατφόρμες υποβολής ερωτημάτων, με ένα έτοιμο υπηρεσιακό μηχανισμό του Υπουργείου να απαντήσει σε ερωτήματα, έτσι.
0: Τώρα αυτό έγινε μια ανοιχτή, έτσι.
1: Τώρα εδώ θα δείτε ότι αυτά δεν υπάρχουν. Άρα αντιλαμβάνεστε προφανώς ότι υπάρχει μια σημαντική διαφοροποίηση για όσων έχουμε ζήσει προηγούμενες έτσι, μεταρρυθμιστικές τομές. Και αυτό νομίζω ότι έχει την αξία του.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ελπίζω όσοι από την τοπική αυτοδιοίκηση μας άκουσαν να μην αγχώθηκαν. Έτσι, είμαι βέβαια ότι το τηλέφωνό σας μόλις κλείσουμε την εκπομπή θα πάρει και πάλι φωτιά, είναι μεσημέρι, δεν πιστεύω να θέλετε να ξεκουραστείτε. Προφανώς σπήραμε έτσι και λίγο άγχος σε όσους ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, όμως εντάξει, αυτά όλα θα τα βρούμε για να σοβαρευτούμε και λίγο. Μακάρι να είναι προς όφελος και της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτών, αλλά όπως τονίσατε κι εσείς σε προηγούμενες τέτοιες αλλαγές όπως τον Καλλικράτη υπήρχαν τα εργαλεία να ενημερωθούν. Αυτό, ας μου επιτρέψετε να το χαρακτηρίσω εγώ, ότι έγινε εν μία νυχτή και ίσως και πολλοί να μην το γνωρίζουν, κύριε Κούρη, ακόμη, έτσι, με τα τρεχάματά τους, με τα προβλήματά τους, γιατί έχουμε και πολλά προβλήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση που προσπαθούν να λυθούν. Όπως και να έχει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Και πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το νομοθέτημα, κυρία Μαυρομάτη, έρχεται εν μέσω και άλλων δομικών αλλαγών που έγινε το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, να σας θυμίσω ότι την προηγούμενη περίοδο εφαρμόστηκε η νέα λογιστική μεταρρύθμιση. Άλλαξε όλο το λογιστικό πλαίσιο στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους φορείς γενικής κυβέρνησης, στο δημόσιο εν γέννη. Έτσι. Μιλάμε για τη σημαντικότερη αλλαγή σε επίπεδο οικονομικής διοίκησης, η οποία θα ακολουθεί την.

0: αυτοδιοίκηση για τα επόμενα 30-40 χρόνια, έτσι.
1: Σωστά.
0: Άρα μετά την...
1: Με ό,τι θετικά και αρνητικά έφερε και εκεί.
0: Έχουμε και το νέο κώδικα, ο οποίος και αυτός δημιουργεί νέα δεδομένα, τα οποία θα πρέπει να τα αφομοιώσουμε, να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε, προφανώς για να μπορέσουν οι δήμοι να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα και να παρέχουν και καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες, που αυτό στο τέλος της ημέρας είναι το ζητούμενο.
1: Έτσι, κύριε Κουρή, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι.
0: Είστε καλά.
1: Και με αυτά και με αυτά και με όλες τις αλλαγές που θα έρθουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, ακούσατε τι μας είπε ο κύριος Γαβρίλ Κουρής, διδάκτορ Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμβουλος οργάνωσης διοίκησης ΟΤΑ, ξέρει όσο κανένας άλλος τις αλλαγές, τον ακούσατε τι είπε, τι μπέρδεμα επιφέρουν, ποιοι θα χρειαστεί, αν το επιθυμούν, να σταματήσουν τη δουλειά τους εφόσον είναι γιατροί, λιμενικοί, για να ασχοληθούν καθαρά με την τοπική αυτοδιοίκηση. Πολλές οι αλλαγές που έρχονται, μακάρι να μπουν όλα σε μια σειρά, γιατί πολύ ορθά είπε ο κύριος Κουρής ότι στο τέλος της ημέρας πρέπει όλα αυτά να γίνονται προς όφελος των πολιτών. Περνάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Πολίτικα 898 στα FM. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Και πάλι μαζί σας, η ώρα είναι 3 και 10. Είμαστε 2 Ιουλίου, προχωρά το καλοκαιράκι. Ελπίζουμε όσοι μας ακούστε να βρίσκεστε σε άδεια, οι περισσότεροι. Αυτό επιβάλλει και η άνοδος της θερμοκρασίας. Όσοι πάλι είστε στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι και ασχολείστε... Α, μπορεί να είστε και στην εργασία σας, ναι. Σωστά, Δημήτρη, μπορεί να είναι και στην εργασία τους. Ασχολείστε με πολλά και διάφορα και η καθημερινότητα συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Υπομονή. Θα έρθει και η δικιά μας η άδεια. Πάμε σε μία είδηση που αφορά πολλούς γονείς και συγκεκριμένα για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ. Αύριο ξεκινούν οι αιτήσεις για 28 δομές. Μπορείτε να αναζητήσετε στο politica.gr τις αναλυτικές οδηγίες. Αύριο στις 6 το απόγευμα ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων. Επαναλαμβάνω στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και την ανακοίνωση από τη ΔΥΠΑ, η φιλοξενία των βρεφών νηπίων στους σταθμούς της ΔΥΠΑ είναι δωρεάν και οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 23 Ιουλίου ηλεκτρονικά στις 23:49. Ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα λοιπόν της Δευτέρας 13 Ιουλίου. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι γονείς αλλά και όσοι έχουν την επιμέλεια και ανάδοχες οικογένειες και κηδεμόνες βρεφών και νηπίων. Μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε αναλυτικά το τι προβλέπετε και ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Και η υποβολή των αιτήσεων, όπως σας είπα, γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr.

Να ασχοληθούμε λίγο και με τις τοπικές ειδήσεις. Στο Ηράκλειο είχαμε και μία χειροδικία γιου σε βάρος της μητέρας του. Πρόκειται για έναν 43χρονο που δεν δίστασε να σηκώσει χέρι στη γυναίκα που τον γέννησε και τον συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές. Αυτά στο Ηράκλειο. Το επεισόδιο σημειώθηκε στις 29 Ιουλίου. Και μάλιστα ο δράστης, εκτός ότι σήκωσε χέρι, φέρεται να πήρε και μαχαίρι και να κινήθηκε απειλητικά κατά της μητέρας του, η οποία ένδρομη ενημέρωσε την αστυνομία και επιτόπου στο σπίτι έφτασαν οι αστυνομικοί, του φόρεσαν χειροπέδες και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη από τον εισαγγελέα για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά της μητέρας του, αλλά και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή. Έχουν σφίξει και οι ζέστες, οπότε θα περιμένετε τώρα αυτές τις μέρες απανωτά τέτοια περιστατικά.

Και πάμε μέχρι τα Χανιά, γιατί υπήρξε μία ένταση εκεί. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας 58χρονος, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11.30 το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Ζάρπα News, υπήρξε έτσι ένας διαπληκτισμός. Επί τόπου έσπευσαν οι άνδρες του ΑΤΑΦ αεροδρομίου, προχώρησαν σε βεβαίωση παράβαση σε ένα οδηγό φορτηγού που φέρεται να οδηγούσε και μιλούσε και στο κινητό. Όταν λοιπόν του έγινε παρατήρηση, αντέδρασε έντονα, πέταξε χαρτιά σε αστυνομικούς και στην προσπάθειά τους να τον ηρεμήσουν, φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά πέφτοντας πάνω σε σύρματα. Σας θυμίζω ότι στο ίδιο αεροδρόμιο πριν από περίπου 2 εβδομάδες είχαμε και 2 τουρίστριες, οι οποίες αφού είχαν κάνει ανακάτω την πτήση τους, χειροδίκησαν και σε βάρος των αστυνομικών που πήγαν να τις κάνουν καλά ακριβώς, και η μία από αυτές έσπασε και το χέρι ενός αστυνομικού. Είναι συχνά τα περιστατικά εκεί στο ΑΤΑΦ του αεροδρομίου, πρέπει να είναι περισσότερο προσεκτική η αστυνομική εκεί. Και πάμε από τα Χανιά στο Ρέθυμνο. Είχαμε και την ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας του κ. Άδωνη Γεωργιάδη για το σοβαρό τραυματισμό του 6χρονου μετά το τροχαίο που σημειώθηκε στο Ρέθυμνο, γιατί να σας πω πλέον και επίσημα το λέει ο ίδιος ο υπουργός ότι είναι πολύ σοβαρό το τραύμα στο κάτω άκρο του παιδιού και ελπίζουμε να σωθεί το πόδι του. Το αγόρι, σας υπενθυμίζω, αναφερθήκαμε και στην αρχή της εκπομπής, αλλά για όσους ακούσατε τώρα, ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, επέβαινε σε ένα μηχανάκι μαζί με τον πατέρα του όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν με ένα αυτοκίνητο. Το παιδί αρχικά πήγε στο νοσοκομείο Ρεθύμνης. Εκεί οι γιατροί έπεσαν πάνω του για να το βοηθήσουν, όμως κατάλαβαν πάρα πολύ γρήγορα ότι η κατάσταση του ποδιού και της υγείας του έχριζε εξειδικευμένης αντιμετώπισης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο έγινε αεροδιακομιδή στο ΚΑΤ. Το ΚΑΤ είναι, να υπενθυμίσω, πάρα πολύ γνωστό για τους ορθοπαιδικούς και τους αγκιοχειρούργους του. Αντιμετωπίζει περίπλοκα, δύσκολα περιστατικά, οπότε μεταφέρθηκε εκεί το παιδί, χειρουργήθηκε, κινητοποιήθηκε πολύ γρήγορα και οφείλουμε να το πιστώσουμε αυτό και στους γιατρούς και στους διασώστες και στο Υπουργείο Υγείας. Άμεσα ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός. Το παιδί πραγματικά μεταφέρθηκε πολύ γρήγορα στην Αθήνα. Μιλάμε για ένα αγόρι μόλις 6 ετών, μην το ξεχνάμε. Για τον οποιοδήποτε θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό, αλλά ειδικά όταν είναι ένα μικρό παιδί, αντιλαμβάνεστε ότι και η ευαισθητοποίηση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Πλέον το παιδάκι νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Αγία Σοφία. Δεν ξέρω αν δεν υπήρχε μονάδα, κρεβάτι στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ ή αν ακριβώς επειδή είναι παιδί πήγε στο παιδόν που εξειδικεύεται σε αυτές τις ηλικίες. Και η ζωή του δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο, ωστόσο έχει αποκατασταθεί η αιμάτωση στο άκρο και όλοι ελπίζουν να τα καταφέρει αυτό το παιδί και να μην χρειαστεί κάποια επέμβαση προκειμένου να ακροτηριαστεί. Δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι πάει η διαδικασία, λυπάμαι που πρέπει να το αναφέρω, αλλά αν το κάτω άκρο δεν αιματωθεί, το επόμενο βήμα είναι αυτό. Μακάρι όμως να πάνε όλα καλά, αισιόδοξοι είναι οι γιατροί. Οι ευχές μας και πάλι για ταχεία ανάρρωση και ό,τι καλύτερο σε αυτό το παιδάκι και την οικογένειά του.

0: Και τώρα πάμε ξανά στα δικά μας, στην πρωτοβουλία ενημέρωσης από τον Πολίτικα 89,8 και τον Πολίτικα.gr, όπου μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, τα social media και τη λήψη ιατρικών συμβουλών, πιστεύοντας και ενημερώνοντας τον κόσμο ότι πρέπει να σπέβδουμε στους γιατρούς και στους φαρμακοποιούς μας, αντί να ρωτάμε συνεχώς την τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να έχει στους αλγόριθμούς της, μπορεί να έχει στα κοιτάπια της πάρα πολλά δημοσιεύματα, πολλές πληροφορίες, αλλά δεν είναι ούτε γιατρός ούτε φαρμακοποιός. Φαίνεται να λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις η επιλογή πολλών συνανθρώπων μας να βάζουν εξετάσεις, να ρωτούν το AI για την κατάσταση της υγείας τους. Γι' αυτό λοιπόν ο Κώστας Σιλιγάρδος και η εκπομπή Πηξίδα αποφάσισαν να λάβουν μια πρωτοβουλία ενημέρωσης και γενικότερα ο Πολίτικα 89,8 και ο Πολίτικα.gr, προκειμένου να μην χανθούν ανθρώπινες ζωές, έτσι. Σήμερα φιλοξενούμενος του Κώστα Σιλιγάρδου ήταν ο κύριος Δελιμπαλταδάκης, ο Γιώργος Δελιμπαλταδάκης, ο διευθυντής χειρουργικού τομέα ιδιωτικής κλινικής. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στον Κώστα Σιλιγάρδου.
1: Είναι πολύ ανησυχητικό, πραγματικά, χωρίς να θέλω να μηδενίσω την αξία αυτών των media, της πληροφορίας που έρχεται από τα media. Γιατί είναι πιο ενημερωμένοι σήμερα οι ασθενείς. Αλλά προσοχή, γιατί αυτή η ενημέρωση μπορεί να, η πληροφόρηση τέλος πάντων μπορεί να καταλήξει σε επίπεδο παραπληροφόρησης ή να παρασυρθούμε, ακόμα και δίνοντας εμείς λάθος δεδομένα στις συγκεκριμένες εφαρμογές. Θέλω να πω το εξής, που δείχνει πόσο επικίνδυνο είναι να στηριζόμαστε σε αυτές τις προτάσεις που έχουμε από αυτά τα, από τα media και κυρίως από την τεχνητή νοημοσύνη. Κάποιες παθήσεις κυρίως διαγιγνώσκονται στηριζόμενοι στην κλινική εξέταση του ασθενούς. Η σκολικοειδήτητα, ένα πολύ καθημερινό παράδειγμα. Η κύστη κόκκιγος. Βλέποντας τον ασθενή και ακουμπώντας τον, μπορεί ο γιατρός να καταλάβει τι έχει. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να τον δει και δεν μπορεί να τον ακουμπήσει. Αυτό το έλλειμμα που έχουμε στην τεχνητή νοημοσύνη και που της δίνουμε μόνο δεδομένα απεικονιστικά, εργαστηριακά κλπ, την καθιστά οπωσδήποτε λιγότερο ευαίσθητη στη διάγνωση και ειδική στη διάγνωση συγκεκριμένων παθήσεων. Άρα μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτή η πληροφορία θα μας οδηγήσει και στο τελικό αποτέλεσμα και στην τελική παρέμβαση που πρέπει να κάνουμε. Είτε να αγοράσουμε φάρμακο, είτε αυτό είναι η οδηγία που θα κάνουμε, γιατί, που θα πρέπει να εφαρμόσουμε, γιατί 100% έχει μεγάλο κίνδυνο μια τέτοια επιλογή.
2: Κύριε Δελιμπαλταδάκη, έχετε προσωπικά περιστατικά ασθενών οι οποίοι ήρθαν έχοντας βγάλει από μόνοι τους τη διάγνωση, ενδεχομένως στέλνοντας μια φωτογραφία που το έλεγα χαρακτηριστικά εδώ, μου είπε δερματολόγος ότι στο πλαίσιο της έρευνας και του ρεπορτάζ που κάναμε τις προηγούμενες μέρες, συνάδελφός σας, ότι ήρθε κάποιος που είχε πλέον φτάσει σε ένα πολύ άσχημο επίπεδο, μια πάθηση που εμφάνισε, όπου είχε βγάλει μια φωτογραφία, την είχε στείλει σε μια εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη του είπε ότι αυτό δείχνει να είναι κάποιο εξάνθημα που μπορεί να έχει προκύψει ακόμα και από μια αλλεργία. Σε κάθε περίπτωση να συμβουλευτείτε, γιατί για να είναι νομικά κατοχυρωμένοι το λένε αυτό τον γιατρό σας. Ο ασθενής κράτησε το πρώτο σκέλος, ότι είναι ένα εξάνθημα και όχι κάτι άλλο. Δεν κράτησε το δεύτερο κομμάτι, που ήταν η προτροπή να επισκεφτεί έναν εξειδικευμένο γιατρό. Με αποτέλεσμα, όταν έφτασε να πάει στο γιατρό, πλέον η περίπτωση που είχε θα έπρεπε να έχει μια πιο δύσκολη αντιμετώπιση ο άνθρωπος αυτός από ότι αν πήγαινε έγκαιρα στο γιατρό του. Εσείς έχετε αντίστοιχα περιστατικά?
1: Δεν υπάρχει γιατρός, πιστεύω, κλινικός που να είναι ενεργός και να μην έχει βιώσει τέτοια περιστατικά πρόσφατα. Μετά την γενίκευση και τη χρήση της AI από όλους σχεδόν τους πολίτες ή τους περισσότερους, να μην είμαστε απόλυτοι. Οπωσδήποτε έχω τέτοια περιστατικά. Και είναι πάρα πολύ απλό να υπάρξει μια σύγχυση στην πληροφορία που παίρνουμε από την AI, γιατί είτε λάθος δεδομένα δίνουμε, είτε δεν αξιολογούμε σωστά κάποιο σύμπτωμά μας και το υποτιμούμε και το καταγράφουμε ως δευτερεύον. Να πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Πονάει κάποιος στην περιπροκτική χώρα. Και τον πόνο αυτό προσπαθεί να τον περιγράψει πώς είναι στην AI. Βγαίνει ένα συμπέρασμα μαζί με άλλα, αν έχει πειρετό, αν ό,τι τον ρωτάει, γίνεται μια συζήτηση όπως ξέρετε με την AI, ανταλλάσσονται κάποια μηνυματάκια, βγαίνει το συμπέρασμα ότι έχετε μια ραγάδα. Που πραγματικά θα μπορούσε ένας πόνος στον προκτό να είναι μια ραγάδα. Και πρέπει να πάρετε κάποια αληφή. Και εκεί καταλήγει το τελικό συμπέρασμα. Ο ασθενής μπορεί να πάρει την αληφή την επόμενη μέρα ή τη μεθεπομένη, μάλλον στο περιστατικό του συγκεκριμένου που σας αναφέρω. Ο ασθενής ήταν στο χειρουργείο και χειρουργήθηκε με ένα τεράστιο απόστημα στην αντίστοιχη περιοχή. Γιατί και το απόστημα πονάει. Και δεν έχει διαφορά. Εκτός αν το εξετάσει ο γιατρός και κλινικά εντοπίσει ότι εδώ δεν πρόκειται για ραγάδα, αλλά είναι για απόστημα. Τεράστιο. Διαφορετική τελείως η θεραπευτική αντιμετώπιση της μιας πάθησης από την άλλη. Όμως ο ασθενής έχασε 2 μέρες, ταλαιπωρήθηκε, πόνεσε, κόντεψε να πέσει σε σύψη με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται από το απόστημά του. Και όταν πια έφτασε σε αυτή την κατάσταση και πήγε στο νοσοκομείο, προφανώς η αντιμετώπιση ήταν διαφορετική, αλλά έγινε με καθυστέρηση σχεδόν 48 ώρων. Καλό είναι να τα αποφεύγουμε αυτά. Τώρα, καταλαβαίνει κανείς τον πολίτη γιατί το κάνει. Είναι για λόγους οικονομίας. Είναι για λόγους ότι δεν μπορεί να αντέξει την αναμονή στην ουρά των ΤΕΠ των νοσοκομείων. Δεν γνωρίζω. Θα πρότεινα πάνω και έτσι έντονα, θα παρότρινα, μην παίρνουμε τελικές αποφάσεις στηριζόμενοι μόνο σε πληροφόρηση από τα μίντια. Δεν ωφελεί τον ασθενή σε καμία περίπτωση.
2: Και εγώ θα συμπληρώσω εδώ κάτι που το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές και μαζί σας.
0: Ακούσατε τι είπε ο κύριος Δέλη Μπαλταδάκη στην εκπομπή Πηξίδα του Κώστα Σιλγάρδου για το ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τα αποτελέσματα του AI. Πάμε πάλι στο politika.gr και στις ειδήσεις που φιλοξενεί. Σας είπαμε νωρίτερα για όσους δεν το ακούσατε ότι η άνοδος της θερμοκρασίας στη Γαλλία έχει μάχη σώμα με σώμα ουσιαστικά για ένα κλιματιστικό, σε έκπτωση μάλιστα, σε πολυκατάστημα. Η Νίκη Κεραμέως μίλησε για μηδενική περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Να σας πω ότι εξακολουθεί να είναι ψηλά στην επικαιρότητα η δολοφονική επίθεση στο σπίτι πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας που δυστυχώς έχασε και τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Όλα τα κόμματα καταδικάζουν πειρά ουσιαστικά, ρίχνουν σε αυτούς οι οποίοι κρύβονται πίσω από αυτές τις δολοφονικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα να πεθάνει μια γυναίκα, να τραυματιστεί η κόρη της, ο σύζυγός της, και μιλώ για την 72χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, για τον πατέρα της που εξακολουθεί να είναι στο νοσοκομείο και για την ίδια που έχει υποστεί εγκάβματα και πώς συνέβη αυτό σύμφωνα με πληροφορίες. Ενώ είχε ξεσπάσει η πυρκαγιά μετά τις εκρήξεις, οι άνθρωποι προσπάθησαν να φύγουν και να σωθούν. Τότε ακολούθησε η τρίτη έκρηξη και η φλόγα αυτή μετά το κατατοστικό κύμα ήταν αυτή που τους δημιούργησε τα εγκάβματα. Συνεχίζεται το ρεπορτάζ γιατί πλέον αποτελεί στοίχημα για την ελληνική αστυνομία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να βρουν αυτούς τους δράστες. Έχει αναλάβει την υπόθεση η αντιτρομοκρατική, θέλοντας ακριβώς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να δείξει τη σοβαρότητα των ερευνών, όχι ότι οι υπόλοιποι κάνουν λιγότερο σοβαρή έρευνα, αλλά καμιά φορά είναι και θέμα εντυπώσεων. Πάμε και σε μία είδηση που μας έρχεται από την ΑΔΕ. Αυτή τη φορά στο στόχαστρο μπήκαν τα συνεργεία. 6 λοιπόν στους 10 ελέγχους σε συνεργεία και μεταφορές έβγαλαν σωρία παραβάσεων. Το ψηφιακό πελατολόγιο αποκάλυψε 6.292 παραβάσεις, έφερε πρόστιμα 500.000 ευρώ και λουκέτα σε 12 επιχειρήσεις των κλάδων του αυτοκινήτου και των μεταφορών. Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 6 στους 10 στοχευμένους ελέγχους πραγματοποίησε η ΑΔΕ το 2026 με τη βοήθεια του ψηφιακού πελατολογίου και έτσι κατέληξαν στον εντοπισμό των φορολογικών παραβάσεων, επιβεβαιώνοντας σύμφωνα πάντα με την ΑΔΕ ότι το νέο ηλεκτρονικό εργαλείο εξελίσσεται σε ένα από τα ισχυρότερα μέσα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάμε μέχρι την Ελαφώνησο, γιατί ειλικρινά δεν ξέρω τι μυαλό κουβαλούν κάποιοι. Είχαμε εκεί ένα θρίλερ, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ένα επιβατηγό πλοίο προσέγγισε το λιμάνι με ανοιχτό καταπέλτη και άνδρας κολύμπησε και επιβιβάστηκε εμπλό. Υπήρξε καταγγελία, αποκάλυψε επικίνδυνους ελιγμούς κατά την πρόσδεση, ενώ επιθεώρηση, το λιμενικό δηλαδή που πήγε εκεί, εντόπισε και βλάβη στην δεξιά κύρια μηχανή του επιβατηγού πλοίου και γι' αυτό το λόγο απογορεύτηκε ο απόπλους του μέχρι να πιστοποιηθεί ότι είναι αξιόπλο να μεταφέρει τον κόσμο. Αυτές λοιπόν οι σκηνές προκάλεσαν έντονη ανησυχία στην πορθυμιακή γραμμή Ελαφώνησος Πούντα Λακωνίας, όταν το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο προσέγγισε το λιμάνι της Ελαφωνήσου υπό συνθήκες που σας είπα που ό,τι διερευνώνται. Επί τόπου το λιμενικό μάλιστα κυκλοφορεί και βίντεο, έτσι να βλέπουμε τον άνδρα να πηδά, να είναι ο καταπέλκτης του πλοίου ανοιχτός και να ανεβαίνει στο πλοίο. Ναι, τι μυαλό κουβαλούσε τώρα δεν ξέρω. Πόσο επαγγελματίας ήταν αυτός ο καπετάνιος επίσης δεν ξέρω, για να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση χωρίς να έχει ενημερωθεί το λιμενικό, χωρίς αυτός ο άνθρωπος να έχει πέσει στη θάλασσα, χωρίς να έχει υποστεί κάτι, χωρίς να υπάρχει κάποιος άλλος εργαζόμενος στο πλοίο που να έχει σπεύσει εκεί να τον βοηθήσει. Δεν έχει διευκρινιστεί ότι ήταν σε κίνδυνο, ας πούμε. Φυσικά το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις λιμενικές αρχές και ήρθαν τα επακόλουθα, γιατί διαπιστώθηκε και πρόβλημα στο πλοίο. Οι λιμενικές αρχές, όπως σας είπα, προχώρησαν σε εκτεταμένο τεχνικό έλεγχο και τώρα όλοι ψάχνουν να δουν γιατί συνέβη αυτό το επικίνδυνο περιστατικό. Γιατί το επιβατηγό πλοίο προσέγγισε το λιμάνι με ανοιχτό καταπέλτη και ο συγκεκριμένος άνδρας κολύμβησε και επιβιβάστηκε στο πλοίο. Οι εικόνες έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου, πολλά τα ρεπορτάζ, πολλές οι πληροφορίες. Τώρα εγώ περιμένω να δω ποιοι θα βρουν τον πελά τους για αυτό το περιστατικό και ποιοι θα καταλήξουν υπόλογοι. Θα περάσουμε όμως σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Κοντά σας και πάλι στο μικρόφωνο εκτάκτος μέχρι και αύριο στη θέση του Χρήστου του Κόνστα, η Μαρία Μαυρομάτη, και στη ρυθμίση του ήχου και στις μουσικές επιλογές μαζί μου ο καλός συνάδελφος Δημήτρης Ιφάκης. Έχουμε μία έκτακτη είδηση, μπορείτε να τη διαβάσετε αναλυτικά και στο politica.gr, σε συναγερμό η πυροσβεστική υπηρεσία αυτήν την ώρα στην περιοχή της Αμουδάρας. Αν περνάτε από το σημείο και μας ακούτε, να ξέρετε ότι όλη αυτή η αναστάτωση οφείλεται σε φλόγες που άρχισαν να ξεπηδούν μέσα από λιώμενη κατοικία, επιτόπου έχουν σπεύσει 4 πυροσβεστικά οχήματα με 10 υπαλλήλους. Δεν χρειάζεται ανησυχία. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την πυροσβεστική, ήδη εν μέρη έχει περιοριστεί η πυρκαγιά που έχει αφήσει βέβαια πίσω της σοβαρές υλικές ζημιές. Στην περιοχή αρχικά επικράτησε και κυκλοφοριακό κομφούζιο, είτε από τα οχήματα που έκαναν χώρο στα πυροσβεστικά, είτε από τους περίεργους, γιατί ξέρετε, όταν συμβεί κάτι όλοι θέλουμε, χωρίς να έχουμε δουλειά, μάλλον πολλοί θέλουν χωρίς να έχουν δουλειά να σταματήσουν να δουν τι έχει συμβεί ακριβώς, γιατί όσον αφορά τους δημοσιογράφους σταματάμε γιατί έχουμε δουλειά, πρέπει να τραβήξουμε βίντεο και φωτογραφίες για να σας ενημερώσουμε. Σε άλλα θέματα πιο αισιόδοξα θα σας πάω τώρα, γιατί μετά από την ανακοίνωση της κυρίας Κεραμέως για τις συντάξεις χειρίας, έχουμε τα δημοσιεύματα που μιλούν για αύξηση κατά 50% στις συντάξεις χειρίας από το Σεπτέμβριο. Όχι απλά δεν θα περικοπούν, δεν θα υπάρξουν περικοπές, αλλά θα έχουν και αυξήσεις, σύμφωνα πάντα με τις οικονομικές ειδήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Έτσι λοιπόν δίνεται ένα τέλος στη διαρκή ανησυχία περίπου 100.000 δικαιούχων συντάξεων χειρίας. Δεν είναι και λίγοι. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν προκύψει από τον ιδιωτικό τομέα, που ένιωθαν ότι επί 6 χρόνια υπήρξε η απειλή των περικοπών. Θα δοθεί με ρύθμιση λοιπόν αυτή η λύση του Υπουργείου Εργασίας που θα έρθει το επόμενο διάστημα στη Βουλή. Μάλιστα, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, οι περίπου 12.000 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου και του ΟΓΑ που είχαν υποστεί περικοπές από το 2020 θα δουν άμεσα, πιθανότατα από τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου του ερχόμενου, ότι η σύνταξή τους θα αυξηθεί κατά 50%. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προβλέπεται η επιστροφή αναδρομικών από τις κομμένες συντάξεις για τους συγκεκριμένους συνταξιούχους, κάτι που νομικοί κύκλοι θεωρούν αντισυνταγματικό, και αυτό σημαίνει ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη και μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να δικαιωθούν, να πάρουν κάποια χρήματα όχι πολύ σύντομα πίσω, γιατί το να αποδοθεί δικαιοσύνη στη χώρα μας ακόμη δεν είναι μια εύκολη και γρήγορη διαδικασία. Θα πάμε όμως ευθύς αμέσως, μάλλον θα επιστρέψουμε στο θέμα και τα προβλήματα των κτηνοτρόφων της Κρήτης, γιατί σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι έρχονται κινητοποιήσεις και όλα αυτά υπό το σοβαρό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι, πολλοί που δεν φταίνε, δεν παίρνουν αυτά που δικαιούνται, έτσι ξανίστανται. Έτσι θα βγουν στο δρόμο, έχουν προβλήματα και με τον τρόπο λειτουργίας του ΕΛΓΑ. Αυτά είπε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Κώστας Φρογάκης, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του Νίκου του Αγγελάκη «Όμορφη μέρα», και μπορούμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι ανέφερε και για τις κινητοποίησεις που θα έρθουν και για τα προβλήματα, καθώς είχαν μια παγκρίτια σύσκεψη και αποφασίστηκε το επόμενο βήμα, γενικές συνελεύσεις πριν τις κινητοποίησεις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
1: Η χθεσινή συνάντηση ήταν πολύ θετική. Είχαμε όλοι οι προέδροι το ίδιο, την ίδια γραμμή.
2: Συγγνώμη που θα το πω.
1: Τον ίδιο, προβλήματα,
2: τον ίδιο πόνο είχατε.
1: Ναι, ναι.
2: Για πείτε μας.
1: Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε τις γενικές συνελεύσεις σε κάθε νομό, δηλαδή όπου ο κάθε πρόεδρος αναλάβει τα μέλη του και ό,τι αποφάσεις πάρουμε για το πότε θα κινηθούμε για κινητήσεις. Γιατί το βλέπω δηλαδή ότι είναι μονόδρομος, δεν έχουμε άλλες επιλογές.
2: Δεν μπορείτε διαφορετικά. Ναι, για πείτε μας, τελευταία φορά που είχαμε συνομιλήσει μας είχατε πει για κάποια αιτήματα που είχατε κάνει στην κυβέρνηση. Τι απάντηση, πήρατε καμιά απάντηση,
1: ναι,
2: έστω και ανεπίσημη? Μάλιστα.
1: Άμα πήρατε εσείς, πήραμε και εμείς.
2: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Οι μόνο απαντήσεις που μας λένε είναι ότι γίνονται με το διάλογο. Γίνονται με το διάλογο όλα τα προβλήματα. Που έχουμε βαρεθεί με το διάλογο να κουβεδιάζουμε και να ξανακουβεδιάζουμε και να μας ακοροϊδεύουν. Εμείς τα αιτήματα τα έχουμε στείλει, τα έχουμε ξαναστείλει. Δεν γίνεται, εγώ θα σας πω ένα απλό. Δηλαδή οι νέοι έχουν το τρόφι του 24. Δεν ξέρουν ακόμα εάν έχουν περάσει το πρόγραμμα, αλλά από το Γενάρη του 25 πληρώνουν τον ΕΦΚΑ όμως κανονικά. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα δηλαδή?
2: Μάλιστα.
1: Γίνονται. Εγώ σας έφερα ένα απλό παράδειγμα. Όπως είναι και με τους Γόλους που έχουμε μιλήσει.
2: Ναι.
1: Αυτοί εδεσμευτήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί θα αναλάβουν και το κόστος. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να τη βάλουμε. Όπως είναι και άλλα πολλά, δεν τα θυμάμαι τώρα.
2: Ναι,
1: τώρα.
2: Να μας τα πείτε, όσα θυμάστε να μας τα πείτε. Γιατί ναι, ξέρετε, γιατί δεν είναι θέμα, ναι. Πρέπει να επαναλαμβάνονται τα αιτήματα, διότι δυστυχώς σε αυτές τις περιπτώσεις, μόνο με την επανάληψη και την επιμονή ενδεχομένως να κερδίσεις πράγματα.
1: Ναι, δηλαδή έχουμε βαρεθεί να τα λέμε τα ίδια και τα ίδια.
2: Ναι.
1: Κάνανε τώρα πληρωμές.
2: Ναι.
1: Τις αίρες πάλι τι κάνανε. Δηλαδή πήραν άλλοι, πήραν καλά λεφτά που δεν τα περιμέναν ορισμένοι.
2: Ναι.
1: Άλλοι πήραν λίγα και άλλοι καθόλου.
2: Καλά, δεν υπάρχουν ενιαία κριτήρια για αυτές τις πληρωμές. Δηλαδή να είναι τα κριτήρια τα ίδια για όλους, αυτό εννοώ.
1: Ούτε αυτοί δεν ξέρουν ότι δεν υπάρχουν. Δηλαδή ακόμα δεν έχουν. Κάτσε να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, να γνωρίζουν οι παραγωγοί κάθε πότε παίρνουν επιδότηση και πόση επιδότηση θα πάρουν. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 30.000, 35, νομίζω είναι σε όλη την Ελλάδα απλέρωτη, δεν πήραν καθόλου λεφτά. Καθόλου, ούτε ένα ευρώ. Και από άλλους που βάλανε, τράβηξε πάλι ο Ελγά. Ναι. Το έχουμε πει χίλιες φορές, ο Ελγά να γίνει προαιρετικός. Μην είναι υποχρεωτικός. Εγώ δεν θέλω να ασφαλίσω τα εγωπρόβατά μου. Δεν έχω και απέτηση, αν πάθουν κάτι, να με αποζημιώσει το κράτος. Είναι απλά τα πράγματα. Σε ποιο λόγο μας έχουν με το ζόρε και μπαίνει ο Ελγά και παίρνει όποτε γουστάρει και ό,τι λεφτά γουστάρει. Θα αφήσουν τον κόσμο, όποιος θέλει να ασφαλίζεται, όποιος δεν θέλει να μην ασφαλίζεται.
2: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι και ένα από τα αιτήματά σας, να είναι προαιρετική ασφάλιση. Για να μπορείτε εσείς να κάνετε το κουμάντο των χρημάτων σας. Αυτό ουσιαστικά θέλετε.
1: Εγώ προσωπικά, κύριε Γελάκη, πάνω από 10 φορές που έχουν κάνει κατασπάραξη τα αδέσποτα, οι αδέσποτοι χείλη. Από τις 10 φορές, τη μία φορά μόνο με αποζημιώσανε. Για ποιο λόγο να πληρώνω λεφτά? Για να τα παίρνουν, να τα πηγαίνουν πάνω στα μπαμπάκια και πέρα και πότε τα λεφτά.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, για πείτε μας, και τώρα είπατε στην αρχή ότι είναι μονόδρομος το να κινητοποιηθείτε πάλι, δηλαδή ετοιμάζετε συλλαλητήρια πάλι ή συλλαλητήριο.
1: Ναι. Όπως σας είπα, δεν μας έχουν αφήσει άλλη επιλογή.
0: Ακούσατε τι είπε ο κύριος Φρογάκης. Να σας πω εγώ ότι καλά πάει η φωτιά στη λιωμένη κατοικία στην Αμουδάρα. Έχει ενισχυθεί η δύναμη της πυροσβεστικής. Ευτυχώς δεν υπάρχουν τραυματίες, όμως οι υλικές ζημιές είναι σοβαρές. Και από την πυροσβεστική στην Αμουδάρα θα σας πάω στους 55 νέους πυροσβέστες που έρχονται στην Κρήτη. Το προηγούμενο διάστημα κάναμε πάρα πολύ μεγάλο λόγο. Βγάλαμε πάρα πολλούς πυροσβέστες εδώ στο Πολίτικα 89,8 που μας έκαναν τα παράπονα τους για τον κατακαιρματισμό της υπηρεσίας στο Ηράκλειο, καθώς ήρθαν μεταθέσεις για άλλους νομούς αλλά και για άλλο νησί της Ελλάδος που τους ανάγκασαν αυτούς τους ανθρώπους ουσιαστικά να φύγουν, ότι αυτό συνεπάγεται για την καθημερινότητά τους, για τη ζωή τους, για την οικογένειά τους. Πριν από λίγο είχαμε την ευχάριστη είδηση ότι μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών γενικών καθηκόντων ανακοινώνεται η κατανομή των οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε ολόκληρη την επικράτεια και έτσι στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης κατανέμονται συνολικά 55 νέες οργανικές θέσεις και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο θα έρθουν 15 επιπλέον πυροσβέστες, μάλλον άνοιξαν οργανικές θέσεις. Ίσως να έρθουν να επιστρέψουν και αυτοί που έφυγαν, λέω εγώ τώρα. Οι νέες θέσεις κατανέμονται ως εξής: 15 στο Ηράκλειο, 15 στο Λασίθι, στο Ρέθυμνο 10 πυροσβέστες και στα Χανιά άλλοι 15. Στο σύνολο 55 θέσεις. Εκτιμώ ότι έπιασε τόπο η διαμαρτυρία των πυροσβεστών της Κρήτης, του Ηρακλείου, του Σωματείου Τρεις Παιδες Εγκαμίνο. Μπράβο στους συνδικαλιστές. Έχουμε και δήλωση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε πως με την κατανομή των 600 νέων πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επιθητεία ενισχύεται ουσιαστικά το πυροσβεστικό σώμα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εντάξει, θα θέλαμε και κάτι παραπάνω, κύριε Τουρνά, η αλήθεια είναι, γιατί έχετε δει και μόνο σας τι γίνεται τα τελευταία χρόνια με την κλιματική αλλαγή και πόσο έχουν αυξηθεί οι ανάγκες προκειμένου να έχουμε πυροσβέστες που να ρίχνονται γρήγορα στις φλόγες, γιατί υπενθυμίζω ότι πρόσφατα είχαμε και μια πάρα πολύ μεγάλη αστική πυρκαγιά που ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες και δεν γίναμε μάτι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά σας αφήνουμε και για σήμερα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Στο μικρόφωνο ήταν για 2 ώρες η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Σιφάκης. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα και για όλη την επικαιρότητα, για την ενημέρωσή σας αναλυτικά, μπορείτε να επισκέφτεστε το politica.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: Πολίτικα 89,8.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουντέκης, όλα μαζί και ξεκινάμε σήμερα στο 6932-907-898. Τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε. Τρεις οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν και βοηθοί μεταξύ τους, σύμφωνα με την τρομοκρατική υπηρεσία, η οποία βρίσκεται στα ίχνη τους. Σήμερα μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο για να στηρίξουν τους τραυματίες, αλλά και να τιμήσουν τη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, που δολοφονήθηκε από τους τρομοκράτες που ανατίναξαν τα αυτοκίνητα και, τις εισόδους των πολυκατοικιών στην Θεσσαλονίκη. 17 λεπτά διήρκησε όλη η τρομοκρατική αυτή η καταδρομική επιχείρηση των υπηρεστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τρομοκρατική έχει βίντεο, έχει υλικό το οποίο το εξετάζει προκειμένου να φτάσει στα ίχνη των δραστών. Και από ό,τι φαίνεται δεν ήταν μια απλή εξαγγελία, θα τους πιάσουν.

Στο politica.gr θα δείτε και το «Σ' αγαπώ για πάντα». Είναι ο συγκλονιστικός αποχαιρετισμός του Παναγιώτη Νέστορα στη δολοφονημένη σύζυγό του Βάγια. Μαθαίνω ότι σήμερα υπάρχει μια εκδήλωση και εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, όπου θα τα πούμε αργότερα. Ο Λευτέρης Αυγενάκης κάτι ετοιμάζει προς τη μνήμη, στη μνήμη μάλλον, της Βάγιας Νέστορα. Από ό,τι μαθαίνω, ο Μάξιμος Ενετάκης έχει φύγει από το Ηράκλειο και έχει πάει πάνω στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να βρεθεί δίπλα στους ανθρώπους που θα συγκεντρωθούν έξω από το Ιπποκράτιο.

0: Θα ξεκίναγα αλλιώς την εκπομπή σήμερα, αλλά θα το κάνω λίγο διαφορετικό. Καθώς, ενώ γίνεται μια συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, αντιτρομοκρατική θα την έλεγα εγώ, συγκέντρωση, γιατί έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια κάποιους μπαχαλάκηδες να κάνουν συγκεντρώσεις και να τα σπάνε όλα, να τα καίνε όλα, να γίνεται ένας χαμός σε όποια πόλη συγκεντρώνονται. Ήρθε η ώρα λοιπόν να δούμε την αντίθετη άποψη, την αντίθετη πλευρά. Να δούμε μια ειρηνική διαδήλωση κατά της τρομοκρατίας που θα λέει πολύ δυνατά σε όλο τον κόσμο: δεν σας φοβόμαστε. Και στο πλαίσιο του δεν σας φοβόμαστε, υπάρχει κάτι το οποίο είναι εξοργιστικό, είναι πώς να το πω, είναι απίστευτο, είναι αδιανόητο. Ακούστε λοιπόν τι δήλωσε σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου για αυτή την τρομοκρατική επίθεση και για όλο αυτό το θέμα.
1: Είναι πάρα πολύ ύποπτο αυτό το οποίο έγινε για μένα και είναι κατάπτυστη και ύποπτη η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε δηλώσεις έχοντας στα δεξιά του τον κύριο Χρυσοχοίδη, ναι, ο οποίος ακόμα υπόσχεται ότι θα εξιχνιάσει τη Μαρφίν. Εγώ το έχω κάνει επίκαιρες ερωτήσεις από πέρσι που ήταν τα 15 χρόνια ξανά και ξανά και δεν έρχεται ούτε να απαντήσει. Έχουν εργαλειοποιήσει τη Μαρφίν που προσπαθήσανε να την φορτώσουν σε πολιτικούς αντιπάλους, στο κίνημα και ούτω καθεξής, ενώ είναι ξεκάθαρη προβοκάτσια. Έχουν εργαλειοποιήσει ό,τι μπορούν για να αυτοπαρουσιαστούν σαν θύματα αντιπάλων. Ο Μητσοτάκης χθες έκανε δηλώσεις σαν να γνωρίζει τους υπετίους και σαν να αποτελούν αυτές οι επιθέσεις εν γνώση του επιθέσεις αντιπάλων του πολιτικών.
0: Αδιανόητο. Αδιανόητο. Δεν θυμάμαι ποιους είχαν υπερασπιστές, κάποιοι από τους κατηγορούμενους τότε στη Μαρφίν που είχαν πιαστεί να πετάνε μπουκάλια, που είχαν πιαστεί να πετάνε μολότοφ, ποιον είχαν συνήγορο, ξέρεις? Δεν ξέρεις, ε? Μπορεί να σου πω μετά κατά τη διάρκεια της εκπομπής ποιους είχαν, ποιος συνήγορος είχε κάποιους από τους κατηγορούμενους να πετάνε μπουκάλια Μαρφίν. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα πλάνο ενός έτσι πολύ γνωστού τύπου, ο οποίος δεν ξέρουμε τι επαγγελμα κάνει. Απλά το μόνο που κάνει είναι να βγαίνει σε πορείες, να στείλει διαδηλώσεις υπέρ των μεταναστών. Λοιπόν, αυτή η δήλωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου πραγματικά μπορεί να εξοργήσει, μπορεί να θυμώσει, μπορεί να στεναχωρήσει, μπορεί να κάνει πολλά. Εγώ μόνο μια άποψη έχω για αυτό το θέμα και θα την πω εδώ καθαρά και εξάστερα. Ποια ακριβώς δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν απαράδεκτη? Ποια ήταν? Αυτό που είπε ότι δεν σας φοβόμαστε και ότι θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη? Έτσι λέμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι τους ξέρει προσωπικά, δεν σημαίνει κάτι. Αλλά σήμερα, χθες, πότε ήτανε, ο κύριος Ασλανίδης που κάποτε ήταν μαζί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, άρχισε και έλεγε ότι καθυστέρησε 2,5 ώρες να πάει στη δίκη και ότι έκανε παιχνιδάκια με τη δίκη. Ακόμα και ο Ασλανίδης θα βάζει με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Οπότε, κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, εγώ θα σας έλεγα, πηγαίνετε και στα Τέμπη να συνεχίσετε το έργο σας. Αν και πλέον δεν περνάει προς τα έξω η καθυστέρηση, δεν περνάει προς τα έξω πια αυτή η φάμπρικα συνωμοσιών, θεωριών συνωμοσίας και όλα αυτά τα συναφή. Λοιπόν, δολοφονήθηκε μια γυναίκα από τραμπούκους, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι αυτή. Και πιστέψτε με, λόγω του ότι εκεί στην περιοχή από ό,τι είδα είναι καλά τα σπίτια και έχουν πάρα πολλές κάμερες, θα τους βρούνε. Και βάρδα αυτούς που θα βρούνε, μην είναι γνωστοί ή άγνωστοι. Ξέρεις, το γνωστό, το ξέρεις αυτό? Αυτοί που θα πιαστούνε θα είναι γνωστοί ή άγνωστοι. Και μόλις πιαστούνε θα γίνουν και πορείες απ' έξω. Ελευθεριά στον τάδε, ελευθεριά στον τάδε, ελευθεριά στο έτσι. Έτσι. Λοιπόν, αδιανόητη ήταν η δήλωση Ζωής Κωνσταντοπούλου, το λέω ευθέως εδώ πέρα. Πραγματικά, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της. Υπέκυψε από τα τραύματά της. Τέσσερις ακόμα ένοικοι της πολυκατοικίας είναι στο Ιπποκράτειο με αναπνευστικά προβλήματα. Ο σύζυγός της έκανε μια συγκλονιστική ανάρτηση. Θα σ' αγαπώ για πάντα. Του στέρισαν τη ζωή της γυναίκας του. Του στέρισαν τη γυναίκα, παιδιά, του σκότωσαν τη γυναίκα. Δεν υπάρχει άλλο. Καλά κάνει η Νέα Δημοκρατία σήμερα και καλή σε συγκέντρωση. Και για μένα δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας συγκέντρωση. Είναι όλων των πολιτών που θα έπρεπε να πούνε δεν φοβόμαστε. Τέλος. Στην πορεία της εκπομπής θα έχουμε καλεσμένους εδώ την Αταλή Κάκαβα και τον Γρηγόρη Γκουντάρα, δύο πολύ αγαπητά πρόσωπα της τηλεόρασης. Είναι εδώ στην Κρήτη, είναι εδώ στο Ηράκλειο. Θα μας θυμίσουμε την παρουσία τους, θα πούμε εδώ πέρα διάφορα πράγματα. Και για την πολιτική και για την τηλεόραση. Γιατί είναι δύο άτομα τα οποία τα εκτιμώ πάρα πολύ, τα σέβομαι πάρα πολύ και μην ξεχνάμε ότι και οι δύο είναι δημοσιογράφοι. Έτσι. Οπότε έχουν άποψη για όλα. Εκτός σχεδίου. Εκτός προγράμματος. Θα έχω καλεσμένο και τον κύριο Βάλη για ένα και μόνο λόγο. Σήμερα στην Ελαφώνησο, μόνο βασιά εκεί απέναντι, ξέρει, πατρίδα η δεύτερη. Λοιπόν, τι έγινε. Ένα από αυτά τα καραβάκια που πάνε απέναντι, από την Πελοπόννησο πάνε στην Ελαφώνησο απέναντι, είχε ανοιχτή την μπουκαπόρτα που μπαίνουν μέσα τα αυτοκίνητα, ξέρει. Και ένα τύπο κολύμπαγε και ανέβηκε πάνω και πήγε μέσα. Δηλαδή το αφήσανε επίτηδες ανοιχτό για να μπει αυτό μέσα κολυμπώντα. Απίστευτη εικόνα, δηλαδή άμα τη δείτε θα πάρετε πλάκα. Λοιπόν, Παύλος Μαρινέκης. Ήθελα νεκρό και έχουμε νεκρό. Η τρομοκρατία όμως δεν θα νικήσει.

Γίνεται και σάλλος με τη Μαρία Καρθιανού από χθες που σας είπαμε ότι τελικά από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λέει ο κύριος Φρονιμάκης, έτσι, πρώην στελεχός της, ήξερε για το σπίτι και το είχαν συζητήσει. Για αυτό το σπίτι που αγόρασε από τα φαντ, ενώ στη ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος λέει για τα φαντ και τους services, όταν τους πατήσει κάτω το λαιμό και αυτά, ξέρεις, ακούτε. Είναι σαν αυτό που έλεγε με ένα νόμο, με ένα άρθρο παλιά ο Τσίπρας. Το ίδιο λέει και η Καρθιάνου τώρα. Μόνο που εκμεταλλευόμενη η εταιρεία αυτή, που δεν ξέρουμε αν ήταν εις γνώση της κυρίας Καρθιάνου ή μόνο του συντρόφου της, πήραν ένα σπίτι από μια φτωχή οικογένεια που δεν μπορούσε να πληρώσει το δάνειο. Και το πήρανε με 30 χιλιάρικα. Πέμπτο όροφο, έτσι. Πέμπτο όροφο, 30 χιλιάρικα πρέπει να είναι δώμα. Κανονικά ένα δώμα, μικρό, χωρίς τίποτα. Αλλά ήταν κανονικό διαμέρισμα, λένε. Τώρα δεν το έχω δει, αλλά αυτό λένε. Λοιπόν, πάντως υπάρχουν οι καρφιά από όλο το πολιτικό σύστημα για αυτό το σκηνικό. Και από ό,τι φαίνεται, ένας ακόμα αντίπαλος, γεια σας, φεύγει, φεύγει. Γιατί εντάξει, όταν άλλο να λες θα πολεμήσω τα fans και τα fans να δεν στην τσέπη σου. Μπες μέσα στην εταιρεία σου, συγγνώμη. Λοιπόν, σοκάρει αυτή η ιστορία με τον 58χρονο σε βάρος 8χρονου, όπου τον έσπρωξε στον καναπέ και του έβαλε το μαξιλάρι στο κεφάλι. Και αυτό γιατί έκανε φασαρία, λέει ο μικρός, σύμφωνα με όσα τον κατηγορούν, έτσι. Λοιπόν, η μητέρα είναι 35χρονη, μπήκε μέσα στο σπίτι αυτός ο 58χρονος, ήταν ο σπιτονικοκύρης του σπιτιού, έτσι, λοιπόν. Και προέβη, λέει, σε πράξεις, έτσι, έβαλε το μαξιλάρι στο κεφάλι, στον 8χρονο, είναι κι άλλο ένα παιδί μέσα, 11χρονο, μέσα στο σπίτι, το οποίο, ευτυχώς τα παιδιά δεν μάθανε τίποτα, αλλά φαίνεται ότι ο 50χρονος, αφού τον κατήγγειλαν στην αστυνομία, ζήτησε συγγνώμη. Γενικά υπάρχει ένα θεματάκι σε αυτή την ιστορία. Θα το ψάξουμε λίγο παραπάνω και θα σας πούμε πιο αργά. Πάντως αυτό έγινε το μεσημέρι της 30 Ιουνίου. Έτσι. Μόνο, πριν δύο μέρες τρεις. Το μάθαμε λίγο αργά. Αλλά μέχρι να πάει στην αστυνομία, μέχρι αυτό, μέχρι εκείνο, ξέρεις τα λόγω. Είναι λίγο πιο έξω από το Ηράκλειο. Δεν είναι μέσα στο Ηράκλειο αυτή η ιστορία. Ο 11χρονος είναι που κάρφωσε τον 58χρονο. Ότι πήγε και έβαλε το μαξιλάρι στον 8χρονο. Τώρα θα δούμε.

Να πούμε μια καλησπέρα στον Οδυσσέα, τον καλύτερο φίλο του γιού μου, ο οποίος είναι στο σπίτι του και μας ακούει μαζί με τη μαμά και τον μπαμπά. Φιλιά σε όλους σας. Να μην κάνουμε και αφιερώσεις. Να το κάνουμε λίγο έτσι πιο interactive, αφού μας ακούνε και μας στέλνουν μηνύματα, γιατί να μην το κάνουμε. Λοιπόν, διάβασμα, Οδυσσέα, διάβασμα τώρα έτσι, λίγο διαβασματάκι, όχι μόνο PlayStation. Είπαμε καλοκαίρι είναι, αλλά να μην τα φορτώσουμε στον κόκορα.

Λοιπόν, συνελήφθησαν και κάποια μέλη εγκληματικής οργάνωσης που έβαζαν βόμβες, έκαιγαν οχήματα και εκβίαζαν. Με αρχηγό ένα 49χρονο Βαρπινίτη, τρομοκρατούσαν πολίτες και σοφρονιστικούς υπαλλήλους εκεί στις φυλακές που βρισκόντουσαν. Η ελληνική αστυνομία έβαλε χειροπέδες σε 4 άτομα, εμπλέκονται άλλα 10 σε δικογραφία. Και όλοι αυτοί δρούσαν μέσα από τη φυλακή. Την άλλη Παρασκευή, εδώ στο Ηράκλειο, θα έχουμε τζέτζελο μεγάλο. Έρχεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Είναι έτοιμο το κτίριο στη Μεσαρά για την υποδιεύθυνση της ΔΑΟΕ, της υποδιεύθυνσης Μεσαρά. Θα μπει εκεί και το FBI, το ελληνικό. Θα έχει πιο έτσι ενδιαφέρον. Θυμάμαι ότι είχαμε βγάλει πρώτη το κτίριο εδώ, φωτογραφία που θα είναι το κτίριο της στη Μεσαρά. Και είχαμε τον κύριο Γρηγόρη Νικολιδάκη, τον Δήμαρχο, ο οποίος μας είχε πει: εύχομαι στα εγγένεια οι δύο οικογένειες, Φραγκιαδάκηδες και Καργάκηδες, να είναι μονιασμένοι μέχρι τότε.

Και αν είσαι και ο Μέση, με την Ελλάδα σου θα πας. Το ξέρεις αυτό? Ναι, ναι, άκου τι έγινε τώρα με το Μέση. Το σταμάτησαν για έλεγχο στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι και αυτό θα πει κανείο. Δεν με ξέρετε ποιο είμαι. Τι λένε μεγάλε, δεν θα σταματήσουμε για έλεγχο, επειδή είσαι, τι, είσαι ο Μέση. Εντάξει, φοβερό σκηνικό έγινε. Το βίντεο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, δείτε το, είναι απίστευτο. Ο Μέση τα έχει πάρει στο κανείο. Πώ θα του κλώτσε, του βάλει γκολ. Σας τα πάω όλα γρήγορα γρήγορα, γιατί σε λίγο θα έχουμε εδώ τον Γρηγόρη Κουντάρα και την Ναταλή Κάκαβα. Την Ναταλή Κάκαβα και τον Γρηγόρη Κουντάρα. Είναι δύο εξαιρετικά παιδιά. Διαμάντια για την ελληνική τηλεόραση. Είναι εδώ με τα παιδιά τους. Εγώ λατρεύω τα παιδιά τους, αφήστε τα. Αεκάρα και ο τύπος, οπότε ξέρεις. Είμαστε μέσα στο κλίμα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο με την επικαιρότητα όλη και με τα παιδιά που θα έρθουν εδώ στο στούντιο να κάτσουν μαζί μου, να κάνουμε σήμερα τη μισή εκπομπή μαζί. Θα έχουμε καλεσμένους και από άλλο χώρο. Θα έχουμε σίγουρα κάποια συνέντευξη με τη Θεσσαλονίκη λίγο πριν τη συγκέντρωση. Δίνω μεγάλη βάση σε αυτή τη συγκέντρωση για ένα και μόνο λόγο. Είναι η πρώτη αντιτρομοκρατική συγκέντρωση. Είναι η πρώτη συγκέντρωση που θα κάνουν για ένα θύμα τρομοκρατίας. Πραγματικά το πιστεύω ότι πρέπει σήμερα εκεί στη Θεσσαλονίκη να δείξουν όλοι ότι είναι στο πλευρό των ανθρώπων αυτών. Λοιπόν, έχουμε θρυνήσει πολλά θέματα από την τρομοκρατία εδώ στην Ελλάδα. Κάποιοι είναι αμετανόητοι και τους θυμούνται και τους έχουν και από κοντά. Κάποιους τρομοκράτες. Δεν πειράζει, με αυτό θα ζήσουν και με αυτό θα επιστρέψουμε σε λίγο. Λοιπόν, ερχόμαστε. Ναι, το ξέχασα, μου το είπε ο Βαγγέλης Λίτινας. Εδώ να το πούμε στα γρήγορα. Σήμερα βρέθηκα σε ένα πραγματικά απίστευτο περιστατικό. Περπάταγα την καλοκαιρινού και ξαφνικά βλέπω φασαρία. Φωνές, κακό, χαμό. Τι έγινε? Ένα αυτοκίνητο τσούλησε στην καλοκαιρινού. Δεν είχε μπει κάτι το χειρόφρενο και έπεσε πάνω σε κάτι μηχανάκια. Θα μου πεις παρκαρισμένο, ήταν εντάξει, μια χαρά. Ποιο είναι το περίεργο σε αυτήν την ιστορία? Μπείτε στο πολίτικα.gr να δείτε ποιο είναι το περίεργο. Μέσα σε αυτοκίνητο υπήρχε και ένα μωράκι. Ναι, η κυρία είχε βγει κατέβει, λέει, για ένα δευτερόλεπτο. Είχε κατέβει να πέσει στα μαγαζί να κάνει κάτι. Και είχε αφήσει το παιδί μέσα στα μάξι. Για ένα δευτερόλεπτο. Και αυτό το δευτερόλεπτο λοιπόν το αμάξι τσούλησε. Έπεσε πάνω σε ένα μηχανάκι. Ευτυχώς που έπεσε πάνω στο μηχανάκι. Γιατί αν το είχε πάρει και τη φορά, αμέσως μετά είναι τα φανάρια της Γιαμαλάκη, αν δεν θυμάμαι καλά. Για φανταστείτε να είχε πάει το αμάξι μέχρι τη Γιαμαλάκη και να πέλαγαν αυτοκίνητα από τη διασταύρωση, τι θα γινότανε με το μωράκι μέσα. Λοιπόν. Μόνο και μόνο γι' αυτό αξίζει να γίνει θέμα. Γιατί το έχουμε ξαναδεί να ξεχνάνε αυτοκίνητα μέσα σε αυτοκίνητα, μωράκια μέσα σε αυτοκίνητα, παιδάκια να κλείνουν τα τζάμια. Γενικά είναι μια. Ρε παιδί μου, πώς να το πω. Είναι εγκληματικό αυτό. Η μητέρα της άρχισε να λέει: εσύ που είσαι δημοσιογράφος. Και τι έγινε που είμαι δημοσιογράφος, δεν κατάλαβα. Βγήκε μια άλλη κυρία από ένα άλλο μαγαζιά και μου φώνασε: τι είναι αυτά που κάνεις, γιατί τραβάς βίντεο, πλάνα και τέτοια. Και ήταν και όλοι οι υπόλοιποι, οι κανονικοί άνθρωποι, όλοι οι υπόλοιποι, μιλάμε τώρα για 20 άτομα, που μου λέγανε μπράβο και τι είναι αυτό και τι βρίζανε. Αυτή έβαλε τα κλάματα, αφήστε με, θέλετε να πάθω τίποτα. Ξείς, και τη είπα μια φράση. Συγχωρέστε με που θα το κάνω λίγο προσωπικά, αλλά τη το είπα. Τη λέω κλάψε. Γιατί όσο και να κλάψεις τώρα, θα έκλαιγες περισσότερο αν ουμιγέννητο δεν είχε σταματήσει το αμάξι από το μηχανάκι. Αυτό.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, 20 λοιπόν 6 όλα μαζί και στο 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Το Viber του πολίτικα, μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε, και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Λοιπόν, είναι φανταστικό το σκηνικό αυτό που συνέβη στην Ελαφώνησο. Η λιμενική αρχή εκεί συνέλαβε τον τύπο ο οποίος ήταν ο πλειοκτήτης, λέει, της εταιρείας που είχε τα επιβατικά φωχήματα, οχηματοφορταγωγό, όπως το λέει αυτό, που πάει απέναντι από την Πελοπόννησο, ξέρω εγώ, περνάς απέναντι στην Ελαφώνησο με τα καράβια και αυτά τα μικρά. Μιλάμε απίστευτο, έτσι. Δεν υπάρχει. Το πλοίο πήγαινε και αυτό κολύμπαγε. Βέβαια, πώς δεν το δάγκωσε καμιά καρέτα, καρέτα. Και πέρα γιατί γίνει γεμάτο. Σε αυτό το μικρό στενό, έτσι, που είναι σαν τα στενά του Ορμούζα, αλλά είναι τα δικά μας τα στενά. Έχει πολλές χελώνες εκεί. Πάρα πολλές. Πώς δεν το δάγκωσε καμία την ώρα που κολυμπούσε να πάει. Δηλαδή, αν έχεις το Θεό σου. Επιβιβάστηκε κολυμπώντας το ferry boat που είχε ανοιχτό τον καταπέλητη. Εντάξει, θα μου πεις, εκεί δεν έχει κύμα, δεν έχει αυτό, δεν έχει κίνηση. Αλλά ρε φίλε, πώς το κάνεις αυτό τώρα. Με ανοιχτό τον καταπέλητη. Εντάξει, άλλο πράγμα.

Λοιπόν, πάμε ξανά στο θέμα της Θεσσαλονίκης. Πραγματικά σας μιλάω, με έχει συγκλονίσει όλη η ιστορία. Είναι απίστευτο το ότι η θυσία αυτής της γυναίκας θα είναι η αιτία να πιαστούν πολλά άτομα τα οποία έχουν αυτή την παραβατική συμπεριφορά. Αν είναι αντιξουσιαστές, αν είναι από το αντιξουσιαστικό χώρο εκεί, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι είχαν στο μυαλό τους όταν κάνανε αυτές τις βομβιστικές επιθέσεις. Δεν ξέρω τι άτομα ήταν αυτά. Δεν ξέρω αν ήταν από το αντιξουσιαστικό χώρο ή όχι, ή αν ήταν απλά. Δεν ξέρω τι άλλο ήταν. Ο κύριος Κυρανάκης είπε ότι ήταν καθαρά εκδικητική πράξη κατά των καταλήψεων που έληξαν με την αστυνομική παρέμβαση. Κάποιοι άλλοι το πάνε γύρω-γύρω. Εντάξει, έχουμε ακούσει παλιά. Παλιά, το έχουμε ακούσει αυτό. Και τι θα κάνουν οι Μολότοφ? Έχουμε ακούσει κάποιες τέτοιες δηλώσεις. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για μένα να απαντήσουμε. Ως κοινωνία, ως άνθρωποι, ρε παιδί μου, βλέπεις ότι είναι η πρώτη αντιτρομοκρατική εκδήλωση, συγκέντρωση. Δεν έχει ξαναγίνει. Έχει γίνει όμως το αντίστροφο και καίγονταν πόλεις. Καίγονταν μαγαζιά. Καταρχήν, να σου πω ένα πράγμα. Στην Πατησίων, στην Αθήνα, αρκετά μαγαζιά σταματήσαν να υπάρχουν λόγω του ότι γινόντουσαν συνέχεια επεισόδια. Σπάγανε τζαμαρίες, παίρνανε τα πάντα από μέσα. Μιλάμε για πλιάτσικο κανονικό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στην αστυνομική φάση της υπόθεσης. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες από την ατομοκρατική, υπήρχαν δύο μοτοσυκλέτες. Υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρχει και τρίτη μοτοσυκλέτα, η οποία να ήταν συνοδευτική, να ήταν, ξέρεις, να βοηθούσε κάπως τους δράστες, να το πούμε έτσι απλά. Λοιπόν, ίσως ήταν και προπορευόταν η μία μηχανή προκειμένου να διερευνήσει το χώρο αν υπήρχε κάποιος, αν δεν υπήρχε, ώστε να δράσουν ανενόχλητοι ή από πίσω. Η ατομοκρατική υπηρεσία λοιπόν αναζητά αυτούς τους δράστες των τριών διαδοχικών έτσι, επιθέσεων. Και από ό,τι φαίνεται έχει τρεις εμπλεκόμενους μέχρι στιγμής που χρησιμοποίησαν τις δύο μοτοσυκλέτες. Στη μία ήταν δύο, στην άλλη ένας, έτσι. Αριθμητική είναι αυτή. Το λέω επειδή υπάρχει λόγος. Γιατί κάτι ακούγεται για κάποια πλάνα που δείχνει δύο, έναν, έναν με δύο και γενικά υπάρχει ένα περίεργο εκεί στο Χαριλάου και στην Τούμπα. Λοιπόν, όλα αυτά, όλες αυτές οι επιθέσεις γίνανε μέσα σε 17 λεπτά σε τρεις περιοχές. Από την ανάληψη εκεί πέρα, από την Τούμπα μέχρι την άλλη πλευρά, είναι πολύ μικρή απόσταση. Και όταν είναι και 4-6 ξημερώματα, είναι άδειοι δρόμοι, δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε καταλαβαίνει, θα πολύ εύκολη η κίνησή του. Όμως, αυτό είναι και το κακό. Το μείον. Γιατί, όταν δεν υπάρχει κίνηση στο δρόμο, η κάμερα εύκολα μπορεί να πιάσει μία μηχανή. Μία δεύτερη. Αν ήταν μεσημέρι και είχε κίνηση, άντε να βρει τώρα ποιες μηχανές περνάνε, ποιος αυτός, ποιος εκείνος, ποιος άλλος, άντε να τα αυτοποιήσεις. Τώρα όμως είναι πολύ πιο εύκολο. Γιατί είναι μια μηχανή που περνάει. Άντε και άλλη μία. Τη σταματάς, την ακολουθείς. Γιατί έχει κάμερες παντού. Κάποια στιγμή θα φτάσεις κοντά. Έτσι λειτουργεί το ψάξιμο από κάμερες. Το έχω κάνει 100.000 φορές. Πίστεψε με, έχω πάει χιλιόμετρα ολόκληρα για να βρω ένα πλάνο από κάτι, οτιδήποτε. Τα βίντεο που έχει στη διάθεσή τη ατομοκρατική. Καταρχήν να σου πω ένα πράγμα. Με ατομοκρατική δεν παίζει. Άστο. Ναι, άλλο πράγμα, ρε παιδί μου, άλλη κατάσταση. Διαφορετική φάση. Δεν πάει το μυαλό σου. Ούτε εμένα πάει. Κανενός μας δεν πάει. Απλά λειτουργούν πολύ διαφορετικά. Και σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, εκτός από τους δύο οδηγούς και τον ένα επιβάτη των μοτοσυκλετών, οι αστυνομικοί ερευνούν αν μπλέκονται και άλλα πρόσωπα που είχαν τον ρόλο να προμηθεύουν τους δράστες με τα εκρηκτικά υλικά που χρησιμοποίησαν. Δηλαδή τη φιάλη βουτανίου, γκάζιου και αυτά. Καθώς και αν υπήρχαν και άλλοι που έδρασαν μαζί τους υποστηρικτικά. Υπάρχουν πλάνα. Από ό,τι λένε στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν πλάνα. Γι' αυτό και ήταν και. Δεν ήταν. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Είναι και διφορούμενο αυτό. Από τη μία ξέρανε, από την άλλη δεν ξέρανε.

Λοιπόν, οι αστυνομικοί της Αντιμοκρατικής κινούνται μεθοδικά και όπως είδατε, ο κύριος Μητσοτάκης είχε αριστερά του τον Χρυσοχοίδη, δεξιά τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό κάτι λέει. Ο ένας ήταν για λόγω του Ιπποκράτειου, ο άλλος γιατί έχει δουλειά πάνω στη Θεσσαλονίκη. Και θυμηθείτε το. Με την τρομοκρατία, ο Χρυσοχοίδης βγάζει φλίκτενες. Δεν υπάρχει. Είναι. Το έχει βιώσει πολύ στο πετσί του. Μην του μιλάτε για τρομοκρατία του Χρυσοχοίδη. Δεν υπάρχει περίπτωση να κοιμηθεί αυτός ο άνθρωπος στις επόμενες ώρες, μέρες. Άντε. Εγώ λέω ώρες. Α δούμε. Μπορεί να πέσω και έξω. Αλλά σίγουρα μέρες είναι τελειωμένες. Λοιπόν, βάζουμε ένα τραγουδί και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά γιατί θα έχουμε κοντά μας την Ναταλή Κακάβα και τον Γρηγόρη Κουντάρα, δύο αγαπημένα παιδιά της τηλεόρασης, με πολύ έτσι ενσυναίσθηση και οι δύο γονείς. Το λέω γιατί θα συζητήσουμε και κάτι γι' αυτό. Αλλά και άνθρωποι με πολύ σπουδαία άποψη και θέση για όλα αυτά που συζητάμε εμείς όλες αυτές τις μέρες εδώ πέρα. Λοιπόν, Πολίτικα 89,8, 6932-908-98 το Viber του Πολίτικα. Δεν θα πω αυτό που λέω πάντα, απλά θα πω στείλτε ερωτήσεις για τα παιδιά. Ερχόμαστε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν και κοντά μου έχω δύο πολύ αγαπημένα πρόσωπα, Ναταλή Κακαβά και Γρηγόρης Γκουντάρας, εδώ στο στούντιο του Πολίτικα 89,8. Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλώς σε βρήκαμε. Καλώς μας βρήκε στο πρωί στο κέντρο του Ηρακλείου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι αφενός που ήρθαμε μετά από ένα χρόνο και πάλι στην αγαπημένη μας Κρήτη και αφετέρου που είμαστε εδώ μαζί σου, συνάδελφε μάχημε.
0: Ναταλή.
2: Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που με βουνόδες μίγε, έτσι δεν είναι?
0: Κάπως έτσι.
2: Εγώ θα πω το εξής. Αγαπάμε Κρήτη, αγαπάμε τους κρητικούς, αγαπάμε το κρητικό φαγητό, αγαπάμε την κρητική φιλοξενία. Έχω πει ότι σε μια άλλη συνθήκη θα μπορούσα να μετακομίσω εδώ μόνιμα,
1: ναι,
2: με την οικογένειά μας, με τα παιδιά μας. Είστε πολύ τυχεροί που ζείτε σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο.
0: Πρόσεχε τι λες.
2: Δεν αποκλείω.
0: Γιατί και εγώ έτσι είπα κάποτε και ήρθα μόνιμα. Έτσι.
1: Και πώς ακόμα.
0: Το είπα κάποτε και ήρθα μόνιμα. Λοιπόν.
2: Τι ωραίοι άνθρωποι είναι.
0: Ναι.
2: Τι ωραίοι.
0: Και εδώ καλά είμαστε, έτσι. Πώς το βλέπεις?
2: Έχετε μια πολύ ωραία χημεία.
0: Λοιπόν.
1: Και μια πολύ ωραία ομάδα και χαίρομαι να βλέπω δημιουργικούς ανθρώπους όπου και αν είναι. Είτε είναι στην Κρήτη, είτε είναι στην Αθήνα. Το θέμα είναι να δουλεύεις και να δημιουργείς. Και εδώ το κάνετε αυτό από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Επίσης θα πω και το εξής. Είναι πολύ τυχεροί που σε έχουν εδώ. Εγώ σε ξέρω τόσα χρόνια. Μάχημος δημοσιογράφος, μάχημος ρεπόρτερ, πάντα στην πρώτη γραμμή. Παλεύεις για την είδηση, ρε παιδί, που δεν αφήνεις τίποτα στην τύχη του. Έτσι.
0: Μου φαίνεται και γούρι σήμερα, γιατί γούρι. Γούρι φέρεται στο μωράκι, αυτό που σώθηκε τελικά, γιατί έσκασε θέμα μπροστά μου στην καλοκαιρινή, ναι, με, ναι, το μωράκι αυτό που τάφησε μέσα στο αυτοκίνητο η άλλη και τσούλησε τα μάξι, τέλος πάντων.
1: Αλλά... Είστε κι εσείς πολύ τυχεροί που έχετε τον Μάνθο τον Πουλινάκη εδώ και σας φροντίζει και σας προσέχει και σας αγαπάει και αγαπάει και αυτό το μέσο που είναι πολύ ιδιαίτερο.
0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά τώρα. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι αρχικά, γιατί πρέπει να το...
2: Τι τραγούδι θα μας βάλεις?
0: Μποντζόβι, τι άλλο θα μου
1: κάνει. Μποντζόβι. Πάω στα σκληρά.
0: Πάω στα σκληρά κατευθείαν, γιατί έχουμε να πούμε πολλά και πραγματικά χαίρομαι που είσαστε εδώ στην Κρήτη. Γιατί είσαστε και με το φίλο μου τον Παπαγεωργίου. Έτσι.
1: Γιωργάρα.
2: Γιώργος Παπαγεωργίου. Εντάξει. Ένα όνομα, μια ιστορία.
0: Σας την έστεισα εκεί στο κάστρο απ' έξω για να φύγουμε, να έρθουμε κατευθείαν μαζί για να μην καθυστερήσετε. Γι' αυτό το λέω.
2: Το ωραιότερο μπουτίκ χοτέλ της πόλης. Κάστρο.
1: Κάστρο.
0: Έχω μείνει πολλές φορές, άστα.
1: Λοιπόν. Έχουμε μάθει τα χαϊδιά σου. Δεν θα μιλήσω.
0: Μην μιλήσεις, λοιπόν. Τραγούδι, Bon Jovi, ερχόμαστε σε δύο λεπτά γιατί έχουν να μας πούν πάρα πολλά και για το τι θα κάνουν από εδώ και πέρα και για το τι ετοιμάζουν. Δυστυχώς θα μας φύγουν να πάνε στη Ρόδο από την Κρήτη, ενώ θα θέλαμε να τους κρατήσουμε στην Κρήτη, αλλά θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία. Πάμε.

0: Λοιπόν, μιλάμε και εδώ για την επικαιρότητα και με την Αταλή και με τον Γρηγόρη, αλλά δεν θα του πω στην επικαιρότητα τη σκληρή τώρα. Θα πάμε λίγο πιο χαλαρά, να πάμε στην τηλεόραση. Θα πάμε γιατί πραγματικά όταν του βλέπει στην τηλεόραση αυτού του δύο μαζί, λε αυτό είναι δίδυμο για τηλεόραση. Καταρχήν, εντάξει, να ρωτήσω κάτι εσά του δύο πρώτα. Ποιο κάνει κουμάντο στο σπίτι?
1: Όποιο πει ότι δεν κάνει κουμάντο στο σπίτι η γυναίκα του, είναι μεγάλο ψεύτη. Ποιος κάνει κουμάντο σπίτι?
2: Αυτά λέει και μου είχε βγει η φήμη ότι είμαι ξινή, τον βάζω να πλένει πιάτα, κατάλαβες.
1: Πάντα με ζεστό νερό όμως, δεν με αφήνει με κρύο.
2: Εγώ δεν μου σύμφωνα για να πλένει τα πιάτα.
0: Εγώ είδα ένα βίντεο πρόσφατα που ευπιθώς αναφέρω και τρομερό βίντεο, θα το βάλω στο βίντεο.
2: Να σου πω κάτι, το είδες και το μικρό μας όμως. Ναι,
0: ηθοποιός.
1: Δικός μου.
0: Εσύ θες να τον πάρεις από την μπάλα και να τον πας εκεί, έτσι, στο... Influencing.
2: Όχι. Εγώ θέλω τα παιδιά μας να είναι χαρούμενα, να είναι ευτυχισμένα, να κάνουν πράγματα που τα γεμίζουν. Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή τη στιγμή ο αθλητισμός είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο μπαμπάς τους είναι ένας άνθρωπος που το στηρίζει αυτό στο 100% και τρέχει, ειδικά με τον μεγάλο που κάνει πρώτο αθλητισμό από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Να πούμε ότι είναι στην ομάδα ΤΣΑΕΚ.
1: Ναι, το αγοράκι μου.
2: 5 χρόνια στην ομάδα ΤΣΑΕΚ.
1: Και φέτος πάμε για τον έκτο. Τη πρωταθλήτρια ΣΑΕΚ.
0: Το έχει,
1: τη ΣΑΕΚ, τη ΣΑΕΚ που του χρόνου θα είμαστε τσουλού και θα περάσουμε ωραίες στιγμές.
0: Champions League,
1: στην Αγιά Σοφιά.
0: Ναι.
1: Θα περάσουμε ωραία.
0: Πάντως, μαζί φέτος ήμασταν με τη Ρέγιο Βαγεκάνο στο 3-1 που κερδίσαμε.
1: Όχι, θέλω να περιγράψει τι έγινε στο 3-0. Την τελείριο ενθουσιασμού. Τα παιδιά μου είχαν βουρκώσει.
0: Τα παιδιά μας να κλαίνε.
1: Ναι, κλαίγανε. Τα
0: δεν υπάρχει. Αυτό κλαίγαν. Που ζήσαμε ήταν ωραίο.
1: Τι μαγικό.
0: Ο αθλητισμός. Άστινα, ήταν ο αθλητισμός. Ήταν το... Έχουμε ένα σήμα εδώ, ένα χαλί στην εκπομπή που είναι το Strange Things. Ξέρεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και το βάζω και παίζει. Ήταν αυτό το τραγούδι που εμπνεύστηκε η ΑΕΚ. Λέει Strange Things δεν happen. Δηλαδή μπορούν να συμβούν περίεργα πράγματα. Και όταν έγινε το 3-0, αυτό λέγαμε με τον Γρηγόρη στην κερκίδα. Το Strange Things βγήκε.
1: Είναι το συναίσθημα, τα συναισθήματα που σου γεννά μόνο ο αθλητισμός.
0: Μόνο.
1: Νομίζω ότι αυτό που ζήσαν τα παιδιά και που χαράχθηκε αυτό μέσα τους εκείνη τη στιγμή είναι κάτι που δεν θα το ξεχάσουν ποτέ.
0: Σίγουρα.
2: Και εντάξει, και ένας φοβερός δεσμός των παιδιών με τον μπαμπά. Εγώ το βλέπω ρομαντικά. Γιατί αν δεις και παρακολουθήσεις ένα απόγευμα που βλέπουν μπάλα στο σπίτι του κλειστούς, πραγματικά θέλω να σου πω ευτυχώς στη γειτονιά θέλω να τους δώσω συγγνώμη που ανέχομαι την ηχορύπανση. Ουρλιάζουν, φωνάζουν,
0: χαίρονται.
2: Αλλά εγώ τους καμαρώνω γιατί πραγματικά είναι στιγμές που νομίζω θα τις θυμούνται για πάντα. Είναι με τον μπαμπά, αντροπαρέα, βλέπουν την μπάλα τους, βλέπουν την ομάδα τους, θα βάνε την πίτσα τους, θα ουρλιάζουν, θα φωνάξουν.
0: Είναι πολύτιμες στιγμές. Είναι στιγμές που θα τις θυμούνται για πάντα. Ακόμα και όταν εμείς δεν θα είμαστε εδώ. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα είναι κάπου με τα δικά τους παιδιά, θα λένε κοίτα τι κάναμε με τον μπαμπά.
1: Θα με συγκινήσει τώρα και θα βάλω τα κλάματα.
2: Και είναι όχι. Μια στιγμή που η μαμά μπορεί να πάει να πιει ένα κρασάκι με τις φίλες.
0: Εννοείται.
2: Έτσι.
0: Μα γι' αυτό
2: οπότε
0: γίνεται.
2: Εγώ γι' αυτό αγαπώ την μπάλα.
0: Μα γι' αυτό. Όλα για σας γίνονται. Όλα για σας γίνονται, για τις γυναίκες.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, έχετε δύο υπέροχα παιδιά. Είσαστε ένα ζευγάρι το οποίο έχει περάσει απίστευτα δύσκολες στιγμές τηλεοπτικά. Αλλά δεν μασάει. Αυτό μου αρέσει εσάς τους δύο. Πιο πολύ από όλα τα υπόλοιπα, μου αρέσει αυτό ότι δεν μασάτε. Και μετά θα πω για το ταλέντο σας.
1: Θα σου πω, Νίκο, γιατί. Γιατί δεν είναι αυτό ο σκοπός μας στη τηλεόραση. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε μαζί, Σόνι και Ντέι, για να κάνουμε τηλεόραση. Όταν περάσαμε λοιπόν τα πολύ δύσκολα τηλεοπτικά και ατομικά, και η Ναταλή όταν έκλεισε το Μέγκα, και εγώ όταν έφυγα από την Ελένη Μενεγάκη, που μείναμε άνεργοι μετά από πάρα πολλά χρόνια, δεν κολλώσαμε και κάναμε άλλα πράγματα. Και τα κάναμε με την ίδια διάθεση, με το ίδιο κέφι, όπως κάνουμε και την τηλεόραση. Οπότε έχουμε ξεκαθαρίσει κάτι στη ζωή μας, ότι και να μην υπάρχει τηλεόραση, θα υπάρχει κάτι άλλο. Το κάτι άλλο, αν έχουμε όρεξη για δουλειά, θα το δημιουργήσουμε εμείς.
0: Πάντα, πάντα. Αυτό είναι το θέμα.
2: Και επίσης το πιο σημαντικό που, δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής επιβεβαιώνεται, είναι ότι για μας η οικογένειά μας είναι πάνω απ' όλα. Δεν διαπραγματευόμαστε ποτέ το ότι θα παραμείνουμε ενωμένοι, θα παραμείνουμε γονείς, θα παραμείνουμε σύντροφοι. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός.
0: Εγώ
2: τον καμαρώνω τον Γρηγόρη, τον σέβομαι απεριόριστα. Είναι τιμή μου που έχω συνεργαστεί τηλεοπτικά με τον Γρηγόρη όσες φορές έχουνισμός.
0: Εγώ
2: τον καμαρώνω τον Γρηγόρη, τον σέβομαι απεριόριστα. Είναι τιμή μου που έχω συνεργαστεί τηλεοπτικά με τον Γρηγόρη όσες

0: Αυτό είναι. Αυτό μένει τελικά. Η αγάπη και ο σεβασμός που έχει ο ένας για τον άλλον.
1: Ναι, ρε,
0: το μόνιασμα που έχετε εσείς.
1: Το να είναι ο ένας δίπλα στον άλλον κατά βάση τα δύσκολα. Δηλαδή τα δύσκολα δεν είναι τα καθημερινά, γιατί τα γιγαντώνουμε και θεωρούμε ότι είναι δύσκολα. Τα δύσκολα είναι άλλα πράγματα. Είναι θέματα υγείας. Είναι σοβαρά θέματα που προκύπτουν με τα παιδιά, με την οικογένειά σου, με ενδεχομένως με ένα φίλο. Εμείς λοιπόν, επειδή έχουμε περάσει
0: ζόρια,
1: φουρτούνες, είμαστε εκεί. Η Ναταλή είναι συγκινητική, είναι πάντα δίπλα μου. Εγώ όσο μπορώ νομίζω ότι είμαι δίπλα και στην Ναταλή. Αυτό θέλουμε να το κρατήσουμε μέχρι τέλους.
0: Τι ωραίο.
2: Είμαστε ευλογημένοι.
0: Δεν υπάρχει
2: τέλος. Καμιά φορά ξέρεις τι λένε. Λένε κάποιοι, μα όταν κάποιος είναι καλά δεν χρειάζεται να το λέει. Εγώ διαφωνώ.
0: Και εγώ.
1: Βέβαια.
2: Δεν είναι, ξέρεις κάτι, βαρεθήκαμε να ακούμε δίπλα μας για άσχημες ιστορίες. Εγώ θέλω να ακούω δίπλα μου ότι υπάρχει μια αληθινή σχέση, μια όμορφη οικογένεια. Υπάρχει και αυτό.
1: Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν πολλοί που λένε, έλα μωρέ τώρα τι μας τα λένε, τα έχουμε ξανακούσει. Παιδιά, συγγνώμη, αυτή είναι η πραγματικότητα, γι' αυτό τη λέμε. Αν δεν ήταν πραγματικότητα, δεν θα το λέγαμε.
0: Ναι. Ερώτηση. Τηλεοπτικά θα θέλετε να είστε ξανά μαζί.
1: Τώρα.
0: Κάτι θυμάστε, το ξέρω, αλλά δεν το λέμε.
1: Θες να σου πω. Δεν ήταν ποτέ το ζητούμενο. Όμως.
0: Έκατσε όμως και ήταν ωραίο.
1: Έκατσε και τις δύο φορές που έκατσε, μου το τεκμηρίωσαν. Γιατί πάντα ρωτάω, γιατί θέλετε να είμαι με την Ναταλή. Και ο Θέμης ο Μάλης και η Άλκης Μαραγκουδάκη.
0: Φοβερός Θέμης
1: ο Σκάι τότε.
0: Και Άλκης της.
1: Ναι. Ιστορία, τηλεοπτική ιστορία.
2: Που, λοιπόν, σε σκέφτονται να κάνεις κάτι μαζί και σου τεκμηριώνουν το λόγο που θα το κάνεις. Κοίταξε, νομίζω δόξα τω Θεώ το υπηρετήσαμε μη τι άλλο με επάρκεια.
1: Με αξιοπρέπεια, χωρίς να προσβάλλουμε ποτέ κανέναν.
0: Που είναι βασικό
1: ζητούμενο, πολύ βασικό ζητούμενο και για τους δυο μας. Να μην φέρουμε κανέναν ποτέ σε άβολη θέση. Δεν προέκυψε τώρα, αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Δεν θα την αναπτύξω στην παρούσα φάση, αλλά σίγουρα κάποια στιγμή θα την αναπτύξω. Δεν είναι τώρα η ώρα. Θα πορευτούμε και ατομικά και ομαδικά, εάν προκύψει κάτι.
0: Εγώ κάτι έχω ακούσει ότι συζητιέται. Σας έχουν πει και κάποια ραντεβού και αυτά. Εντάξει, άστο, μην το λέμε τώρα.
1: Ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει. Υγεία να έχουμε, Νίκο.
0: Αυτό, πάρα πολλά.
1: Υγεία και να έχουμε όρεξη για δουλειά, να μην είμαστε τεμπέληδες.
0: Αυτό.
1: Και προχωράμε.
2: Εγώ θέλω να πω ότι με όποιον και αν συνεργαστεί ο Γρηγόρης, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα.
0: Θα σου πει τα καλύτερα.
2: Όχι, θα είναι πολύ τυχερός που θα έχει τον Γρηγόρη δίπλα.
0: Και αυτό. Και αυτό. Εγώ ξέρω ότι θα σου πείτε καλύτερα. Ακόμη και λέει Μενεγά και ακόμα λέτε καλύτερα για τον Γρηγόρη.
1: Και εγώ λέω για την Ελένη. Μπορεί να φύγαμε με άσχημη έτσι συνθήκη, αλλά ξέρεις, ο καιρός τα γιατρεύει
0: όλα
1: και βάζεις κάτω τα καλά, τα οποία ήταν
2: άπειρα.
1: Πολύ περισσότερα από αυτά που μπορεί να καταλάβει ο καθένας. Οπότε λες, ναι, με αυτόν τον άνθρωπο έζησα μία ζωή, 16 χρόνια.
2: Ένα μόνο να σου πω, ότι όταν με έπιασαν εμένα η πόνη να πάω να γεννήσω,
1: το πρώτο.
2: Δεν πήρε. Δηλαδή είχε αυτή τη σχέση.
0: Ναι.
2: Και εγώ όταν γνώρισα τον Γρηγόρη, η σχέση που είχαν με την Ελένη δεν ήταν μόνο επαγγελματική. Ήταν φιλική, αδερφική, προστατευτική. Ήταν κάτι πολύ όμορφο και υγιές. Και αυτό νομίζω ότι στο τέλος, στον απολογισμό που θα κάνεις στην πορεία σου, λες, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Αυτός ο άνθρωπος αφενός μεν είμαι πολύ τυχερός που συνεργάστηκα, μου έδωσε πολλά. Εύχομαι και εγώ μπορώ να πω από την πλευρά σου ότι έδωσες και εσύ εξίσου πολλά.
1: Σε αλλιώς δεν μένεις.
2: Ήταν μια ωραία, ανταποδοτική, ισότιμη, όμορφη σχέση.
0: Πάμε να σας κάνω τώρα. Πες. Επειδή είμαι και λίγο έτσι τσίλι τώρα. Λίγο τσίλι το κάνω. Τι είναι αυτό που αγάπησες στο Γρηγόρη?
2: Την ειλικρίνειά του.
0: Τι αγάπησες πρώτο.
2: Την ειλικρίνειά του. Ό,τι
1: ναι,
2: μου
1: της είχα πει την αλήθεια από την αρχή.
2: Ότι μου έλεγε.
1: Δεν είμαι χαΐστας, ότι δεν ξενυχτάω, ότι δεν είμαι πλούσιος, τα βασικά πράγματα. Όλα της τα είχα εξηγήσει ακριβώς όπως ήταν, γιατί είχαν περάσει και τα χρόνια και ήθελα να είμαι πολύ ειλικρινής με τη γυναίκα που εγώ τότε ήμουνα 40, η Ναταλή ήταν νέο κορίτσι, για να μην νομίζει ότι γνώρισε το Γρηγόρη της τηλεόρασης και είναι κάτι άλλο από αυτό που είναι πραγματικά. σου είπα κάτι που δεν ίσχυε.
2: Μα γι' αυτό σου είπα, αν κάτι μου ενέπνευσε εμπιστοσύνη και λέω τώρα εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε.
2: Είναι ειλικρινής. Και θα σου πω, το έχω ξαναπεί. Εγώ επειδή. Εντάξει, εγώ δεν ήμουν μικρή, είχα ξεπεράσει τα 30. Εντάξει,
1: μπα, κοριτσάκι.

0: Η πρώτη σχέση που έκανα ήταν με τον Γρηγόρη φυσικά. Θέλω να πω ότι όταν έτσι κυκλοφορείς, ακούς πολλά παραμύθια.
1: Ναι, σίγουρα. Ειδικά για τους ανθρώπους τηλεόρασης.
0: Έτσι. Και όταν τον πρωτογνώρισα, η αλήθεια είναι ότι στην αρχή μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι είναι αυτός ο ηθικός άνθρωπος που εμφανίζεται μπροστά μου, λέω μάλλον με δουλεύει.
1: Έπαθες πλάκα.
0: Βέβαια. Αφού του έριξα λοιπόν μια παρακολούθηση και τσέκαρα ότι αυτά που μου λέει ισχύουν.
2: Έλα, Ρώσεξ, τώρα να δεις, μου το είπα μετά από χρόνια αυτό. Εγώ κοιμόμουν νωρίς γιατί ξύπναγα επί 16 χρόνια 6 ώρα κάθε μέρα.
0: Εσένα μας σου λέει ο άνθρωπος ότι 10 ώρα κοιμάμαι, το πιστεύεις?
1: Εννοείται.
0: Άμα βγαίνεις ραντεβού μαζί του, πρώτο ραντεβού, σε πάει για φαγητό 8 με 10 και 10 ώρα σε πάει σπίτι για να πάει να κοιμηθεί, το πιστεύεις?
1: Εννοείται.
2: Και ερχόταν και παρακολουθούσε κάτω από το σπίτι, μην μπαίνει άλλη. Πού να μπει άλλη.
0: Έκανα καλά.
1: Αυτό ενίσχυσε την αγάπη σου προς εκείνον.
2: Έτσι. Εκτιμήθηκε.
1: Ερώτηση. Την είχες καταλάβει να σε παρακολουθεί?
2: Όχι, σου λέω, μετά από χρόνια επαγγελματικά πράγματα.
1: Ξέρεις γιατί το ρωτάω αυτό, έτσι? Το ρωτάω μόνο και μόνο γιατί μπορεί να το έχει καταλάβει γιατί το έκανε επίτηδες, αλλά δεν το έκανε.
2: Ήταν η αποκάλυψη που έγινε μετά από χρόνια. Και της λέω μπράβο, ρε Θηρίο.
1: Τι αγάπησες εσύ στην Ναταλή, το πρώτο πράγμα που αγάπησες?
2: Τώρα θα πω, το πρώτο πράγμα ήταν η ομορφιά της.
1: Καλά, εντάξει, αυτό δεν.
2: Εκεί λοιπόν λες, πόρε φίλε. Μετά το πόρε φίλε γνωρίζεις έναν άνθρωπο. Βαθιά ειλικρινή, βαθιά συναισθηματικό, έναν καλό άνθρωπο που με έφτανε σε σημείο να λέω, ρε, για να μου φύγει, μήπως όλο αυτό είναι υποκριτικό. Με το πέρασμα των χρόνων λοιπόν κατάλαβα ότι όλο αυτό είναι το πολλαπλάσιο από αυτό που γνώριζα και αυτό την έκανε να είναι και μια καταπληκτική μαμά. Βοηθάει όλο τον κόσμο, δηλαδή όλη μέρα βαράει το τηλέφωνο. Είναι δίπλα σε όλους. Είναι. Μπράβο, ρε μωρό μου. Μπράβο, εντάξει.
1: Λοιπόν, βάλε ένα τραγούδι, γιατί του βλέπω είναι συγκινημένη η Ναταλή. Αν ήταν τηλεόραση, τώρα θα το κάταγα το πλάνο. Αλλά επειδή δεν είναι τηλεόραση και είναι ραδιόφωνο, βάζουμε τραγούδι για να μπορούν να αγκαλιαστούν και πιο καλά, έτσι. Λοιπόν, πάμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν. Πολίτικα 89,8. Νίκο Ελμουνδέκη στο 693-2907-898. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Δεν μπορώ να τα διαβάσω γιατί έχω πολλές ερωτήσεις να κάνω εγώ στα παιδιά. Λοιπόν, επιστρέψαμε λοιπόν. Η Κρήτη σας υποδέχτηκε εδώ. Καλά, ήρθατε για γάμο.
1: Ήρθαμε για γάμο. Ο κολλητός μας ο Χάρης ο Γατζάκης παντρεύει την αδερφή του αύριο και πάντα είμαστε δίπλα του. Περνάμε υπέροχα. Εχθές είχαμε, μας κάνει ένα καταπληκτικό τραπέζι μαζί με τον Στέφανο τον Παπακαλιάτη και τη σύζυγό του τη Λένια που είναι τα παιδιά μας τώρα εκεί με το γιο της, το Μάνο, το Μανώλη τον Παπακαλιάτη που είναι ένα τεράστιο ταλέντο στη ζωγραφική ετών 11.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν δείτε τα έργα του, θα συγκλονιστείτε.
0: Θα το φέρω μια μέρα εδώ, το φέρω μια μέρα. Είναι...
1: Ο Μάνος είναι παιδί διαμάντη και είναι νομίζω παγκόσμιο ταλέντο. Παγκόσμιο
2: και τη σύζυγο του Χάρη του Χατζάκη, τη Γεωργία
1: τη. Τη Γεωργία μας.
2: Φρέσκο Μανούλα. Κάναν δίδυμα κοριτσάκια και μετά από 5,5 χρόνια τσουκ. Ήρθε και ο γιος.
1: Ο διάδοχος.
2: Του χρόνου θα μας ξαναέχετε εδώ.
0: Πόση διαφορά έχουμε με τους γιους, πόση διαφορά με τους γιους.
2: Τους δικούς μας γιους.
0: Στην τεχνία δεν παίζει έτσι κάτι.
2: Ποτέ
0: δεν ξέρεις.
1: Έχουν δύο κούκλες κόρες, δίδυμες, πανέμορφες, πανέξυπνες. Τους ζαχαρώνουν τους δικούς μας. Τώρα φαίνεται μεγάλη διαφορά. Σε 10 χρόνια δεν θα φαίνεται. Χάρη, σε 10 χρόνια και εγώ δεν θα φαίνεται.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Η τηλεόραση σας έχει φέρει πιο πολλές χαρές ή πιο πολλές πίκρες?
1: Η τηλεόραση μας φέρνει ψωμί για την οικογένειά μας.
0: Σωστό.
1: Και προσφέρει χαρές, αλλά πρόσεξε, προσφέρει πολύ πιο συχνά χαρές, αλλά οι πίκρες είναι τόσο έντονες που μπορεί να καπελώσουν τις χαρές που έχεις πάρει.
0: Σε πτωεί αυτό καθόλου εσένα, όχι?
1: Με πτωεί, με ρίχνει ρε παιδί μου
0: όταν, για λίγο.
1: Με ρίχνει όταν βλέπω πράγματα που στο δικό μου το κεφάλι δεν χωράνε και στον αξιακό κώδικα. Και λέω γιατί ρε γαμώτο. Με στεναχωρεί βαθιά, ειδικά από ανθρώπους που γνωρίζω χρόνια, που έχω αγαπήσει, ενδεχομένως να έχω βοηθήσει τη δουλειά κατά καιρούς. Στεναχωριέμαι. Αλλά έχω καταλάβει πλέον ότι δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα και προχωράμε παρακάτω.
0: Ναι. Μαθαίνεις να το πολεμάς εκ των έσω.
1: Δηλαδή, ναι. Λες παιδιά, δεν θα αλλάξει μάλλον αυτό.
0: Γιατί να αλλάξει?
1: Υπάρχει και αυτό, προχωράμε και όπου μας πάει.
0: Μα εκεί ξεχωρίζει μετά ο άνθρωπος. Δηλαδή, όταν περάσει λίγο καιρό, έτσι να τα λέει.
2: Εγώ θα πω τώρα, ήταν πολύ ωραία η ερώτηση που έκανες και έτσι σκέφτηκα τι θα απαντήσω. Θα πω ότι χαρές. Είναι ένα όμορφο επάγγελμα. Και είμαστε τυχεροί όσοι έχουμε υπάρξει σε αυτό το μέσο που λέγεται τηλεόραση. Είναι ένα πολύ δυνατό μέσο. Στενοχωριέμαι πάρα πολύ που το τελευταίο διάστημα βιώνει μια μεγάλη απαξίωση η τηλεόραση. Με στενοχωρεί πολύ γιατί και ο Γρηγόρης πολύ περισσότερο από μένα, αλλά και εγώ 23 χρονών ξεκίνησα να εργάζομαι στο Μέγκα τότε.
0: Συγγνώμη, αρχίσαμε να βλέπουμε καιρό μόνο και μόνο για σένα.
1: Να. Και εδώ είναι το παράδοξο. Όταν την γνώρισα, δεν ήξερα ότι λέει τον καιρό στο Μέγκα.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Στο λόγο της αντρικής μου τιμής.
0: Δεν έβλεπε τον καιρό,
1: το
0: έπαιρνα
1: αυτά. Γιατί να βλέπω τον καιρό, αυτό της έλεγα. Μου λέει, δεν έβλεπε τον καιρό. Τι έχω βάλει μπουγάδα, λέω, να βλέπω τον καιρό. Τι να. Ποτέ δεν έβλεπα.
0: Λοιπόν. Εγώ έβλεπα.
1: Μετά έγινα όμως ο πιο φανατικός.
0: Εγώ έβλεπα για την Αταλίδα, το ξέρεις αυτό.
1: Και πολλοί άλλοι από ό,τι έχω καταλάβει.
2: Ένα πολύ σπουδαίο μέσο. Όσο προσπαθείτε κι εσείς να μου γιώσετε τη συζήτηση. Λοιπόν, ένα πολύ σπουδαίο μέσο που πραγματικά παίρνει πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Ξέρεις τι όμορφο είναι να κυκλοφορείς και να έρχεται ο Γιώργος, η Μαρία, ο Βασίλης και να σου λένε ρε παιδί μου, ειδικά με τον άντρα μου, πόσο πολύ έχω γελάσει μαζί σου, πόσο πολύ σ' αγαπάω, πόσο πολύ καμαρώνω με αυτά που λες. Μια αγκαλιά στο δρόμο για μένα είναι σπουδαίο, σπουδαίο αποτέλεσμα. Και αυτό,
0: σημαίνει ότι κάτι έχεις κάνει καλά.
2: Αυτό νομίζω ότι πολύ λίγες δουλειές μπορούν να σου προσφέρουν. Ναι. Δηλαδή πέραν ας πούμε από το ότι κάνεις κάτι που αγαπάς, αυτή η αποδοχή να... Ο κόσμος που δεν σε γνωρίζει, να σε νιώθει δικό του άνθρωπο. Εμένα ρε παιδιά, νομίζω δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο. Δηλαδή, να ήρθαμε τώρα στην Κρήτη. Πόσοι πολλοί έτσι. Έλα ρε Γρηγόρη, έλα ρε Ναταλή, έλα κάτσε να πιεις μια ρακή μαζί μας.
0: Ω, καλά.
1: Και δεν λέμε όχι, κάτσι, να ξέρεις.
0: Όχι,
1: δεν λέμε όχι.
0: Πώς την γλίτωση χρήσατε τη ζωή
1: σας? Περπατώντας στο Ηράκλειο.
2: Γι' αυτό μείναμε στο κάστρο που είναι κεντρικό και πάμε παντού με τα πόδια.
0: Ωραία, μια χαρά.
2: Είναι ωραίο μέσο η τηλεόραση και φιλίες θα κάνεις μέσα από την τηλεόραση και όμορφες αναμνήσεις θα έχεις μέσα από την τηλεόραση. Θεωρώ ότι όλοι οι χώροι έχουν και τα καλά και τα κακά. Οτιδήποτε έχει σχέση με εξουσία, έκθεση, προβολή, χρήματα, σίγουρα όλα αυτά υπερμεγενθύνονται. Αλλά στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι είμαστε ευλογημένοι που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Καμιά φορά λέω είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Αλλά τι να σου πει και ο άνθρωπος που είναι όλη μέρα κάτω από τον ήλιο.
0: Στο λιοπύρι.
2: Στο λιοπύρι, στην οικοδομή. Θέλω να σου πω ότι ακούω πολλούς να λένε δύσκολη δουλειά στη τηλεόραση. Εντάξει. Δεν ανακαλύπτουμε και τι.
1: Αλλάχτε και κανένα φανελάκι, εντάξει. Γιατί υδρώσατε και χειρεύμα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή την περίοδο, έτσι, που διανύουμε τώρα, που είσαστε έτοιμοι και να συζητήσετε και να κάνετε πράγματα, έχετε πιο πολλούς φίλους ή πιο πολλούς. Άσε, θα του μιλήσω άλλη φορά.
1: Θα σου πω κάτι. Πέρυσι όταν.
0: όταν σε κόλλησα.
1: Όχι, καθόλου, καθόλου. Πέρυσι όταν λοιπόν ανακοινώθηκε ότι πήραμε την εκπομπή στο Open, ξαφνικά με πέραν τηλέφωνο κάτι άνθρωποι από την τηλεόραση. Όχι γνωστοί, αλλά είχαν να με πάρουν χρόνια.
0: Ναι, αυτό λέω, άγνωστοι.
1: ναι. Και έλεγα στην Ανταλή, καλά τώρα αυτός, τώρα γιατί. Όλοι λοιπόν παίρναν τότε, γιατί σου λέει, κάτσε μήπως και εγώ βάλει πλάτη και.
0: Μόνο εγώ δεν σε πήρα.
1: Ναι. Δεν το λέω ως κακό, αλλά ρε παιδί μου, πόσο διαφορά. Ρε φίλε, θες να με πάρεις τηλέφωνο. Πάρε με τηλέφωνο και τώρα που δεν έχω δουλειά.
0: Στα δύσκολα.
1: Κατάλαβες. Πάρε με τηλέφωνο να δεις τι κάνω. Πάρε με να δεις, είμαι καλά, την παλεύω. Ψυχολογικά πώς είμαι.
2: Πάλι και σε αυτό διαφωνώ με τον Γρηγόρη και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
1: Καλά κάνεις.
2: Δεν θεωρώ καθόλου κακό κάποιος να σε παίρνει ένα τηλέφωνο.
1: Δεν το είπα κακό. Ναι. Μα δεν με παίρνα να μου πούνε για δουλειά.
2: Μα τότε όμως σκέφτηκαν ότι μπορεί να συνεργαστείτε. Αφού
1: δεν με παίρνανε για τη δουλειά και καλά με παίρνανε τι κάνεις και πώς είσαι. Ενώ εγώ καταλάβαινα ότι δεν με παίρνουν γιατί δεν τους νοιάζει καθόλου τι κάνω και πώς είμαι.
0: Έχω μια φίλη η οποία κάνει ρεπορτάζ σε μεγάλο κανάλι, πολιτικό κάνει, αλλά είναι πολύ καλή μου φίλη, την ξέρω πολλά χρόνια. Και την παίρνω τηλέφωνο προχθές και μου λέει: Έλα, έγινε κάτι. Όχι, της λέω, απλά μου αρέσει να μιλάω με αυτούς που βλέπω στην τηλεόραση. Και πέθανε στο γέλιο.
1: Μπράβο.
0: Γιατί αυτή την κοπέλα εγώ την έπαιρνε και όταν δεν την παίρνανε για δουλειά.
1: Α, μπράβο.
0: Και το χάρηκε. Δηλαδή μου απάντησε μόνο εκείνη τη στιγμή.
1: Εκεί δεν είναι η διαφορά.
0: Αυτό. Και τη το
1: έκλεισε. Γιατί διαφωνείς μαζί μου, δηλαδή.
2: Διαφωνώ γιατί, ας πούμε, έχουμε μια συζήτηση με τον Γρηγόρη συχνά. Ο Γρηγόρης δεν έχει σηκώσει ποτέ το τηλέφωνο να προτείνει τον εαυτό του σε κάτι, στο οτιδήποτε. Και αυτό είναι κάτι που εγώ διαφωνώ.
0: Θεωρώ κακό ότι
2: δεν είναι κακό να σηκώσει το τηλέφωνο. Να πει, έλα το Βρενίκο, είμαι διαθέσιμο. Είμαι διαθέσιμο. Θα μπορούσε να με σκεφτεί κάπου. Δεν το έχει κάνει ποτέ. Και ίσως γι' αυτό όταν.
1: Και ίσως γι' αυτό άλλος, που βάζω και πλένει τα πιάτα.
2: Ναι, κάποιο άλλο σηκώνει το τηλέφωνο και λέει εδώ αυτό. Εκεί μάλλον.
1: Μα δεν. Άλλο πράγμα είπα εγώ, άλλο λες εσύ. Τέλος πάντων. Καλοί άνθρωποι όλοι.
0: Η ουσία όμως είναι ότι ακόμα και σε αυτό. Αν και έχετε διαφωνία, είστε μοιασμένοι. Δηλαδή, αυτό πρώτη φορά το βλέπω εγώ σε.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν συμφωνούμε σε όλα.
0: Μα, δηλαδή, αυτή είναι
1: πράγματα
0: υγεία.
1: Που η Ναταλή τα βλέπει εντελώς διαφορετικά. Εγώ τα βλέπω εντελώς διαφορετικά.
0: Αν έκανες τώρα κάτι στην τηλεόραση, τι θα έκανες.
1: Οτιδήποτε μπορώ να κάνω. Αλλά εγώ αυτό που λατρεύω και αγαπώ είναι το πρωινό.
0: Το πρωινό, ε.
1: Ναι. Είμαι ούτως ή άλλως.
0: Θέλει να κοιμάται νωρίς.
2: Πόσα χρόνια κάνεις πρωινό.
1: 16 χρόνια έκανα καθημερινά 6 με 6. Και το λέω κατά βάση στα νέα παιδιά. Γιατί τα νέα παιδιά μπαίνουν στο γραφείο να κάνουν μια συνέντευξη για μια εκπομπή. Το πρώτο πράγμα που ρωτάνε είναι αν θα βγαίνω στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο πράγμα που ρωτάνε είναι.
0: Πότε πληρωνόμαστε.
1: Πόσα θα παίρνω. Και το τρίτο, πόσες ώρες θα δουλεύω. Λοιπόν, εγώ να πω σε αυτά τα νέα τα παιδιά, όταν ξεκίνησα στο TV Magic στον Πειραιά.
0: Πω, θυμά.
1: Άλλαζα 3 λεωφορεία για να πάω από το Χαλάνδρη στον Πειραιά.
0: Δεν έμενε σπίτι μου, δίπλα έμενε.
1: Και επί 6 μήνες δεν πληρωνόμουν. Επί 6 μήνες δεν πληρώνω ένα ευρώ.
2: Εποχές, ούτε αυτό είναι σωστό τώρα να σε πω.
1: Εννοείται ότι δεν είναι σωστό.
0: Κάνεις λάθος.
1: Δεν είναι σωστό, Νίκο, δεν είναι σωστό.
0: Α πω κάτι.
2: Η εργασία
1: πρέπει να πληρώνεται. Είτε ξέρεις, είτε μαθαίνεις. Είτε είσαι καλός, είτε είσαι καλύτερος, πρέπει γι' αυτό που κάνεις να αμείβες. Λίγα, πολλά, πρέπει να παίρνεις χρήματα.
0: Όταν ήμουν στο εργαστήρι και έφυγα, σπούδαζα τότε στο εργαστήρι δημοσιογραφίας, που μιλάμε με πέτρες, σκαλίζαμε, δεν είχαμε χαρτί και στυλό τόσο παλιά. Ήταν κάποιοι συμμαθητές μου, οι οποίοι ήταν πολύ έτσι, μέσα στον κόλπο, και μετά από 5 χρόνια, αφού είχα φύγει από τον εύθερο τύπο εγώ, τους πέτυχα σε ένα μπαρ. Και λέω, τι έγινε, μου λέει, δεν άντεξα να μην πληρώνομαι. Εγώ άντεξα.
1: Τα ακούς.
2: Παιδιά όμως αυτές οι εποχές.
1: Πάρα πολύ δεν το αντέξαν αυτό.
2: Όλοι έχουμε περάσει.
0: Σκέψω όμως ότι εγώ και ο Γρηγόρης έχουμε κάνει ρεπορτάζ χωρίς τα κινητά, χωρίς το ίντερνετ.
1: Παρένθεση.
0: Και έχουμε κάνει ρεπορτάζ, δηλαδή να ψάχνουμε από ένα τηλέφωνο κάτι άγνωστο, χωρίς να το βρεις στο ίντερνετ.
1: Και παρένθεση, εγώ γύρναγα από τον Πειραιά και δούλευα το βράδυ.
0: Και εγώ.
1: Σε καφενείο για να μπορώ να τα φέρνω βόλτα. Δεν είναι ότι ήμουνα ο άνετος.
0: Εγώ σε ένα εργοστάσιο φύλακας. Και τον μπαμπά μου του λέγω ότι πληρωνόμουν. από τη δουλειά, από τη δημοσιογραφία. Αλλά δεν το είχα κρύψει για το βράδυ. Και μία μέρα χτύπησε το τηλέφωνο στο σπίτι και τον πήραν από την εφημερίδα και του λένε: ο κ. Λιμπουνίδης λέει: είναι ο μπαμπάς του. Τι θέλετε? Λέει: πείτε στον γιο να μας φέρει αυτά και αυτά τα χαρτιά αύριο, γιατί από αύριο λέει θα αρχίσει να πληρώνεται. Μπαίνει στην ζωή.
1: Ωραίο, καλό.
0: Γύριζε εγώ σπίτι, κατάκοπο τώρα από τη δουλειά, να πάω στο βραδινή. Αλλά του λέγω ότι θα πάω έξω να βγω. Και γύριζε μου κάνει: κάτσε λίγο να πούμε. Του λέω: βιάζομαι, θέλω να φύγω. Βιάζομαι, μου λέει: κάτσε λίγο να πούμε. Μου λέει: πώς θα λέει πάνω σου. Του λέει: μου λέει: πες μου, τάσε με ρε πατέρα, του λέω: θέλω να φύγω. Όσα έχει, μου λέει: θα ζω στα τριπλάσια. Του λέω: 35.000. Μου λέει: πάρε 35.000 δραχμές τότε. Τα βγάζω, μου λέει: ωραία, περίμενε. Τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, μου βγάζει τα τριπλάσια. Μου λέει: πάρτα. Του λέω: γιατί? Μου λέει: μη δουλεύει το βράδυ, μου λέει: δεν χρειάζεται. Με πήρα τηλέφωνο με τον τύπο και μου είπαν ότι.
1: Καλό. Ωραίο. Ευτυχώς αλλάξαν αυτά.
0: Ναι, έμεινα κόκαλο.
1: Ευτυχώς, Νίκο, το λες εκεί ψηλά και σε βλέπει και σε καμαρώνει. Ευτυχώς αλλάξαν αυτά.
0: Ναι, αλλάξαν.
1: Γιατί ούτε αυτή η συνθήκη ήταν σωστή.
0: Εντάξει. Έμαθε. Μαθαίνεις πολλά όμως από αυτό.
1: Αυτή η ρημάδα, η δουλειά όμως, και το λέω στα νέα παιδιά που με πιάνουν και με ρωτάνε, εάν δεν έχεις όρεξη να δουλέψεις, μην το κάνεις καθόλου.
0: Ας πω ένα άλλο πράγμα. Λοιπόν, ήμασταν σωστά. Σταμάτης Μαλέλης.
1: Σοφά ιστορία.
0: Είχε ξεκινήσει τότε τη σχολή δημοσιογραφίας, δεύτερη χρονιά, έσπαγε, τάσπαγε όλα η σχολή του Μαλέλη. Μου λέει: να σου πω εδώ, θα ανέβεις πάνω να κάνεις μάθημα μια ώρα, γιατί μου λέει: ξέρεις, δεν μπορώ. Του λέω: ναι, να πω, τι να σου πω, του κάνω ελεύθερο ρεπορτάζ. Πάμε εκεί πέρα. Λέω: μπαίνω μέσα, του βλέπω όλου βαμμένου, αυτά ξέρει φτιαγμένα.
1: Πένα.
0: Ναι, πένα. Και λέω: και κάνω μια ερώτηση και λέω: ποιοι από εσά θέλουν να γίνουν ρεπόρτερ και ποιοι από εσά θέλουν να γίνουν παρουσιαστέ. Οι παρουσιαστέ από εδώ, οι ρεπόρτερ από εκεί. Από εκεί κάτσανε 5 άτομα.
1: Δεν έμεινε κανένα.
0: 5 άτομα και από εκεί 22. Ωραία, λέω. Οι 22 βγείτε έξω, θα κάνω με του 5. Και μου λέω: τι έκανε? Αλλά ήταν ωραίο και του άρεσε. Λοιπόν, κάπω έτσι τώρα δουλεύουν όλα. Εντάξει, είναι περίεργο.
1: Δυστυχώ όμω η τηλεόραση πλέει τα λίστια πλέον. Πνέει.
0: Θα το φάει, λε, το ίντερνετ την τηλεόραση.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι θέμα ίντερνετ. Εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτούς που λένε το YouTube μας τρώει τις δουλειές.
0: Δεν... Και εγώ.
1: Έτσι δεν είναι, ρε Νίκο.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι αυτό, ψάχνεις να βρεις άλοθη ότι κάτι άλλο σου φταίει. Δες εκεί τα του οίκου σου.
0: Αυτό.
1: Δες τι δεν κάνεις καλά. Δες γιατί ο κόσμος έχει αποστροφή πια στην τηλεόραση που περίμενε πώς και πώς παλιά τις εκπομπές. Και μετά βγες να λες περί YouTube και... Κανένα δεν φταίει.
0: Και TikTok και όλα αυτά.
1: Ναι. Έλα σε πάρα.
0: Αν κάνει σωστά τη δουλειά σου στην τηλεόραση, δεν...
1: θα σε βρούνε.
0: Θα σε βρούνε. Αυτό.
1: Τελεία.
0: Όπως και στο TikTok. Άμα κάνει σωστά τη δουλειά, θα
1: σε
0: βρούνε
1: και εκεί.
2: Εγώ λίγο διαφωνώ.
1: Πάτε
0: γιατί,
1: πάλι.
0: Πάμε.
2: Γιατί πάτε. Να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή βλέπεις ότι πολύ πετυχημένοι άνθρωποι, χρόνια στο χώρο της τηλεόρασης, που έχουν κάνει στο παρελθόν πολύ μεγάλες επιτυχίες και τηλεθεάσεις, αυτή τη στιγμή ασθενώντας φτάνουν τη βάση του 10%. Τι έγινε, σταμάτησαν να είναι σωστοί επαγγελματίες?
0: Αν σταμάτησαν οι μετρήσεις.
2: Είναι... Τι σταμάτησαν?
0: Οι μετρήσεις.
2: Τώρα με τις μετρήσεις, θα σου πω την αλήθεια, είναι μια μεγάλη κουβέντα που και εγώ δεν ξέρω κατά πόσο ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά καλώς ή κακώς με αυτές πορευόμεθα.
0: Σίγουρα.
2: Επίσης, τα νέα παιδιά, βλέπουμε και εμείς τα δικά μας τα παιδιά, είναι όλη μέρα σε ένα κινητό. Δηλαδή, ενημερώνονται από τις πλατφόρμες, τα social media, άλλους τρόπους. Οπότε βλέπεις ότι η νέα γενιά όντως στην πράξη έχει μια αποστροφή προς το μέσο που λέγεται τηλεόραση.
0: Γιατί είναι πιο γρήγορο το κινητό, όχι γιατί δεν γουστάρουν
2: τηλεόραση. Μπαίνω εκείνη την ώρα, λες, τώρα έχει γίνει κάτι, σακ, βλέπω ακριβώς real time τι συμβαίνει με συνεχόμενη ανανέωση. Δεν πιστεύω ότι φταίμε εμείς που η τηλεόραση αυτή τη στιγμή δεν είναι στην καλύτερη της φάση. Όχι, Γρηγόρη, διαφωνώ. Πιστεύω ότι είναι η μόδα της εποχής, είναι η ταχύτητα της εποχής, είναι οι ανάγκες της εποχής.
1: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτό που γίνεται στην τηλεόραση τώρα με τα δεδομένα που παρουσιάζεις.
2: Έτσι όπως το βλέπω και με τις αλλαγές τις κοσμογονικές που γίνονται αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση, που βλέπεις ότι οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες, οι διαφημιστές πλέον είναι μετρημένα κουκιά. Βλέπεις τώρα ότι τι γίνεται.
1: Κόβονται
2: ζώνες.
0: Ας πω κάτι. Είδες ότι αυτοί που δοκιμάσαν οι influencer να μπουν στην τηλεόραση απέτυχαν νικητρά.
1: Κανένας δεν έκανε επιτυχία.
0: Κανένας. Γιατί δεν το έχουν στην τηλεόραση. Άλλο η τηλεόραση, άλλο το TikTok, η κάμερα του κινητού.
1: Δεν είναι ότι δεν το έχουν. Δεν είναι το κοινό αυτό το τηλεοπτικό που θα παρακολουθήσει τους συγκεκριμένους ανθρώπους.
0: Δεν μπορούσαν να βγάλουν το γέλιο, τη γνώση τους που είχαν στο TikTok, να τη βγάλουν στην τηλεόραση. Δεν το μπορούσα, ξέρεις γιατί. Άλλο η κάμερα του κινητού και άλλο η κάμερα της τηλεόρασης. Είναι, εκεί πέρα είναι άλλο πράγμα.
2: Και άλλο το ραδιόφωνο. Είναι διαφορετικά μέσα. Γιατί πρέπει να είναι όλοι καλοί σε όλα.
0: Εγώ είχα 25 χρόνια κάνω ραδιόφωνο και όταν έκανα. Έχω εκπλαγεί και εγώ με τον εαυτό μου.
1: Τι ωραίο που είναι, ναι.
0: Ναι, δεν υπάρχει το ραδιόφωνο.
1: Ούτε να ντυθείς, να στολιστείς, να βαφτείς.
0: 25 χρόνια σου είχα να κάνω και έπαθα. Όχι 25, λάθος. Είχα κάνει και στη Real FM τότε με το μάτι. Αλλά σταμάτησα να κάνω εκπομπή με τον Παγάνη γιατί έπρεπε να είμαι στο μάτι έξω για ρεπορτάζ. Πού να κάτσω εγώ στο στούντιο.
1: Τι είχε γίνει και τότε.
0: Ναι, φανταστείτε. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας πω αυτό για τη Μενεγάκη. Είμαι μια φορά. Υπάρχει στο YouTube ακόμα, δηλαδή, άμα χτυπήσει Μενεγάκη τη Λιμουνιδέξη, αυτό βγαίνει. Έπαιξε ένα ρεπορτάζ μου στην εκπομπή. Ήσαν στο πάνελ εσύ, η Μενεγάκη, και λέει, παιδιά, η φωνή του Τσιλιμουνιδάκη είναι αυτή. Και πέταγε τον κουντάρι και λέει, ναι, ο Νίκος, ο ρεπόρτερ, λέει, χαρακτηριστική φωνή του, την ακούς, λέει, και λες, είναι αυτός ο Τσιλιμουνιδάκης. Ναι, λέει, σου κάνει αίσθηση η φωνή του, λέει, είμαι κακή. Και είναι μόνο αυτό το ηχητικό, δεν υπάρχει τίποτα άλλο τηλεοπτικό. Και λέω, κοίτα, που δεν με ξέρει καθόλου ο κουντάρας, και λέει για μένα. Και
1: τώρα, κοίτα,
0: μετά από τόσα χρόνια είμαστε εδώ μαζί και κάνουμε και εκπομπή.
1: Ρε φίλε, το θέμα είναι να.
0: Δεν τον ήξερα, δεν με ήξερε. Δεν είχαμε συστηθεί ποτέ, αλλά είχαμε.
2: Κάτι, εκείνα τα χρόνια ήσουν μεγάλο στα ρούμπο. Δηλαδή, θέλω να σου πω τότε τι εποχέ του Στάρα. Ήταν κάποια πρόσωπα που ήταν πρώτη γραμμή. Πιο γνωστή ήταν η δημοσιογράφη του Στάρα παρά οι παρουσιαστέ των ιδέων. Έτσι δεν είναι.
0: Ήταν λίγο αλήθεια αυτό.
2: Ήσασταν όλη τη μέρα στο δρόμο, μάχημοι.
0: Πάμε κάτι άλλο. Πε μου τώρα εσύ. Ταξιδιωτική εκπομπή, οι δυο σα τα κάνατε.
1: Έχουμε τα παιδιά, δεν γίνεται.
0: Μαζί με τα παιδιά.
1: Όχι, όχι. Δεν συμμετέχουν τα παιδιά σε αυτά. Δεν τους αρέσει, δεν μας αρέσει ούτε
0: εμάς. Αλήθεια.
1: Ναι. Δεν θέλουμε να μπλεχτούν με αυτό το παιχνίδι.
0: Ποια είναι η πιο δύσκολη ερώτηση που σας έχουν κάνει τα παιδιά σας για την τηλεόραση?
2: Δύσκολη.
1: Τώρα μας πω ότι.
2: Νομίζω δεν υπάρχουν δύσκολες
1: ερωτήσεις. Πριν λίγα χρόνια καταλάβαμε ότι δουλεύουμε στην τηλεόραση, επειδή εμείς γενικότερα ως στάση ζωής έχουμε μία εντελώς διαφορετική από αυτή την πολύ λαμπερή την τηλεοπτική. Νομίζαν ότι κάνουμε απλά μια δουλειά. Δεν νομίζουν ότι κάνουμε κάτι ξεχωριστό. Δεν έχουν καταλάβει δηλαδή ότι επειδή είσαι στην τηλεόραση είσαι και κάτι άλλο, ναι. Δεν είσαι τίποτα, παπαριές.
0: Ναι.
2: Θα σου πω ποια ήταν η πιο δύσκολη ερώτηση, γιατί το σκεφτόμουν.
1: Πέρυσι το καλοκαίρι.
2: Πέρυσι το καλοκαίρι, ο μικρός μας γιος, επειδή ήταν ένα διάστημα ο Γρηγόρης σε μια ανασφάλεια ότι αν θα έχει δουλειά του χρόνου. Και κάποια στιγμή καλή ώρα, έτσι, τέτοια εποχή ήταν. Χτυπούσαν τα τηλέφωνα, συζητούσε ο Γρηγόρης με διάφορους ανθρώπους και φουγκράζεται το παιδί ένα τηλέφωνο και λέει: «Παπά, θα έχεις τελικά δουλειά?» Δηλαδή, πρόσεξε να δεις, αυτό το είπε τόσο.
1: Αυτό σε γονάτισε.
2: Με αγωνία, δηλαδή η αγωνία που πρόσεξε, δεν το είχε εκφράσει, αλλά έβλεπε εμάς που ήμασταν σε μια αναστάτωση: τι θα γίνει. Και με το που άκουσε μια πρόταση που θα υλοποιήσει.
0: Ένιωσε την αγωνία σας, παιδί μου.
2: Τελικά. Εντάξει. Αυτό δείχνει, ρε παιδί μου, ότι όλα περνάνε στην οικογένεια.
0: Έχετε ποτίσει τα παιδιά σας με την ίδια συνέστηση.
2: Φυσικά,
0: εγώ αυτό να πω.
2: Αλίμονο. Και αυτό είναι η έννοια της οικογένειας, να νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον και να χαιρόμαστε με τη χαρά του άλλου. Λοιπόν, για τον μεγάλο που λες, δεν τον έχουμε βάλει σε αυτά. Ο μεγάλος μου τώρα τελευταία τι μας κάνει.
1: Ρεπόρτερ.
2: Έχω μια σελίδα στο Facebook, η φωνή του Δημότη στο Δήμο Σαρακού,
0: ναι.
2: Γιατί είμαι και εκεί ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλο.
0: Καλά, εκεί τα έχεις πάσει, γεια σου.
2: Να σου πω κάτι. Με δεδομένο ότι πριν από 2,5 χρόνια οι συνδημότες μου με ψήφισαν και με έφεραν πρώτη στην δημότητα, στην κοινότητα Καλυβίων. Ξέρεις, είναι μεγάλη ευθύνη αυτή. Ένας
1: να αφήνει να τα λίγο αγαπώ. Θα μπορούσε να τα έχει παρατήσει.
2: Να σε εμπιστεύεται, να τον εκπροσωπείς και να παλεύεις για εκείνον.
0: Δεν τα παρατάει.
2: Δεν τα παρατάς και ίσα ίσα, ακόμα και τώρα από την πλευρά της αντιπολίτευσης που είμαι ως ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος, χαίρομαι πάρα πολύ που καταφέρνω και είμαι πιο χρήσιμη.
0: Είδα αυτό το βίντεο που με την κόντρα, τη μεγάλη.
2: Αναδεικνύω θέματα και με το που αναδεικνύεις ένα θέμα, βοηθάς το να επιληθεί. Λοιπόν, σε αυτή την ομάδα λοιπόν, που τώρα έχει γίνει και η μεγαλύτερη ομάδα εκεί στην περιοχή, που είναι
1: ουσιαστικά. Έχει 17.000 μέλη.
2: Είναι ένα καναλάκι.
0: Είναι ένα καναλάκι.
2: Ένα δικό σου μέσο να επικοινωνείς. Λοιπόν, με το που προκύπτει, δηλαδή.
1: Όχι, θα το πω εγώ. Ναι. Πριν μια εβδομάδα παίρνει μια φωτιά συγκερατέα, 11.30 ώρα το βράδυ. Την οποία την έλεγξαν ευτυχώς γρήγορα. Και μπαίνει 11 και 20 μέσα ο μεγάλος και μου λέει: «Μπαμπά, πάμε στη φωτιά συγκερατέα».
2: Ναι,
1: λέει: «Ναταλή, μην κάνει καμιά βλακία και φύγε τώρα». Του λέω: «Ρε, θες να πάμε?» Μου λέει: «Ναι, πάμε».
0: Και πήγατε.
1: Πήγαμε 11.30 ώρα, δεν βρίσκαμε τη φωτιά, Νίκο. Και να τρέχω, να βλέπω κάτι φάρους. Λέω: «Για να είναι η φάρη εδώ, εδώ θα είναι, κυνηγάω». Τελικά τη βρήκαμε τη φωτιά.
2: Έχει,
1: κάναμε το ρεπορτάζ. Γυρίσαμε μαζί, μου λέει μπαμπά, δεν ρώτησες από τι προκλήθηκε η φωτιά. Πού να το ξέρουνε, ρε, του λέω βραδιάτικα. Αλλά πού έκανε και την παρατήρηση.
0: Το ανακριτικό μετά τη βρίσκει. Ναι, όχι,
2: ωραίο. Έχει μπει το γονίδιο, εγώ αυτό βλέπω.
0: Κοίτα, η ερώτηση σωστή είναι.
2: Του αρέσει.
0: Γιατί πάντα ρωτάμε τους πυροσβέστες από τι πιστεύετε ότι προκλήθηκε και ποτέ δεν παίρνουμε απάντηση. Γιατί
1: ποτέ δεν
0: θα το ψάξει το ανακριτικό και μετά. Αλλά είναι μια ερώτηση.
1: Παιδί, καλά το ρώτησε.
0: Για χαρά.
1: Με ξεφτύλισε.
2: Οι οποίοι πυροσβέστες τι καταπληκτική δουλειά κάνουν.
0: Ναι, δεν υπάρχουν άστο.
2: Τι άνθρωποι.
0: Εχθές λέγαμε για φωτιά, θυμάσαι.
2: Τι ήρωες είναι αυτοί οι άνθρωποι και πόσο ευγνώμονες πρέπει να είναι.
0: Χθες, παραδείγματος χάρη, έλεγα για δύο πρώην αρχηγούς της πυροσβεστικής, τους οποίους εγώ θεωρώ ότι είναι οι καλύτεροι που έχουν πέρασει ποτέ από την Ελλάδα. Ο Καπέλιος και ο. Πες τον, Κολοκούρης. Που αντιμετωπίσανε τρομερά πράγματα. Έτσι. Ο Κολοκούρης μπήκε μετά το μάτι, ο Καπέλιος είχε μπει τότε στη μεγάλη φωτιά που ήταν Ραφίνα και όλα τα υπόλοιπα εκεί που πήγαν να κάψει τα στρατόπεδα που ήταν τα πυρομαχικά και πρόλαβε και τα τσάκης όλα. Και μετά τον βγάλανε γιατί δεν τον ήθελαν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μα τώρα για παράδειγμα, αυτό ξέρεις πόσο μεγάλη κουβέντα είναι. Ένας άνθρωπος που είναι σε μια θέση και αποδεδειγμένα προσφέρει και είναι σωστός και καλύτερος των προσδοκιών. Αλλάζει μια κυβέρνηση και τον πετάς. Γιατί τον πετάς, ρε φίλε. Γιατί γαμώ τα κόμματά μου τον πετάς. Εκμεταλλευτείτε τους ανθρώπους που είναι καλοί στη δουλειά τους.
0: Ξαναπέστε αυτό.
1: Μην βλέπετε μόνο παρατάξεις, κόμματα και οτιδήποτε άλλο. Ο δικός μας, ο δικός τους. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Η Ελλάδα είναι μία, είναι η χώρα μας. Πρέπει όλοι να βοηθάμε γι' αυτό.
0: Μα δεν είδες εδώ τώρα. Θυμάσαι αυτό που έγινε στην Πατρόλαιο με την πολυκατοικία που έπεσε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ή την πολυκατοικία την άλλη που έγινε τώρα που μια γιαγιά πήδηξε από τον μπαλκόνι.
1: Που και φώναξε και ο Τελιβεράς.
0: Όχι, και την κατάγανε. Ο Τελιβεράς
1: λέει πίδα.
0: Πίδα και την κατάγανε.
1: Ευτυχώς.
0: Έπεσε η γιαγιά με τη σημαία. Από κάτω ξέρεις τι τη γράφανε. Τη βρίζανε. Βρίζανε τη γιαγιά που πήδηξε και είχε τη σημαία. Και αναγκάστηκε η κόρη τη να πει τότε ότι. Έπιασε το κοντάρι, λέει, και έμεινε η σημαία στο
1: χέρι. Άκου τώρα. Γιατί εμένα, ρε παιδιά.
0: Ναι, γιατί, εντάξει, τώρα δεν ξέρεις τι από τα δύο συνέβη, αλλά για να δεις την τοξικότητα που υπάρχει. Πάμε τώρα. Τοξικότητα. Τι σου λέει εσένα γενικά.
1: Πλημμύρα τοξικότητας. Δυστυχώς τώρα και εδώ θα απαντήσω και στην Ναταλή σε αυτά που έλεγε πριν περί YouTube και τηλεόρασης. Η τοξικότητα μπήκε πολύ στην τηλεόραση.
0: Πάρα πολύ.
1: Και ο κόσμος νομίζω ότι πλέον δεν αντέχει αυτό που γίνεται ο ένας να βρίζει τον άλλο και έχουν κάτι να χωρίσουν.
0: Κάποια στιγμή η τηλεόραση ήταν τι παίζει ο άλλος και τι παίζουμε εμείς. Δεν ήταν ρεπορτάζ γενικά.
2: Η τοξικότητα δεν μπήκε στην τηλεόραση, παιδιά. Η τηλεόραση είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας μας. Και επειδή πλέον η τοξικότητα είναι έντονη και διάχυτη στην κοινωνία και οι άνθρωποι που είναι στην τηλεόραση είναι μέρος αυτής της κοινωνίας.
1: Άρα δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι. Είναι δυνατόν να το λες αυτό?
2: Για πες.
1: Είναι οι άνθρωποι που βγαίνουν στην τηλεόραση με το πρόσωπό τους οι ίδιοι άνθρωποι που πίσω από ένα πληκτρολόγιο θα βγάλουν τόνους τοξικότητας? Εάν είναι έτσι λοιπόν, πρέπει αυτό να το αποβάλουν από πάνω τους ή να φύγουνε.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι υποχρεωμένος ο τηλεθεατής να βλέπει ένα τοξικό περιβάλλον.
0: Ούτε να τσακώνονται οι παρουσιαστές μεταξύ τους για το ποιος είναι ο καλύτερος.
2: Γιατί ο τηλεθεατής έχει το τηλεκοντρόλ και αν δεν του αρέσει αυτό που βλέπει, αλλάζει. Όταν βλέπεις λοιπόν όμως ο τηλεθεατής αυτού του είδους τις συμπεριφορές τις επικροτεί, ο άλλος λοιπόν σου λέει: ωραία, πουλάει.
0: Θα σου πω τι μου είχε πει ο μπαμπάς μου.
2: Για πες.
0: Έβλεπε μια τέτοια κόντρα και του λέει: γιατί το λες αυτό? Γιατί βαριέμαι να πιέσω το τηλεκοντρόλ. Πάμε διαφημίσεις και ερχόμαστε.
1: Σωστός ο πατέρας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στον Πολίτικα 89,8. Βλέπετε ότι η κουβέντα εδώ με την Ναταλή και τον Γρηγόρη πάει μία χαρά. Μισό λεπτάκι, γιατί πρέπει να απαντήσω σε αυτό το μήνυμα.
1: Τι σου λέει, πες μου.
0: Ποιος, αυτό το μήνυμα.
1: Το μήνυμα είναι προσωπικής φύσης.
0: Όχι, είναι πολιτικής φύσης. Ναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Επειδή σήμερα γίνεται και αυτή η συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη και εγώ το έχω πάρει πολύ βαριά, θεωρώ ότι αυτή είναι η πρώτη αντιτρομοκρατική συγκέντρωση η οποία είναι κόντρα στους μπαχαλάκηδες. Δηλαδή είναι μια συγκέντρωση η οποία δεν θα γίνουν μπάχαλο. Εκτός αν πάνε τίποτα μπαχαλάκηδες γύρω-γύρω να το χαλάσουν. Αν το κάνουν αυτό, θα είναι το μεγαλύτερο λάθος που έχουν κάνει. Αλλά βλέπεις ότι μια γιαγιά, μια γυναίκα 70χρονη, έχασε τη ζωή της από 3 και 2, 5 λέει η αστυνομία τώρα, 5 μπαχαλάκηδες που πήγαν και βάλανε καζάκια. Είναι συγκλονισμένοι οι κάτοικοι της πολυκατοικίας, οι κάτοικοι των γειτονιών και όλες τις γειτονιές εκεί. Βλέπεις ότι αυτό το πράγμα, αυτή η τοξικότητα, γεμίζει κάποιους και κάποιοι λένε ότι α, μήπως είναι προβοκάτσια της κυβέρνησης για να κερδίσει τις εκλογές. Δηλαδή μέχρι και αυτό υπόθηκε. Η δική σας άποψη ποια είναι γι' αυτό?
1: Θα ακούσουμε τα πάντα. Νομίζω ότι αυτή η συγκέντρωση που γίνεται σήμερα έχει πολύ ιδιαίτερο και συμβολικό χαρακτήρα και πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι καμία αντιπαράθεση δεν λύνεται έτσι.
0: Σωστά.
1: Και ότι πωλείται περισσότερο γιατί προφανώς και αυτοί που έκαναν αυτή την ενέργεια δεν περίμεναν ότι θα χαθεί η ανθρώπινη ζωή. Και αυτό θα τους κυνηγάει και όσο απάνθρωποι και να είναι, νομίζω ότι θα τους κυνηγάει πάντα.
0: Ο Παύλος Μαρινέκης πάντως σήμερα είπε ότι θέλανε νεκρό. Και έχουνε νεκρό.
1: Εμένα με ξεπερνάει αυτό, ρε Σινίκο.
0: Και εμένα, αλλά.
1: Δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τέτοιες ενέργειες για να δουν έναν συνάνθρωπό τους νεκρό. Ειλικρινά, με ξεπερνάει. Δεν θέλω να το σκέφτομαι καν. Ελπίζω κάποια στιγμή όλα αυτά να τελειώσουν. Όλα τα πράγματα λύνονται με διάλογο.
0: Στο Z News, τι θα έγραφες γι' αυτό?
1: Στο Z News γράφω για τηλεοπτικά, γράφω για το μεράκι μου, γράφω για το επάγγελμά μου, γράφω με την όποια εμπειρία έχω τα 34 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά και μ' αρέσει πάρα πολύ. Το Z News μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί μετά δέχομαι και πάρα πολλά μηνύματα στα δικά μου τα social με ανθρώπους που συμφωνούν, που διαφωνούν, που έχουν την άλλη άποψη, που έχουν τη δική τους άποψη, που καταλαβαίνουν σχεδόν τα πάντα για την τηλεόραση, ενώ πολλοί από τους παρουσιαστές πιστεύουν ότι μπορούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Κανένας δεν μπορεί να κοροϊδέψει κανέναν.
0: Σου άρεσαν τα κείμενά του?
2: Δεν κατάλαβες. Έτσι, για την υψηλή εποπτεία. Έτσι, δηλαδή, κάθε δεδογράφη μου λέει διάβασε το. Του αλλάζω κάτι συντακτικά. Εντάξει.
0: Είναι πιο πολύ τηλεοπτικός γι' αυτό.
2: Ναι.
0: Το ξέρεις αυτό. Η τηλεόραση λέει χάλαγε το κείμενο του δημοσιογράφου που είναι στην εφημερίδα.
1: Γιατί ο διαχωρισμός. Αυτός δουλεύει στην τηλεόραση, δεν ξέρει.
0: Δεν ξέρει, ναι.
1: Φίλε, τι ήταν αυτό που λένε τώρα για ρατσισμό και political correct και μας κοιτάγανε σαν να είμαστε μοιάσματα.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Μοιάσματα, δουλεύει στην τηλεόραση, λέει.
0: Παλιά.
1: Παλιά, τώρα άλλαξε. Εν τω μεταξύ, όλοι αυτοί που κοροϊδεύανε και κοιτάζανε με αφιψηλό, θα θέλανε σαν τρελή να έρθουν στην τηλεόραση και όσοι τα καταφέραν το κάνουν με μεγάλη χαρά.
0: Η τηλεόραση είναι καλύτερη τώρα. Θα μπορούσε να γίνει καλύτερη ή ήταν η καλύτερη παλιά?
1: Είναι και η εποχή χειρότερη τώρα.
0: Αυτό.
1: Νομίζω ότι ακολουθεί και την εποχή η τηλεόραση. Παλιά ήμασταν πιο ανέμελοι σε όλα. Τώρα δυστυχώς είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Θα γύριζες τώρα?
1: Εννοείται. Σαν τρελός μακάρι να έρθει ο Σεπτέμβρης και να είμαι σε ένα τηλεοπτικό πόστο με κάτι που θα μου αρέσει και με μια ωραία συνεργασία.
0: Υπάρχει αγαπημένος έτσι συνεργάτης? Παρουσιαστής, παρουσιάστρια ή...
1: Εγώ ποτέ δεν ήμουν ανταγωνιστικός με κανέναν.
0: Α, ναι, αυτό το ξέρω.
1: Αγαπώ όλο τον κόσμο και μ' αρέσει να συνεργάζομαι αρμονικά. Δεν θέλω να με πειράζει κανείς, δεν θέλω κι εγώ να πειράζω κανέναν. Θέλω να κάνουμε όλη τη δουλειά μας και να φεύγουμε χαρούμενοι από την εργασία μας. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Τι σε έχει εκνευρίσει περισσότερο σε τηλεόραση, έτσι ένα σκηνικό παίζω μικρό. Και μετά εσύ. Δεν ξεφεύγεις.
1: Με έχουν εκνευρίσει. Τι να με εκνευρίσει. Με εκνεύρισε. Και λάθος ενδεχομένως. Ναι, δηλαδή άνθρωποι που είχα βάλει εγώ στη δουλειά, κυριολεκτικά όμως, έβγαιναν και με έβριζαν.
0: Αχαριστία.
1: Δεν ξέρω πώς να το πω, ρε Νίκο. Και έλεγα, ρε παιδί μου, κοίτα τώρα αυτός. Ξεχνάει, δεν θυμάται, δεν το παραδέχεται. Δεν ξέρω γιατί. Είχε αποθυμένα.
0: Αυτό.
1: Αυτά τα παρακολουθούσα συγκλονισμένος και μου έλεγε Ναταλή, μη στεναχωριέσαι.
0: Έτσι είναι.
1: Δεν στεναχωριέμαι.
0: Ναταλή, εσύ.
2: Σε ποια ερώτηση να απαντήσω τώρα, την έχει εκνευρίσει στην τηλεόραση. Εγώ θα σου ξαναπώ ότι είμαι πολύ ευγνώμων. Εγώ την αγαπώ την τηλεόραση. Νιώθω ότι το να βγαίνουμε συνέχεια και να λέμε «Α, η κακή τηλεόραση, η κακή τηλεόραση», τελικά αυτό έχει επίπτωση σε εμάς τους ίδιους που είμαστε μέλος αυτής της οικογένειας. Οπότε δεν θέλω να το διαιωνίζω και να λέω «Α, η κακή τηλεόραση». Και... εντάξει. Αν έλεγα κάτι ότι με εκνευρίζει, είναι το να ακούς τέτοια λόγια, τέτοιες υποσχέσεις.
1: Σ' αγαπάω.
2: Και μετά δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Κοιτάξτε, αν αυτό μπορούσε να εκλείψει, θα ήθελα.
0: Λοιπόν, το κλείνουμε. Τραπέζι. Πολύ γνωστός έτσι, μεγάλος. Πω, δεν έχω ρεπόρτερ σαν και εσένα. Του λέω, ωραία, πάρε με την Κυριακή.
1: Εδώ είμαι.
0: Ξέρε, πάρε με. Σεπτέμβριο είσαι μαζί μου, τέλος.
1: Ποτέ.
0: Έχουν περάσει και με 32 Σεπτέμβρη.
1: Έτσι,
0: λοιπόν, 30 περίπου.
1: Έτσι,
0: και μια
1: έτσι,
0: φορά. Έτσι. Το καλύτερο από όλα, βέβαια, που έχω ζήσει εγώ σε τηλεόραση είναι άλλο. Είναι. Εντάξει, είναι και ο Θεός, σταμάτης Μαλέλης. Ωραία, είναι άλλο πράγμα, παιδί μου. Έχω γυρίσει από μια αποστολή και έχω πάει να κάνω τη Μενεγάκη στην Άξο. Τι είχα κάνει, συνέντευξη τη Σακύρα.
1: Στην Άξο, όταν πηγαίναμε με τις εκπομπές.
0: Ναι, τότε. Ναι. Το θυμάσαι, ίσως
1: ναι,
0: και εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν μόλις είχα κάνει συνέντευξη, τότε τη μεγάλη συνέντευξη με τη Σακύρα στη Μύκονο. Και φεύγω από τη Μύκονο και πάω στην Άξο, γιατί είναι Μενεγάκη εκεί να κάνει εκπομπή. Έτσι. Και με το που με βλέπει Μενεγάκη μπροστά της, ξέρεις, προσπάθησε να αποφύγει αυτά τα κολπάκια που έκανε, αλλά δεν γλίτωνες. Λοιπόν, και φτάνω κοντά της και μου κάνει, συγγνώμη, μου λέει, εσύ έκανε Σακύρα, μου λέει τη συνέντευξη τώρα, θες να κάνεις εμένα. Έτσι, μου, μετά τη Σακύρα μόνο εσένα θα μπορούσα να κάνω. Κάτσε κάτω, μου λέει. Και μου λέει, πρώτη φορά με γονατίζουν έτσι. Έτσι λέω, και γι' αυτό το είπα. Α, μου λέει, δεν το εννοούσες. Τι λέω, το εννοούσα απόλυτα. Εντάξει, Μενεγάκη τότε δεν υπήρχε έτσι. Δηλαδή, σέλιωνε.
1: Και τώρα.
0: Η πιο έξυπνη γυναίκα της τηλεόρασης για μένα. Μετά τη Ρούλα Κορομιλά. Ή μαζί με τη Ρούλα Κορομιλά.
1: Εγώ νομίζω ότι η Μενεγάκη δεν βλέπει κανέναν από τηλεόραση. Τουλάχιστον από αυτούς που υπάρχουν τώρα. Δεν βλέπει καν. Δεν τους βλέπει.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, τώρα να το πω θα είναι λίγο κακή, αλλά θα το
1: πει. Αλήθειες λέμε.
0: Μετά τη Ρούλα Κορομιλά και την Ελένη Μενεγάκη, δεν νομίζω ότι υπάρχει παρουσιάστρια στην ψυχαγωγία, έτσι, που να μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα που έκαναν αυτές οι δύο. Θα μου πεις καλά τα λεφτά, καλά τα budget, αλλά το κλικ που είχαν με τον κόσμο ήταν δύσκολο, ρε παιδί μου, το πετύχεις.
1: Δεν υπάρχει, δεν νομίζω, είναι δεδομένο. Εγώ δεν θα μιλήσω για τη Ρούλα, γιατί δεν έχω συνεργαστεί.
0: Έχω συνεργαστεί, ξέρω. Είναι...
1: ωραία. Και χαίρομαι που μιλάει ένας άνθρωπος που ξέρει, γιατί πολλές φορές ακούμε απόψεις από κάτι ανθρώπους που δεν τους έχουν δει ούτε από κοντά.
0: Ούτε από κοντά.
1: Εγώ λοιπόν θα πω για την Ελένη Μενεγάκη ότι όχι απλά δεν νομίζω, είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχει καμία άλλη που να μπορέσει να φτάσει το μέγεθος Μενεγάκη ούτε στο 60%.
0: Σκέψου τώρα το εξής. Και το λέω τώρα και να δούμε πώς θα πάει. Ρούλα Κορομιλά και Μενεγάκη στον Αντένα φέτος μαζί. Όχι μαζί, με διαφορετικά κόνσεπτ.
1: Δεν νομίζω ότι θα κάνανε επιτυχία.
0: Όχι, όχι μαζί. Διαφορετικά κόνσεπτ. Παίζει να γίνει.
1: Δεν νομίζω ότι θα κάνανε επιτυχία, σου επαναλαμβάνω. Άλλες εποχές.
0: Όχι μαζί.
1: Και μόνες τους, ατομικά. Άλλες εποχές τώρα.
0: Δηλαδή,
1: δεν ξέρω αν το
0: εκείνο. Συζητιέται τώρα, γι' αυτό το λέω.
1: Το ξέρω. Η Ελένη, αν θα γυρίσει με κάτι εβδομαδιαίο, σίγουρο κόνσεπτ ασφαλές. Τόσο για τη Ρούλα, δεν ξέρω αν συζητιέται.
0: Έχει ήδη
1: για Σαββατοκύριακο
0: κοντά.
1: Αυτά με τα τραγουδιστικά, με καλλιτέχνες.
0: Τύπου, ξέρεις, και σύμβουλος προγράμματος, αλλά και σε μια εκπομπή ως από πάνω. Αυτό έχω ακούσει.
1: Τώρα... επιτελική θέση. Όχι μπροστά στην κάμερα.
0: Και μπροστά μια φορά.
1: Και μπροστά.
0: Ναι.
1: Μακάρι με το καλό, όλοι καλή χώρα. Εδώ είναι το πεδίο να αποδείξουν όλοι ότι μπορούν να.
0: Λοιπόν,
1: επανέλθουν.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που σας είχα σήμερα
1: και εμείς,
0: εδώ.
1: Και εμείς.
0: Από εκεί γενικό, πήγαινε γενικό το κάνεις αυτό, έτσι να το έχουμε έτσι ωραίο.
1: Έτσι λοιπόν. Να το έχουμε. Επικό, επικό.
0: Λοιπόν, αυτά τα δύο παιδιά εγώ τα αγαπάω πάρα πολύ. Τα ακούσατε σήμερα εδώ πέρα. Θα τα δείτε στο TikTok του Πολίτικα. Γιατί αυτά τα δύο πλάσματα είναι ειλικρινή πάνω απ' όλα. Δεν θα σου πούνε ψέματα.
2: Με όποιο κόστος.
1: Με όποιο κόστος.
0: Με όποιο κόστος. Ναι, να σου πω κάτι. Αυτό το κόστος που πληρώνουμε και καλά με την ειλικρίνεια. Κάποια στιγμή γυρίζει πίσω. Μπορεί να αργήσει το κάρμα. Αυτό το fucking κάρμα που λέμε. Αλλά θα γυρίσει.
1: Μπορεί και να μην γυρίσει ποτέ. Εμείς είμαστε εντάξει με τον εαυτό μας. Τελεία.
0: Και η φράση που αγαπώ να λένε είναι να είμαστε καλά εμείς για τα παιδιά μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που το λέτε. Λοιπόν, πώς θα χαιρετήσετε την Κρήτη?
2: Εγώ δεν χαιρετάω την Κρήτη. Στην Κρήτη δεν τη χαιρετάς ποτέ. Η Κρήτη είναι στην καρδιά μου. Όπου και να είμαι, θα επιστρέφω πάντα εδώ στην Κρήτη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ζεστασιά, τη φιλοξενία, τους φίλους μας, θα τους ξαναπώ. Το Χάρη, τη Γεωργία, το Στέφανο, τη Λένια, το Γιώργο και την άντρε που μας λείπα, λένε σαν να είναι εδώ, που μας έχουν δώσει αυτή τη μεγάλη αγκαλιά.
1: Α, και, και το Μανώλη τον Κεφαλογιάννη σαν Όγια. Το φίλο μου, θα ανέβω.
0: Δήμαρχος.
1: Έχει, συντα...
0: το δήμαρχο,
1: δεν έχει, έχει την ταβέρνα, όχι, όχι, δεν είναι δήμαρχος, αλλά... είναι...
0: αυτός ο Σοκράτης.
1: Είναι, ναι, ο κολλητός μου. Πώς λέγεται η ταβέρνα, ξεχνάω, sorry, αλλά θα έρθουμε με τα παιδιά, εννοείται.
0: Αντεκριστό.
1: Πάνω να
0: λοιπόν,
1: φάμε.
0: Στο γάμο που θα πάτε, ποιος θα τραγουδάει, ξέρετε.
1: Τον Μπάμπη τον Κεφαλογιάννη Μανώλη, είπα.
2: Ναι, δεν ξέρω τι
1: είναι. Τον Μπάμπη, ρε.
0: Είναι πολύ Κεφαλογιάννη, μην μπερδεύεσαι.
1: Όχι, ο Μπάμπη, ρε. Δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει.
0: Το έχουμε. Λοιπόν, στο γάμο που θα πάτε, ξέρετε ποιος θα τραγουδήσει.
2: Όχι,
0: δεν ξέρω, ξέρετε. Για να σα το πω, σαν τελευταίο τραγούδι.
2: Ξέρουμε, θα περάσουμε καταπληκτικά. Είναι το μόνο σίγουρο.
0: Γάμο πίλαφο.
1: Και σίγουρα δεν θα πιούμε.
2: Θα σου πω μια τελευταία. Η μοναδική φορά που έχω δει τον άντρα μου Ντύρλα είναι πάλι εδώ στην Κρήτη.
0: Σε γάμο.
2: Σε βάφτιση.
0: Σε
2: μία φορά στα 17.
0: Στο γάμο σα δεν μέθησε.
2: Όχι, παιδί μου, δεν μέθησε.
0: Να σου πω κάτι για το γάμο μου. Να σου πω κάτι για το γάμο μου. Ξεκίνησε 12 η ώρα το γλέντι. 4 ώρα συνειδητοποίησα ότι είμαι στο γάμο.
2: Υπέροχα.
0: Όχι, γιατί μου δώσαν ένα ξυδιά να πιω και τα χάσα όλα. Είχα κενό μηδέν μνήμης. Μην το πάρετε.
1: Μας περιμένουν, λοιπόν, τα παιδιά.
0: Αυτό, καλό σας απόγευμα. Θα επιστρέψουμε αύριο με πιο πολύ επικαιρότητα. Σήμερα ήταν αφιερωμένοι στα παιδιά, γιατί τα παιδιά αυτά αξίζουν τα πάντα.
2: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ
0: και τηλεοπτικά
1: για τη φιλοξενία. Βαστάτε γερά εδώ στο Πολίτικα 89,8.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

σας, γεια σας και χαρά σας. Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, με καλά και θα είμαι μαζί σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα, με σχόλια, με πληροφορίες που ενδεχομένως να σας διευκολύνουν την καθημερινότητα. Και σήμερα λοιπόν έχουμε ετοιμάσει, θέλω να πιστεύω έτσι, μια πλούσια εκπομπή, οπότε σας θέλουμε εδώ μαζί μας, συνοδοιπόρους και σε αυτό μας το ραδιοφωνικό ταξίδι. Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 5 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 53 λεπτά. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα άτια. Η Παγκόσμια ημέρα άτια, World UFO Day, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου με αφορμή το περιστατικό του Roswell, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου του 1947. Οι λάτρεις των άτια πραγματοποιούν συγκεντρώσεις σε πολλές χώρες του κόσμου και στρέφουν το βλέμμα προς τον ουρανό για την ανίχνευση άγνωστης ταυτότητος υπτάμενων αντικειμένων. Σήμερα όμως είναι και η Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων, η οποία ουσιαστικά γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 του Ιούλη με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικού Τύπου. Η αθλητική δημοσιογραφία είναι ένας κλάδος της δημοσιογραφίας που ασχολείται με τον αθλητισμό, την αγωνιστική του δράση, αλλά και την κοινωνική του διάσταση. Η αθλητικογραφία αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο κάθε ειδησεογραφικού μέσου, έντυπου, ηλεκτρονικού και διαδικτυακού. Υπάρχουν πολλές εθνικές και τοπικές ενώσεις αθλητικογράφων σε όλο τον κόσμο που αποσκοπούν στην υποστήριξη των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους, καθώς και στην διατήρηση υψηλών προδιαγραφών για το επάγγελμα του αθλητικογράφου. Όλες οι ενώσεις βρίσκονται υπό την σκέπη της Διεθνούς Ένωσης που εδρεύει στην Λοζάνη της Ελβετίας.

Στόχος του εορτασμού είναι να ενθαρρύνει τους αθλητικούς συντάκτες να αγωνιστούν για την αριστεία στο έργο τους και να δώσουν ένα παράδειγμα στον κόσμο, όχι μόνο στον αθλητικό κόσμο, αλλά στον κόσμο γενικότερα.

προχωράμε στην στήλη του Σαν Σήμερα. Βλέπουμε παρέα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινώντας από το 1839, όπου σαν σήμερα θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθονίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για το νεοκλασικό της Οδού Πανεπιστημίου. 1912 και σαν σήμερα Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 1989 και σαν σήμερα ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού υπό τον Ατζανή Τζανετάκη, ο οποίος διατηρεί και το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών. Θα παραμείνει στην εξουσία έως τις 12 Οκτωβρίου 1989. Το 1994 και σαν σήμερα ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας, Αντρέας Κομπάρ, δολοφονείται από αγνώστους που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 2010 και σαν σήμερα σε δημόσια διαπόμπευση υποβάλλονται από το κομμουνιστικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τις τρεις ήττες που υπέστησαν στο παγκόσμιο κύπελο της Νοτίου Αφρικής. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κιμ Γιονγκ Χαν διαγράφεται από το κομμουνιστικό κόμμα και ξαναγκάζεται να αλλάξει επάγγελμα και να γίνει εργάτης. Το 2015 και σαν σήμερα ο οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Moody's υποβαθμίζει το μακροπρόθεσμο κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας. Το 1940 και σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Γιώργη Ιβάν Ιβάνοφ, Βούλγαρος αστροναύτης, ο πρώτος Βαλκάνιος που πέταξε στο διάστημα με το ρωσικό διαστημόπλιο Σογιούς 33. Και ολοκληρώνω την στήλη του Σαν Σήμερα λέγοντάς σας πως Σαν Σήμερα έφυγε από την ζωή το 1973 ο Νίκος Βαρδινογιάννης, Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας και ιδρυτής της επιχειρηματικής δυναστείας των Βαρδινογιάννηδων.

Και πάμε όπως πάντα να ρίξουμε την ματιά μας στον καιρό. Ηλιοφάνεια λέει με λίγες βροχές για σήμερα, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία. Να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση. Οι άνεμοι θα πνέουν λέει δυτική, βόρειο, δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα Πέμπτη ο καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, στην Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 και τοπικά στα υπηρετικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 3 και το μεσημέρι απόγευμα στα νότια και ανατολικά, νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά αίθριος ο καιρός για την Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη, τις πρωινές ώρες στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρες νεφώσεις, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος ο καιρός, όμως το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία από 20 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στην δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά της Ήπειρου, της Δυτικής Στερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Η άνεμη μεταβλητή 3 και από το μεσημέρι δυτική βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4. Στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά 37 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στην Κρήτη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Βόρεια Κρήτη τοπικά 32 με 33. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι βόρειο-δυτική 4 με 6 και στα Δωδεκάνησα δυτική βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Περνάμε αμέσως τώρα στο politica.gr για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του, αρχικά σε τίτλους όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε, και στην συνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά. Politica.gr, το site μας, το οποίο επισκέπτεστε και πολύ καλά κάνετε, 24 ώρες το 24ωρο για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας. Πρωτοβουλία ενημέρωσης από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr στον γιατρό και στο φαρμακοποιό, αντί στην τεχνητή νοημοσύνη και στα social media, για λήψη ιατρικών συμβουλών. Στο ΚΑΤ, εξάχρονο αγοράκι μετά από τροχαίο στα σχοινάρια. Φέρει σοβαρότατο τραύμα στο πόδι, δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Φωνική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Στο κάδρο τρία άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Εξελίξεις στις επόμενες ώρες. Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος στο λιμάνι Ηρακλείου τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ποιες περιοχές επηρεάζονται?

Τραγωδία στον Άγιο Νικόλαο. Νεκρή 62χρονη μετά από πτώση από ταράτσα. Χανιά. Ασθενή σεισμική δόνηση 3,6 ρίχτερ ανοιχτά των σφακίων. Ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις. Τι περιμένει η αγορά και η έμπορη.

0: Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας υπηρεσεί αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα αλλά και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα και την περιποίηση.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε στην πρώτη μας διακοπή και επιστρέφουμε για περισσότερα.

Επιστροφή και πάλι στο στούντιο, δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα βρίσκεστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη. Και είμαστε πανέτοιμοι τώρα να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του Πολίτικα.gr, τις οποίες ακούσατε λίγο πριν, μονάχα σε τίτλους.

Στο ΚΑΤ λοιπόν, μιας που το ακούσατε και λίγο πριν, βρίσκεται το εξάχρονο αγοράκι μετά το τροχαίο στα Σχοινάρια. Φέρει σοβαρότατο τραύμα στο πόδι, ευτυχώς όμως δεν κινδυνεύει η ζωή του. Το εξάχρονο αγοράκι επέβαινε σε δίκυκλο μαζί με τον πατέρα του στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια του Δήμου Αγίου Βασιλείου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν με ένα γιοταχή αυτοκίνητο. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου υποβλήθηκε σε πολύ ωρή και δύσκολη χειρουργική επέμβαση. Οι γιατροί εκεί έδωσαν μάχη για να σταθεροποιήσουν το τραύμα και να σώσουν το πόδι του. Λόγω της σοβαρότητας και της ιδιαιτερότητας του τραύματος στο πόδι, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο. Έτσι, γύρω στις 10 το βράδυ χθες Τετάρτη, οργανώθηκε αεροδιακομιδή και το παιδάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ στην Αθήνα, ώστε να τεθεί υπό την παρακολούθηση εξειδικευμένης ιατρικής ομάδας ορθοπαιδικών και αγιοχειρουργών, που θα συνεχίσει την προσπάθεια για την απλήρη αποκατάσταση του άκρου. Οι γιατροί ξεκαθαρίζουν ότι η ζωή του παιδιού δεν διατρέχει κίνδυνο, καθώς η γενική του κλινική εικόνα είναι σταθερή και διαχειρίσιμη. Ωστόσο, φέρει ένα πολύ σοβαρό ανοιχτό κάταγμα στο κάτω άκρο. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης. Αλλάζουμε θέμα. Προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι του Ηρακλείου τα ξημερώματα του Σαββάτου, λόγω εργασιών συντήρησης στον υποσταθμό του κεντρικού κτηρίου του οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου. Η διακοπή θα διαρκέσει από τις 3 έως τις 7 το πρωί και θα επηρεάσει σειρά εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων που βρίσκονται στην χερσαία ζώνη του Λιμένα. Συγκεκριμένα, χωρίς ηλεκτροδότηση θα μείνουν το κεντρικό κτίριο της Όλη ΑΕ, το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου, ο φωτισμός του προβλήτα Μικρού Κούλε, το κτίριο των λίμεν εργατών, καθώς και οι επιχειρήσεις Βάρδια, Γρηγόρης, Καφέ Μαρίνα και Αυλή. Παράλληλα, δεν θα λειτουργούν ο δημοτικός φωτισμός και η φωτεινή σηματοδότηση στον παραλιακό δρόμο από το Συντριβάνι έως τη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους διερχόμενους οδηγούς και πεζούς κατά τις συγκεκριμένες ώρες. Η Όλη ΑΕ καλεί πολίτες, επαγγελματίες και επισκέπτες να λάβουν υπόψη την προγραμματισμένη διακοπή και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την διάρκεια των εργασιών. Οι εργασίες εντάσσονται στο πρόγραμμα συντήρησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του οργανισμού και κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Όμως τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, όπου μια 62χρονη γυναίκα έχασε την ζωή της έπειτα από πτώση από τα ράτσα κτηρίου στο κέντρο της πόλης κοντά στο Δημαρχείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα τραυματίστηκε βαριά μετά την απτώση και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της περιοχής. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών όμως να την κρατήσουν στην ζωή, υπέκυψε στα τραύματά της λίγο αργότερα. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Αν είπε ότι η θλίψη και βαρύ το πένθος για τον 59χρονο Μανώλη Κερούλη, τον καθηγητή πληροφορικής που έχασε τη ζωή του μετά το σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε προημερών στη διασταύρωση προς Μεταξοχώρη, με αποτέλεσμα ο άνδρας να υποστεί εγκάβματα στο 90% του σώματός του και να καταλήξει τελικά στην ΑΜΕΦ του Παγνή. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, στις 3 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Μεταξοχώρη.

Ρωμαδών κατά Νέας Δημοκρατίας για την τρομοκρατική, συγγνώμη, επίθεση στην Θεσσαλονίκη και το θάνατο μιας γυναίκας. Με την απώλεια της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα Βάγιας, που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, η κυβέρνηση φαίνεται να βρίσκεται αντιμέτωπη με πειρά όλων όσοι καταδικάζουν την πολιτική που έχει ακολουθήσει πάνω σε θέματα τρομοκρατίας. Η Βάγια Νέστορα, που υπέστη σοβαρά τραύματα από την εμπριστική επίθεση, νοσηλευόταν διασωληνωμένη και σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, με βαριά και πολλαπλά εγκάβματα στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης, Ιπποκράτειο, όπου εκεί κατέληξε το απόγευμα της Τετάρτης. Εκεί ακριβώς αρχίζει και ένα μεγάλο κύμα αντιδράσεων από πολύ κόσμο, από το χώρο του κέντρου και δεξιότερα. Η δήλωση Μητσοτάκη περί καμίας ανοχής στο αίμα και το διχασμό των άκρων φαίνεται ότι δεν έχει ικανοποιήσει κανέναν, ακόμα και πολλούς μέσα στην ίδια την Νέα Δημοκρατία. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου ότι η 72χρονη μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα κατέληξε μετά την εμπριστική επίθεση από αγνώστους στην οικία τους. Η υπόθεση φαίνεται να στοιχίζει επικοινωνιακά αλλά και ουσιαστικά στην αξιοπιστία της κυβέρνησης σε θέματα αντιμετώπισης τρομοκρατίας και ποινών.

Συνεχίζεται η εκδίκαση της υπόθεσης για τον τραγικό θάνατο της Κάλιας Λάμα. Η δικαστική οδύσσια για τον θάνατο της 32χρονης μητέρας που έχασε τη ζωή της τον 15 Αύγουστο του 2019 στον ΒΟΑΚ, στο ύψος της Αγίας Πελαγίας, συνεχίζει να προκαλεί τεράστιες αντιδράσεις λόγω των πρωτοφανών καθυστερήσεων στην απονομή της δικαιοσύνης. Η οργή των συγγενών ξεχυλίζει, καθώς έχουν περάσει σχεδόν 7 χρόνια από το δυστύχημα, χωρίς ακόμα να έχει ολοκληρωθεί η πρωτόδικη απόφαση, με την υπόθεση να έχει λάβει 8 αναβολές. Σύμφωνα με την αστυνομία, η Κάλια Λάμα επέβαινε σε μηχανή μεγάλου κυβισμού, την οποία οδηγούσε ο αραβωνιαστικός της, όταν ανήμερα του 15 Αύγουστου, γιοταχή όχημα, φέρεται να πραγματοποίησε ελιγμό ή αναστροφή, εισερχόμενο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα την ασφοδρή σύγκρουση. Η 32χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο οδηγός της μοτοσικλέτας επέζησε. Η δίκη πήρε αναβολή στις 7 Ιουνίου και πλέον επανέρχεται στο ακροατήριο, με την οικογένεια να εκφράζει την έντονη ανάγκη να μπει τέλος σε μια μακρά περίοδο καθυστερήσεων και αναμονής. Το άρθρο γράφει 7 Ιουνίου, λογικά θα είναι 7 Ιουλίου, γιατί η 7η Ιουνίου έχει περάσει. Λοιπόν, προχωράμε λιγάκι παρακάτω, αλλάζουμε θέμα, πάμε να μιλήσουμε για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες από ό,τι φαίνεται έρχονται, όσον ούπο. Και θα βοηθήσουν βεβαίως όλους εμάς να κάνουμε τα ψώνια μας πολύ πολύ πιο οικονομικά. Ξεκινούν λοιπόν σιγά σιγά οι θερινές εκπτώσεις, τις περιμένουν πώς και πώς καταναλωτές αλλά και έμποροι. Στην τελική ευθεία για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων βρίσκεται και η αγορά της Κρήτης, με τον εμπορικό κόσμο να προσδοκά σημαντική τόνωση της κίνησης και ενίσχυση του τζίρου των επιχειρήσεων εν ώψη της θερινής περίοδου. Η επίσημη έναρξη των εκπτώσεων έχει οριστεί για τις 13 Ιουλίου. Να σας πω πως θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αγορές σε πιο προσιτές τιμές σε πλήθος προϊόντων. Οι έμποροι εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι, καθώς η περίοδος συμπίπτει με την αυξημένη τουριστική κίνηση στο νησί, η οποία ήδη στηρίζει σε σημαντικό βαθμό την τοπική αγορά. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν επαγγελματίες του κλάδου, η κατανάλωση από τους ντόπιους παραμένει περιορισμένη λόγω της γενικότερης οικονομικής πίεσης στα νοικοκυριά. Η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων αναφέρει ότι οι εκπτώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν με πιο ήπιες μειώσεις τιμών, οι οποίες στη συνέχεια θα γίνουν πιο γενναίες, δίνοντας στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές και ευκαιρίες για αγορές. Παράλληλα, εκφράζεται η εκτίμηση ότι η περίοδος των εκπτώσεων μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά για τον τζίρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι τα καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο 11 το πρωί μέχρι το απόγευμα, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκπτώσεων είναι υποχρεωμένα να αναγράφουν την προγενέστερη τιμή των προϊόντων, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια προς τους καταναλωτές. Η αγορά της Κρήτης μπαίνει έτσι σε μια περίοδο έντονης εμπορικής δραστηριότητας, με προσδοκίες για καλύτερη εικόνα στα ταμεία των επιχειρήσεων και μεγαλύτερη κινητικότητα από τους καταναλωτές.

Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το μέρος της εκπομπής μας, ακούστε κάτι πολύ πολύ σημαντικό που αφορά στην Win Masters. Στην Win Masters μπορείς να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Έτσι, οπότε αυτό νομίζω πως είναι εξαιρετικό, γιατί πολλές φορές κάτι έχει πάει στραβά, έχουν μπει 2 γκολ μέχρι το 10 και μετά τζίφος η δουλειά. Γι' αυτό σας λέω, είναι εγγύηση να παίζετε στην Win Masters. Και μην να ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεστε πριν τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Win Masters λοιπόν, για να είσαστε κερδισμένοι. Και φτάνουμε στο τέλος και του δεύτερου μας ημιώρου. Έτσι, ενημερωθήκατε λίγο πιο αναλυτικά και για τις ειδήσεις, για την επικαιρότητα, μιας που μοιραστήκαμε μαζί σας κάποια από τα άρθρα του politica.gr. Politica.gr, το site μας, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Είμαστε πανέτοιμοι κάπου εδώ για μια ακόμη σύντομη διακοπή. Θα επιστρέψουμε και στην συνέχεια της εκπομπής μας θα σας δώσουμε έτσι κάποιες πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμοι, πιο πρακτικά καθημερινά έτσι ζητήματα που αφορούν όλους εμάς τους πολίτες.

Έχουμε πολλά να πούμε σε αυτό εδώ το μέρος. Πολλά που ενδεχομένως έτσι να σας φανούν χρήσιμα και να πείτε να. Τι καλά που το ακούσαμε αυτό, τι καλά που το μάθαμε αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε με τους παιδικούς σταθμούς και μιλάμε για το ΕΣΠΑ 2026-2027. Μέσα στον Ιούλιο η νέα οικία, στο τραπέζι αυξήσεις στα εισοδηματικά όρια. Χιλιάδες λοιπόν είναι οι οικογένειες που αναμένουν μέσα στον Ιούλιο την έκδοση της νέας οικία, της νέας κοινή υπουργική απόφασης για το πρόγραμμα παιδικής σταθμή ΕΣΠΑ 2026-2027, το οποίο εξασφαλίζει κάθε χρόνο βάουτσερ για δωρεάν φιλοξενία βρεφών και νηπίων σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και συμμετοχή παιδιών σε δομές δημιουργικής απασχόλησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η αύξηση των εισοδηματικών ορίων με στόχο να διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων και να καλυφθούν περισσότερες οικογένειες που σήμερα μένουν εκτός προγράμματος λόγω των υφιστάμενων κριτηρίων. Οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμη κλειδώσει. Ωστόσο, η πρόθεση είναι να αυξηθεί ο αριθμός των βάουτσερ ώστε να ανταποκριθεί καλύτερα στις αυξημένες ανάγκες των νοικοκυριών για υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές παρεμβάσεις στήριξης της οικογένειας, καθώς παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Με βάση το ισχύον πλαίσιο, το ανώτατο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για οικογένειες με έως δύο παιδιά ανέρχεται στις 35.000 ευρώ. Για οικογένειες με τρία παιδιά το όριο διαμορφώνεται στις 38.000 ευρώ, με τέσσερα παιδιά στις 41.000 ευρώ, ενώ για οικογένειες με πέντε παιδιά φτάνει τις 44.000 ευρώ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα όρια αυτά εξετάζεται να αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω, ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα περισσότερα νοικοκυριά της μεσαίας εισοδηματικής κατηγορίας. Η επιλογή των δικαιούχων θα βασιστεί και φέτος σε οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Καθοριστικό ρόλο θα έχουν το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, η εργασιακή κατάσταση των γονέων, αλλά και ειδικά κοινωνικά χαρακτηριστικά, προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στις οικογένειες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Παράλληλα, διατηρείται η ειδική πρόβλεψη για οικογένειες στις οποίες υπάρχει άτομο με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%, οι οποίες μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα χωρίς εισοδηματικό περιορισμό. Εφόσον εκδοθεί η εγκαίρως οικία, οι αιτήσεις αναμένεται να ανοίξουν προς το τέλος Ιουλίου και να ολοκληρωθούν μέσα στον Αύγουστο. Η υποβολή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΕΤΑΑ με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, μεγάλο μέρος των απαιτούμενων στοιχείων θα αντλείται αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, περιορίζοντας την γραφειοκρατία και επιταχύνοντας τη διαδικασία. Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίγει σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ κάθε ετούντος, ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση του συστήματος. Είναι τώρα οι δικαιούχοι. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν γονείς, πρόσωπα που έχουν την γονική μέρημνα ή την επιμέλεια παιδιών, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι και νόμιμοι εκπρόσωποι παιδιών ή ατόμων με αναπηρία. Το πρόγραμμα καλύπτει βρέφη και νήπια που φιλοξενούνται σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών που συμμετέχουν σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, στα γνωστά σε όλους μας ΚΔΑΠ, και παιδιά και εφήβους και ενήλικες με αναπηρία που φιλοξενούνται σε ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων, η διαδικασία ενστάσεων και στη συνέχεια η δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων, η οποία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου, ώστε οι εγγραφές να ολοκληρωθούν πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς την 1η Σεπτεμβρίου.

από τους παιδικούς σταθμούς και το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, περνάμε να μιλήσουμε για τον νόμο Κατσέλη, μιας που από ό,τι φαίνεται τίθεται άμεσα σε ισχύ ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων. Να δούμε ποιοι θα πληρώνουν λιγότερα και πώς ακριβώς θα γίνει ο συμψηφισμός. Σε εφαρμογή λοιπόν τίθεται από αυτόν τον μήνα ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για τα δάνεια που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, φέρνοντας σημαντική ελάφρυνση για περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες που εξακολουθούν να έχουν ενεργές δικαστικές ρυθμίσεις. Η νέα νομοθετική ρύθμιση, η οποία δημοσιεύθηκε ήδη σε ΦΕΚ, εφαρμόζεται άμεσα και αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι τόκοι στις μηνιαίες δόσεις, υιοθετώντας την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου. Μέχρι σήμερα οι τόκοι υπολογίζονταν πάνω στο συνολικό ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου, με αποτέλεσμα οι δανειολήπτες να επιβαρύνονται με σημαντικά υψηλότερες μηνιαίες καταβολές. Πλέον ο τόκος θα υπολογίζεται μόνο πάνω στην συγκεκριμένη μηνιαία δόση που καταβάλλεται και όχι στο σύνολο του υπολείπου του δανείου. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι δανειολήπτες θα δουν αισθητή μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης, καθώς το μεγαλύτερο μέρος κάθε δόσης θα κατευθύνεται στην αποπληρωμή του κεφαλαίου και όχι των τόκων. Η αλλαγή βάζει τέλος στη διαφωνία που είχε δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ τραπεζών, εταιριών διαχείρισης δανείων και νομικών για τον τρόπο εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων του νόμου Κατσέλη. Οι δανειολήπτες που εξακολουθούν να βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση. Η εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού γίνεται αυτόματα από τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Όσοι θέλουν να ενημερωθούν για το νέο ποσό της μηνιαίας δόσης τους θα πρέπει να απευθυνθούν στον πιστωτή ή στον σέρβισερ που διαχειρίζεται ουσιαστικά το δάνειό τους. Τι θα γίνει τώρα με τα χρήματα που πληρώθηκαν παραπάνω? Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της νέας ρύθμισης αφορά τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού. Οι τράπεζες και οι servicers θα προχωρήσουν τους επόμενους μήνες σε νέο υπολογισμό όλων των καταβολών που έχουν πραγματοποιηθεί από τους δανειολήπτες. Η διαδικασία απαιτεί εκτεταμένη μηχανογραφική επεξεργασία, καθώς αφορά δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις. Τα χρήματα που διαπιστώνεται ότι καταβλήθηκαν επιπλέον δεν θα επιστραφούν στους δανειολήπτες σε μετρητά. Αντίθετα, θα αφαιρεθούν από τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης, μειώνοντας ουσιαστικά τη συνολική διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, χωρίς να αλλάζει το ύψος της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο. Σύμφωνα με το παράδειγμα που παρουσιάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δανειολήπτης με υπόλοιπο δανείου 144.500 ευρώ τον Ιανουάριο του 2024 πλήρωνε με το παλαιό σύστημα μηνιαία δόση 731 ευρώ για 300 μήνες. Με το νέο σύστημα η δόση διαμορφώνεται στα 483 ευρώ. Από αυτά τα 483 ευρώ. Από αυτά τα 482 αφορούν αποπληρωμή κεφαλαίου, ενώ μόλις 1 ευρώ αφορά τόκο. Εφόσον ο συγκεκριμένος δανειολήπτης κατέβαλε επί 30 μήνες δόση 731 ευρώ, έχει πληρώσει συνολικά 7.440 ευρώ περισσότερα από όσα προκύπτουν με τον νέο τρόπο υπολογισμού. Το ποσό αυτό δεν θα επιστραφεί στον τραπεζικό του λογαριασμό, αλλά θα συμψηφιστεί με τις τελευταίες δόσεις του δανείου. Έτσι, αντί να συνεχίσει να πληρώνει για 270 ακόμη μήνες, θα εξοφλήσει το δάνειο περίπου 15 μήνες νωρίτερα, καθώς οι τελευταίες δόσεις θα θεωρηθούν ήδη πληρωμένες. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι η νέα μεθοδολογία οδηγεί σε σχεδόν μηδενική επιβάρυνση από τόκους. Στο ίδιο παράδειγμα, ο συνολικός τόκος που θα πληρώσει ο δανειολήπτης περιορίζεται από περίπου 74.852 ευρώ σε μόλις 411 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή στηρίζεται στην απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου, η οποία έκρινε ότι η επιβολή τόκων επί του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου θα οδηγούσε πολλούς δανειολήπτες σε υπέρογγες δόσεις, αντίθετες με τον προστατευτικό σκοπό του νόμου Κατσέλη. Δεν θα επωφεληθούν. Η νέα ρύθμιση δεν αφορά όλες τις υποθέσεις. Εκτός μένουν
όσοι έχουν ήδη εξοφλήσει πλήρως το δάνειό τους και έχει ολοκληρωθεί η διάσωση της κύριας κατοικίας και όσοι έχουν εκπέσει από την δικαστική ρύθμιση επειδή δεν κατέβαλαν τις προβλεπόμενες δόσεις. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η επανεξέταση αυτών των υποθέσεων θα δημιουργούσε σοβαρή νομική αβεβαιότητα, καθώς θα απαιτούσε να ανοίξουν εκ νέου χιλιάδες δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί εδώ και πολλά χρόνια. Για το λόγο αυτό, η αναδρομική εφαρμογή περιορίζεται αποκλειστικά στις ενεργές ρυθμίσεις που εξακολουθούν να εξυπηρετούνται σήμερα. Η παρέμβαση αυτή αφορά περισσότερους από 100.000 πολίτες που εξακολουθούν να εξυπηρετούν δάνεια με δικαστικές αποφάσεις του νόμου Κατσέλη. Για τους περισσότερους από αυτούς, η νέα ρύθμιση σημαίνει μικρότερη επιβάρυνση, ταχύτερη αποπληρωμή του δανείου και σημαντική μείωση του συνολικού κόστους της ρύθμισης, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από την πλευρά τους.

Και προχωράμε λιγάκι παρακάτω. Αλλάζει, λέει το τοπίο, διαβάζω εδώ στο πρωτοθέμα.gr, στις οφειλές προς το δημόσιο, στα κόκκινα δάνεια, στους δεσμευμένους λογαριασμούς και στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Από αυτόν τον μήνα ενεργοποιείται το νέο πλέγμα μέτρων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δίνοντας πραγματική ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά, αλλά και μια ευκαιρία επανεκκίνησης για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που ασφικτιούν από τα χρέη. Οι νέες επιλογές που διανοίγονται πλέον για τους οφειλέτες είναι πολλές αλλά και συνδυαστικές, προκειμένου να λύνουν πολλαπλά προβλήματα. Στην πράξη, όποιος έχει φτάσει σε σημείο υπερχρέωσης συνήθως δεν έχει ένα μόνο ανοιχτό μέτωπο να αντιμετωπίσει, αλλά πολλά ταυτόχρονα. Έτσι, αν και τα φώτα πέφτουν κυρίως στις ρυθμίσεις για τις 72 δόσεις στα κόκκινα δάνεια και στο αν θα μπορούσαν αυτές να είναι ακόμα πιο γενναιόδωρες, στην πράξη μεγαλύτερη σημασία έχει ότι όλα τα νέα μέτρα λειτουργούν μαζί ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, με την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στα 1.600 ευρώ από τον Ιούλιο και κάθε μήνα θα κερδίζουν άμεσα ρευστότητα 350 ευρώ πάνω από 1,7 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αν δεν τους λύνουν το πρόβλημα τα 4.200 ευρώ που κερδίζουν επιπλέον ετησίως, μπορούν να απαλλαγούν πλήρως από τις κατασχέσεις για τα χρέη στην εφορία, εξοφλώντας άμεσα μόλις το 1 τέταρτο των οφειλών τους που τους είχαν επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης και βάζοντας ταυτόχρονα τα υπόλοιπα χρέη τους σε ρύθμιση για να τα αποπληρώνουν τμηματικά. Αν δεν αρκούν οι 24 δόσεις της πάγιας ρύθμισης επειδή τους βαραίνουν πολλά άλλα χρέη από το παρελθόν και οι μηνιαίες δόσεις βγαίνουν μεγάλες, τότε μπορούν να υπαχθούν στις 72 δόσεις προκειμένου να καταβάλουν μικρότερα ποσά κάθε μήνα. Αν ούτε και οι 72 δόσεις τους είναι αρκετές, μπορούν να τις επαυξήσουν σε 100 ή και 200, καθώς από τα τέλη Ιουλίου θα μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό και πάνω από 2 εκατομμύρια μικροφυλέτες που έχουν χρέη από 5.000 έως 10.000 ευρώ και μέχρι σήμερα αποκλείονταν από τα κουρέματα και τις 240 ή 420 δόσεις για δημόσιο ή τράπεζες αντίστοιχα. Για όσους έχουν περιέλθει ήδη σε πλήρες αδιέξοδο και με τα βίας καταφέρνουν να εξυπηρετήσουν δικαστικές ρυθμίσεις στις οποίες είχαν υπαχθεί για να περισσώσουν το σπίτι τους, μειώνεται δραστικά η δόση που πληρώνουν. Για όσους βρίσκονται ένα βήμα παραπέρα και απειλούνται άμεσα να χάσουν το σπίτι τους σε πληστηριασμό, τον Σεπτέμβριο ανοίγει νέα δυνατότητα προστασίας της κύριας κατοικίας τους μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι αλλαγές στον εξοδικαστικό είναι ίσως και η πιο μεγάλη και μόνιμη παρέμβαση που επιχειρεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με την νέα δέσμη μέτρων αντιμετωπίζει όλα τα χρέη συνολικά και όχι μεμονωμένα, δίνοντας ολιστική λύση στους οφειλέτες. Διόλου τυχαία, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτηρίζει πλέον τον εξοδικαστικό μηχανισμό υπερόπλο για την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, προαναγγέλλοντας όμως και νέες παρεμβάσεις στο άμεσο μέλλον. Τα νέα μέτρα ανάμεσα στα οποία νοικοκυριά και επιχειρήσεις καλούνται να επιλέξουν ποια και πώς θα εκμεταλλευτούν αρχίζουν πλέον να εφαρμόζονται μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Συγκεκριμένα έχουμε 72 δόσεις για τα παλιά χρέη. Για όσους χρωστούν μόνο στο δημόσιο, εφορία, τελωνία, ασφαλιστικά ταμεία, η πρώτη και πιο άμεση διέξοδος είναι οι 72 δόσεις. Η νέα ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023 και δίνει μεγαλύτερη ανάσα από την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Η ελάφρυνση αφορά κυρίως παλαιά χρέη από την εποχή της πανδημίας και της μεγάλης ενεργειακής κρίσης του 2023. Ο οφειλέτης θα επιλέγει περισσότερες δόσεις προκειμένου να έχει πολύ μικρότερη μηνιαία δόση. Για 18.000 ευρώ στο δημόσιο, ο οφειλέτης που σήμερα πρέπει να πληρώνει περίπου 750 ευρώ το μήνα, με τις 24 δόσεις της πάγιας ρύθμισης θα μπορεί να κατανείμει το χρέος του σε έως τις 72 δόσεις και να ρίξει τη μηνιαία επιβάρυνση
γύρω στα 250 ευρώ πλέον των τόκων. Για έναν εργαζόμενο με εισόδημα 1.400 ή 1.500 ευρώ, αυτή η διαφορά είναι σημαντική. Πολύ συχνά η διαφορά ανάμεσα στο μένω συνεπής και στο ξαναχάνω τη ρύθμιση, έτσι. Αυτή λοιπόν είναι πολύ συχνά η διαφορά. Το ίδιο ισχύει και για μια μικρή επιχείρηση με χρέη σε ΕΦΚΑ και ΦΠΑ. Χάρη στη δυνατότητα να σπάσει το ποσό σε περισσότερες δόσεις, μπορεί ο οφειλέτης να κρατήσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, αποφεύγοντας νέες κατασχέσεις. Σε κάθε περίπτωση, 72 δόσεις είναι ρύθμιση μιας χρήσεως. Η προθεσμία αιτήσεων κλείνει στις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ενώ απαιτείται και η τακτοποίηση τυχών λοιπόν οφειλών που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2024 και έπειτα. Έτσι, οι 72 δόσεις κάνουν ό,τι υπόσχεται κάθε έκτακτη ρύθμιση. Δεν λύνει τα πάντα, αλλά δίνει μεγαλύτερο εύρος σε όσους έχουν οφειλές προς το δημόσιο να καλύψουν και άλλες ανάγκες τους.

0: Για πολλούς επαγγελματίες το μεγαλύτερο καθημερινό πρόβλημα δεν είναι μόνο το χρέος, είναι ότι δεν μπορούν καν να δουλέψουν. Τα χρήματα μπαίνουν, αλλά ο λογαριασμός είναι μπλοκαρισμένος και χωρίς λογαριασμό δεν υπάρχει επιχείρηση. Εδώ έρχεται η νέα δυνατότητα άρσης της κατάσχεσης. Αν ο οφειλέτης πληρώσει το 25% της οφειλής και ρυθμίσει το υπόλοιπο, μπορεί να ζητήσει να ξεμπλοκάρει ο λογαριασμός του. Αυτό είναι σημαντικό για έναν ελεύθερο επαγγελματία που ζει από τις εισπράξεις του. Ένας έμπορος με χρέος 20.000 ευρώ, για παράδειγμα, μπορεί να πληρώσει 5.000 ευρώ, να ρυθμίσει τα υπόλοιπα 15.000 ευρώ και να ζητήσει την αποδέσμευση λογαριασμού του. Το ίδιο ισχύει και για μια μικρή επιχείρηση που έχει ανάγκη να ξαναβρει ρευστότητα για προμηθευτές, μισθούς και λειτουργικά έξοδα. Με το πρόβλημα δέσμευσης των χρημάτων τους ζουν καθημερινά 1,7 εκατομμύρια φορολογούμενοι που έχουν ήδη υποστεί κατάσχεση, χωρίς να υπολογίζονται και όσοι τελούν υπό αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης για χρέη σε ΕΦΚΑ, τράπεζες ή ιδιώτες. Ενώ σειρά παίρνουν ακόμη 2,4 εκατομμύρια υπόχρεοι, καθώς βρίσκονται στον προθάλαμο για χρέη άνω των 500 ευρώ, για τα οποία ενδεχομένως θα τους επιβληθούν κατασχέσεις, αλλά ακόμα δεν έχουν εφαρμοστεί. Ανακούφιση θα έχουν άμεσα όμως όλοι οι οφειλέτες αυτοί, καθώς με άλλη διάταξη αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς από 1.250 σε 1.600 ευρώ για χρέη προς το δημόσιο. Απελευθερώνονται έτσι επιπλέον 350 ευρώ κάθε μήνα. Το ακατάσχετο όριο αυξάνεται και για χρέη προς ιδιώτες και τράπεζες από τα 1.500 στα 1.600 ευρώ όπως προς το δημόσιο, αλλά και από τα 2.000 σε 2.200 ευρώ που ισχύει όταν πρόκειται για κοινούς λογαριασμούς με περισσότερους από έναν δικαιούχο, διασφαλίζοντας 100 έως 200 ευρώ επιπλέον διαθέσιμο μηνιαίο εισόδημα ή 1.200 έως 2.400 ευρώ επιπλέον ετησίως. Βάζω μια άνω τελεία κάπου εδώ, θα επιστρέψω στην συνέχεια με περισσότερα, γιατί είμαι σίγουρη πως αυτό ενδιαφέρει πολύ κόσμο που μας ακούει αυτήν εδώ την στιγμή. Δίνω πάσα για μια ακόμη διακοπή, τελευταία για σήμερα, και επανέρχομαι.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι και πάμε να διανύσουμε τα τελευταία περίπου 20 λεπτάκια που έχουμε στο τσεπάκι μας, που έχουμε στη διάθεσή μας. Λοιπόν, συνεχίζω το προηγούμενο θεματάκι, έτσι, γιατί θεωρώ πως ενδιαφέρει αρκετό κόσμο, μιας που έχει να κάνει με το ιδιωτικό χρέος και με τις 6 νέες ευκαιρίες για οφειλέτες με χρέη και δάνεια. Είχαμε μιλήσει λίγο πριν... γιατί είχαμε μιλήσει για τις 72 δόσεις, για τα παλιά χρέη και είχαμε μιλήσει και για τους δεσμευμένους λογαριασμούς, έτσι. Πάμε τώρα να πούμε 2-3 πραγματάκια σε σχέση με τον εξοδικαστικό. Δόσεις λοιπόν και κούρεμα σε χρέη κάτω από 10.000 ευρώ. Όταν τα χρέη δεν είναι μόνο προς την εφορία και τα ταμεία, αλλά αφορούν και τράπεζες, κάρτες ή δάνεια σε servicers, τότε ο εξοδικαστικός παραμένει η πιο πλήρης λύση, όλα σε ένα. Θυμάσαι μια διαφήμιση που έλεγε όλα σε ένα νοικοκυρεμένα, έτσι. Μία αίτηση, μία πρόταση, μία συνολική ρύθμιση. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι το όριο ένταξης πέφτει από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ανοίγει μία πόρτα σε πάνω από 1.000.000 μικροφυλέτες, η οποία έμενε κλειστή για αυτούς έως τώρα. Η νέα δυνατότητα ενεργοποιείται στο τέλος του Ιουλίου. Με ελάχιστη δόση τα 50 ευρώ το μήνα, ένα χρέος στο δημόσιο θα μπορεί να κουρευτεί και να ρυθμιστεί σε εκατοντάδες δόσεις σε μόνιμη βάση. Κάτι που δεν έκαναν πάμπολες άλλες έκτακτες ρυθμίσεις στο παρελθόν. Έρχεται και η προστασία κατοικίας. Η πιο ευαίσθητη αλλαγή αφορά τη διάσωση της κύριας κατοικίας. Για πρώτη φορά η κύρια κατοικία περνά σε ξεχωριστή ζώνη προστασίας μέσα στον εξοδικαστικό. Μέχρι τώρα την απρόταση ρύθμισης καθόριζαν η συνολική περιουσία, τα εισοδήματα και οι συνολικές υποχρεώσεις του οφειλέτη. Με το νέο καθεστώς το σπίτι θα αντιμετωπίζεται πολύ πιο στοχευμένα. Το μέτρο έχει την εξής λογική. Όπως και στον παλιό νόμο Κατσέλη, θα μπορεί ο οφειλέτης να εξαιρέσει την κύρια κατοικία του από τον πληστηριασμό της περιουσίας του. Η πλατφόρμα του εξοδικαστικού, όπως παλαιότερα έκαναν τα ειρηνοδικεία, βλέπει τι άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει ο οφειλέτης και του δίνει την δυνατότητα να ζητήσει να διασώσει το σπίτι του, αποπληρώνοντας ό,τι μπορεί με όποιο εισόδημα το απομένει. Στον εξοδικαστικό τα πράγματα είναι καλύτερα. Από Σεπτέμβριο, αν κάποιος χρωστάει σε τράπεζα 150.000 ευρώ αλλά έχει π.χ. 2-3 οικόπεδα, μπορεί εφόσον θέλει να διασώσει την κατοικία του αξίας π.χ. 100.000 ευρώ να επιλέξει όταν ξεκινήσει να κάνει αίτηση ότι διαχωρίζει το σπίτι από την υπόλοιπη περιουσία του. Τότε η οφειλή κουρεύεται στα 100.000 ευρώ ή και λιγότερα αφαιρώντας όποια οικόπεδα επιλέξει και θα αποπληρώσει σε έως και 420 δόσεις, 35 χρόνια δηλαδή, μειώνοντας δραστικά και οφειλή και δόση, για τον πρόσθετο λόγο μάλιστα ότι ο αλγόριθμος του εξοδικαστικού θα τον αντιμετωπίζει ως πιο φτωχό από όσο είναι σήμερα, έχοντας και σπίτι και οικόπεδα. Η πιο βαριά κληρονομιά της κρίσης που έζησε η Ελλάδα ήταν τα μεγάλα χρέη που άφησε σε όσους έχασαν σχεδόν τα πάντα και προσπαθούν να διασώσουν τουλάχιστον το σπίτι που πήραν με δάνειο. Αυτούς λοιπόν αφορά η επαναρρύθμιση του νόμου 3869 του 2010, γνωστού και ως νόμου Κατσέλη. Για όσους έχουν ενεργές δικαστικές ρυθμίσεις, αλλάζει άμεσα ο τρόπος που υπολογίζονται οι τόκοι. Πλέον ο τόκος μπαίνει πάνω στη μηνιαία δόση και όχι πάνω στο συνολικό υπόλοιπο του δανείου. Αυτό από μόνο του ρίχνει το κόστος της ρύθμισης θεαματικά. Για όσους πλήρωναν επί χρόνια περισσότερο από όσο θα έπρεπε με τον παλιό τρόπο υπολογισμού, το κράτος δίνει και αναδρομική διόρθωση. Τα επιπλέον ποσά αναγνωρίζονται ως κεφάλαιο και αφαιρούνται από τις τελευταίες δόσεις. Έτσι το δάνειο κλείνει νωρίτερα και με μικρότερη επιβάρυνση. Ιδού και ένα πραγματικό παράδειγμα. Δανειολήπτης έκανε αίτηση να υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη του 2010 για να διασώσει την κύρια κατοικία του από πληστηριασμό. Η υπόθεση εκδικάστηκε το 2024. Έως το 2022 είχε φτάσει να χρωστά 405.000 ευρώ για δάνεια που πήρε και εγγυήσεις που έδωσε από το 2005 έως το 2008. Το δικαστήριο έκρινε ότι τα εισοδήματά του, 3.600 ευρώ το μήνα το 2008, επαρκούσαν για αποπληρωμές δανείου.
αλλά από το 2011 μειώθηκαν, ενώ το 2014 έμεινε άνεργος. Βλέποντας ότι πλην της κατοικίας του δεν είχε άλλα περιουσιακά στοιχεία να ρευστοποιήσει, ακίνητα, οχήματα κλπ, το δικαστήριο συνεκτίμησε τα χαμηλά εισοδήματα εκείνου και τη συζύγου του και αποφάσισε να εξαιρέσει το σπίτι από πληστηριασμό. Για να το σώσει, επέβαλε στον οφειλέτη να πληρώνει χρέος 45.000 ευρώ, διαγράφοντας τα υπόλοιπα 360.000 ευρώ με 240 δόσεις για 20 έτη και δόση 187,50 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατσέλη, όρισε η πληρωμή να γίνεται εντόκως με βάση το μέσο σταθμικό στεγαστικού δανείου 3,6% ετησίως. Τι σημαίνει? Με την τοκοχρεωλητική, συγγνώμη, μέθοδο υπολογισμού πληρωμών που η ασάφεια του νόμου επέτρεπε να εφαρμόζεται, δηλαδή τόκο στο σύνολο της οφειλής σε βάθος 20 ετίας, έβγαινε στον οφειλέτη να πληρώνει δόση 263 ευρώ για 240 μήνες. Σε 20 χρόνια θα είχε καταβάλει συνολικά 63.120 ευρώ, εκ των οποίων 50.000 ευρώ για την οφειλή του και περίπου 13.120 ευρώ για τόκους. Υπολογισμό του τόκου στη δόση ανά μήνα όμως, όπως θα γίνεται εφ'εξής για όσους έχουν ενεργές δικαστικές ρυθμίσεις, η δόση πέφτει στα 188 ευρώ, δηλαδή 187,5 για το χρέος του και μόλις μισό ευρώ για τόκους. Κατά συνέπεια, στο τέλος των 240 δόσεων θα έχει καταβάλει 45.000 ευρώ για τα χρέη του και μόλις 120 ευρώ για τόκους ή συνολικά 45.120 ευρώ. Με τη μέθοδο αυτή, το 99% των τόκων διαγράφεται, σχεδόν σαν ο νόμος του 2010 να όριζε άτοκη αποπληρωμή. Η διάταξη Πυρακάκη ισχύει όμως και αναδρομικά. Τυχόν υπερβάλλουσες πληρωμές διαγράφουν τις τελευταίες δόσεις. Το ίδιο πραγματικό παράδειγμα, το 2024 το δικαστήριο έδωσε στον οφειλέτη και απαλλαγή πληρωμής για τα τρία πρώτα χρόνια, μηδενικές μηνιαίες καταβολές μέχρι σήμερα, άρα δεν πλήρωσε και δεν θα του επιστραφεί τίποτα. Αν όμως ο οφειλέτης είχε ξεκινήσει να αποπληρώνει με την πρώτη μέθοδο υπολογισμού τόκων, εδώ και δύο χρόνια θα πλήρωνε 75 ευρώ παραπάνω κάθε μήνα ή 1.800 ευρώ περισσότερα έως τώρα. Οι υπερβάλλουσες πληρωμές 1.800 ευρώ αντιστοιχούν σε 9,5 μηνιαίες δόσεις των 187,5 ευρώ που το δικαστήριο όρισε να καταβάλει. Αυτές αφαιρούνται από τις καταληκτικές δόσεις που θα πλήρωνε στο τέλος της 20ετίας και άρα το χρέος θα τελείωνε 10 μήνες νωρίτερα από το προβλεπόμενο όριο το οποίο όρισε το δικαστήριο. Η ρύθμιση πάντως αφορά μόνο τις ενεργές υποθέσεις. Όσοι έχουν ήδη χάσει την ρύθμιση ή έχουν αποπληρώσει το χρέος τους δεν μπαίνουν στη διαδικασία.

Και θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την σημερινή μας εκπομπή με μια είδηση η οποία μας έρχεται από τον χώρο της υγείας και αφορά στα απογευματινά ιατρία του ΕΣΥ. Ελάτε να δούμε πώς ακριβώς θα κλείνουμε πλέον τα ραντεβού μας. Δωρεάν ραντεβού λοιπόν σε απογευματινά ιατρία των δημόσιων νοσοκομείων μπορούν να κλείνουν οι πολίτες μέσω του 1566, μέσω του My Health App και του finddoctors.gov.gr. Με όλα τα ραντεβού να καταχωρούνται υποχρεωτικά στην πλατφόρμα της ΣΥΔΙΚΑ. Μια νέα ψηφιακή δυνατότητα έχουν λοιπόν από αυτόν τον μήνα οι πολίτες για την εξυπηρέτησή τους στο ΕΣΥ, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Από εχθές 1η Ιουλίου μπορούν να προγραμματίζουν δωρεάν τα ραντεβού τους στα απογευματινά ιατρία των δημόσιων νοσοκομείων μέσω, όπως σας είπα, της τηλεφωνικής γραμμής 1566, της εφαρμογής My Health App και της ιστοσελίδας Find Doctors, μια λέξη, finddoctors.gov.gr. Όλα τα διαθέσιμα ραντεβού θα αναρτώνται υποχρεωτικά στην ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα της ΙΔΙΚΑ, ενώ η ελάχιστη διάρκεια κάθε επίσκεψης θα είναι 10 λεπτά. Πρόσφατη εγκύκλιος του Υπουργού Υγείας κυρίου Μάριου Θεμιστοκλέους δίνει σαφείς οδηγίες σχετικά με την συμμετοχή των γιατρών στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων και την οργάνωση των απογευματινών ιατρίων. Τι προβλέπει η εγκύκλιος? Τα απογευματινά ιατρία λειτουργούν πέρα από το κανονικό ωράριο με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, τη μείωση των ληστών αναμονής και την καλύτερη αξιοποίηση του ιατρικού δυναμικού του ΕΣΥ. Στελεχώνονται από εξειδικευμένους γιατρούς του ΕΣΥ και πανεπιστημιακούς γιατρούς που εξυπηρετούν σε κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες δημόσιων νοσοκομείων. Ανάλογα με τις ανάγκες μπορούν να συμμετέχουν και ειδικευόμενοι γιατροί υπό την άμεση εποπτεία του υπεύθυνου ειδικευμένου γιατρού. Στα απογευματινά ιατρία παρέχονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως εξέταση από γιατρό αντίστοιχης ειδικότητας, διάγνωση και παρακολούθηση νοσημάτων, συνταγογράφηση φαρμάκων και διαγνωστικών εξετάσεων, έκδοση ιατρικών γνωματεύσεων, επανεξέταση μετά από νοσηλεία ή χειρουργική επέμβαση. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν περιστατικά που δεν χρειάζονται νοσηλεία. Ο προγραμματισμός των διαθέσιμων επισκέψεων πρέπει σύμφωνα με την εγκύκλιο να πραγματοποιείται στο τέλος κάθε μήνα και να καλύπτει τουλάχιστον τις επόμενες 120 ημερολογιακές ημέρες. Τα νοσοκομεία οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τον προγραμματισμό έως τις 15 Ιουνίου 2026, ώστε από την 1η Ιουλίου όλα τα διαθέσιμα ραντεβού να είναι εναρτημένα στην πλατφόρμα της ΙΔΙΚΑ. Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, το μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας, της ισότιμης πρόσβασης και του ελέγχου της διαθεσιμότητας των ραντεβού. Από την 1η Ιουλίου λοιπόν οι πολίτες μπορούν να κλείνουν δωρεάν το ραντεβού τους, όπως είπαμε, μέσω του 1566, του My Health App και του finddoctors.gov.gr. Παράλληλα θα εξακολουθούν να μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με το νοσοκομείο ή και να προσέρχονται αυτοπροσώπως εάν το επιθυμούν. Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Υγείας τονίζει ότι η κράτηση του ραντεβού θα καταχωρείται υποχρεωτικά στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα της ΙΔΙΚΑ με σκοπό τη διαφάνεια και την διευκόλυνση των πολιτών στην έβρεση ραντεβού. Τα απογευματινά ιατρία των δημόσιων νοσοκομείων δέχονται καθημερινά πολύ κόσμο παρά το γεγονός ότι είναι επιπληρωμή. Πολίτες που δεν καταφέρουν να βρουν σύντομα πρωινό ραντεβού, αλλά και που συνειδητά επιλέγουν τους γιατρούς του ΕΣΥ για την υγεία τους, καταφεύγουν στην ολοήμερη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Και πολύ καλά κάνουν, γιατί η αλήθεια είναι πως έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς στο ΕΣΥ, έτσι, οι οποίοι καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες υπό αντίξωες συνθήκες. Γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι ποιες είναι αυτές οι συνθήκες, έτσι, προκειμένου να φροντίσουν όλους εμάς που θα επισκεφθούμε τα δημόσια νοσοκομεία. Θυμίζω λοιπόν, έτσι, πως όλοι εμείς οι πολίτες μπορούμε να κλείνουμε δωρεάν τα ραντεβού μας μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1566, μέσω της εφαρμογής My Health App και μέσω της ιστοσελίδας finddoctors.gov.gr.

Και φτάνουμε στο τέλος κάπου εδώ και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο του Πολίτικα 89,8 ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ελπίζω και εύχομαι να σας κρατήσαμε καλή συντροφιά, να σας ενημερώσαμε για όλα όσα θα θέλατε να ακούσετε. Εάν αυτό το πετύχαμε, σας στέλνουμε και αύριο εδώ μαζί μας, έτσι, στην ασυχνότητά μας, τον Πολίτικα 89,8. Να ευχηθώ από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: και πίσω να βρεθώ.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται.